0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας κεφάλαιο 13. Η όραση ενάντια στη Βαβυλώνα που είδε ο Ισαΐας, ο γιος του Αμός. Σηκώστε σημαία επάνω στο υψηλό βουνό. Υψώστε προς αυτούς τη φωνή. Κινήστε το χέρι για να μπουν μέσα στις πύλες των αρχόντων. Εγώ πρόσταξα τους διορισμένους μου. Μάλιστα, φώναξα τους δυνατούς μου για να εκτελέσουν το θυμό μου, αυτούς που χαίρουν στη δόξα μου. Φωνή πλήθους επάνω στα βουνά σαν μεγάλου λαού. Θορυβώδης φωνή των συγκεντρωμένων βασιλείων των εθνών. Ο Κύριος των δυνάμεων επισκέπτεται τον στρατό της μάχης. Έρχονται από μακρινή γη, από τα πέρατα του ουρανού, ο Κύριος και τα όπλα της αγανάκτησής του, για να αφανίσουν ολόκληρη τη γη. Ολολίζεται, επειδή η μέρα του Κυρίου πλησίασε. Θα'ρθει σαν όλεθρος από τον Παντοδύναμο. Γι' αυτό όλα τα χέρια θα παραλύσουν και κάθε καρδιά ανθρώπου θα διαλυθεί. Και θα τρομάξουν. Πόνοι και θλίψεις θα τους κατακυριεύσουν. Θα είναι μέσα σε πόνο σαν αυτή που γεννάει. Θα μείνουν εκστατικοί ο ένας προς τον άλλον. Τα πρόσωπά τους θα είναι φλογισμένα. Δέστε, η ημέρα του Κυρίου έρχεται, σκληρή και γεμάτη από θυμό και φλογερή οργή, για να κάνει τη γη έρημη και θα εξαλείψει από αυτή τους αμαρτωλούς της. Επειδή τα αστέρια του ουρανού και οι αστερισμοί του δεν θα δώσουν το φως τους. Ο ήλιος θα σκοτεινιάσει στην ανατολή του και το φεγγάρι δεν θα εκπέμψει το φως του. Και θα παιδεύσω τον κόσμο για την κακία του και τους ασεβείς για την ανομία τους. Και θα σταματήσω τον κομπασμό των υπερήφανων και θα ταπεινώσω την υψηλοφροσύνη των φοβερών. Θα κάνω έναν άνθρωπο περισσότερο πολύτιμο από καθαρό χρυσάφι. Μάλιστα, ένα άνθρωπο περισσότερο από το χρυσάφι του Οφίρ. Γι' αυτό θα ταράξω τους ουρανούς και η γη θα συστεί από τον τόπο της, στο θυμό του Κυρίου των δυνάμεων και κατά την ημέρα της φλογερής οργής του. Και θα είναι σαν ζαρκαδάκι που το κυνηγούν και σαν εγκαταλειμμένο πρόβατο. Κάθε ένας θα στρέφεται στο λαό του και κάθε ένας θα φεύγει στον τόπο του. Κάθε ένας που έχει βρεθεί θα διαπεραστεί και όλοι οι συγκεντρωμένοι θα πέσουν με μάχαιρα. Και τα παιδιά τους θα τα συντρίψουν μπροστά τους. Τα σπίτια τους θα τα ελεηλατήσουν και τις γυναίκες τους θα τις βιάσουν. Δέστε, θα ξεσηκώσω τους μύδους εναντίον τους, οι οποίοι δεν θα σκεφτούν το ασήμι και στο χρυσάφι δεν θα ευχαριστηθούν σ' αυτό. Αλλά τα τόξα τους θα συντρίψουν τους νεανίσκους και δεν θα ελεήσουν τον καρπό της κοιλιάς. Το μάτι τους δεν θα λυπηθεί, παιδιά. Και η Βαβυλώνα, η δόξα των βασιλείων, το ένδοξο καύχημα των Χαλδαίων, θα είναι όπως όταν ο Θεός είχε καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Ουδέποτε θα κατοικηθεί, ούτε θα κατασκηνωθεί, από γενεά σε γενεά. Ούτε Άραβες θα στήσουν τις σκηνές τους εκεί, ούτε ποιμένες θα αναπαύονται εκεί. Αλλά εκεί θα αναπαύονται θηρία. Και τα σπίτια τους θα είναι γεμάτα από ζώα που ολολίζουν. Και στρουθοκάμιλοι θα κατοικούν εκεί και σάτυροι θα χορεύουν εκεί. Και οι έλουροι θα φωνάζουν μέσα στα ερημωμένα σπίτια τους και τσακάλια στα παλάτια της απόλαυσης τους. Και ο καιρός της πλησιάζει να έρθει και οι ημέρες της δεν θα μακρύνουν. Οσιέ, ένα το κεφάλαιο. Μη χαίρεσαι Ισραήλ ούτε να εφραίνεσαι όπως οι λαοί, επειδή πόρνευσες ξεκλίνοντας από το Θεό σου, αγάπησες μισθώματα σε κάθε αλώνι σιταριού. Το αλώνι και ο λινός δεν θα τους θρέψουν και το κρασί θα λείψει από αυτούς. δεν θα κατοικήσουν στη γη του Κυρίου. Ο Εφραήμ όμως θα επιστρέψει στην Αίγυπτο και θα φάνε ακάθαρτα στην Ασσυρία. Σπονδές κρασιού δεν θα προσφέρουν στον Κύριο, ούτε θα είναι σε αυτόν αρεστοί. Οι θυσίες τους θα είναι σε αυτούς σαν το ψωμί εκείνων που πενθούν. Όλοι όσοι τις τρώνε θα μολυνθούν. Επειδή δικό τους ψωμί υπέρ της ψυχής τους δεν θα μπει μέσα στον οίκο του Κυρίου. Τι θα κάνετε σε ημέρα πανήγυρης και σε ημέρα γιορτής του Κυρίου? Επειδή, δέστε, έφυγαν για την ταλαιπωρία. Η Αίγυπτος θα τους συγκεντρώσει, η Μέμφυδα θα τους θάψει. Τα επιθυμητά τους με ασήμι θα τα κληρονομήσουν οι τσουκνίδες. Αγκάθια θα είναι

σε όλους τους δρόμους του και μίσος στον οίκο του Θεού του. Διαφθάρηκαν βαθιά όπως στις ημέρες της Γαβά. Γι' αυτό θα θυμηθεί την ανομία τους, θα επισκεφθεί τις αμαρτίες τους. Βρήκα τον Ισραήλ σαν σταφύλι στην έρημο. Είδα τους πατέρες σας σαν τα πρωτογεννήματα της οικιάς στην αρχή της. Αυτοί όμως πήγαν στον Βελ Φεγόρ και αφιερώθηκαν στην τροπή και έγιναν βδελικτοί όπως το αντικείμενο της αγάπης τους. Και για τον Εφραήμ, σαν πουλί η δόξα τους θα πετάξει από τη γένα και από τη μήτρα και από τη σύλληψη. Αλλά κι αν εκθρέψουν τα παιδιά τους, θα τους ατεκνώσω, ώστε να μην μείνει άνθρωπος, επειδή αλίμονο ακόμα σε αυτούς όταν αποσυρθώ από αυτούς. Ο Εφραήμ μου φαινόταν σαν την Τύρο, φυτεμένος σε τόπο ευχάριστο. Όμως ο Εφραήμ θα βγάλει τα παιδιά του για το φωνιά. Δώσε σε αυτούς, Κύριε. Τι θα δώσεις? Δώσε σε αυτούς μήτρα που αποβάλλει και ξερούς μαστούς. Όλη η κακία τους είναι στα γάλγαλα, επειδή εκεί τους μίσησα. Εξαιτίας της κακίας των πράξεών τους θα τους εξώσω από τον οίκο μου. Δεν θα τους αγαπώ πλέον. Όλοι οι άρχοντές τους είναι αποστάτες. Ο Εφραήμ πατάχτηκε. Η ρίζα τους ξεράθηκε. Καρπό δεν θα κάνουν. Ακόμη κι αν γεννήσουν, θα θανατώσω τα επιθυμητά της μήτρας τους. Ο Θεός μου θα τους απορρίψει, επειδή δεν τον άκουσαν. Και θα είναι πλανόμενοι ανάμεσα στα έθνη. Οσιέ, 10ο κεφάλαιο. Ο Ισραήλ είναι μια άμπελος με ωραία κλίματα. Καρποφόρησε άφθονα. Σύμφωνα με το πλήθος των καρπών του πλήθινε τα θυσιαστήρια. Σύμφωνα με την αγαθότητα της γης του λάμπρινε τα αγάλματα. Η καρδιά τους είναι μοιρασμένη. Τώρα θα τιμωρηθούν. Αυτός θα κατασκάψει τα θυσιαστήρια τους. Θα φθείρει τα αγάλματά τους. Επειδή τώρα θα πούν «Εμείς δεν έχουμε βασιλιά, επειδή δεν φοβηθήκαμε τον Κύριο. Και ο βασιλιάς τι θα μας έκανε?» Μίλησαν λόγια, κάνοντας όρκους με ψεύτικο τρόπο, ενώ έκαναν συνθήκη. Γι' αυτό η καταδίκη θα εκβλαστήσει σαν το κόνιο στα αυλάκια του χωραφιού. Οι κάτοικοι της Σαμάριας θα κατατρομάξουν για το μοσχάρι της Βεθαβέν. Επειδή ο λαός μου θα πενθήσει γι' αυτό, και οι ειδωλοθήτες του που χαίρονται σε αυτό για τη δόξα του, επειδή μετικίστηκε από αυτό. Ακόμα, αυτός θα φερθεί στην Ασσυρία ως δώρο στο βασιλιά Ιαρίβ. Ντροπή θα καταλάβει τον Εφραήμ και ο Ισραήλ θα αντραπεί για τη βουλή του. Η Σαμάρια αφανίζεται και ο βασιλιάς της σαν αφρός επάνω στην επιφάνεια του νερού. Και η βομή της Σαβέν, η αμαρτία του Ισραήλ, θα καταστραφούν. Αγκάθια και τριβόλια θα βλαστήσουν επάνω στα θυσιαστήριά τους και θα πούν στα βουνά «Σκεπάστε μας» και στους λόφους «Πέστε επάνω μας». Ισραήλ, αμάρτησες από τις ημέρες της Γαβά. Εκεί στάθηκαν. Η μάχη στη Γαβά ενάντια στους γιους της ανομίας δεν έφτασε σε αυτούς. Σύμφωνα με τη βουλή μου βέβαια, θα τους περάσω από παιδεία και οι λαοί θα συγκεντρωθούν εναντίον τους όταν φέρνονται σε αιχμαλωσία για τις δύο ανομίες τους. Ο Εφραήμ είναι μεν διδαγμένο δαμάλι που του αρέσει να αλωνίζει. Όμως εγώ θα περάσω ζυγό επάνω στον ωραίο λαιμό του. Θα υποζεύξω τον Εφραήμ. Ο Ιούδας θα αρωτριάζει, ο Ιακώβ θα βολοκοπάει για τον εαυτό του. Σπείρετε για τον εαυτό σας με δικαιοσύνη, θερίστε με έλεος. Ανοίξτε την αφημένη γη σας, επειδή είναι καιρός να εξητήσετε τον Κύριο μέχρι ότου έρθει να σταλάξει επάνω σας δικαιοσύνη. Έχετε αρωτριάσει ασέβεια, θερίσατε ανομία, φάγατε καρπό ψέματος. Επειδή

0: έλπισες στον δρόμο σου, στο πλήθος των ισχυρών σου. Γι' αυτό απώλεια θα σηκωθεί ανάμεσα στους λαούς σου και όλα τα φρουριά σου θα κυριευθούν, όπως ο Σαλμάν κυρίευσε την Βεθαρβέλ κατά την ημέρα της μάχης. Η μητέρα κατασυντρίφθηκε επάνω στα παιδιά. Έτσι θα κάνει σε εσάς η Βεθήλ, ένεκα της έσχατης ανομίας σας. Πρωί θα αφανιστεί ολοκληρωτικά ο βασιλιάς του Ισραήλ.
1: Ιησούς του Ναβί, 21ο κεφάλαιο. Και οι αρχηγοί των πατριών των Λεβιτών ήρθαν στον Ελεάζαρ, τον ιερέα, και στον Ιησού, το γιο του Ναβί, και στους αρχηγούς των πατριών των φυλών των γιών Ισραήλ, και τους είπαν στη Σιλό, στη γη της Χανάν, τα εξής. Ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή να μας δοθούν πόλεις για να κατοικούμε και τα περίχωρά τους για τα κτίνη μας. Και οι γη Ισραήλ έδωσαν στους Λεβίτες από την κληρονομιά τους, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, τις πόλεις αυτές και τα περίχωρά τους. Και ο κλήρος βγήκε στις συγγένειες των Κααθητών και η γη του Αρών, του ιερέα, που είναι από τους Λεβίτες, πήραν με κλήρο από τη φυλή του Ιούδα και από τη φυλή του Σιμεών και από τη φυλή του Βενιαμίν, 13 πόλεις. Και οι υπόλοιποι γη του Καάθ πήραν με κλήρο από τις συγγένειες της φυλής του Εφραήμ και από τη φυλή του Δαν και από το μισό της φυλής του Μανασί, 10 πόλεις. Και οι γη του Γυρσών πήραν με κλήρο από τις συγγένειες της φυλής του Ισάχαρ και από τη φυλή του Ασύρ και από τη φυλή του Νεφθαλή και από το μισό της φυλής του Μανασί, στη Βασάν, 13 πόλεις. Οι γη του Μεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, πήραν από τη φυλή του Ρουβίν και από τη φυλή του Γάδ και από τη φυλή του Ζαβουλών, 12 πόλεις. Και οι γη Ισραήλ έδωσαν με κλήρο στους Λεβίτες τις πόλεις αυτές και τα περίχωρά τους, όπως ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή. Και από τη φυλή των γιών του Ιούδα και από τη φυλή των γιών του Σιμεών έδωσαν αυτές τις πόλεις που αναφέρονται εδώ ονομαστικά. Και τις πήραν οι γη του Ααρών, που είναι από τις συγγένειες των Κααθητών, από τους γιους του Λεβί, επειδή σε αυτούς έπεσε ο πρώτος κλήρος. Και τους έδωσαν την πόλη του Αρβά, του πατέρα του Ανάκ, που είναι η Χεβρών, στην ορεινή περιοχή του Ιούδα και τα περίχωρά της ολόγυρα. Αλλά τα χωράφια της πόλης και της κομοπόλης της τα έδωσαν στον Χάλεβ, τον γιο του Ιεφωνή, για ιδιοκτησία του. Και στους γιους του Ααρών, του ιερέα, έδωσαν την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, τη Χεβρών και τα περίχωρά της, και τη Λιβνά και τα περίχωρά της, και την Ιαθύρ και τα περίχωρά της, και την Εσθεμοά και τα περίχωρά της, και την Ολών και τα περίχωρά της, και την Δεβίρ και τα περίχωρά της, και την Αΐν και τα περίχωρά της, και την Ιουτά και τα περίχωρά της, την Βεθσεμές και τα περίχωρά της. 9 πόλεις από τις δύο αυτές φυλές. Και από τη φυλή του Βενιαμίν, τη Γαβαών και τα περίχωρά της, τη Γαβαά και τα περίχωρά της, την Αναθόθ και τα περίχωρά της. 4 πόλεις. Όλες οι πόλεις των γιών του Ααρών, των ιερέων, ήσαν 13 πόλεις και τα περίχωρά τους. Και οι συγγένειες των γιών του Καάθ, των Λεβιτών, των υπόλοιπων από τους γιους του Καάθ, πήραν τις πόλεις του κλήρου τους από τη φυλή του Εφραήμ. Και τους έδωσαν την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, τη Σιχέμ και τα περίχωρά της, στο βουνό Εφραήμ, και τη Γεζέρ και τα περίχωρά της, και την Κιφσαΐμ και τα περίχωρά της, και την Βεθορών και τα περίχωρά της. 4 πόλεις. Και από τη φυλή του Δαν, την Ελθεκό και τα περίχωρά της, τη Γηφεδόν και τα περίχωρά της, την Εαλών και τα περίχωρά της, την Γαθριμών και τα περίχωρά της. 4 πόλεις. Και από το μισό της φυλής του Μανασί, τη Θαανάχ και τα περίχωρά της και την Γαθριμών και τα περίχωρά της. 2 πόλεις. Όλες οι πόλεις ήσαν 10 και τα περίχωρά τους για τις συγγένειες των υπόλοιπων γιών του Καάθ. Και στους γιους του Γυρσών, από τις συγγένειες των Λεβιτών, έδωσαν από το άλλο μισό της φυλής του Μανασί, την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, τη Γολάν, στη Βασάν και τα περίχωρά της, και την Βεθσερά και τα περίχωρά της, δύο πόλεις. Και από τη φυλή του Ισάχαρ, την Κισιόν και τα περίχωρά της, την Δαβράθ και τα περίχωρά της, την Ιαρμούθ και τα περίχωρά της, την Ενγανίμ και τα περίχωρά της, τέσσερις πόλεις. Και από τη φυλή του Ασύρ, την Μισαάλ και τα περίχωρά της, την Αβδόν και τα περίχωρά της, την Χελκάθ και τα περίχωρά της και τη Ρεόβ και τα περίχωρά της, τέσσερις πόλεις. Και από τη φυλή του Νεφθαλή, την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, την Κέδες στη Γαλιλαία και τα περίχωρά της, την Αμόθ Δόρ και τα περίχωρά της και την Καρθάν και τα περίχωρά της, τρεις πόλεις. Όλες οι πόλεις των Γυρσονιτών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν 13 πόλεις και τα περίχωρά τους. Και στις συγγένειες των γιών του Μεραρή, στους υπόλοιπους από τους Λεβίτες, έδωσαν από τη φυλή του Ζαβουλών την Ιοκνεάμ και τα περίχωρά της, την Καρθά και τα περίχωρά της, τη Δυμνά και τα περίχωρά της, την Νααλόλ και τα περίχωρά της, τέσσερις πόλεις. Και από τη φυλή του Ρουβίν έδωσαν την Βοσόρ και τα περίχωρά της και την Ιαζά και τα περίχωρά της, την Κεδημόθ και τα περίχωρά της και την Μιφάθ και τα περίχωρά της, τέσσερις πόλεις. Και από τη φυλή του Γάδ έδωσαν την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, τη Ραμόθ, στη Γαλάδ και τα περίχωρά της και την Μαχαναΐμ και τα περίχωρά της, την Εσεβόν και τα περίχωρά της, την Ιαζήρ και τα περίχωρά της. Όλες οι πόλεις ήσαν τέσσερις. Όλες οι πόλεις που δόθηκαν με κλήρους στους γιους του Μεραρή, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, τους υπόλοιπους από τις συγγένειες των Λεβιτών, ήσαν 12 πόλεις. Όλες οι πόλεις των Λεβιτών που ήσαν μέσα στην ιδιοκτησία των γιών Ισραήλ ήσαν 48 πόλεις και τα περίχωρά τους. Οι πόλεις αυτές ήσαν κάθε μία μαζί με τα περίχωρά τους ολόγυρα. Έτσι ήσαν όλες αυτές οι πόλεις. Και ο Κύριος έδωσε στον Ισραήλ ολόκληρη τη γη που ορκίστηκε να δώσει στους πατέρες τους. Και την κυρίευσαν και κατοίκησαν σε αυτή. Και ο Κύριος τους έδωσε ανάπαυση από παντού, σύμφωνα με όλα όσα ορκίστηκε στους πατέρες τους. Και κανένας από όλους τους εχθρούς τους δεν μπόρεσε να σταθεί μπροστά τους. Όλους τους εχθρούς τους ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι τους. Δεν ματαιώθηκε ούτε ένα από όλα τα αγαθά λόγια που ο Κύριος μίλησε στον οίκο Ισραήλ. Όλα πραγματοποιήθηκαν. Ιησούς του Ναβί, 22ο κεφάλαιο. Τότε ο Ιησούς συγκάλεσε τους Ρουβινίτες και τους Γαδίτες και το μισό της φυλής του Μανασί και τους είπε: «Εσείς τηρήσατε όλα όσα ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, σας πρόσταξε και υπακούσατε στη φωνή μου σύμφωνα με όσα εγώ σας πρόσταξα. Δεν εγκαταλείψατε τους αδελφούς σας τις πολλές αυτές ημέρες μέχρι σήμερα, αλλά τηρήσατε εντελώς την εντολή του Κυρίου του Θεού σας. Και τώρα ο Κύριος ο Θεός σας έδωσε ανάπαυση στους αδελφούς σας, καθώς υποσχέθηκε σε αυτούς. Τώρα λοιπόν επιστρέψτε και πηγαίνετε στα σπίτια σας, στη γη της ιδιοκτησίας σας, που ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, σας έδωσε στην περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη. Προσέχετε τώρα όμως υπερβολικά στο να εκτελείτε τις εντολές και τον νόμο που ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, σας πρόσταξε, να αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας και να περπατάτε σε όλους τους δρόμους του και να τηρείτε τις εντολές του και να είστε προσιλωμένοι σε Αυτόν και να το λατρεύετε με ολόκληρη την καρδιά σας και με ολόκληρη την ψυχή σας». Και ο Ιησούς τους ευλόγησε και τους απέλησε και πήγαν στα σπίτια τους. Και στο μεν μισό της φυλής του Μανασί ο Μωυσής έδωσε κληρονομιά στη Βασάν, στο άλλο μισό αυτής της φυλής όμως, ο Ιησούς έδωσε κληρονομιά ανάμεσα στους αδελφούς τους, από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη, δυτικά. Και όταν ο Ιησούς τους έστειλε στα σπίτια τους, τους ευλόγησε και μίλησε σε αυτούς ως εξής: επιστρέψτε με πολλά πλούτη στα σπίτια σας και με υπερβολικά πολλά κτίνη, με ασίμι και με χρυσάφι και με χαλκό και με σίδερο και με ημάτια, υπερβολικά πολλά. Μοιραστείτε τα λάφυρα των εχθρών σας με τους αδελφούς σας. Και η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ και το μισό της φυλής του Μανασί στράφηκαν και αναχώρησαν από τους γιους Ισραήλ από τη Σιλό, που είναι στη γη Χαναάν, για να πάνε στη γη Γαλάδ, στη γη της ιδιοκτησίας τους, την οποία κληρονόμησαν σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου διαμέσου του Μωυσή. Και όταν ήρθαν στα μέρη γύρω από τον Ιορδάνη, που είναι μέσα στη γη Χαναάν, η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ και η μισή φυλή του Μανασί, οικοδόμησαν εκεί ένα θυσιαστήριο κοντά στον Ιορδάνη, ένα θυσιαστήριο μεγάλο σε μέγεθος. Και οι γη Ισραήλ άκουσαν να λέγεται «Δέστε, η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ και το μισό της φυλής του Μανασί οικοδόμησαν θυσιαστήριο κατάντικρη στη γη Χαναάν, στα μέρη ολόγυρα στον Ιορδάνη, προς τη διάβαση των γιών Ισραήλ». Και όταν οι γη Ισραήλ το άκουσαν, συγκεντρώθηκε ολόκληρη η συναγωγή των γιών Ισραήλ στη Σιλό για να ανέβουν να πολεμήσουν εναντίον τους. Και οι γη Ισραήλ έστειλαν στους γιους του Ρουβίν και στους γιους του Γάδ και στο μισό της φυλής του Μανασί, στη γη Γαλάδ, τον Φινεές, γιο του Ελεάζαρ, τον ιερέα, και μαζί του 10 άρχοντες, από ένα άρχοντα, αρχηγό πατριών, αναφιλή του Ισραήλ, και καθένας ήταν ο πρώτος της οικογένειας των πατέρων του, επάνω στις χιλιάδες του Ισραήλ. Και επήγαν στους γιους του Ρουβίν και στους γιους του Γάδ και στο μισό της φυλής του Μανασί, στη γη Γαλάδ, και τους μίλησαν λέγοντας «Αυτά λέει ολόκληρη η συναγωγή του Κυρίου. Ποια είναι αυτή η ανομία που πράξατε ενάντια στο Θεό του Ισραήλ, ώστε να απομακρυνθείτε σήμερα από τον Κύριο, οικοδομώντας θυσιαστήριο για σας, για να αποστατήσετε σήμερα από τον Κύριο? Μικρό στάθηκε το αμάρτημά μας στη Φεγόρ, από το οποίο δεν καθαριστήκαμε μέχρι σήμερα και έγινε πληγή στη συναγωγή του Κυρίου, και εσείς σήμερα θα αποστατήσετε από τον Κύριο? Βέβαια, αν εσείς αποστατήσετε σήμερα από τον Κύριο, αύριο θα οργιστεί ενάντια σε ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ. Αν η γη της ιδιοκτησίας σας είναι ακάθαρτη, διαβείτε στη γη της ιδιοκτησίας του Κυρίου, όπου κατοικεί η σκηνή του Κυρίου, και πάρτε ιδιοκτησία ανάμεσά μας. Και μη αποστατήσετε από τον Κύριο, ούτε να αποστατήσετε από μας, οικοδομώντας για σας θυσιαστήριο εκτός από το θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού μας. Δεν έπραξε ανομία στο ανάθεμα ο Αχάν, ο γιος του Ζερά, και έπεσε οργή επάνω σε ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ? Και ο άνθρωπος εκείνος δεν αφανίστηκε μόνος του στην ανομία του? Τότε αποκρίθηκαν η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ και το μισό της φυλής του Μανασί και είπαν στους αρχηγούς των χιλιάδων του Ισραήλ: «Ο ισχυρός Θεός, ο Κύριος, ο ισχυρός Θεός, ο Κύριος, αυτός ξέρει και ο Ισραήλ αυτός θα γνωρίσει, αν το κάναμε αυτό για αποστασία ή αν για ανομία ενάντια στον Κύριο, μη μας λυτρώσεις αυτή την ημέρα. Αν οικοδομήσαμε για μας θυσιαστήριο για να αποχωριστούμε από τον Κύριο, ή αν για να προσφέρουμε πάνω σε αυτό ολοκαύτωμα ή προσφορές, ή αν για να προσφέρουμε πάνω σε αυτό ειρηνικές θυσίες, αυτός ο Κύριος ας το εξητήσει. Και αν δεν το κάναμε μάλλον από φόβο αυτού του πράγματος, λέγοντας «Αύριο τα παιδιά σας μπορούν να πούν στα παιδιά μας τα εξής. Τι έχετε εσείς να κάνετε με τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ? Επειδή ο Κύριος έβαλε τον Ιορδάνη ως όριο ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς, γη του Ρουβίν και γη του Γάδ, δεν έχετε μέρος μαζί με τον Κύριο. Και οι γη σας κάνουν τους γιους μας να σταματήσουν από το να φοβούνται τον Κύριο. Γι' αυτό είπαμε, ας επιχειρήσουμε τώρα να οικοδομήσουμε για μας το θυσιαστήριο, όχι για ολοκαύτωμα ούτε για θυσία, αλλά για να είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς και ανάμεσα στις γενναίες μας ύστερα από εμάς, ότι εμείς κάνουμε τη λατρεία του Κυρίου μπροστά του με τα ολοκαυτώματά μας και με τις θυσίες μας και με τις ειρηνικές προσφορές μας. Για να μην πουν αύριο τα παιδιά σας στα παιδιά μας, εσείς δεν έχετε μέρος με τον Κύριο. Γι' αυτό είπαμε, αν τύχει να μιλήσουν έτσι σε εμάς ή στις γενναίες μας αύριο, τότε θα αποκριθούμε. Κοιτάξτε, Το ομοίωμα του θυσιαστηρίου του Κυρίου, που οικοδόμησαν οι πατέρες μας, όχι για ολοκαύτωμα ούτε για θυσία, αλλά για να είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς. Μη γέννητο να αποστατήσουμε από τον Κύριο και να αποχωριστούμε σήμερα από τον Κύριο, οικοδομώντας θυσιαστήριο για ολοκαύτωμα, για προσφορές και για θυσία, εκτός από το θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού μας, που είναι μπροστά στη σκηνή του. Και όταν ο Φινέας, ο ιερέας και οι άρχοντες της συναγωγής και οι αρχηγοί των χιλιάδων του Ισραήλ που ήσαν μαζί του άκουσαν τα λόγια που η γη Ρουβίν και η γη Γάδ και η γη Μανασί μίλησαν, ευχαριστήθηκαν. Και ο Φινέας, ο γιος του Ελεάζαρ, ο ιερέας, είπε στους γιους του Ρουβίν και στους γιους του Γάδ και στους γιους του Μανασί: «Σήμερα γνωρίσαμε ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας, επειδή δεν πράξατε την ανομία αυτή ενάντια στον Κύριο. Τώρα λυτρώσατε τους γιους Ισραήλ από το χέρι του Κυρίου». Και γύρισε ο Φινέας, ο γιος του Ελεάζαρ, ο ιερέας, και οι άρχοντες από τους γιους του Ρουβίν και από τους γιους του Γάδ, από τη γη Γαλαάδ στη γη Χαναάν, στους γιους Ισραήλ, και έφεραν σε αυτούς απόκριση. Και το πράγμα άρεσε στους γιους Ισραήλ. Και οι γιοι Ισραήλ ευλόγησαν το Θεό και δεν είπαν να ανέβουν ξανά εναντίον τους σε μάχη για να αφανίσουν τη γη όπου κατοικούσαν η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ. Και η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ ονόμασαν το θυσιαστήριο Εδ, επειδή είπαν «αυτό θα είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε μας, ότι ο Κύριος είναι ο Θεός».
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ιησού μου, η Εκκλησία σου σε υψώνει αυτή την ώρα, Κύριε. Σε υψώνουμε πάνω από οτιδήποτε άλλο, πάνω στον κόσμο αυτόν, Κύριε. Το όνομά σου είναι πάνω από τους λαούς και τα έθνη σημαία. Δεν είναι τίποτε που να υπάρξει ώστε να το συγκρίνουμε με σένα, Κύριε. Είσαι ασύγκριτος κατά τη σοφία, κατά την σύνεση, κατά την δύναμη, Κύριε. Την ώρα αυτή ζητάω να κατέβεις επάνω μας, Κύριε, με το χρίσμα του Αγίου Σου Πνεύματος πάνω στο Λόγο Σου, Κύριε Θεέ μου. Έλα και μίλησε στην Εκκλησία Σου. Οι καρδιές μας είναι μπροστά Σου. Τις διαθέτουμε, Κύριε, όπως ο πυλός στα χέρια του πλάστη. Έλα Εσύ, Κύριε Θεέ μου, και μίλησε μας, πλάσε μας, Κύριε. Κατεύθυνε μας, οδήγησε μας, γέμισε μας με το θέλημά Σου το Άγιο, Κύριε. Εμφύτεψε το βαθιά στα σπλάχνα μας, για να κάνουμε αυτό που ζητάς, αυτό που επιθυμείς, αυτό που θέλεις, Κύριε, αυτό που σε ευχαριστεί, γιατί αυτό είναι το παν για μας, Πατέρα, να κάνουμε αυτό που Εσύ θέλεις, Πατέρα ουράνιε, να ευαρεστήσουμε Εσένα πλέον, όχι τους εαυτούς μας, όχι τους ανθρώπους, όχι τον κόσμο, Κύριε, αλλά Εσένα τον Άγιο Κύριο που αγαπούμε. Ω Σωτήρα, έλα με το χρήσμα Σου, χρήσε και εμένα, χρήσε και το λαό Σου, Κύριε. Κατέβασε το πνεύμα της δόξας Σου επάνω μας, Κύριε. Και σήμερα Εσύ θα γεμίσεις τα σπλάχνα μας με τα δικά Σου, Κύριε. Ω, Ιησού μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Εγώ μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα, Κύριε. Αφινόμαστε σε Σένα, Πατέρα. Εσύ κάνε την εργασία Σου αυτή την Άγια, Κύριε. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού το ζητούμε. Για τη δόξα Σου και μόνο. Αμήν, Κύριε, αλληλούια. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Εάν κοιτάξουμε με μια ματιά όλη την Καινή Διαθήκη και θέλουμε να δώσουμε το περιεχόμενό της με 3-5 λέξεις. Το ζουμί. Ποιο είναι το ζουμί, αδελφοί? Γιατί ήρθε ο Γιος του Θεού να ζητήσει και να σώσει το απόλλωνο σου. Το κύριο θέμα του ουρανού. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός έψαλαν οι άγγελοι. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Η ευδοκία του Θεού να σώσει τον άνθρωπο, να τον φέρει κοντά του, ενώ είναι απομακρυσμένος, χαμένος, να τον προσελκύσει, να τον φέρει μες στη δόξα του. Το κύριο μήνυμα του Ευαγγελίου. Στο Λουκά, στο ΙΕ κεφάλαιο, θα διαβάσουμε. Στο κεφάλαιο αυτό ο Κύριος μας δίνει 3 παραβολές. Το κήρυγμα σήμερα για πολλούς είναι ίσως απλό. Το έχουμε ξανακούσει τα εδάφια, αλλά αδερφοί, ο Λόγος του Θεού ποτέ δεν παλιώνει. Έχει να μας δώσει θαυμαστά πράγματα σήμερα. Γιατί θέλει να κινήσει όλη την Εκκλησία με τα σπλάχνα του ο Κύριος. Και θα δούμε πού χτυπάει η καρδιά του Κυρίου. Μιλήσαμε για την αγάπη του Κυρίου, για την προσκύνηση, για τη λατρεία, για την ειδωλολατρεία. Τώρα ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε πού χτυπάει η καρδιά του μέσα στα σπλάχνα των τέκνων. Ο Γιος του Θεού, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, γεννημένος από το Πνεύμα το Άγιο και την Παρθένο Μαρία, είχε έναν κύριο στόχο, μια κύρια διακονία η οποία δέσποζε όλη τη ζωή του, στις κινήσεις του, στις βλέψεις του, στις οράσεις του. Ποια ήταν η διακονία του? να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Να ζητήσει και να σώσει τον άνθρωπο. Είναι τυχαίο, λέτε, που ο Λόγος του Θεού κάθεται και αφηγείται περιπτώσεις ιστορικά όπου ο Κύριος συνάντησε ανθρώπους, αλλά του περιθωρίου, θα λέγαμε, κατά τα δεδομένα του κόσμου. Δηλαδή, ο Ιωάννης, στο τέταρτο κεφάλαιο, θέλει να περιγράψει και να μας δείξει την θεότητα του Ιησού και τι κάνει. Κάθεται και μας αναφέρει τη συζήτηση που είχε ο γιος του Θεού με μια γυναίκα η οποία ήταν Σαμαρίτισσα. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Είχε 5 άνδρες και ζούσε με κάποιον τον έκτο. Είναι ακραία περίπτωση ή όχι? Είναι. Έχω γνωρίσει γυναίκες οι οποίες είχαν 2-3 άνδρες, άντε 4 το πολύ. Αλλά 6 μέχρι τώρα δεν έχω γνωρίσει. Και όμως ο Λόγος του Θεού κάθεται και ξοδεύει χρόνο, κεφάλαιο ολόκληρο, να μας μιλήσει για το ότι ο Κύριος πήρε χρόνο να βρει αυτή τη γυναίκα. Να της μιλήσει. Και να την φέρει στη σωτηρία. Μου κάνει εντύπωση ότι μας μιλάει για την Μαγδαληνή, η οποία ήταν τι και αυτή. Μια πόρνη ήτανε. Και μάλιστα φορτωμένη με 7 δαίμονες μέσα της. Μαρία Μαγδαληνή, εκ της οποίας ο Κύριος εξέβαλε 7 δαιμόνια, λέει ο Λόγος του Κυρίου. 7 δαιμόνια. Ακραία περίπτωση κι αυτή. Μας περιγράφει την περίπτωση του Ζακχαίου, ο οποίος ήταν αρχιτελώνης, δηλαδή αρχικλέφτης. Και είχε πλουτίσει με τα χρήματα τα οποία έπαιρνε με βία με τους Ρωμαίους στρατιώτες από τους συμπατριώτες του. Και ήταν ό,τι πιο συχαμερό στοιχείο μπορούσε να υπάρξει μέσα στον Ισραήλ για τους Ισραηλίτες. Μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού ότι αν δεν σε ακούσει ο αδερφός μου με μια και δεύτερη νουθεσία, ας είναι εισέ, λέει, ως ο αμαρτωλός και ο τελώνης. Το καταλαβαίνουμε. Και ο Κύριος στάθηκε και τον κάλεσε τον Ζακχαίο. Κοιτάξτε τι λέει εδώ στο πρώτο κεφάλαιο. Επλησίαζον δε εις αυτόν πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί, δια να ακούσωσιν αυτόν. Να μείνουμε λίγο εδώ, αδελφοί. Πλησίαζαν στον Κύριο οι τελώνες και οι αμαρτωλοί. Μου κάνει τρομακτική εντύπωση. Τι ήταν αυτό που τους έκανε στον Κύριο να πλησιάσουν? Γιατί κοιτάξτε τι γίνεται. Ο Κύριος είναι ο Άγιος των Αγίων. Αμήν. Οι τελώνες και οι αμαρτωλοί και οι αμαρτωλές ήξεραν την αμαρτία τους. Γνώριζαν το χάλι τους και όμως ήταν κάτι μέσα στον Χριστό που τους τραβούσε. Είχε κάτι ο Κύριος που σαγίνευε την ψυχή και παρόλη την αμαρτία τους και την αναξιότητα που ένιωθαν, ερχόταν κοντά στον Κύριο για να τον ακούσουν. Αντίθετα, οι Φαρισαίοι πώς ένιωθαν για τους αμαρτωλούς? Θέλω, αδελφοί, να αποτινάξουμε κάθε φαρισαϊκό στοιχείο από πάνω μας. Αμήν. Έχουμε μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά να τελειώσουμε αυτή που άρχισε ο Κύριος. Να ψάχνει, να βρίσκει και να σώζει το απολωλός. Έχουμε, η Εκκλησία του σήμερα θα τελειώσει αυτή τη δουλειά. Γιατί δεν έχουμε μόνο απολωλώτα άτομα, έχουμε απολωλώτα έθνη, λαούς, γλώσσες, φυλές που είναι μέσα στο σκοτάδι και μέσα στην αμαρτία. Και ο Κύριος θέλει να τρέξουμε να τους βγάλουμε, να τους φέρουμε. Εάν δεν έχουμε αυτή την καρδιά του Κυρίου, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τι ήταν αυτό που οι άνθρωποι έβλεπαν στον Ιησού? Οι Φαρισαίοι, όταν έβλεπαν κάποιον αμαρτωλό, τι έκαναν? Μη με αγγίξεις και με λερώσεις. Είμαι πολύ Άγιος. Μάστε την προσευχή του Φαρισαίου. Και δεν είμαι σαν αυτόν τον τελώνη. Απόσταση. Εάν έχεις αυτό το πνεύμα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να έρθουν κοντά σου ούτε καν να σε ακούσουν. Τους κλείνεις με την καρδιά σου τα αυτιά τους και δεν μπορεί να περάσει ο λόγος μέσα. Ναι, μεν μιλάς, αλλά δεν μπαίνει τίποτα μέσα να σπάσει το καμπούκι αυτό για να περάσει ο λόγος και να πιάσει τον άνθρωπο. Τι ήταν αυτό που έλκυε τους ανθρώπους στον Χριστό? Ξέρετε ο Κύριος τι έκανε, αδερφοί? Ξεχώρισε τον άνθρωπο, την αξία του, από την αμαρτία. Δεν κατάκρινε τον άνθρωπο. Το είπε, εγώ δεν ήθελα, λέει, να κρίνω τον κόσμο, αλλά να τον σώσω. Ξεχώριζε την αξία της ψυχής. Αυτό για το οποίο πέθανε πάνω στο σταυρό. Αυτό που αγαπάει ο Θεός, που είναι η ψυχή του ανθρώπου, είναι πολύτιμη. Την ξεχώριζε από τις πράξεις που ίσως να έτυχε να κάνει ο άνθρωπος και να τον έχουν οδηγήσει στο σκοτάδι και στο χαμό και ερχόταν κοντά στον άνθρωπο. Ερχόταν και έμπαινε στα δικά του παπούτσια, έπαιρνε τη δική του θέση για να τον φέρει, να τον βγάλει. Και ξέρετε κάτι, όταν ο άνθρωπος που είναι μέσα στην αμαρτία καταλάβει ότι είναι μπροστά του μια τέτοια καρδιά, θα έρθει και θα ακούει ευχάριστα αυτά τα οποία λες. Είναι το πρώτο βήμα για τη σωτηρία. Και διεγόγγιζαν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν. Πόσο μου αρέσει αυτή η φράση. Ο Ιησούς δέχεται αμαρτωλούς. Έχουμε κανένα αμαρτωλό σήμερα εδώ, αδελφοί? Μας δέχεται ο Κύριος. Σε δέχεται. Το τραπέζι του είναι ανοιχτό. Δεν είναι εδώ να σε κρίνει, να σε κατακρίνει ο Κύριος. Είναι εδώ να σε δεχτεί για να σε απαλλάξει από την αμαρτία. Να σου πάρει το φορτίο. Θέλει να βρεις την αξία που σου έχει δώσει, την οποία αγαπάει. Να βρεις τον αληθινό σου εαυτό. Να βρεις τη θέση σου σαν γιος του Θεού μέσα στο σπίτι του ουράνιου πατέρα σου. Σαν κόρη του Θεού μέσα στο σπίτι του ουράνιου πατέρα σου. Αυτή την αξία υπηρετούσε ο Κύριος. Μου κάνουν εντύπωση τα βήματα του Κυρίου. Έχετε δει πόσο έτρεξε ο Κύριος? Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Γιατί έτρεχε συνέχεια? Θα μπορούσε να μείνει σε έναν τόπο, εκεί στην Καπερναούμα ας πούμε, και να έρχονται όλοι εκεί να τους υπηρετεί. Γιατί έτρεχε ο Κύριος? Κοιτάξτε τι λέει, μας δίνει παραβολές. Γόγγιζαν οι Φαρισαίοι, είπε δε προς αυτούς την παραβολή ταύτην λέγον. Τις άνθρωπος εξ ημών, εάν έχει 100 πρόβατα και χάσει εν εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 εν τη ερήμο και υπάγει ζητών το απολωλός εωσού εύρει αυτό. Τι κάνει ο ποιμένας? Δεν λέει, ένα έφυγε μωρά, έχουμε 99 τώρα σιγά. Εντάξει, τι θα κάνουμε? Όχι. Ο ποιμένας αυτός αφήνει τα 99 και πάει να βρει το χαμένο. Και προσέξτε τι λέει. Υπάγει ζητών το απολωλός εωσού εύρει αυτό. Τι δείχνει? ότι πάει αποφασισμένος να το βρει. Δεν πάει έτσι να ρίξει μια ματιά. Πάει αποφασισμένος να βρει το χαμένο πρόβατο, να το φέρει πίσω. Πάει με πίστη, με ελπίδα μέσα στην καρδιά. Όταν βγαίνεις να ευαγγελίσεις, πώς βγαίνεις? Με αβεβαιότητα? Όταν βρίσκεις τους ανθρώπους, πώς τους φέρεσαι? Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Ότι ζητάει το απολωλός. Έως σου έβρει αυτό. Είναι χαμένο το πρόβατο. Γι' αυτό και πρέπει να τρέξουμε. Γι' αυτό και ο Κύριος μας έτρεξε. Πάνω, κάτω, ξανά πάνω, ξανά κάτω, μέσα, έξω, δεξιά, αριστερά. Πήγαινε να βρει το απολωλός. Έφερε στον Κύριο αυτή την μιχευωμένη γυναίκα. Βέβαια οι Φαρισαίοι ήξεραν τον νόμο ότι κανονικά έπρεπε να τους φέρουν και τους δύο. Και τον άντρα και τη γυναίκα που μίχευαν. Για να λιθοβοληθούν. Μια βοήθητη γυναίκα. Αντιμέτωπη με τον νόμο. Ποιος μπορεί να τη βοηθήσει? Γύρω της λύκη αιμοσταγής έτοιμη με τις πέτρες να την δολοφονήσουν. Δόξα τω Θεώ που τη φέραν μπροστά στον Ιησού. Ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί να κερδίσουν μια δίκη για ένα χαμένο πρόβατο μπροστά σε αυτόν που είναι ο νόμος. Σε αυτόν που είναι ο λόγος. Που είναι ο κριτής. Και τι καλός μεσίτης που είναι ο Κύριος. Με τι ωραίο ελιγμό έδιωξε τους διώκτες και γλίτωσε τη γυναίκα. Να προσέχουμε αδελφοί το γράμμα του νόμου. Τι κάνει αυτό? Θανατώνει. Ο νόμος δόθηκε για να φέρει ζωή, όχι να την πάρει τη ζωή. Και όταν έχεις μέσα σου το πνεύμα του Χριστού, τα σπλάχνα του, θα χρησιμοποιήσεις τον νόμο για να φέρει ζωή, όχι να πάρει ζωή. Όχι για να δέσεις ανθρώπους, αλλά για να λύσεις ανθρώπους. Όχι για να κλέψεις τη χαρά και την ευτυχία, δένοντας τους ανθρώπους 1000 όπως έκανε οι Φαρισαίοι, αλλά για να φέρεις αγαλίεση, εφροσύνη με το πνεύμα του νόμου. Γι' αυτό λέει ότι η Βασιλεία του Θεού είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά χαρά και ειρήνη και δικαιοσύνη εν πνεύματι Αγίου. Όποιος είναι, λέει, αναμάρτητος από σας, ας βάλει τον πρώτο λίθο. Και ένας-ένας άφηναν τις πέτρες και φεύγανε. Τελικά έμεινε το αρνί αυτό και ο Κύριος. Το χαμένο αυτό αρνί. Τι της είπε ο Κύριος? Πού είναι αυτοί που κατακρίνονται σε? Έφυγαν, Κύριε. Τι της είπε? Ούτε εγώ σε κατακρίνω. Κοιτάξτε, τον δημιουργό ενσαρκεί. Ο Θεός ενσαρκεί είναι εκεί πέρα. Μιλάει με το πλάσμα του. Κοιτάξτε πώς διαλέγεται ο Θεός με την ψυχή. Τι σεβασμό έχει για την ψυχή, για την αξία της ψυχής. Ούτε εγώ σε κατακρίνω. Πήγαινε και μικέτη αμάρτανε. Ο καλός πατέρας. Την έχουμε αυτή την καρδιά, αδελφοί? Αυτή είναι η καρδιά που ο Θεός πασχίζει να βάλει μέσα μας. Με όλο το ζήλο για να σωθεί ο άνθρωπος, να σώσει τον άνθρωπο. Η δεύτερη παραβολή είναι περίπου ίδια. Και δείχνει τη γυναίκα η οποία στο 8 εδάφιο έχει 10 δραχμές. Τι ήταν αυτές οι 10 δραχμές? Ήτανε μέρος της περιουσίας της γυναίκας. Ραμμένες εδώ, στο τσεμπέρι επάνω. Ήταν η περιουσία της. Θυμάστε, σας το έχω πει αυτό και άλλες φορές, ότι οι γυναίκες τότε και μέχρι σήμερα, και το βλέπω αυτό και ανάμεσα στους τσιγκάνους, το ίδιο κάνουνε, το κορίτσι φεύγει από τους γονείς της και πάει και μένει στο σπίτι του άντρα της. Έτσι, δεν παίρνει τίποτα. Πάει και μένει στο σπίτι του άντρα της. Είναι έθιμα ανατολίτικα αυτά. Επομένως, μέσα δεν είναι το σπίτι της, είναι το σπίτι του άντρα της. Είναι σαν μια ξένη, θα λέγαμε. Και ο άντρας της λοιπόν, εάν δεν τα βρίσκανε, ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, είχε το δικαίωμα να ανεβεί πάνω σε μια καρέκλα και να της φωνάξει τρεις φορές: «Σε χωρίζω, σε χωρίζω, σε χωρίζω». Αυτό είναι διαζύγιο, ε! Τελείωσε. Έξω. Οπότε η γυναίκα, όπως ήταν σύξυλη, έπρεπε να φύγει χωρίς να αγγίξει τίποτα. Απαγορευότανε. Δεν ήταν δικά της. Τι έκανε λοιπόν η γυναίκα? Έκανε όλη της την περιουσία, ό,τι δώρα της κάνω, οτιδήποτε, τα μετάφρασε σε χρυσό επάνω της. Και είχε εδώ χρυσές δραχμές, είχε χρυσά ενότια, είχε βαρύδια στα μαλλιά της, χρυσά. Όπου μπορούσε να βάλει χρυσό, είχε χρυσό, αφού ήταν πλούσια γυναίκα. Και είχε περιουσία, την φορούσε σε περιδέρια, σε βραχιόλια, χρυσές ζώνες και ό,τι μπορούσε να βάλει χρυσό επάνω της. Οπότε μόλις της έλεγε ο άντρας: «Τάσεις και πολλά στην τράπεζα, είναι η περιουσία της εκκλησίας». Α, ναι, τέτοια περιουσία έχει η δικιά σας εκκλησία. Η εκκλησία του Ιησού Χριστού έχει περιουσία σε ψυχές. Αυτή είναι η περιουσία της γυναίκας. Αλλά μία δραχμή χάθηκε. Πού? Προσέξτε, το προβατάκι στον κόσμο πήγε. Αλλά και ο ποιμένας πήγε έξω και το φέρε. Εδώ όμως πού χάνεται η δραχμή? Μέσα στον οίκο. Είναι καμιά δραχμή χαμένη μήπως? Και εδώ έχεις πάρει χαμπάρι. Σε έχει χάσει τη θέση της. Και έπεσε και κάτω. Δεν είχαν, βλέπετε, μάρμαρα γυαλισμένα, ούτε πλακάκια. Χώμα ήτανε. Και ήταν πολύ εύκολο να χαθεί μες στο χώμα. Αλλά η γυναίκα τι κάνει? Παίρνει, λέει, φως. Ανάπτει λίχνον, λέει. Και σαρώνει την οικία. Γιατί πρέπει να σαρώσουμε την οικία? Να φύγουν όλα αυτά τα οποία μπορούν να κρύψουν μια ψυχή και να την φανερώσουν, να έρθει, να φανεί, να πάρει τη θέση της στην κεφαλή της γυναικός, που είναι... Ποιος είναι η κεφαλή της γυναικός? Ο Ανήρ, ο Ιησούς. Πάρει τη θέση του. Κοιτάξτε, τρεις παραβολές για το ίδιο πράγμα. Γιατί μας δίνει τρεις? Όταν μας δίνει δύο είναι διπλή μαρτυρία. Όταν μας δίνει τρεις, τριπλή έμφαση.

0: Θέλει να μας επιστήσει την προσοχή. Ψάξε για το πολλολός. Εκεί χτυπάει η καρδιά μου. Αυτό θέλω να κάνω. Και μας δίνει και την τελευταία του ασώτου Υιού. Αυτός τώρα γιος μεγαλωμένος μέσα στο σπίτι. Από πιστούς γονείς. Με περιουσία, με χαρίσματα, με ευλογίες, με διακονίες. Και ξαφνικά λέει, εγώ θα φύγω. Πάω να κάνω δική μου. Ο πατέρας τι θα του πει. Πήγαινε. Αλλά λέει, έφυγε και ζούσε άσωτα. Έμεινε χωρίς δραχμή και εκεί που πήγε, τι έγινε μετά. Πείνα. Τι λέτε, είναι σημαντικά αυτά που λέει, αδελφοί. Πείνα. Δεν είναι το χρήσμα του Κύριου. Δεν είναι χάρις του Κύριου. Και καταντάει να βόσκει χείρους. Και να προσπαθεί να χορτάσει από ξυλοκέρατα. Και έρχεται στον εαυτό του και λέει, τι κάθομαι εδώ και κάνω. Δεν πάω πίσω στο σπίτι του πατέρα μου. Να γίνω ένας από τους μισθωτούς του. Μπορεί να με δεχτεί σαν γιο του, τουλάχιστον να με δεχτεί σαν ένα υπηρέτη εκεί πέρα να τρώει ένα κομμάτι ψωμί. Και γυρίζει. Δόξα τω Θεώ που γυρίζει. Ο πατέρας τι έκανε όλο αυτόν τον καιρό. Καθόταν μέσα στο σπίτι και περίμενε, άμα θέλει να έρθει, ας έρθει, εγώ εδώ είμαι. Όχι, κοιτάξτε τι λέει. Λέει, στο 20, και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ δε απήχεν έτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρ. Τι έκανε λοιπόν ο πατέρας. Έπιανε, μήπως είδατε το γιο μου. Σε παρακαλώ ξένε, μήπως είδες αυτό το παλικάρι εκεί, κάπου το συνάντησες. Σε παρακαλώ, εάν τον δεις, πες του ο πατέρας σου τον γυρεύει. Θέλω να έρθει πίσω, τον αγαπάω. Τον περιμένω. Και κάποια πρωία τον βλέπει από μακριά να έρχεται. Ω, αυτή η καρδιά του πατέρα, αδελφοί. Ελάτε να την ικανοποιήσουμε. Να πάμε τους ασώτους γιους πίσω. Να φέρουμε τις άσωτες κόρες στην αγκαλιά του Κυρίου, στο σπίτι του ουράνιου πατέρα. Βλέπετε, και οι τρεις έχουν τα ίδια στοιχεία. Το ψάξιμο, την αναμονή, την επιμονή. Δεν το βάλε κάτω ο πατέρας, περίμενε. Ούτε η γυναίκα το βάλε κάτω, ούτε ο βοσκός το βάλε κάτω. Μ' ακούει η Ευαγγελιστική Εκκλησία. Δεν το βάζουμε κάτω. Έχουμε να ευαγγελίσουμε ένα νησί που είναι χαμένο. Και όχι μόνο ένα νησί εδώ, όλα τα νησιά μας. Όλη η Ελλάδα. Δίπλα η Τουρκία είναι ένας άσωτος γιος. Είναι να μην πω άσωτη κόρη. Με στην πορνεία και στην ακαθαρσία. Η Συρία, το Ισραήλ, η Ιορδανία, η Αίγυπτος. Και μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχουμε άσωτους γιους, άσωτα έθνη ολόκληρα, τα οποία πρέπει να έρθουν πίσω στην αγκαλιά του πατέρα. Ποιος θα τα φέρει, αδελφοί? Ο Κύριος θα τα φέρει μέσα από το λαό του. Μέσα από το λαό του, μέσα από σένα και μέσα από μένα. Ποια δύναμη είναι αυτή που θα μας κάνει να πάμε? Ποια δύναμη? Η δύναμη της αγάπης. Ξέρετε, η αγάπη του Θεού δεν είναι παθητική. Η αγάπη του Θεού είναι επιθετική. Τρέχει, κάνει αποστάσεις, πάει στα άκρα εκεί που δεν μπορεί να φανταστείς, κάνει πράγματα τα οποία είναι ασύλληπτα στον άνθρωπο. Γιατί είναι αγάπη του Θεού τέτοια. Θα φτάσει στα άκρα για να σώσει, να αρπάξει τον άνθρωπο. Έριξε τον Παύλο κάτω και μετά φωνάζει στον Ανανία και του λέει, πήγαινε να βρεις τον Σαύλο. Γιατί είναι σκεύος δικό μου. Τον ήξερε. Τρέχα, Φίλιππο, Φίλιππε, πήγαινε στη Γάζα να ευαγγελίσεις αυτόν τον Αιθίωπα. Στα άκρα. Πόλεις ολόκληρες με μονωμένα άτομα. Δεν έχει σημασία. Ο Κύριος ευαγγέλιζε τους όχλους, αλλά ευαγγέλιζε και άτομα. Ήρθε ο Νικόδημος, τον ευαγγέλισε. Μέσα στο ναό κάθε μέρα ερχόταν χιλιάδες άνθρωποι για να ακούσουν τη φωνή του. Μια καρδιά όσον αφορά το θέμα της σωτηρίας αδιάλακτη, ασυμβίβαστος. Ήταν εκεί μέρα και νύχτα, ο Νικόδημος πήγε νύχτα και βρήκε τον Κύριο. Για να σώσει, να φέρει τις ψυχές. Είμαστε παιδιά του αρεφή, ναι ή όχι? Αμήν. Κοιτάξτε οι μαθητές τι κάνανε. Κοιτάξτε τον Παύλο τι έκανε. Όργωσαν τον κόσμο μέσα σε λίγα χρόνια, μέσα στη γενιά τους. Άπλωσαν το λόγο του Θεού. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν είχαν αυτοκίνητα, δεν είχαν αεροπλάνα, δεν είχαν μηχανάκια, δεν είχαν τίποτα. Ούτε κτέλ να τους πηγαίνουν καν. Γαϊδούρια με τα πόδια τους, πλοιαράκια. Άντε τώρα να ξεκινήσεις από την Αντιόχεια, λέει, με πλοίο αδραμητινό. Ήρθε από κάτω, πήγε στην Αντιόχεια, έπλευσε, έφτασε εδώ κάτω στους καλούς λιμένες για να πάει στη Ρώμη. Χαιράτα μας τον Πλάτωνο, πήρε ένα χρόνο μέχρι να πάνε. Και λέω, Κύριε, πώς? Ξαπλώθηκε ο λόγος του Θεού με τρομακτική ταχύτητα με εκείνα τα μέσα. Και αν έγινε εκείνο τότε, τώρα, σήμερα, με τα μέσα τα οποία έχουμε, αδελφοί, πώς μπορεί να ξαπλωθεί ο λόγος του Θεού για να σώσει ο Κύριος τον κόσμο? Πού είναι το πρόβλημα? Στα μέσα?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ή στο ότι ο Κύριος πρέπει να αλλάξει τη δομή της καρδιάς μας. Πολλοί χριστιανοί, ξέρετε πώς μοιάζουν? Σαν τις μαϊμούδες. Έχετε τις μαϊμούδες, όταν έρχεται μια μαϊμού, τις κάνουν έτσι μια κοινωνική εκδήλωση και την πλησιάζουν και αρχίζουν την ψηρίζουν τη μαϊμού. Το κεφάλι. Και πολλοί χριστιανοί δεν κάνουν τίποτα άλλο, ψηρίζει ο ένας τον άλλον. Και ο κόσμος χάνεται. Και ο κόσμος χάνεται. Ο διάβολος θέλει να μας πνίξει σε μια κουταλιά νερό μέσα. Και δεν πρέπει, αδελφοί. Πρέπει να βρούμε το στοιχείο μας, να βρούμε αυτό που ο Κύριος μας έδωσε να κάνουμε και να τάξουμε τη ζωή μας σε αυτό και οι δυνάμεις του ουρανού θα ανοίξουν για να φανεί η δόξα του Κυρίου. Τι γίνεται μετά που βρήκε το Απολλωνός, τι γίνεται, τι έγινε, λέει, κοιτάξτε, κοινό και στα τρία, λέει, ζητών το Απολλωνός εσού έβρει αυτόν, ο βοσκός, ωραία, και ευρών αυτό βάλει επί τους ώμους αυτού, προσέξτε θέση, ο ώμος συμβολίζει ισχύ, δύναμη, εξουσία. Ο Κύριος κρατάει την καινούργια ψυχή που έρχεται μέσα στο πίμνιο, στους ώμους του επάνω. Του δίνει την πιο ψηλή θέση. Εμάς μπορεί να μας έχει εδώ κάτω, αλλά την καινούργια ψυχή που τη βάζει. Εκεί πάνω. Και αμέσως χαίρουν άκρας προσοχής από την Εκκλησία και από τον Κύριο. Και λέει, και ελθόν εις τον οίκον, συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας λέγον προς αυτούς, συγχάρητέ μη, διότι εύρον το πρόβατό μου το Απολλωνός. Όταν έχεις χαρά, μπορείς να την κρατήσεις μόνος σου. Πολύ χαρά. Τι κάνουμε? Θες να τη μοιραστείς τη χαρά. Θες να το πεις σε όλους. Βγαίνει από μέσα σου, δεν μπορείς να την κρατήσεις. Ποια, αδερφή, είναι η χαρά της Εκκλησίας εδώ? Ποια είναι η χαρά? Το ότι έρχονται καινούργιες ψυχές στον Κύριο. Έχεις χαρή ποτέ για το ότι έχουν έρθει ψυχές? Ξέρετε τι κάνω σπίτι όταν έρχονται καινούργιες ψυχές στον Κύριο? Κάνω ένα πάρτι σόλο. Μέσα στο σαλόνι μου. Κύριε, σε ευχαριστώ! Αλληλούια! Αμήν! Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά, αδερφή, του να βλέπεις να ανασταίνονται από τους νεκρούς οι άνθρωποι και να έρχονται στον Κύριο. Φωνάζει τους φίλους, εάν είσαι φίλος του νυμφίου, εάν είσαι παιδί του Θεού, θα χαρείς. Γιατί ήρθε μια ψυχή στον Κύριο και αυτή η χαρά της επιστροφής τροφοδοτεί την Εκκλησία με δύναμη. Και είναι η Εκκλησία γεμάτη χαρά γιατί απολαμβάνει τους καρπούς των ψυχών που έρχονται. Τι λέτε, θα στερήσουμε τον ουρανό από αυτή τη χαρά? Αξίζει τον κόπο να τρέξουμε? Γιατί λέει, κοιτάξτε, στο 7, σας λέγω δε ότι ούτω θέλει είστε χαρά εν το ουρανό δια ένα αμαρτωλόν μετανοούντα, μάλλον παρά δια ενενίκοντα εννέα δικαίως ήτινες δεν έχουν συγχρίαν.

εγώ μετανόησα πριν 20 χρόνια. Ναι. Δηλαδή από εκεί και πέρα δεν μετανόησες καθόλου. Κάθε μέρα. Πρέπει να νιώθεις το βάρος, την ευθύνη, την αναξιότητα. Κύριε, εάν προσπαθώντας να κάνω το έργο σου κάπου έσφαλα, κάτι έκανα, Κύριε, συγχώρησέ με. Βοήθησέ με. Κάλυψέ με. Σκέπασέ με, Κύριε. Εάν πείραξα, είπα κάτι, Κύριε, συγχώρησέ με. Περπατάς με σπασμένο αγκείο μπροστά σε έναν τρομερό Θεό, ο οποίος είναι πυρ καταναλύσκων, αλλά γεμάτος ζήλο και αγάπη να σώσει. Και εσύ είσαι το μέσο μέσα από το οποίο ο Κύριος εξαπολύει τις δυνάμεις της σωτηρίας γύρω στους ανθρώπους για να τους σώσει. Δεν υπάρχει περιθώριο σκλήρυνσης, όπως αυτός ο αδερφός του άσωτου γιου. Όλοι χαιρόντουσαν. Ο πατέρας χαιρότανε, ο άσωτος γιος χαιρότανε, μέσα στην οικία έσφαξε το μόσχο το σιδευτό, οι δούλοι χαιρόντουσαν, υπήρχε πανηγύρι, χαρά, έψαναν όλοι. Ποιος είχε πρόβλημα? Ποιος είχε πρόβλημα? Ο μεγαλύτερος αδερφός. Ξέρεις πόσο καιρό είμαι εγώ στο Χριστό? Τα έβαλε με τον πατέρα του. Γιατί δεν έσφαξες ποτέ για μένα ένα ερήφιο? Και μόλις ήρθε αυτός που έφαγε την περιουσία του με τις πόρνες, τον ξεσκέπαζε τον αδερφό του. Έβγαζε τις αμαρτίες του κάτω από το αίμα του Χριστού για να δικαιωθεί. Να προσέξουμε, αδερφοί. Πριν να πάρουμε τη θέση μας εκεί ακριβώς που ο Θεός θέλει, να αφήσεις πια τα παιδιάστικα και τα μορουδίστικα και να πάρεις την καρδιά των πατέρων μέσα σου και να χαίρεσαι μαζί με τον πατέρα. Χαιρόμαστε, αδερφοί? Όταν έρθει το απολωλός, έχουν ανάγκη από την προσοχή μας. Έχουν ανάγκη από την περίθαλψή μας. Τους βάζουμε τις ανάγκες τους πρώτες. Όταν κλαίει το μωρό το βράδυ 3 η ώρα, η μαμά δεν λέει, σε τάισα, είσαι μια χαρά, πά να κλαίγε. Καλά, άμα κλαίει ψεύτικα, εντάξει, θα το κάνει για να ησυχάσει. Αλλά μετά, άμα συνεχίζει και μαυρίσει το κλάμα, τι θα κάνει? Κάνει βόλτες. Βραδινή βάρδια. Αδερφέ, έχουμε πρόβλημα. Βοήθησε. Διωγμός σηκώθηκε. Λένε εναντίον μας 1000, δεν μπορούμε να τα αντέξουμε. Κάνε κάτι, τι θα κάνουμε? Έρχομαι. Πας εκεί. Προσευχή, μιλάς το λόγο του Κυρίου και ησυχάζουν όλα. Κοιμώνται, φεύγεις εσύ, μετά από 2-3 μέρες, ξανά πάλι. Αδερφέ, εκείνο έγινε, το άλλο έγινε. Ξανά πάλι. Να ταντέψουμε τις καινούργιες ψυχές. Χαρά μας. Αμήν. Δεν υπάρχει κούραση, αδερφοί. Εάν δεν το κάνεις με την αγάπη του Κυρίου, εάν δεν υπάρχει μέσα σου, θα κουραστείς. Θα σε κουράσει. Όταν είναι αγάπη, μπορεί να έχεις σωματική κούραση. Τώρα που ήμουν αυτές τις εβδομάδες εκεί έξω, υπηρετούσα πραγματικά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πότε κοιμόμουν? Μέσα στο αυτοκίνητο. 5 λεπτά. Βαθύ ύπνο. Φτάσαμε. Τα μάτια επάνω. Δύναμη. Ώρες. Το βράδυ ξανά, μέχρι να πάω σπίτι, είχα κοιμηθεί. Σηκώρισε την άλλη μέρα το πρωί, φρέσκος. Γιατί η ψυχή σου είναι ξεκούραστη. Το σώμα δεν θέλει πολύ. Θέλει λίγο ύπνο και είσαι στο πόδι. Τρέχει συνέχεια. Γιατί είναι χαρά να βλέπεις τον Κύριο να αγγίζει τα παιδάκια του, να αγγίζει τα πολλότα, να έρχονται στον Κύριο, να γεμίζουν με το φως, με τη χαρά του Κυρίου, με ζήλο για τα πράγματα του Θεού. Ω, είναι μεγάλη χαρά, αδερφοί. Και αυτή είναι η χαρά της Εκκλησίας. Αυτό είναι που κρατάει όλη την Εκκλησία στο πόδι. Της δίνει ζωή, της δίνει δύναμη. Προκοπή για όλα όσα κάνουμε είναι το να έρχονται οι ψυχές στον Κύριο. Αυτός είναι ο αντικειμενικός σκοπός της Εκκλησίας. Δεν είναι να καθόμαστε να βλέπουμε ένας τον άλλον
και να παχύνουμε, να γίνουμε παχιά πρόβατα.

0: που λέει στον Ιεζεκίλ, λέει εγώ θα κρίνω αναμέσω προβάτου και προβάτου, λέει ο Κύριος. Αλίμονο στα παχιά πρόβατα. Μήπως έχεις παραπαχυνή. Και εγώ χρειάζομαι λίγο δίαιτα. Αλλά πνευματικά νομίζω ότι κουτσιά στραβά κάτι κάνω. Αλλά εννοεί το πάχος της υπερηφανίας, της αργίας, του να βλέπεις να χάνονται οι ψυχές και εσύ να κάθεσαι αποχαυνομένος και να μην κάνεις κάτι. Κύριος είναι ζηλωτής, αδελφοί. Θέλει να σώσει. Θέλει να σώσει. Έχουμε ένα θαυμάσιο παράδειγμα στην επιστολή του Φιλίμωνα. Ο Φιλίμωνας ήταν καρπός του Παύλου. Κύριος, είχε δούλους, ήταν άρχοντας ο άνθρωπος. Και είχε εκκλησία στο σπίτι του. Και ένας δούλος του, ο Ονίσιμος, Ονίσιμος θα πει χρήσιμος, του κλέβει λεφτά από το σπίτι, το σκάει και πάει στη Ρώμη. Δεν μπορούσε να βρει κανείς κανένα στη Ρώμη. Ναι, αλλά ποιος τον βρήκε στη Ρώμη? Ο Παύλος. Τον ευαγγέλισε και ήρθε στον Χριστό. Και κάθεται τώρα ο Ονίσιμος και εξιστορεί τη ζωή του στον Παύλο. Και τι βρίσκει ο Παύλος? Ότι είναι ο δούλος του αδερφού και φίλου του Φιλίμωνα. Και τι του λέει τώρα? Στέλνει ένα γράμμα. Τα έφαγε τα λεφτά ο Ονίσιμος. Πάντα λεφτά. Ζημιώθηκε ο Φιλίμωνας. Ναι, αλλά ο Παύλος τώρα τι κάνει? Μπαίνει στη μέση. Κοιτάξτε με τι καρδιά υπηρετούσαν οι Απόστολοι, αδερφοί. Και λέει, στο Α16 λέει, ότι σου τον στέλνω πίσω, ουχή πλέον ως δούλον, αλ υπέρδούλον. Ξέρετε τι σήμαινε δούλος? Δούλος ήτανε σαν ένα αντικείμενο, το οποίο σου ανήκε. Είχες κυριότητα επάνω σου, επάνω του, μπορούσε να το σηκώσεις 5 τα ξημερώματα, να τρέξει να κάνει αυτό, να κάνει εκείνο, και να τον έχεις όλη μέρα στο πόδι μέχρι το βράδυ και δεν θα έβγαζε τίχ ο δούλος. Έπρεπε να σου κάνει ό,τι ακριβώς του είπες. Δικαίωμα ζωής και θανάτου σχεδόν. Θεωρείτο ότι ήταν αργύριό σου. Το χρήμα σου. Ο δούλος σου ήταν χρήμα σου. Τι δείχνει αυτό? Ο Κύριος όμως τι βλέπει? Πώς βλέπει την ψυχή? Ο Παύλος πώς έβλεπε? Λέει, τώρα λέει Φιλίμωνα, δεν σου το στέλνω σαν δούλο, αλλά υπέρδούλον, αδερφό, αγαπητό. Θα μας στείλει ο Κύριος να υπηρετήσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι στα περιθώρια, ξεχασμένοι μέσα στις λάσπες και μέσα στις κοπριές. Μέσα στα ζούμπερα και στα ζωήφια, χωρίς ρούχα στην πλάτη τους, γυμνοί, ξυπόλοιτοι. Θα πας. Θα τους αναγνωρίσεις σαν αγαπητούς αδελφούς. Θα τους δώσεις την αγάπη που τους ανήκει. Ή θέλουμε την δική μας τη Western Church, την εκκλησία της Δύσης, με τις Cadillac και τις Mercedes και τα γυαλιστερά πράγματα και τις ωραίες αίθουσες και τα όμορφα χαλιά κάτω και τις ωραίες εκκλησίες. Ο Κύριος μας γεννήθηκε σε ένα στάβλο, μην το ξεχνάς. Αμήν. Μας αρέσει η πολυτέλεια και στο κτίριο που θα φτιάξουμε τη χάρη του Κυρίου θα το κάνουμε πανέμορφο. Αμήν. Να μπορούν να έρθουν μέσα και οι πρέσβεις και οι πρωθυπουργοί και να νιώσουν άνεση. Αλλά να έρθει και ο τελευταίος και να νιώσει ευπρόσδεκτος. Και δεν θα τον βάλουμε να κάτσει πίσω. Άμα έρθει πρώτος, θα πάρει την πρώτη θέση. Αμήν. Δεν έχει θέσεις για, ξέρω εγώ, όσους παίρνουν, ξέρω εγώ, 500.000 δραχμές. Πίσω είναι αυτοί που παίρνουν 200.000 δραχμές και τελευταία είναι οι άνεργοι. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Ή να κατατάξουμε τον κόσμο σύμφωνα με την επιδερμίδα. Λευκή επιδερμίδα μπροστά. Όσο πάει πιο σκούρα, πίσω. Δεν έχει τέτοια πράγματα στο σώμα του Κυρίου, αδελφοί. Ελάτε να αναγνωρίσουμε την αξία. Την αξία. Και αυτή η αξία είναι ίδια σε όλους. Ίδια. Ξεχώρισε τον άνθρωπο από την αμαρτία του. Ουχή πλέον ως δούλων, αλυπέρδουλων, αδελφών, αγαπητών, μάλιστα εισε με. Πόσο δε μάλλον εισε και κατά σάρκα και εν Κυρίω. Τέλεια αποκατάσταση. Μάλιστα του λέει, κοίτα, ό,τι ζημία σου έκανε, χρέωσε τη σε μένα. Για να μην σου θυμίσω ότι μου χρωστάς και την ψυχή σου. Τον έβγαλε και χρέωστη μετά από λίμωνα. Αλλά χρέωσε τα σε μένα. Αυτή είναι η καρδιά του Χριστού, αδερφή. Ελάτε να φέρουμε τις ψυχές μέσα στην Εκκλησία, αδερφή. Δεν είναι δικιά μου ούτε δικιά σας η Εκκλησία. Είναι του Ιησού Χριστού. Είναι η οικογένειά Του. Δεν εξαρτάται η Εκκλησία από έναν άνθρωπο. Εξαρτάται από τον Κύριο, εάν ζει μέσα στην Εκκλησία Του. Δεν είναι στο όνομα κάποιου η Εκκλησία. Είναι του Ιησού Χριστού. Ελάτε λοιπόν να πάρουμε πίστη και θάρρος να κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας κάλεσε να κάνουμε. Θέλω όλη η Εκκλησία να σηκωθεί στο πόδι και μάλιστα να κάτσει και στο γόνατο για να φέρει τις ψυχές να έρθουν μέσα οι Άγιοι του Θεού. Αμήν. Γιατί ο Κύριος λαχταράει να σώσει για να έρθει να μας πάρει να μπούμε μέσα στη δόξα Του. Ελάτε να ζητήσουμε αυτό το πνεύμα, αδελφοί. Το πνεύμα του Κυρίου. Τρία κοινά στοιχεία στις παραβολές αυτές. Το χαμένο αρνί, η χαμένη δραχμή, ο χαμένος γιος. Πάει επιμένας και ψάχνει το αρνί. Η γυναίκα ψάχνει τη δραχμή και ο πατέρας τον γιο. Και έχουμε επιστροφή. Θα ψάξεις, θα τους βρεις και θα επιστρέψουμε. Δεν είναι λυπηρό κάποια στιγμή να βρεθούμε στην παρουσία του Κυρίου και θα σου πει ο Κύριος, καλώς ήρθες. Τι δώρα μου έφερες. Τα τάλαντα που σου δώσα. Απόδοσε λογαριασμό. Τι έκανες. Πες μου. Τι έκανες με τα τάλαντά σου. Κύριε, ξέρεις, τα πράγματα κάτω στη γη ήταν λίγο δύσκολα, οι εποχές δύσκολες. Είχα το μαγαζί, είχα, ξέρω εγώ, τη δουλειά, είχα το ένα μου και το άλλο μου. Δύσκολα, εγώ, τα παιδιά, φροντιστήρια, σχολεία, πράγματα. Δύσκολα τα κατάφερνε κανείς. Τι λέτε, θα τις καταπιεί τις δικαιολογίες αυτές ο Κύριος. Φέρε τον εαυτό σου μπροστά του, γιατί αργά ή γρήγορα θα τον δούμε. Είναι το πιο σίγουρο από ότι αναπνέουμε οξυγόνο αυτή τη στιγμή. Θα σταθείς μπροστά στον Κύριο της δόξης. Τι θα του πεις. Θα του κάνεις σαν εκείνον τον δούλο. Κύριε, μου έδωσε ένα τάλαντο, φοβήθηκα, το κρυψά για να μην τυχόν και γιατί ξέρω ότι τις παίρνεις εκεί που δεν θερίζεις. Και αφού το ξέρεις, πεις και το κρύψες. Ας αναλογιστούμε, αδελφοί, τώρα. Ο χρόνος μας είναι πολύτιμος από πάσης πλευράς. Αλλά τι ο Κύριος είπε. Ξέρεις τι θα σου πει. Εγώ τι σου είπα. Έβαλες πρώτα όλα τα άλλα και στο τέλος τη βασιλεία μου. Έκανες δηλαδή το πρώτο πράγμα της ζωής σου τελευταίο. Και ο Κύριος όταν θέλει να σε ελέγξει δεν λυπάται τα λόγια. Τα μάτια του είναι ο σφλόξπυρος και το στόμα του ρομφαία δίστομος. Και ξέρει να χωρίζει και να μπαίνει, να χώνεται παντού. Εγώ είπα, ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Με δοκίμασες. Αδελφοί, πέστε μου, ας είμαστε ειλικρινείς. Βάλαμε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και μας έλειψε τίποτα. Ή μας λείπουνε όλα επειδή έχουμε βάλει τα άλλα μπροστά και όχι τη βασιλεία του Κύριου. Ασχολιόμαστε με τους εαυτούς μας. Έχω οικογένεια. Αμήν. Ο Κύριος την αγαπάει την οικογένειά σου. Και θέλει να έχεις για να τη μεγαλώσεις κιόλας. Τον δοκίμασες τον Κύριο. Ελάτε να βάλουμε τη βασιλεία του πρώτα. Μας έβαλε να προσευχόμαστε. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Μετά, ελθέτω η βασιλεία σου. Πώς θα έρθει η βασιλεία του σε όλους αυτούς που είναι χαμένοι και απολωλά, εάν δεν τρέξεις. εάν δεν πάμε να τους φέρουμε μέσα στη βασιλεία και να φέρουμε τη βασιλεία μέσα τους. Ο Κύριος μιλάει σε ιούς σήμερα, σε εργάτες, σε υπεύθυνους ανθρώπους, άνδρες, γυναίκες. Θέλει να μας γεμίσει με την αγάπη και θέλει να γεμίσει την εκκλησία με τη χαρά των ψυχών. Ελάτε αδερφοί, να αλλάξουμε την εκκλησία. Την κάνουμε τόπο χαράς της επιστροφής των νέων ψυχών. Δόξα τω Θεώ, έχουμε όλα τα εφόδια που χρειαζόμαστε. Έχουμε το λόγο ανοιχτό μπροστά μας, τα δώρα του Κυρίου, το Πνεύμα το Άγιο, έχουμε γνώση, έχουμε μπαμπάδες και μαμάδες μπόλικους να αναλάβουν όλη την Ελλάδα. Ελάτε να το κάνουμε. Ελάτε να σηκωθούμε, να προσευχηθούμε παρακαλώ. Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε το βράδυ αυτό γιατί εσύ μίλησες στην εκκλησία σου, εξέφρασες την ανάγκη σου Κύριε Θεέ μου για να σώσεις τον κόσμο. Την ανάγκη που έχεις Κύριε να τρέξουμε, να βγούμε έξω, να καλέσουμε, να ψάξουμε και να βρούμε το απολολόσκι. Το φέρουμε μέσα στην πίμνη σου. Κύριε, βάλε αυτή την αγάπη μέσα στις καρδιές μας, το ζήλο. Ζητάω εσύ να αλλάξεις Κύριε την καρδιά μας από το να ασχολιόμαστε με τον εαυτό μας και με το ένα μας και με το άλλο μας και να αρχίζουμε να ασχολιόμαστε με τις ψυχές των ανθρώπων, με αυτούς που δεν έχουν ακούσει, να ξοδέψουμε χρόνο στην προσευχή, στα πόδια σου, να μας οδηγήσεις, να μας κάνεις σοφούς στο να κερδίζουμε τις ψυχές των ανθρώπων για σένα Κύριε. Εμείς δεν έχουμε κάτι δικό μας. Δεν έχουμε Κύριε να φέρουμε τους ανθρώπους σε κάτι ανθρώπινο. Θέλουμε να τους φέρουμε σε σένα τον Άγιο Κύριο. Να γνωρίσουν τη δόξα σου, τη σωτηρία σου, την αγάπη σου, τη χάρη σου Κύριε. Σε ευχαριστούμε Ιησού. Ζητάω να περάσει σε όλους μας το πνεύμα αυτό του Ευαγγελισμού που έχεις εσύ Κύριε. Στα σπλάχνα σου να περάσει μέσα σε όλων τα σπλάχνα Κύριε. Εσύ μας διάταξες να υπάγουμε Κύριε και να κάνουμε μαθητές όλα τα έθνη Κύριε Θεέ μου, αρχίζοντας από εδώ που είμαστε Πατέρα. Κύριε, ενεργοποίησε την εκκλησία σου, ενδυνάμωσε την εκκλησία σου, άνοιξε το στόμα, τα χείλη μας, την καρδιά μας Κύριε, άνοιξε το βήμα μας να τρέξουμε, να πάμε Κύριε, δώσ' μας κίνηση, ενέργεια Χριστέ μου Άγιε. Και ο καρπός θα είναι πλήρης, θα είναι πολύς Πατέρα. Κάνε η αγάπη σου να εκχυθεί μέσα από τα σπλάχνα μας έξω, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Διότι ο Κύριος θέλει ελεήσει τον Ιακώβ και θέλει έτι εκλέξει τον Ισραήλ και καταστήσει αυτούς εν τη γη αυτών. Και οι ξένοι θέλουσιν ενωθεί μετ' αυτών και θέλουσι προσκοληθεί εις τον οίκον του Ιακώβ. Και οι λαοί θέλουσι λάβει αυτούς και φέρει αυτούς εις τον τόπον αυτών. Και ο οίκος του Ισραήλ θέλει κληρονομήσει αυτούς εν τη γη του Κυρίου δια δούλους και δούλας. Και θέλουσιν είστε εχμάλωτοι αυτών ή εχμαλωτήσαντες αυτούς και θέλουσι γίνει κύριοι των καταθλιβόντων αυτούς. Και καθήν ημέραν ο Κύριος θέλει σε αναπαύσει από τη θλίψεώ σου και από του φόβου σου και από της σκληράς δουλείας εις την οποίαν είσαι καταδεδουλωμένος, θέλεις μεταχειριστεί την παροιμίαν ταύτην κατά του βασιλέως της Βαβυλώνος, λέγον «Πώς επάφθη ο καταδυνάστης, πώς επάφθη η φορολόγος του χρυσίου, ο Κύριος συνέτριψε την ράβδον των ασεβών, το σκύπτρον των δυναστών, ο πατάσον εν θυμό των λαών με ακατάπαυστον κτύπημα, ο δεσπόζον εν οργή επί τα έθνη, καταδιώκεται και ουδής οκολείων. Πάσα η γη αναπάβεται, ησυχάζει, εκφωνούσιν άσματα αγαλιάσεως, χαίρουσιν επισέ και εέλατη, εκέδρη του Λιβάνου, λέγουσε «Αφού σύ εκοιμήθης, δενδροτόμος δεν ανέβει εφημάς». Ο Άδης κάτωθεν εκινήθη δια σέ, δια να υπαντήσει την έλευσήν σου. Δια σέ εξήγηρε τους νεκρούς, πάντα στους ηγεμόνας της γης. Εσήκωσεν εκ των θρόνων αυτών πάντα στους βασιλείς των εθνών. Πάντες ούτι θέλουσιν αποκριθεί και επίπροσε. Και εσύ έγινες αδύνατος καθώς ημείς, κατεστάθης όμοιος ημών. Η μεγαλαυχία σου κατηνέχθη εις των τάφων και ο θόρυβος των μουσικών σου οργάνων. Ο σκόλιξ είναι εστρωμένος υποκάτω σου και οι σκόλικες σε σκεπάζουσι. Πώς έπεσες εκ του ουρανού έως φόρε η αίτης αυγής. Συνετρίφθης κατά γης, σύ ο καταπατών τα έθνη. Σύ δε έλεγες εν την καρδία σου «Θέλω αναβεί εις των ουρανών». Θέλω υψώσει των θρόνων μου υπεράνω των άστρων του Θεού και θέλω καθίσει επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά. Θέλω αναβεί επί τα ύψη των νεφελών. Θέλω είστε όμοιος του υψίστου. Εις τον άδειν όμως θέλεις καταβεί, εις τα βάθη του λάκου. Οι βλέποντές σε θέλουσιν ενατινήσει προσέ, θέλουσι σε παρατηρεί λέγοντες «Ούτος είναι ο άνθρωπος οποιον την γη να τρέμει οσίων τα βασίλεια, ο ερημόνων την οικουμένη και καταστρέφων τας πόλης αυτής, ο μία πολίων εις τας οικίας αυτών τους δεσμίους αυτού. Πάντες οι βασιλείς των εθνών, πάντες αναπαύονται εν δόξη έκαστος εν τη οικία αυτού. Σι δε απερίφθης του τάφου σου ως κλάδος βδελικτός, ημάτιον και κεντημένων, πεφωνευμένων εν μαχαίρα, καταβαινόντων εις τας πέτρας του λάκου, ως πτώμα καταπατούμενον. Δεν θέλεις ενωθεί με ταυτόν εις ενταφιασμόν, διότι υφάνησα στην γήν σου, εφώνευσα στον λαόν σου. Το σπέρμα των κακοποιών ουδέποτε θέλει ονομαστεί. Ετοιμάσατε σφαγήν εις τα τέκνα αυτού, δια την ανομίαν των πατέρων αυτών, δια να μη σηκωθώσει και κληρονομήσωση την γήν και γεμίσωση το πρόσωπον της οικουμένης από πόλεων. Διότι θέλω σηκωθεί εναντίον αυτών, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω εξαλείψει από της Βαβυλώνος το όνομα και το υπόλοιπον και ιών και έκγονον, λέγει Κύριος. Και θέλω καταστήσει αυτήν κληρονομίαν εχήνων και λίμνας υδάτων και θέλω σαρώσει αυτήν με το σάρωτρον της απολίας, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Όμως εν ο Κύριος των δυνάμεων λέγον «Εξάπαντος καθώς ευουλεύθην, ούτω θέλει γίνει». Και καθώς απεφάσισα, ούτω θέλει μείνει. Να συντρίψω τον Ασσύριον εν τη γη μου και να καταπατήσω αυτόν επί των ωραίων μου. Τότε ο ζυγός αυτού θέλει σηκωθεί από αυτόν και το φορτίον αυτού θέλει αφαιρεθεί από τον νόμον αυτόν. Αυτή είναι η βουλή, η ευεβουλευμένη καθόλης της γης. Και αυτή η χείρ η εξυπλωμένη επί πάντα τα έθνη. διότι ο Κύριος των δυνάμεων απεφάσισε και τι θέλει αναιρέσει, και η χείρα αυτού εξυπλώθη και τι θέλει αποστρέψει αυτήν. Εν το έτη καθώ απέθανε ο βασιλεύς Άχαζ, έγινεν αυτή η όρασης. Μη χαίρε Παλαιστίνη πάσα, διότι συνετρίφθη η ράβδος του πατάξαντόσε. Επειδή εκ της ρίζης του Όφεως θέλει εξέλθει βασιλίσκος, και ο καρπός αυτού θέλει είστε φλογερός πετώμενος όφης. Και η πρωτότοκη του πτωχού θέλουν συτραφή, και οι ενδεείς θέλουν συναναπάβεστε εν ασφαλεία. Και θέλω θανατώσει την ρίζαν σου με πείναν, και θέλω φωνεύσει το υπόλοιπον σου. Ολόλιζε πύλη, βόα πόλης, εχάθης Παλαιστίνη πάσα, διότι έρχεται καπνός από βορρά, και ουδέ εις θέλει λείψει από τις εκστρατεύσεως αυτού εν της ορισμένης καιρής. Και τις απόκρισης θέλει δοθεί εις τους πρέσβεις των εθνών, ότι ο Κύριος εθεμελίωσε την Σιών και επ' αυτήν θέλει συνελπίζει η πτωχή του λαού αυτού. Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Έψιλον. Η κατά Μωάβ όρασης. Επειδή η Αρ Μωάβ επορθήθη τη νύκτα και υφανίσθη. Επειδή η Κύρ Μωάβ επορθήθη τη νύκτα και υφανίσθη. Ανέβει εις τον οίκον και εις Δεβών τους υψηλούς τόπους δια να κλάψει. Ο Μωάβ θέλει ολολήξει δια την Εβό και δια την Μεδεβά. Πάσε εκεφαλέ θέλουσι φαλακρωθεί, παν γένιον θέλει ξυριστεί. Εν τεσοδείς αυτών θέλουσιν είστε περιεζωσμένοι σάκους. Επί των δωμάτων αυτών και εν τες πλατείες αυτών, πάντες θέλουσιν ολολήξει μετακλαθμού μεγάλου. Και η Εσεβών θέλει βοά, και η Ελεαλή. Η βοή αυτών θέλει ακουστεί έως η Ασά. Δια τούτο οι οπλοφόροι άνδρες του Μωάβ θέλουσιν ολολήξει. Η ψυχή αυτών θέλει ολολήξει δι' αυτού.

0: η χλώη εξέλιπε, δεν υπάρχει ουδέν χλωρών. Δια τούτο η αφθονία την οποίαν συνήξαν και εκείνο το οποίον απεταμίευσαν θηλυφερθεί εις την κοιλάδα των Ιταιών, διότι η φωνή έφθασε κύκλο εις τα όρια του Μωάβ. Ο ολολιγμός αυτής έως Εγλαΐμ και ο ολολιγμός αυτής εις Βίρ Ελίμ. Διότι τα ύδατα της Δημών θέλουν συγεμιστεί αίματος, διότι θέλω επιφέρει έτη δεινά επί Δημών, λέοντας επί τον διασωθέντα εκ του Μωάβ και επί τα υπόλοιπα του τόπου. Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα. Αποστήλατε το αρνίον προς τον άρχοντα της γης, από Σελά εν τη ερήμο, προς το όρος της θυγατρός της Ιών. Διότι ως πτηνών πλανόμενων από τη συμβολιάς αυτού δεδιωγμένων, ούτως εθυγατέρες του Μωάβ θέλουν συνείστε κατά τας διαβάσεις του αρνών. Βουλεύου, εκτέλεσον το δίκαιον. Εν το μέσο της ημέρας κάμε την σκιάν σου ως νύκτα. Κρύψον τους δύο κομμένους, μη φανερώσεις των περιπλανόμενων. Η δε διωγμένη μου, ας παρικίσωση παρασύ, Μωάβ. Γεννού εις αυτούς σκέπη από προσώπου του πορθητού. Διότι ο αρπακτήρ ετελείωσεν, ο πορθητής έπαυσεν, οι καταδυνάστε εξολοθρεύθησαν από της γης. Και με τα ελαίους θέλει συσταθεί ο θρόνος και επ' αυτόν θέλει καθίσει εν αληθεία εν τη σκηνή του Δαβίδ, ο κρίνων και εξητών κρίσιν και σπεύδων δικαιοσύνην. Οικούσαμεν την υπερηφανίαν του Μωάβ, είναι λίαν υπερήφανος. Την υψηλοφροσύνην αυτού και την αλαζονίαν αυτού και την μανίαν αυτού. Τα ψεύδια αυτού θέλουν σηματεωθεί. Δια τούτο ο Μωάβ θέλει ολολήξει. Πάντες θέλουσιν ολολήξει δια τον Μωάβ. Θέλετε θρηνολογήσει δια τα θεμέλια της Κυρ Αρεσέθ. Εκτυπήθησαν βεβαίως. Διότι επεδιάδες της Εσεβών είναι η τονισμένε και η άμπελος της Σιβμά. Οι κύριοι των εθνών κατεσύντριψαν τα καλύτερα αυτής φυτά, τα οποία ήρχοντο έως της Ιαζήρ και περιεπλανόντο δια της ερήμου. Οι κλάδοι αυτής ήσαν εξυπλωμένοι, διέβαινον την θάλασσαν. Δια τούτο μετακλαθμού της Ιαζήρ θέλω κλάψει την άμπελον της Ιβμά. Θέλω σε βρέξει με τα δάκρυά μου, Εσεβών και Ελεαλή. Διότι επί τους θερινούς καρπούς σου και επί των θερισμών σου επέπεσεν αλαλαγμός. Και αφηρέθη η εφροσύνη και η αγαλίασης από της καρποφόρου πεδιάδος. Και εις τους αμπελώνα σου δεν θέλουσιν είστε πλέον άσματα, ουδέ φωνέ αγαλιάσεως. Η λινοπάτε δεν θέλουσι πατή ίνων εν της λινής. Εγώ κατέπαυσα τον αλλαλαγμόν του τριγητού. Ο αφεντε εντός θειά μου θέλουσιν ηχήσει ως κιθάρα, δια τον Μωάβ, και τα εσωτερικά μου δια την Κυρ Άρες. Και ο Μωάβ, όταν φανεί ότι απέκαμεν επί τους βωμούς αυτού, θέλει εισέλθει στο αγιαστήριον αυτού δια να προσευχηθεί. Πλην δεν θέλει επιτύχει. Ούτως είναι ο λόγος τον οποίον έκτοτε ελάλησε Κύριος περί του Μωάβ. Τώρα δε ο Κύριος ελάλησε λέγον «Εις τρία έτη, ως είναι τα έτη του μισθωτού, η δόξα του Μωάβ θέλει καταφρονηθεί μεθόλου του μεγάλου πλήθους αυτού και το υπόλοιπον θέλει είστε πολλά ολίγων και αδύνατον».
1: Οσιέ, κεφάλαιο Ιώτα Αλφα. Ότε ο Ισραήλ τον Ήπιον, τότε εγώ ηγάπησα αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου. Όσον εκάλουν αυτούς, τόσον αυτοί ανεχώρουν απέμπροσθεν αυτόν. Εθυσίαζον εις τους Βάλιμ και εθυμίαζον εις τα γλυπτά. Εγώ εδίδαξα έτη τον Εφραήμ να περιπατεί, πιάνον αυτόν από τον βραχιώνων αυτού. Αλλά δεν εγνώρισαν ότι ιάτρευον αυτούς. Έσυρα αυτούς με σχοινή ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης. Και ήμουν εις αυτούς ως οι αφαιρούντες των ζυγών επάνωθεν των σιαγώνων αυτών και έθεσα τροφήν έμπροσθεν αυτών. Δεν θέλει επιστρέψει εις την γην της Αιγύπτου, αλλά ο Ασσύριος θέλει είστε βασιλεύς αυτού, διότι δεν ηθέλησαν να επιστραφώσει. Και η Ρομφαία θέλει επιπέσει επί τας πόλης αυτού και θέλει αναλώσει τους ισχυρούς αυτού και καταφάγει ένεκα των διαβουλίων αυτών. Και ο λαός μου είναι προσκεκολλημένος εις την αποστασίαν την κατεμού. Αν και εκαλέστησαν προς τον ύψιστον, ουδείς όμως ύψωσεν αυτόν. Πώς θέλω σε παραδώσει, Εφραήμ, πώς θέλω σε εγκαταλείπει,

0: Ισραήλ, πώς θέλω σε κάμι ως Αδαμά, πώς θέλω σε θέση ως Σεβοήμ, η καρδία μου μετεστράφει εντός μου, τα σπλάχνα μου συνεκινήθησαν. Δεν θέλω εκτελέσει την έξαψη του θυμού μου, δεν θέλω επιστρέψει εις εξολοθρευμών του Εφραήμ. Διότι εγώ είμαι Θεός και ουχή άνθρωπος, Άγιος εν το μέσο σου. Και δεν θέλω εισέλθει εν θυμό. Κατόπιν του Κυρίου θέλουσι περιπατή, ως λέον θέλει βρυχάστε. Όταν αυτός βρυχηθεί, τότε θέλουσι σπεύσει εκστατικά τα τέκνα από της Δύσεως. Θέλουσι σπεύσει εκστατικά ως πτηνών από της Αιγύπτου και ως περιστερά από της γης της Ασσυρίας. Και θέλω αποκαταστήσει αυτούς εν της οίκης αυτών, λέγει Κύριος. Ο Εφραήμ με περιεκύκλωσε με ψεύδι και ο οίκος Ισραήλ με απάτην. Αλλά ο Ιούδας έτι έχει εξουσίαν μετά του Θεού και είναι πιστός μετά των Αγίων. Οσιέ, κεφάλαιο, Ιώτα Βήτα. Ο Εφραήμ βόσκεται άνεμον και κυνηγεί των ανατολικών άνεμων. Καθημέραν πληθύνει ψεύδι και όλεθρον. Κάμνουσι δε συνθήκην μετά των Ασσυρίων και φέρουσιν έλεον εις την Αίγυπτον. Ο Κύριος έχει έτη κρίσιν μετά του Ιούδα και θέλει επισκεφθεί τον Ιακώβ κατά τα σοδούς αυτού. Κατά τας πράξεις αυτού θέλει ανταποδώσει εις αυτόν. Εν τη κοιλία επτέρνησε των αδελφών αυτού και εν τη ανδρική ηλικία αυτού ενίσχυσε προς τον Θεόν. Ναι, ενίσχυσε με τα αγγέλου και υπερίσχυσεν. Έκλαυσε και εδεήθη αυτού. Εν Βεθήλ έβρικεν αυτόν και εκεί ελάλησε προς ημάς. Ναι, Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Κύριος είναι το μνημόσυνον αυτού. Δια τούτο σύ επίστρεψον προς τον Θεόν σου. Φύλατε έλεος και κρίσιν και έλπιζε επί τον Θεόν σου διαπαντός. Ο Εφραήμ είναι έμπορος. Ζήγια απάτης είναι εν τη χειρή αυτού. Αγαπά να αδικεί. Και ο Εφραήμ είπε, βεβαίως εγώ επλούτησα, απέκτησα υπάρχοντα εις εμ' αυτόν. Εν πάση της κόπης μου δεν θέλει ευρεθεί εν εμή ανομία ή της να λογίζεται αμαρτία. Εγώ δε είμαι Κύριος ο Θεός σου εκ γης Αιγύπτου. Θέλω σε κατοικήσει έτη εν σκηνές, ως εν ημέρες επισήμου εορτής. Ελάλησα έτη δια προφητών και οράσεις επλήθυνα εγώ και παρέστησα ομοιώσεις διαχειρός των προφητών. Εν Γαλαάδ τάχα υπήρξεν ανομία. Εν Γαλγάλης μάλιστα εστάθησαν ματαιώτης. Θυσιάζουσι ταύρους και τα θυσιαστήρια αυτών είναι ως σωρή εν τες άβλαξη των αγρών. Ο δε Ιακώβ έφυγεν εις την γην της Συρίας και ο Ισραήλ εδούλευσε δια γυναίκα και δια γυναίκα εφύλαξε πρόβατα. Και δια προφήτου ανεβίβασεν ο Κύριος τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου και δια προφήτου διαφυλάχθη. Ο Εφραήμ παρόξυνεν αυτόν πικρότατα, δια τούτο θέλει εκχέει το αίμα αυτού επ' αυτόν και τον ονειδισμόν αυτού ο Κύριος αυτού θέλει επιστρέψει επ' αυτόν.
1: Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον ΚΓ. Και μετά πολλήν καιρόν, αφού ο Κύριος έδωκεν εις τον Ισραήλ ανάπαυσιν από πάντων των εχθρών αυτού κύκλο και ο Ιησούς ήτο γέρον προβεβικό στην ηλικία, συνεκάλεσεν ο Ιησούς πάντα τον Ισραήλ, τους πρεσβυτέρους αυτών και τους αρχηγούς αυτών και τους κριτάς αυτών και τους άρχοντας αυτών και είπε προς αυτούς, «Εγώ εγύρασα, είμαι προβεβικός στην ηλικία. Και εσείς είδετε πάντα όσα έκαμεν Κύριος ο Θεός σας, εις πάντα τα έθνη ταύτα δια σας. Διότι Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο πολεμής σας υπέρ ημών. Ιδού εγώ εμοίρασα διακλήρου εις εσάς ταύτα τα εναπολιφθέντα έθνη διακληρονομίαν εις τας φυλάς σας με τα πάντων των εθνών τα οποία εξολόθρευσα από του Ιορδάνου έως της θαλάσσης της μεγάλης προς δυσμάς ηλίου. Και Κύριος ο Θεός σας, αυτός θέλει εξώσει αυτούς απέμπροσθέν σας και θέλει εκδιώξει αυτούς από προσώπου σας και θέλετε κυριεύσει την γη αυτών καθώς Κύριος ο Θεός σας υπεσχέθη προς εσάς. Ανδρίζεστε λοιπόν σφόδρα εις το να φυλάτητε και να εκτελείτε πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως, δια να μη εκκλίνετε από αυτού δεξιά ή αριστερά, δια να μη αναμειχθείτε μετά των εθνών τούτων των εναπολιφθέντων μεταξύ σας, μηδένα μνημονεύετε τα ονόματα των θεών αυτών, μηδένα ομώσετε, μηδένα λατρεύσετε αυτούς, μηδένα προσκυνήσετε αυτούς. Αλλης Κύριον των θεών σας να είστε προσκεκολλημένοι, καθώς εκάμετε έως της ημέρας ταύτης. Διότι ο Κύριος εξεδίωξε απέμπροσθέν σας έθνη μεγάλα και δυνατά, και ουδείς ειδηνήθη έως τη σήμερον να σταθεί εμπροσθέν σας. Εις από σας θέλει διώξει χιλίους, διότι Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο πολεμής σας υπερ ημών, καθώς υπεσχέθη προς εσάς. Προσέχετε λοιπόν σφόδρα εις σε αυτούς, να αγαπάτε Κύριον τον Θεό σας. Επειδή, εάν ποτέ στραφείτε ο πίσω και προσκοληθείτε μετά του υπολείπου των εθνών τούτων, μετά τούτων των εναπολυφθέντων μεταξύ σας, και συμπεθερεύσετε μετ' αυτών και αναμειχθείτε μετ' αυτών και εκείνα με θυμών, εξεύρετε βεβαίως ότι Κύριος ο Θεός σας δεν θέλει πλέον εκδιώξει απεμπροσθέν σας τα έθνη ταύτα. Αλλά θέλουν συνείστε παγίδες και ένεδρα εις εσάς και μάστιγες εις τας πλευράς σας και άκαθε εις τους οφθαλμούς σας, έως σου εξολοθρευτείτε από τις γης ταύτης της αγαθής, την οποίαν Κύριος ο Θεός σας έδωκεν εις εσάς. Και ειδού, σήμερον εγώ πορεύομαι την οδόν πάσης της γης, και εσείς γνωρίζετε εν όλη την καρδία ημών και εν όλη την ψυχή ημών, ότι δεν διέπεσεν ουδεείς εκ πάντων των αγαθών λόγων, τους οποίους Κύριος ο Θεός σας ελάλησε δια σας. Πάντες ετελέστησαν εις εσάς, ουδεείς εξ αυτών διέπεσε. Δια τούτο, καθώς ήλθον εφ' ημάς πάντες οι αγαθοί λόγοι, τους οποίους ελάλησε προς ημάς Κύριος ο Θεός ημών, ούτως ο Κύριος θέλει επιφέρει εφ' ημάς πάντας τους λόγους τους κακούς, έως σου εξολοθρεύσει ημάς από της γης της αγαθής ταύτης, την οποίαν έδωκεν εις ημάς Κύριος ο Θεός ημών. Όταν παραβείτε την διαθήν Κυρίου του Θεού σας, την οποίαν προσέταξεν εις εσάς, και υπάγετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς, τότε η οργή του Κυρίου θέλει εξαφθεί εναντίον σας και θέλετε αφανιστεί ταχαίως από της γης της αγαθής, την οποίαν έδωκεν εις εσάς. Ιησούς του Ναβί. Κεφάλαιον ΚΔΕΛΤΑ. Και συνήθρισεν ο Ιησούς πάσας τας φυλάς του Ισραήλ εν Σιχέμ και συνεκάλεσεν τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και τους αρχηγούς αυτών και τους κριτάς αυτών και τους άρχοντας αυτών και παρεστάθησαν ενώπιον του Θεού. Και είπεν ο Ιησούς προς πάντα των λαών, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, πέραν του ποταμού κατόκισαν απ' αρχής οι πατέρες σας, Σάρα ο πατήρ του Αβραάμ και ο πατήρ του Ναχώρ, και ελάτρευσαν άλλους θεούς. Και έλαβον τον πατέρα σας τον Αβραάμ εκ του πέραν του ποταμού και οδήγησα αυτόν δια πάσης της γης Χανάν και πλήθυνα το σπέρμα αυτού και έδωκα τον Ισάκ εις αυτόν. Και εις τον Ισάκ έδωκα τον Ιακώβ και τον Ισάφ. Και έδωκα εις τον Ισάκ το όρο Σιήρ δια να κληρονομήσει αυτό. Ο δε Ιακώβ και οι αυτού κατέβησαν εις την Αίγυπτον. Και απέστειλα τον Μωυσήν και τον Ααρών και επάταξα την Αίγυπτον δια πληγών, τας οποίας έκαμον εν μέσω αυτής και μετά ταύτα εξήγαγον ημάς. Και αφού εξήγαγον τους πατέρας ημών εξ Αιγύπτου, ήρθετε εις την θάλασσα. Και κατεδίωξαν οι Αιγύπτιοι ο πίσω των πατέρων ημών με αμάξας και ύπους εις την θάλασσαν την Ερυθράν. Και εβόησαν προς Κύριον, και αυτός έθεσε σκότος αναμέσων ημών και των Αιγυπτίων, και επήγαγεν επ' αυτούς την θάλασσαν, και εκάλυψεν αυτούς, και οι οφθαλμοί ημών είδον τι έκαμον εν τη Αιγύπτο. Και κατοκίσατε εν τη ερήμο ημέρας πολλάς, και σας έφερα εις την γη των Αμοραίων των κατοικώντων πέραν του Ιορδάνου, και σας επολέμησαν. Και παρέδωκα αυτούς εις τα σχήρα σας, και κατεκληρονομήσατε την γη αυτών, και εξολόθρευσα αυτούς απέμπροσθέν σας. Και σηκώθη Βαλάκ ο γιος του Σεπφόρ, βασιλεύς του Μωάβ, και επολέμησε προς τον Ισραήλ. και αποστήλας προσεκάλεσε τον Βαλάμ, γιον του Βεόρ, δια να σας καταραστεί. Αλλά εγώ δεν ήθελησα να ακούσω τον Βαλάμ. Μάλιστα δε και σας ευλόγησε και σας ηλευθέρωσα εκ των χειρών αυτού. Και διέβητε τον Ιορδάνη και ήλθετε εις Ιεριχώ. Και σας επολέμησαν οι άνδρες της Ιεριχώ, οι Αμορέοι και οι Φερεζέοι και οι Χανανέοι και οι Χεταίοι και οι Γεργεσαίοι, οι Εβαίοι και οι Ιεβουσαίοι. Και παρέδωκα αυτούς εις τα στήρα σας. Και εξαπέστειλα εμπροσθέν σας τα σφίκας και εξεδίωξαν αυτούς απ' εμπροσθέν σας τους δύο βασιλείς των Αμορέων. Ουχή δια της μαχαίρας σου, ουδέ δια του τόξου σου. Και έδωκα εις εσάς γην, εις την οποίαν δεν εκοπιάσατε, και πόλεις τας οποίας δεν εκτίσατε, και κατοκίσατε εν αυτές. Και τρώγεται αμπελώνας και ελαιώνας, τους οποίους δεν εφυτεύσατε. Τώρα λοιπόν φοβήθητε τον Κύριον, και λατρεύσατε Αυτόν εν ακεραιότητη και αληθεία, και αποβάλλετε τους θεούς, τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού και εν Αιγύπτο και λατρεύσατε τον Κύριον. Και αν δεν αρέσκει σε εσάς να λατρεύετε τον Κύριον, εκλέξατε σήμερον ποιον θέλετε να λατρεύετε. Ή τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμορέων, εις των οποίων την γην κατοικείτε. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλουμε λατρεύει τον Κύριον. Και απεκρίθη ο λαός λέγον, μη γεννητό να αφήσουμε τον Κύριον δια να λατρεύσουμε άλλους θεούς. Διότι Κύριος ο Θεός ημών αυτός ανεβίβασεν ημάς και τους πατέρας ημών εκ γης Αιγύπτου εξίκου δουλείας. Και αυτός έκαμεν ενώπιον ημών εκείνα τα σημεία τα μεγάλα και διεφύλαξεν ημάς καθόλην την οδόν την οποίαν διοδεύσαμεν και μεταξύ πάντων των εθνών δια των οποίων διέβημε. Και εξεδίωξεν ο Κύριος απέμπροσθεν ημών πάντας τους λαούς και τους αμοραίους τους κατοικούντας εν τη γη. Και εμείς θέλουμε λατρεύει τον Κύριον, διότι αυτός είναι Θεός ημών. Και είπεν ο Ιησούς προς τον λαόν, δεν θέλετε δυνηθεί να λατρεύετε τον Κύριον, διότι αυτός είναι Θεός Άγιος. Είναι Θεός ζηλωτής. Δεν θέλει συγχωρήσει τα ανομία σας και τα αμαρτία σας, διότι θέλετε εγκαταλείψει τον Κύριον και λατρεύσει ξένους θεούς. Τότε στραφείς θέλει σας κακώσει και θέλει σας εξολοθρεύσει, αφού σας ηγαθοποιείς. Και είπεν ο λαός εις τον Ιησούν, ουχή, αλλά τον Κύριον θέλουμε λατρεύει. Και είπεν ο Ιησούς προς τον λαόν, «Συχίστε μάρτυρες εις εαυτούς, ότι εσείς εκλέξατε εις εαυτούς τον Κύριον, δια να λατρεύετε Αυτόν». Και εκείνοι είπαν, «Μάρτυρες». Τώρα λοιπόν αποβάλλετε τους ξένους θεούς, τους εντομέσω ημών, και κλείνατε την καρδία ημών προς Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Και είπεν ο λαός προς τον Ιησούν, «Κύριον των Θεών ημών θέλομεν λατρεύει, και εις την φωνήν αυτού θέλομεν υπακούει». Και έκαμεν ο Ιησούς διαθήκην προς τον λαόν εν τη ημέρα εκείνη και έθεσεν εις αυτούς νόμων και κρίσιν εν Σιχέμ. Και έγραψεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους εν το βιβλίο του νόμου του Θεού και λαβών λίθων μέγαν έστησεν αυτόν εκεί υπό την δρύν την πλησία του αγιαστηρίου του Κυρίου. Και είπεν ο Ιησούς προς πάντα τον λαόν, «Ιδού ο λίθος ούτος θελήστε εις ημάς μαρτύριον, διότι αυτός ήκουσε πάντα στους λόγους του Κυρίου, τους οποίους ελάλησε προς ημάς. Θελήστε λοιπόν εις μαρτύριον εις εσάς, δια να μη αρνηθείτε τον Θεό σας». Και απέστειλεν ο Ιησούς τον λαόν, έκαστον εις την κληρονομίαν αυτού. Και μετά τα πράγματα ταύτα, ετελεύτησεν Ιησούς ο Υιός του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, ηλικίας 110 ετών. Και έθαψαν αυτόν εν τη σωρή της κληρονομίας αυτού εν Θαμνάθ Σαράχ, ή της είναι εν το όρι Εφραήμ προς βοράν του όρους Γαάς. Και ελάτρευσεν ο Ισραήλ τον Κύριον πάσας τας ημέρας του Ιησού και πάσας τας ημέρας των πρεσβυτέρων, ήτινες επέζησαν μετά τον Ιησούν και ήτινες εγνώρισαν πάντα τα έργα του Κυρίου όσα έκαμεν υπέρ του Ισραήλ. Τα δε οστά του Ιωσήφ, τα οποία ανεβίβασαν οι Ισραήλ εξ Αιγύπτου, έθαψαν εν Σιχέμ, εν τη μερίδη του αγρού, την οποίαν ηγόρασεν ο Ιακώβ παρά των ιών του Εμόρ, πατρός του Σιχέμ, διεκατών αργύρια, και έγινε κληρονομία των ιών Ιωσήφ. Και ετελεύτησεν Ελεάζαρ ο γιος του Αρών, και έθαψαν αυτόν εν τολόφο του Φινέες, του ιού αυτού, ώστις εδόθη εις αυτόν εν το όρι Εφραήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια, Πατέρα μας Άγιε. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας φύλαξε, αδερφοί μου, για αυτές τις μέρες. Απόψε θα μιλήσουμε έτσι για το τρόπο που ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει με έμφαση για τη σωτηρία που έχουμε αποκτήσει με τον Κύριό μας. Πού την παίρνουμε μέσω πίστης και όχι από τα καλά μας τα έργα. Είναι έργο τελειωμένο της εξιλέωσης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά η πίστη αυτή που φέρνει σωτηρία και σώζεται το άτομο, μετά πώς εκφράζεται, πώς φαίνεται αυτή η σωτηρία? Με κατάλληλα έργα, με αντίστοιχες πράξεις. Όχι για να σωθούμε, αλλά ως απόρρια της ευγνωμοσύνης μας, του χαρακτήρα μας που άλλαξε, της χαράς που έχουμε μέσα μας, να υπηρετήσουμε τον ουράνιον Πατέρα μας. Τα έργα με τα οποία εκφράζεται η πίστη για τη σωτηρία δεν είναι έργα του νόμου, ενώ των εντολών που έλεγε η Αγία Γραφή. Γιατί η δικαιοσύνη που απαιτεί ο Θεός δεν μπορεί να επιτευχθεί με το να τηρούμε τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης ή τον νόμο του Μωυσή, όπως το λέμε. Βέβαια, αυτά τα συμπεράσματα σχετικά με τη φύση και το σκοπό του νόμου του Μωυσή μας οδηγούν σε ένα ερώτημα. Αν η σωτήρια πίστη δεν εκφράζεται με την τήρηση του νόμου, που λογικά έπρεπε να φαίνεται έτσι, τότε ποια είναι τα έργα με τα οποία εκφράζεται η σωτήρια πίστη? Ποιες είναι οι κατάλληλες ενέργειες που θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε στη ζωή κάθε ατόμου που ομολογεί ότι ο Κύριος Ιησούς τώρα είναι ο σωτήρας μου και άλλαξε η ζωή μου? Και τι κάνω τώρα και τι βλέπετε εσείς να κάνω? Και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δίνεται από τον Παύλο στην προς Ρωμαίους επιστολή 8 από το 3. Είναι το κλειδί για να κατανοήσουμε τη σχέση του νόμου από τη μια και της χάριτος από την άλλη. Αυτό που ήταν αδύνατο για τον νόμο, στο οποίο ήταν αδύναμος μέσω της σάρκας, ο Θεός το έκανε, αφού έστειλε το δικό του Υιό μέσα σε ομοίωμα αμαρτωλής σάρκας και σχετικά με την αμαρτία και καταδίκασε την αμαρτία στη σάρκα, 4, για να εκπληρωθεί η δίκαιη απέτηση του νόμου μέσα σε εμάς, οι οποίοι δεν περπατούμε κατά σάρκα, αλλά κατά πνεύμα. Λέει το κείμενο, ή να το δικαίωμα του νόμου πληρωθεί εν ημίν της μη κατά σάρκα περιπατούσιν, αλλά κατά πνεύμα. Δηλαδή η φάση κλειδί εδώ είναι για να εκπληρωθεί η δίκαιη απέτηση του νόμου μέσα σε εμάς. Και όταν λέει εμάς, εννοούμε τους χριστιανούς που καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού. Δεν είναι ο ίδιος ο νόμος που πρέπει να εκπληρωθεί στους χριστιανούς, αλλά λέει η δίκαιη απέτηση του νόμου. Τι εννοεί ή να το δικαίωμα του νόμου πληρωθεί? Και η απάντηση δίνεται με τη μεγαλύτερη σαφήνεια από τον ίδιο τον Ιησού και αφορά τις δύο μεγάλες εντολές, Ματθαίος 22:35. Ήταν η απάντηση σε έναν Ιουδαίο νομικό που το ρώτησε σχετικά με τον νόμο. Τον επερώτησε, λέει, ένας από αυτούς νομικός για να τον πειράξει. «Δάσκαλε, ποια εντολή είναι μεγάλη μέσα στον νόμο?» Και εκείνος του είπε, «Να αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλη τη διάνοιά σου». Αυτή είναι η μεγάλη και πρώτη εντολή. Και δεύτερη, όμοια με αυτή, «Να αγαπήσεις τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου». Σε αυτές τις δύο εντολές κρέμεται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Και όταν το σκεφτούμε, αδερφοί, είναι ο Θεός να είναι το πρώτο στη ζωή μας και επειδή αγαπούμε τον εαυτό μας και θέλει ο Θεός να αγαπούμε την πολυτιμότητα της ψυχής μας, του εαυτού μας, όπως αγαπούμε τον εαυτό μας, έτσι πρέπει να αγαπούμε και τον πλησίο μας. Άρα, δεν θα τον κλέψεις τον πλησίο σου, αφού δεν θα θέλεις να σε κλέψουν εσένα, δεν θα τον κατηγορήσεις, δεν θα ψευτείς κλπ. Κλπ. Όλα τα μη που λέει ο Λόγος του Θεού. Και με αυτά τα λόγια, ο Κύριος Ιησούς ορίζει την δίκαια απέτηση στην οποία αναφέρεται ο Παύλος. Μην ξεχνάμε, αδερφοί, ότι ο νόμος του Μωυσή δεν ήταν παγκόσμιος. δόθηκε μόνο σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ιστορίας, μετά που βγήκαν οι Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, μετά που πέρασαν και πήγαν στο Σινά εκεί, και δόθηκε σε ένα μικρό τμήμα της ανθρώπινης φυλής. Πώς ήταν ο λαός Ισραήλ σε σχέση με όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά πίσω από αυτόν το πλήρες σύστημα νόμου στέκονται οι δύο αιώνιοι αμετάβλητοι νόμοι του Θεού για ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή. Να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλο σου το είναι και τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου. Το σύστημα του νόμου που δόθηκε μέσω του Μωυσή ήταν απλώς μια λεπτομερής εφαρμογή και επεξεργασία αυτών των δύο μεγάλων εντολών. Αγάπης για τον Θεό και αγάπης για τον πλησίο μας. Δηλαδή αυτές οι δύο εντολές ήταν η βάση ολόκληρου του νομικού συστήματος του Μωυσή και ολόκληρης της διακονίας και του μηνύματος όλων των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. 1 Τιμοθέου 1 από το 5. Ο σκοπός, το τέλος δηλαδή της παραγγελίας είναι αγάπη από καθαρή καρδιά και συνείδηση αγαθή και πίστη ανυπόκριτη. Αυτός είναι ο σκοπός, το τέλος της παραγγελίας δηλαδή. Στις οποίες μερικοί λέει αστόχησαν και εκτράπηκαν σε ματαιολογία. Θέλοντας να είναι νομοδιδάσκαλοι χωρίς να καταλαβαίνουν μήτε αυτά που λένε μήτε για ποια πράγματα διαβεβαιώνουν. Δηλαδή λέει ο υπέρτατος σκοπός και στόχος για τον οποίο δόθηκε ο νόμος τι ήταν? Να ενσταλάξει την αγάπη του Θεού, την αγάπη. Αγάπη για τον Θεό και αγάπη για τον άνθρωπο. Και ο Παύλος συνεχίζει λέγοντας ότι κάποιοι επιδιώκουν να διδάξουν ή να ερμηνεύσουν τον νόμο του Μωυσή χωρίς να κατανοήσουν αυτόν τον βασικό σκοπό ολόκληρου του νόμου. Λέει στο αρχαίο, στο 6 εδάφιο, «Όντινες αστοχήσαντες εξετράπησαν εις ματαιολογίαν. Μη νοούντες, μήτε αλέγουσι, μήτε περί τινών διαβεβαιούνται». Με λίγα λόγια αυτοί οι ερμηνευτές έχουν χάσει εντελώς το στόχο, το κύριο σημείο του νόμου, που είναι η αγάπη. Γιατί εδώ σου λέει «Μην κλέψεις, απαγορεύεται». Ο άλλος θέλει. Μην το κάνεις αυτό, μην το κάνεις το άλλο, μην το κάνεις το άλλο. Δεν πρέπει. Επαναστατεί μέσα ο άνθρωπος, ο φυσικός, ο σαρκικός, γιατί δεν του λες ότι αυτό που δεν πρέπει να κάνεις είναι επειδή απλά και μόνο αγαπάς τον πλησίο σου. Και αυτός ο νόμος της αγάπης, η αγάπη για τον Θεό και τον άνθρωπο, είναι ο νόμος πίσω από όλους τους άλλους νόμους. Ρωμαίους 13. Είναι το κεφάλαιο εκεί που λέει να επακούμε στις εξουσίες κλπ. Από το 8. Εκφράζει ο Απόστολος Παύλος την ίδια αλήθεια για τον έναν υπέρτατο νόμο της αγάπης. Λέει «Μηδενή μηδέν οφείλεται, σε κανένα να μην οφείλεται τίποτα, παρά μόνο το να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Γιατί εκείνος που αγαπά τον άλλο έχει εκπληρώσει τον νόμο». Έτσι απλά. Γιατί το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μην κλέψεις, μη επιθυμήσεις και οποιαδήποτε άλλη εντολή σε αυτό το λόγο ανακεφαλαιώνεται στο άνω κάτω τελεία, να αγαπήσεις τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου. 10. Η αγάπη δεν εργάζεται κακό στον πλησίον. Εκπλήρωση λοιπόν του νόμου είναι η αγάπη. Και ένα άλλο εδάφιο συνοπτικά, Γαλάτες 5:14. Επειδή όλος ο νόμος σε ένα λόγο έχει εκπληρωθεί, στο να αγαπήσεις τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου. Έτσι, η δίκαιη απέτηση του νόμου, βάλλοντας μέσα όλες τις πολυπλοκότητες του και τις διατάξεις του, μπορεί να συνοψιστεί σε μία λέξη. Αγάπη. Κεφαλαία. Και τώρα έρχεται κάποιος χριστιανός και ρωτάει καλά. Αν είναι έτσι, αφού σαν χριστιανός εγώ δεν είμαι κάτω από τις εντολές, δεν είμαι κάτω από τον νόμο του Μωυσή, αυτά που λέει στο δεκάλογο μη, κάνε, δεν με αφορούν, γιατί εγώ τώρα δεν είμαι κάτω από τον νόμο, άρα εγώ είμαι ελεύθερος να παραβιάζω όποιες εντολές θέλω. Είμαι ελεύθερος να διαπράττω φόνο, μοιχεία, να κλέβω, να επιθυμώ ό,τι θέλω, εφόσον δεν είμαι κάτω από τον νόμο. Η απάντηση, αδερφοί, σε αυτό είναι ότι ως χριστιανός είσαι ελεύθερος, ελεύθερη να κάνεις ό,τι δίποτε θέλεις να κάνεις με τέλεια αγάπη στην καρδιά σου προς το Θεό και τον άνθρωπο. Αλλά ως χριστιανός δεν είσαι ελεύθερος, ελεύθερη να κάνεις τίποτα που δεν μπορεί να γίνει με αγάπη. Γιατί βλέπετε πώς μας το φέρνει ο Λόγος του Θεού. Ο άνθρωπος του οποίου η καρδιά είναι γεμάτη και ελέγχεται από την αγάπη του Θεού, είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι επιθυμεί η καρδιά του. Γιατί η καρδιά του είναι γεμάτη με την αγάπη του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο ο Ιάκωβος 1:25 αναφέρεται σε αυτόν τον νόμο της αγάπης και τον ονομάζει νόμο ελευθερίας. Και μάλιστα το λέει δύο φορές, στο 25. Εκείνος όμως που έσκυψε από πάνω και είδε προσεκτικά μέσα στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και παρέμεινε, ο οποίος δεν έγινε ακροατής που λησμονεί, αλλά εκτελεστής του έργου, αυτός θα είναι μακάριος κατά την εκτέλεσή του. Και στο επόμενο κεφάλαιο, 2:12, έτσι να μιλάτε και έτσι να ενεργείτε ως άνθρωποι που πρόκειται να κρίνεστε μέσω νόμου ελευθερίας. Όταν ακούμε νόμο, αμέσως δεν πάει το μυαλό μας σε μια σκλαβιά, σε μια φυλακή. Εδώ λέει, αποκαλεί αυτόν τον νόμο της αγάπης, τέλειο νόμο της ελευθερίας. Επειδή ο άνθρωπος του οποίου η καρδιά είναι γεμάτη και ελέγχεται ανά πάσα στιγμή από την αγάπη του Θεού, έχει την ελευθερία να κάνει ακριβώς αυτό που επιθυμεί. Δηλαδή, ό,τι επιθυμεί να κάνει ένας τέτοιος άνθρωπος, θα είναι πάντα σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, με τη φύση του Θεού, γιατί ο ίδιος ο Θεός είναι αγάπη. Ο άνθρωπος που ζει σύμφωνα με αυτόν τον νόμο της αγάπης, είναι ο μόνος πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος σε όλη τη γη. Ο μόνος άνθρωπος που είναι ελεύθερος να κάνει ανά πάσα στιγμή αυτό που θέλει. Και να μην σε ελέγχει η καρδιά σου ότι κάνεις κάτι κακό, γιατί βγαίνει αυθόρμητα. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν χρειάζεται άλλο νόμο για να τον ελέγχει. Ιάκωβος 2:8. Και μάλιστα δίνει ο Ιάκωβος σε αυτόν τον νόμο της αγάπης έναν άλλον τίτλο. Ο βασιλικός νόμος. Αν βέβαια εκτελείται, τους έλεγε προηγουμένως για τους πλούσιους, ότι έρχεται ένας πλούσιος στη συνάθρηση, έλα κάτσε εδώ, σου βοηθήσουμε γιατί είναι πλούσιος. Το φτωχό εσύ κάτσε εκεί. Λέει, εντάξει, αν βέβαια εκτελείται το βασιλικό νόμο, κατά τη γραφή, να αγαπήσεις τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου, καλά κάνετε. Γιατί κάνανε διάκριση ανάμεσα σε φτωχούς και πλούσιους. Ο Κύριος λέει, εντάξει, αν εκτελείς το βασιλικό νόμο και να αγαπάς τον πλούσιο σαν πλησίο σου και τον βοηθάς, καλά κάνετε. Αλλά γιατί το λέει βασιλικός νόμος? Επειδή ο άνθρωπος, αδερφοί, που ζει σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, πραγματικά μέσα του είναι βασιλιάς. Δεν έχει σημασία αν έχεις πλούτη ή φτώχες. Δεν έχει σημασία αν έχεις μια σπιταρόνα ή μια καλύβα. Είσαι ελεύθερος μέσα σου και είσαι πλούσιος. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που μπορεί να έχουν πολλά χρήματα στην τσέπη τους, μπορεί να μην έχουν. Δεν έχει σημασία. Είναι μέσα τους πλούσιοι, είναι ελεύθεροι. Δεν μετράνε, δεν κάνουν, γιατί ξέρουν ότι ο Κύριος είναι εκεί. Δεν υπόκειται σε κανέναν άλλο νόμο τέτοιος άνθρωπος. Είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι υπαγορεύει η καρδιά του. Γιατί εκπληρώνοντας αυτόν τον νόμο, εκπληρώνει όλον τον νόμο. Δηλαδή σε όλες τις περιστάσεις και σε κάθε σχέση με τον Θεό και τον άνθρωπο, βασιλεύει στη ζωή σαν βασιλιάς. Και τώρα αυτή η ανάλυση του τι εννοείται με τον όρο «η δίκαιη απέτηση του νόμου» που είδαμε πριν, μας ακολουθεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει μια σύγκρουση. Vs versus. Μια συνέπεια δηλαδή μεταξύ του προτύπου της αληθινής δικαιοσύνης που προβάλλεται στην Παλαιά Διαθήκη ως νόμος του Μωυσή και στην Καινή Διαθήκη που προβάλλεται στο Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού. Σε κάθε περίπτωση το πρότυπο της αληθινής δικαιοσύνης είναι ένα και το αυτό. Συνοψίζεται, όπως είπα, σε μια λέξη. Αγάπη. Αγάπη για τον Θεό, αγάπη για τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο. Άρα η διαφορά μεταξύ των δύο οικονομιών, της οικονομίας του νόμου του Μωυσή και της οικονομίας της χάρης μέσω του Κυρίου Ιησού, δεν έγκυται στο σκοπό που πρέπει να επιτευχθεί, συνίσταται στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Και σε κάθε περίπτωση, τόσο υπό τον νόμο όσο και υπό τη χάρη, ο σκοπός που πρέπει να επιτευχθεί είναι η αγάπη. Αλλά υπό τον νόμο, τα μέσα που χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό είναι ένα εξωτερικό σύστημα εντολών, διατάξεων, όπως είπαμε, μη απαγορεύεται, που επιβάλλονται στον άνθρωπο απ' έξω. Όταν είμαστε όμως υπό χάρη, το μέσο που χρησιμοποιείται είναι αυτή η επιρροή, η γλυκιά του Πνεύματος του Αγίου μέσα μας. Που νιώθεις να θέλεις να κάνεις το σωστό, χωρίς να σε πιέζει ο άλλος. Δεν θα κάνεις το σωστό γιατί, αν δεν το κάνω, θα πάω φυλακή. Δεν σε απασχολεί αυτό. Δεν θα κάνω τη σωστή πράξη γιατί αλίμονο μου από το Θεό, επειδή είναι τιμωρός και μπορεί να με στείλει στην κόλαση. Δεν με απασχολεί. Το κάνεις αυθόρμητα γιατί έχεις την καρδιά του ουράνιου σου του πατέρα. Προσέξτε, ο νόμος του Μωυσή απέτυχε να επιτύχει το σκοπό του, όχι επειδή ο νόμος ήταν σφαλμένος, δηλαδή ήταν λανθασμένος, αλλά λόγω της αρχικής φύσης του ανθρώπου. Αυτή η αμαρτωλότητα που έχουμε μέσα μας δεν μας άφηνε να τον τηρήσουμε τον νόμο σωστά. Ρωμαίους 7:12. Το καθιστά αυτό απολύτως σαφές ο Απόστολος Παύλος. Ώστε πράγματι ο νόμος είναι Άγιος και η εντολή Άγια και δίκαιη και αγαθή. Όταν σου λέει μην σκοτώσεις, είναι καλό. Δεν είναι ότι δεν είναι καλό ή να αγαπάς τον Κύριο. Στο 14. Γιατί ξέρουμε ότι ο νόμος είναι πνευματικός. Εγώ όμως είμαι σάρκινος, πουλημένος κάτω από την αμαρτία. Εδώ είναι το πρόβλημα. Ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να τηρήσει τον νόμο όπως είναι γραμμένος. Και λίγο πιο κάτω, αν πάμε στο 22 εδάφιο, γιατί ευχαριστιέμαι στον νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικό μου άνθρωπο, αλλά, στο 23, βλέπω άλλο νόμο στα μέλη μου που αντιστρατεύεται στον νόμο του νου μου και με εχμαλωτίζει στον νόμο της αμαρτίας που είναι στα μέλη μου. Πόσες φορές ο κόσμος θέλει κατά βάθος να κάνει το καλό, αλλά κάθε φορά το παθαίνεις, την γλιστράς. Και μετά μετανιώνεις και λες, Κύριε, τι έκανα πάλι. Ενώ θέλεις να κάνεις το σωστό, ξέρεις ποιο είναι το σωστό και θα ήταν ωραία να το κάνεις, ένας άλλος νόμος λέει, με εχμαλωτίζει στον νόμο της αμαρτίας που είναι στα μέλη μου, στο πετσί μου, η φύση μου δηλαδή. Ο ίδιος ο νόμος είναι δίκαιος και αγαθός. Ο άνθρωπος που διδιώκει να ζήσει σύμφωνα με τον νόμο, μπορεί να είναι απόλυτα ειλικρινής και να αναγνωρίσει τους κανόνες του νόμου και την επιδίωξη να ζήσει σύμφωνα με αυτούς. Δεν λένε πολλοί που φτάσαμε. Τι είναι αυτό που έκανε αυτός? Διαρριγνύουν τα σπίτια και κλέβουν τις περιουσίες των ανθρώπων. Παλιά εμείς ούτε κλειδώναμε τις πόρτες. Όμως, επειδή αναγνωρίζουμε ότι είναι λάθος, αλλά μπαίνεις και εσύ στον πειρασμό καμιά φορά να θέλεις να πάρεις κάτι. Άμα δεν είσαι ελεύθερος από τον Κύριο. Άμα δεν έχεις το βασιλικό νόμο μέσα σου. Γιατί η δύναμη της αμαρτίας μέσα στους ανθρώπους και η αδυναμία της αρχικής τους φύσης τους εμποδίζουν να ζήσουν με αυτά τα πρότυπα που είναι σωστά. Και σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, η χάρη του Θεού εν Χριστώ Ιησού εξακολουθεί να κατευθύνει τον άνθρωπο προς τον ίδιο σκοπό. Αγάπη για τον Θεό, αγάπη για τον πλησίον του. Αλλά θέτει στη διάθεση του ανθρώπου εντελώς διαφορετικά μέσα για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός. Πάμε λίγο στην Παλιά Διαθήκη, η Εζεκίηλ 36:26. Δηλαδή η χάρη ξέρουμε ότι ξεκινά μέσα στην καρδιά του πιστού. Ενώ παλιά έρχεται ο νόμος απ' έξω και σου λέει πρέπει να τα κάνεις όλα αυτά και μέσα σου καίγεσαι, αλλά δεν πρέπει γιατί θα μου κόψουν το χέρι. Θα με βάλουν φυλακή, θα με δέσουν. Έρχεται τώρα το Πνεύμα του Θεού και αυτή η εμπειρία περιγράφεται προφητικά στην Παλαιά Διαθήκη γιατί δεν υπήρχε τότε. Θα σας δώσω, λέει, καρδιά νέα. Και θα βάλω μέσα σας πνεύμα νέο. Και αφού θα έχω αποσπάσει την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα σας, θα σας δώσω καρδιά σάρκινη. Τώρα, ξέρουμε ότι μιλάει αλληγορικά, δεν είναι πέτρα και σάρκα, αλλά εννοεί μαλακιάν καρδιά που υπακούει. Ιερεμίας 31:31. Πάλι προφητικά. Έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, που θα κάνω στον οίκο Ισραήλ και στον οίκο Ιούδα μια νέα διαθήκη. Και στο 33. Αλλά αυτή θα είναι η διαθήκη που θα κάνω στον οίκο Ισραήλ. Ύστερα από τις μέρες εκείνες, λέει ο Κύριος, θα βάλω τον νόμο μου στα ενδόμηχά τους και θα τον γράψω στις καρδιές τους και θα είμαι Θεός τους και αυτή θα είναι λαός μου. Και αυτή η νέα διαθήκη που λέει εδώ, που υποσχέθηκε ο Κύριος, είναι η διαθήκη της χάρης μέσω της πίστης στον Κύριο Ιησού, την οποία σήμερα ονομάζουμε Καινή Διαθήκη, νέα διαθήκη δηλαδή. Και η χάρη ξεκινά με μια θαυμαστή ενέργεια του Πνεύματος του Θεού μέσα στην καρδιά του πιστού που δέχεται τον Κύριο. Μέσω αυτής της Νέας Διαθήκης η φύση του αμαρτωλού ανθρώπου αλλάζει εσωτερικά πια. Αλλάζει από μέσα. Πόσοι αναγεννημένοι έχουν ομολογήσει ότι οι γύρω τους τους έλεγαν «Μα πώς άλλαξες έτσι, εσύ δεν ήσουν έτσι, συμπεριφορά σου, δεν βρίζεις, δεν κάνεις». Και ήδη ξέρουν, αλλά φαίνεται και έξω. Φανταστείτε πόση αλλαγή γίνεται. Αφαιρείται η παλιά, η πέτρινη καρδιά, η αδιάφορη καρδιά και στη θέση της φυτεύεται μέσα μια νέα καρδιά και ένα νέο πνεύμα. Και η νέα φύση είναι σε αρμονία με τη φύση του Θεού και με τους νόμους του Θεού. Τι θέλει ο Θεός να κάνει, θα το κάνω. Βγαίνει από μέσα σου εύκολα. Δεν παλεύεις για να πράξεις το θέλημα του Κυρίου. Και έτσι γίνεται φυσικό για τον άνθρωπο που έχει αναδημιουργηθεί από το Πνεύμα του Θεού να περπατάει στους δρόμους του Κυρίου και να κάνει το θέλημα του Κυρίου. Αν μου πείτε πολύ ιδανικά τα λες. Αν ήταν έτσι, οι πιστοί δεν θα αμάρταναν ποτέ. Μετά που έχουν αναγεννηθεί, πριν εντάξει. Ναι, ο Κύριος μας έχει δώσει όλα τα εφόδια και τα εχέγγυα να ζούμε νικηφόρα χριστιανική ζωή, αλλά το ότι έχει έρθει και μας έχει αλλάξει είναι το μεγαλύτερο κομμάτι. Εκεί τώρα είναι η διατήρηση, το κρατήσεις, γιατί αν εγώ δεν προσεύχομαι, ας πούμε, δεν διαβάζω το λόγο, δεν έρχομαι εκκλησία, εντάξει, ελευθερία ο Κύριος μας τα έδωσε όλα, ευχαριστώ τον Κύριο, είμαι ελεύθερος από μέσα μου, δεν κάνω αμαρτίες, σιγά σιγά η σάρκα είναι εκεί, η φυτοζωή, ο εχθρός περιπολεί και βλέπει. Ζούμε σε ένα μολυσμένο κόσμο, το σκοτάδι αυξάνει. Άρα ο στρατιώτης του Χριστού, ο πιστός που αναγεννήθηκε και άλλαξε, πρέπει να αρχίσει να κάνει και κάποια βήματα πίστης για να διατηρήσει αυτό που ο Κύριος του έδωσε και να το αυξήσει μάλιστα. Γιατί αν σκεφτείτε έναν ποτάμι που ρέει και σταθείς και πηγαίνεις και ενάντια, αν χαλαρώσεις σιγά σιγά σιγά θα σε παρασύρει. Όπως τα νεκρά ψάρια που τα παίρνει μαζί του. Γι' αυτό δεν έχουμε πάντα νικηφόρα ζωή ή σε κάποιους τομείς δεν έχουμε αυτή τη δύναμη που ο Θεός θα ήθελε, ενώ αλλού είμαστε πολύ καλοί. Γιατί, λέει και ο Παύλος, σε πολλά πτεωμένα πάντες, δεν χρησιμοποιούμε τα όπλα που ο Κύριος μας έδωσε, σταθερά. Ρωμαίους 8:3. Ο κυρίαρχος νόμος της αγάπης είναι χαραγμένος από το Πνεύμα του Άγιο στην ευαίσθητη πλάκα της καρδιάς της κάθε ψυχής που δέχεται τον Κύριο. Και από εκεί ενεργοποιείται φυσικά στο νέο χαρακτήρα και τη νέα συμπεριφορά του πιστού. Γιατί αυτό που ήταν αδύνατο για τον νόμο, στο οποίο ήταν αδύναμος μέσω της σάρκας, ο Θεός το έκανε αφού έστειλε το δικό του Υιό μέσα σε ομοίωμα αμαρτωλής σάρκας και σχετικά με την αμαρτία και καταδίκασε την αμαρτία στη σάρκα. Όπως είπαμε πριν, για να εκπληρωθεί η δίκαιη απέτηση του νόμου μέσα σε εμάς, οι οποίοι δεν περπατούμε κατά σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Γι' αυτό όπως είπα, ο νόμος απέτυχε να επιτύχει το πρότυπο της δικαιοσύνης του Θεού, όχι επειδή δεν είναι καλός ή δεν είναι πνευματικός, κάποιου σφάλματος δηλαδή, αλλά καθαρά λόγω της αδυναμίας των ανθρώπων, της φύσης τους. Υπό τη χάρη, το Πνεύμα του Θεού αλλάζει τη σαρκική φύση του ανθρώπου και την αντικαθιστά με μια νέα φύση, η οποία είναι ικανή να λαμβάνει και να εκδηλώνει την αγάπη του Θεού. Άρα μπορούμε να συνοψίσουμε τη βασική διαφορά μεταξύ της λειτουργίας του νόμου και της λειτουργίας της χάρης με το ότι ο νόμος εξαρτάται από την ικανότητα του ανθρώπου να εργάζεται απ' έξω, που είναι καλός, δηλαδή ακόμα και ο κόσμος έξω, αδερφοί. Γι' αυτό υπάρχει το Σύνταγμα και οι νόμοι στις δημοκρατίες, σε όλα τα καθεστώτα. Σου λέει απαγορεύεται να κλέψεις. Μα εγώ θέλω να κλέψω. Αν κλέψεις και σε συλλάβουμε, θα σε πάρουμε δικαστήριο, θα πληρώσεις, θα αποζημιώσεις, θα πας και φυλακή. Δεν σου αρέσει? Δηλαδή με τη σάρκα πολεμάς τη σάρκα. Έτσι γίνεται, για να υπάρχει μια τάξη. Διαφορετικά θα είμαστε σε μια ζούγκλα. Η χάρη όμως εξαρτάται από τη θαυματουργή λειτουργία του Αγίου Πνεύματος και εργάζεται από μέσα. Και η Καινή Διαθήκη μας λέει ότι η ανθρώπινη καρδιά μπορεί να υπαχθεί σε αυτόν τον νόμο της θείας και τέλειας αγάπης μόνο μέσα από τη λειτουργία του Πνεύματος του Θεού. Ρωμαίους 5:5. Η ελπίδα δεν καταντροπιάζει γιατί η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί στις καρδιές μας μέσω Πνεύματος Αγίου που μας δόθηκε. Άρα παρατηρήστε ότι δεν είναι απλώς ανθρώπινη αγάπη, γιατί και άνθρωποι έχουν αγάπη, ανθρώπινη, η οποία όμως είναι εγωιστική πολλές φορές. Δεν μιλάμε για τέτοια αγάπη σε οποιοδήποτε μορφή ή βαθμό, αλλά η αγάπη του Θεού, η ίδια η αγάπη του δηλαδή. Και αυτή η αγάπη είναι που εκχύνεται στην ανθρώπινη καρδιά από το Πνεύμα του Θεού και παράγει στην τελειότητά της τον καρπό του Πνεύματος. Και αυτός ο καρπός του Πνεύματος, Γαλάτας 5:22, είναι η αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται σε κάθε πτυχή του ανθρώπινου χαρακτήρα και της συμπεριφοράς μας. Και είναι 9 ωραίοι καρποί που είναι καλά να τους μάθουμε παπαγαλία απ' έξω. Ο καρπός όμως του Πνεύματος είναι αγάπη, βλέπετε αρχίζει από την αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Ενάντια σε τέτοια δεν υπάρχει νόμος. Βεβαίως είναι η αγάπη το πρώτο, αλλά θέλεις και τη χαρά μέσα σου. Θέλεις και την ειρήνη. Ξέρεις ότι όλα θα πάνε καλά. Έχω ειρήνη. Έχεις τη μακροθυμία. Δεν απαντώνται οι ερωτήσεις μας στο Θεό αμέσως, οι προσευχές μας πολλές φορές. Κύριε, μακροθύμησε. Απόκτησε υπομονή, γιατί είναι και αυτό μέσα στον καρπό. Χριστότητα. Αγαθοσύνη. Να έχεις μέσα σου αγαθοσύνη. Να μην κάνεις την καλή πράξη για να σε δουν οι άλλοι και να σου πούν μπράβο. Ή να ψιθύρεις μεταξύ τους. Τι καλός που είναι αυτός. Το κάνεις από μέσα σου απόρρια. Πίστη. Πραότητα. Εγκράτεια. Και εγκράτεια κι αν είναι καρπός του Πνεύματος. Γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που είναι ακρατής. Και έχεις μπροστά σου πολλές έλξεις και φανταστείτε. Δηλαδή και φυσικά και πνευματικά. Τα πάντα. Καμιά φορά σκέφτομαι τους προηγούμενους αιώνες, μεσαίωνα και πίσω, είχαν οι άνθρωποι, ναι, οι άνθρωποι είναι ήδη, αλλά δεν μπαίνεις τώρα στο ίντερνετ για να δεις ή να γευτείς τόσες γεύσεις που έχουμε σήμερα, οι 1000 πράγματα που μπορεί να κάνει ο σημερινός άνθρωπος. Τότε τι είχαν οι άνθρωποι. Βεβαίως ήταν κάθε περίοδος ο Θεός κρίνει ανάλογα, αλλά λέω ότι σήμερα οπωσδήποτε θέλουμε την εγκράτεια. Γιατί είναι όλα εύκολα. Είναι εύκολο να τρέξεις να κάνεις ό,τι θέλεις. Για άλλη μια φορά ο Παύλος τονίζει ότι η ζωή στην οποία η θεϊκή αγάπη εκδηλώνεται τέλεια σε αυτόν τον πνευματικό καρπό με τις 9 άρετες δεν χρειάζεται να ελέγχεται από κανένα άλλο νόμο. Γι' αυτό λέει κατά τον Διούτον δεν υπάρχει νόμος. Ουκ έστι νόμος. Επομένως ο νόμος της αγάπης είναι το τέλος όλων των άλλων νόμων και των εντολών. Εάν έχεις πραγματικά αγάπη του Θεού μέσα σου, δεν χρειάζεσαι κανέναν άλλο νόμο. Δεν χρειάζεται να φοβηθείς από αλλού τι θα μου κάνει αν το κάνω. Ενεργείς ήσυχα. Είναι ο τέλειος νόμος, ο βασιλικός νόμος, ο νόμος της ελευθερίας. Ωστόσο, αδερφοί, πρέπει να προσέχουμε να μην αφήνουμε οποιαδήποτε εντύπωση ότι η αγάπη του Θεού είναι κάτι αόριστο, κάτι μη ρεαλιστικό ή συναισθηματικό. Η αγάπη του Θεού είναι πάντα καθορισμένη και πρακτική. Και σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, η αγάπη για τον Θεό και για τον άνθρωπο εκφράζονται με τρόπους που αντιστοιχούν στην αγάπη του Θεού. Δηλαδή με τρόπους που είναι καθορισμένοι και πρακτικοί. Η Ιερεμίας 7:23. Γιατί σε όλων των λόγων του Θεού η υπέρτατη δοκιμασία της αγάπης του ανθρώπου για τον Θεό μπορεί να εκφραστεί με μια λέξη. Υπακοή. Τους πρόσταξε αυτό το λόγο λέγοντας «Ακούστε τη φωνή μου και θα είμαι Θεός σας και εσείς θα είστε λαός μου και περπατάτε σε όλους τους δρόμους που διόρισα σε εσάς για να ευημερείτε». Δηλαδή η αληθινή αγάπη για τον Θεό εκφράζεται με την υπακοή σε Αυτόν. Και όμοια στην Γενή Διαθήκη ο Κύριος Ιησούς την τελευταία νύχτα με τους μαθητές του τους τόνισε πάνω από όλα τα άλλα και τις απαιτήσεις το σημείο της υπακοής. Γιατί είπαμε αγάπη στο 14 κατά Ιωάννη τονίζει αυτό το σημείο 3 φορές διαδοχικά μέσα σε λίγα εδάφια. Αν με αγαπάτε, σ' αγαπούμε Κύριε, λόγια λένε πολλοί. Αν με αγαπάτε, τις εντολές τις δικές μου θα τηρήσετε. Ο άλλος λέει, μα ξέρεις αυτά τα κάνω αλλά αυτό δεν θέλω να το κάνω. Με αγαπάς, ναι, αφού αυτά που λέω θεωρείς ότι είναι σωστά γιατί είμαι τέλειος, για ποιο λόγο δεν θες να τηρήσεις αυτός που λες ότι τον αγαπάς. «Εάν αγαπάτε με, τα συντολάστα σε εμάς τηρήσετε». Και πιο κάτω στο 21, «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος έστειν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου, καγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Όποιος έχει τις εντολές μου και τις τηρεί, εκείνος είναι που με αγαπά. Και εκείνος που με αγαπά θα αγαπηθεί από τον πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του εμφανίσω τον εαυτό μου». Ενώ στο 24, τι λέει αντίθετα, «Ο μη αγαπώ με, τους λόγους μου ούτηρη». Όποιος δεν με αγαπά, δεν τηρεί τους λόγους μου. Γιατί, αδερφοί, όλοι αγαπούν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ήρθε, ευλόγησε, τάισε, έκαμε θαύματα και έφυγε. Καλός ο Χριστούλης. Δεν έχει κανένας κάτι εναντίον του. Όλοι τον αγαπούν. Τηρούν τις εντολές του. Από εκεί θα δεις αν τον αγαπάς πραγματικά ή όχι. Και υπό το φως αυτών των λόγων είναι σαφές για κάθε χριστιανό το να ομολογεί αγάπη για τον Χριστό χωρίς να επακούει στο θέλημα του Κυρίου που αποκαλύπτεται στα λόγια και στις εντολές του. Τι είναι αυτό? Θα είναι μια αυταπάτη. Μια αγαπώ τον Κύριο, δεν λέω τον αόρατο, αλλά δεν αγαπώ τον αδερφό μου. Σου λέει, άμα δεν αγαπάς τον αδερφό σου που το βλέπεις, το Θεό πώς τον αγαπάς που δεν το βλέπεις? Επειδή δεν το βλέπω και ό,τι θέλω λέω. Μα θα φανεί η κάθετη αγάπη με την οριζόντια αγάπη. Και η υπέρτατη εντολή του Χριστού στη Γενή Διαθήκη είναι η αγάπη. Χωρίς αγάπη είναι αδύνατο να μιλήσουμε για υπακοή. Αλλά αν προχωρήσουμε στην εξέταση της φύσης και της δράσης της χριστιανικής αγάπης, ανακαλύπτουμε ότι η Καινή Διαθήκη μας προσφέρει έναν πρότυπο ζωής που ελέγχεται σε κάθε πτυχή από αυτήν την αγάπη. Δηλαδή καλύπτει την ατομική ζωή του πιστού, την προσωπική του τη ζωή, τη σχέση του τόσο με τον Θεό όσο και με τον συνάνθρωπο. Κατευθύνει δηλαδή το χριστιανικό γάμο, τη ζωή της χριστιανικής οικογένειας. Μιλάμε και για γονείς και για παιδιά, όλο. Προβλέπει τη ζωή και τη συμπεριφορά της χριστιανικής εκκλησίας. Πώς είναι οι αδερφοί μεταξύ τους? Τρώγονται, κατηγορούν ένας τον άλλο, εμείς τρεις εναντίον δύο και πέντε εναντίον τριών? Όχι. Ρυθμίζει τη στάση και τη σχέση του πιστού με την κοσμική κοινωνία, με την κυβέρνηση. Υπακούς τους νόμους, είσαι εντάξει, είσαι νομοταγής. Οδηγείς όμορφα, σωστά, ωραία, αγαπάς τον πλησίον σου. Ή φτάνεις στο στόπ και λες θα περάσω και δεν με νοιάζει. Και κινδυνεύει ο πλησίον σου που τον αγαπάς, όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Βλέπετε, από όλα φαίνεται η συμπεριφορά του πιστού αν αγαπάει τον Κύριο και τον πλησίον του, όπως τον εαυτόν του. Για να ακολουθήσουμε λοιπόν αυτόν τον πρότυπο της ζωής μας, πρέπει να μελετάμε με προσευχή και να εφαρμόζουμε κάθε μέρος της διδασκαλίας της Καινής Διαθήκης. Δεν είναι αρκετό να πούμε αναγεννήθηκα πριν 22 χρόνια, με άγγιξε ο Κύριος, ήμουν καλά και είμαι καλά, άρα δεν χρειάζεται να προσπαθώ να μείνω με τον Κύριο. Γιατί αδερφοί, όπως είπα, έχεις ένα ποτάμι που θέλει να σε πάρει πίσω σιγά σιγά. Ήπουλα, το σκοτάδι απλώνει σιγά σιγά. Η αγάπη των πιστών θα ψυχραθεί σιγά σιγά. Πρέπει να ελέγχουμε τον εαυτό μας κατά διαστήματα και να δούμε, Κύριε στέκω, είμαι εντάξει ή έχω γίνει ένας ηθικός, ένας καλός εισαγωγικά άνθρωπος και αυτό είναι. Επίσης πρέπει να αναγνωρίζουμε συνεχώς την εξάρτησή μας από την υπερφυσική χάρη του Κυρίου. Έχω ανάγκη τον Κύριο ή μπορώ και μόνος μου? Άλλο αυτό. Είμαι ένας μικρός Θεός. Ξέρω το λόγο, ξέρω τα διδάγματα και μπορώ μόνος μου. Δεν χρειάζεται να προσεύχομαι αφού ξέρω. Αυτό είναι επικίνδυνο. Ιωάννης 2:5. Με αυτόν τον τρόπο θα αποδείξουμε την αλήθεια εδώ, με τη δική μας εμπειρία. Σε όποιον όμως τηρεί το λόγο του, η αγάπη του Θεού έχει τελειοποιηθεί αληθινά μέσα σε αυτόν. Όταν τηρεί αυτού το λόγο, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού τελείωται. Και ένα στο Μάρκο 10:43, συζητούσαν οι μαθητές ποιος είναι καλύτερος και ποιος δεν είναι καλύτερος και ποιες θέσεις θα πάρουν και εγώ θα είμαι πρώτος και εγώ θα είμαι δεύτερος, εγώ θα κάτσω δίπλα σου. Και τους λέει ο Κύριος, δεν θα γίνεται έτσι μεταξύ σας, αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος μεταξύ σας θα είναι διάκονος σας, λέει το κείμενο. Και όποιος θέλει να είναι πρώτος μεταξύ σας θα είναι δούλος όλων. Δηλαδή δούλος. Τι κάνει ένας υπηρέτης? Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς όταν θα είμαστε στην οικία του οικοδεσπότη μας, του πατέρα μας. Να τον υπηρετούμε με χαρά, να υπηρετούμε τον οίκον του, τους καλεσμένους του, καθώς επίσης να υπηρετούμε ό,τι ανήκει σε αυτόν τον οικοδεσπότη, τον Θεό. Δηλαδή όταν ένας υπηρέτης είναι στον οίκο του πατέρα και ο οικοδεσπότης του έχει όλα τα απαραίτητα πνευματικά και υλικά αγαθά που θα χρειαστεί για να υπηρετήσει τους καλεσμένους, να προσφέρει στους καλεσμένους. Προσέξτε, μερικές φορές ο οικοδεσπότης κρύβει από τον υπηρέτη τις ευλογίες και όλα τα μέσα που έχει, ώστε να δει ποιες θα είναι οι κινήσεις αυτού του διακόνου, του υπηρέτη. Γιατί παραπονιόμαστε πολλές φορές. Ο Κύριος μας κρατάει από το χέρι και κάποτε λέει, τώρα περπάτα μόνος σου να είσαι εδώ. Μπορείς να περπατήσεις στα πνευματικά ή πρέπει να συνέχεια να σε κρατώ από το χέρι. Για να δούμε τι έκανες, τι έχτισες μέσα σου τόσο καιρό που με γνωρίζεις. Όταν ο διάκονος είναι σκεύος εκλογής και πραγματικά αγαπά τον οικοδεσπότη του, τότε θα βάλει όλα όσα κέρδισε από τον οικοδεσπότη, τα χρόνια που τον υπηρέτησε, ώστε να ικανοποιήσει όλους τους καλεσμένους του. Διότι έχει πραγματική αγάπη. Και βλέποντας ο οικοδεσπότης, ο Κύριος, την ειλικρινή προσπάθεια του υπηρέτη του να το βγάλει ασπροπρόσωπο στους καλεσμένους του, εργαζόμενος από καθαρή θυσία και αγάπη, παίρνει χαρά και τον κάνει διαχειριστή των πάντων και του δίνει εξουσίες σε επουράνια και επίγεια αγαθά. Αλλά πρέπει να δοκιμαστεί, να τεσταριστεί. Όχι ο Κύριος μας έχει στην αγκαλιά και να πηγαίνουμε μαζί. Πρέπει να δουλέψεις για τον Κύριο. Το παράδειγμα αδελφοί που μας δίνει η Γραφή γενικά τι είναι, ότι ο Κύριος φεύγει και μας αφήνει μόνους, ενώ δεν είμαστε μόνοι, αλλά λέει φεύγω και θα έρθω να σας πάρω. Θα έρθω κάποια μέρα, ποια μέρα, μη με ρωτάτε. Και πρέπει εμείς να δουλεύουμε και να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε τις παραβολές με τον Αμπελώνα, έχουμε με τα τάλαντα, ξέρετε. Κλείνω. Ποιον παράδειγμα μας έδωσε ο Κύριος Ιησούς, Μάρκος 10:45. «Και γάρο ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθεν διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών». Γιατί και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να διακονηθεί, ενώ θα μπορούσε να τον τρέχουν από πίσω και να τον βοηθάνε, αφού είναι ο Υιός του Θεού. Αλλά ήρθε για να διακονήσει και μάλιστα να δώσει τη ζωή του λύτρο στη θέση πολλών. Αυτό είναι το παράδειγμα μας, αδελφοί. Εμείς παίρνουμε μια θέση στον Κύριο, παίρνουμε κάτι, ένα δώρο πνευματικό ή στην Εκκλησία και θέλουμε να έρχομαι. Εσύ κάνε αυτό, εσύ φέρνει μου νερό, εσύ κάνε εκείνο, γιατί είμαι πιο ψηλά από εσάς. Ο Κύριος λέει ήρθε όχι για να διακονηθεί, αλλά για να διακονήσει. Ήταν τότε που έσκυψαν και έβλεπαν τα πόδια τους. Και τα πόδια τους ήταν βρώμικα, πραγματικά. Δεν ήταν λουσμένοι, δεν χρειαζόταν να τα λουσεί ξανά. Ήταν βρώμικα. Άρα να γίνουμε υπηρέτες όπως ο Χριστός, ο οποίος έπλυνε τα πόδια των μαθητών του και έδωσε και τη ζωή του για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία του κόσμου λύτρων αντίπολων. Εμείς δεν μας καλεί ο Κύριος να πλένουμε πόδια τώρα, αλλά να το βοηθήσουμε κάποιον αν θέλει να φύγει από την άγνοια που το διακατέχει. Πας στη ψυχή και λες θέλεις να σε υπηρετήσω, να διακονήσω για σένα, αν θέλει. Και δίνεις το χρόνο σου και την αγάπη σου για εκείνη την ψυχή. Και εκτός από την άγνοια είναι ίσως και οι παραξενιές που έχει η ψυχή, τα πάθη που του δημιούργησαν, το παρόν πονηρό σύστημα του κόσμου, ώστε να ελευθερωθεί και να σταθεί με ζωή και με χαρά ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Οι ψυχές, αδερφοί, έχουν κόπο να σωθούν, να αλλάξουν. Ναι, κάποτε έρχεται αναγέννηση μπαμ και κάνει μεγάλο έργο, κάποτε όμως είναι σταδιακά. Έρχεται ο Κύριος, αγγίζει και μετά πρέπει να αρχίσει να βγάζει τα παλιά, τα στραβά, τις ιδιοτροπίες, τις αιμονές και να αναπληρώνει.

0: Αυτή είναι η εντολή που ο Κύριος θέλει. Να έχουμε μέσα μας αυτήν την αγάπη που ο Κύριος έβαλε. Αγάπα Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου και τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου. Αυτή πρέπει να είναι και η σχέση μας εμάς, μέσα μας εσωτερικά, πώς βλέπουμε τους γύρω μας και τον Κύριο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ότι αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι...

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 14. Επειδή ο Κύριος θα ελεήσει τον Ιακώβ, θα εκλέξει ακόμα και τον Ισραήλ και θα τους εγκαταστήσει στη γη τους. Και οι ξένοι θα ενωθούν μαζί τους και θα προσκοληθούν στον οίκο του Ιακώβ. Και οι λαοί θα τους πάρουν και θα τους φέρουν στον τόπο τους. Και ο οίκος του Ισραήλ θα τους κληρονομήσει στη γη του Κυρίου για δούλους και δούλες. Και θα είναι δικοί τους εχμάλωτοι εκείνοι που τους είχαν εχμαλωτήσει. Και θα γίνουν κύριοι εκείνων που τους είχαν καταθλίψει. Και κατά την ημέρα που ο Κύριος θα σε αναπαύσει από τη θλίψη σου και από το φόβο σου και από τη σκληρή σου δουλεία, στην οποία ήσουν καταδουλωμένος, θα μεταχειριστείς αυτή την παροιμία ενάντια στο βασιλιά της Βαβυλώνας, λέγοντας «Πώς πάφθηκε ο καταδυνάστης, πώς πάφθηκε η φορολόγος του χρυσαφιού». Ο Κύριος σύντριψε τη ράβδο των ασεβών, το σκύπτρο των δυναστών. Αυτός που με θυμό χτυπάει το λαό με ακατάπαυστο χτύπημα, αυτός που με οργή δεσπόζει επάνω στα έθνη, καταδιώκεται και δεν υπάρχει κανένας που να εμποδίζει. Όλη η γη αναπαύεται, ησυχάζει. Εκφωνούν τραγούδια αγαλίασης. Χαίρουν σε σένα και τα ελάτια, οι κέδροι του Λιβάνου, που λένε «Αφού εσύ κοιμήθηκες, δενδροκόπος δεν ανέβηκε εναντίον μας». Ο Άδης από κάτω κινήθηκε για σένα, για να συναντήσει τον ερχομό σου. Για σένα ξεσήκωσε τους νεκρούς, όλους τους ηγεμόνες της γης. Σήκωσε από τους θρόνους τους όλους τους βασιλιάδες των εθνών. Όλοι αυτοί θα αποκριθούν και θα σου πούν «Και εσύ έγινες αδύνατος, όπως και εμείς. Έγινες όμοιος με μας». Ο κομπασμός σου φέρθηκε κάτω στον τάφο και ο θόρυβος των μουσικών σου οργάνων. Το σκουλίκι είναι στρωμένο από κάτω σου και τα σκουλίκια σε σκεπάζουν. Πώς έπεσες από τον ουρανό, έως φόρε, γέ της αυγής. Συντρίφτηκες κατά γης, εσύ που καταπατούσες τα έθνη. Εσύ έλεγες στην καρδιά σου, θα ανέβω στον ουρανό. Θα υψώσω το θρόνο μου πιο πάνω από τα αστέρια του Θεού και θα καθίσω επάνω στο βουνό της σύναξης, προς τα μέρη του βορρά. Θα ανέβω επάνω στα ύψη των σύννεφων. Θα είμαι όμοιος με τον ύψιστο. Όμως θα κατέβεις στον Άδη, στα βάθη του λάκου. Αυτοί που σε βλέπουν θα ατενίσουν σε σένα. Θα σε παρατηρούν λέγοντας «Αυτός είναι ο άνθρωπος που έκανε τη γη να τρέμει, που έσυε τα βασίλεια. Αυτός που ερήμωνε την οικουμένη και κατέστρεφε τις πόλεις της. Αυτός που δεν απέλυε τους φυλακισμένους τους στα σπίτια τους». Όλοι οι βασιλιάδες των εθνών, όλοι αναπαύονται σε δόξα, κάθε ένας στο παλάτι του. Εσύ όμως απορρίφθηκες από τον τάφο σου σαν αηδιαστικό κλαδί, σαν ημάτιο ανθρώπων τρυπημένων, φωνευμένο με μάχαιρα, που κατεβαίνουν στις πέτρες του λάκου, σαν πτώμα που καταπατιέται. Δεν θα ενωθείς μαζί τους σε ενταφιασμό, επειδή αφάνισες τη γη σου, φώνευσες το λαό σου. Το σπέρμα των κακοποιών ουδέποτε θα ονομαστεί. Ετοιμάστε σφαγή στα παιδιά του εξαιτίας της ανομίας των πατέρων τους, για να μην σηκωθούν και κληρονομήσουν τη γη και γεμίσουν το πρόσωπο της οικουμένης από πόλεις. Επειδή θα σηκωθώ εναντίον τους, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και θα εξαλείψω από τη Βαβυλώνα το όνομα και το υπόλοιπο και γιο και εγγονό, λέει ο Κύριος. Και θα την κάνω κληρονομιά αχινών και λίμνες νερών. Και θα τη σαρώσω με το σάρωτρο της απώλειας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ο Κύριος το δυνάμειον ορκίστηκε λέγοντας «Όπως θέλησα, έτσι θα γίνει, εξάπαντος. Και όπως αποφάσισα, έτσι θα μείνει. Να συντρίψω τον Ασσύριο στη γη μου και να τον καταπατήσω επάνω στα βουνά μου. Τότε ο ζυγός του θα σηκωθεί από αυτούς και το φορτίο του θα αφαιρεθεί από τους ώμους τους». Αυτή είναι η βουλή που είναι αποφασισμένη ενάντια σε ολόκληρη τη γη. Και αυτό είναι το χέρι το απλωμένο επάνω σε όλα τα έθνη. Επειδή ο Κύριος των δυνάμεων αποφάσισε, και ποιος θα το αναιρέσει? Και το χέρι του απλώθηκε, και ποιος θα το αποστρέψει? Κατά το χρόνο που πέθανε ο βασιλιάς Άχαζ, έγινε τούτη η όραση. Μη χαιρε ολόκληρη η Παλαιστίνη, επειδή συντρίφθηκε η ράβδος εκείνου που σε πάταξε. Για το λόγο ότι από τη ρίζα του φιδιού θα βγει έχιδνα και ο καρπός της θα είναι ένα φλογερό φίδι που πετάει. Και οι πρωτότοκοι του φτωχού θα τραφούν και αυτοί που έχουν ανάγκη θα αναπαύονται με ασφάλεια. Και θα θανατώσω τη ρίζα σου με πείνα και θα φωνεύσω το υπόλοιπό σου. Ολόλιζε, ο πύλη, βόα, ο πόλη, χάθηκες, ο Παλαιστίνη ολόκληρη, επειδή έρχεται καπνός από το βορρά και ούτε ένας δεν θα λείψει από την εκστράτευσή του στους καθορισμένους καιρούς. Και ποια απόκριση θα δοθεί στους πρεσβευτές των εθνών? Ότι ο Κύριος θεμελίωσε τη Σιών και σε αυτήν θα ελπίζουν οι φτωχοί του λαού του. Ισαΐας, κεφάλαιο 15. Η όραση ενάντια στο Μωάβ. Επειδή η Άρ του Μωάβ πορθήθηκε τη νύχτα και αφανίστηκε, επειδή η Κύρ του Μωάβ πορθήθηκε τη νύχτα και αφανίστηκε, ανέβηκε στο σπίτι και στη Δεβόν, τους υψηλούς τόπους, για να κλάψει. Ο Μωάβ θα ολολήξει για την Εβό και για τη Μεδεβά. Όλα τα κεφάλια θα φαλακρωθούν. Κάθε γέννη θα ξυριστεί. Στους δρόμους τους θα είναι περιζωσμένοι με σάκους. Επάνω στις ταράτσες τους και στις πλατείες τους όλοι θα ολολήξουν με μεγάλο κλαθμό. Και η Εσεβών θα βοά και η Ελεαλή. Η βοή τους θα ακουστεί μέχρι την Ιασά. Γι' αυτό οι οπλοφόροι άνδρες του Μωάβ θα ολολήξουν. Η ψυχή τους θα ολολήξει για αυτούς. Η καρδιά μου θα αναβοήσει για το Μωάβ. Οι φυγάδες του θα τρέξουν μέχρι τη Σιγόρ, σαν τριετής δάμαλοι. Επειδή θα ανέβουν κλαίγοντας από την ανάβαση του Λουίθ. Επειδή στο δρόμο της Οροναΐμ θα υψώσουν φωνή εξ ολοθρεμού. Επειδή τα νερά της Νιμρίμ θα εκλείψουν. Επειδή το χορτάρι ξεράθηκε. Η χλώη εξέλιπε, δεν υπάρχει τίποτε χλωρό. Γι' αυτό η αυθονία που σύναξαν και εκείνο που αποταμίευσαν θα φερθεί στην κοιλάδα με τις ιτιές. Επειδή η φωνή έφτασε ολόγυρα στα όρια του Μωάβ. Ο ολολιγμός της μέχρι την Εγλαΐμ και ο ολολιγμός της στην Βιρελίμ. Επειδή τα νερά της Δημών θα γεμίσουν από αίμα. Επειδή ακόμα θα επιφέρω δεινά επάνω στη Δημών, λιοντάρια ενάντια σε εκείνον που διασώθηκε από το Μωάβ και ενάντια στα υπόλοιπα του τόπου. Ισαΐας, κεφάλαιο 16. Στείλτε το αρνί στον άρχοντα της γης από την Σελά μέσα στην έρημο, προς το βουνό της θυγατέρας της Ιών. Επειδή σαν το πουλί που πλανιέται διωγμένο από τη φωλιά του, έτσι οι θυγατέρες του Μωάβ θα είναι στις διαβάσεις του Αρνών. Παίρνε αποφάσεις, εκτέλεσε το δίκαιο. Στο μέσον της ημέρας κάνε τη σκιά σου σαν νύχτα.

και πάνω σε αυτόν θα καθίσει με αλήθεια, στη σκηνή του Δαβίδ, αυτός που κρίνει και αναζητάει κρίση και σπέβδει για δικαιοσύνη. Ακούσαμε την υπερηφάνεια του Μωάβ, είναι αρκετά υπερήφανος. Την υψηλοφροσύνη του και την αλαζονία του και τη μανία του. Τα ψέματα του θα ματαιωθούν. Γι' αυτό ο Μωάβ θα ολολήξει. Όλοι θα ολολήξουν για το Μωάβ. Θα θρηνολογήσετε για τα θεμέλια της Κύρα Ρεσέθ. Χτυπήθηκαν βέβαια. Επειδή οι πεδιάδες της Εσεβών είναι ατονισμένες και η άμπελος της Σιβμά. Οι κύριοι των εθνών κατασύντριψαν τα καλύτερα φυτά της που έφταναν μέχρι την Ιαζήρ και περιπλανιόνταν διαμέσου της ερήμου. Τα κλαδιά της ήσαν απλωμένα, διάβαιναν τη θάλασσα. Γι' αυτό με κλαθμό της Ιαζήρ θα κλάψω την άμπελο της Σιβμά. Θα σε βρέξω με τα δάκρυα μου Εσεβών και Ελεαηλή, επειδή επάνω στους καλοκαιρινούς καρπούς σου και επάνω στο θερισμό σου επέπεσε αλαλαγμός. Και αφαιρέθηκε η εφροσύνη και η αγαλίαση από την καρποφόρο πεδιάδα. Και στους αμπελώνες σου δεν θα υπάρχουν πλέον τραγούδια, ούτε φωνές αγαλίασης. Οι πατητές σε πατητήρια δεν θα πατούν το κρασί στα πατητήρια. Εγώ κατέπαυσα τον αλαλαγμό του τριγητού. Γι' αυτό τα εντός θεά μου θα ηχήσουν σαν κιθάρα για το Μωάβ και τα εσωτερικά μου για την Κύρα Άρες. Και ο Μωάβ, όταν φανεί ότι απέκαμε επάνω στους βωμούς του, θα μπει μέσα στο αγιαστήριό του για να προσευχηθεί. Όμως δεν θα πετύχει. Αυτός είναι ο λόγος που έκτοτε ο Κύριος μίλησε για το Μωάβ. Τώρα όμως ο Κύριος μίλησε λέγοντας «Σε 3 χρόνια, όπως είναι τα χρόνια του μισθωτού, η δόξα του Μωάβ θα καταφρονηθεί με όλο το μεγάλο πλήθος του και το υπόλοιπο θα είναι πάρα πολύ λίγο και αδύνατο». Οσιέ, 11ο κεφάλαιο. Όταν ο Ισραήλ ήταν ήπιο, τότε εγώ τον αγάπησα και από την Αίγυπτο κάλεσα το γιο μου. Όσο τους καλούσαν, τόσο αυτοί αναχωρούσαν από μπροστά τους. Θυσίαζαν στους Βααλίμ και θυμίαζαν στα γλυπτά. Εγώ δίδαξα ακόμα τον Εφραήμ να περπατάει πιάνοντας τον από τους βραχίονες, αλλά δεν γνώριζαν ότι τους γιάτρευα. Τους έσυρα με σχοινιά ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης. Κι ήμουν σ' αυτούς σαν εκείνους που αφαιρούν το ζυγό επάνω από τα σαγόνια τους και έβαλα μπροστά τους τροφή. Δεν θα επιστρέψει στη γη της Αιγύπτου, αλλά ο Ασσύριος θα είναι βασιλιάς του, επειδή δεν θέλησαν να επιστραφούν. Και η ρομφαία θα πέσει επάνω στις πόλεις του και θα αναλώσει τους ισχυρούς του και θα καταφάει εξαιτίας των συλλογισμών τους. Και ο λαός μου είναι προσκολλημένος στην αποστασία που γίνεται εναντίον μου. Αν και κλήθηκαν προς τον ύψιστο, κανένας όμως δεν τον ύψωσε. Πώς θα σε παραδώσω, Εφραήμ? Πώς θα σε εγκαταλείψω, Ισραήλ? Πώς θα σε κάνω σαν την Αδαμά? Πώς θα σε βάλω σαν την Σεβοήμ? Η καρδιά μου μεταστράφηκε μέσα μου. Τα σπλάχνα μου συγκινήθηκαν. Δεν θα εκτελέσω την έξαψη του θυμού μου. Δεν θα επιστρέψω για εξολοθρεμό του Εφραήμ. Επειδή εγώ είμαι Θεός και όχι άνθρωπος. Άγιος ανάμεσά σου. Και δεν θα μπω μέσα με θυμό. Θα περπατούν πίσω από τον Κύριο. Θα βρυχάζει σαν λιοντάρι. Όταν αυτός βρυχήσει, τότε θα σπεύσουν εκστατικά τα παιδιά από τη Δύση. Θα σπεύσουν εκστατικά σαν πουλί από την Αίγυπτο και σαν περιστέρι από τη γη της Ασσυρίας. Και θα τους αποκαταστήσω στα σπίτια τους, λέει ο Κύριος. Ο Εφραήμ με περικύκλωσε με ψέματα και ο οίκος Ισραήλ με απάτη. Ο Ιούδας όμως έχει ακόμα εξουσία μαζί με το Θεό του και είναι πιστός μαζί με τους Αγίους. Οσιέ, κεφάλαιο

0: 12. Ο Εφραήμ βόσκεται με άνεμο και κυνηγάει τον ανατολικό άνεμο. Καθημερινά πληθαίνει ψέματα και όλεθρο. Κάνουν μάλιστα συνθήκη με τους Ασσυρίους και φέρνουν λάδι από την Αίγυπτο. Ο Κύριος έχει ακόμα κρίση ενάντια στον Ιούδα και θα επισκεφθεί τον Ιακώβ σύμφωνα με τους δρόμους του. Σύμφωνα με τις πράξεις του θα του ανταποδώσει. Στην κοιλιά έπιασε τη φτέρνα του αδελφού του και στην ανδρική του ηλικία ενίσχυσε προς το Θεό. Ναι, ενίσχυσε με άγγελο και υπερίσχυσε. Έκλαψε και δεήθηκε σε αυτόν. Τον βρήκε στη Βεθήλ και εκεί μίλησε σε μας. Ναι, ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, ο Κύριος είναι η ανάμνησή του. Γι' αυτό εσύ επίστρεψε στο Θεό σου, φύλαγε έλεος και κρίση και έλπιζε για πάντα στο Θεό σου. Ο Εφραήμ είναι έμπορος. Ζει για απάτης είναι στο χέρι του. Του αρέσει να αδικεί. Και ο Εφραήμ είπε, «Βέβαια, εγώ πλούτησα, απέκτησα και τον εαυτό μου υπάρχοντα. Σ' όλους τους κόπους μου δεν θα βρεθεί σε μένα ανομία, που να λογαριάζεται αμαρτία. Εγώ όμως είμαι ο Κύριος ο Θεός από τη γη της Αιγύπτου. Θα σε κατοικήσω ξανά σε σκηνές, όπως τις ημέρες της επίσημης γιορτής». Μίλησα ακόμα διαμέσου προφητών και πλήθυνα εγώ οράσεις και παρουσίασα παρομοιώσεις διαμέσου των προφητών. Υπήρξε τάχα ανομία στη Γαλαάδ. Στα Γάλγαλα μάλιστα στάθηκαν ματαιότητα. Θυσιάζουν ταύρους. Και τα θυσιαστήρια τους είναι σαν σωροί στα αυλάκια των χωραφιών. Και ο Ιακώβ έφυγε στη γη της Συρίας. Και ο Ισραήλ δούλεψε για γυναίκα και για γυναίκα φύλαξε πρόβατα. Και με προφήτη ανέβασε ο Κύριος τον Ισραήλ από την Αίγυπτο και με προφήτη διαφυλάχτηκε. Ο Εφραήμ τον παρόξινε πικρότατα. Γι' αυτό θα ξεχύσει το αίμα του επάνω του και τον ονειδισμό του ο Κύριος του θα τον επιστρέψει επάνω σε αυτόν. Ιησούς του Ναβί, 23ο κεφάλαιο. Και ύστερα από πολύ καιρό, αφού ο Κύριος έδωσε ανάπαυση στον Ισραήλ από όλους τους εχθρούς του, ολόγερα, και ο Ιησούς ήταν γέροντας προχωρημένος στην ηλικία, συγκάλεσε ο Ιησούς ολόκληρο τον Ισραήλ, τους πρεσβυτέρους τους και τους αρχηγούς τους και τους κριτές τους και τους άρχοντες τους και τους είπε «Εγώ γέρασα. Είμαι προχωρημένος στην ηλικία. Και εσείς είδατε όλα όσα ο Κύριος ο Θεός σας έκανε σε όλα αυτά τα έθνη για σας. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι που πολέμησε για σας. Δέστε, εγώ σας μοίρασα με κλήρο αυτά τα έθνη που εναπέμειναν για κληρονομιά στις φυλές σας, μαζί με όλα τα έθνη που εξολόθρευσα, από τον Ιορδάνη μέχρι τη Μεγάλη Θάλασσα προς τη δύση του ήλιου. Και ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός θα τους βγάλει από μπροστά σας και θα τους εκδιώξει από το πρόσωπό σας. Και θα κυριεύσετε τη γη τους όπως ο Κύριος ο Θεός σας υποσχέθηκε σε εσάς. Γίνεστε λοιπόν πάρα πολύ ανδρείοι στο να τηρείτε και να εκτελείτε όλα τα γραμμένα στο βιβλίο του νόμου του Μωυσή για να μην παρεκκλίνετε από αυτό δεξιά ή αριστερά. Για να μην αναμειχθείτε με τα έθνη αυτά που εναπέμειναν ανάμεσά σας ούτε να μνημονεύετε τα ονόματα των θεών τους, ούτε να ορκιστείτε, ούτε να τους λατρεύσετε, ούτε να τους προσκυνήσετε. Αλλά να είστε προσκολλημένοι στον Κύριο το Θεό σας, καθώς κάνατε μέχρι τη σημερινή ημέρα. Επειδή ο Κύριος έδιωξε από μπροστά σας μεγάλα έθνη και δυνατά και κανένας δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα να σταθεί μπροστά σας. Ένας από σας θα διώξει χίλιους. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι που πολέμησε για σας, όπως σας το υποσχέθηκε. Προσέχετε λοιπόν πάρα πολύ στον εαυτό σας να αγαπάτε τον Κύριο τον Θεό σας. Επειδή, αν ποτέ γυρίσετε πίσω και προσκοληθείτε με το υπόλοιπο των εθνών αυτών, μαζί με αυτούς που εναπέμειναν ανάμεσά σας και συμπεθερέψετε μαζί τους και αναμειχθείτε μαζί τους και εκείνα μαζί σας, να ξέρετε σίγουρα ότι ο Κύριος ο Θεός σας δεν θα εκδιώξει πλέον από μπροστά σας αυτά τα έθνη, αλλά θα είναι σε σας παγίδες και ενέδρες και μάστιγες στα πλευρά σας και αγκάθια στα μάτια σας, μέχρι ότου εξολοθρευτείτε από αυτή την αγαθή γη που ο Κύριος ο Θεός σας έδωσε σε σας. Και δέστε, σήμερα εγώ βαδίζω το δρόμο όλης της γης και εσείς γνωρίζετε με ολόκληρη την καρδιά σας και με ολόκληρη την ψυχή σας ότι δεν ματιώθηκε ούτε ένα από όλα τα αγαθά λόγια που ο Κύριος ο Θεός σας μίλησε για σας. Όλα πραγματοποιήθηκαν σε σας, ούτε ένα από αυτά δεν ματαιώθηκε. Γι' αυτό, όπως ήρθαν επάνω σας όλα αυτά τα αγαθά λόγια που μίλησε σε σας ο Κύριος ο Θεός σας, έτσι ο Κύριος θα φέρει επάνω σας όλα τα κακά λόγια, μέχρι ότου σας εξολοθρεύσει από αυτή την αγαθή γη που ο Κύριος ο Θεός σας έδωσε σε σας. Όταν παραβείτε τη διαθήκη του Κυρίου του Θεού σας, που πρόσταξε σε σας, και πάτε και λατρεύσετε άλλους θεούς και τους προσκυνήσετε, τότε η οργή του Κυρίου θα ανάψει εναντίον σας και θα αφανιστείτε γρήγορα από την αγαθή γη που σας έδωσε. Ιησούς του Ναβί, 24ο κεφάλαιο. Και ο Ιησούς συγκέντρωσε όλες τις φυλές του Ισραήλ στη Σιχέμ και συγκάλεσε τους πρεσβύτερους του Ισραήλ και τους αρχηγούς τους και τους κριτές τους και τους άρχοντες τους και παραστάθηκαν μπροστά στο Θεό. Και ο Ιησούς είπε σε ολόκληρο το λαό, «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Οι πατέρες σας κατοίκησαν πέρα από τον ποταμό, από παλιά, ο Θάρα, ο πατέρας του Αβραάμ και ο πατέρας του Ναχόρ, και λάτρευσαν άλλους θεούς. Και πήρα τον πατέρα σας τον Αβραάμ από την περιοχή πέρα από τον ποταμό και τον οδήγησα μέσα από ολόκληρη τη γη Χαναάν και πλήθυνα το σπέρμα του και του έδωσα τον Ισαάκ. Και στον Ισαάκ έδωσα τον Ιακώβ και τον Ισάβ. Και στον Ισάβ έδωσα το βουνό Σιήρ για να το κληρονομήσει. Και ο Ιακώβ και η γη του κατέβηκαν στην Αίγυπτο. Και έστειλα τον Μωυσή και τον Ααρών και εκτύπησα την Αίγυπτο με πληγές που έκανα μέσα σε αυτή και ύστερα σας έβγαλα έξω. Και αφού έβγαλα τους πατέρες σας έξω από την Αίγυπτο, ήρθατε στη θάλασσα. Και οι Αιγύπτιοι καταδίωξαν πίσω από τους πατέρες σας με άμαξες και άλογα στην Ερυθρά θάλασσα. Και βόησαν στον Κύριο και αυτός έβαλε σκοτάδι ανάμεσα σε εσάς και τους Αιγυπτίους και έφερε τη θάλασσα επάνω τους και τους σκέπασε. Και τα μάτια σας είδαν τι έκανα στην Αίγυπτο. Και κατοικήσατε στην έρημο πολλές ημέρες. Και σας έφερα στη γη των Αμοραίων που κατοικούσαν πέρα από τον Ιορδάνη και σας πολέμησαν. Και τους παρέδωσα στα χέρια σας και κληρονομήσατε ολοκληρωτικά τη γη τους και τους εξολόθρευσα από μπροστά σας. Και σηκώθηκε ο Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ, ο βασιλιάς του Μωάβ, και πολέμησε ενάντια στον Ισραήλ. Και αφού έστειλε ανθρώπους, προσκάλεσε τον Βαλάμ, τον γιο του Βεόρ, για να σας καταραστεί. Αλλά εγώ δεν θέλησα να ακούσω τον Βαλάμ. Ακόμα, μάλιστα, και σας ευλόγησε και σας ελευθέρωσε από τα χέρια του. Και διαβήκατε τον Ιορδάνη και ήρθατε στην Ιεριχώ. Και σας πολέμησαν οι άνδρες της Ιεριχώ, οι Αμοραίοι και οι Φερεζαίοι και οι Χανανέοι και οι Χετέοι και οι Γεργεσαίοι, οι Εβαίοι και οι Εβουσαίοι. Και τους παρέδωσα στα χέρια σας. Και έστειλα μπροστά σας σφίκες και τους έδιωξαν από μπροστά σας, τους δύο βασιλιάδες των Αμοραίων, όχι με τη μαχαιρά σου, ούτε με το τόξο σου. Και σας έδωσα γη στην οποία δεν κοπιάσατε και πόλεις τις οποίες δεν χτίσατε και κατοικήσατε σε αυτές. Και τρώτε από αμπελώνες και ελαιώνες που δεν φυτέψατε. Τώρα λοιπόν φοβηθείτε τον Κύριο και λατρεύστε τον με ακεραιότητα και αλήθεια και αποβάλλετε τους θεούς που λάτρευσαν οι πατέρες σας πέρα από τον ποταμό και μέσα στην Αίγυπτο και λατρεύστε τον Κύριο. Αλλά εάν δεν σας αρέσει να λατρεύετε τον Κύριο, διαλέξτε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε. Ή τους θεούς που λάτρευσαν οι πατέρες σας πέρα από τον ποταμό, ή τους θεούς των Αμοραίων στη γη των οποίων κατοικείτε. Εγώ όμως και η οικογένειά μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Και ο λαός αποκρίθηκε λέγοντας, «Μη γέννητο να αφήσουμε τον Κύριο για να λατρεύσουμε άλλους θεούς. Επειδή ο Κύριος ο Θεός μας, Αυτός ανέβασε εμάς και τους πατέρες μας από τη γη της Αιγύπτου, από οίκο δουλείας, και Αυτός έκανε μπροστά μας εκείνα τα μεγάλα σημεία και μας διαφύλαξε σε ολόκληρο το δρόμο που οδηπορήσαμε και ανάμεσα σε όλα τα έθνη διαμέσου των οποίων περάσαμε. Και ο Κύριος έδιωξε από μπροστά μας όλους τους λαούς και τους αμοραίους που κατοικούσαν στη γη. Και εμείς τον Κύριο θα λατρεύουμε, επειδή Αυτός είναι ο Θεός μας». Και ο Ιησούς είπε στο λαό, «Δεν θα μπορέσετε να λατρεύετε τον Κύριο, επειδή Αυτός είναι Θεός Άγιος, είναι Θεός Ζηλότυπος. Δεν θα συγχωρήσει τις ανομίες σας και τις αμαρτίες σας, επειδή θα εγκαταλείψετε τον Κύριο και θα λατρεύσετε ξένους θεούς. Τότε, αφού γυρίσει, θα σας κάνει κακό και θα σας εξολοθρεύσει, αφού σας έχει αγαθοποιήσει». Και ο λαός είπε στον Ιησού, «Όχι, αλλά θα λατρεύουμε τον Κύριο». Και ο Ιησούς είπε στο λαό, «Εσείς είστε μάρτυρες στον εαυτό σας ότι εσείς διαλέξατε για σας τον Κύριο για να το λατρεύετε». Και εκείνοι είπαν, «Μάρτυρες». Τώρα λοιπόν, αποβάλλετε τους ξένους θεούς που είναι ανάμεσά σας και στρέψτε την καρδιά σας στο Κύριο, το Θεό του Ισραήλ. Και ο λαός είπε στον Ιησού, «Τον Κύριο, το Θεό μας, θα λατρεύουμε και στη φωνή Του θα υπακούμε». Και ο Ιησούς έκανε διαθήκη με το λαό εκείνη την ημέρα και έβαλε σε αυτούς νόμο και κρίση στη Σιχέμ. Και ο Ιησούς έγραψε αυτά τα λόγια στο βιβλίο του νόμου του Θεού και παίρνοντας μια μεγάλη πέτρα, την έστησε εκεί κάτω από τη βελανιδιά, κοντά στο αγιαστήριο του Κυρίου. Και ο Ιησούς είπε σε ολόκληρο το λαό, «Δέστε, η πέτρα αυτή θα είναι σε εσάς ως μαρτυρία, επειδή αυτή άκουσε όλα τα λόγια του Κυρίου που μας μίλησε. Θα είναι λοιπόν ως μαρτυρία σε εσάς για να μην αρνηθείτε το Θεό σας». Και ο Ιησούς έστειλε το λαό, τον καθένα, στην κληρονομιά του. Και ύστερα από τα πράγματα αυτά, ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, πέθανε σε ηλικία 110 χρόνων. Και τον έθαψαν στα όρια της κληρονομιάς του, στην Θαμνάχ Σαράχ, που είναι στο βουνό Εφραήμ, προς βοράν του βουνού Γάς. Και ο Ισραήλ λάτρευσε τον Κύριο όλες τις ημέρες του Ιησού και όλες τις ημέρες των πρεσβυτέρων που επέζησαν μετά τον Ιησού και γνώρισαν όλα τα έργα του Κυρίου όσα έκανε για τον Ισραήλ. Και τα κόκαλα του Ιωσήφ, που οι γιοι Ισραήλ ανέβασαν από την Αίγυπτο, τα έθαψαν στη Σιχέμ, στη μερίδα του χωραφιού που ο Ιακώβ αγόρασε από τους γιους του Εμόρ, του πατέρα του Σιχέμ, για 100 αργύρια και έγινε κληρονομιά των γιών του Ιωσήφ. Πέθανε δε και ο Ελεάζαρ, ο γιος του Αρών, και τον έθαψαν στο λόφο του Φινέες, του γιού του, που δόθηκε σε αυτόν στο βουνό Εφραήμ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα τον Κύριο. Μιλάμε πολλές φορές για το φως και το σκοτάδι. Και θα έλεγα, υπάρχει ο κίνδυνος, μην τυχόν και συνηθίσουμε τις έννοιες αυτές και γίνουν απλές φιλοσοφικές έννοιες, ώστε να εννοεί το φως τη γνώση, που είναι η γνώση, είναι φως. Αμήν. Και το σκοτάδι την άγνοια, που η άγνοια είναι σκοτάδι. Αλλά σήμερα ο Κύριος θέλει να εντοπίσει αυτά τα πράγματα στην πιο πραγματική τους κατάσταση, στην αληθινή τους κατάσταση, μέσα στη ζωή μας. Και θα διαβάσω από το κατά Ιωάννη, από το πρώτο εδάφιο, πρώτο κεφάλαιο. Ο Ιωάννης ήταν ο πιο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου. Και το χρίσμα που έλαβε από τον Κύριο ήταν ένα ιδιαίτερο χρίσμα που δεν το είχαν οι άλλοι Απόστολοι. Ο Πέτρος είχε άλλο χρίσμα. Ο Θωμάς είχε άλλο χρίσμα. Ο Φίλιππος είχε άλλο χρίσμα. Το χρίσμα του Ιωάννη ήταν τριγυρισμένο στη φύση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είχε να κάνει με την φανέρωση και τη φύση του Ιησού Χριστού. Ποιος είναι μέσα του? Τι είναι ο Χριστός? Γι' αυτό και ξεκινάει λέγοντας «Εν αρχή ειν ο Λόγος». Και λέει «Ο Λόγος σου είναι φως στα στρίβους μου». Ξεκινάει δηλαδή για να μας δείξει την πηγή του φωτός, από που έρχεται το φως μέσα στον άνθρωπο. Και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε πότε ένας άνθρωπος έχει φως και πότε σκοτάδι. Και θα δούμε ο Ιωάννης πώς τα εξηγεί αυτά, πώς τα ερμηνεύει στην πραγματικότητα. Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό, προς τον Θεό λέει το κείμενο. Πάντα δια αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινεν ουδε εν το οποίον έγινεν. Εν αυτό, στον λόγο, και έχουμε στο νου ότι στο 14 παρακάτω λέει ο λόγος έγινε σάρξ. Μέσα στο λόγο ο οποίος έγινε σάρκα ήτο ζωή. Και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Η ζωή του λόγου ήτανε το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει. Και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Βλέπετε, το σκοτάδι θέλει να καταλάβει το φως. Επιτίθεται στο φως. Συνέχεια. Αλλά όταν το φως στέκει, δεν μπορεί το σκοτάδι να κάνει τίποτα. Μας λέει για τον Ιωάννη ότι δεν ήταν αυτός το φως, αλλά ήθελε να μαρτυρήσει περί του φωτός. Στο 9 εδάφιο. Ήτο το φως το αληθινόν, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Προσέξτε λίγο. Το φως αυτό είναι ζωή και η ζωή αυτή φωτίζει τον άνθρωπο. Άρα γιατί μιλάμε λοιπόν? Ο λόγος πότε φωτίζει? Πότε γίνεται φως μέσα? Όταν γίνει ζωή μέσα μας. Γι' αυτό λέει οι λόγοι μου πνεύμα είναι και ζωή. Όταν λοιπόν σαρκωθεί ο λόγος μέσα μας σε ζωή, τότε είναι που απελευθερώνει τις δυνάμεις του φωτός που έχει μέσα του. Διαβάζω λίγο παρακάτω στον Ιωάννη στο γάμα κεφάλαιο, στο 19 γράφει. Και αυτή είναι η κρίση. ότι το φως ήλθεν εις τον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Γιατί? Εδώ τώρα μας διευκρινίζει το φως και το σκοτάδι. Γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Άρα το σκοτάδι με τι εκφράζεται? Γιατί μιλάμε εδώ για φυσικό σκοτάδι ή για πνευματικό σκοτάδι? Για πνευματικό σκοτάδι. Και το πνευματικό σκοτάδι με τι εκφράζεται? Με τα έργα. Δεν πάει να λες ότι είσαι εσύ χριστιανός και ότι είσαι καλός και ότι είσαι 2000 χρόνια πάνω στη γη χριστιανός. Εμείς τι να κοιτάξουμε? Τα έργα. Τα έργα. Επειδή πας ως τη σπράτη φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως, δια να μην ελεχθώσει τα έργα αυτού. Δεν το θέλουν το φως. Γιατί το φως ελέγχει τα έργα του σκότους. Δηλαδή αυτομάτως, όταν εγώ δεν λέω ψέματα, τι κάνω? Τι κάνω αμέσως? Ελέγχω αυτούς οι οποίοι λένε ψέματα. Κοίτα, άκου, όταν έρθει ο τάδε θα πεις ότι δεν είμαι εδώ. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το πω αυτό. Γιατί? Γιατί δεν λέω ψέματα. Αμέσως ο άλλος τι παθαίνει? Ελέγχεται. Ελέγχεται. Όταν λέμε ότι έχουμε τη ζωντανή παρουσία μέσα στο Ιησού Χριστού και η καρδιά μας είναι καθαρισμένη από το αίμα του Ιησού Χριστού και δεν είμαστε μέσα σε όλα αυτά τα οποία θα δούμε, πορνεία, μοιχεία, σέλγια, ιδωλατρία κλπ. Κλπ. Αυτομάτως η ζωή μας, ξέρετε τι κάνει? Ελέγχει τον κόσμο. Και δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί είμαστε διαφορετικοί, ξεχωριστοί. Και επειδή είναι στο σκοτάδι, θα βρουν χίλιες δυο αιτιολογίες, χίλιες δυο τρόπους να συκοφαντήσει ως αρχικός άνθρωπος τον πνευματικό άνθρωπο. Τα έργα. Ώστις όμως πράττει την αλήθεια, έρχεται εις το φως, δια να φανερωθώσει τα έργα αυτού ότι επράκτησαν κατά Θεόν. Διαβάζω στο Ήτα 12, στον Ιωάννη πάλι. Πάρει λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όστις ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Το φως της ζωής. Σήμερα θα το δούμε αυτό το φως της ζωής. Το φως της ζωής. Στον Ιωάννη, Ι.Α.10 λέει: «Εάν της όμως περιπατεί εν τη νυχτή, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι εν αυτό». Προσέξτε λίγο, να δείτε το πρόβλημα αυτών οι οποίοι βαδίζουν στο σκοτάδι. Τι παθαίνουν, λέει? Σκοτάφτουν. Σκοντάφτουν. Τους βάζει ο διάβολος προσκόμματα και σκοντάφτουν. Σκόνταψαν, επειδή δεν έβλεπαν, σκόνταψαν σε ποιον επάνω? Στον ίδιο τον Κύριο. Προσέξτε, μια ειρωνία. Το φως της ζωής μπροστά τους και αυτοί ήταν στο σκοτάδι και σκόνταψαν επάνω του. Τι έπαθαν? Έπεσαν. Έπεσαν. Γι' αυτό λέει είναι λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Το ίδιο πράγμα γίνεται και σήμερα. Το ίδιο πράγμα. Λέει επίσης στο Ι.Β. 35-36. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς: «Έτι ο λίγων καιρών το φως είναι με θυμών. Περιπατείτε εν όσο έχετε το φως, δια να μη σας καταφθάσει το σκότος. Και όστις περιπατείν το σκότι, δεν εξεύρει που υπάγει». Όποιος περπατάει στο σκοτάδι, δεν ξέρει που πηγαίνει. Σκοντάφτει. Και θα το διευκρινίσουμε το σκοτάδι σήμερα. Τέλεια. Τέλεια. Και αδελφοί σας παρακαλώ, θέλω το σημερινό κήρυγμα να το πάρουμε βαθιά μες στην καρδιά μας. Πάρτε μια κασέτα να το ακούτε συχνά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να το έχεις να το ακούς. Συχνά. Να μπαίνει μέσα ο Λόγος Θεού να σε καθαρίζει. «Εν όσο έχετε το φως, πιστεύετε εις το φως, δια να γίνετε ιοί του φωτός. Ταύτα ελάλησε εν ο Ιησούς και απελθών εκρύφθη από αυτόν. Γιατί κρύφτηκε από αυτούς? Γιατί κρύφτηκε ο Κύριος? Γιατί ήταν μέσα σκοτάδι οι άνθρωποι. Και όταν ο άνθρωπος διαλέξει το σκοτάδι, ο Κύριος κρύβεται. Δεν σου δίνει το φως. Για να δούμε το σκοτάδι τι είναι. Είπαμε είναι έργα. Και η ζωή είναι έργα και το σκοτάδι είναι έργα. Ο Κύριος μας δίνει δύο λίστες από τα έργα της σαρκός, τις οποίες θα δούμε σήμερα. Θα μιλήσουμε για συγκεκριμένα πράγματα. Τη μια τη βλέπουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο πρώτο. Διαβάζω από το 29 εδάφιο. Και καθώς απεδοκίμασαν του να έχω η επίγνωση του Θεού, έτσι, βλέπουμε δηλαδή ότι είναι απόρρια των όσων είπε παραπάνω, δηλαδή το ότι ενώ γνώρισαν τον Θεό, δεν δόξασαν τον Θεό, ματαιώθηκαν στους διαλογισμούς τους, λάτρεψαν την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα, σκοτίστηκε η ασύνετη καρδία του και τους και τους παρέδωκε ο Θεός σε επιθυμία των καρδιών τους να πράττουν στα μη πρέποντα, έτσι, και δια τούτου παρέδωκε αυτούς ο Θεός η σπάθεια τιμίας. Και συνεχίζει μετά στο 28 και λέει: και καθώς απεδοκίμασαν τον άκουσαν επίγνωση του Θεού. Προσέξτε τι λέει, επίγνωση. Η απλή γνώση δεν σώζει, η επίγνωση σώζει. Έτσι, η απλή γνώση είναι η διανοητική αντίληψη και παραδοχή για τα πράγματα του Θεού. Η επίγνωση είναι η εξήτηση που κάνει ο άνθρωπος για το Θεό και η εμπειρική γνώση που έχει για τα πράγματα του Θεού. Δηλαδή η γνώση αυτή έγινε πια εμπειρία στον άνθρωπο. Αυτή είναι η επίγνωση. Και λέει, απεδοκίμασαν τον άκουσε επίγνωση του Θεού, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν, ώστε να πράττωσι τα μη πρέποντα. Τα μη πρέποντα λοιπόν τι είναι? Απόρρια ενός αδόκιμου νου, ενός νου σκοτισμένου που έχει μέσα σκοτάδι, δεν έχει φως. Και τα έργα είναι απόρρια από αυτό που ο άνθρωπος έχει δεχθεί μέσα του. Πλήρης όντες πάσης αδικίας. Ξέρουμε λέξεις που είναι απλές, θα τις αντιπαρέρχομαι, θα τις περνάω, τις καταλαβαίνουμε. Αδικία είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει δικαιοσύνη, αδικεί τον άλλον. Του κλέβει τη δικαιοσύνη του για να κάνει κάτι δικό του. Πορνεία. Και αυτό ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είναι. Παράνομες σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ελευθέρων, ατόμων δηλαδή που δεν έχουν παντρευτεί. Ο παντρεμένος, εάν πάει να απατήσει τη γυναίκα του, μιχεύει. Έτσι, ίδιο συζευμένη. Αυτό είναι η μοιχεία. Πορνεία επίσης είναι ένας γενικός όρος όλης της σεξουαλικής ακαθαρσίας που μπορεί να συμβεί. Αυτά τώρα τα ονομάζει τα έργα του σκότους, τα έργα της σαρκός, πονηρίας. Τι είναι η πονηρία? Η ικανότητα κάποιου να επιτυγχάνει το στόχο του με τεχνάσματα, συχνά όχι τίμια, που περιέχουν δόλο, εξαπάτηση, παραπλάνηση. Αυτή είναι η πονηρία. Το να είναι κανείς πανούργος, δόλιος, σκοτάδι. Ο Κύριος θέλει να κάνουμε εργασία μέσα μας. Αυτό το σκοτάδι ο Κύριος πήρε πάνω του στο σταυρό, στο σώμα του. Αυτό το σκοτάδι μας πήρε. Και τώρα θέλει να βγει η ζωή, φως. Φως, πονηρία, πλεονεξία. Τι είναι η πλεονεξία? Είναι η απληστία, η τάση να μην αρκείται κανείς σε ό,τι και αν αποκτά, αλλά να επιδιώκει διαρκώς περισσότερα από όσα έχει, από όσα αξίζει και δικαιούται ή έχει πραγματικά ανάγκη. Η απληστία είναι έργο της σαρκός. Δεν μου λέτε, όλοι οι πόλεμοι μέσα στην ιστορία και σήμερα, γιατί γίνονται νομίζετε? Απληστία. Απληστία. κακία. Τι είναι η κακία? Ένα άλλο έργο της σαρκός. Είναι η ιδιότητα του κακού, η μοχθηρία, το μίσος, η σκληρότητα, η εχθρότητα, λέει και ο Θυμός. Όλα αυτά είναι λεξικές έννοιες. Από λεξικά τα έχω πάρει. Η κακία. Διευκρινίζουμε σήμερα το σκοτάδι για να καταλάβουμε το φως. Ποιο είναι? Και μη γέννητο, αδερφοί, να φιλοξενούμε το σκοτάδι. Κάποια στιγμή μπορεί να γλιστρήσεις, μπορεί το στόμα σου να ανοιχτεί και από θυμό και οργή να βγουν πράγματα, αλλά μη τα φιλοξενείς μέσα σου. Μη τα δέχεσαι, μη τα κρατάς. Μην οχυρώνεσαι με αυτά. Ο Κύριος θέλει να σπάσουμε τα αγκία μας σήμερα και να βγει όλο το σκοτάδι έξω, να φύγει. Να ελευθερωθούμε. Γιατί αν δεν ελευθερωθούμε από το σκοτάδι, ο Κύριος θα κρυφτεί. Διαβάσαμε. Και εκρύφτει, λέει, από αυτόν. Εάν διαλέξει ο άνθρωπος το σκοτάδι, μετά ο Θεός λέει τι είναι, γύρω από το θρόνο του τι είναι? Ζώφος, σκότος. Γιατί είναι σκότος και ζώφος? Είναι σκότος και ζώφος γιατί οι άνθρωποι διαλέγουν το σκοτάδι και ο Θεός κρύβεται. Εσείς όμως, λέει, δεν είστε ή του σκότους, αλλά ή του φωτός. Δεν σας κατέλαβε το σκοτάδι, αλλά είστε στην ημέρα. Αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, γέμοντες φθόνου. Τι είναι ο φθόνος? Η λύπη για τα ξένα αγαθά, για την ευτυχία των άλλων. Όταν λυπάσαι που οι άλλοι ευτυχούν και έχουν κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο που εσύ δεν το έχεις, και αυτό σου φέρνει λύπη μέσα σου, αυτό είναι πιο δυνατά φθόνος. Κοιτάξτε ένα ακέραιο χαρακτήρα που θέλει ο Κύριος να έχουμε. Εάν ο αδερφός σου έχει κάτι περισσότερο από σένα, έτσι, που οπωσδήποτε όλο και πάντα κάποιος θα υπάρχει που να έχει κάτι ανώτερο. Όλοι, δεν έχω γνωρίσει κάποιον ο οποίος να είναι ο ανώτερος. Μόνο ο Κύριος είναι αυτός. Αμήν. Μόνο ο Κύριος είναι. Όλοι έχουμε, είμαστε στη μέση, δηλαδή έχουμε μπροστά μας άτομα τα οποία είναι ανώτερα και δίπλα μας, γύρω μας, άτομα τα οποία μπορεί να είναι κατώτερα. Και μέσα εκεί πέρα τώρα είναι που η καρδιά δοκιμάζεται για να διαλέξει το φως και όχι το σκοτάδι. Είναι, ο φθόνος είναι το έντονο συνέστημα δυσαρεσκίας, λέει, για την υπεροχή, τα αγαθά ή την ευτυχία του άλλου. Η ζήλια που συνοδεύεται από κακία και μίσος. Ο φθόνος. Το καταλάβαμε το φθόνο? Προχωράμε, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Ο φθόνος, σκοτάδι, η έρηδα. Η έρηδα είναι η φιλονικία. Το να θέλεις να νικάς τα επιχειρήματά σου, να είσαι πάντα από πάνω και να μην σου πει ο άλλος κάτι. Να μην το δέχεσαι, δηλαδή δεν δέχεσαι να σου παθεί σου μίγα και συνέχεια είσαι φιλόνικος. Δημιουργείς έρηδα. Πρέπει να γίνει το δικό σου, αν δεν γίνει το δικό σου, πρέπει να γίνει ζημιά. Η λογομαχία, ο καυγάς, η διχόνοια, ο ανταγωνισμός, η αντιπαλότητα μεταξύ αντιθέτων πλευρών. Η έρηδα, τι είναι? Έργο τη σάρκα. Δηλαδή, εάν βλέπεις έναν αδερφό σου που έχει πρόβλημα, είναι κολλημένος, έχει κολλήσει, τι θα τον κάνουμε? Εγώ θα του πω, θα το καταλάβει, θέλει, δεν θέλει. Τι κάνεις? Εριστικός. Έχεις έρηδα. Τι πρέπει να πεις? Κύριε, ευλόγησε τον αδερφό μου, άνοιξε το πνεύμα του και βοήθησέ τον. Και μέσα όταν βλέπεις ότι πάει για λογομαχία, πες, αδερφέ, τώρα εμείς δεν πρέπει να μαλώνουμε. Πρέπει να έχουμε ειρήνη μεταξύ μας. Η χάρη του Κυρίου να μας σκεπάσει, να μας ελεήσει ο Κύριος. Μακάρι ή ειρηνοποιεί. Το φως. Το φως, σκοτάδι. Βλέπουμε, δεν είναι φιλοσοφία. Τελικά τι είναι? Τι είναι, αδερφοί, όλο αυτό? Ζωή. Ο τρόπος που ζεις. Ο τρόπος που ζεις. Φόνος. Δεν χρειάζεται σχόλιο. Ο φόνος είναι το να αφαιρέσεις τη ζωή του άλλου. Ο δόλος. Τι είναι ο δόλος? Το μέσο ή τέχνασμα για εξαπάτηση ή από τον δράστη προεπίγνωση του αξιόπινου χαρακτήρα της πράξεως. Δηλαδή, ξέρεις από πιο μπροστά αυτό που κάνεις ότι είναι αξιόπινο, αλλά το κάνεις για να εξαπατήσεις, για να ωφεληθείς εσύ και να ζημιωθεί ο άλλος. Δόλος. Το αντίθετό του ποιο είναι? Δικαιοσύνη, καθαρότητα. Να είσαι καθαρός, ίσιος, ντόπρος. Αυτό που λέγαμε την Κυριακή. Ίσιος άνθρωπος. Να μην δέχεσαι ποτέ δόλια σκέψη, να μην καταδέχεσαι να φιλοξενήσεις δόλια σκέψη μέσα σου για κανέναν. Να σου πω τι να λες. Δεν θα το φιλοξενήσω γιατί είμαι γιος του Θεού. Δεν αρμόζει σε μένα αυτό το πράγμα. Μπορεί να έχεις το διάβολο μπροστά σου όλη μέρα και όλη νύχτα. Δεν αρμόζει σε σένα να είσαι ή να κάνεις τέτοια πράγματα. Γιατί είσαι γιος του Θεού, είσαι γιος του φωτός. Δόλου. Κακοήθειας. Κακοήθεια. Τι είναι η κακοήθεια? Η φαυλότητα, η ανηθικότητα, κακόβουλη πράξη, κακοήθης ενέργεια. Και σαν ιατρικός όρος, κακοήθεια, ξέρετε τι σημαίνει? Ως χαρακτηρισμός για νόσους που είναι δυσίατες, γιατρεύονται δύσκολα, ή ανίατες. Κακοήθης νόσος, κακοήθης καρκίνος, μακριά από όλους. Κακοήθης, ξέρω εγώ, όγκος και τέτοια. Κακοήθεια. Θανατηφόρο πράγμα δηλαδή. Κακό ήθος. Βλέπετε, τι να το κάνει τώρα κανείς όταν βάζει αυτό το περίβλημα το θρησκευτικό που βάλανε όλοι τώρα. Είναι το πολύ θρησκευτικό. Πριν λίγο ήταν σαν τους τρελούς, χορεύανε στα καρναβάλια γυμνοί στους δρόμους, ντυμένοι διάβολοι, και τώρα είναι οι Άγιοι της Λαμπρής. Κατά τα άλλα είναι 2.000 χρόνια πάνω στη γη αυτό το πράγμα. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έβγαλε. Μας ελευθέρωσε. Μας έφερε στο φως της δόξας του. Το να έχει κανείς δόλιο εσχρό ήθος. Αυτή είναι η κακοήθεια. Ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με το ηθικό μέρος του ανθρώπου. Άλλο, λέει παρακάτω. Ψιθυριστέ. Ποιος είναι ο ψιθυριστής? Αυτός που ψιθυρίζει ιδιαίτερα κάτι κακό. Ο συκοφάντης. Αυτός που διαδίδει δυσφημιστικά σχόλια ή αρνητικές κρίσεις για κάποιον. Ψιθυριστής. Προσέξτε τι λέει. Αυτός που διαδίδει αρνητικές κρίσεις. Άλλο είναι να μεταφέρεις ένα γεγονός, έτσι, και άλλο είναι να κρίνεις τον άλλον αρνητικά και αυτό να το μεταφέρεις σε άλλον. Ψιθυριστής. Κατάλαλη. Κατάλαλος είναι ο κουτσομπόλης, συκοφάντης. Θα πει διαβάλλω κάποιον στη συνείδηση τρίτων. Συκοφαντία. Μισόθεοι. Στο κείμενο λέει θεοστιγείς. Αυτοί που μισούν το Θεό. Υβριστέ. Αυτός που οι ενέργειές του ή η συμπεριφορά του υπερβαίνουν το μέτρο, τα επιτρεπτά όρια, είναι ο αλαζόνας, ο αφθάδης, πρόσωπο που βρίζει ή συνηθίζει να βρίζει. Ο υβριστής. Υπερήφανη. Από το υπέρ φαίνομαι. Αυτός που φαίνεται πάνω από τους άλλους. Θέλει να φαίνεται, να είναι ψηλά, να ξεχωρίζει. Υπερηφάνεια. Αλαζόνες. η αλαζονία είναι το να ζεις άλλα πράγματα εκτός την πραγματικότητα. Ακούστε η αλαζονία τι κάνει, αδερφή. Η αλαζονία φτιάχνει μέσα στον άνθρωπο μια φαντασία. Και ο άνθρωπος πια δεν είναι προσγειωμένος στην πραγματικότητα του εαυτού του. Αλλά μέσα στη φαντασία του ζει καταστάσεις οι οποίες είναι εξωπραγματικές. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα να το καταλάβουμε. Έτσι. Έχουμε ας πούμε μια γυναίκα ή ξέρω εγώ έναν άντρα ας πούμε, ο οποίος είναι κοντούλης και παχουλούλης, περίπου σαν και εμένα, έτσι, και με πιο ευρείες διαστάσεις και περπατάει ο καημένος στον δρόμο, έτσι, πηγαίνει κάπως έτσι, αλλά μέσα του τώρα, αυτός πώς φαντάζεται ότι είναι, ε? Μέσα του είναι έτσι. Ψηλός, μεγάλος, παιδαράς, ωραίος. Το ίδιο παθαίνουν και οι γυναίκες. Το ίδιο παθαίνουν και οι γυναίκες. Είσαι το άτομο που είσαι, αλλά μέσα σου περπατάς σαν να είσαι, ξέρω, το μανεκίν με τις καπελαδούρες και αυτά όλα και περπατάει και μέσα της έχει φτιάξει μια αυτοεικόνα η οποία δεν έχει σχέση καμία με την πραγματικότητα. Και τι γίνεται τώρα, η σχιζοφρένεια που είναι ότι για τα άτομα αυτά, τα αλαζονικά άτομα, η πραγματικότητα ποια είναι. Για αυτούς. Η φαντασία τους. Και άντε να συνοηθείς με τέτοιους ανθρώπους. Άντε να επικοινωνήσεις με αυτούς. Σκοτάδι. Σκοτάδι. Ο Κύριος θέλει, αδελφοί, να φύγει το σκοτάδι από μέσα μας σήμερα. Να το συχαθούμε, είναι κάτι συχαμερό, να το αποβάλουμε από πάνω μας. Εφευρετέ κακόν. Οι άνθρωποι που εφευρίσκουν κακά, δηλαδή δεν φτάνει το κακό που υπάρχει, αυτοί τι κάνουν. Βρίσκουν χειρότερα, δηλαδή είμαστε μια χαρά και είναι κάποιος τώρα στην παρέα ο οποίος όλο και σκάβει και δημιουργεί καταστάσεις εκεί που δεν υπάρχει, ενώ φεύγουν όλοι καλά, γυρίζουν όλοι μαλωμένοι, ας πούμε. Γιατί κάποιος εφευρετέ κακόν. Όχι, εφευρετέ καλόν να γίνομαι. Να εφεύρεις τα αγαθά και την ευλογία στον πλησίον σου. Για να είσαι γιος του φωτός, γιος του Θεού. Τα κακόν. Απηθείς εις τους γονείς, ένα άλλο σύνδρομο. Τα τέκνα λέει να είναι απειθή στους γονείς. Σύνδρομο των τελευταίων καιρών αυτό. Μεγάλο κακό. Και θέλω να ακούσουν ιδιαίτερα οι νέοι, αλλά και όλοι όσοι έχουμε γονείς. Δεν θέλει ο Κύριος να είσαι απειθή στους γονείς σου. Μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τα πράγματα του Θεού που οι γονείς σου δεν υπακούν στον Κύριο και ίσως θέλουν να σε αναγκάσουν να κάνεις πράγματα που είναι ενάντια στις εντολές του Θεού, εκεί θα υποταχθείς στην ανώτερη εξουσία, τον ανώτερο πατέρα μας, τον ουράνιο. Αλλά κατά τα άλλα, ο Κύριος θέλει να είμαστε υποταγμένοι, να είμαστε άνθρωποι ευσεβείς, να έχουμε σεβασμό για τους γονείς και η εντολή αυτή είναι, λέει, με επαγγελία για να είσαι μακροχρόνιος επιτυχής ή να ευσυγέννητε. Δηλαδή, όταν το παιδί έχει ευσέβεια προς τους γονείς του, άσχετα οι γονείς μπορεί να είναι ό,τι είναι. Έτσι. Μπορεί να σου λέει πράγματα χαζά, ανάποδα, να σε βρίζει ο γονιός σου, να είναι, ξέρω εγώ, εστία κακού και μόλυνσης. Εσύ απαγορεύεται να το αντιμιλήσεις, απαγορεύεται να τον βρίσεις, απαγορεύεται να τον κατηγορήσεις. Για σένα! Αμήν! Για σένα! Απαγορεύεται εσύ να το κάνεις αυτό. Λέει ασύνετη. Ασύνετος είναι ο μωρός με ωμέγα και όμικρον. Ο ανόητος δηλαδή. Ασυλλόγιστος άνθρωπος. Που δεν έχει σύνεση, δεν κάθεται να συλλογιστεί, να κάνει πράγματα τα οποία είναι σοφά, αλλά είναι όλα μωρία αυτά τα οποία κάνει. Και ανοησία. Απερίσκεπτα πράγματα ή μιλάει απερίσκεπτα και βγαίνουν απερισκεψίες από το στόμα του. Πρόσεχε, όταν μιλάς και παίρνεις στο στόμα σου άλλα άτομα, όταν λες σε ανθρώπους, όταν βγαίνεις εδώ να κάνεις μια ομολογία, πρόσεξε. Καμιά φορά προκειμένου να δοξάσουμε τον Κύριο, χαντακώνουμε τους ανθρώπους. Δεν δοξάζεται έτσι ο Κύριος. Να το προσέχουμε αυτό πάρα πολύ. Συνετοί να είμαστε. Παραβάτε συνθηκών. Λέει, στο κείμενο λέει ασύνθετοι. Οι άνθρωποι θα είναι ασύνθετοι.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ασυνθήκη. Ασύνθετος. Άνθρωπος που δεν μπορεί να μείνει στη συνθήκη με τον Θεό. Στη διαθήκη του Θεού. Να κάνουμε συνθήκη, συμφωνία. Αυτό που λέγαμε την Κυριακή. Να συμφωνήσουμε και να είμαστε άνθρωποι διαθήκης. Το να είναι κανείς ασύνθετος είναι έργο της σάρκας. Ο Κύριος θέλει να συμφωνούμε μεταξύ μας επάνω στα Άγια Πράγματα του Κυρίου και να είμαστε ακέραιοι πάνω σε αυτά, αμετάβλητοι. Γιατί είμαστε γη του Θεού. Άσπλαχνοι. Είναι αυτός που δεν έχει σπλάχνα μέσα του. Δεν έχει δηλαδή στοργή για τον άλλον. Δεν το σκεπάζει με αυτή τη γλυκιά αγάπη των σπλάχνων. Και είναι σκληρός. Όταν έρχεται να κρίνει τον άλλον, θα τον κρίνει. Πάει, τελείωσε. Σπλάχνα. Δηλαδή, αυτό είναι το φως που ο Κύριος μας έχει δώσει, αδελφοί. Μας λέει να προσεύχεστε και για τους εχθρούς σας. Εάν δεν έχεις σπλάχνα και είσαι άσπλαχνος, πώς θα προσευχηθείς για τους εχθρούς σου. Για αυτούς οι οποίοι μας κατηγορούν, λένε χίλια δυο ψέματα εναντίον μας. Γιατί το μόνο όπλο που έχουν εναντίον μας είναι το ψέμα, δόξα τω Θεώ, που δεν έχουν τίποτα άλλο. Το μόνο όπλο, η συκοφαντία και το ψέμα. Ο Κύριος όμως, επειδή δεν γνωρίζουνε, θέλει να προσευχόμαστε για αυτούς. Να έχουμε σπλάχνα. Σπλάχνα. Γιατί ο Κύριος είναι Κύριος, αδελφοί. Δεν ξέρετε τι γυρίσματα μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να γυρίσει δεξιά του και να τα φέρει όλα τα κάτω πάνω και τα πάνω κάτω. Γιατί λατρεύουμε έναν θαυμαστό Θεό, αλλά μας δοκιμάζει ο Κύριος μέσα σε αυτά. Δοκιμάζει την καθαρότητά μας, ο πραγματικός αγιασμός μας. Ότι είμαστε Άγιοι σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλες τις καταστάσεις. Αδιάλακτοι. Αυτός που δεν συμφιλιώνεται, δεν διαλάσεται, που είναι συνέχεια πείσμον εκεί. Έλα, αδελφέ, να κάνουμε κάτι, να τα βρούμε, ξέρω εγώ, με τον τάδε. Εγώ τελείωσα. Δεν έχω καμιά σχέση με το άτομο αυτό, δεν πρόκειται ποτέ να το βρω. Τελείωσε, γιατί έκανα αυτό και εγώ πάει, τελείωσα τώρα. Αδιαλαξία. Μα ξεχνάς ποιον Κύριο λατρεύεις. Γιατί ο Κύριος μας, ο Θεός ο ίδιος μας διάλαξε προς τον εαυτό του δια του θανάτου του μόνο αγαπητού Υιού που είχε και έχει. Διαλάχθηκε ο Θεός μαζί σου. Διαλάχθε λοιπόν και εμείς, λέει. Διαλαχθείτε, συμφιλιωθείτε μεταξύ σας. Να επιδιώκεις τη συμφιλίωση ό,τι και να σου κοστίσει. Πρέπει να την επιδιώξεις. Τι θέλει ο διάβολος? Θέλει να μας κρατήσει σε δύο άκρα και να τα χτίζει, να τα χτίζει, να τα χτίζει τα άκρα αυτά και μετά τι γίνεται? Όταν χτιστούν τα άκρα, έχεις δύο πόλους. Έχεις δύο ηλεκτρόδια και ανεβάζεις την τάση. Να ανεβάζεις την τάση, μετά τι θα γίνει? Σε κάποιο σημείο τι θα γίνει? Θα γίνει τόσο δυνατή η τάση που έχει μέσα το ρεύμα και θα αρχίσει το κακό. Διαλλακτικότητα. Φως. Ο άνθρωπος που έχει φως μέσα του συμφιλιώνεται. Αμήν. Ό,τι και να έχει γίνει, να σας πω και κάτι, αδελφέ. Και να έχεις εσύ όλο το δίκιο. Εάν έχεις φως, θα ενεργήσεις σαν φως, θα πας να βρεις τον άνθρωπο αυτόν και θα κάνεις εσύ πάλι το πρώτο βήμα για να πεις, κοίτα, έλα να τα βρούμε. Πού διαφωνούμε? Πού είναι το πρόβλημά μας? Γιατί να είμαστε έτσι? Έλα, σε παρακαλώ. Όπου σε έσφαλα τώρα, σου ζητάω συγγνώμη. Θέλω να το τακτοποιήσουμε αυτό, να φτιαχτεί. Γιατί αγαπώ τον Κύριο, αγαπώ και εσένα. Και ο Κύριος θέλει να είμαστε φίλοι, να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε αγαπημένοι. Πρέπει να είναι πέτρα το άλλο πράγμα, άμα δεν ανταποκριθεί. Αμήν. Πρέπει να είναι κοτρώνα. Οπότε, το πρόβλημα μετά ποιος το έχει? Δεν το έχουν δύο. Ο ένας το έχει. τουλάχιστον έφυγε το 50%. Αδιάλακτη. Ανελεήμονες. Δεν κάνουν έλεος. Ο άνθρωπος που δεν κάνει έλεος τον άλλον. Δηλαδή, έχω δει ανθρώπους οι οποίοι κρύβονται. Τώρα, σας λέω μέσα από την ιστορία, πόσα 20 χρόνια και που υπηρετώ τον Κύριο, αλλά και σαν χριστιανός. Είναι άτομα τα οποία τα βλέπεις, έρχονται, ας πούμε, κάθονται, ακούνε, γεια σας, τι κάνετε, καλά, όλα αυτά, και δεν ανοίγονται, δεν ανοίγονται, είναι πάντα ένα κλειστό πράγμα εκεί. Λοιπόν, και μόλις πάρουν το πάνω χέρι σε κάτι, τότε βγαίνει από μέσα αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει έλεος. Και ο Κύριος κάνει και θα δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις, ώστε ό,τι έχει μέσα αυτή η καρδιά θα αντιφανερώσει. Για να σώσει τα άτομα. Τουλάχιστον να δουν οι άνθρωποι τον εαυτό τους. Ποιος είναι. Αλλά ξέρετε κάτι, αδερφοί, όταν σκεφτείτε τώρα μια καρδιά που φιλοξενεί όλα αυτά τα πράγματα μέσα. Και έτσι ήμασταν. Ήμασταν έτσι. Εγωιστές, υπερήφανοι, αλαζόνες, μου είπες θα σου πω, μου έκανες θα σου κάνω. Ξέρω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει, διάρα δεν δίνω. Δεν με ενδιαφέρει. Ήμασταν έτσι. Έτσι. Μισητοί και μισούντες αλλήλους. Γι' αυτό είναι γεμάτα τα τρελοκομεία. Γι' αυτό είναι άνθρωπος γεμάτος αρρώστιες, γεμάτος προβλήματα. Το άγχος, οι ψυχοσωματικές αρρώστιες που δημιουργούνται από την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου, είναι αυτές που απασχολούν κατά 95% που παραπάνω τους γιατρούς σήμερα. Καταστρέφεται ο άνθρωπος από αυτά. Διαβάζω και το 22. Ήτινες, λέει, ενώ γνωρίζουν την δικαιοσύνη του Θεού, ότι πράττονται στα τι αυτά είναι άξιοι θανάτου. Ακούτε, τι λέει, άξιοι. Ουχή μόνο πράττους είναι αυτά, αλλά και συνευδοκούς εις τους πράττοντας. Συνευδοκούν, συμβάλλουν, τους επεφημούν, συγχαίρουν. Πρόσεξε, μην τυχόν και συγχαίρεις τον άλλον στο κακό που κάνει. Είναι σκοτάδι. Θα πάμε λίγο στην προς Γαλάτας επιστολή, παρακαλώ. Στο 5 κεφάλαιο θα διαβάσω από το 18 εδάφιο. Αλεάν, σελίδα 1032. Αλεάν οδηγήστε υπό του πνεύματος, δεν είστε υπονόμων. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός. Σάρκα ίσον, σκοτάδι. Όταν λέει τα έργα της σαρκός, δεν εννοεί αυτής της σάρκας. Δεν εννοεί αυτή τη σάρκα. Ποιο μιλάει. Τον πνευματικό άνθρωπο που είναι γεμάτος σκοτάδι. Τα έργα του σκοτεινού άνθρωπου. Έτσι. Είναι. Μοιχεία, το είπαμε, το να προδώσεις την σύζυγο, τον σύζυγο

Μια δεύτερη έννοια είναι αυτός που κάνει πονηρές σκέψεις. Ο πρόστιχος, λέει το λεξικό. Επειδή δεν σε ακούει κανείς, ο Κύριος γνωρίζει και τις σκέψεις. Βλέπετε, ο αγιασμός πρέπει να είναι μέσα σε όλο το βάθος, το μήκος, το πλάτος και το ύψος της προσωπικότητάς σου, του είναι σου. Γι' αυτό ο χριστιανός δεν χρειάζεται, δηλαδή όταν στέκεσαι έτσι μπροστά στον Κύριο, δεν περιμένεις ο άλλος να σου πει και να σε φρενάρει, που αν χρειαστεί να το κάνουμε, αμήν, αλλά όλο το έργο που ποιος το κάνει μέσα στον άνθρωπο. Ο ίδιος ο Κύριος, γι' αυτό λέει, και θέλουσι είστε πάντες διδακτοί Θεού. Αυτό είναι που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα στον άνθρωπο. Όταν όμως στερήσεις τον άνθρωπο την είσοδό του στον Κύριο, στη δόξα του Θεού, όταν του στερήσεις το προνόμιο να έχει προσωπική κοινωνία με τον Κύριο, να πληρωθεί με το Πνεύμα το Άγιο, τότε πώς θα γίνει αυτό το Άγιο έργο που θέλει ο Θεός. Ασέλγεια είναι, αυτό το πήρα από το ένα λεξικό αρχαίο, λέει άγαν φιλίδωνος ακόλαστος ασελγής, ο έκκλητος, η εσχρή και ακόλαστη πράξη που αντίκειται πλήρως προς την ηθική, είναι η ασέλγεια όσον αφορά τα σεξουαλικά ήθη. Έτσι, η πολύ φιλίδωνη ακόλαστη ασελγής πράξη. Μακριά ο λαός του Θεού από αυτά τα πράγματα. Και να μας φυλάξει και να μας φυλάξει μέχρι τέλος. Και να μας ελευθερώνει από αυτά όλα. Ασέλεια, ναι. Ειδωλολατρία. Είπαμε την ειδωλολατρία, κηρύξαμε πάνω σε αυτήν. Το να βάζεις οτιδήποτε στη θέση του Θεού. Και να αφήνεις πράγματα, ανθρώπους, καταστάσεις να διακυβεύουν τη σχέση σου με τον Θεό, την αγάπη σου προς τον Κύριο, την στάση σου απέναντι στο σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, στα πράγματα του Θεού μέσα στη ζωή σου. Ειδωλολατρία, φαρμακεία. Φαρμακεία είναι μια ευρεία έννοια, έχει να κάνει με το φάρμακο, από εκεί βγαίνει κιόλας. Φάρμακο είναι βέβαια το ιατρικό, αλλά φάρμακο στην αρχαία γλώσσα σημαίνει και δηλητήριο. Είναι δηλαδή κάθε δηλητήριο που παίρνει ο άνθρωπος ή που φτιάχνει ο άνθρωπος για να το δώσει στους άλλους. Και γι' αυτό και οι μάγοι ονομάζονται φαρμακοί. Εξαιτίας των μαγικών φίλτρων, ξέρω εγώ, τα δηλητήρια που δίνουν στον άνθρωπο, αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει δηλητήριο μέσα του, είτε είναι το τσιγάρο, είτε είναι ναρκωτικά ή φάρμακο, πάλι κοιτάξτε ο λόγος του τι προφητεία λέει, στις τελευταίες μέρες οι άνθρωποι θα αυξηθεί η φαρμακεία, τα λέει στο Τιμόθεο, δεν προλάβα, έχουν και εκεί άλλη μια λίστα. Λοιπόν, οι άνθρωποι τώρα τι κάνουν, παίρνουν και δηλητήρια και φάρμακα τα οποία τα έχουν φτιάξει για ασθένειες, αλλά αυτοί γιατί τα παίρνουν. Τα παίρνουν για να ναρκωθούν, τα παίρνουν για να έρθουν σε νάρκη. Φάρμακα τα οποία είναι φτιαγμένα για να χορηγούνται με τη συνταγή του γιατρού. Τα Valium και ξέρω εγώ, παίρνουν 10 Valium μαζί, ξέρω εγώ, κάτι άλλα βαρβιτουρικά που λένε και όλα αυτά, που είναι χάπια τα οποία είναι για ειδικές περιπτώσεις και βοηθάνε ασθενείς. Αυτοί τι τα κάνουνε, τα παίρνουνε, φαρμακεία. Μακριά από τη φαρμακεία. Και η φαρμακεία στην πρώτη της μορφή και την πιο ισχυρή είναι το τσιγάρο. Είναι το ξεκίνημα, είναι ο θυρωρός αυτός. Είναι το πρώτο πράγμα που μπαίνει μέσα στον άνθρωπο από δηλητήριο και μετά φωνάζει τη λεγιώνα σιγά σιγά. Και ο άνθρωπος μετά δεν αρκείται σε αυτό, θέλει άλλα πιο ίσχυρα, πιο ίσχυρα, πιο ίσχυρα, πιο ίσχυρα, πιο ίσχυρα, μέχρι που πάει πια στα θανατηφόρα και ο άνθρωπος καταστρέφεται. Φαρμακεία. Μακριά από τη φαρμακεία. Λέει, έχθρες, το να έχει κανείς εχθρότητα, να κρατάει έχθρα, απόσταση από τα αδέρφια του και να μην μπορεί να συμφιλειωθεί μαζί τους. Έτσι, το να έχει εχθρική στάση προς άτομα.

0: δικαιολογείται, σου απαγορεύει ο Κύριος να έχεις έχθρα. Ιδιαίτερα με τα αδέρφια σου. Σου απαγορεύει να έχεις έχθρα. Μπορεί να αποφεύγεις κάποιο άτομο επειδή είναι επιζήμιο, επειδή είναι, μπορεί να είναι τρελό, μπορεί να έχει σχιζοφρενές, μπορεί να είναι δολοφόνος. Μπορεί να τα αποφεύγεις, αλλά εσύ δεν θα έχεις έχθρα μέσα σου. Γιατί όταν τα φιλοξενείς αυτά όλα μέσα, φιλοξενείς το σκοτάδι. Το φως λοιπόν τι κάνει? Όταν φιλοξενείς το σκοτάδι, το φως τι κάνει, αδερφή? Φεύγει. Φεύγει. Έχθρες, έρηδες, τις είπαμε. Η ζηλοτυπία είναι ερηθείε. Την κοίταξε αυτή τη λέξη. Ερηθείε λέει στο κείμενο. Είναι από το έρηθος που θα πει αυτός ο εργάτης επί μισθό. Ακούστε τώρα αυτή η λέξη. Τι ιστορία έχει? Είναι η ερηθεία, είναι η επιδίωξη δημοσίας τεινός θέσεως. Γιατί το λέει ο Παύλος για τους χριστιανούς αυτό? Δηλαδή, το να είναι ο άνθρωπος σπουδάρχης, δηλαδή να θέλει να είναι να άρχικε, να είναι σπουδαίος πάνω στους άλλους. Θεσιθήρας, το να κυνηγάει τις θέσεις με ένα αλαζονικό τρόπο, χαζό και ανόητο. Έτσι, ο άνθρωπος αυτός, το να του κάνει αυτό το πράγμα είναι έργο της σάρκας. Ο Κύριος είναι που θα σου δώσει το καρέτι. Δεν πας μόνος σου να κάνεις, μόνος σου να πάξεις, να εγκαθιδρύσεις, να εδρεώσεις τίποτα. Το να θέλει κανείς να καταλάβει σπουδαία θέση. Αυτό είναι οι ερηθείες. Να μην έχουμε μέσα στην καρδιά μας τέτοιο πράγμα. Να σας πω, αδερφοί, κάτι. Η πιο σπουδαία θέση που μπορείς να έχεις στο σύμπαν είναι το να είσαι γιος του Θεού. Και αυτήν την έχεις. Τα ακούμε, αδερφοί? Στην αίωση ο Κύριος. Η πιο σπουδαία θέση είναι στο θρόνο. Δεν υπάρχει άλλη θέση. Και λέει, μα συνεκάθισε. Ήδη είσαι καθισμένος. Μην ψάχνεις μετά γήινα πράγματα. Η διακονία, ξέρετε τι είναι? Όταν είναι κανείς αληθινός υπηρέτης, ξέρετε τι είναι, αδερφοί? Θέλετε να σας πω? Υπηρέτης πάντων. Έχει ευθύνη να υπηρετεί τους άλλους. Δηλαδή, μπορεί να έχουν πάει βόλτα, να έχουν ξεκουραστεί εκείνοι, στο γυρισμό για το σπίτι τους, να τους έχει συμβεί κάτι. Και εσύ είσαι, μόλις ήρθες από κάπου που ήσουν κουρασμένος και αυτά. Και σου λένε, αδερφέ, έλα. Πρόβλημα έχουμε. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Θα πας. Παράδειγμα σας λέω. Αυτή είναι η θέση του υπηρέτη. Δεν έχει τίποτα άλλο. Δηλαδή, το άλλο, εάν νομίζετε ότι υπάρχει άλλο, νομίζει κανείς ότι υπάρχει κάτι άλλο, είναι μια φαντασία. Δεν έχει τίποτα άλλο, αδερφή. Υπηρεσία είναι το να υπηρετήσεις με αγάπη των πλησίων σου. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι όλο. Το άλλο είναι μια φαντασία. Και θέλω να ξεφύγουμε. Ιδιαίτερα ο ελληνικός λαός έχει μεγάλο πρόβλημα με τις ερηθείες. Μακριά. Υπηρέτησε τον Κύριο ταπεινά. Και ο Κύριος είναι που σε συστήνει. Και τι θα συστήσει πάλι? Τι θα συστήσει? Την υπηρεσία σου. Γιατί μέσα από την υπηρεσία αυτή συστήνεται ο Κύριος. Γι' αυτό θα σε συστήσει. Ας φύγουμε λοιπόν από τη φαντασία αυτή. Ερήθειες. Ζηλοτυπίες. Στο κείμενο λέει ζήλος. Ακούστε. Τι ωραία διευκρινισμένα λέει. Πρόθυμος άμυλα. Η άμυλα είναι ο ανταγωνισμός δηλαδή, έτσι. Μεταζήλου μίμησης. Το να θες δηλαδή να ανταγωνιστείς, να κάνεις κάτι επειδή το κάνει ο άλλος. Αλλά με την κακή έννοια. Γιατί ο Παύλος λέει, μιμητέ μου γίγνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Αυτή είναι η ευγενής άμυλα. Εδώ μιλάει όμως γιατί.
1: Το έργο της σάρκας ποιο είναι?
0: Το να ζηλεύεις τον άλλον. Να θες να τον μιμηθείς και να κάνεις πράγματα, να μιμήσεις κάτι που δεν είσαι δηλαδή. Για να φανείς σαν τον άλλον ότι είσαι και εσύ κάτι. Φούσκα δηλαδή. Ψέμα. Ο Κύριος από αυτά ήρθε να μας ελευθερώσει, αδελφοί. Όλα αυτά είναι που φέρνουν το σκοτάδι μέσα μας. Άμα κάτσεις και το αναλύσεις, αυτό είναι όλο το σκοτάδι. Αυτό είναι το σκοτάδι. Και ο Κύριος θέλει να το μισήσουμε. Δεν ξέρω, προσεύχομαι να μπει μέσα μας ένα ανταγωνιστικό πνεύμα του φωτός. Να αγαπήσουμε το φως, να δούμε την ομορφιά και το μεγαλείο του, να κάτσεις και να πεις τι κάθομαι εγώ και κάνω με αυτά τα πράγματα τελικά. Τι κάθομαι, τι κερδίζω από αυτά που τρώνε την ψυχή μου, με γεμίζουν με άγχος, θέλω να είμαι κάτι που δεν είμαι τελικά και αυτό που πρέπει να είσαι δεν είσαι. Θέλει να είσαι κάτι που δεν είσαι και δεν μπορείς να είσαι, ενώ ο Κύριος θέλει να είσαι αυτό που μπορείς να είσαι και που μπορείς να κάνεις. Αλλά οι ζήλιες, οι ερήθειες, οι έρηδες, οι ζηλοτυπίες, όλα αυτά, τι κάνουν, σε βγάζουν μέσα από την πραγματικότητα και δεν μπορείς να δεις τα δώρα και τις ομορφιές που ήδη ο Κύριος σου έχει δώσει. Να ώστε να υπηρετήσεις τον Κύριο με ταπείνωση και με αγάπη. Συνεχίζει. Θυμή. Ο θυμός είναι ο ψυχικός αναβρασμός, η οργή, πάθος, αγανάκτηση. Η οργή, το να είναι άνθρωπος οργύλος. Δηλαδή, λέει, ο άνθρωπος που είναι οργύλος, είναι, λέει, πόλης ατύχιστος. Που βγαίνει, που, οργή, λάβα, που, έξω. Ωχ, Κύριε, σώσε με. Όταν ανοίγει το στόμα, λες, Κύριε, πού να κρυφτώ τώρα, πού να πάω από την οργή. Σάρκα. Σκοτάδι. Σκοτάδι. Έχεις εξουσία πάνω στην οργή. Λέει ο Κύριος, καμιά φορά γίνεται κάτι που δεν μπορείς να οργίζεσαι. Και ο Κύριος οργίστηκε. Στον ναό. Σπέταξε όλους έξω. Δεν αμάρτησε. Γι' αυτό λέει, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Τι σημαίνει αυτό? Δεν αφήνω την οργή μου να κάνει κακό στον άλλον. Τα ακούμε, αδελφοί? Τη λάβα που είναι μέσα εδώ δεν τη βγάζω έξω, δεν την αφήνω να βγει. Την εξουσιάζω. Γιατί θέλει να ανοίξει κόλαση μια τρύπα και να βγει από μέσα σου. Αυτό θέλει να κάνει. Και εκείνη την τρύπα την κρατάω κόντρα και δεν την αφήνω να βγει. Και δίνω τόπο στην οργή να φύγει. Αυτός είναι ο αγώνας του δίκαιου ανθρώπου. Μιλάμε για ζωή. Για ζωή μιλάμε, αδελφοί. Ο Κύριος ενδιαφέρεται για τη ζωή. Τελικά, άμα κάτσεις και τα βάλεις όλα κάτω, τελικά τι θέλει ο Κύριος? Τι θέλει από μας? Μια άγια ζωή. Τι να το κάνει άμα ξέρεις τις 70 εβδομάδες του Δανιήλ και το 4ο κεφάλαιο του Δανιήλ και το 12ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης και έχεις όλη την Αποκάλυψη και όλη τη γνώση και δεν έχεις αυτή την ζωή που όλη αυτή η ζωή, αδερφοί, με μια λέξη ποια είναι? Η αγάπη. Η αγάπη κακό δεν κάνει στον πλησίον. Να το. Και αν δεν το έχεις αυτό, τι λέει είσαι και είμαι? Χαλκός ηχών και κύμβαλο αλαλάζων. Ένας ντενεκές άδειας σου. Κάνει θόρυβο. Θέλω να περάσει μέσα μου, να γίνουμε πραγματικοί άνθρωποι, αδελφοί. Χωρίς φαντασίες, χωρίς τρέλες μέσα μας, χωρίς ανοησίες. Να γίνει ίαση μες στην καρδιά μας. Η διαθήκη αυτή του Θεού που έκανε ο Κύριος. Μάχες. Το είπαμε, διχοστασίες. Και αυτό μιλάει από μόνο του. Να διχάζεσαι. Δηλαδή, να θέλεις πάντοτε να είσαι σε κάτι άλλο. Και το έχω παρατηρήσει, υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που έχουν αυτή, είναι αρρώστια. Δηλαδή, διχάζεται ο νους. Διχάζω την νία, το νου. Δυο νου, δυο νους. Ο Κύριος θέλει να έχουμε ένα νου. Να φρονείτε πάντες το αυτό. Αυτό είναι το φως. Όταν φροντίζεις να φρονείς το ίδιο με το λαό του Κυρίου, με το λόγο και το λαό του Κυρίου, έχεις φως. Έχεις φως. Άλλο, 2-3 ακόμα έχω. Αιρέσεις. Τι είναι οι αιρέσεις? Παράδειγμα έντονης σημασιολογικής μεταπτώσεως από τη γενική σημασία. Παράγεται από το ερούμε και θα πει επιλέγω, εκλέγω. Δηλαδή το να ερείς, να διαλέγεις ένα δρόμο χώρια από το σύνολο. Ένα ξέχωρο δρόμο. Η αίρεση. Και ξέρετε κάτι επίσης τι είναι, λέει, η αίρεση? Είναι, λέει, μερίδες μέσα στις οποίες τα χωρίσματα έχουν κρυσταλλοποιηθεί. Δεν είναι κάτι πλαστικό πια. Αλλά έχει γίνει κρακ και έκοψε. Και όταν η αίρεση κρυσταλλοποιηθεί, γίνεται σχίσμα μετά. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ αιρέσεως και σχίσματος. Η αιρέσεις, σκοτάδι, έργα της σαρκός. Είχαν σηκωθεί τον κύριο του Παύλου και λέγανε ο Ημένιος και ο Φιλητός ότι έχει γίνει ήδη η Ανάσταση. Και ανέτρεπαν τις καρδιές ορισμένων. Είχαν σηκωθεί οι Ουδαϊζόντες, οι οποίοι θέλαν να στρέψουν πίσω τον λαό του Θεού στο Μωσαϊκό νόμο και στις θυσίες και σε όλα αυτά από τα οποία τους έβγαλε ο Κύριος. Να αναιρέσουν δηλαδή τη θυσία του Ιησού Χριστού. Αιρέσεις. Φθόνη, είπαμε για το φθόνο. Φόνη, μέθε, το να μεθάει ο άνθρωπος, να είναι σε τραπέζια που να είναι κρασί και να μεθάει, απαγορεύεται να επιτρέψεις τον εαυτό σου να ζαλιστείς από το κρασί. Μ' ακούει η Εκκλησία? Το κάθε μέρα ξέρεις τι λέει? Ότι είμαι εξαρτημένος. Όχι. Θα προσέξεις, θα γυμνάσεις τον εαυτό σου. Δεν θα αφήσεις τον εαυτό σου να επειδή... Μα είναι ωραίο. Και ποιος είπε ότι τα ωραία έχουμε την ελευθερία να τα απολαύσουμε χωρίς μέτρο? Όλα λέει μέτρο. Και οι αρχαίοι Έλληνες το ξέρανε. Μέτρον άριστον. Και αν πολύ ψωμί άμα φας θα σου κάνει κακό. Τι κακό? Πρώτα θα σε παχύνει. Και μετά άμα τρως πολλά ψωμιά θα έχεις λευκόματα και χίλια, μπορεί να κάνεις ζάχαρο και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ισορροπία. Θα φας και χόρτα, θα φας και κρέας, θα πεις και γάλα, θα φας ντομάτες, αγκούρια. Ισορροπία από όλα. Μια και λίγο κρασί στο τραπέζι. Δια τον στόμαχο λέει και τα συχνά σου ασθενείες. Καλό είναι λίγο κρασάκι να το πιείς. Ο Θεός το ευλόγησε. Δεν μας οστέρισε. Όπως δεν μας στέρισε και όλα τα αγαθά. Είναι ένα αγαθό που όμως θέλει μέτρο. Όχι σε μέθες. Μα είναι γάμος. Δεν μπανάνε του κουτρουλί ο γάμος. Δεν θα μεθύσεις. Απαγορεύεται. Μέθε. Το τελευταίο που θα πούμε είναι κόμι. Κόμι. Με ωμέγα και όμικρον γιώτα. Κόμι. Και το ενικό είναι κόμος. Πάλι με ωμέγα και όμικρον. Κόμος. Ακούστε τα πει κόμος. Φεδρά, θα πει ισχυρή, πανήγυρης. Μεταμουσικής και χορού. Διασκέδαση. Γλέντι. Λέει τώρα το αρχαίο λεξικό, λέει. Επανήγυρης αυτέ, γινόμενε εν ημέρες εορτών ως επιτοπλίστων κατέληγων εις πομπόδη παρέλαση των διασκεδαζόντων εν τεσοδείς. Είναι κάτι δηλαδή ένα γλέντι μέσα στους δρόμους. Εστεμένων και μεταλαμπάδων. Τι θα κάνουν αύριο? Ακούστε λίγο. Ο επιτάφιος του Άδωνη και της Αφροδίτης ήτανε κόμος. Σας έχω πει ότι ο Ανδριανός ο αυτοκράτορας έφυγε από τη Ρώμη, νομίζω ήταν γύρω στο 90 μετά Χριστό αυτό, και πήγε στη Φινίκη όπου ήταν το επίκεντρο της λατρείας της Αφροδίτης και του Άδωνη. Και είχανε 3 μήνες αυτό το πράγμα μέσα στους δρόμους. Με όλη την ακολασία που το συνόδευε, γιατί ήταν λατρεία της Αφροδίτης. Δηλαδή του ελεύθερου έρωτα, της ασέλγειας, της πορνείας, της μοιχείας, οτιδήποτε ήτανε θεμητό ή αθέμητο, όλα γινόταν μέσα στους δρόμους και γινόταν αυτή η συνοδεία με λαμπάδες τα βράδια. Και όλο αυτό τώρα το βάλανε μια μάσκα και είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Ένα. Άλλο, γλέντι, το οποίο έχει μείνει στην αληθινή του κατάσταση, είναι αυτό που κάνουν το καρναβάλι. Μέσα στους δρόμους που γλεντάνε όλοι, αλλά Ρίο δι Ζανέιρο, και η απομίμηση το καρναβάλι της Πάτρας και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, παρέλαση που γίνεται με τρέλα και χορούς και αυτά, έτσι γίνεται ακριβώς και στην Disneyland. Κάθε φορά κάνουν αυτό το πράγμα. Κάθε βράδυ πριν κλείσει η Disneyland κάνει αυτό το πράγμα. Έτυχε να πάω και να τα δω.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αυτό το χολιγουντίστικο, το glamour που λέμε, ας πούμε, το γυαλίζουμε τα φωτάκια και τα γελιστερά μπικίνια και ξέρω εγώ τις ψεύτικες περούκες και τα ψεύτικα βλέφαρα και τα κραγιόνια τα μεγάλα και τα σκουλαρίκια και οι χοροί και όλα αυτά, οι κλόουν, όλη αυτή η κωμωδία μέσα στους δρόμους, ο Κύριος λέει εμείς να μην έχουμε σχέση με αυτά, αδελφοί. Είναι έργα της σάρκας. Είμαστε λαός Άγιος αφιερωμένος στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τα έργα της σαρκός είναι τα έργα του σκότους. Το σκοτάδι έχει έργα. Δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Το καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Γι' αυτό δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν ότι είναι χριστιανοί ή οποιοδήποτε, ενώ τα έργα τους είναι σκοτάδι. Ο χριστιανός έχει μέσα του φως. Και ακούστε το φως στην πιο σύντομη του ακτινοβολία. Λέει, ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αντί για θυμή, οργή και αδιαλαξίες, μακροθυμία, Χριστότητα, το να κάνεις καλό, να είσαι Χριστός στον αδελφό σου, με ήττα, χρήσιμος. Αδελφέ, έχω μια ανάγκη. Ναι, πες μου, αδελφέ, ό,τι θέλεις, εδώ είμαι εγώ. Χριστότητα. Τι ωραίο πράγμα. Αγαθοσύνη, αντί πονηρία. Τι θέλουμε, αδελφέ, πέστε μου τώρα. Ποιο από τα δυο. Πίστης, αντί απιστία, υπόνοιες, πονηρές. Ο διάβολος βασανίζει τον άνθρωπο με την απιστία και τις πονηρές υπόνοιες. Και έρχεται ο άλλος τώρα και λέει, που πήγες εκεί και έκανες αυτό, ξέρω εγώ. Φρε παιδί μου, δεν πήγα, δεν έκανα, ξέρω εγώ. Και λες, αυτό τώρα τι να πεις. Ούτε έχεις πάει, ούτε έχεις κάνει, αλλά το άτομο εκείνο τα ξέρει ότι έχεις κάνει και έχεις πάει. Όχι. Πίστης, πραότης, εγκράτεια. Αυτό είναι το φως, αδελφοί. Στο σταυρό επάνω ο Κύριος πήρε το σκοτάδι. Γι' αυτό και σκοτίνιασε ο ουρανός, έφυγε ο Θεός από εκεί και φώναξε, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Τι λέτε, αδελφοί, θα τον αφήσουμε να το πάρει το σκοτάδι? Αμήν. Θέλω να σας προκαλέσω σήμερα. Ξέρω ότι δεν είναι άνθρωπος εδώ, συμπεριλαμβάνομαι και μου, που δεν μας έχει πιάσει ο λόγος του Θεού σε κάτι σήμερα. Μας έχει? Αμήν. Δεν την γλιτώνει κανείς. Αλλά είμαστε ειλικρινείς με τους αυτούς μας. Λαλούμε αλήθεια στην καρδιά μας μέσα, δεν κρύβουμε την αμαρτία. Τουλάχιστον να το πω έτσι απλά, δεν την κρύβουμε από τον εαυτό μας. Λέμε, ναι, βλέπω που φταίω και σφάλω, Κύριε, θέλω το φως. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Σας έχω πει, λέει ο λόγος του Κυρίου, οι δειλοί δεν θα μπουν στη βασιλεία. Και μια δειλία που σου φέρνει η σάρκα και το σκοτάδι, γιατί είναι και αυτό έργο της σαρκός, η δειλία, είναι το να μην έχεις την δύναμη να πας να απολογηθείς τον αδελφό σου, να του ζητήσεις συγχώρεση. Εφόσον ξέρεις ότι έχεις λόγους να το κάνεις. Αλλά είναι αυτή η δειλία που σε κρατάει. Πάρε θάρρος σήμερα και θα πεις, είμαι γιος του Θεού, είμαι κόρη του Θεού του Υψίστου και θα κάνω αυτό που ο Κύριος μου θέλει. Διαλέγω το φως σήμερα και θα μείνω μέσα στο φως. Ό,τι και να κοστίσει, ό,τι και να γίνει, θα είμαι μέσα στο φως. Οι πράξεις μου θα είναι ελεγμένες από το φως. Είμαστε λαός Διαθήκης. Έτσι ευαρεστείται ο Κύριος, αδελφέ. Αυτά είναι πρακτικά πράγματα. Ο χριστιανισμός είναι πράξη. Δεν είναι φιλοσοφία και επεπτερόεντα. Είναι πράξη, είναι η ζωή μας. Και να τη φυλάξουμε τη ζωή μας καθαρή. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε μπροστά σου, Κύριε, με συντριβή, με μετάνοια, Καταλαβαίνουμε, Κύριε, ότι το σκοτάδι μας έχει πειράξει σε πολλά σημεία. Καταλαβαίνουμε, Κύριε, ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι μισητά από σένα, τα μισείς, Κύριε, γιατί εσύ είσαι ένας Θεός Άγιος που αγαπάς τη δικαιοσύνη. Αλλά σε ευχαριστούμε που έκανες τρόπο και άνοιξες δρόμο, Κύριε, για να έρθουμε στο φως και να μείνουμε στο φως σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε που έκανες δρόμο και τρόπο, Κύριε Θεέ μου, ώστε να μπορούμε να μετανοούμε, Κύριε, μπροστά σου και να απαλλαγόμαστε από όλο αυτό το σκοτάδι που μας βαραίνει. Κύριε, το βράδυ αυτό θέλουμε το φως σου να διαπεράσει την ψυχή μας πέρα ως πέρα, τη διάνοιά μας, το είναι μας, το σώμα μας ολόκληρο, Κύριε, να μας διαπεράσει το Άγιο φως σου και να λάμψει από τη ζωή μας, Κύριε, καθαρό, γεμάτο από τη δόξα σου, Πατέρα. Επιτιμούμε όλα αυτά τα έργα της σαρκός, Κύριε, δεν τα θέλουμε. Ομολογούμε ότι είναι, Κύριε, εσχρά, ότι δεν θέλουμε να έχουμε τίποτα με αυτά, Κύριε Θεέ μου. Και διαλέγουμε το φως σου. Διαλέγουμε την αλήθεια σου, τη ζωή την Άγια, Κύριε. Τον καρπό του πνεύματος. Έλα και πέρασε μέσα στο λαό σου αυτή την ώρα. Και γέμισέ μας με το φως της ζωής, Κύριε. Αυτό που είναι μέσα σου, Ιησού μου. Γέμισέ μας με αγάπη για το φως σου, Κύριε. Με ζήλο, με ακόμη με αγώνα και αποφασιστικότητα, Κύριε, να μείνουμε στο Άγιο φως σου, Πατέρα. Εν το ονόματι σου το ζητούμε και σε ευχαριστούμε, Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα. Η κατά Βαβυλώνος όρασιν, την οποίαν είδεν Ισαΐας, ο Υιός του Αμός. Σηκώσατε σημαίαν επί το όρος το υψηλόν, υψώσατε την φωνήν προς αυτούς, σύσατε την χείρα για να εισέλθωσιν εις τα σπήλας των αρχόντων. Εγώ προσέταξα τους διορισμένους μου, μάλιστα έκραξα τους δυνατούς μου, για να εκτελέσωσι των θυμών μου, τους χαίροντας εις την δόξαν μου. Φωνή πλήθους επί τα όρη ως μεγάλου λαού, θορυβώδης φωνή των βασιλείων των εθνών συνηγμένων. Ο Κύριος των δυνάμεων επισκέπτεται το στράτευμα της μάχης. Έρχονται από γης μακράς, εκ των περάτων του ουρανού, ο Κύριος και τα όπλα της αγανακτήσεως αυτού, για να αφανίσωσι πάσαν την γην. Ολολίζεται, διότι η ημέρα του Κυρίου επλησίασε. Θέλει ελθεί ως όλεθρος από του παντοδυνάμου. Δια τούτο πάσε εχείρες θέλουν συνεκληθεί και πάσα καρδία ανθρώπου θέλει διαλυθεί και θέλουσι τρομάξει. Πόνη και θλίψεις θέλουσι κατακυριεύσει αυτούς. Θέλουσιν είστε εν πόνο ως τίκτουσα. Θέλουσι μείνει εκστατική ο εις προς τον άλλον. Τα πρόσωπα αυτών θέλουσιν είστε πεφλογισμένα. Ιδού, η ημέρα του Κυρίου έρχεται σκληρά και πλήρης θυμού και οργής φλογεράς για να καταστήσει την γην έρημον και θέλει εξαλείψει από αυτής τους αμαρτωλούς αυτής. Διότι τα άστρα του ουρανού και οι αστερισμοί αυτού δεν θέλουσι δώσει το φως αυτών. Ο ήλιος θέλει σκοτιστεί εν τη ανατολή αυτού και η σελήνη δεν θέλει εκπέμψει το φως αυτής. Και θέλω παιδεύσει τον κόσμον δια την κακίαν αυτού και τους ασεβείς δια την ανομίαν αυτών. Και θέλω παύσει την μεγαλαυχίαν των υπερηφάνων και ταπεινώσει την υψηλοφροσύνην των φοβερών. Θέλω καταστήσει άνθρωπον πολυτιμότερον υπέρ χρυσίων καθαρών, μάλιστα άνθρωπον υπέρ το χρυσίων του οφύρ. Δια τούτο θέλω ταράξει τους ουρανούς και η γη θέλει συστεί από του τόπου αυτής εν το θυμό του Κυρίου των δυνάμεων και εν τη ημέρα της φλογεράς οργής αυτού. Και θέλουσιν είστε ως δορκάδιον κυνηγούμενον και ως πρόβατον εγκαταλελειμμένον. Θέλουσι στρέφεστε έκαστος προς τον λαόν αυτού και θέλουσι φεύγει έκαστος εις τον τόπον αυτού. Πάσο ευρεθείς θέλει διαπεραστεί και πάντεση συνηθρισμένη θέλουσι πέσει διαμαχαίρας και τα τέκνα αυτών θέλουσι συντριφθεί έμπροσθεν αυτών. Εικίε αυτών θέλουσι λαιλατιστεί και γυναίκες αυτών θέλουσι βιαστεί. Ιδού θέλω επεγείρει τους μύδους εναντίον αυτών, ήτινες δεν θέλουσι συλλογιστεί αργύριον, και εις το χρυσίον δεν θέλουσιν ειδυνθεί εις αυτό, αλλά τα τόξα αυτών θέλουσι συντρίψει τους νεανίσκους, και δεν θέλουσιν ελεήσει τον καρπόν της κοιλίας. Ο οφθαλμός αυτών δεν θέλει φυστεί παιδεία. Και η Βαβυλών, η δόξα των βασιλείων, το ένδοξον καύχημα των Χαλδαίων, θέλει είστε ως ότε κατέστρεψεν ο Θεός τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ουδέποτε θέλει κατοικηθεί, ουδέ θέλει κατασκηνωθεί έως γενεάς και γενεάς. Ούτε Άραβες θέλουσι στήσει τα σκηνάς αυτών εκεί, ούτε Ποιμένες θέλουσι να αναπάβεστε εκεί. Αλλά Θηρία θέλουσι να αναπάβεστε εκεί, και Εικίε αυτών θέλουσι είστε πλήρης ολολιζόντων ζώων. Και στρουθοκάμιλοι θέλουσι κατοικεί εκεί, και σάτυροι θέλουσι χορεύει εκεί. Και η έλουρη θέλουσι φωνάζει εν τες ηρημωμένες οικίες αυτών, και θώες εν τις παλατείς της τρυφής. Και ο καιρός αυτής πλησιάζει να έλθει, και ημέρε αυτής δεν θέλουσιν επιμακρυνθεί.
2: Οσιέ, κεφάλαιο θήτα. Μη χαίρε Ισραήλ, μη δε φρένου όσοι λαοί, διότι επόρνευσα σε κλίνον από του Θεού σου. Η γάπη σας μισθώματα επί πάν αλώνιον σίτου. Το αλώνιον και ο λινός δεν θέλουσι θρέψει αυτούς και ο ίνος θέλει εκλείψει από αυτόν. Δεν θέλουσι κατοικήσει εν τη γη του Κυρίου, αλλά ο Εφραήμ θέλει επιστρέψει προς την Αίγυπτον και θέλουσι φάγει ακάθαρτα εν τη Ασσυρία. δεν θέλουσι προσφέρει σπονδάς ίνου εις τον Κύριον, ουδέ θέλουσιν είστε αρεστοί εις Αυτόν. Εθυσίε Αυτόν θέλουσιν είστε εις Αυτούς ως άρτος πενθούντων. Πάντες οι τρώγοντες αυτάς θέλουσι μιανθεί, διότι άρτος Αυτόν υπέρ της ψυχής Αυτόν δεν θέλει εισέλθει στον οίκον του Κυρίου. Τι θέλετε κάμει εν ημέρα πανηγύριος και εν ημέρα εορτής του Κυρίου, διότι ιδού έφυγον δια την ταλαιπωρίαν. Η Αίγυπτος θέλει συνάξει αυτούς, η Μέμφης θέλει θάψει αυτούς. Τα διαργυρίου επιθυμητά αυτών, κνίδε θέλουσι κληρονομήσει αυτά. Άκανθε θέλουσιν είστε εν τες σκηνές αυτών. Ήλθον εημέρε της επισκέψεως, εημέρες της ανταποδόσεως ήλθον. Ο Ισραήλ θέλει γνωρίσει τούτο. Ο προφήτης είναι άφρον. Ο άνθρωπος ο πνευματέμφορος μενόμενος, δια το πλήθος της ανομίας σου και του μεγάλου κατά σου μίσους. Ο φρουρός του Εφραήμ ήτο ο μετά του Θεού μου, ο δε προφήτης έγινε παγής εξ αυτού εις πάσα στα σοδούς αυτού και μίσος εν το οίκο του Θεού αυτού. Διεφθάρισαν βαθέως ως εν τες ημέρες της Γαβαά. Δια τούτο θέλει ενθυμηθεί την ανομίαν αυτών, θέλει επισκεφθεί τα σαμαρτίας αυτών. Έβρικα τον Ισραήλ ως σταφυλήν εν ερήμο. Είδον τους πατέρας σας ως τα πρωτογέννητα της οικής εν τη αρχή αυτής. Αλλά αυτοί υπήγον προς τον Βέελ Φεγόρ και αφιερώθησαν εις την Εσχήνην και έγιναν βδελικτοί καθώς το αντικείμενο της αγάπης αυτών. Περί δε του Εφραήμ ως πτηνών θέλει πετάσει η δόξα αυτών από της γένας και από της μήτρας και από της συλλήψεως. Αλλά και αν εκθρέψωσι τα τέκνα αυτών, θέλω ατεκνώσει αυτούς, ώστε να μην μείνει άνθρωπος, διότι ουέ έτη εις αυτούς όταν συρθώ από αυτόν. Ο Εφραήμ με εφαίνεται ως ιτήρος, πεφυτευμένος εν τόπο τερπνό. Πλην ο Εφραήμ θέλει εκφέρει τα τέκνα αυτού δια τον φωνέα. Δώσεις αυτούς, Κύριε. Τι θέλεις δώσει? Δώσεις αυτούς μήτραν αποβάλουσαν και μαστούς ξηρούς. Πάσα η κακία αυτών είναι εν Γαλγάλης, διότι εκεί εμίσησα αυτούς. Δια την κακίαν των πράξεων αυτών θέλω εξώσει αυτούς από του οίκου μου. Δεν θέλω αγαπά πλέον αυτούς. Πάντες οι άρχοντες αυτών είναι αποστάτε. Επατάχθη ο Εφραήμ. Η ρίζα αυτών εξηράνθη. Καρπών δεν θέλουσι κάμι. Έτι και αν γεννήσωσι, θέλω θανατώσει τα επιθυμητά της μήτρας αυτών. Ο Θεός μου θέλει απορρίψει αυτούς, διότι δεν εισήκουσαν αυτόν. Και θέλουσι είστε πλανόμενοι μεταξύ των εθνών.
0: Οσιέ, κεφάλαιο Ιώτα. Ο Ισραήλ είναι άμπελος ευκλιματούσα. Εκαρποφόρησε ναυθόνος. Κατά το πλήθος των καρπών αυτού επλήθυνε τα θυσιαστήρια. Κατά την αγαθότητα της γης αυτού ελάμπρινε τα αγάλματα. Η καρδία αυτών είναι μεμερισμένη. Τώρα θέλουσι τιμωρηθεί. Αυτός θέλει κατασκάψει τα θυσιαστήρια αυτών, θέλει φθείρει τα αγάλματα αυτών. Διότι τώρα θέλουσιν υπεί, ημείς δεν έχομεν βασιλέα, διότι δεν εφοβήθημεν τον Κύριον. Και ο βασιλεύς τι ήθελε μας κάμει? Ελάλησαν λόγους ομνίοντες ψευδός, ενώ έκαμνον συνθήκην. Όθεν η καταδίκη θέλει εκβλαστήσει ως το κόνιον εν τες άβλαξη του αγρού. Η κάτοικη της Αμαρίας θέλουσι κατατρομάξει δια των μόσχων της Βεθ Αβέν, διότι ο λαός αυτού θέλει πενθήσει δι' αυτών και οι ειδωλωθείτε αυτού, οι χαίροντες εις αυτών, δια την δόξαν αυτού, διότι με το κίστη απ' αυτού. Αυτός έτι θέλει φερθεί εις την Ασσυρίαν δώρον προς τον βασιλέα Ιαρίβ. Εσχήνη θέλει καταλάβει τον Εφραήμ και ο Ισραήλ θέλει εντραπεί δια την βουλήν αυτού. Αφανίζεται η Σαμάρια και ο βασιλεύς αυτής ως αφρός επιπρόσωπον ύδατος. Και η βομή της Αβέν, η αμαρτία του Ισραήλ, θέλουσι καταστραφή. Άκανθε και τρίβολη θέλουσι βλαστήσει επί τα θυσιαστήρια αυτών και θέλουσι νυπή προς τα όρη, καλύψατε μας και προς τους λόφους πέσατε εφ' ημάς. Ισραήλ, οι μάρτοι σας από των ημερών της Γαβαά, εκεί εστάθησαν. Η εν Γαβαά κατά των ιών της ανομίας μάχη δεν έφθασεν εις αυτούς. Κατά την βουλήν μου βεβαίως θέλω παιδεύσει αυτούς. Και οι λαοί θέλουσι συναχθεί εναντίον αυτών,
2: όταν φαίνονται εις εχμαλωσίαν δια τας δύο ανομίας αυτών. Ο Εφραήμ είναι μεν δάμαλης δεδιδαγμένη και αγαπώς ανααλωνίζει.

0: εθερίσατε ανομίαν, εφάγετε καρπών ψεύδους, διότι ήλπισας εις την οδόν σου, εις το πλήθος των ισχυρών σου. Δια τούτο απώλεια θέλει εγερθεί μεταξύ των λαών σου και πάντα τα φρούριά σου θέλουσιν εκπορθηθεί, καθώς ο Σαλμάν εξεπόρθησε την Βεθαρβέλ εν τη ημέρα της μάχης. Η Μήτυρ κατεσυντρίβει επί τα τέκνα. Ούτω θέλει κάμι εις εσάς η Βεθήλ ένεκεν της εσχάτης ανομίας σας. Πρωί θέλει αφανιστεί ολοτελώς ο βασιλεύς του Ισραήλ.
1: Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον ΚΑΑ. Και προσήλθον οι αρχηγοί των πατριών των Λεβιτών προς Ελεάζαρ τον ιερέα και προς Ιησούν τον Υιόν του Ναβί και προς τους αρχηγούς των πατριών των φυλών των Υιών Ισραήλ και είπων προς αυτούς εν Σιλό εν τη γη Χαναάν λέγοντες. Ο Κύριος προσέταξε δια του Μωυσέως να δοθώσιν εις ημάς πόλεις να κατοικόμεν και τα περίχωρα αυτών διατακτήνει ημών. Και έδωκαν οι Ιη Ισραήλ εις τους Λεβίτας εκ της κληρονομίας αυτών κατά των λόγων του Κυρίου τας πόλεις ταύτας και τα περίχωρα αυτών. Και εξήλθεν ο κλήρος εις τα συγγενείας των καθητών. Και οι Ιη Αρών του ιερέως ή εκ των Λεβιτών έλαβον διακλήρου εκ της φυλής Ιούδα και εκ της φυλής Σιμεών και εκ της φυλής Βενιαμίν 13 πόλεις. Οι δε οι καθ, οι επίλοιποι, έλαβον διακλήρου εκ των συγγενειών της φυλής Εφραήμ και εκ της φυλής Δαν και εκ του ημίσεως της φυλής Μανασί 10 πόλεις. Και οι Γυρσών έλαβον διακλήρου εκ των συγγενειών της φυλής Ισάχαρ και εκ της φυλής Ασύρ και εκ της φυλής Νεφθαλή και εκ του ημίσεως της φυλής Μανασί εν Βασάν 13 πόλεις. Οι Ιμεραροί κατά τα συγγενείας αυτών έλαβον εκ της φυλής Ρουβίν και εκ της φυλής Γάδ και εκ της φυλής Ζαβουλών 12 πόλεις. Και έδωκαν οι Ισραήλ διακλήρου εις τους Λεβίτας τας πόλεις ταύτας και τα περίχωρα αυτών καθώς ο Κύριος προσέταξε δια του Μωυσέως. Και έδωκαν εκ της φυλής των Υιών Ιούδα και εκ της φυλής των Υιών Σιμεών τας πόλεις ταύτας έτινες αναφέρονται εντάφθα κατόνομα. Και έλαβον αυτάς οι Ιη του Αρών ή εκ των συγγενειών των καθητών ή εκ των Υιών του Λεβί, διότι τούτον ήτο ο πρώτος κλήρος. Και έδωκαν εις αυτούς την πόλη του Αρβά, πατρός του Ανάκ, ή της είναι η Χεβρών, εν τη ορεινή του Ιούδα και τα περίχωρα αυτής Κύκλο. Τους δε αγρούς της πόλεως και τα σκόμας αυτής έδωκαν εις Χάλευ των Υιών του Ιεφωνή εις ιδιοκτησίαν αυτού. Και έδωκαν εις τους Ιούς Αρών του Ιερέως την πόλη του καταφυγίου δια των Φωνέα, την Χεβρών και τα περίχωρα αυτής και τη Λιβνά και τα περίχωρα αυτής. Και την Ιαθήρ και τα περίχωρα αυτής και την Εσθεμοά και τα περίχωρα αυτής και την Ολών και τα περίχωρα αυτής και την Δεβίρ και τα περίχωρα αυτής και την Αΐν και τα περίχωρα αυτής και την Ιουτά και τα περίχωρα αυτής και την Βεθ Σεμές και τα περίχωρα αυτής. Πόλεις 9 εκ των δύο τούτων φυλών. Και εκ της φυλής Βενιαμίν την Γαβαών και τα περίχωρα αυτής, την Γαβαά και τα περίχωρα αυτής, την Αναθόθ και τα περίχωρα αυτής και την Αλμών και τα περίχωρα αυτής. Πόλεις 4. Πάσε πόλεις των Υιών του Αρών των Ιερέων, πόλεις 13 και τα περίχωρα αυτών. Και συγγένειε των Υιών του Καάθ των Λεβιτών, των επιλείπων εκ των Υιών Καάθ, έλαβον τας πόλεις του κλήρου αυτών εκ της φυλής του Εφραήμ. Και έδωκαν εις αυτούς την πόλη του καταφυγίου δια των Φωνέα, την Σιχέμ και τα περίχωρα αυτής εν το όρι Εφραήμ και την Γεζέρ και τα περίχωρα αυτής και την Κιβσαΐμ και τα περίχωρα αυτής και την Βεθορών και τα περίχωρα αυτής. Πόλεις 4. Και εκ της φυλής Δαν την Ελθεκό και τα περίχωρα αυτής και την Γη Βεθών και τα περίχωρα αυτής και την Εαλών και τα περίχωρα αυτής και την Γαθ Ριμών και τα περίχωρα αυτής, πόλεις 4. και εκ του ημίσεως της φυλής του Μανασί

0: την Θάναχ και τα περίχωρα αυτής και την Γαθ Ριμών και τα περίχωρα αυτής, πόλεις δύο. Πάσε πόλεις ίσαν δέκα και τα περίχωρα αυτών, δια τα συγγενείας των επιλείπων ιών του Καάθ. Εις δε τους ιούς Γυρσών, εκ των συγγενειών των Λεβιτών, έδωκαν εκ του άλλου ημίσεως της φυλής Μανασί, την πόλη του καταφυγίου δια των Φωνέα, την Γολάν εν Βασάν και τα περίχωρα αυτής, και την Βεεσθερά και τα περίχωρα αυτής, πόλεις δύο. Και εκ της φυλής Ισάχαρ, την Κισιόν και τα περίχωρα αυτής, την Δαβράθ και τα περίχωρα αυτής, την Ιαρμούθ και τα περίχωρα αυτής, την Εν Γανίμ και τα περίχωρα αυτής, πόλεις τέσσερας. Και εκ της φυλής Ασύρ, την Μισαάλ και τα περίχωρα αυτής, την Αβδόν και τα περίχωρα αυτής, την Χελκάθ και τα περίχωρα αυτής, και την Ρεόβ και τα περίχωρα αυτής, πόλεις τέσσερας. Και εκ της φυλής Νεφθαλή, την πόλη του καταφυγίου δια των Φωνέα, την Κέδες εν τη Γαλιλαία και τα περίχωρα αυτής, και την Αμόθ Δόρ και τα περίχωρα αυτής, και την Καρθάν και τα περίχωρα αυτής, πόλεις τρεις. Πάσε πόλεις των Γυρσονιτών, κατά τα συγγενείας αυτών, ήσαν πόλεις δεκατρείς και τα περίχωρα αυτών. Εις δε τα συγγενείας των Ιών Μεραρή, των επιλείπων εκ των Λεβιτών, έδωκαν εκ της φυλής Ζαβουλών, την Ιοκνεάμ και τα περίχωρα αυτής, την Καρθά και τα περίχωρα αυτής, την Δυμνά και τα περίχωρα αυτής, την Νααλών και τα περίχωρα αυτής, πόλεις τέσσερας. Και εκ της φυλής Ρουβίν έδωκαν την Βοσόρ και τα περίχωρα αυτής, και την Ιαζά και τα περίχωρα αυτής, την Κεδημόθ και τα περίχωρα αυτής, και την Μιφαάθ και τα περίχωρα αυτής, πόλεις τέσσερας. Και εκ της φυλής Γάδ έδωκαν την πόλη του καταφυγίου δια των Φωνέα, την Ραμόθ εν Γαλάδ και τα περίχωρα αυτής, και την Μαχαναΐμ και τα περίχωρα αυτής, την Εσεβών και τα περίχωρα αυτής, την Ιαζήρ και τα περίχωρα αυτής, πάσε πόλεις τέσσερες. Πάσε πόλεις εδωθεί σε διακλήρων εις τους Ιούς Μεραρή, κατά τα συγγενείας αυτών, τους επιλείπους εκ των συγγενειών των Λεβιτών, ήσαν πόλεις δώδεκα. Πάσε πόλεις των Λεβιτών, εμεταξύ της ιδιοκτησίας των Ιών Ισραήλ, ήσαν 48 πόλεις και τα περίχωρα αυτών. Επόλεις αυτέ ήσαν εκάστη μετά των περιχώρων αυτών κύκλο. Ούτως ήσαν πάσε επόλεις αυτέ. Και έδωκεν ο Κύριος εις τον Ισραήλ πάσαν την γην, την οποίαν όμως εναδώσει προς τους πατέρας αυτών, και εκυρίευσαν αυτήν και κατόκισαν εν αυτή. Και έδωκεν ο Κύριος εις αυτούς ανάπαυσιν πανταχώθεν κατά πάντα όσα όμωσε προς τους πατέρας αυτών. Και ουδείς εκ πάντων των εχθρών αυτών ειδηνήθη να σταθεί κατά πρόσωπον αυτών. Πάντα στους εχθρούς αυτών παρέδωκεν ο Κύριος εις την χείρα αυτών. Δεν διέπεσε ουδείς εκ πάντων των αγαθών λόγων τους οποίους ο Κύριος ελάλησε προς τον οίκον Ισραήλ. Πάντες εξετελέστησαν. Ιησούς του Ναβί. Κεφάλαιον Καπαβίτα. Τότε συνεκάλεσεν ο Ιησούς τους Ρουβινίτας και τους Γαδίτας και το ίμιση της φυλής του Μανασί και είπε προς αυτούς: «Σείς εφυλάξατε πάντα όσα προσέταξεν εις εσάς Μωυσής ο δούλος του Κυρίου και υπηκούσατε εις την φωνή μου κατά πάντα όσα εγώ προσέταξα εις εσάς. Δεν εγκατελείπετε τους αδελφούς σας εις τας πολλάς ταύτας ημέρας έως τη σήμερον, αλλά φυλάξατε εντελώς την εντολή Κυρίου του Θεού σας. Και τώρα Κύριος ο Θεός σας έδωκεν ανάπαυσιν εις τους αδελφούς σας, καθώς υπεσχέθη προς αυτούς. Τώρα λοιπόν επιστρέψατε και υπάγετε εις τας κατοικίας σας, εις την γην της ιδιοκτησίας σας, την οποίαν Μωυσής ο δούλος του Κυρίου έδωκεν εις εσάς, εις το πέραν του Ιορδάνου. Προσέχετε όμως σφόδρα, να εκτελείτε τα σέντολας και των νόμων των οποίων Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, προσέταξεν εις εσάς, να αγαπάτε Κύριον τον Θεό σας και να περιπατείτε εις πάσα στα σοδούς αυτού και να φυλάτε τα σέντολας αυτού και να είστε προσιλωμένοι εις Αυτόν και να λατρεύετε Αυτόν εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας. Και ευλόγησεν αυτούς ο Ιησούς και απέλησεν αυτούς και απήλθον εις τας κατοικίας Αυτόν. Και εις μεν το ίμιση της φυλής του Μανασί έδωκεν ο Μωυσής κληρονομίαν εν βασάν. Εις δε το άλλο ίμιση αυτής έδωκεν ο Ιησούς κληρονομίαν μεταξύ των αδελφών αυτών εν δεύθεν του Ιορδάνου προς δυσμάς. Και ότε ο Ιησούς απέστειλεν αυτούς εις τας κατοικίας αυτών, ευλόγησεν αυτούς και ελάλησε προς αυτούς λέγον «Επιστρέψατε με πολλά πλούτη εις τας κατοικίας σας και με κτίνη πολλά σφόδρα, με άργυρον και με χρυσόν και με χαλκόν και με σίδηρον και με ημάτια πολλά σφόδρα. Μοιράστητε τα λάφυρα των εχθρών σας μετά των αδελφών σας». Και η Ρουβίν και η Γαδ και το ίμιση της φυλής Μανασί έστρεψαν και ανεχώρησαν από τον Ιόν Ισραήλ εκ της Σιλό της εν τη γη Χανάν δια να υπάγωσιν εις την γην Γαλάδ εις την γην της ιδιοκτησίας αυτών την οποίαν εκκληρονόμησαν κατά των λόγων του Κυρίου δια του Μωυσέως. Και ελθόντες εις τα πέριξ του Ιορδάνου τα εντός της γης Χανάν η Ρουβίν και η Γαδ και το ίμιση της φυλής Μανασί, οκοδόμησαν εκεί θυσιαστήριον παρά τον Ιορδάνη, θυσιαστήριον μέγα εις την όψη. Και ήκουσαν οι Ισραήλ να λέγεται, «Ιδού η Ρουβίν και η Γαδ και το ίμιση της φυλής Μανασί, οκοδόμησαν θυσιαστήριον κατέναντι της γης Χανάν, εις τα πέριξ του Ιορδάνου, κατά την διάβαση των Ιών Ισραήλ». Και ότε ήκουσαν οι Ισραήλ, συνήχθη πάσα η συναγωγή των Ιών Ισραήλ εις Σιλό, δια να αναβώσει να πολεμήσωσει κατά αυτόν. Και απέστειλαν οι Ισραήλ προς τους Ιούς Ρουβίν και προς τους Ιούς Γαδ και προς το ίμιση της φυλής Μανασί, εις την γην Γαλάδ, τον Φινέες, Ιών Ελεάζαρ, τον Ιερέα, και μετ' αυτού 10 άρχοντας, ανά ένα άρχοντα αρχηγών πατριών κατά φυλήν του Ισραήλ, και έκαστος ήτο ο πρώτος του οίκου των πατέρων αυτών επί τας χιλιάδας του Ισραήλ. Και υπήγον προς τους Ιούς Ρουβίν και προς τους Ιούς Γαδ και προς το ίμιση της φυλής Μανασί εις την γην Γαλάδ και ελάλησαν προς αυτούς λέγοντες. Ταύτα λέγει πάσα η συναγωγή Κυρίου. Τις αυτή η ανομία την οποίαν επράξατε εναντίον του Θεού του Ισραήλ να απομακρυνθείτε σήμερον από του Κυρίου, οικοδομήσαντε θυσιαστήριον εις εαυτούς, ώστε να αποστατήσετε σήμερον από του Κυρίου. Μικρόν εστάθη το αμάρτημα ημών εις Φεγόρ, από του οποίου έως τη σήμερον δεν εκαθαρίστημεν, και έγινε πληγή εις την συναγωγή του Κυρίου, και εσείς θέλετε σήμερον αποστατήσει από του Κυρίου. Βεβαίως, εάν εσείς αποστατήσετε σήμερον από του Κυρίου, αύριον θέλει οργιστεί εναντίον πάσης της συναγωγής του Ισραήλ. Εάν η γη της ιδιοκτησίας σας είναι ακάθαρτος, διάβητε εις την γη της ιδιοκτησίας του Κυρίου, όπου η σκηνή του Κυρίου κατοικεί, και λάβετε ιδιοκτησίαν μεταξύ ημών. Και μη αποστατήσετε από του Κυρίου, μη δαφημών αποστατήσετε, οικοδομούντες εις εαυτούς θυσιαστήριον, εκτός του θυσιαστηρίου Κυρίου του Θεού ημών. Δεν έπραξεν ανομίαν Αχάν ο γιος του Ζερά εν το αναθέματι και έπεσεν οργή εφόλην την συναγωγή του Ισραήλ και ο άνθρωπος εκείνος δεν υφανίστη μόνος εν τη ανομία αυτού. Τότε απεκρίθησαν οι Ρουβίν και οι Γαδ και το ίμιση της φυλής Μανασί και είπαν προς τους αρχηγούς των χιλιάδων του Ισραήλ «Ο ισχυρός Θεός ο Κύριος ο ισχυρός Θεός ο Κύριος αυτός εξεύρει και ο Ισραήλ αυτός θέλει γνωρίσει. Εάν επράξαμεν τούτο δια αποστασίαν ή εάν δια ανομίαν εναντίον του Κυρίου, μη λυτρώσεις ημάς την ημέραν τάχτην. Εάν οκοδομήσαμεν εις εαυτούς θυσιαστήριον δια να αποχωριστόμεν από του Κυρίου ή εάν δια να προσφέρομεν επ' αυτού ολοκαύτωμα ή προσφοράς ή εάν δια να προσφέρομεν επ' αυτού ειρηνικά θυσίας, αυτός ο Κύριος ας εξητήσει τούτο. Και αν δεν επράξαμεν αυτό, μάλλον εκ φόβου του πράγματος τούτου λέγοντες, αύριον δίνανται τα τέκνα σας να ύποσι προς τα τέκνα ημών λέγοντα, τι έχετε εσείς να κάμετε μετά του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, διότι ο Κύριος έθεσε τον Ιορδάνην όριον μεταξύ ημών και ημών, η Ρουβίν και η Γάδ, δεν έχετε μέρος μετά του Κυρίου, και κάμωσιν η Ίσας του Ιού Σιμών να παύσωσι από του να φοβώνται τον Κύριον. Δια τούτο είπομεν, ας επιχειριστόμεν να οικοδομήσομεν εις αυτούς το θυσιαστήριο. Ουχή δια ολοκαύτωμα, ουδέ δια θυσίαν, αλλά δια να είναι μαρτύριον αναμέσων ημών και ημών, και αναμέσων των γενεών ημών με θυμάς, ότι εμείς κάμνομεν τη λατρείαν του Κυρίου ενώπιον αυτού με τα ολοκαυτώματα ημών και με τα θυσίας ημών και με τα σιρηνικάς προσφοράς ημών, δια να μη υποσυν αύριον τα τέκνα σας προς τα τέκνα ημών. Σεις δεν έχετε μέρος μετά του Κυρίου. Δια τούτο είπομεν, εάν τύχει να λαλήσωσιν ούτω προς ημάς ή προς τας γενεάς ημών, αύριον τότε θέλομεν αποκριθεί, ιδού το ομοίωμα του θυσιαστηρίου του Κυρίου το οποίο οκοδόμησαν οι πατέρες ημών, ουχή δια ολοκαύτωμα ουδέ δια θυσίαν, αλλά δια να είναι μαρτύριον αναμέσων ημών και ημών. Μη γεννητό να αποστατήσομεν από του Κυρίου και να αποχωριστόμεν σήμερον από του Κυρίου, οικοδομούντες θυσιαστήριον δια ολοκαύτωμα, δια προσφοράς και δια θυσίαν, εκτός του θυσιαστηρίου Κυρίου του Θεού ημών, το οποίον είναι έμπροσθεν της σκηνής αυτού. Και ακούσαντες φινεύς ο ιερεύς και οι άρχοντες της συναγωγής και οι αρχηγοί των χιλιάδων του Ισραήλ, οι όντες μετ' αυτού, τους λόγους τους οποίους ελάλησαν οι Ιερουβίν και οι Γάδ και οι Μανασί, ευχαριστήθησαν. Και είπε Φινεές, ο γιος του Ελεάζαρ, ο ιερεύς προς τους Ιούς Ρουβίν και προς τους Ιούς Γάδ και προς τους Ιούς Μανασί, σήμερον εγνωρίσαμεν ότι ο Κύριος είναι εν μέσω ημών, διότι δεν επράξατε την ανομία ταύτην εναντίον του Κυρίου. Δια τούτου ελυτρώσατε τους Ιούς Ισραήλ από τη χειρός του Κυρίου. Και επέστρεψεν ο Φινές, ο γιος του Ελεάζαρ, ο ιερεύς, και οι άρχοντες από τον Ιον Ρουβίν και από τον Ιον Γάδ εκ της γης Γαλάδ εις την γην Χανάν προς τους Ιούς Ισραήλ και έφεραν απόκρισιν προς αυτούς. Και το πράγμα ήρεσεν εις τους Ιούς Ισραήλ και ευλόγησαν τον Θεόν οι Ισραήλ και δεν είπαν πλέον να αναβώσουν εναντίον αυτών εις μάχην δια να αφανίσωσι την γην όπου κατόκουν οι Ιερουβίν και οι Γάδ. Και ονόμασαν οι Ιερουβίν και οι Γάδ το θυσιαστήριον Εδ, διότι είπαν «Τούτο θελείστε μαρτύριον αναμέσων ημών, ότι ο Κύριος είναι ο Θεός».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ένα άρθρο από το ίντερνετ μέσα που έχει να κάνει με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από κάποια Έλενα Μπος. Europe, what's in the name? Και μιλάει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και ομολογουμένως λέει πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση και τώρα συνδέθηκε καλά μέσα μου, είχε έρθει έτσι λίγο, αλλά επιφανειακά τώρα συνδέθηκε τέλεια μέσα μου, είναι το εξής. Ποιο είναι το θέμα μας τώρα, γιατί μιλάμε αυτές τις τελευταίες μέρες? Το πνεύμα του Γιάχου, τα 7 πνεύματα του Θεού, 7 λαμπάδες πυρός. Και το πνεύμα του Γιάχου είναι σαν κάμινος πυρός, φλόξ πυρός. Το πνεύμα του Άγιο κατέβηκε ως φλόξ πυρός. Το πνεύμα του Ηλία κατέβηκε με φωτιά. Αλλά όπως πάντα, ο διάβολος έχει την απομίμησή του. Ποια είναι, που έχει να κάνει με φωτιά? Η Ολυμπιακή φλόγα. Να το σκηνικό, αδελφοί. Ορίστε. Για πρώτη φορά στην ιστορία, φέτος, 25 Μαρτίου, η οποία είναι μέρα λατρείας του ήλιου, για όσους δεν ξέρετε. Γιατί η Επανάστασή μας δεν είναι 25, όπως ξέρετε, έγινε πιο μπροστά. Τρεις μέρες, τέσσερις πιο μπροστά, είχαν ήδη πάρει την Τρίπολη. Αλλά για να πιέσουν τους κληρικούς για να το κάνουν ότι είναι σημαδιακό και αυτά, να ξυπνήσουν τον Έλληνα, βάλανε 25 Μαρτίου, 1002 και έγινε όλο αυτό το πράγμα. Ήδη είχε γίνει η Επανάσταση. Για πρώτη φορά στην ιστορία πηγαίνουν το φως, το οποίο το παίρνουν από το θυσιαστήριο της Ήρας, το οποίο το συλλέγουν από έναν ηλιακό συλλέκτη, το πηγαίνουν στα τέσσερα άκρα της γης. Αυτό το φως έχει ξεκινήσει μια άκρος παγανιστική λατρεία και ο ύμνος, ο οποίος λέγεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι ύμνος προς τον Δία, στο αρχαίο πνεύμα. Αλλά σας λέω, αυτό που ενοχλεί το πνεύμα του Θεού, αδελφοί, εμπλέκονται ιέρεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από πίσω υπάρχει μια καταχθόνια σχέση, η οποία θέλει να έρθει και να σκεπάσει τους λαούς και τα έθνη με μια δήθεν αυτό το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, που ήταν πνεύμα ενότητας, να ενώσει τους λαούς κάτω από τον αθλητισμό, τη λατρεία της σάρκας. Και ο Βάλ τι ήταν εκεί, Αστάρτη? Τι κάνανε συνέχεια? Με τη σάρκα τους τα είχαν συνέχεια. Αμάρταναν στη σάρκα. Ιδωλοποιούν τη σάρκα, τον άνθρωπο. Ο Παύλος λέει, η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος. Είναι ωφέλιμος, ωραίο να γυμνάζεσαι. Αλλά αυτό που γίνεται δεν είναι γυμναστική, αυτό είναι λατρεία. Στα μετάλλια τους, αυτά τα οποία έχουν, τα σύμβολα, αρχαίες προσευχές του Πίνδαρου στο Δία. Θέλω, αδελφοί, να μην το πάρουμε έτσι το πράγμα αυτό αψήφιστα. Θέλω να προσευχόμαστε για αυτό το πράγμα. Ο Κύριος να σκεπάσει την Ελλάδα, γιατί έρχεται αυτό το φως που βλέπουμε, είναι σκοτάδι. Είναι ψεύτικος φως. Δεν έχει καμιά σχέση με το φως της ψυχής που έρχεται μόνο από τη συγχώρηση των αμαρτιών διαμέσου της θυσίας. Ο άνθρωπος μπορεί να δει όταν του συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Αυτό το φως δεν μιλάει για αμαρτίες. Θεωρεί τον άνθρωπο ότι είναι φωτεινός και ότι μπορεί με την αρετή αυτή που δείχνεται στους Ολυμπιακούς να έρθει, τέλος πάντων, το φως αυτό, όποιο και αν είναι. Είναι δύο λατρείες, στον Απόλλωνα και στο Διόνυσο, και δύο γη του Διός. Ο Απόλλωνας, Θεός που είχε να κάνει του ήλιου, του φωτός, της ποίησης, της μουσικής, προφητείας και κρατάει ένα τόξο στο χέρι το οποίο είναι εκδικητικό για εκδίκηση το τόξο αυτό. Και αλίμονο σε αυτόν ο οποίος δεν είναι μαζί του. Υποτίθεται ότι αυτό το μήνυμα περνούσαν όλα αυτά τα δαιμόνια. Και ο Διόνυσος είναι ο θεός της ακολασίας. Δαίμονας, ο οποίος λατρεύεται με την εινοποσία, οι μενάδες ήτανε ακόλαστες ιέριες και οι βάκχιες, άνδρες γυναίκες, οι οποίες μετά το πιωτό πίνανε τόσο πολύ, λέει, για να θεωθούν μέσα στο πιωτό, να έρθει η θέωση επάνω τους. Σκεφτείτε λοιπόν το ψέμα του Σατανά, αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να γίνει. Δεν θα έρθει η θέωση, κύρωση του ύπατος θα έρθει. Αυτό θα γίνει. Και αν κανείς θέλει να ξέρει τι κάνει το πιωτό, διάβασε εκεί στις παροιμίες να δεις τι κάνει. Λέει με έτυπτον και δεν καταλάβαινα. Αν είμαι μεθυσμένος. Η γη σύεται κάτω από τα πόδια σου. Και ούτω καθεξής. Στείνεται το σκηνικό, όπως βλέπετε. Και τι λείπει τώρα. Ο Βάλ είναι εκεί, η Ιερίστη είναι εκεί, όλα αυτά είναι εκεί. Τι λείπει, ποιος λείπει, ο Ηλίας. Ο Ηλίας. Το πνεύμα της νέας εποχής είναι εδώ. Κάνει τα ίδια πράγματα, σας είπα. Είναι ιστορικά, ο λόγος του είναι προφητικό, ιστορικό συγγραμμά του Αγίου Πνεύματος. Ό,τι είναι εκεί, ξαναγίνεται. Γιατί ο διάβολος κάνει τα ίδια πράγματα. Τώρα πρέπει να σηκωθεί ο Ηλίας. Γι' αυτό μας μιλάει ο Κύριος για το πνεύμα του Γιάχουε. Έπνιξε το όνομα. Μιλάνε όλοι για Θεό παράξενο, χωρίς να αναφέρουν τίποτα για τον Χριστό. Τίποτα. Σε λίγο θα δείτε ότι μέσα από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών θα συμφωνήσουν να μην λένε το όνομα του Ιησού. Θα το δείτε αυτό το πράγμα. Γιατί ήδη το έχουν κάνει. Όταν σας είπα μια φορά που καλέσανε ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπορη, κάλεσε μια παγκόσμια μέρα προσευχής από όλα τα δόγματα και είπανε ότι η μόνη περίπτωση που μπορούμε να έρθουμε όλοι είναι να μην αναφερθεί το όνομα του Ιησού. Και πήγανε και κάνα προσευχή. Σε ποιον άραγε. Εάν δεν επικαλεστείς δια του Ιησού Χριστού τον Πατέρα, ποιον επικαλείσαι. Τι άλλο υπάρχει. Ζήτησε το πνεύμα του πυρός να έρθει επάνω σου. Το πνεύμα της δόξης να κατέβει επάνω σου. Το πνεύμα του Κυρίου. Το πνεύμα του Γιάχουε. Ήταν αυτό που κατέβαινε επάνω στα παιδιά του Θεού και έκαναν όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να εγκομιάζει το πνεύμα του Θεού, ο λόγος του Κυρίου, οι πράξεις, οι ενέργειες, όλες αυτές ανθρώπων οι οποίοι άνοιξαν στο Θεό και έκαναν όλα αυτά τα ανδραγαθήματα, τις ομορφιές και τα μεγαλεία. Θα σας διαβάσω λιγάκι ορισμένα εδάφια. Θέλω να ακούσετε την επίμονη αυτή έκφραση που αναφέρει το πνεύμα του Θεού, καθώς το πνεύμα του Άγιο κατέβαινε πάνω στους Κρητές και στους διάφορους Αγίους του Θεού. Κρητές γάμα 10, ο Γοθονίλ. Και ήτο επ' αυτόν το πνεύμα του Γιάχουε. Τι λέει το κείμενο σας λέω. Και έκρινε τον Ισραήλ και εξήλθεν εις μάχην και παρέδωκεν ο Κύριος εις την χείρα αυτού τον Χουσάν Ρισαθαΐμ, βασιλέα της Μεσοποταμίας, και η χείρα αυτού υπερίσχυσε εναντίον του Χουσάν Ρισαθαΐμ. Απλοί άνθρωποι βγαίναν με ένα λαό ο οποίος δεν είχε ούτε μαχαίρια, με πέτρες. Ο Χουσάν Ρισαθαΐμ πάνοπλοι, σιδερένια αμάξια, άλογα, ο λαός του Θεού πάντοτε με τα πιο πενιχρά μέσα. Πώς νικάγανε, αδερφοί, πώς νικάγανε. Το πνεύμα του Γιάχουε. Το πνεύμα του Γιάχουε. Κρητές, σίγμα 34. Και το πνεύμα του Γιάχουε περιεχήθη επί των Γεδεών και εσάλπισεν εσάλπιγγι και συνήχθησαν οι αβιεζερείτε ο πίσω αυτού με 300. Διάλυσε όλους τους Μαδιανίτες και όλους τους υπόλοιπους. Με 300. Γιατί το πνεύμα του Γιάχου. Εμείς πώς νομίζετε θα νικήσουμε τους γίγαντες, αδερφοί. Πώς νομίζετε ότι θα κάνουμε τις μάχες του Κυρίου τώρα, οι οποίες δεν είναι απλά μικροί λαοί, μικρά κομματάκια, φυλές εδώ και εκεί. Είναι μια παγκόσμια μάχη η οποία πρέπει να δοθεί. εμπεριπλέκονται έθνη ολόκληρα, αρχαία έθνη, λαοί, δισεκατομμύρια άνθρωποι. Και θέλω ο Κύριος να ανοίξει την καρδιά μας διάπλατα, να σπάσει τα όρια αυτά, τα σαρκικά μας, να μας ανοίξει, να μας κάνει με την καλή έννοια μεγάλους ανθρώπους, μεγάλους άνδρες, μεγάλες γυναίκες, Αβραάμ και Σάρες, πατέρες και μητέρες. Το πνεύμα των πατέρων θα έρθει στα τέκνα. Κριτές Ι29, τότε επλήθεν επί τον Ιεφθάε το πνεύμα του Ιάχουε, και αυτός επέρασε δια της Γαλαάδ και του Μανασί, και επέρασε δια της Μισπά της Γαλαάδ, και από Μισπά της Γαλαάδ επέρασε επί τους Ιούς Αμών και πάταξε τον εχθρό και τους διάλυσε όλους. Ο Γεδεών. Γιατί το πνεύμα του Ιάχουε. Είναι δυνατόν, βλέπετε κάπου ένα περιστατικό, να είναι το πνεύμα του Ιάχουε πάνω σε κάποιον, έστω μεμονωμένα, και να μην πάρει την νίκη? Πέστε μου, υπάρχει κανένα τέτοιο περιστατικό? Να είναι πάνω σε κάποιον το πνεύμα του Ιάχουε και να μην πάρει την νίκη. Καταλαβαίνουμε τι έχουμε ανάγκη, αδερφοί. Θέλει ο Κύριος να συγκεντρώσει όλη την προσοχή μας στον εαυτό μας. Με ποια έννοια? Μην χασομεράσεις και νομίζεις ότι οι άλλοι σου φταίνε. Δεν σου φταίει κανείς. Ο καθένας έχει το δικό του φορτίο. Εκείνος ξέρει τι τραβάει και τι περνάει. Και πώς ζει και τι πειρασμούς έχει και τι δυσκολίες έχει. Εάν κάτι ο αδερφός σου δεν κάνει και σε στεναχωρεί, μην τον κρίνεις, δεν ξέρεις τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει. Τι περνάει εκείνη την ώρα. Ο Κύριος τι μας καλεί? Να σκεπάζουμε και να αγαπάμε. Και εσύ τώρα άνοιξε την καρδιά σου στον Κύριο. Πάρτο ότι είναι δικό σου προσωπικό θέμα. Εσύ θα το ζητήσεις και ο Κύριος θα το κάνει. Αυτό που δεν μπορεί ο αδερφός σου, κάνε το εσύ για αυτόν. Το πνεύμα του Ιάχουε. Κάθε φορά που μιλάει για τον Σαμσόν στο Ιώτα Γάμα, κριτές, και πνεύμα Ιάχουε ήρθε να διεγείρει αυτόν εν το στρατοπέδο του Δάν μεταξύ Σαρά και Σταόρ. Παρακάτω στο 14 κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο. Και επήρχεν επ' αυτόν το πνεύμα του Ιάχουε και διεσπάραξεν το λέοντα. Του ήρθε το λιοντάρι, για σκέψου ένα λιοντάρι, με τα δοντάκια τα τόσα. Το στόμα να σου έρθει. Σου είχε έρθει ο διάβολος ποτέ σε λιοντάρι? Και λες τώρα δεν την γλιτώνω. Το πνεύμα του Ιάχου. Το πνεύμα της Διαθήκης που μπήκε στα διχοτομήματα είναι εκεί. Μεταξύ του λέοντα και σου. Τα ακούμε, αδερφοί? Η κάμινος. Η κάμινος, η καπνίζουσα. Η λαμπάδα πυρός. Είναι εκεί. Πάντοτε μεταξύ εσού και του εχθρού. Μεταξύ εσού και ότι οποιασδήποτε κατάσταση διαμορφώνεται μπροστά σου. Το πνεύμα του Ιάχου είναι εκεί. Και πρέπει να πληρωθείς με αυτό. Να το ζητήσεις. Αυτή είναι η δύναμη του λαού του Θεού. Έτσι θα κατακτήσουμε, αδερφοί. Γι' αυτό μου έδειξε ο Κύριος το πνεύμα του Ιάχου. Εκεί είναι η δύναμη. Από εκεί είναι η κατάκτηση. Παρακάτω στο 19, και επήλθεν από αυτόν πνεύμα Ιάχουε και κατέβη σε Ασκαλώνα και φώνησε 300 άνδρες. Ένιγμα. Το ξεγελάσανε με πρόδωσε η γυναίκα του, σκότωσε 30 άνδρες, εχθρούς. Ξαναήρθε το πνεύμα του Θεού επάνω του. Σωρούς 50-50, σκότωσε χίλιους. Τώρα εμείς δεν βλέπουμε ανθρώπους εκεί, βλέπουμε τα έργα των δαιμόνων. Τους δαίμονες, την εξουσία τους, την κυριαρχία τους, τα στρατεύματα του σκότους. Τους έκανα 50-50 σώρους, 1000 άτομα με τη σιαγόνα του γαϊδάρου. Και μην ξεχνάτε ότι ο Κύριος επάνω στο γαϊδουράκι μπήκε στην Ιερουσαλήμ νικητής. Θέλει το σαγόνι σου. Να πάρει το σαγόνι σου και θα ρίξει 1000 κάτω. Ακούν τα γαϊδουράκια? Πόσα έχουμε εδώ, για να δω. Δεν θέλει άλογα ο Κύριος, δεν είναι σιαγόνα ύπου. Δεν εργάζεται με τους ύπους ο Κύριος. Τα άλογα, την περηφάνεια. Εργάζεται με αυτούς που είναι ταπεινοί. Να περιμένει το πνεύμα του Ιάχουε. Την άλλη φορά ήρθε πάνω του, πήρε την πύλη χάλκινη και την πέταξε 20 χιλιόμετρα την πήγε πάνω και την έστησε όρθια. Θα σε κάνει μέσα από σένα ο Κύριος, θα μικτηρίσει τον εχθρό. Τον κάνει ρεζίλι. Δεν πάει να έχει τους σοφούς και όλους αυτούς τις δυνάμεις μέσα μαζικής ενημέρωσης, άρχοντες, διάφορα συνδέσεις σε μασόνους, 1000-2000, θα τους ρεζιλέψει ο Κύριος. Αμήν. Θέλει γελάσει από αυτούς ο ισχυρός, λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτά είναι να γίνουν τώρα όλα. Κριτές ΙΕ 14. Και ό,τι έλθει εις λεχή, οι Φιλιστέοι αλλαλάζοντες έδραμον η συνάντηση αυτού, για σκέψου να έρχεται ένα στράτευμα εναντίον σου και να αλλαλάζει κιόλας. Και είσαι μόνος σου. Ο Δαβίδ τι λέει? Στο όνομα του Ιάχουε θα το διαπεράσω. Και τείχος να σηκωθεί, θα το υπερπηδήσω. Ω, αδερφοί, ελάτε να σηκωθούμε. Αυτή είναι η δόξα της Εκκλησίας. Δεν την έχουμε δει ακόμη. Τώρα είναι να φανεί. Τώρα είναι να φανεί. Και επήλθεν επ' αυτόν το πνεύμα του Ιάχουε και τα σχοινία, τα εις τους βραχίωνες αυτούς, έγιναν ως λινάριο. Ο διάβολος θα θελήσει να σε δέσει. Ξέρεις πώς, με τα ίδια σου τα αδέλφια. Τα ακούει η Εκκλησία? Τα δικά μου αδέρφια προσπάθησαν να με δέσουν. Όλοι αυτοί που ονομάζονται αδερφοί εκεί έξω, κοίταξαν να με δέσουν με σκοινιά, χλωρά. Να μην μπορώ ούτε να δουλέψω, ούτε να κηρύξω, να μην μπορώ να κάνω τίποτα. Αλλά όταν ήρθε πάνω στο Σαμψόν το πνεύμα του Ιάχουε, λέει, διαλύθηκαν σαν στυπίον. Το πνεύμα του Ιάχουε σπάει τα δεσμά. Με τα γιοχρίσμα σπάμε τα δεσμά. Αμήν! Μετάγιο χρήσμα. Γι' αυτό είναι γραμμένα αυτά εδώ μες στο λόγο. Και τα σχοινία, τα εις τους βραχίωνας αυτού έγιναν ως λινάριον, το οποίο εξάπτεται εν το πυρί, και τα δεσμά αυτού έπεσαν εκ των χειρών αυτού διασπασμένα. Να η ελευθερία σου. Ζήτα το πνεύμα του Ιάχουε. Αμήν. Το πνεύμα του Ιάχουε. Σαμουήλ όταν καλεί το Σαούλ. Στο Ιώτα 6. Αλφα Σαμουήλ. Και θέλει επέλθει επί σε το πνεύμα του Ιάχουε και θέλει προφητεύσει μετά αυτόν, λέει στο Σαούλ. Πνεύμα του Ιάχουε ήρθε πάνω του. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν άσχετος. Τον κάλεσε όμως ο Κύριος. Και ήρθε εκεί το πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό και χρειάζεται να είναι η καρδιά μας ανοιχτή, να μην λυπούμε το πνεύμα όπως το λύπησε ο Σαούλ. Και δεν μου λέτε, όταν πια σκλήρινε την καρδιά του και πήρε τις αποφάσεις του να είναι αυτός που είναι, το πνεύμα του Ιάχουε τι έγινε, τι έκανε? Έφυγε. Και τι ήρθε? Τι ήρθε, πέστε μου, πνεύμα πονηρών παρά του Ιάχουε. Γιατί, μην ξεχνάτε τα διχοτομήματα. Εάν δεν δεχθείς την ευλογία, θα έρθει η κατάρα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο διάλεξε. Τι με συμφέρει? Τι σε συμφέρει? Το πνεύμα του Ιάχουε ή πονηρό πνεύμα? Αλφα Σαμουήλ, Ιώτα Σίγμα 13. Μιλάει τότε που πήγε ο Σαμουήλ να χρήσει τον Δαβίδ. Τότε έλαβε ο Σαμουήλ το κέρας του ελαίου και έχρισε αυτόν εν μέσω των αδελφών αυτού και επήλθε πνεύμα Κυρίου, λέει, το πνεύμα του Ιάχουε επί τον Δαβίδ από τη ημέρα εκείνη και επ' εξής. Ο ίδιος Δαβίδ ήταν. Ποια ήταν η διαφορά τώρα? Τώρα ήταν ο Ιάχουε πάνω του. Και τι γίνεται τώρα? Εκεί που οι άλλοι φοβόνται, εσύ έχεις, είσαι λιοντάρι μέσα. Άκουγαν τον Γολιάθ και τρέμανε, ήταν κρυμμένοι. Μόλις το άκουσε ο Δαβίδ που είχε το πνεύμα του Ιάχουε, τι έκανε μέσα το πνεύμα? Φοβάται κανέναν το πνεύμα του Θεού? Μπορεί να τα βάλει κανείς μαζί του? Αυτό σου βάζει μέσα. Αυτό σου βάζει. Μπορεί να ήρθει μια κακή είδηση. Έχεις αρρώστια πάνω σου. Α, αυτό, εκείνο το άλλο. Το πνεύμα του Ιάχουε μέσα σου είναι πνεύμα ζωής και δυνάμεως. Πνεύμα θεραπείας και δόξης. Μη δηλιάσεις. Δεν δήλιασε ο Δαβίδ. Μόλις άκουσε τον Γολιάθ να νυκτηρίζει, μέσα του οργίστηκε. Είδε θεία οργή επάνω του και όρμηξε εναντίον του Φιλιστέων. Έριξε κάτω και του κόψε και το κεφάλι. Αυτό έχει ανάγκη η Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει ανάγκη από το πνεύμα του Ιάχουε, το πνεύμα της δόξης. Μην ψαχνόμαστε αλλού και αλλού. Μην αφήνουμε τον διάβολο να στρέφει την προσοχή μας αλλού και αλλού. Εκεί είναι όλο το θέμα. Το πνεύμα της δόξης μέσα σου. Όπου και να πας, σε όλη την Ιφίλιο, όλες τις εκκλησίες, όπως έλεγα εχθές στους αδερφούς, οι εκκλησίες περνάνε τα ίδια πράγματα. Περνάνε από τον ίδιο δρόμο. Έρχονται οι ίδιοι πειρασμοί, οι ίδιες δυσκολίες. Εάν μέσα σε ένα σύνολο που σε έθεσε ο Κύριος και σε φύτεψε, έχεις πρόβλημα και δεν το ξεπερνάς, μην νομίζεις ότι θα το ξεπεράσεις το άλλο σύνολο, τα ίδια πράγματα θα είναι πάλι. Εδώ μας φύτεψε ο Κύριος, θα νικήσουμε αδελφοί. Θα νικήσουμε, θα σταθούμε, θα αποδείξουμε άλλη μια φορά την κόλαση ότι είναι νικημένοι. Θα νικήσουμε μέχρι τέλους. Α Σαμουήλ Ι Σίγμα 14. Σας διαβάσω αυτό που σας είπα. Λέει και το πνεύμα του Γιάχουε απεσύρθη από τον Σαούλ και πνεύμα πονηρών παρά του Γιάχουε ετάρατε αυτόν. Τι εννοεί παρά του Γιάχουε? Δεν του στείλε ο Θεός πνεύμα πονηρό. Επέτρεψε να έρθει. Επέτρεψε. Γιατί? Γιατί διάλεξε, έδωσε τόπο στον πονηρό. Και ο διάβολος ήρθε να πάρει τον τόπο του και ο Θεός δεν τον εμπόδισε. Γι' αυτό λέει παρά του Γιάχουε. Αλφα Βασιλέον Γιώτα Ήτα 12. Μιλάει ένας ο Οβαδία στον Ηλία. Λέει και καθώς εγώ αναχωρήσω από σου το πνεύμα του Γιάχουε θέλει σε φέρει όπου δεν εξεύρω. Ξέρανε οι άνθρωποι του Θεού ποιο πνεύμα, τίνος πνεύμα ήταν πάνω στον Ηλία και ποιο πνεύμα ενεργούσε μέσα στο λαό του. Το ξέρανε πάρα πολύ καλά. Αλφα Βασιλέον Κάπα Β 24. Τότε πλησιάσας ο Σεδεκίας, αυτός είναι ψευδοπροφήτης, μπροστά στον Μιχαία, τον προφήτη, τον καλό του Κυρίου, ο ιός του Χαναανά, εράπησε τον Μιχαία επί της Ιαγώνα και είπε, «Δια ποίας οδού επέρασε το πνεύμα του Γιάχουε απ' εμού?» Τον διεκδικούσαν ακόμη και οι ψευδοπροφήτες το πνεύμα του Γιάχουε. Αλλά φαίνεται ποιος το έχει και ποιος δεν το έχει. Όλοι αυτοί οι ψευδοπροφήτες που σηκώνονται, λένε ότι έχουν το πνεύμα του Γιάχουε, αλλά ποιος είναι από πίσω τους? Ο Βάρ. Αρχαίο πνεύμα, θάνατο. Αλλά για ποιο πνεύμα μιλάνε? Πνεύμα το ένα, πνεύμα και το άλλο. Αρχαίο πνεύμα το ένα, αρχαίο πνεύμα και το άλλο. Το όνομα ποιο είναι? Πέστε μου. Το Άγιο όνομα αυτού έθεσε επάνω μας ο Κύριος για να ξεχωρίσει το λαό του τις ενέργειές του. Β' Χρονικών, Κάπα 14. Τότε ήλθε πνεύμα του Γιάχουε επί τον Ιαζαήλ, τον ιό του Ζαχαρίου, ιού του Βεναία, ιού του Ιήλ. Ήρθε πάνω του και προφήτεψε. Όλοι οι προφήτες προφήτευαν δια του πνεύματος του Γιάχουε. Και όταν λέει στην Καινή Διαθήκη και πλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου. Για ποιο πνεύμα γίνεται λόγος? Για ποιο πνεύμα γίνεται λόγος? Ποιο πνεύμα πλήρωνε τους προφήτες, τους κατέβαινε και τους περιέχε? Ποιο πνεύμα? Το πνεύμα του Γιάχουε. Το ίδιο πνεύμα. Σε εμάς τώρα το λέει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα. Μιχαίας Γάμα 8. Ακούστε ο προφήτης τι λέει. Αλλά εγώ βεβαίως είμαι πλήρης δυνάμεως δια του πνεύματος του Γιάχουε. Είμαι πλήρης δυνάμεως δια του πνεύματος του Γιάχουε και κρίσεως, του πνεύματος της κρίσεως και ισχύως δια να απαγγείλω εις τον Ιακώβ την παράβαση αυτού και εις τον Ισραήλ την αμαρτία αυτού. Το πνεύμα του Γιάχουε θα σου δώσει στόμα μαρτυρίας. Όπως ενίσχυε τους προφήτες να στέκονται μπροστά σε βασιλιάδες και παίζαν κορώνα γράμματα τη ζωή τους. Ξέρανε ότι μπορούσε να σημαίνει θάνατο στην άλλη στιγμή, αλλά δεν δίλιαζαν. Πήγαιναν εκεί και έλεγαν «Τάδε λέγει ο Γιάχουε». Έχουμε ανάγκη από αυτό το πνεύμα να κατέβει επάνω μας. Να μας πλημμυρίσει η δόξα του. Το πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, θέλει μια καρδιά Άγια, ξεχωρισμένη. Μια καρδιά γεμάτη αγάπη, πλατιά αγάπη, βασιλική αγάπη. Όχι τσιγκούνα αγάπη. Πολλά άτομα νιώθουν άνετα μόνο στο περιβάλλον τους. Το πνεύμα της Ιεζάβελ, θυμάστε που σας είχα πει, φτιάχνει το δικό του περιβάλλον. Β' Κορινθίους Γάμα 17 λέει «Ο δε Κύριος είναι το πνεύμα». Το πνεύμα του Γιάχουε είναι ο Γιάχουε. Ο Γιάχουε είναι το πνεύμα. Ο Κύριος είναι το πνεύμα. Ο ίδιος αυτός ο οποίος εκφράζεται από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία. Αυτός είναι το πνεύμα και αυτός θέλει να πλημμυρίσει τη ζωή σου με πνεύμα δυνάμεως. Τα 7 πνεύματα, τα οποία εξέρχονται από το πρόσωπο του Θεού, την παρουσία του, το πνεύμα του Γιάχουε. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Αυτό το πνεύμα είναι, αδελφοί, με το οποίο ο Κύριος θα εργαστεί να κάνει όλα όσα είναι να κάνει. Με αυτό θα μπούμε και θα ρίξουμε κάτω τους πάντες και τα πάντα που στέκονται σαν εμπόδια στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Που στέκονται σαν εμπόδια σε οτιδήποτε θέλει ο Κύριος να κάνει. Δεν μπορεί να αντισταθεί καμιά ψυχή όταν βλέπει τη δύναμη του Κυρίου. Όταν βλέπεις τυφλούς να γίνονται καλά, λεπρούς να καθαρίζονται, νεκρούς να ανασταίνονται, μια εκκλησία γεμάτη αγάπη, αληθινή, ανιδιοτελή, άνθρωποι που έχουν βγει από τα περιθώρια του χαρακτήρα τους και εργάζεται η Θεία Παρουσία του Πνεύματος του Θεού, του Πνεύματος του Αγίου μέσα μας και μας κάνει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε ακόμα και τους εχθρούς μας. Όλοι έχουμε ξεκινήσει από κάπου. Είναι μια πρόοδος, μια οδηγία προς τα πάνω, αδελφοί. Που είναι μόνο εφικτή όταν περπατάμε με το Πνεύμα το Άγιο. Κάνουμε λάθη. Και δεν μαθαίνουμε και χωρίς λάθη. Είναι έτσι. Στη ζωή πώς μαθαίνουμε. Ένας μάστορας πώς μαθαίνει. Για όλους αυτούς που έχουν τεχνικά μυαλά. Θα σου πει, κάνε το έτσι, αλλά εσύ λες, ναι, εγώ θα το κάνω αλλιώς. Πάει ο Γιώργος, λέει, κοίτα, έτσι θα κολλάς. Εμένα με βολεύει έτσι. Και βλέπεις ότι τελικά ο άλλος που το είπε, ξέρει. Αλλά μαθαίνεις όταν περάσεις. Και πιστεύω αρκετά περάσαμε. Επέτρεψε ο Κύριος να πάρουμε αρκετά μαθήματα, να οριμάσουμε. Να κατασταλάξουμε, να γίνουμε ένα κρασί το οποίο έχει κάτσει, έχει φύγει όλη η θολούρα, έχει βράσει ό,τι έχει βράσει και είναι τώρα. Γλυκό όμορφο κρασί, που όποιος πίνει θα κελαϊδάει. Αμήν. Είναι ο λαός του Θεού, μας έβαλε στο βαρέλι. Γι' αυτό περάσαμε όλα αυτά που περάσαμε, για να γίνουμε καλό κρασί, αδερφοί. Του Κυρίου ίνος, ο νέος, ο Άγιος ίνος του. Ελάτε λοιπόν να βρει αντίκρισμα η θυσία αυτή, την οποία έκανε ο Κύριος για μας, να βρει μέσα μας. Σήμερα θέλω ο καθένας να πει για τον εαυτό του, Κύριε, η θυσία σου θέλω να πάρει από μέσα μου οτιδήποτε κακό έχω. Και ιδιαίτερα για τα αδέλφια μου, ότι η πικρία, η απόρριψη έχω δεχθεί, τη βγάζω αυτή την ώρα. Δεν τη δέχομαι. Δεν τη δέχομαι. Όπως έλεγα, ο καυγάς θέλει 2. Ο Κύριος μας έδειξε το δρόμο. Δεν υπάρχει. Δεν γίνεται αλλιώς. Και επιτρέπει να περάσεις δυσκολίες και αυτά, να χτυπηθείς. Πάρεις ζημιές μέσα σου. Αχ, τι για να καταλάβεις ότι, κοίτα, ο τρόπος που περπατάς δεν είναι σωστός. Έλα εκεί που είμαι εγώ, λέει ο Κύριος. Έλα εκεί που εγώ είμαι. Πού, ποιος είναι ο δρόμος που πάρεις, ο Κύριος. Πάτερ, άθεσε αυτές. Δεν βλέπουν τι κάνουν. Εκεί. Εκεί, στους εχθρούς του που τον κορόιδευαν, τον γκάρφαναν, του ξέσκισαν το σώμα του, τον έβριζαν, μπήκε από πίσω τους και από κάτω τους και τους σήκωσε στην παρουσία του Κυρίου, τους υποστήριξε. Κύριε, μη λογαριάζεις την αμαρτία τους, σε παρακαλώ. Πώς να μην ακούσει ο Θεός τέτοια προσευχή, πέστε μου. Ενώ μια προσευχή που είναι γεμάτη με εγώ, με υπερηφάνεια, πληγωμένη υπερηφάνεια. Που εγώ και ξέρεις εγώ που είπα εγώ και είμαι εγώ και που κάνω έτσι και που όταν εγώ είπα και εγώ. Πού να, πόσο να ανέβει η προσευχή αυτή. Πέστε μου, αδελφοί. Για να ανέβει η προσευχή πρέπει να γλιστρήσεις τη σκάλα πάνω. Ποια είναι η σκάλα. Τι είπε. Ο Ιακώβ τι είδε εκεί στη Βεθήλ. Μια σκάλα. Και άγγελοι να ανεοκατεβαίνουν. Ο Κύριος τι είπε στα Ευαγγέλια. Λέει ότι από του νυν θέλετε ειδή. Τους αγγέλους του Θεού να ανεβοκατεβαίνουν επί των ιών του ανθρώπου. Η προσευχή σου επί των ιών του ανθρώπου ανεβοκατεβαίνει. Οι άγγελοι εργάζονται επί των ιών του ανθρώπου. Του ανθρώπου. Για ποιον μιλάει εκεί. Για το Θεό ή τον άνθρωπο. Το χαρακτήρα του και χρησμένου. Γιατί δεν ακούγονται οι προσευχές μας. Γιατί λέει δεν έχετε διότι κακό ζητείτε. Και λέει μετά... Διότι κακό ζητείτε. Γιατί να απαντούνται οι προσευχές μας. Κακό ζητούμε. Τι σημαίνει αυτό. Ότι τα κίνητρα μέσα και ο χαρακτήρας της καρδιάς μας, Ο τρόπος που ανεβαίνει η προσευχή, ο λόγος που προσευχόμαστε, τα θέματα που αναπτύσσουμε δεν συμφωνούν με τη σκάλα. Δεν μπορούν να ανέβουν επάνω. Δεν ανεβαίνουν οι προσευχές μας, γιατί δεν είναι σύμφωνα με την προσευχή του και χρησμένου. Δεν βγαίνει από το πνεύμα του Χριστού μέσα, που είναι το πνεύμα, το Άγιο καρπός του Αγίου Πνεύματος, είναι το πνεύμα του Χριστού. Δεν απαντάται η προσευχή σου, έχει μέσα ξένο θυμίαμα, έχει μέσα ξένα πράγματα. Πας ξένο πυρ μπροστά στον Κύριο. Άλλο πνεύμα. Και όταν πας ξένο πυρ, τι γίνεται. Το πυρ τι θα κάνει του Θεού. Θα βγει και θα κάψει. Ξένο πυρ πρόσφεραν δύο φορές. Ο Ναδάβ και ο Αβιούδ και η Κορέ. Γεμάτοι από την υπερηφάνειά τους. Ωραία. Και να είναι ο Κύριος να σου δώσει τη διακονία και αυτά. Πώς θα την πάρεις τη διακονία δηλαδή. Την αρπάζουμε τη διακονία. Πέστε μου. Θα πάμε και θα πούνε εγώ θα κάνω αυτό. Ποια μας αρέσει. Είσαι έξω από το κεκρισμένο. Δίνει ο Κύριος. Πρέπει να ρηχθεί επάνω σου λάδι από το κέρας. Λάδι. Το λάδι ξέρεις σημαίνει ειρήνη πρώτα απ' όλα. Ειρήνη. Γλιστράει, κάνει τα πράγματα να γλιστράνε, δεν τα εμποδίζει. Ρέει, τρέχει, είναι απαλό, βάλσαμο, φέρνει θεραπεία. Μέσα από το πνεύμα αυτό θα περάσει η διακονία σου, από εκεί θα την πάρεις. Από εκεί είναι ό,τι ευλογημένο έχει ο Θεός να σου δώσει μέσα από εκεί. Γι' αυτό αδερφοί βλέπετε δεν υπάρχει άλλος δρόμος, υπάρχει ένας μόνο, η συντριβή. Η θυσία. Λοιπόν, θα σταματήσω εδώ. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του, επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας κεφάλαιο 13. Η όραση ενάντια στη Βαβυλώνα που είδε ο Ισαΐας, ο γιος του Αμός. Σηκώστε σημαία επάνω στο υψηλό βουνό. Υψώστε προς αυτούς τη φωνή. Κινήστε το χέρι για να μπουν μέσα στις πύλες των αρχόντων. Εγώ πρόσταξα τους διορισμένους μου. Μάλιστα, φώναξα τους δυνατούς μου για να εκτελέσουν το θυμό μου, αυτούς που χαίρουν στη δόξα μου. Φωνή πλήθους επάνω στα βουνά σαν μεγάλου λαού. Θορυβώδης φωνή των συγκεντρωμένων βασιλείων των εθνών. Ο Κύριος των δυνάμεων επισκέπτεται τον στρατό της μάχης. Έρχονται από μακρινή γη, από τα πέρατα του ουρανού, ο Κύριος και τα όπλα της αγανάκτησής του, για να αφανίσουν ολόκληρη τική. Ολολίζεται, επειδή η μέρα του Κυρίου πλησίασε. Θα'ρθει σαν όλεθρος από τον Παντοδύναμο. Γι' αυτό όλα τα χέρια θα παραλύσουν και κάθε καρδιά ανθρώπου θα διαλυθεί. Και θα τρομάξουν. Πόνοι και θλίψεις θα τους κατακυριεύσουν. Θα είναι μέσα σε πόνο σαν αυτή που γεννάει. Θα μείνουν εκστατικοί ο ένας προς τον άλλον. Τα πρόσωπά τους θα είναι φλογισμένα. Δέστε, η ημέρα του Κυρίου έρχεται, σκληρή και γεμάτη από θυμό και φλογερή οργή, για να κάνει τη γη έρημη και θα εξαλείψει από αυτή τους αμαρτωλούς της. Επειδή τα αστέρια του ουρανού και οι αστερισμοί του δεν θα δώσουν το φως τους. Ο ήλιος θα σκοτεινιάσει στην ανατολή του και το φεγγάρι δεν θα εκπέμψει το φως του. Και θα παιδεύσω τον κόσμο για την κακία του και τους ασεβείς για την ανομία τους. Και θα σταματήσω τον κομπασμό των υπερήφανων και θα ταπεινώσω την υψηλοφροσύνη των φοβερών. Θα κάνω έναν άνθρωπο περισσότερο πολύτιμον από καθαρό χρυσάφι. Μάλιστα, ένα άνθρωπο περισσότερο από το χρυσάφι του Οφίρ. Γι' αυτό θα ταράξω τους ουρανούς και η γη θα συστεί από τον τόπο της, στο θυμό του Κυρίου των δυνάμεων και κατά την ημέρα της φλογερής οργής του. Και θα είναι σαν ζαρκαδάκι που το κυνηγούν και σαν εγκαταλειμμένο πρόβατο. Κάθε ένας θα στρέφεται στο λαό του και καθένας θα φεύγει στον τόπο του. Κάθε ένας που έχει βρεθεί θα διαπεραστεί και όλοι οι συγκεντρωμένοι θα πέσουν με μάχαιρα. Και τα παιδιά τους θα τα συντρίψουν μπροστά τους. Τα σπίτια τους θα τα ελεηλατήσουν και τις γυναίκες τους θα τις βιάσουν. Δέστε, θα ξεσηκώσω τους μύδους εναντίον τους, οι οποίοι δεν θα σκεφτούν το ασήμι και στο χρυσάφι δεν θα ευχαριστηθούν σε αυτό. Αλλά τα τόξα τους θα συντρίψουν τους νεανίσκους και δεν θα ελεήσουν τον καρπό της κοιλιάς. Το μάτι τους δεν θα λυπηθεί, παιδιά. Και η Βαβυλώνα, η δόξα των βασιλείων, το ένδοξο καύχημα των Χαλδαίων, θα είναι όπως όταν ο Θεός είχε καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Ουδέποτε θα κατοικηθεί, ούτε θα κατασκηνωθεί, από γενεά σε γενεά. Ούτε Άραβες θα στήσουν τις σκηνές τους εκεί, ούτε ποιμένες θα αναπαύονται εκεί. Αλλά εκεί θα αναπαύονται θηρία. Και τα σπίτια τους θα είναι γεμάτα από ζώα που ολολίζουν. Και στρουθοκάμιλοι θα κατοικούν εκεί και σάτυροι θα χορεύουν εκεί. Και οι έλουροι θα φωνάζουν μέσα στα ερημωμένα σπίτια τους και τσακάλια στα παλάτια της απόλαυσης τους. Και ο καιρός της πλησιάζει να έρθει και οι ημέρες της δεν θα μακρύνουν. Οσιέ, ένατο κεφάλαιο. Μη χαίρεσαι, Ισραήλ, ούτε να εφραίνεσαι, όπως οι λαοί, επειδή πόρνευσες ξεκλίνοντας από το Θεό σου, αγάπησες μισθώματα σε κάθε αλώνι σιταριού. Το αλώνι και ο λινός δεν θα τους θρέψουν και το κρασί θα λείψει από αυτούς. Δεν θα κατοικήσουν στη γη του Κυρίου. Ο Εφραήμ όμως θα επιστρέψει στην Αίγυπτο και θα φάνε ακάθαρτα στην Ασσυρία. Σπονδές κρασιού δεν θα προσφέρουν στον Κύριο, ούτε θα είναι σε αυτόν αρεστοί. Οι θυσίες τους θα είναι σε αυτούς σαν το ψωμί εκείνων που πενθούν. Όλοι όσοι τις τρώνε θα μολυνθούν. Επειδή δικό τους ψωμί υπέρ της ψυχής τους δεν θα μπει μέσα στον οίκο του Κυρίου. Τι θα κάνετε σε ημέρα πανήγυρης και σε ημέρα γιορτής του Κυρίου? Επειδή, δέστε, έφυγαν για την ταλαιπωρία. Η Αίγυπτος θα τους συγκεντρώσει, η Μέμφυδα θα τους θάψει. Τα επιθυμητά τους με ασήμι θα τα κληρονομήσουν οι τσουκνίδες. Αγκάθια θα είναι στις σκηνές τους. Ήρθαν οι ημέρες της επίσκεψης, ήρθαν οι ημέρες της ανταπόδοσης. Ο Ισραήλ θα το γνωρίσει. Ο προφήτης είναι άφρονας, ο πνευματέμφορος άνθρωπος μενόμενος εξαιτίας του πλήθους της ανομίας σου και του μεγάλου μίσους εναντίον σου. Ο φρουρός του Εφραήμ ήταν αυτός μαζί με το Θεό μου και ο προφήτης έγινε παγίδα ενός παγιδευτή πουλιών σε όλους τους δρόμους του και μίσος στον οίκο του Θεού του. Διαφθάρηκαν βαθιά όπως στις ημέρες της Γαβά. Γι' αυτό θα θυμηθεί την ανομία τους, θα επισκεφθεί τις αμαρτίες τους. Βρήκα τον Ισραήλ σαν σταφύλι στην έρημο. Είδα τους πατέρες σας σαν τα πρωτογεννήματα της οικιάς στην αρχή της. Αυτοί όμως πήγαν στον Βέλ Φεγόρ και αφιερώθηκαν στην τροπή και έγιναν βδελικτοί όπως το αντικείμενο της αγάπης τους. Και για τον Εφραήμ, σαν πουλί η δόξα τους θα πετάξει από τη γένα και από τη μήτρα και από τη σύλληψη. Αλλά κι αν εκθρέψουν τα παιδιά τους, θα τους ατεκνώσω, ώστε να μην μείνει άνθρωπος, επειδή αλίμονο ακόμα σε αυτούς όταν αποσυρθώ από αυτούς. Ο Εφραήμ μου φαινόταν σαν την Τύρο, φυτεμένος σε τόπο ευχάριστο. Όμως ο Εφραήμ θα βγάλει τα παιδιά του για το φωνιά. Δώσε σε αυτούς, Κύριε. Τι θα δώσεις? Δώσε σε αυτούς μήτρα που αποβάλλει και ξερούς μαστούς. Όλη η κακία τους είναι στα γάλγαλα, επειδή εκεί τους μίσησα. Εξαιτίας της κακίας των πράξεών τους θα τους εξώσω από τον οίκο μου. Δεν θα τους αγαπώ πλέον. Όλοι οι άρχοντές τους είναι αποστάτες. Ο Εφραήμ πατάχτηκε. Η ρίζα τους ξεράθηκε. Καρπό δεν θα κάνουν. Ακόμη κι αν γεννήσουν, θα θανατώσω τα επιθυμητά της μήτρας τους. Ο Θεός μου θα τους απορρίψει, επειδή δεν τον άκουσαν. Και θα είναι πλανόμενοι ανάμεσα στα έθνη. Οσιέ, 10ο κεφάλαιο. Ο Ισραήλ είναι μια άμπελος με ωραία κλίματα. Καρποφόρησε άφθονα. Σύμφωνα με το πλήθος των καρπών του πλήθινε τα θυσιαστήρια. Σύμφωνα με την αγαθότητα της γης του λάμπρινε τα αγάλματα. Η καρδιά τους είναι μοιρασμένη. Τώρα θα τιμωρηθούν. Αυτός θα κατασκάψει τα θυσιαστήρια τους. Θα φθείρει τα αγάλματά τους. Επειδή τώρα θα πούν «Εμείς δεν έχουμε βασιλιά, επειδή δεν φοβηθήκαμε τον Κύριο. Και ο βασιλιάς τι θα μας έκανε?» Μίλησαν λόγια, κάνοντας όρκους με ψεύτικο τρόπο, ενώ έκαναν συνθήκη. Γι' αυτό η καταδίκη θα εκβλαστήσει σαν το κόνιο στα αυλάκια του χωραφιού. Οι κάτοικοι της Σαμάριας θα κατατρομάξουν για το μοσχάρι της Βεθαβέν. Επειδή ο λαός μου θα πενθήσει γι' αυτό και οι ειδωλοθήτες του που χαίρονται σε αυτό για τη δόξα του, επειδή μετικίστηκε από αυτό. Ακόμα, αυτός θα φερθεί στην Ασσυρία ως δώρο στο βασιλιά Ιαρίβ. Ντροπή θα καταλάβει τον Εφραήμ και ο Ισραήλ θα αντραπεί για τη βουλή του. Η Σαμάρια αφανίζεται και ο βασιλιάς της σαν αφρός επάνω στην επιφάνεια του νερού. Και η βομή της Σαβέν, η αμαρτία του Ισραήλ, θα καταστραφούν. Αγκάθια και τριβόλια θα βλαστήσουν επάνω στα θυσιαστήριά τους. και θα πούν στα βουνά «Σκεπάστε μας» και στους λόφους «Πέστε επάνω μας». Ισραήλ, αμάρτησες από τις ημέρες της Γαβά. Εκεί στάθηκαν. Η μάχη στη Γαβά ενάντια στους γιους της ανομίας δεν έφτασε σε αυτούς. Σύμφωνα με τη βουλή μου βέβαια, θα τους περάσω από παιδεία. Και οι λαοί θα συγκεντρωθούν εναντίον τους όταν φέρνονται σε αιχμαλωσία για τις δύο ανομίες τους. Ο Εφραήμ είναι μεν διδαγμένο δαμάλι που του αρέσει να αλωνίζει. Όμως εγώ θα περάσω ζυγό επάνω στον ωραίο λαιμό του. Θα υποζεύξω τον Εφραήμ. Ο Ιούδας θα αρωτριάζει, ο Ιακώβ θα βολοκοπάει για τον εαυτό του. Σπείρετε για τον εαυτό σας με δικαιοσύνη, θερίστε με έλεος. Ανοίξτε την αφημένη γη σας. Επειδή είναι καιρός να εξητήσετε τον Κύριο

0: Η μητέρα κατασυντρίφθηκε επάνω στα παιδιά. Έτσι θα κάνει σε εσάς η Βεθήλ, ένεκα της έσχατης ανομίας σας. Πρωί θα αφανιστεί ολοκληρωτικά ο βασιλιάς του Ισραήλ.
1: Ιησούς του Ναβί, 21ο κεφάλαιο. Και οι αρχηγοί των πατριών των Λεβιτών ήρθαν στον Ελεάζαρ, τον ιερέα, και στον Ιησού, το γιο του Ναβί, και στους αρχηγούς των πατριών των φυλών των γιών Ισραήλ, και τους είπαν στη Σιλό, στη γη της Χανάν, τα εξής. Ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή να μας δοθούν πόλεις για να κατοικούμε και τα περίχωρά τους για τα κτίνη μας. Και οι γη Ισραήλ έδωσαν στους Λεβίτες από την κληρονομιά τους, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, τις πόλεις αυτές και τα περίχωρά τους. Και ο κλήρος βγήκε στις συγγένειες των Κααθητών, και η γη του Αρών, του ιερέα, που είναι από τους Λεβίτες, πήραν με κλήρο από τη φυλή του Ιούδα και από τη φυλή του Σιμεών και από τη φυλή του Βενιαμίν, 13 πόλεις. Και οι υπόλοιποι γη του Καάθ πήραν με κλήρο από τις συγγένειες της φυλής του Εφραήμ και από τη φυλή του Δάν και από το μισό της φυλής του Μανασί, 10 πόλεις. Και οι γη του Γυρσών πήραν με κλήρο από τις συγγένειες της φυλής του Ισάχαρ και από τη φυλή του Ασύρ και από τη φυλή του Νεφθαλή και από το μισό της φυλής του Μανασί, στη Βασάν, 13 πόλεις. Οι γη του Μεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, πήραν από τη φυλή του Ρουβίν και από τη φυλή του Γάδ και από τη φυλή του Ζαβουλών, 12 πόλεις. Και οι γη Ισραήλ έδωσαν με κλήρο στους Λεβίτες τις πόλεις αυτές και τα περίχωρά τους, όπως ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή. Και από τη φυλή των γιών του Ιούδα και από τη φυλή των γιών του Σιμεών έδωσαν αυτές τις πόλεις που αναφέρονται εδώ ονομαστικά. Και τις πήραν οι γη του Ααρών, που είναι από τις συγγένειες των Κααθητών, από τους γιους του Λεβί, επειδή σε αυτούς έπεσε ο πρώτος κλήρος. Και τους έδωσαν την πόλη του Αρβά, του πατέρα του Ανάκ, που είναι η Χεβρών, στην ορεινή περιοχή του Ιούδα και τα περίχωρά της ολόγυρα. Αλλά τα χωράφια της πόλης και της κομοπόλης της τα έδωσαν στον Χάλεβ, τον γιο του Ιεφωνή, για ιδιοκτησία του. Και στους γιους του Ααρών, του ιερέα, έδωσαν την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, τη Χεβρών και τα περίχωρά της, και τη Λιβνά και τα περίχωρά της, και την Ιαθύρ και τα περίχωρά της, και την Εσθέμωα και τα περίχωρά της, και την Ολών και τα περίχωρά της, και την Δεβίρ και τα περίχωρά της, και την Αΐν και τα περίχωρά της, και την Ιουτά και τα περίχωρά της, την Βεθσεμές και τα περίχωρά της. 9 πόλεις από τις δύο αυτές φυλές. Και από τη φυλή του Βενιαμίν, τη Γαβαών και τα περίχωρά της, τη Γαβαά και τα περίχωρά της, την Αναθώθ και τα περίχωρά της. 4 πόλεις. Όλες οι πόλεις των γιών του Ααρών, των ιερέων, ήσαν 13 πόλεις και τα περίχωρά τους. Και οι συγγένειες των γιών του Καάθ, των Λεβιτών, των υπόλοιπων από τους γιους του Καάθ, πήραν τις πόλεις του κλήρου τους από τη φυλή του Εφραήμ. Και τους έδωσαν την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, τη Σιχέμ και τα περίχωρά της, στο βουνό Εφραήμ, και τη Γεζέρ και τα περίχωρά της, και την Κιφσαΐμ και τα περίχωρά της, και την Βεθορών και τα περίχωρά της. 4 πόλεις. Και από τη φυλή του Δάν, την Ελθεκό και τα περίχωρά της, τη Γηφεδόν και τα περίχωρά της, την Εαλών και τα περίχωρά της, την Γαθριμών και τα περίχωρά της. 4 πόλεις. Και από το μισό της φυλής του Μανασί, τη Θαανάχ και τα περίχωρά της και την Γαθριμών και τα περίχωρά της. 2 πόλεις. Όλες οι πόλεις ήσαν 10 και τα περίχωρά τους για τις συγγένειες των υπόλοιπων γιών του Καάθ. Και στους γιους του Γυρσών, από τις συγγένειες των Λεβιτών, έδωσαν από το άλλο μισό της φυλής του Μανασί, την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, τη Γολάν, στη Βασάν και τα περίχωρά της, και την Βεθσερά και τα περίχωρά της, 2 πόλεις. Και από τη φυλή του Ισάχαρ, την Κισιών και τα περίχωρά της, την Δαβράθ και τα περίχωρά της, την Ιαρμούθ και τα περίχωρά της,

0: την Εν Γανίμ και τα περίχωρά της, 4 πόλεις. Και από τη φυλή του Ασύρ, την Μισαάλ και τα περίχωρά της, την Αβδόν και τα περίχωρά της, την Χελκάθ και τα περίχωρά της και τη Ρεόβ και τα περίχωρά της, 4 πόλεις. Και από τη φυλή του Νεφθαλή, την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, την Κέδες στη Γαλιλαία και τα περίχωρά της, την Αμόθ Δόρ και τα περίχωρά της και την Καρθάν και τα περίχωρά της, 3 πόλεις. Όλες οι πόλεις των Γυρσονιτών, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν 13 πόλεις και τα περίχωρά τους. Και στις συγγένειες των γιών του Μεραρί, στους υπόλοιπους από τους Λεβίτες, έδωσαν από τη φυλή του Ζαβουλών την Ιοκνεάμ και τα περίχωρά της, την Καρθά και τα περίχωρά της, τη Δυμνά και τα περίχωρά της, την Νααλόλ και τα περίχωρά της, 4 πόλεις. Και από τη φυλή του Ρουβίν έδωσαν την Βοσόρ και τα περίχωρά της και την Ιαζά και τα περίχωρά της, την Κεδημόθ και τα περίχωρά της και την Μιφάθ και τα περίχωρά της, 4 πόλεις. Και από τη φυλή του Γάδ έδωσαν την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, τη Ραμόθ στη Γαλάδ και τα περίχωρά της και την Μαχαναΐμ και τα περίχωρά της, την Εσεβόν και τα περίχωρά της, την Ιαζήρ και τα περίχωρά της. Όλες οι πόλεις ήσαν 4. Όλες οι πόλεις που δόθηκαν με κλήρους στους γιους του Μεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, τους υπόλοιπους από τις συγγένειες των Λεβιτών, ήσαν 12 πόλεις. Όλες οι πόλεις των Λεβιτών που ήσαν μέσα στην ιδιοκτησία των γιών Ισραήλ, ήσαν 48 πόλεις και τα περίχωρά τους. Οι πόλεις αυτές ήσαν κάθε μία μαζί με τα περίχωρά τους ολόγυρα. Έτσι ήσαν όλες αυτές οι πόλεις. Και ο Κύριος έδωσε στον Ισραήλ ολόκληρη τη γη που ορκίστηκε να δώσει στους πατέρες τους. Και την κυρίευσαν και κατοίκησαν σε αυτή. Και ο Κύριος τους έδωσε ανάπαυση από παντού, σύμφωνα με όλα όσα ορκίστηκε στους πατέρες τους. Και κανένας από όλους τους εχθρούς τους δεν μπόρεσε να σταθεί μπροστά τους. Όλους τους εχθρούς τους ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι τους. Δεν ματαιώθηκε ούτε ένα από όλα τα αγαθά λόγια που ο Κύριος μίλησε στον οίκο Ισραήλ. Όλα πραγματοποιήθηκαν. Ιησούς του Ναβί, 22ο κεφάλαιο. Τότε ο Ιησούς συγκάλεσε τους Ρουβινίτες και τους Γαδίτες και το μισό της φυλής του Μανασί και τους είπε: «Εσείς τηρήσατε όλα όσα ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, σας πρόσταξε και υπακούσατε στη φωνή μου, σύμφωνα με όσα εγώ σας πρόσταξα. Δεν εγκαταλείψατε τους αδελφούς σας τις πολλές αυτές ημέρες, μέχρι σήμερα, αλλά τηρήσατε εντελώς την εντολή του Κυρίου του Θεού σας. Και τώρα, ο Κύριος ο Θεός σας έδωσε ανάπαυση στους αδελφούς σας, καθώς υποσχέθηκε σε αυτούς. Τώρα λοιπόν, επιστρέψτε και πηγαίνετε στα σπίτια σας, στη γη της ιδιοκτησίας σας, που ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, σας έδωσε στην περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη. Προσέχετε τώρα, όμως, υπερβολικά στο να εκτελείτε τις εντολές και τον νόμο που ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, σας πρόσταξε, να αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας και να περπατάτε σε όλους τους δρόμους Του και να τηρείτε τις εντολές Του και να είστε προσιλωμένοι σε Αυτόν και να το λατρεύετε με ολόκληρη την καρδιά σας και με ολόκληρη την ψυχή σας». Και ο Ιησούς τους ευλόγησε και τους απέλησε και πήγαν στα σπίτια τους. Και στο μεν μισό της φυλής του Μανασί ο Μωυσής έδωσε κληρονομιά στη Βασάν, στο άλλο μισό αυτής της φυλής όμως, ο Ιησούς έδωσε κληρονομιά ανάμεσα στους αδελφούς τους, από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη, δυτικά. Και όταν ο Ιησούς τους έστειλε στα σπίτια τους, τους ευλόγησε και μίλησε σε αυτούς ως εξής: «Επιστρέψτε με πολλά πλούτη στα σπίτια σας και με υπερβολικά πολλά κτίνη, με ασίμι και με χρυσάφι και με χαλκό και με σίδερο και με ημάτια, υπερβολικά πολλά. Μοιραστείτε τα λάφυρα των εχθρών σας με τους αδελφούς σας». και η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ και το μισό της φυλής του Μανασί στράφηκαν και αναχώρησαν από τους γιους Ισραήλ από τη Σιλό, που είναι στη γη Χαναάν, για να πάνε στη γη Γαλάδ, στη γη της ιδιοκτησίας τους, την οποία κληρονόμησαν σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου διαμέσου του Μωυσή. Και όταν ήρθαν στα μέρη γύρω από τον Ιορδάνη, που είναι μέσα στη γη Χαναάν, η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ και η μισή φυλή του Μανασί, οικοδόμησαν εκεί ένα θυσιαστήριο κοντά στον Ιορδάνη, ένα θυσιαστήριο μεγάλο σε μέγεθος. Και οι γη Ισραήλ άκουσαν να λέγεται «Δέστε, η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ και το μισό της φυλής του Μανασί οικοδόμησαν θυσιαστήριο κατ' άντικρη στη γη Χαναάν, στα μέρη ολόγυρα στον Ιορδάνη, προς τη διάβαση των γιών Ισραήλ». Και όταν οι γη Ισραήλ το άκουσαν, συγκεντρώθηκε ολόκληρη η συναγωγή των γιών Ισραήλ στη Σιλό για να ανέβουν να πολεμήσουν εναντίον τους. Και οι γη Ισραήλ έστειλαν στους γιους του Ρουβίν και στους γιους του Γάδ και στο μισό της φυλής του Μανασί, στη γη Γαλάδ, τον Φινεές, γιο του Ελεάζαρ, τον ιερέα, και μαζί του 10 άρχοντες, από ένα άρχοντα αρχηγό πατριών, αναφιλή του Ισραήλ, και καθένας ήταν ο πρώτος της οικογένειας των πατέρων του, επάνω στις χιλιάδες του Ισραήλ. Και επήγαν στους γιους του Ρουβίν και στους γιους του Γάδ και στο μισό της φυλής του Μανασί, στη γη Γαλάδ, και τους μίλησαν λέγοντας «Αυτά λέει ολόκληρη η συναγωγή του Κυρίου. Ποια είναι αυτή η ανομία που πράξατε ενάντια στο Θεό του Ισραήλ, ώστε να απομακρυνθείτε σήμερα από τον Κύριο, οικοδομώντας θυσιαστήριο για σας, για να αποστατήσετε σήμερα από τον Κύριο? Μικρό στάθηκε το αμάρτημά μας στη Φεγόρ, από το οποίο δεν καθαριστήκαμε μέχρι σήμερα και έγινε πληγή στη συναγωγή του Κυρίου, και εσείς σήμερα θα αποστατήσετε από τον Κύριο? Βέβαια, αν εσείς αποστατήσετε σήμερα από τον Κύριο, αύριο θα οργιστεί ενάντια σε ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ. Αν η γη της ιδιοκτησίας σας είναι ακάθαρτη, διαβείτε στη γη της ιδιοκτησίας του Κυρίου, όπου κατοικεί η σκηνή του Κυρίου, και πάρτε ιδιοκτησία ανάμεσά μας. Και μη αποστατήσετε από τον Κύριο, ούτε να αποστατήσετε από μας, οικοδομώντας για σας θυσιαστήριο εκτός από το θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού μας. Δεν έπραξε ανομία στο ανάθεμα ο Αχάν, ο γιος του Ζερά, και έπεσε οργή επάνω σε ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ? Και ο άνθρωπος εκείνος δεν αφανίστηκε μόνος του στην ανομία του? Τότε αποκρίθηκαν η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ και το μισό της φυλής του Μανασί και είπαν στους αρχηγούς των χιλιάδων του Ισραήλ: «Ο ισχυρός Θεός, ο Κύριος, ο ισχυρός Θεός, ο Κύριος, αυτός ξέρει και ο Ισραήλ αυτός θα γνωρίσει, αν το κάναμε αυτό για αποστασία ή αν για ανομία ενάντια στον Κύριο, μη μας λυτρώσεις αυτή την ημέρα. Αν οικοδομήσαμε για μας θυσιαστήριο για να αποχωριστούμε από τον Κύριο, ή αν για να προσφέρουμε πάνω σε αυτό ολοκαύτωμα ή προσφορές, ή αν για να προσφέρουμε πάνω σε αυτό ειρηνικές θυσίες, αυτός ο Κύριος ας το εξητήσει. Και αν δεν το κάναμε μάλλον από φόβο αυτού του πράγματος, λέγοντας «Αύριο τα παιδιά σας μπορούν να πούν στα παιδιά μας τα εξής. Τι έχετε εσείς να κάνετε με τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ? Επειδή ο Κύριος έβαλε τον Ιορδάνη ως όριο ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς, γη του Ρουβίν και γη του Γάδ, δεν έχετε μέρος μαζί με τον Κύριο. Και οι γη σας κάνουν τους γιους μας να σταματήσουν από το να φοβούνται τον Κύριο. Γι' αυτό είπαμε, ας επιχειρήσουμε τώρα να οικοδομήσουμε για μας το θυσιαστήριο, όχι για ολοκαύτωμα ούτε για θυσία, αλλά για να είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς και ανάμεσα στις γενναίες μας ύστερα από εμάς, ότι εμείς κάνουμε τη λατρεία του Κυρίου μπροστά του με τα ολοκαυτώματά μας και με τις θυσίες μας και με τις ειρηνικές προσφορές μας. Για να μην πουν αύριο τα παιδιά σας στα παιδιά μας, εσείς δεν έχετε μέρος με τον Κύριο. Γι' αυτό είπαμε, αν τύχει να μιλήσουν έτσι σε εμάς ή στις γενναίες μας αύριο, τότε θα αποκριθούμε. Κοιτάξτε, το ομοίωμα του θυσιαστηρίου του Κυρίου που οικοδόμησαν οι πατέρες μας, όχι για ολοκαύτωμα ούτε για θυσία, αλλά για να είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς. Μη γέννητο να αποστατήσουμε από τον Κύριο και να αποχωριστούμε σήμερα από τον Κύριο, οικοδομώντας θυσιαστήριο για ολοκαύτωμα για προσφορές και για θυσία, εκτός από το θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού μας που είναι μπροστά στη σκηνή του. Και όταν ο Φινέας, ο ιερέας και οι άρχοντες της συναγωγής και οι αρχηγοί των χιλιάδων του Ισραήλ που ήσαν μαζί του άκουσαν τα λόγια που η γη Ρουβίν και η γη Γάδ και η γη Μανασί μίλησαν, ευχαριστήθηκαν. Και ο Φινέας, ο γιος του Ελεάζαρ, ο ιερέας, είπε στους γιους του Ρουβίν και στους γιους του Γάδ και στους γιους του Μανασί: «Σήμερα γνωρίσαμε ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας, επειδή δεν πράξατε την ανομία αυτή ενάντια στον Κύριο. Τώρα λυτρώσατε τους γιους Ισραήλ από το χέρι του Κυρίου». Και γύρισε ο Φινέας, ο γιος του Ελεάζαρ, ο ιερέας, και οι άρχοντες από τους γιους του Ρουβίν και από τους γιους του Γάδ, από τη γη Γαλαάδ στη γη Χαναάν, στους γιους Ισραήλ, και έφεραν σε αυτούς απόκριση. Και το πράγμα άρεσε στους γιους Ισραήλ. Και οι γιοι Ισραήλ ευλόγησαν το Θεό και δεν είπαν να ανέβουν ξανά εναντίον τους σε μάχη για να αφανίσουν τη γη όπου κατοικούσαν η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ. Και η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ ονόμασαν το θυσιαστήριο Εδ, επειδή είπαν: «Αυτό θα είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε μας, ότι ο Κύριος είναι ο Θεός».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ιησού μου, η Εκκλησία σου σε υψώνει αυτή την ώρα, Κύριε. Σε υψώνουμε πάνω από οτιδήποτε άλλο, πάνω στον κόσμο αυτόν, Κύριε. Το όνομά σου είναι πάνω από τους λαούς και τα έθνη σημαία. Δεν είναι τίποτε που να υπάρξει ώστε να το συγκρίνουμε με σένα, Κύριε. Είσαι ασύγκριτος κατά τη σοφία, κατά την σύνεση, κατά την δύναμη, Κύριε. Την ώρα αυτή ζητάω να κατέβεις επάνω μας, Κύριε, με το χρίσμα του Αγίου Σου Πνεύματος πάνω στο Λόγο Σου, Κύριε Θεέ μου. Έλα και μίλησε στην Εκκλησία Σου. Οι καρδιές μας είναι μπροστά Σου. Τις διαθέτουμε, Κύριε, όπως ο πυλός στα χέρια του πλάστη. Έλα Εσύ, Κύριε Θεέ μου, και μίλησε μας, πλάσε μας, Κύριε. Κατεύθυνε μας, οδήγησε μας, γέμισε μας με το θέλημά Σου το Άγιο, Κύριε. Εμφύτεψε το βαθιά στα σπλάχνα μας, για να κάνουμε αυτό που ζητάς, αυτό που επιθυμείς, αυτό που θέλεις, Κύριε, αυτό που σε ευχαριστεί, γιατί αυτό είναι το παν για μας, Πατέρα, να κάνουμε αυτό που Εσύ θέλεις, Πατέρα ουράνιε, να ευαρεστήσουμε Εσένα πλέον, όχι τους εαυτούς μας, όχι τους ανθρώπους, όχι τον κόσμο, Κύριε, αλλά Εσένα τον Άγιο Κύριο που αγαπούμε. Ω Σωτήρα, έλα με το χρήσμα Σου, χρήσε και εμένα, χρήσε και το λαό Σου, Κύριε. Κατέβασε το πνεύμα της δόξας Σου επάνω μας, Κύριε. Και σήμερα Εσύ θα γεμίσεις τα σπλάχνα μας με τα δικά Σου, Κύριε. Ω, Ιησού μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Και ο μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα, Κύριε. Αφινόμαστε σε Σένα, Πατέρα. Εσύ κάνε την εργασία Σου αυτή την Άγια, Κύριε. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού το ζητούμε. Για τη δόξα Σου και μόνο. Αμήν, Κύριε, αλληλούια. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Εάν κοιτάξουμε με μια ματιά όλη την Καινή Διαθήκη και θέλουμε να δώσουμε το περιεχόμενό της με 3-5 λέξεις. Το ζουμί. Ποιο είναι το ζουμί, αδελφοί? Γιατί ήρθε ο Γιος του Θεού να ζητήσει και να σώσει το απολωλό σου. Το κύριο θέμα του ουρανού. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός έψαλαν οι άγγελοι. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Η ευδοκία του Θεού να σώσει τον άνθρωπο, να τον φέρει κοντά του, ενώ είναι απομακρυσμένος, χαμένος, να τον προσελκύσει, να τον φέρει μες στη δόξα του. Το κύριο μήνυμα του Ευαγγελίου. Στο Λουκά, στο Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο, θα διαβάσουμε. Στο κεφάλαιο αυτό ο Κύριος μας δίνει 3 παραβολές. Το κήρυγμα σήμερα για πολλούς είναι ίσως απλό. Το έχουμε ξανακούσει τα εδάφια, αλλά αδελφοί, ο Λόγος του Θεού ποτέ δεν παλιώνει. Έχει να μας δώσει θαυμαστά πράγματα σήμερα. Γιατί θέλει να κινήσει όλη την Εκκλησία με τα σπλάχνα του ο Κύριος. Και θα δούμε πού χτυπάει η καρδιά του Κυρίου. Μιλήσαμε για την αγάπη του Κυρίου, για την προσκύνηση, για τη λατρεία, για την ειδωλολατρεία. Τώρα ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε πού χτυπάει η καρδιά του μέσα στα σπλάχνα των τέκνων. Ο Γιος του Θεού, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, γεννημένος από το Πνεύμα το Άγιο και την Παρθένο Μαρία, είχε έναν κύριο στόχο, μια κύρια διακονία, η οποία δέσποζε σε όλη τη ζωή του, στις κινήσεις του, στις βλέψεις του, στις οράσεις του. Ποια ήταν η διακονία του? Να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Να ζητήσει και να σώσει τον άνθρωπο. Είναι τυχαίο, λέτε, που ο Λόγος του Θεού κάθεται και αφηγείται περιπτώσεις ιστορικά όπου ο Κύριος συνάντησε ανθρώπους, αλλά του περιθωρίου, θα λέγαμε, κατά τα δεδομένα του κόσμου. Δηλαδή, ο Ιωάννης, στο τέταρτο κεφάλαιο, θέλει να περιγράψει και να μας δείξει την θεότητα του Ιησού, και τι κάνει? Κάθεται και μας αναφέρει τη συζήτηση που είχε ο γιος του Θεού με μια γυναίκα η οποία ήταν Σαμαρίτισσα. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Είχε 5 άνδρες και ζούσε με κάποιον τον έκτο. Είναι ακραία περίπτωση ή όχι? Είναι. Έχω γνωρίσει γυναίκες οι οποίες είχαν 2-3 άνδρες, άντε 4 το πολύ. Αλλά 6 μέχρι τώρα δεν έχω γνωρίσει. Και όμως ο Λόγος του Θεού κάθεται και ξοδεύει χρόνο, κεφάλαιο ολόκληρο, να μας μιλήσει για το ότι ο Κύριος πήρε χρόνο να βρει αυτή τη γυναίκα. Να της μιλήσει. Και να την φέρει στη σωτηρία. Μου κάνει εντύπωση ότι μας μιλάει για την Μαγδαληνή, η οποία ήταν τι και αυτή? Μια πόρνη ήτανε. Και μάλιστα φορτωμένη με 7 δαίμονες μέσα της. Μαρία Μαγδαλή, εκ της οποίας ο Κύριος εξέβαλε 7 δαιμόνια, λέει ο Λόγος του Κυρίου. 7 δαιμόνια. Ακραία περίπτωση κι αυτή. Μας περιγράφει την περίπτωση του Ζακχαίου, ο οποίος ήταν αρχιτελώνης, δηλαδή αρχικλέφτης. Και είχε πλουτίσει με τα χρήματα τα οποία έπαιρνε με βία με τους Ρωμαίους στρατιώτες από τους συμπατριώτες του. Και ήταν ό,τι πιο συχαμερό στοιχείο μπορούσε να υπάρξει μέσα στον Ισραήλ για τους Ισραηλίτες. Μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού ότι αν δεν σε ακούσει ο αδερφός μου με μια και δεύτερη νουθεσία, ας είναι εισέ, λέει, ως ο αμαρτωλός και ο τελώνης. Το καταλαβαίνουμε. Και ο Κύριος στάθηκε και τον κάλεσε τον Ζακχαίο. Κοιτάξτε τι λέει εδώ στο πρώτο κεφάλαιο. Επλησίαζον δε εις αυτόν πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί, δια να ακούσω συν αυτόν. Να μείνουμε λίγο εδώ, αδελφοί. Πλησίαζαν στον Κύριο οι τελώνες και οι αμαρτωλοί. Μου κάνει τρομακτική εντύπωση. Τι ήταν αυτό που τους έκανε στον Κύριο να πλησιάσουν? Γιατί κοιτάξτε τι γίνεται. Ο Κύριος είναι ο Άγιος των Αγίων. Αμήν. Οι τελώνες και οι αμαρτωλοί και οι αμαρτωλές ήξεραν την αμαρτία τους. Γνώριζαν το χάλι τους και όμως ήταν κάτι μέσα στον Χριστό που τους τραβούσε. Είχε κάτι ο Κύριος που σαγίνευε την ψυχή και παρόλη την αμαρτία τους και την αναξιότητα που ένιωθαν, ερχόταν κοντά στον Κύριο για να τον ακούσουν. Αντίθετα, οι Φαρισαίοι πώς ένιωθαν για τους αμαρτωλούς? Θέλω, αδελφοί, να αποτινάξουμε κάθε φαρισαϊκό στοιχείο από πάνω μας. Αμήν. Έχουμε μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά να τελειώσουμε αυτή που άρχισε ο Κύριος. Να ψάχνει, να βρίσκει και να σώζει το απολωλός. Έχουμε, η Εκκλησία του σήμερα θα τελειώσει αυτή τη δουλειά. Γιατί δεν έχουμε μόνο απολωλώτα άτομα, έχουμε απολωλώτα έθνη, λαούς, γλώσσες, φυλές που είναι μέσα στο σκοτάδι και μέσα στην αμαρτία. Και ο Κύριος θέλει να τρέξουμε να τους βγάλουμε, να τους φέρουμε. Εάν δεν έχουμε αυτή την καρδιά του Κυρίου, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τι ήταν αυτό που οι άνθρωποι έβλεπαν στον Ιησού? Οι Φαρισαίοι, όταν έβλεπαν κάποιον αμαρτωλό, τι έκαναν? Μη με αγγίξεις και με λερώσεις. Είμαι πολύ Άγιος. Μάστε την προσευχή του Φαρισαίου. Και δεν είμαι σαν αυτόν τον τελώνη. Απόσταση. Εάν έχεις αυτό το πνεύμα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να έρθουν κοντά σου ούτε καν να σε ακούσουν. Τους κλείνεις με την καρδιά σου τα αυτιά τους και δεν μπορεί να περάσει ο λόγος μέσα. Ναι, μεν μιλάς, αλλά δεν μπαίνει τίποτα μέσα να σπάσει το καμπούκι αυτό για να περάσει ο λόγος και να πιάσει τον άνθρωπο. Τι ήταν αυτό που έλκυε τους ανθρώπους στον Χριστό? Ξέρετε ο Κύριος τι έκανε, αδερφοί? Ξεχώρισε τον άνθρωπο, την αξία του, από την αμαρτία. Δεν κατάκρινε τον άνθρωπο. Το είπε, εγώ δεν ήθελα, λέει, να κρίνω τον κόσμο, αλλά να τον σώσω. Ξεχώριζε την αξία της ψυχής. Αυτό για το οποίο πέθανε πάνω στο σταυρό. Αυτό που αγαπάει ο Θεός, που είναι η ψυχή του ανθρώπου, είναι πολύτιμη. Την ξεχώριζε από τις πράξεις που ίσως να έτυχε να κάνει ο άνθρωπος και να τον έχουν οδηγήσει στο σκοτάδι και στο χαμό και ερχόταν κοντά στον άνθρωπο. Ερχόταν και έμπαινε στα δικά του παπούτσια, έπαιρνε τη δική του θέση για να τον φέρει, να τον βγάλει. Και ξέρετε κάτι, όταν ο άνθρωπος που είναι μέσα στην αμαρτία καταλάβει ότι είναι μπροστά του μια τέτοια καρδιά, θα έρθει και θα ακούει ευχάριστα αυτά τα οποία λες. Είναι το πρώτο βήμα για τη σωτηρία. Και διεγόγγιζαν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν. Πόσο μου αρέσει αυτή η φράση. Ο Ιησούς δέχεται αμαρτωλούς. Έχουμε κάνει ένα αμαρτωλό σήμερα εδώ, αδελφοί? Μας δέχεται ο Κύριος. Σε δέχεται. Το τραπέζι του είναι ανοιχτό. Δεν είναι εδώ να σε κρίνει, να σε κατακρίνει ο Κύριος. Είναι εδώ να σε δεχτεί για να σε απαλλάξει από την αμαρτία. Να σου πάρει το φορτίο. Θέλει να βρεις την αξία που σου έχει δώσει. Την οποία αγαπάει. Να βρεις τον αληθινό σου εαυτό. Να βρεις τη θέση σου σαν γιος του Θεού μέσα στο σπίτι του ουράνιου πατέρα σου. Σαν κόρη του Θεού μέσα στο σπίτι του ουράνιου πατέρα σου. Αυτή την αξία υπηρετούσε ο Κύριος. Μου κάνουν εντύπωση τα βήματα του Κυρίου. Έχετε δει πόσο έτρεξε ο Κύριος? Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Γιατί έτρεχε συνέχεια? Θα μπορούσε να μείνει σε έναν τόπο, εκεί στην Καπερναούμ ας πούμε, και να έρχονται όλοι εκεί να τους υπηρετεί. Γιατί έτρεχε ο Κύριος? Κοιτάξτε τι λέει, μας δίνει παραβολές. Γόγγιζαν οι Φαρισαίοι, είπε δε προς αυτούς την παραβολή ταύτην λέγον. Τις άνθρωπος εξ ημών, εάν έχει 100 πρόβατα και χάσει εν εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 εν τη ερήμο και υπάγει ζητών το απολωλός εωσού εύρει αυτό. Τι κάνει ο ποιμένας? Δεν λέει, ένα έφυγε μωρά, έχουμε 99 τώρα σιγά. Εντάξει, τι θα κάνουμε? Όχι. Ο ποιμένας αυτός αφήνει τα 99 και πάει να βρει το χαμένο. Και προσέξτε τι λέει. Υπάγει ζητών το απολωλός, εωσού εύρει αυτό. Τι δείχνει? ότι πάει αποφασισμένος να το βρει. Δεν πάει έτσι να ρίξει μια ματιά. Πάει αποφασισμένος να βρει το χαμένο πρόβατο, να το φέρει πίσω. Πάει με πίστη, με ελπίδα μέσα στην καρδιά. Όταν βγαίνεις να ευαγγελίσεις, πώς βγαίνεις? Με αβεβαιότητα? Όταν βρίσκεις τους ανθρώπους, πώς τους φέρεσαι? Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Ότι ζητάει το απολωλός. Έως σου έβρει αυτό. Είναι χαμένο το πρόβατο. Γι' αυτό και πρέπει να τρέξουμε. Γι' αυτό και ο Κύριος μας έτρεξε. Πάνω, κάτω, ξανά πάνω, ξανά κάτω, μέσα, έξω, δεξιά, αριστερά. Πήγαινε να βρει το απολωλός. Έφεραν στον Κύριο αυτή την μιχευωμένη γυναίκα. Βέβαια οι Φαρισαίοι ήξεραν τον νόμο ότι κανονικά έπρεπε να τους φέρουν και τους δύο. Και τον άντρα και τη γυναίκα που μίχευαν. Για να λιθοβοληθούν. Μια αβοήθητη γυναίκα. Αντιμέτωπη με τον νόμο. Ποιος μπορεί να τη βοηθήσει? Γύρω της λύκη αιμοσταγής έτοιμη με τις πέτρες να την δολοφονήσουν. Δόξα τω Θεώ που τη φέραν μπροστά στον Ιησού. Ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί να κερδίσουν μια δίκη για ένα χαμένο πρόβατο μπροστά σε αυτόν που είναι ο νόμος. Σε αυτόν που είναι ο λόγος, που είναι ο κριτής. Και τι καλός μεσίτης που είναι ο Κύριος. Με τι ωραίο ελιγμό έδιωξε τους διώκτες και γλίτωσε τη γυναίκα. Να προσέχουμε αδελφοί το γράμμα του νόμου. Τι κάνει αυτό? Θανατώνει. Ο νόμος δόθηκε για να φέρει ζωή, όχι να την πάρει τη ζωή. Και όταν έχεις μέσα σου το πνεύμα του Χριστού, τα σπλάχνα του, θα χρησιμοποιήσεις τον νόμο για να φέρει ζωή, όχι να πάρει ζωή. Όχι για να δέσεις ανθρώπους, αλλά για να λύσεις ανθρώπους. Όχι για να κλέψεις τη χαρά και την ευτυχία, δένοντας τους ανθρώπους 1000 όπως έκανε οι Φαρισαίοι, αλλά για να φέρεις αγαλίεση, εφροσύνη με το πνεύμα του νόμου. Γι' αυτό λέει ότι η Βασιλεία του Θεού είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά χαρά και ειρήνη και δικαιοσύνη εν πνεύματι Αγίου. Όποιος είναι, λέει, αναμάρτητος από σας, ας βάλει τον πρώτο λίθο. Και ένας-ένας άφηναν τις πέτρες και φεύγανε. Τελικά έμεινε το αρνί αυτό και ο Κύριος. Το χαμένο αυτό αρνί. Τι της είπε ο Κύριος? Πού είναι αυτοί που οι κατακρίνοντές σε έφυγαν, Κύριε? Τι της είπε? Ούτε εγώ σε κατακρίνω. Κοιτάξτε, τον δημιουργό ενσαρκεί. Ο Θεός ενσαρκεί είναι εκεί πέρα. Μιλάει με το πλάσμα του. Κοιτάξτε πώς διαλέγεται ο Θεός με την ψυχή. Τι σεβασμό έχει για την ψυχή, για την αξία της ψυχής. Ούτε εγώ σε κατακρίνω. Πήγαινε και μικέτη αμάρτανε. Ο καλός πατέρας. Την έχουμε αυτή την καρδιά, αδελφοί? Αυτή είναι η καρδιά που ο Θεός πασχίζει να βάλει μέσα μας. Με όλο το ζήλο για να σωθεί ο άνθρωπος, να σώσει τον άνθρωπο. Η δεύτερη παραβολή είναι περίπου ίδια. Και δείχνει τη γυναίκα η οποία στο 8 εδάφιο έχει 10 δραχμές. Τι ήταν αυτές οι 10 δραχμές? Ήτανε μέρος της περιουσίας της γυναίκας. Ραμμένες εδώ, στο τσεμπέρι επάνω. Ήταν η περιουσία της. Θυμάστε, σας το έχω πει αυτό και άλλες φορές, ότι οι γυναίκες τότε και μέχρι σήμερα, και το βλέπω αυτό και ανάμεσα στους τσιγκάνους, το ίδιο κάνουνε, το κορίτσι φεύγει από τους γονείς της και πάει και μένει στο σπίτι του άντρα της. Έτσι, δεν παίρνει τίποτα. Πάει και μένει στο σπίτι του άντρα της. Είναι έθιμα ανατολίτικα αυτά. Επομένως, μέσα δεν είναι το σπίτι της, είναι το σπίτι του άντρα της. Είναι σαν μια ξένη, θα λέγαμε. Και ο άντρας της λοιπόν, εάν δεν τα βρίσκανε, ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, είχε το δικαίωμα να ανεβεί πάνω σε μια καρέκλα και να της φωνάξει 3 φορές: «Σε χωρίζω, σε χωρίζω, σε χωρίζω». Αυτό είναι διαζύγιο, ε. Τελείωσε. Έξω. Οπότε η γυναίκα, όπως ήταν σύξυλη, έπρεπε να φύγει χωρίς να αγγίξει τίποτα. Απαγορευόταν. Δεν ήταν δικά της. Τι έκανε λοιπόν η γυναίκα? Έκανε όλη της την περιουσία, ό,τι δώρα της κάνει, οτιδήποτε, τα μετάφρασε σε χρυσό επάνω της. Και είχε εδώ χρυσές δραχμές, είχε χρυσά ενότια, είχε βαρύδια στα μαλλιά της, χρυσά. Όπου μπορούσε να βάλει χρυσό, είχε χρυσό, αφού ήταν πλούσια γυναίκα. Και είχε περιουσία, την φορούσε σε περιδέρια, σε βραχιόλια, χρυσές ζώνες και ό,τι μπορούσε να βάλει χρυσό επάνω της. Οπότε μόλις της έλεγε ο άντρας «Σε χωρίζω», αυτή έλεγε «Φεύγω». Και τα έπαιρνε όλα μαζί της και φεύγε. Μία δραχμή από αυτές, περιουσία της. Έχεις καταλάβει ποια είναι η περιουσία της Εκκλησίας? Ποια είναι η περιουσία μας, αδελφοί?
2: Εμείς έχουμε μεγάλη εκκλησία, έχουμε τεράστιο κτίριο, έχουμε μεγάλες εκτάσεις και πολλά στην τράπεζα. Είναι η περιουσία της εκκλησίας.
1: Α, ναι. Τέτοια περιουσία έχει η δικιά σας εκκλησία? Η εκκλησία του Ιησού Χριστού έχει περιουσία σε ψυχές. Αυτή είναι η περιουσία της γυναίκας. Αλλά μία δραχμή χάθηκε. Πού? Προσέξτε, το προβατάκι στον κόσμο πήγε. Αλλά και ο ποιμένας πήγε έξω και το φέρε. Εδώ όμως πού χάνεται η δραχμή? Μέσα στον οίκο. Είναι καμιά δραχμή χαμένη μήπως? Και δεν το έχεις πάρει χαμπάρι? Σε έχει χάσει τη θέση της. Και έπεσε και κάτω. Δεν είχανε, βλέπετε, μάρμαρα γυαλισμένα, ούτε πλακάκια. Χώμα ήτανε. Και ήταν πολύ εύκολο να χαθεί μες στο χώμα. Αλλά η γυναίκα τι κάνει? Παίρνει, λέει, φως. Ανάπτει λίχνον, λέει. Και σαρώνει την οικία. Γιατί πρέπει να σαρώσουμε την οικία? Να φύγουν όλα αυτά τα οποία μπορούν να κρύψουν μια ψυχή και να την φανερώσουν, να έρθει, να φανεί, να πάρει τη θέση της στην κεφαλή της γυναικός. Που είναι? Ποιος είναι η κεφαλή της γυναικός? Ο Ανήρ, ο Ιησούς. Πάρει τη θέση του. Κοιτάξτε, 3 παραβολές για το ίδιο πράγμα. Γιατί μας δίνει 3? Όταν μας δίνει 2 είναι διπλή μαρτυρία. Όταν μας δίνει 3, τριπλή έμφαση. Θέλει να μας επιστήσει την προσοχή. Ψάξε για το πολλολός. Εκεί χτυπάει η καρδιά μου. Αυτό θέλω να κάνω. Και μας δίνει και την τελευταία του ασώτου Υιού. Αυτός τώρα γιος μεγαλωμένος μέσα στο σπίτι. Από πιστούς γονείς. Με περιουσία, με χαρίσματα, με ευλογίες, με διακονίες. Και ξαφνικά λέει, εγώ θα φύγω. Πάω να κάνω δική μου. Ο πατέρας τι θα του πει? Πήγαινε. Αλλά λέει, έφυγε και ζούσε άσωτα. Έμεινε χωρίς δραχμή και εκεί που πήγε, τι έγινε μετά? Πείνα. Τι λέτε, είναι σημαντικά αυτά που λέει, αδερφοί? Πείνα. Δεν είναι το χρήσμα του Κύριου. Δεν είναι χάρις του Κύριου. Και καταντάει να βόσκει χείρους. Και να προσπαθεί να χορτάσει από ξυλοκέρατα. Και έρχεται στον εαυτό του και λέει, τι κάθομαι εδώ και κάνω? Δεν πάω πίσω στο σπίτι του πατέρα μου να γίνω ένας από τους μισθωτούς του? Μπορεί να με δεχτεί σαν γιο του, τουλάχιστον να με δεχτεί σαν ένα υπηρέτη εκεί πέρα να τρώει ένα κομμάτι ψωμί. Και γυρίζει. Δόξα τω Θεώ που γυρίζει. Ο πατέρας τι έκανε όλο αυτόν τον καιρό? Καθόταν μέσα στο σπίτι και περίμενε, άμα θέλει να έρθει ας έρθει, εγώ εδώ είμαι. Όχι, κοιτάξτε τι λέει. Λέει στο 20, και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού, ενώ δε απήχεν έτοιμα κράν, είδεν αυτόν ο πατήρ. Τι έκανε λοιπόν ο πατέρας? Έπιανε. Μήπως είδατε το γιο μου? Σε παρακαλώ, ξένε, μήπως είδες αυτό το παλικάρι εκεί? Κάπου το συνάντησες? Σε παρακαλώ, εάν τον δεις, πες του ο πατέρας σου τον γυρεύει. Θέλω να έρθει πίσω, τον αγαπάω. Τον περιμένω. Και κάποια πρωία τον βλέπει από μακριά να έρχεται. Ω, αυτή η καρδιά του πατέρα, αδελφοί. Ελάτε να την ικανοποιήσουμε. Να πάμε τους ασώτους γιους πίσω. Να φέρουμε τις άσωτες κόρες στην αγκαλιά του Κυρίου, στο σπίτι του ουράνιου πατέρα. Βλέπετε, και οι τρεις έχουν τα ίδια στοιχεία. Το ψάξιμο, την αναμονή, την επιμονή. Δεν το βάλε κάτω ο πατέρας, περίμενε. Ούτε η γυναίκα το βάλε κάτω, ούτε ο βοσκός το βάλε κάτω. Μ' ακούει η Ευαγγελιστική Εκκλησία? Δεν το βάζουμε κάτω. Έχουμε να ευαγγελίσουμε ένα νησί που είναι χαμένο. Και όχι μόνο ένα νησί εδώ, όλα τα νησιά μας. Όλη η Ελλάδα. Δίπλα η Τουρκία είναι ένας άσωτος γιος. Είναι, να μην πω, άσωτη κόρη. Μες στην πορνεία και στην ακαθαρσία. Η Συρία. Το Ισραήλ, η Ιορδανία, η Αίγυπτος. Και μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχουμε άσωτους γιους, άσωτα έθνη ολόκληρα, τα οποία πρέπει να έρθουν πίσω στην αγκαλιά του πατέρα. Ποιος θα τα φέρει, αδελφοί? Ο Κύριος θα τα φέρει μέσα από το λαό του. Μέσα από το λαό του, μέσα από σένα και μέσα από μένα. Ποια δύναμη είναι αυτή που θα μας κάνει να πάμε? Ποια δύναμη? Η δύναμη της αγάπης. Ξέρετε, η αγάπη του Θεού δεν είναι παθητική. Η αγάπη του Θεού είναι επιθετική. Τρέχει, κάνει αποστάσεις, πάει στα άκρα εκεί που δεν μπορεί να φανταστείς, κάνει πράγματα τα οποία είναι ασύλληπτα στον άνθρωπο. Γιατί είναι αγάπη του Θεού τέτοια. Θα φτάσει στα άκρα για να σώσει, να αρπάξει τον άνθρωπο. Έριξε τον Παύλο κάτω και μετά φωνάζει στον Ανανία και του λέει, πήγαινε να βρεις τον Σαύλο. Γιατί είναι σκεύος δικό μου. Τον ήξερε. Τρέχα, Φίλιππο, Φίλιππε, πήγαινε στη Γάζα να ευαγγελίσεις αυτόν τον Αιθίωπα. Στα άκρα. Πόλεις ολόκληρες με μονωμένα άτομα. Δεν έχει σημασία. Ο Κύριος ευαγγέλιζε τους όχλους, αλλά ευαγγέλιζε και άτομα. Ήρθε ο Νικόδημος. Τον ευαγγέλισε? Μέσα στο ναό κάθε μέρα ερχότανε χιλιάδες άνθρωποι για να ακούσουν τη φωνή του. Μια καρδιά, όσον αφορά το θέμα της σωτηρίας, αδιάλακτη, ασυμβίβαστος. Ήταν εκεί μέρα και νύχτα. Ο Νικόδημος πήγε νύχτα και βρήκε τον Κύριο. Για να σώσει, να φέρει τις ψυχές. Είμαστε παιδιά του, αδελφοί, ναι ή όχι? Αμήν. Κοιτάξτε οι μαθητές τι κάνανε. Κοιτάξτε τον Παύλο τι έκανε. Όργωσαν τον κόσμο μέσα σε λίγα χρόνια, μέσα στη γενιά τους. Άπλωσαν το λόγο του Θεού. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν είχαν αυτοκίνητα, δεν είχαν αεροπλάνα, δεν είχαν μηχανάκια, δεν είχαν τίποτα. Ούτε κτέλ να τους πηγαίνουν καν. Γαϊδούρια με τα πόδια τους, πλοιαράκια. Άντε τώρα να ξεκινήσεις από την Αντιόχεια, λέει, με πλοίο αδραμητινό, ήρθε από κάτω, πήγε στην Αντιόχεια, έπλευσε, μέχρι, έφτασε εδώ κάτω στους καλούς λιμένες για να πάει στη Ρώμη. Χαιρέτα μας τον Πλάτωνο, πήρε ένα χρόνο μέχρι να πάνε. Και λέω, Κύριε, πώς? Ξαπλώθηκε ο λόγος του Θεού με τρομακτική ταχύτητα με εκείνα τα μέσα. Και αν έγινε εκείνο τότε, τώρα, σήμερα, με τα μέσα τα οποία έχουμε, αδελφοί, πώς μπορεί να ξαπλωθεί ο λόγος του Θεού για να σώσει ο Κύριος τον κόσμο? Πού είναι το πρόβλημα? Στα μέσα?
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ή στο ότι ο Κύριος πρέπει να αλλάξει τη δομή της καρδιάς μας. Πολλοί χριστιανοί, ξέρετε πώς μοιάζουν. Σαν τις μαϊμούδες. Έχετε τις μαϊμούδες, όταν έρχεται μια μαϊμού, τις κάνουν έτσι μια κοινωνική εκδήλωση και την πλησιάζουν και αρχίζουν την ψηρίζουν τη μαϊμού. Το κεφάλι. Και πολλοί χριστιανοί κάνουν τίποτα άλλο, ψηρίζει ο ένας τον άλλον. Και ο κόσμος χάνεται. Και ο κόσμος χάνεται. Ο διάβολος θέλει να μας πνίξει σε μια κουταλιά νερό μέσα. Και δεν πρέπει, αδελφοί. Πρέπει να βρούμε το στοιχείο μας, να βρούμε αυτό που ο Κύριος μας έδωσε να κάνουμε και να τάξουμε τη ζωή μας σε αυτό και οι δυνάμεις του ουρανού θα ανοίξουν για να φανεί η δόξα του Κυρίου. Τι γίνεται μετά που βρήκε το Απολλωνός, τι γίνεται, τι έγινε, λέει, κοιτάξτε, κοινό και στα τρία, λέει, ζητών το Απολλωνός εσού έβρει αυτόν, ο βοσκός, ωραία, και ευρών αυτό βάλει επί τους ώμους αυτού, προσέξτε θέση, ο ώμος συμβολίζει ισχύ, δύναμη, εξουσία. Ο Κύριος κρατάει την καινούργια ψυχή που έρχεται μέσα στο πίμνιο, στους ώμους του επάνω. Του δίνει την πιο ψηλή θέση. Εμάς μπορεί να μας έχει εδώ κάτω, αλλά την καινούργια ψυχή που τη βάζει. Εκεί πάνω. Και αμέσως χαίρουν άκρας προσοχής από την Εκκλησία και από τον Κύριο. Και λέει, και ελθόν εις τον οίκον, συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας λέγον προς αυτούς, συγχάρητέ μη, διότι εύρον το πρόβατό μου το Απολλωνός. Όταν έχεις χαρά, μπορείς να την κρατήσεις μόνος σου. Πολύ χαρά. Ε, τι κάνουμε. Θες να τη μοιραστείς τη χαρά. Θες να το πεις σε όλους. Βγαίνει από μέσα σου, δεν μπορείς να την κρατήσεις. Ποια, αδερφή, είναι η χαρά της Εκκλησίας εδώ? Ποια είναι η χαρά? Το ότι έρχονται καινούργιες ψυχές στον Κύριο. Έχεις χαρεί ποτέ για το ότι έχουν έρθει ψυχές? Ξέρετε τι κάνω σπίτι όταν έρχονται καινούργιες ψυχές στον Κύριο? Κάνω ένα πάρτι σόλο μέσα στο σαλόνι μου. Κύριε, σε ευχαριστώ! Αλληλούια! Αμήν! Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά, αδερφή, του να βλέπεις να ανασταίνονται από τους νεκρούς οι άνθρωποι και να έρχονται στον Κύριο. Φωνάζει τους φίλους, εάν είσαι φίλος του νυμφίου, εάν είσαι παιδί του Θεού, θα χαρείς. Γιατί ήρθε μια ψυχή στον Κύριο και αυτή η χαρά της επιστροφής τροφοδοτεί την Εκκλησία με δύναμη. Και είναι η Εκκλησία γεμάτη χαρά γιατί απολαμβάνει τους καρπούς των ψυχών που έρχονται. Τι λέτε, θα στερήσουμε τον ουρανό από αυτή τη χαρά? Αξίζει τον κόπο να τρέξουμε? Γιατί λέει, κοιτάξτε, στο 7, σας λέγω δε ότι ούτω θέλει είστε χαρά εν το ουρανό δια ένα αμαρτωλόν μετανοούντα, μάλλον παρά δια 99 δικαίους ήτινες δεν έχουν συγχρίαν μετανοίας. Ο Θεός να μας φυλάει από τους δίκαιους οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη από μετάνοια. Αυτοί σταύρωσαν τον Κύριο. Γιατί ένας αληθινός γιος του Θεού είναι συνέχεια σε κατάσταση μετανοίας. Είναι κατάσταση πια. Ναι, εγώ μετανόησα πριν 20 χρόνια. Ναι. Δηλαδή από εκεί και πέρα δεν μετανόησες καθόλου? Κάθε μέρα πρέπει να νιώθεις το βάρος, την ευθύνη, την αναξιότητα. Κύριε, εάν προσπαθώντας να κάνω το έργο σου κάπου έσφαλα, κάτι έκανα, Κύριε, συγχώρησέ με. Βοήθησέ με. Κάλυψέ με. Σκέπασέ με, Κύριε. Εάν πείραξα, είπα κάτι, Κύριε, συγχώρησέ με. Περπατάς με σπασμένο αγγείο μπροστά σε έναν τρομερό Θεό, ο οποίος είναι πυρ καταναλύσκων αλλά γεμάτος ζήλο και αγάπη να σώσει. Και εσύ είσαι το μέσο μέσα από το οποίο ο Κύριος εξαπολύει τις δυνάμεις της σωτηρίας γύρω στους ανθρώπους για να τους σώσει. Δεν υπάρχει περιθώριο σκλήρυνσης, όπως αυτός ο αδερφός του Άσο του γιου. Όλοι χαιρόντουσαν. Ο πατέρας χαιρότανε, ο άσοδος γιος χαιρότανε, μέσα στην οικία έσφαξε το μόσχο το σιδευτό, οι δούλοι χαιρόντουσαν, υπήρχε πανηγύρι, χαρά, έψαναν όλοι. Ποιος είχε πρόβλημα? Ποιος είχε πρόβλημα? Ο μεγαλύτερος αδερφός. Ξέρεις πόσο καιρό είμαι εγώ στο Χριστό? Τα έβαλε με τον πατέρα του. Γιατί δεν έσφαξες ποτέ για μένα ένα ερήφιο? Και μόλις ήρθε αυτός που έφαγε την περιουσία του με τις πόρνες, τον ξεσκέπαζε τον αδελφό του. Έβγαζε τις αμαρτίες του κάτω από το αίμα του Χριστού για να δικαιωθεί. Να προσέξουμε, αδελφοί. Πρέπει να πάρουμε τη θέση μας εκεί ακριβώς που ο Θεός θέλει. Να αφήσεις πια τα παιδιάστικα και τα μορουδίστικα και να πάρεις την καρδιά των πατέρων μέσα σου και να χαίρεσαι μαζί με τον πατέρα. Χαιρόμαστε, αδελφοί? Όταν έρθει το απολωλός, έχουν ανάγκη από την προσοχή μας. Έχουν ανάγκη από την περίθαλψή μας. Τους βάζουμε τις ανάγκες τους πρώτες. Όταν κλαίει το μωρό το βράδυ 3 η ώρα, η μαμά δεν λέει, σε τάισα, είσαι μια χαρά, πάνα κλαίγε. Καλά, άμα κλαίει ψεύτικα, εντάξει, θα το κάνει για να ησυχάσει. Αλλά μετά, άμα συνεχίζει και μαυρίσει το κλάμα, τι θα κάνει? Κάνει βόλτες. Βραδινή βάρδια. Αδερφέ, έχουμε πρόβλημα. Βοήθησε, διωγμός σηκώθηκε. Λένε εναντίον μας χίλια δυο, δεν μπορούμε να τα αντέξουμε. Κάνε κάτι, τι να κάνουμε? Έρχομαι. Πας εκεί. Προσευχή, μιλάς το λόγο του Κυρίου και ησυχάζουν όλα. Κοιμώνται, φεύγεις εσύ. Μετά από 2-3 μέρες, ξανά πάλι. Αδερφέ, εκείνο έγινε, το άλλο έγινε. Ξανά πάλι. Να τα αντέψουμε τις καινούργιες ψυχές. Χαρά μας. Αμήν. Δεν υπάρχει κούραση, αδερφή. Εάν δεν το κάνεις με την αγάπη του Κυρίου, εάν δεν υπάρχει μέσα σου, θα κουραστείς. Θα σε κουράσει. Όταν είναι η αγάπη, μπορεί να έχεις σωματική κούραση. Τώρα που ήμουν αυτές τις εβδομάδες εκεί έξω, υπηρετούσα πραγματικά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πότε κοιμόμουνα? Μέσα στο αυτοκίνητο. 5 λεπτά. Βαθύ ύπνο. Φτάσαμε. Τα μάτια επάνω. Δύναμη. Ώρες. Το βράδυ ξανά. Μέχρι να πάω σπίτι είχα κοιμηθεί. Σηκώνεσαι την άλλη μέρα το πρωί φρέσκος. Γιατί η ψυχή σου είναι ξεκούραστη. Το σώμα δεν θέλει πολύ. Θέλει λίγο ύπνο και είσαι στο πόδι. Τρέχει συνέχεια. Γιατί είναι χαρά να βλέπεις τον Κύριο να αγγίζει τα παιδάκια του, να αγγίζει τα πολλότα, να έρχονται στον Κύριο, να γεμίζουν με το φως, με τη χαρά του Κυρίου, με ζήλο για τα πράγματα του Θεού. Ω, είναι μεγάλη χαρά, αδερφοί. Και αυτή είναι η χαρά της Εκκλησίας. Αυτό είναι που κρατάει όλη την Εκκλησία στο πόδι. Της δίνει ζωή, της δίνει δύναμη. Προκοπή για όλα όσα κάνουμε είναι το να έρχονται οι ψυχές.

αλλά εννοεί το πάχος της υπερηφανίας, της αργίας, του να βλέπεις να χάνονται οι ψυχές και εσύ να κάθεσαι αποχαυνομένος και να μην κάνεις κάτι. Ο Κύριος είναι ζηλωτής, αδελφοί. Θέλει να σώσει. Θέλει να σώσει. Έχουμε ένα θαυμάσιο παράδειγμα στην επιστολή του Φιλίμωνα. Ο Φιλίμωνας ήταν καρπός του Παύλου. Κύριος, είχε δούλους, ήταν άρχοντας ο άνθρωπος. Και είχε εκκλησία στο σπίτι του. Και ένας δούλος του, ο Ονίσιμος, Ονίσιμος θα πει χρήσιμος, του κλέβει λεφτά από το σπίτι, το σκάει και πάει στη Ρώμη. Δεν μπορούσε να βρει κανείς κανένα στη Ρώμη. Ναι, αλλά ποιος τον βρήκε στη Ρώμη? Ο Παύλος. Τον ευαγγέλισε και ήρθε στον Χριστό. Και κάθεται τώρα ο Ονίσιμος και εξιστορεί τη ζωή του στον Παύλο. Και τι βρίσκει ο Παύλος? Ότι είναι ο δούλος του αδερφού και φίλου του Φιλίμωνα. Και τι του λέει τώρα? Στέλνει ένα γράμμα. Τα έφαγε τα λεφτά ο Ονίσιμος. Πάντα λεφτά. Ζημιώθηκε ο Φιλίμωνας. Ναι, αλλά ο Παύλος τώρα τι κάνει? Μπαίνει στη μέση. Κοιτάξτε με τι καρδιά υπηρετούσαν οι Απόστολοι, αδερφοί. Και λέει, στο Α16 λέει, ότι σου τον στέλνω πίσω, ουχή πλέον ως δούλον, αλ υπέρδούλον. Ξέρετε τι σήμαινε δούλος? Δούλος ήταν σαν ένα αντικείμενο, το οποίο σου ανήκε. Είχες κυριότητα επάνω του, μπορούσε να το σηκώσεις 5 τα ξημερώματα, να τρέξει να κάνει αυτό, να κάνει εκείνο, και να τον έχεις όλη μέρα στο πόδι μέχρι το βράδυ και δεν θα έβγαζε κιχ ο δούλος. Έπρεπε να σου κάνει ό,τι ακριβώς του είπες. Δικαίωμα ζωής και θανάτου σχεδόν. Θεωρείτο ότι ήταν αργύριό σου. Το χρήμα σου. Ο δούλος ήταν χρήμα σου. Τι δείχνει αυτό? Ο Κύριος όμως τι βλέπει? Πώς βλέπει την ψυχή? Ο Παύλος πώς έβλεπε? Λέει, τώρα λέει Φιλίμωνα, δεν σου το στέλνω σαν δούλο, αλλά υπέρδούλον, αδερφό, αγαπητό. Θα μας στείλει ο Κύριος να υπηρετήσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι στα περιθώρια, ξεχασμένοι μέσα στις λάσπες και μέσα στις κοπριές, μέσα στα ζούμπερα και στα ζωήφια, χωρίς ρούχα στην πλάτη τους, γυμνοί, ξυπόλοιτοι. Θα πας. Θα τους αναγνωρίσεις σαν αγαπητούς αδελφούς. Θα τους δώσεις την αγάπη που τους ανήκει. Ή θέλουμε την δική μας τη Western Church. Την εκκλησία της Δύσης. Με τις Κάντιλα και τις Mercedes και τα γυαλιστερά πράγματα και τις ωραίες αίθουσες και τα όμορφα χαλιά κάτω και τις ωραίες εκκλησίες. Ο Κύριος μας γεννήθηκε σε ένα στάβλο, μην το ξεχνάς. Αμήν. Μας αρέσει η πολυτέλεια και στο κτίριο που θα φτιάξουμε τη χάρη του Κυρίου θα το κάνουμε πανέμορφο. Αμήν. Να μπορούν να έρθουν μέσα και οι πρέσβεις και οι πρωθυπουργοί και να νιώσουν άνεση. Αλλά να έρθει και ο τελευταίος και να νιώσει ευπρόσδεκτος. Και δεν τον βάλουμε να κάτσει πίσω. Άμα έρθει πρώτος, θα πάρει την πρώτη θέση. Αμήν. Δεν έχει θέσεις για, ξέρω εγώ, όσους παίρνουν, ξέρω εγώ, 500.000 δραχμές. Πίσω είναι αυτοί που παίρνουν 200.000 δραχμές και τελευταία είναι οι άνεργοι. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Ή να κατατάξουμε τον κόσμο σύμφωνα με την επιδερμίδα. Λευκή επιδερμίδα μπροστά. Όσο πάει πιο σκούρα, πίσω. Δεν έχει τέτοια πράγματα στο σώμα του, κύριο αδελφοί. Ελάτε να αναγνωρίσουμε την αξία. Την αξία. Και αυτή η αξία είναι ίδια σε όλους. Ίδια. Ξεχώρισε τον άνθρωπο από την αμαρτία του. Ουχή πλέον ως δούλων, αλλά υπέρδουλων αδελφών, αγαπητών, μάλιστα εισε με. Πόσο δε μάλλον εισε και κατά σάρκα και εν κυρίω. Τέλεια αποκατάσταση. Μάλιστα του λέει, κοίτα, ό,τι ζημία σου έκανε, χρέωσε τη σε μένα. Για να μην σου θυμίσω ότι μου χρωστάς και την ψυχή σου. Τον έβγαλε και χρέωστη μετά από τον Φιλίμωνα.

0: Αλλά χρέωσέ τα σε μένα. Αυτή είναι η καρδιά του Χριστού, αδερφή. Ελάτε να φέρουμε τις ψυχές μέσα στην Εκκλησία, αδερφή. Δεν είναι δικιά μου ούτε δικιά σας η Εκκλησία. Είναι του Ιησού Χριστού. Είναι η οικογένειά Του. Δεν εξαρτάται η Εκκλησία από έναν άνθρωπο. Εξαρτάται από τον Κύριο, εάν ζει μέσα στην Εκκλησία Του. Δεν είναι στο όνομα κάποιου η Εκκλησία. Είναι του Ιησού Χριστού. Ελάτε λοιπόν να πάρουμε πίστη και θάρρος να κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας κάλεσε να κάνουμε. Θέλω όλη η Εκκλησία να σηκωθεί στο πόδι και μάλιστα να κάτσει και στο γόνατο για να φέρει τις ψυχές να έρθουν μέσα οι Άγιοι του Θεού. Αμήν. Γιατί ο Κύριος λαχταράει να σώσει για να έρθει να μας πάρει να μπούμε μέσα στη δόξα Του. Ελάτε να ζητήσουμε αυτό το πνεύμα, αδελφοί. Το πνεύμα του Κύριου. Τρία κοινά στοιχεία στις παραβολές αυτές. Το χαμένο αρνί, η χαμένη δραχμή, ο χαμένος γιος. Πάει επιμένας και ψάχνει το αρνί. Η γυναίκα ψάχνει τη δραχμή και ο πατέρας τον υιό. Και έχουμε επιστροφή. Θα ψάξεις, θα τους βρεις και θα επιστρέψουμε. Δεν είναι λυπηρό κάποια στιγμή να βρεθούμε στην παρουσία του Κυρίου και θα σου πει ο Κύριος, καλώς ήρθες. Τι δώρα μου έφερες. Τα τάλαντα που σου δώσα. Απόδοσε λογαριασμό. Τι έκανες. Πες μου. Τι έκανες με τα τάλαντά σου. Κύριε, ξέρεις, τα πράγματα κάτω στη γη ήταν λίγο δύσκολα, οι εποχές δύσκολες. Είχα το μαγαζί, είχα ξέρω εγώ τη δουλειά, είχα το ένα μου και το άλλο μου. Δύσκολα, εγώ τα παιδιά, φροντιστήρια, σχολεία, πράγματα. Δύσκολα τα κατάφερνε κανείς. Τι λέτε, θα τις καταπιεί τις δικαιολογίες αυτές ο Κύριος. Φέρε τον εαυτό σου μπροστά του, γιατί αργά ή γρήγορα θα τον δούμε. Είναι το πιο σίγουρο από ότι αναπνέουμε οξυγόνο αυτή τη στιγμή. Θα σταθείς μπροστά στον Κύριο της δόξης. Τι θα του πεις. Θα του κάνεις σαν εκείνον τον δούλο. Κύριε, μου έδωσε ένα τάλαντο, φοβήθηκα, το κρύψα για να μην τυχόν και γιατί ξέρω ότι παίρνεις εκεί που δεν θερίζεις. Και αφού το ξέρεις, πεις και το κρύψες. Ας αναλογιστούμε, αδελφοί, τώρα. Ο χρόνος μας είναι πολύτιμος από πάσης πλευράς. Αλλά τι ο Κύριος είπε. Ξέρεις τι θα σου πει. Εγώ τι σου είπα. Έβαλες πρώτα όλα τα άλλα και στο τέλος τη βασιλεία μου. Έκανες δηλαδή το πρώτο πράγμα της ζωής σου τελευταίο. Και ο Κύριος όταν θέλει να σε ελέγξει δεν λυπάται τα λόγια. Τα μάτια του είναι ως φλόξπυρος και το στόμα του ρομφαία δίστομος. Και ξέρει να χωρίζει και να μπαίνει, να χώνεται παντού. Εγώ είπα, ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Με δοκίμασες. Αδελφοί, πέστε μου, ας είμαστε ειλικρινείς. Βάλαμε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και μας έλειψε τίποτα. Ή μας λείπουνε όλα επειδή έχουμε βάλει τα άλλα μπροστά και όχι τη βασιλεία του Κύριου. Ασχολιόμαστε με τους εαυτούς μας. Έχω οικογένεια. Αμήν. Ο Κύριος την αγαπάει την οικογένειά σου. Και θέλει να έχεις για να τη μεγαλώσεις κιόλας. Τον δοκίμασες τον Κύριο. Ελάτε να βάλουμε τη βασιλεία του πρώτα. Μας έβαλε να προσευχόμαστε. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Μετά, ελθέτω η βασιλεία σου. Πώς θα έρθει η βασιλεία του σε όλους αυτούς που είναι χαμένοι και απολωλά, εάν δεν τρέξεις. Εάν δεν πάμε να τους φέρουμε μέσα στη βασιλεία και να φέρουμε τη βασιλεία μέσα τους. Ο Κύριος μιλάει σε ιούς σήμερα, σε εργάτες, σε υπεύθυνους ανθρώπους, άνδρες, γυναίκες. Θέλει να μας γεμίσει με την αγάπη και θέλει να γεμίσει την Εκκλησία με τη χαρά των ψυχών. Ελάτε αδελφοί, να αλλάξουμε την Εκκλησία. Την κάνουμε τόπο χαράς της επιστροφής των νέων ψυχών. Δόξα τω Θεώ, έχουμε όλα τα εφόδια που χρειαζόμαστε. Έχουμε το Λόγο ανοιχτό μπροστά μας, τα δώρα του Κυρίου, το Πνεύμα το Άγιο, έχουμε γνώση, έχουμε μπαμπάδες και μαμάδες μπόλικους να αναλάβουν όλη την Ελλάδα. Ελάτε να το κάνουμε. Ελάτε να σηκωθούμε, να προσευχηθούμε παρακαλώ. Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε το βράδυ αυτό γιατί εσύ μίλησες στην Εκκλησία σου, εξέφρασες την ανάγκη σου Κύριε Θεέ μου για να σώσεις τον κόσμο. Την ανάγκη που έχεις Κύριε να τρέξουμε, να βγούμε έξω, να καλέσουμε, να ψάξουμε και να βρούμε το απολωλόσκυρ. Το φέρουμε μέσα στην πίμνη σου. Κύριε, βάλε αυτή την αγάπη μέσα στις καρδιές μας, το ζήλο. Ζητάω εσύ να αλλάξεις Κύριε την καρδιά μας από το να ασχολιόμαστε με τον εαυτό μας και με το ένα μας και με το άλλο μας και να αρχίζουμε να ασχολιόμαστε με τις ψυχές των ανθρώπων, με αυτούς που δεν έχουν ακούσει, να ξοδέψουμε χρόνο στην προσευχή, στα πόδια σου, να μας οδηγήσεις, να μας κάνεις σοφούς στο να κερδίζουμε τις ψυχές των ανθρώπων για σένα Κύριε. Εμείς δεν έχουμε κάτι δικό μας. Δεν έχουμε Κύριε να φέρουμε τους ανθρώπους σε κάτι ανθρώπινο. Θέλουμε να τους φέρουμε σε σένα τον Άγιο Κύριο. Να γνωρίσουν τη δόξα σου, τη σωτηρία σου, την αγάπη σου, τη χάρη σου Κύριε. Σε ευχαριστούμε Ιησού. Ζητάω να περάσει σε όλους μας το πνεύμα αυτό του Ευαγγελισμού που έχεις εσύ Κύριε. Στα σπλάχνα σου να περάσει μέσα σε όλων τα σπλάχνα Κύριε. Εσύ μας διάταξες να υπάγουμε Κύριε και να κάνουμε μαθητές όλα τα έθνη Κύριε Θεέ μου, αρχίζοντας από εδώ που είμαστε Πατέρα. Κύριε, ενεργοποίησε την Εκκλησία σου, ενδυνάμωσε την Εκκλησία σου, άνοιξε το στόμα, τα χείλη μας, την καρδιά μας Κύριε, άνοιξε το βήμα μας να τρέξουμε, να πάμε Κύριε, δώσ' μας κίνηση, ενέργεια Χριστέ μου Άγιε. Και ο καρπός θα είναι πλήρης, θα είναι πολύς Πατέρα. Κάνει η αγάπη σου να εκχυθεί μέσα από τα σπλάχνα μας έξω, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Διότι ο Κύριος θέλει ελεήσει τον Ιακώβ και θέλει έτι εκλέξει τον Ισραήλ και καταστήσει αυτούς εν τη γη αυτών. Και οι ξένοι θέλουσιν ενωθεί μετ' αυτών και θέλουσι προσκοληθεί εις τον οίκον του Ιακώβ. Και οι λαοί θέλουσι λάβει αυτούς και φέρει αυτούς εις τον τόπον αυτών. Και ο οίκος του Ισραήλ θέλει κληρονομήσει αυτούς εν τη γη του Κυρίου δια δούλους και δούλας. Και θέλουσιν είστε εχμάλωτοι αυτών ή εχμαλωτήσαντες αυτούς και θέλουσι γίνει κύριοι των καταθλιβόντων αυτούς. Και καθήν ημέραν ο Κύριος θέλει σε αναπαύσει από τη θλίψεώ σου και από του φόβου σου και από της σκληράς δουλείας εις την οποίαν είσαι καταδεδουλωμένος, θέλεις μεταχειριστεί την παροιμίαν ταύτην κατά του βασιλέως της Βαβυλώνος, λέγον «Πώς επαύθη ο καταδυνάστης, πώς επαύθη η φορολόγος του χρυσίου. Ο Κύριος συνέτριψε την ράβδον των ασεβών, το σκύπτρον των δυναστών. Ο πατάσον εν θυμό των λαών με ακατάπαυστον κτύπημα, ο δεσπόζον εν οργή επί τα έθνη, καταδιώκεται και ουδής οκολίων. Πάσα η γη αναπαύεται, ησυχάζει, εκφωνούσιν άσματα αγαλιάσεως, χαίρουσιν επί σε και εέλατη, εκέδρη του Λιβάνου, λέγουσε «αφού σύ εκοιμήθης, δενδροτόμος δεν ανέβει εφημάς». Ο Άδης κάτωθεν εκινήθη δια σε, δια να υπαντήσει την έλευσήν σου. Δια σε εξήγηρε τους νεκρούς, πάντα στους ηγεμόνας της γης. Εσήκωσεν εκ των θρόνων αυτών πάντα στους βασιλείς των εθνών. Πάντες ούτι θέλουσιν αποκριθεί και επίπροσε. Και εσύ έγινες αδύνατος καθώς ημείς, κατεστάθης όμοιος ημών. Η μεγαλαυχία σου κατηνέχθη εις των τάφων και ο θόρυβος των μουσικών σου οργάνων. Ο σκόλιξ είναι εστρωμένος υποκάτω σου και οι σκόλικες σε σκεπάζουσι. Πώς έπεσες εκ του ουρανού έως φόρε η αίτης αυγής. Συνετρίφθης κατά γης, σύ ο καταπατών τα έθνη. Σύ δε έλεγες εν την καρδία σου «Θέλω αναβεί εις των ουρανών, θέλω υψώσει των θρόνων μου υπεράνω των άστρων του Θεού και θέλω καθίσει επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά. Θέλω αναβεί επί τα ύψη των νεφελών, θέλω είστε όμοιος του υψίστου. Εις τον άδειν όμως θέλεις καταβεί, εις τα βάθη του λάκου. Οι βλέποντές σε θέλουσιν ενατινήσει προσέ, θέλουσι σε παρατηρεί λέγοντες «Ούτος είναι ο άνθρωπος, οποιόν την γη να τρέμει, οσίον τα βασίλεια, ο ερημόνων την οικουμένη, και καταστρέφων τας πόλης αυτής, ο μη απολύον εις τας οικίας αυτών τους δεσμίους αυτού. Πάντες οι βασιλείς των εθνών, πάντες αναπαύονται εν δόξη έκαστος εν τη οικία αυτού. Σι δε απερίφθης του τάφου σου ως κλάδος βδελικτός, ημάτιον και κεντημένων, πεφωνευμένων εν μαχαίρα, καταβαινόντων εις τας πέτρας του λάκου, ως πτώμα καταπατούμενον. Δεν θέλεις ενωθεί με ταυτόν εις ενταφιασμόν, διότι υφάνησα στην γήν σου, εφώνευσα στον λαόν σου. Το σπέρμα των κακοποιών ουδέποτε θέλει ονομαστεί. Ετοιμάσατε σφαγήν εις τα τέκνα αυτού, δια την ανομίαν των πατέρων αυτών, δια να μη σηκωθώσει και κληρονομήσωση την γήν και γεμίσωση το πρόσωπο της οικουμένης από πόλεων. Διότι θέλω σηκωθεί εναντίον αυτών, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω εξαλείψει από της Βαβυλώνος το όνομα και το υπόλοιπον και ιών και έκγονων, λέγει Κύριος. Και θέλω καταστήσει αυτήν κληρονομίαν εχήνων και λίμνας υδάτων και θέλω σαρώσει αυτήν με το σάρωτρον της απολίας, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Όμως εν ο Κύριος των δυνάμεων λέγον «Εξάπαντος καθώς ευουλεύθην, ούτω θέλει γίνει». Και καθώς απεφάσισα, ούτω θέλει μείνει. Να συντρίψω τον Ασσύριον εν τη γη μου και να καταπατήσω αυτόν επί των ωραίων μου. Τότε ο ζυγός αυτού θέλει σηκωθεί από αυτόν και το φορτίον αυτού θέλει αφαιρεθεί από τον νόμον αυτόν. Αυτή είναι η βουλή, η ιβεβουλευμένη καθόλης της γης. Και αυτή η χείρ η εξυπλωμένη επί πάντα τα έθνη. διότι ο Κύριος των δυνάμεων απεφάσισε και τι θέλει αναιρέσει, και η χείρα αυτού εξυπλώθη και τι θέλει αποστρέψει αυτήν, εν το έτη καθώ απέθανεν ο βασιλεύς Άχαζ, έγινεν αυτή η όρασης. Μη χαίρε Παλαιστίνη πάσα, διότι συνετρίφθη η ράβδος του πατάξαντόσε. Επειδή εκ της ρίζης του Όφεως θέλει εξέλθει βασιλίσκος και ο καρπός αυτού θέλει είστε φλογερός πετώμενος όφης και οι πρωτότοκοι του πτωχού θέλουν συτραφή και οι ενδεείς θέλουν συναναπάβεστε εν ασφαλεία και θέλω θανατώσει την ρίζαν σου με πείναν και θέλω φωνεύσει το υπόλοιπον σου. Ολόλιζε πύλη, βόα πόλης, εχάθης Παλαιστίνη πάσα, διότι έρχεται καπνός από βορρά και ουδέ εις θέλει λείψει από τις εκστρατεύσεως αυτού εν της ορισμένης καιρής. Και τις απόκρισης θέλει δοθεί εις τους πρέσβεις των εθνών, ότι ο Κύριος εθεμελίωσε την Σιών και επ' αυτήν θέλει συνελπίζει η πτωχή του λαού αυτού. Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Έψιλον. Η κατά Μωάβ όρασης. Επειδή η Αρ Μωάβ επορθήθη τη νύκτα και υφανίσθη. Επειδή η Κύρ Μωάβ επορθήθη τη νύκτα και υφανίσθη. Ανέβη εις τον οίκον και εις Δεβών τους υψηλούς τόπους δια να κλάψει. Ο Μωάβ θέλει ολολήξει δια την Εβό και δια την Μεδεβά. Πάσε εκεφαλέ θέλουσι φαλακρωθεί, παν γένιον θέλει ξυριστεί. Εν τεσοδείς αυτών θέλουσιν είστε περιεζωσμένοι σάκους. Επί των δωμάτων αυτών και εν τες πλατείες αυτών, πάντες θέλουσιν ολολήξει μετακλαθμού μεγάλου. Και η Εσεβών θέλει βοά, και η Ελεαλή. Η βοή αυτών θέλει ακουστεί έως η Ασά. Δια τούτου οι οπλοφόροι άνδρες του Μωάβ θέλουσιν ολολήξει. Η ψυχή αυτών θέλει ολολήξει δι' αυτούς. Η καρδία μου θέλει αναβοήσει δια τον Μωάβ. Οι φυγάδες αυτού θέλουσι τρέξει έως Σιγόρ, ως τριετής δάμαλης. Διότι κλαίοντες θέλουσι να αναβεί δια της αναβάσεως της Λουίθ. Διότι εν τη οδό της Οροναΐμ θέλουσιν υψώσει φωνήν εξολοθρευμού. Διότι τα ύδατα της Νιμρίμ θέλουσιν εκλείψει. Διότι ο χόρτος εξηράνθη, η χλώη εξέλιπε, δεν υπάρχει ουδέν χλωρών. Δια τούτο η αυθονία την οποίαν συνήξαν και εκείνο το οποίον απεταμίευσαν θέλει φερθεί εις την κοιλάδα των Ιτεών, διότι η φωνή έφτασε κύκλο εις τα όρια του Μωάβ, ο ολολιγμός αυτής έως Εγλαΐμ και ο ολολιγμός αυτής εις Βιρ Ελίμ, διότι τα ύδατα της Δημών θέλουσι γεμιστεί αίματος, διότι θέλω επιφέρει έτη δεινά επί Δημών, λέοντας επί τον διασωθέντα εκ του Μωάβ και επί τα υπόλοιπα του τόπου. Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα. Αποστήλατε το αρνίον προς τον άρχοντα της γης, από Σελά εν τη ερήμο, προς το όρος της θυγατρός της Ιών, διότι ως πτηνών πλανόμενων από τη σφολεάς αυτού δεδιωγμένων, ούτως εθυγατέρες του Μωάβ θέλουσιν είστε κατά τας διαβάσεις του αρνών. Βουλεύου, εκτέλεσον το δίκαιον, εν το μέσο της ημέρας κάμε την σκιάν σου ως νύκτα. Κρύψον τους δύο κομμένους, μη φανερώσεις των περιπλανόμενων. Η δε διωγμένη μου, ας παρικίσωση παρασύ, Μωάβ. Γεννούεις αυτούς σκέπη από προσώπου του πορθητού, διότι ο αρπακτήρ ετελείωσεν, ο πορθητής έπαυσεν, οι καταδυνάστε εξολοθρεύθησαν από της γης. Και με τα ελαίους θέλει συσταθεί ο θρόνος, και επ' αυτόν θέλει καθίσει εν αληθεία εν τη σκηνή του Δαβίδ, ο κρίνων και εξητών κρίσιν και σπεύδων δικαιοσύνην. Οικούσαμεν την υπερηφανίαν του Μωάβ, είναι λίαν υπερήφανος. Την υψηλοφροσύνην αυτού και την αλαζονίαν αυτού και την μανίαν αυτού. Τα ψεύδια αυτού θέλουν σηματεωθεί. Δια τούτο ο Μωάβ θέλει ολολήξει. Πάντες θέλουσιν ολολήξει δια τον Μωάβ. Θέλετε θρηνολογήσει δια τα θεμέλια της Κύρ Αρεσέθ. Εκτυπήθησαν βεβαίως. Διότι επεδιάδες της Εσεβών είναι η τονισμένε και η άμπελος της Σιβμά. Οι κύριοι των εθνών κατεσύντριψαν τα καλύτερα αυτής φυτά, τα οποία ήρχοντο έως της Ιαζήρ και περιεπλανώντο δια της ερήμου. Οι κλάδοι αυτής ήσαν εξυπλωμένοι, διέβαινον την θάλασσαν. Δια τούτο μετακλαθμού της Ιαζήρ θέλω κλάψει την άμπελον της Ιβμά. Θέλω σε βρέξει με τα δάκρυά μου, Εσεβών και Ελεαλή. Διότι επί τους θερινούς καρπούς σου και επί των θερισμών σου επέπεσεν αλαλαγμός. Και αφηρέθη η εφροσύνη και η αγαλίασης από τις καρποφόρου παιδιάδος. Και εις τους αμπελώνα σου δεν θέλουσιν είστε πλέον άσματα, ουδέ φωνέ αγαλιάσεως. Η λινοπάτε δεν θέλουσι υπατή ίνων εν της λινής. Εγώ κατέπαυσα των αλλαλαγμών του τριγητού. Όθεντε εντός θειά μου θέλουσι νυχήσει ως κιθάρα, δια τον Μωάβ, και τα εσωτερικά μου δια την Κυρ Άρες. Και ο Μωάβ, όταν φανεί ότι απέκαμεν επί τους βωμούς αυτού, θέλει εισέλθει στο αγιαστήριον αυτού για να προσευχηθεί. Πλην δεν θέλει επιτύχει. Ούτως είναι ο λόγος τον οποίον έκτοτε ελάλησε Κύριε.

0: τόσον αυτοί ανεχώρουν απέμπροσθεν αυτών. Εθυσίαζον εις τους βάλιμ και εθυμίαζον εις τα γλυπτά. Εγώ εντίδαξα έτη τον Εφραήμ να περιπατεί, πιάνον αυτόν από τον βραχιώνων αυτού. Αλλά δεν εγνώρισαν ότι ιάτρευον αυτούς. Έσυρα αυτούς με σχοινή ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης, και ήμινη σε αυτούς ως οι αφαιρούντες των ζυγών επάνωθεν των σιαγώνων αυτών, και έθεσα τροφήν έμπροσθεν αυτών. Δεν θέλει επιστρέψει εις την γην της Αιγύπτου, αλλά ο Ασσύριος θέλει είστε βασιλεύς αυτού, διότι δεν ηθέλησαν να επιστραφώσει. Και η Ρομφαία θέλει επιπέσει επί τας πόλης αυτού, και θέλει αναλώσει τους ισχυρούς αυτού, και καταφάγει ένεκα των διαβουλίων αυτών. Και ο λαός μου είναι προσκεκολλημένος εις την αποστασίαν την κατεμού. Αν και εκαλέστησαν προς τον ύψιστον, ουδείς όμως ύψωσεν αυτόν. Πώς θέλω σε παραδώσει, Εφραήμ, πώς θέλω σε εγκαταλείπει, Ισραήλ, πώς θέλω σε κάμει ως Αδαμά, πώς θέλω σε θέση ως Σεβοήμ. Η καρδία μου μετεστράφει εντός μου, τα σπλάχνα μου συνεκινήθησαν. Δεν θέλω εκτελέσει την έξαψην του θυμού μου, δεν θέλω επιστρέψει εις εξολοθρευμών του Εφραήμ. Διότι εγώ είμαι Θεός και ουχή άνθρωπος, Άγιος εν το μέσο σου. Και δεν θέλω εισέλθει εν θυμό. Κατόπιν του Κυρίου θέλουσι περιπατή, ως λέον θέλει βρυχάστε. Όταν αυτός βρυχηθεί, τότε θέλουσι σπεύσει εκστατικά τα τέκνα από της Δύσεως. Θέλουσι σπεύσει εκστατικά ως πτηνών από της Αιγύπτου και ως περιστερά από της γης της Ασσυρίας. Και θέλω αποκαταστήσει αυτούς εν τη σήκης αυτών, λέγει Κύριος. Ο Εφραήμ με περιεκύκλωσε με ψεύδι και ο οίκος Ισραήλ με απάτην. Αλλά ο Ιούδας έτι έχει εξουσίαν μετά του Θεού και είναι πιστός μετά των Αγίων. Οσιέ, κεφάλαιο, Ιώτα Βήτα. Ο Εφραήμ βόσκεται άνεμον και κυνηγεί των ανατολικών άνεμων. Καθημέραν πληθύνει ψεύδι και όλεθρον. Κάμνουσι δε συνθήκην μετά των Ασσυρίων και φέρουσιν έλεον εις την Αίγυπτον. Ο Κύριος έχει έτη κρίσιν μετά του Ιούδα και θέλει επισκεφθεί τον Ιακώβ κατά τας οδούς αυτού. Κατά τας πράξεις αυτού θέλει ανταποδώσει εις αυτόν. Εν τη κοιλία επτέρνησε των αδελφών αυτού και εν τη ανδρική ηλικία αυτού ενίσχυσε προς τον Θεόν. Ναι, ενίσχυσε με τα αγγέλου και υπερίσχυσεν. Έκλαυσε και εδεήθη αυτού. Εν Βεθήλ έβρικεν αυτόν και εκεί ελάλησε προς ημάς. Ναι, Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Κύριος είναι το μνημόσυνον αυτού. Δια τούτο σύ επίστρεψον προς τον Θεόν σου. Φύλατε έλεος και κρίσιν και έλπιζε επί τον Θεόν σου διαπαντός. Ο Εφραήμ είναι έμπορος. Ζήγια απάτης είναι εν τη χειρή αυτού. Αγαπά να αδικεί. Και ο Εφραήμ είπε, βεβαίως εγώ επλούτησα, απέκτησα υπάρχοντα εις εμ' αυτόν. Εν πάση της κόπης μου δεν θέλει ευρεθεί εν εμή ανομία ή της να λογίζεται αμαρτία. Εγώ δε είμαι Κύριος ο Θεός σου εκ γης Αιγύπτου. Θέλω σε κατοικήσει έτη εν σκηνές, ως εν ημέρες επισήμου εορτής. Ελάλησα έτη δια προφητών και οράσεις επλήθυνα εγώ και παρέστησα ομοιώσεις διαχειρός των προφητών. Εν Γαλαάδ τάχα υπήρξεν ανομία. Εν Γαλγάλης μάλιστα εστάθησαν ματαιώτης. Θυσιάζουσι ταύρους και τα θυσιαστήρια αυτών είναι ως σωρή εν τες άβλαξη των αγρών. Ο δε Ιακώβ έφυγε εις την γην της Συρίας και ο Ισραήλ εδούλευσε δια γυναίκα και δια γυναίκα εφύλαξε πρόβατα. Και δια προφήτου ανεβίβασεν ο Κύριος τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου και δια προφήτου διαφυλάχθη. Ο Εφραήμ παρόξυνεν αυτόν πικρότατα. Δια τούτο θέλει εκχέει το αίμα αυτού επ' αυτόν και των ονειδισμών αυτού ο Κύριος αυτού θέλει επιστρέψει επ' αυτόν.
1: Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον ΚΓ. Και μετά πολλήν καιρόν, αφού ο Κύριος έδωκεν εις τον Ισραήλ ανάπαυσιν από πάντων των εχθρών αυτού κύκλο, και ο Ιησούς ήτο γέρον προβεβικό στην ηλικία, συνεκάλεσεν ο Ιησούς πάντα τον Ισραήλ, τους πρεσβυτέρους αυτών και τους αρχηγούς αυτών και τους κριτάς αυτών και τους άρχοντας αυτών και είπε προς αυτούς, «Εγώ εγύρασα, είμαι προβεβικό στην ηλικία. Και εσείς είδετε πάντα όσα έκαμεν Κύριος

0: Θεός σας, εις πάντα τα έθνη ταύτα δια σας. Διότι Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο πολεμής σας υπέρ ημών. Ιδού εγώ εμοίρασα διακλήρου εις εσάς, ταύτα τα εναπολιφθέντα έθνη, διακληρονομίαν εις τας φυλάς σας, με τα πάντων των εθνών τα οποία εξολόθρευσα από του Ιορδάνου έως της θαλάσσης της μεγάλης προς δυσμάς ηλίου. Και Κύριος ο Θεός σας, αυτός θέλει εξώσει αυτούς απέμπροσθέν σας και θέλει εκδιώξει αυτούς από προσώπου σας και θέλετε κυριεύσει την γη αυτών, καθώς Κύριος ο Θεός σας υπεσχέθη προς εσάς. Αν βρίζεστε λοιπόν σφόδρα εις το να φυλάτητε και να εκτελείτε πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως, δια να μη εκκλίνετε από αυτού δεξιά ή αριστερά, δια να μη αναμειχθείτε μετά των εθνών τούτων των εναπολιφθέντων μεταξύ σας, μηδέν να μνημονεύετε τα ονόματα των θεών αυτών, μηδέν να ομώσετε, μηδέν να λατρεύσετε αυτούς, μηδέν να προσκυνήσετε αυτούς. Αλλης Κύριον των θεών σας, να είστε προσκεκολλημένοι, καθώς εκάμετε έως της ημέρας ταύτης. Διότι ο Κύριος εξεδίωξε απέμπροσθέν σας έθνη μεγάλα και δυνατά και ουδής ειδηνήθη έως της σήμερον να σταθεί εμπροσθέν σας. Εις από σας θέλει διώξει χιλίους, διότι Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο πολεμής σας υπέρ ημών, καθώς υπεσχέθη προς εσάς. Προσέχετε λοιπόν σφόδρα εις σε αυτούς να αγαπάτε Κύριον τον Θεό σας. Επειδή εάν ποτέ στραφείτε ο πίσω και προσκοληθείτε μετά του υπολείπου των εθνών τούτων, μετά τούτων των εναπολιφθέντων μεταξύ σας και συμπεθερεύσετε με ταυτόν και αναμειχθείτε με ταυτόν και εκείνα με θυμόν, εξεύρετε βεβαίως ότι Κύριος ο Θεός σας δεν θέλει πλέον εκδιώξει απέμπροσθέν σας τα έθνη ταύτα. Αλλά θέλουσιν είστε παγίδες και ένεδρε εις εσάς και μάστιγες εις τας πλευράς σας και άκαθε εις τους οφθαλμούς σας, έως σου εξολοθρευτείτε από της γης ταύτης της αγαθής, την οποίαν Κύριος ο Θεός σας έδωκεν εις εσάς. Και ιδού, σήμερον εγώ πορεύομαι την οδόν πάσης της γης, και εσείς γνωρίζετε εν όλη την καρδία ημών και εν όλη την ψυχή ημών, ότι δεν διέπεσεν ουδε εις εκ πάντων των αγαθών λόγων τους οποίους Κύριος ο Θεός σας ελάλησε δια σας. Πάντες ετελέστησαν εις εσάς, ουδε εις εξ αυτών διέπεσε. Δια τούτο, καθώς ήλθον εφ' ημάς πάντες οι αγαθοί λόγοι τους οποίους ελάλησε προς ημάς Κύριος ο Θεός ημών, ούτως ο Κύριος θέλει επιφέρει εφ' ημάς πάντα στους λόγους τους κακούς, έως σου εξολοθρεύσει ημάς από της γης της αγαθής ταύτης, την οποίαν έδωκεν εις ημάς Κύριος ο Θεός ημών. Όταν παραβείτε την διαθήν Κυρίου του Θεού σας, την οποίαν προσέταξεν εις εσάς, και υπάγετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς, τότε η οργή του Κυρίου θέλει εξαφθεί εναντίον σας και θέλετε αφανιστεί ταχαίως από της γης της αγαθής, την οποίαν έδωκεν εις εσάς. Ιησούς του Ναβί. Κεφάλαιον ΚΔΕΛΤΑ. Και συνήθρισεν ο Ιησούς πάσα στας φυλάς του Ισραήλ εν Σιχέμ και συνεκάλεσεν τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και τους αρχηγούς αυτών και τους κριτάς αυτών και τους άρχοντας αυτών και παρεστάθησαν ενώπιον του Θεού. Και είπεν ο Ιησούς προς πάντα των λαών, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, πέραν του ποταμού κατόκισαν απ' αρχής οι πατέρες σας, Σάρα ο πατήρ του Αβραάμ και ο πατήρ του Ναχώρ, και ελάτρευσαν άλλους θεούς. Και έλαβον τον πατέρα σας τον Αβραάμ εκ του πέραν του ποταμού και οδήγησα αυτόν δια πάσης της γης Χανάν και πλήθυνα το σπέρμα αυτού και έδωκα τον Ισαάκ εις αυτόν. Και εις τον Ισαάκ έδωκα τον Ιακώβ και τον Ισαάκ και έδωκα εις τον Ισαάκ το όρο Σιήρ δια να κληρονομήσει αυτό. Ο δε Ιακώβ και οι αυτού κατέβησαν εις την Αίγυπτον. Και απέστειλα τον Μωυσήν και τον Ααρών και επάταξα την Αίγυπτον δια πληγών, τας οποίας έκαμον εν μέσω αυτής και με τα ταύτα εξήγαγον ημάς. Και αφού εξήγαγον τους πατέρας Σιμών εξ Αιγύπτου, ήρθετε εις την θάλασσα. Και κατεδίωξαν οι Αιγύπτιοι ο πίσω των πατέρων ημών με αμάξας και ύπους εις την θάλασσαν την Ερυθράν. Και εβόησαν προς Κύριον, και αυτός έθεσε σκότος αναμέσων ημών και των Αιγυπτίων, και επήγαγεν επ' αυτούς την θάλασσαν, και εκάλυψεν αυτούς, και οι οφθαλμοί ημών είδον τι έκαμον εν τη Αιγύπτο. Και κατοκίσατε εν τη ερήμο ημέρας πολλάς, και σας έφερα εις την γην των Αμοραίων των κατοικώντων πέραν του Ιορδάνου, και σας επολέμησα. Και παρέδωκα αυτούς εις τα σχήρα σας, και κατεκληρονομήσατε την γην αυτών, και εξολόθρευσα αυτούς απέμπροσθέν σας. Και σηκώθη Βαλάκ ο γιος του Σεπφόρ, βασιλεύς του Μωάβ, και πολέμησε προς τον Ισραήλ. Και αποστήλας προσεκάλεσε τον Βαλάμ, γιον του Βεόρ, δια να σας καταραστεί. Αλλά εγώ δεν ήθελησα να ακούσω τον Βαλάμ. Μάλιστα δε και σας ευλόγησε και σας ηλευθέρωσα εκ των χειρών αυτού. Και διέβητε τον Ιορδάνη και ήρθετε εις Ιεριχώ. Και σας επολέμησαν οι άνδρες της Ιεριχώ, οι Αμοραίοι και οι Φερεζαίοι και οι Χαναναίοι και οι Χεταίοι και οι Γεργεσαίοι, οι Εβαίοι και οι Ιεβουσαίοι. Και παρέδωκα αυτούς εις τα σχήρα σας. Και εξαπέστειλα εμπροσθέν σας τα σφίκας και εξεδίωξαν αυτούς απεμπροσθέν σας τους δύο βασιλείς των Αμοραίων. Ουχή δια της μαχαίρας σου, ουδέ δια του τόξου σου. Και έδωκα εις εσάς γην εις την οποίαν δεν εκοπιάσατε και πόλεις τας οποίας δεν εκτίσατε και κατοκίσατε εν αυτές. Και τρώγεται αμπελώνας και ελαιώνας τους οποίους δεν εφυτεύσατε. Τώρα λοιπόν φοβήθητε τον Κύριον και λατρεύσατε Αυτόν ένα κεραιότητη και αληθεία και αποβάλλετε τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού και εν τη Αιγύπτο και λατρεύσατε τον Κύριον. Και αν δεν αρέσκει εις εσάς να λατρεύετε τον Κύριον, εκλέξατε σήμερον ποιον θέλετε να λατρεύετε. Ή τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμοραίων, εις των οποίων την γην κατοικείτε. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλουμε λατρεύει τον Κύριον. Και απεκρίθη ο λαός λέγον, μη γέννητο να αφήσουμε τον Κύριον δια να λατρεύσουμε άλλους θεούς, διότι Κύριος ο Θεός ημών αυτός ανεβίβασεν ημάς και τους πατέρας ημών εκ γης Αιγύπτου εξ οίκου δουλείας. Και αυτός έκαμεν ενώπιον ημών εκείνα τα σημεία τα μεγάλα και διεφύλαξεν ημάς καθόλην την οδόν την οποίαν διοδεύσαμεν και μεταξύ πάντων των εθνών δια των οποίων διέβημεν. Και εξεδίωξεν ο Κύριος απέμπροσθεν ημών πάντας τους λαούς και τους αμοραίους τους κατοικούντας εν τη γη. Και εμείς θέλουμε λατρεύει τον Κύριον, διότι αυτός είναι Θεός ημών. Και είπεν ο Ιησούς προς τον λαόν, δεν θέλετε δυνηθεί να λατρεύετε τον Κύριον, διότι αυτός είναι Θεός Άγιος, είναι Θεός Ζηλωτής, δεν θέλει συγχωρήσει τα ανομία σας και τα αμαρτία σας, διότι θέλετε εγκαταλείψει τον Κύριον και λατρεύσει ξένους θεούς. Τότε στραφείς θέλει σας κακώσει και θέλει σας εξολοθρεύσει, αφού σας ηγαθοποιείς. Και είπεν ο λαός εις τον Ιησούν, ουχή, αλλά τον Κύριον θέλουμε λατρεύει. Και είπεν ο Ιησούς προς τον λαόν, σηχήστε μάρτυρες εις εαυτούς, ότι εσείς εκλέξατε εις εαυτούς τον Κύριον, δια να λατρεύετε Αυτόν. Και εκείνοι είπαν, μάρτυρες. Τώρα λοιπόν, αποβάλλετε τους ξένους θεούς, τους εντομέσω ημών, και κλείνατε την καρδία ημών προς Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Και είπεν ο λαός προς τον Ιησούν, Κύριον των Θεών ημών θέλουμε λατρεύει, και εις την φωνήν αυτού θέλουμε υπακούει. Και έκαμεν ο Ιησούς διαθήκην προς τον λαόν εν τη ημέρα εκείνη, και έθεσεν εις αυτούς νόμων και κρίσιν εν Σιχέμ. Και έγραψεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους εν το βιβλίο του νόμου του Θεού. Και λαβών λίθων μέγαν έστησεν αυτόν εκεί υπό την δρύν την πλησία του αγιαστηρίου του Κυρίου. Και είπεν ο Ιησούς προς πάντα των λαών, «Ιδού ο λίθος ούτος θελήσε εις ημάς μαρτύριον, διότι αυτός ήκουσε πάντα στους λόγους του Κυρίου, τους οποίους ελάλησε προς ημάς. Θελήστε λοιπόν εις μαρτύριον εις εσάς, δια να μη αρνηθείτε τον Θεό σας». Και απέστειλεν ο Ιησούς των λαών, έκαστον εις την κληρονομίαν αυτού. Και μετά τα πράγματα ταύτα, ετελεύτησεν Ιησούς ο Υιός του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, ηλικίας 110 ετών. Και έθαψαν αυτόν εν τη σωρή εις της κληρονομίας αυτού εν Θαμνάθ Σαράχ, ή της είναι εν το όρι Εφραήμ προς βοράν του όρους Γαάς. Και ελάτρευσεν ο Ισραήλ τον Κύριον πάσας τας ημέρας του Ιησού και πάσας τας ημέρας των πρεσβυτέρων, ήτινες επέζησαν μετά τον Ιησούν και ήτινες εγνώρισαν πάντα τα έργα του Κυρίου όσα έκαμεν υπέρ του Ισραήλ. Τα δε οστά του Ιωσήφ, τα οποία ανεβίβασαν οι Ισραήλ εξ Αιγύπτου, έθαψαν εν Σιχέμ, εν τη μερίδη του αγρού, την οποίαν ηγόρασεν ο Ιακώβ παρά των ιών του Εμόρ, πατρός του Σιχέμ, διεκατόν αργύρια, και έγινε κληρονομία των ιών Ιωσήφ. Και ετελεύτησεν Ελεάζαρ ο γιος του Αρών, και έθαψαν αυτόν εν το λόφο του Φινέες, του γιου αυτού, ώστις εδόθη εις αυτόν εν το όρι Εφραήμ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια, Πατέρα μας Άγιε. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας φύλαξε, αδερφοί μου, για αυτές τις μέρες. Απόψε θα μιλήσουμε έτσι για το τρόπο που ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει με έμφαση για τη σωτηρία που έχουμε αποκτήσει με τον Κύριό μας. Που την παίρνουμε μέσω πίστης και όχι από τα καλά μας τα έργα. Είναι έργο τελειωμένο της εξιλέωσης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά η πίστη αυτή που φέρνει σωτηρία και σώζεται το άτομο, μετά πώς εκφράζεται, πώς φαίνεται αυτή η σωτηρία? Με κατάλληλα έργα, με αντίστοιχες πράξεις. Όχι για να σωθούμε, αλλά ως απόρρια της ευγνωμοσύνης μας, του χαρακτήρα μας που άλλαξε, της χαράς που έχουμε μέσα μας, να υπηρετήσουμε τον ουράνιο Πατέρα μας. Τα έργα με τα οποία εκφράζεται η πίστη για τη σωτηρία δεν είναι έργα του νόμου, ενώ των εντολών που έλεγε η Αγία Γραφή. Γιατί η δικαιοσύνη που απαιτεί ο Θεός δεν μπορεί να επιτευχθεί με το να τηρούμε τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης ή τον νόμο του Μωυσή, όπως το λέμε. Βέβαια, αυτά τα συμπεράσματα σχετικά με τη φύση και το σκοπό του νόμου του Μωυσή μας οδηγούν σε ένα ερώτημα. Αν η σωτήρια πίστη δεν εκφράζεται με την τήρηση του νόμου, που λογικά έπρεπε να φαίνεται έτσι, τότε ποια είναι τα έργα με τα οποία εκφράζεται η σωτήρια πίστη? Ποιες είναι οι κατάλληλες ενέργειες που θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε στη ζωή κάθε ατόμου που ομολογεί ότι ο Κύριος Ιησούς τώρα είναι ο σωτήρας μου και άλλαξε η ζωή μου? Και τι κάνω τώρα και τι βλέπετε εσείς να κάνω? Και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δίνεται από τον Παύλο στην προς Ρωμαίους επιστολή 8 από το 3. Είναι το κλειδί για να κατανοήσουμε τη σχέση του νόμου από τη μια και της χάριτος από την άλλη. Αυτό που ήταν αδύνατο για τον νόμο, στο οποίο ήταν αδύναμος μέσω της σάρκας, ο Θεός το έκανε, αφού έστειλε το δικό του Υιό μέσα σε ομοίωμα αμαρτωλής σάρκας και σχετικά με την αμαρτία και καταδίκασε την αμαρτία στη σάρκα, 4, για να εκπληρωθεί η δίκαιη απέτηση του νόμου μέσα σε εμάς, οι οποίοι δεν περπατούμε κατά σάρκα, αλλά κατά πνεύμα. Λέει το κείμενο, ή να το δικαίωμα του νόμου πληρωθεί εν ημίν της μη κατά σάρκα περιπατούσιν, αλλά κατά πνεύμα. Δηλαδή η φάση κλειδί εδώ είναι για να εκπληρωθεί η δίκαιη απέτηση του νόμου μέσα σε εμάς. Και όταν λέει εμάς, εννοούμε τους χριστιανούς που καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού. Δεν είναι ο ίδιος ο νόμος που πρέπει να εκπληρωθεί στους χριστιανούς, αλλά λέει η δίκαιη απέτηση του νόμου. Τι εννοεί ή να το δικαίωμα του νόμου πληρωθεί? Και η απάντηση δίνεται με τη μεγαλύτερη σαφήνεια από τον ίδιο τον Ιησού και αφορά τις δύο μεγάλες εντολές, Ματθαίος 22:35. Ήταν η απάντηση σε έναν Ιουδαίο νομικό που το ρώτησε σχετικά με τον νόμο. Τον επερώτησε, λέει, ένας από αυτούς νομικός για να τον πειράξει. «Δάσκαλε, ποια εντολή είναι μεγάλη μέσα στον νόμο?» Και εκείνος του είπε, «Να αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλη τη διάνοιά σου». Αυτή είναι η μεγάλη και πρώτη εντολή. Και δεύτερη, όμοια με αυτή, «Να αγαπήσεις τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου». Σε αυτές τις δύο εντολές κρέμεται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Και όταν το σκεφτούμε, αδερφοί, είναι ο Θεός να είναι το πρώτο στη ζωή μας και επειδή αγαπούμε τον εαυτό μας και θέλει ο Θεός να αγαπούμε την πολυτιμότητα της ψυχής μας, του εαυτού μας, όπως αγαπούμε τον εαυτό μας, έτσι πρέπει να αγαπούμε και τον πλησίο μας. Άρα, δεν θα τον κλέψεις τον πλησίο σου, αφού δεν θα θέλεις να σε κλέψουν εσένα, δεν θα τον κατηγορήσεις, δεν θα ψευτείς κλπ. Κλπ. Όλα τα μη που λέει ο Λόγος του Θεού. Και με αυτά τα λόγια, ο Κύριος Ιησούς ορίζει την δίκαια απέτηση στην οποία αναφέρεται ο Παύλος. Μην ξεχνάμε, αδερφοί, ότι ο νόμος του Μωυσή δεν ήταν παγκόσμιος. δόθηκε μόνο σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ιστορίας, μετά που βγήκαν οι Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, μετά που πέρασαν και πήγαν στο Σινά εκεί, και δόθηκε σε ένα μικρό τμήμα της ανθρώπινης φυλής. Πώς ήταν ο λαός Ισραήλ σε σχέση με όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά πίσω από αυτόν το πλήρες σύστημα νόμου στέκονται οι δύο αιώνιοι αμετάβλητοι νόμοι του Θεού για ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή. Να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλο σου το είναι και τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου. Το σύστημα του νόμου που δόθηκε μέσω του Μωυσή ήταν απλώς μια λεπτομερής εφαρμογή και επεξεργασία αυτών των δύο μεγάλων εντολών. Αγάπης για τον Θεό και αγάπης για τον πλησίο μας. Δηλαδή αυτές οι δύο εντολές ήταν η βάση ολόκληρου του νομικού συστήματος του Μωυσή και ολόκληρης της διακονίας και του μηνύματος όλων των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. 1 Τιμοθέου 1 από το 5. Ο σκοπός, το τέλος δηλαδή της παραγγελίας είναι αγάπη από καθαρή καρδιά και συνείδηση αγαθή και πίστη ανυπόκριτη. Αυτός είναι ο σκοπός, το τέλος της παραγγελίας δηλαδή. Στις οποίες μερικοί λέει αστόχησαν και εκτράπηκαν σε ματαιολογία. Θέλοντας να είναι νομοδιδάσκαλοι χωρίς να καταλαβαίνουν μήτε αυτά που λένε μήτε για ποια πράγματα διαβεβαιώνουν. Δηλαδή λέει ο υπέρτατος σκοπός και στόχος για τον οποίο δόθηκε ο νόμος τι ήταν? Να ενσταλάξει την αγάπη του Θεού, την αγάπη. Αγάπη για τον Θεό και αγάπη για τον άνθρωπο. Και ο Παύλος συνεχίζει λέγοντας ότι κάποιοι επιδιώκουν να διδάξουν ή να ερμηνεύσουν τον νόμο του Μωυσή χωρίς να κατανοήσουν αυτόν τον βασικό σκοπό ολόκληρου του νόμου. Λέει στο αρχαίο, στο 6 εδάφιο, «Όντινες αστοχήσαντες εξετράπησαν εις ματαιολογίαν. Μη νοούντες, μήτε αλέγουσι, μήτε περιτινών διαβεβαιούνται». Με λίγα λόγια αυτοί οι ερμηνευτές έχουν χάσει εντελώς το στόχο, το κύριο σημείο του νόμου, που είναι η αγάπη. Γιατί εδώ σου λέει «Μην κλέψεις, απαγορεύεται». Ο άλλος θέλει. «Μην το κάνεις αυτό, μην το κάνεις το άλλο, μην το κάνεις το άλλο, δεν πρέπει». Επαναστατεί μέσα ο άνθρωπος, ο φυσικός, ο σαρκικός, γιατί δεν του λες ότι αυτό που δεν πρέπει να κάνεις είναι επειδή απλά και μόνο αγαπάς τον πλησίο σου. Και αυτός ο νόμος της αγάπης, η αγάπη για τον Θεό και τον άνθρωπο, είναι ο νόμος πίσω από όλους τους άλλους νόμους. Ρωμαίους 13. Είναι το κεφάλαιο εκεί που λέει να επακούμε στις εξουσίες κλπ. Από το 8. Εκφράζει ο Απόστολος Παύλος την ίδια αλήθεια για τον έναν υπέρτατο νόμο της αγάπης. Λέει «Μηδενή μηδέν οφείλεται, σε κανέναν να μην οφείλεται τίποτα, παρά μόνο το να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Γιατί εκείνος που αγαπά τον άλλο έχει εκπληρώσει τον νόμο». Έτσι απλά. Γιατί το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη γλέψεις, μη επιθυμήσεις και οποιαδήποτε άλλη εντολή σε αυτό το λόγο ανακεφαλαιώνεται στο άνω κάτω τελεία «να αγαπήσεις τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου». 10. Η αγάπη δεν εργάζεται κακώς των πλησίων. Εκπλήρωση λοιπόν του νόμου είναι η αγάπη. Και ένα άλλο εδάφιο συνοπτικά, Γαλάτες 5.14. Επειδή όλος ο νόμος σε ένα λόγο έχει εκπληρωθεί, στο να αγαπήσεις τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου. Έτσι, η δίκαιη απέτηση του νόμου, βάλλοντας μέσα όλες τις πολυπλοκότητες του και τις διατάξεις του, μπορεί να συνοψιστεί σε μία λέξη. Αγάπη. Κεφαλαία. Και τώρα έρχεται κάποιος χριστιανός και ρωτάει καλά. Αν είναι έτσι, αφού σαν χριστιανός εγώ δεν είμαι κάτω από τις εντολές, δεν είμαι κάτω από τον νόμο του Μωυσή, αυτά που λέει στο δεκάλογο μη, κάνε, δεν με αφορούν, γιατί εγώ τώρα δεν είμαι κάτω από τον νόμο, άρα εγώ είμαι ελεύθερος να παραβιάζω όποιες εντολές θέλω. Είμαι ελεύθερος να διαπράττω φόνο, μοιχεία, να κλέβω, να επιθυμώ ό,τι θέλω, εφόσον δεν είμαι κάτω από τον νόμο. Η απάντηση, αδερφοί, σε αυτό είναι ότι ως χριστιανός είσαι ελεύθερος, ελεύθερη να κάνεις ό,τι δίποτε θέλεις να κάνεις με τέλεια αγάπη στην καρδιά σου προς το Θεό και τον άνθρωπο. Αλλά ως χριστιανός δεν είσαι ελεύθερος, ελεύθερη να κάνεις τίποτα που δεν μπορεί να γίνει με αγάπη. Γιατί βλέπετε πώς μας το φέρνει ο Λόγος του Θεού. Ο άνθρωπος το οποίο η καρδιά είναι γεμάτη και ελέγχεται από την αγάπη του Θεού, είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι επιθυμεί η καρδιά του. Γιατί η καρδιά του είναι γεμάτη με την αγάπη του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο ο Ιάκωβος 1:25 αναφέρεται σε αυτόν τον νόμο της αγάπης και τον ονομάζει νόμο ελευθερίας. Και μάλιστα το λέει δύο φορές στο 25. Εκείνος όμως που έσκυψε από πάνω και είδε προσεκτικά μέσα στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και παρέμεινε, ο οποίος δεν έγινε ακροατής που λησμονεί, αλλά εκτελεστής του έργου, αυτός θα είναι μακάριος κατά την εκτέλεσή του. Και στο επόμενο κεφάλαιο, 2:12, έτσι να μιλάτε και έτσι να ενεργείτε ως άνθρωποι που πρόκειται να κρίνεστε μέσω νόμου ελευθερίας. Όταν ακούμε νόμο, αμέσως δεν πάει το μυαλό μας σε μια σκλαβιά, σε μια φυλακή. Εδώ λέει, αποκαλεί αυτόν τον νόμο της αγάπης, τέλειο νόμο της ελευθερίας. Επειδή ο άνθρωπος του οποίου η καρδιά είναι γεμάτη και ελέγχεται ανά πάσα στιγμή από την αγάπη του Θεού, έχει την ελευθερία να κάνει ακριβώς αυτό που επιθυμεί. Δηλαδή, ό,τι επιθυμεί να κάνει ένας τέτοιος άνθρωπος, θα είναι πάντα σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, με τη φύση του Θεού, γιατί ο ίδιος ο Θεός είναι αγάπη. Ο άνθρωπος που ζει σύμφωνα με αυτόν τον νόμο της αγάπης, είναι ο μόνος πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος σε όλη τη γη. Ο μόνος άνθρωπος που είναι ελεύθερος να κάνει ανά πάσα στιγμή αυτό που θέλει. Και να μην σε ελέγχει η καρδιά σου ότι κάνεις κάτι κακό, γιατί βγαίνει αυθόρμητα. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν χρειάζεται άλλο νόμο για να τον ελέγχει. Ιάκωβος 2:8. Και μάλιστα δίνει ο Ιάκωβος σε αυτόν τον νόμο της αγάπης έναν άλλον τίτλο. Ο βασιλικός νόμος. Αν βέβαια εκτελείται, τους έλεγε προηγουμένως για τους πλούσιους, ότι έρχεται ένας πλούσιος στη συνάθρηση, έλα κάτσε εδώ, σου βοηθήσουμε γιατί είναι πλούσιος. Το φτωχό εσύ κάτσε εκεί. Λέει, εντάξει, αν βέβαια εκτελείται το βασιλικό νόμο, κατά τη γραφή, να αγαπήσεις τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου, καλά κάνετε. Γιατί κάνανε διάκριση ανάμεσα σε φτωχούς και πλούσιους. Ο Κύριος λέει, εντάξει, αν εκτελείς το βασιλικό νόμο και να αγαπάς τον πλούσιο σαν πλησίο σου και τον βοηθάς, καλά κάνετε. Αλλά γιατί το λέει βασιλικός νόμος? Επειδή ο άνθρωπος, αδερφοί, που ζει σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, πραγματικά μέσα του είναι βασιλιάς. Δεν έχει σημασία αν έχεις πλούτη ή φτώχες. Δεν έχει σημασία αν έχεις μια σπιταρόνα ή μια καλύβα. Είσαι ελεύθερος μέσα σου και είσαι πλούσιος. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που μπορεί να έχουν πολλά χρήματα στην τσέπη τους, μπορεί να μην έχουν. Δεν έχει σημασία. Είναι μέσα τους πλούσιοι, είναι ελεύθεροι. Δεν μετράνε, δεν κάνουν, γιατί ξέρουν ότι ο Κύριος είναι εκεί. Δεν υπόκειται σε κανέναν άλλο νόμο τέτοιος άνθρωπος. Είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι υπαγορεύει η καρδιά του. Γιατί εκπληρώνοντας αυτόν τον νόμο, εκπληρώνει όλον τον νόμο. Δηλαδή σε όλες τις περιστάσεις και σε κάθε σχέση με τον Θεό και τον άνθρωπο, βασιλεύει στη ζωή σαν βασιλιάς. Και τώρα αυτή η ανάλυση του τι εννοείται με τον όρο «η δίκαιη απέτηση του νόμου» που είδαμε πριν, μας ακολουθεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει μια σύγκρουση βιές versus μια συνέπεια, δηλαδή μεταξύ του προτύπου της αληθινής δικαιοσύνης που προβάλλεται στην Παλαιά Διαθήκη ως νόμος του Μωυσή και στην Καινή Διαθήκη που προβάλλεται στο Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού. Σε κάθε περίπτωση το πρότυπο της αληθινής δικαιοσύνης είναι ένα και το αυτό. Συνοψίζεται, όπως είπα, σε μια λέξη. Αγάπη. Αγάπη για τον Θεό, αγάπη για τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο. Άρα η διαφορά μεταξύ των δύο οικονομιών, της οικονομίας του νόμου του Μωυσή και της οικονομίας της χάρης μέσω του Κυρίου Ιησού, δεν έγκυται στο σκοπό που πρέπει να επιτευχθεί, συνίσταται στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Και σε κάθε περίπτωση, τόσο υπό τον νόμο όσο και υπό τη χάρη, ο σκοπός που πρέπει να επιτευχθεί είναι η αγάπη. Αλλά υπό τον νόμο, τα μέσα που χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό είναι ένα εξωτερικό σύστημα εντολών, διατάξεων, όπως είπαμε, μη απαγορεύεται, που επιβάλλονται στον άνθρωπο απ' έξω. Όταν είμαστε όμως υπό χάρη, το μέσο που χρησιμοποιείται είναι αυτή η επιρροή, η γλυκιά του Πνεύματος του Αγίου μέσα μας. Που νιώθεις να θέλεις να κάνεις το σωστό, χωρίς να σε πιέζει ο άλλος. Δεν θα κάνεις το σωστό γιατί, αν δεν το κάνω, θα πάω φυλακή. Δεν σε απασχολεί αυτό. Δεν θα κάνω τη σωστή πράξη γιατί αλίμονο μου από το Θεό, επειδή είναι τιμωρός και μπορεί να με στείλει στην κόλαση. Δεν με απασχολεί. Το κάνεις αυθόρμητα γιατί έχεις την καρδιά του ουράνιου σου του πατέρα. Προσέξτε, ο νόμος του Μωυσή απέτυχε να επιτύχει το σκοπό του, όχι επειδή ο νόμος ήταν σφαλμένος, δηλαδή ήταν λανθασμένος, αλλά λόγω της αρχικής φύσης του ανθρώπου. Αυτή η αμαρτωλότητα που έχουμε μέσα μας δεν μας άφηνε να τον τηρήσουμε τον νόμο σωστά. Ρωμαίους 7:12. Το καθιστά αυτό απολύτως σαφές ο Απόστολος Παύλος. Ώστε πράγματι ο νόμος είναι Άγιος και η εντολή Άγια και δίκαιη και αγαθή. Όταν σου λέει μην σκοτώσεις, είναι καλό. Δεν είναι ότι δεν είναι καλό. Είναι αγαπάς τον Κύριο. Στο 14. Γιατί ξέρουμε ότι ο νόμος είναι πνευματικός. Εγώ όμως είμαι σάρκινος, πουλημένος κάτω από την αμαρτία. Εδώ είναι το πρόβλημα. Ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να τηρήσει τον νόμο όπως είναι γραμμένος. Και λίγο πιο κάτω, αν πάμε στο 22 εδάφιο, γιατί ευχαριστιέμαι στον νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικό μου άνθρωπο, αλλά, στο 23, βλέπω άλλο νόμο στα μέλη μου που αντιστρατεύεται στον νόμο του νου μου και με εχμαλωτίζει στον νόμο της αμαρτίας που είναι στα μέλη μου. Πόσες φορές ο κόσμος θέλει κατά βάθος να κάνει το καλό, αλλά κάθε φορά του παθαίνεις, την γλιστράς. Και μετά μετανιώνεις και λες, Κύριε, τι έκανα πάλι. Ενώ θέλεις να κάνεις το σωστό, ξέρεις ποιο είναι το σωστό και θα ήταν ωραία να το κάνεις, ένας άλλος νόμος λέει, με εχμαλωτίζει στον νόμο της αμαρτίας που είναι στα μέλη μου, στο πετσί μου, η φύση μου δηλαδή. Ο ίδιος ο νόμος είναι δίκαιος και αγαθός. Ο άνθρωπος που επιδιώκει να ζήσει σύμφωνα με τον νόμο, μπορεί να είναι απόλυτα ειλικρινής και να αναγνωρίσει τους κανόνες του νόμου και την επιδίωξη να ζήσει σύμφωνα με αυτούς. Δεν λένε πολλοί που φτάσαμε. Τι είναι αυτό που έκανε αυτός? Διαρριγνύουν τα σπίτια και κλέβουν τις περιουσίες των ανθρώπων. Παλιά εμείς ούτε κλειδώναμε τις πόρτες. Όμως, επειδή αναγνωρίζουμε ότι είναι λάθος, αλλά μπαίνεις και εσύ στον πειρασμό καμιά φορά να θέλεις να πάρεις κάτι. Άμα δεν είσαι ελεύθερος από τον Κύριο. Άμα δεν έχεις το βασιλικό νόμο μέσα σου. Γιατί η δύναμη της αμαρτίας μέσα στους ανθρώπους και η αδυναμία της αρχικής τους φύσης τους εμποδίζουν να ζήσουν με αυτά τα πρότυπα που είναι σωστά. Και σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, η χάρη του Θεού εν Χριστώ Ιησού εξακολουθεί να κατευθύνει τον άνθρωπο προς τον ίδιο σκοπό. Αγάπη για τον Θεό, αγάπη για τον πλησίον του. Αλλά θέτει στη διάθεση του ανθρώπου εντελώς διαφορετικά μέσα για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός. Πάμε λίγο στην Παλαιά Διαθήκη, η Εζεκίηλ 36:26. Δηλαδή η χάρη ξέρουμε ότι ξεκινά μέσα στην καρδιά του πιστού. Ενώ παλιά έρχεται ο νόμος απ' έξω και σου λέει πρέπει να τα κάνεις όλα αυτά και μέσα σου καίγεσαι, αλλά λες δεν πρέπει γιατί θα μου κόψουν το χέρι, θα με βάλουν φυλακή, θα με δέσουν. Έρχεται τώρα το Πνεύμα του Θεού και αυτή η εμπειρία περιγράφεται προφητικά στην Παλαιά Διαθήκη γιατί δεν υπήρχε τότε. Θα σας δώσω, λέει, καρδιά νέα και θα βάλω μέσα σας πνεύμα νέο. Και αφού θα έχω αποσπάσει την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα σας, θα σας δώσω καρδιά σάρκινη. Τώρα, ξέρουμε ότι μιλάει αλληγορικά, δεν είναι πέτρα και σάρκα, αλλά εννοεί μαλακιάν καρδιά που υπακούει. Ιερεμίας 31:31. Πάλι προφητικά. Έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, που θα κάνω στον οίκο Ισραήλ και στον οίκο Ιούδα μια νέα διαθήκη. Και στο 33, αλλά αυτή θα είναι η διαθήκη που θα κάνω στον οίκο Ισραήλ. Ύστερα από τις μέρες εκείνες, λέει ο Κύριος, θα βάλω τον νόμο μου στα ενδόμηχά τους και θα τον γράψω στις καρδιές τους και θα είμαι Θεός τους και αυτή θα είναι λαός μου. Και αυτή η νέα διαθήκη που λέει εδώ, που υποσχέθηκε ο Κύριος, είναι η διαθήκη της χάρης μέσω της πίστης στον Κύριο Ιησού, την οποία σήμερα ονομάζουμε Καινή Διαθήκη. Νέα Διαθήκη δηλαδή. Και η χάρη ξεκινά με μια θαυμαστή ενέργεια του Πνεύματος του Θεού μέσα στην καρδιά του πιστού που δέχεται τον Κύριο. Μέσω αυτής της Νέας Διαθήκης η φύση του αμαρτωλού ανθρώπου αλλάζει εσωτερικά πια. Αλλάζει από μέσα. Πόσοι αναγεννημένοι έχουν ομολογήσει ότι οι γύρω τους τους έλεγαν «Μα πώς άλλαξες έτσι, εσύ δεν ήσουν έτσι, συμπεριφορά σου, δεν βρίζεις, δεν κάνεις». Και ήδη ξέρουν, αλλά φαίνεται και έξω. Φανταστείτε πόση αλλαγή γίνεται. Αφαιρείται η παλιά, η πέτρινη καρδιά, η αδιάφορη καρδιά και στη θέση της φυτεύεται μέσα μια νέα καρδιά και ένα νέο πνεύμα. Και η νέα φύση είναι σε αρμονία με τη φύση του Θεού και με τους νόμους του Θεού. Τι θέλει ο Θεός να κάνει, θα το κάνω. Βγαίνει από μέσα σου εύκολα. Δεν παλεύεις για να πράξεις το θέλημα του Κυρίου. Και έτσι γίνεται φυσικό για τον άνθρωπο που έχει αναδημιουργηθεί από το Πνεύμα του Θεού να περπατάει στους δρόμους του Κυρίου και να κάνει το θέλημα του Κυρίου. Να μου πείτε πολύ ιδανικά τα λες. Αν ήταν έτσι, οι πιστοί δεν θα αμάρταναν ποτέ. Μετά που έχουν αναγεννηθεί, πριν εντάξει. Ναι, ο Κύριος μας έχει δώσει όλα τα εφόδια και τα εχέγγυα να ζούμε νικηφόρα χριστιανική ζωή, αλλά το ότι έχει έρθει και μας έχει αλλάξει είναι το μεγαλύτερο κομμάτι. Εκεί τώρα είναι η διατήρηση. Το κρατήσεις, γιατί αν εγώ δεν προσεύχομαι, ας πούμε, δεν διαβάζω το λόγο, δεν έρχομαι εκκλησία. Εντάξει, ελευθερία ο Κύριος μας τα έδωσε όλα. Ευχαριστώ τον Κύριο. Είμαι ελεύθερος από μέσα μου, δεν κάνω αμαρτίες. Σιγά σιγά η σάρκα είναι εκεί, η φυτοζωή. Ο εχθρός περιπολεί και βλέπει. Ζούμε σε ένα μολυσμένο κόσμο. Το σκοτάδι αυξάνει. Άρα, ο στρατιώτης του Χριστού, ο πιστός που αναγεννήθηκε και άλλαξε, πρέπει να αρχίσει να κάνει και κάποια βήματα πίστης για να διατηρήσει αυτό που ο Κύριος του έδωσε και να το αυξήσει μάλιστα. Γιατί αν σκεφτείτε έναν ποτάμι που ρέει και σταθείς και πηγαίνεις και ενάντια, αν χαλαρώσεις σιγά σιγά σιγά θα σε παρασύρει. Όπως τα νεκρά ψάρια που τα παίρνει μαζί του. Γι' αυτό δεν έχουμε πάντα νικηφόρα ζωή ή σε κάποιους τομείς δεν έχουμε αυτή τη δύναμη που ο Θεός θα ήθελε, ενώ αλλού είμαστε πολύ καλοί. Γιατί, λέει και ο Παύλος, σε πολλά πτεωμένα πάντες, δεν χρησιμοποιούμε τα όπλα που ο Κύριος μας έδωσε, σταθερά. Ρωμαίους 8:3. Ο κυρίαρχος νόμος της αγάπης είναι χαραγμένος από το Πνεύμα του Άγιο στην ευαίσθητη πλάκα της καρδιάς της κάθε ψυχής που δέχεται τον Κύριο. Και από εκεί ενεργοποιείται φυσικά στο νέο χαρακτήρα και τη νέα συμπεριφορά του πιστού. Γιατί αυτό που ήταν αδύνατο για τον νόμο, στο οποίο ήταν αδύναμος μέσω της σάρκας, ο Θεός το έκανε αφού έστειλε το δικό του Υιό μέσα σε ομοίωμα αμαρτωλής σάρκας και σχετικά με την αμαρτία και καταδίκασε την αμαρτία στη σάρκα, όπως είπαμε πριν, για να εκπληρωθεί η δίκαιη απέτηση του νόμου μέσα σε εμάς, οι οποίοι δεν περπατούμε κατά σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Γι' αυτό, όπως είπα, ο νόμος απέτυχε να επιτύχει το πρότυπο της δικαιοσύνης του Θεού, όχι επειδή δεν είναι καλός ή δεν είναι πνευματικός, κάποιου σφάλματος δηλαδή, αλλά καθαρά λόγω της αδυναμίας των ανθρώπων, της φύσης τους. Υπό τη χάρη, το Πνεύμα του Θεού αλλάζει τη σαρκική φύση του ανθρώπου και την αντικαθιστά με μια νέα φύση, η οποία είναι ικανή να λαμβάνει και να εκδηλώνει την αγάπη του Θεού. Άρα μπορούμε να συνοψίσουμε τη βασική διαφορά μεταξύ της λειτουργίας του νόμου και της λειτουργίας της χάρης με το ότι ο νόμος εξαρτάται από την ικανότητα του ανθρώπου να εργάζεται απ' έξω, που είναι καλός, δηλαδή ακόμα και ο κόσμος έξω, αδερφοί. Γι' αυτό υπάρχει το σύνταγμα και οι νόμοι στις δημοκρατίες, σε όλα τα καθεστώτα. Σου λέει, απαγορεύεται να κλέψεις. Μα εγώ θέλω να κλέψω. Αν κλέψεις και σε συλλάβουμε, θα σε πάρουμε δικαστήριο, θα πληρώσεις, θα αποζημιώσεις, θα πας και φυλακή. Δεν σου αρέσει? Δηλαδή με τη σάρκα πολεμάς τη σάρκα. Έτσι γίνεται, για να υπάρχει μια τάξη. Διαφορετικά θα είμαστε σε μια ζούγκλα. Η χάρη όμως εξαρτάται από τη θαυματουργή λειτουργία του Αγίου Πνεύματος και εργάζεται από μέσα. Και η Καινή Διαθήκη μας λέει ότι η ανθρώπινη καρδιά μπορεί να υπαχθεί σε αυτόν τον νόμο της θείας και τέλειας αγάπης μόνο μέσα από τη λειτουργία του Πνεύματος του Θεού. Ρωμαίους 5:5. Η ελπίδα δεν καταντροπιάζει, γιατί η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί στις καρδιές μας μέσω Πνεύματος Αγίου που μας δόθηκε. Άρα παρατηρήστε ότι δεν είναι απλώς ανθρώπινη αγάπη, γιατί και άνθρωποι έχουν αγάπη, ανθρώπινη, η οποία όμως είναι εγωιστική πολλές φορές. Δεν μιλάμε για τέτοια αγάπη σε οποιοδήποτε μορφή ή βαθμό, αλλά η αγάπη του Θεού, η ίδια η αγάπη του δηλαδή. Και αυτή η αγάπη είναι που εκχύνεται στην ανθρώπινη καρδιά από το Πνεύμα του Θεού και παράγει στην τελειότητά της τον καρπό του Πνεύματος. Και αυτός ο καρπός του Πνεύματος, Γαλάτας 5:22, είναι η αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται σε κάθε πτυχή του ανθρώπινου χαρακτήρα και της συμπεριφοράς μας. Και είναι 9 ωραίοι καρποί που είναι καλά να τους μάθουμε παπαγαλία απ' έξω. Ο καρπός όμως του Πνεύματος είναι αγάπη, βλέπετε αρχίζει από την αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Ενάντια σε τέτοια δεν υπάρχει νόμος. Βεβαίως είναι η αγάπη το πρώτο, αλλά θέλεις και τη χαρά μέσα σου. Θέλεις και την ειρήνη. Ξέρεις ότι όλα θα πάνε καλά. Έχω ειρήνη. Έχεις τη μακροθυμία. Δεν απαντώνται οι ερωτήσεις μας στο Θεό αμέσως, οι προσευχές μας πολλές φορές. Κύριε, μακροθύμησε. Απόκτησε υπομονή, γιατί είναι και αυτό μέσα στον καρπό. Χριστότητα. Αγαθοσύνη. Να έχεις μέσα σου αγαθοσύνη. Να μην κάνεις την καλή πράξη για να σε δουν οι άλλοι και να σου πούν μπράβο. Ή να ψιθύρεις μεταξύ τους. Τι καλός που είναι αυτός. Το κάνεις από μέσα σου απόρρια. Πίστη. Πραότητα. Εγκράτεια. Και εγκράτεια κι αν είναι καρπός του Πνεύματος. Γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που είναι ακρατής. Και έχεις μπροστά σου πολλές έλξεις και φανταστείτε. Δηλαδή και φυσικά και πνευματικά. Τα πάντα. Καμιά φορά σκέφτομαι στους προηγούμενους αιώνες, μεσαίωνα και πίσω, είχαν οι άνθρωποι, ναι, οι άνθρωποι είναι ήδη, αλλά δεν μπαίνεις τώρα στο ίντερνετ για να δεις ή να γευτείς τόσες γεύσεις που έχουμε σήμερα, οι 1000 πράγματα που μπορεί να κάνει ο σημερινός άνθρωπος. Τότε τι είχαν οι άνθρωποι. Βεβαίως ήταν κάθε περίοδος ο Θεός κρίνει ανάλογα, αλλά λέω ότι σήμερα οπωσδήποτε θέλουμε την εγκράτεια. Γιατί είναι όλα εύκολα. Είναι εύκολο να τρέξεις να κάνεις ό,τι θέλεις. Για άλλη μια φορά ο Παύλος τονίζει ότι η ζωή στην οποία η θεϊκή αγάπη εκδηλώνεται τέλεια σε αυτόν τον πνευματικό καρπό με τις 9 αρετές δεν χρειάζεται να ελέγχεται από κανένα άλλο νόμο. Γι' αυτό λέει κατά τον Διούτον δεν υπάρχει νόμος. Ουκ έστι νόμος. Επομένως ο νόμος της αγάπης είναι το τέλος όλων των άλλων νόμων και των εντολών. Εάν έχεις πραγματικά αγάπη του Θεού μέσα σου, δεν χρειάζεσαι κανέναν άλλον νόμο. Δεν χρειάζεται να φοβηθείς από αλλού τι θα μου κάνει αν το κάνω. Ενεργείς ήσυχα. Είναι ο τέλειος νόμος, ο βασιλικός νόμος, ο νόμος της ελευθερίας. Ωστόσο, αδερφοί, πρέπει να προσέχουμε να μην αφήνουμε οποιαδήποτε εντύπωση ότι η αγάπη του Θεού είναι κάτι αόριστο, είναι κάτι μη ρεαλιστικό ή συναισθηματικό. Η αγάπη του Θεού είναι πάντα καθορισμένη και πρακτική. Και σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, η αγάπη για τον Θεό και για τον άνθρωπο εκφράζονται με τρόπους που αντιστοιχούν στην αγάπη του Θεού, δηλαδή με τρόπους που είναι καθορισμένοι και πρακτικοί. Η Ιερεμίας 7:23. Γιατί σε όλων των λόγων του Θεού η υπέρτατη δοκιμασία της αγάπης του ανθρώπου για τον Θεό μπορεί να εκφραστεί με μια λέξη. Υπακοή. Τους πρόσταξε αυτό το λόγο λέγοντας «Ακούστε τη φωνή μου και θα είμαι Θεός σας και εσείς θα είστε λαός μου και περπατάτε σε όλους τους δρόμους που διόρισα σε εσάς για να ευημερείτε». Δηλαδή η αληθινή αγάπη για τον Θεό εκφράζεται με την υπακοή σε Αυτόν. Και όμοια στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος Ιησούς την τελευταία νύχτα με τους μαθητές του τους τόνισε πάνω από όλα τα άλλα και τις απαιτήσεις το σημείο της υπακοής. Γιατί είπαμε αγάπη στο 14 κατά Ιωάννη τονίζει αυτόν το σημείο 3 φορές διαδοχικά μέσα σε λίγα εδάφια. Αν με αγαπάτε, σ' αγαπούμε Κύριε, λόγια λένε πολλοί. Αν με αγαπάτε, τις εντολές τις δικές μου θα τηρήσετε. Ο άλλος λέει, μα ξέρεις αυτά τα κάνω αλλά αυτό δεν θέλω να το κάνω. Με αγαπάς, ναι, αφού αυτά που λέω θεωρείς ότι είναι σωστά γιατί είμαι τέλειος, για ποιο λόγο δεν θες να τηρήσεις αυτός που λες ότι τον αγαπάς. «Εάν αγαπάτε με, τα συντολάστα σε εμάς τηρήσετε». Και πιο κάτω στο 21, «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος έστειν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου, καγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Όποιος έχει τις εντολές μου και τις τηρεί, εκείνος είναι που με αγαπά. Και εκείνος που με αγαπά θα αγαπηθεί από τον πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του εμφανίσω τον εαυτό μου». Ενώ στο 24, τι λέει αντίθετα, «Ο μη αγαπώ με, τους λόγους μου ούτηρη». Όποιος δεν με αγαπά, δεν τηρεί τους λόγους μου. Γιατί, αδερφοί, όλοι αγαπούν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ήρθε, ευλόγησε, τάισε, έκαμε θαύματα και έφυγε. Καλός ο Χριστούλης. Δεν έχει κανένας κάτι εναντίον του. Όλοι τον αγαπούν. Τηρούν τις εντολές του. Από εκεί θα δεις αν τον αγαπάς πραγματικά ή όχι. Και υπό το φως αυτών των λόγων είναι σαφές για κάθε χριστιανό το να ομολογεί αγάπη για τον Χριστό χωρίς να επακούει το θέλημα του Κυρίου που αποκαλύπτεται στα λόγια και στις εντολές του. Τι είναι αυτό? Θα είναι μια αυταπάτη. Μια αγαπώ τον Κύριο, δεν λέω τον αόρατο, αλλά δεν αγαπώ τον αδερφό μου. Σου λέει, άμα δεν αγαπάς τον αδερφό σου που το βλέπεις, το Θεό πώς τον αγαπάς που δεν το βλέπεις? Επειδή δεν το βλέπω και ό,τι θέλω λέω. Μα θα φανεί η κάθετη αγάπη με την οριζόντια αγάπη. Και η υπέρτατη εντολή του Χριστού στη Γενή Διαθήκη είναι η αγάπη. Χωρίς αγάπη είναι αδύνατο να μιλήσουμε για υπακοή. Αλλά αν προχωρήσουμε στην εξέταση της φύσης και της δράσης της χριστιανικής αγάπης, ανακαλύπτουμε ότι η Καινή Διαθήκη μας προσφέρει έναν πρότυπο ζωής που ελέγχεται σε κάθε πτυχή από αυτήν την αγάπη. Δηλαδή καλύπτει την ατομική ζωή του πιστού, την προσωπική του τη ζωή, τη σχέση του τόσο με τον Θεό όσο και με τον συνάνθρωπο. Κατευθύνει δηλαδή το χριστιανικό γάμο, τη ζωή της χριστιανικής οικογένειας. Μιλάμε και για γονείς και για παιδιά, όλο. Προβλέπει τη ζωή και τη συμπεριφορά της χριστιανικής εκκλησίας. Πώς είναι οι αδερφοί μεταξύ τους? Τρώγονται, κατηγορούν ένας τον άλλο, εμείς τρεις εναντίον δύο και πέντε εναντίον τριών? Όχι. Ρυθμίζει τη στάση και τη σχέση του πιστού με την κοσμική κοινωνία, με την κυβέρνηση. Υπακούς τους νόμους, είσαι εντάξει, είσαι νομοταγής. Οδηγείς όμορφα, σωστά, ωραία, αγαπάς τον πλησίον σου. Ή φτάνεις στο στόπ και λες θα περάσω και δεν με νοιάζει. Και κινδυνεύει ο πλησίον σου που τον αγαπάς, όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Βλέπετε, από όλα φαίνεται η συμπεριφορά του πιστού αν αγαπάει τον Κύριο και τον πλησίον του, όπως τον εαυτόν του. Για να ακολουθήσουμε λοιπόν αυτόν τον πρότυπο της ζωής μας, πρέπει να μελετάμε με προσευχή και να εφαρμόζουμε κάθε μέρος της διδασκαλίας της Καινής Διαθήκης. Δεν είναι αρκετό να πούμε αναγεννήθηκα πριν 22 χρόνια, με άγγιξε ο Κύριος, ήμουν καλά και είμαι καλά, άρα δεν χρειάζεται να προσπαθώ να μείνω με τον Κύριο. Γιατί αδερφοί, όπως είπα, έχεις ένα ποτάμι που θέλει να σε πάρει πίσω σιγά σιγά. Ήπουλα, το σκοτάδι απλώνει σιγά σιγά. Η αγάπη των πιστών θα ψυχραθεί σιγά σιγά. Πρέπει να ελέγχουμε τον εαυτό μας κατά διαστήματα και να δούμε, Κύριε, στέκω, είμαι εντάξει? Ή έχω γίνει ένας ηθικός, ένας καλός εισαγωγικά άνθρωπος και αυτό είναι? Επίσης πρέπει να αναγνωρίζουμε συνεχώς την εξάρτησή μας από την υπερφυσική χάρη του Κυρίου. Έχω ανάγκη τον Κύριο ή μπορώ και μόνος μου? Άλλο αυτό. Είμαι ένας μικρός θεός. Ξέρω το λόγο, ξέρω τα διδάγματα και μπορώ μόνος μου. Δεν χρειάζεται να προσεύχομαι αφού ξέρω. Αυτό είναι επικίνδυνο. Ιωάννης 2:5. Με αυτόν τον τρόπο θα αποδείξουμε την αλήθεια εδώ, με τη δική μας εμπειρία. Σε όποιον όμως τηρεί το λόγο του, η αγάπη του Θεού έχει τελειοποιηθεί αληθινά μέσα σε αυτόν. Όταν τηρεί αυτού το λόγο, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού τελείωται. Και ένα στο Μάρκο 10:43, συζητούσαν οι μαθητές ποιος είναι καλύτερος και ποιος δεν είναι καλύτερος και ποιες θέσεις θα πάρουν και εγώ θα είμαι πρώτος και εγώ θα είμαι δεύτερος, εγώ θα κάτσω δίπλα σου. Και τους λέει ο Κύριος, δεν θα γίνεται έτσι μεταξύ σας, αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος μεταξύ σας θα είναι διάκονος σας, λέει το κείμενο. Και όποιος θέλει να είναι πρώτος μεταξύ σας θα είναι δούλος όλων. Δηλαδή δούλος, τι κάνει ένας υπηρέτης? Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς όταν θα είμαστε στην οικία του οικοδεσπότη μας, του πατέρα μας. Να τον υπηρετούμε με χαρά, να υπηρετούμε τον οίκον του, τους καλεσμένους του, καθώς επίσης να υπηρετούμε ό,τι ανήκει σε αυτόν τον οικοδεσπότη, τον Θεό. Δηλαδή, όταν ένας υπηρέτης είναι στον οίκο του πατέρα και ο οικοδεσπότης του έχει όλα τα απαραίτητα πνευματικά και υλικά αγαθά που θα χρειαστεί για να υπηρετήσει τους καλεσμένους, να προσφέρει στους καλεσμένους. Προσέξτε, μερικές φορές ο οικοδεσπότης κρύβει από τον υπηρέτη τις ευλογίες και όλα τα μέσα που έχει, ώστε να δει ποιες θα είναι οι κινήσεις αυτού του διακόνου, του υπηρέτη. Γιατί παραπονιόμαστε πολλές φορές. Ο Κύριος μας κρατάει από το χέρι και κάποτε λέει: τώρα περπάτα μόνος σου, να είσαι εδώ. Μπορείς να περπατήσεις στα πνευματικά, ή πρέπει να συνέχεια να σε κρατώ από το χέρι. Για να δούμε τι έκανες, τι έκτισες μέσα σου τόσο καιρό που με γνωρίζεις. Όταν ο διάκονος είναι σκεύος εκλογής και πραγματικά αγαπά τον οικοδεσπότη του, τότε θα βάλει όλα όσα κέρδισε από τον οικοδεσπότη, τα χρόνια που τον υπηρέτησε, ώστε να ικανοποιήσει όλους τους καλεσμένους του. Διότι έχει πραγματική αγάπη. Και βλέποντας ο οικοδεσπότης, ο Κύριος, την ειλικρινή προσπάθεια του υπηρέτη του να το βγάλει ασπροπρόσωπο στους καλεσμένους του, εργαζόμενος από καθαρή θυσία και αγάπη, παίρνει χαρά και τον κάνει διαχειριστή των πάντων και του δίνει εξουσίες σε επουράνια και επίγεια αγαθά. Αλλά πρέπει να δοκιμαστεί, να τεσταριστεί. Όχι ο Κύριος μας έχει στην αγκαλιά και να πηγαίνουμε μαζί. Πρέπει να δουλέψεις για τον Κύριο. Το παράδειγμα, αδελφοί, που μας δίνει η Γραφή γενικά τι είναι? Ότι ο Κύριος φεύγει και μας αφήνει μόνους, ενώ δεν είμαστε μόνοι, αλλά λέει: φεύγω και θα έρθω να σας πάρω. Θα έρθω κάποια μέρα. Ποια μέρα? Μην με ρωτάτε. Και πρέπει εμείς να δουλεύουμε και να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε τις παραβολές με τον Αμπελώνα, έχουμε με τα τάλαντα, ξέρετε. Κλείνω. Ποιον παράδειγμα μας έδωσε ο Κύριος Ιησούς? Μάρκος 10:45. Και γάρο ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθεν διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντίπολων. Γιατί και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να διακονηθεί, ενώ θα μπορούσε να τον τρέχουν από πίσω και να τον βοηθάνε, αφού είναι ο Υιός του Θεού. Αλλά ήρθε για να διακονήσει και μάλιστα να δώσει τη ζωή του λύτρο στη θέση πολλών. Αυτό είναι το παράδειγμα μας, αδελφοί. Εμείς παίρνουμε μια θέση στον Κύριο, παίρνουμε κάτι, ένα δώρο πνευματικό ή στην εκκλησία και θέλουμε να έρχομαι. Εσύ κάνε αυτό, εσύ φέρνει νερό, εσύ κάνε εκείνο, γιατί είμαι πιο ψηλά από εσάς. Ο Κύριος λέει: ήρθε όχι για να διακονηθεί, αλλά για να διακονήσει. Ήταν τότε που έσκυψαν και έβλεπαν τα πόδια τους. Και τα πόδια τους ήταν βρώμικα, πραγματικά. Δεν ήταν λουσμένοι, δεν χρειαζόταν να τα λουσεί ξανά. Ήταν βρώμικα. Άρα να γίνουμε υπηρέτες όπως ο Χριστός, ο οποίος έπλυνε τα πόδια των μαθητών του και έδωσε και τη ζωή του για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία του κόσμου λύτρων αντίπολων. Εμείς δεν μας καλεί ο Κύριος να πλένουμε πόδια τώρα, αλλά να το βοηθήσουμε κάποιον, αν θέλει να φύγει από την άγνοια που το διακατέχει. Πας στη ψυχή και λες: θέλεις να σε υπηρετήσω, να διακονήσω για σένα? Αν θέλει. Και δίνεις το χρόνο σου και την αγάπη σου για εκείνη την ψυχή. Και εκτός από την άγνοια είναι ίσως και οι παραξενιές που έχει η ψυχή, τα πάθη που του δημιούργησαν, το παρόν πονηρό σύστημα του κόσμου, ώστε να ελευθερωθεί και να σταθεί με ζωή και με χαρά ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Οι ψυχές, αδελφοί, έχουν κόπο να σωθούν, να αλλάξουν. Ναι, κάποτε έρχεται αναγέννηση, μπαμ, και κάνει μεγάλο έργο, κάποτε όμως είναι σταδιακά. Έρχεται ο Κύριος, αγγίζει και μετά πρέπει να αρχίσει να βγάζει τα παλιά, τα στραβά, τις ιδιοτροπίες, τις αιμονές και να αναπληρωθούν αυτά μετά του Κυρίου. Και παίρνει χρόνια πολλές φορές αυτό. Ο Κύριος θέλει τους υπηρέτες του, όταν λέει πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, δεν είπε μιλήστε, δέχεστε τον Κύριο Ιησού, το δέχομαι. Ωραία, σώθηκες, φεύγουμε, πάμε παρακάτω. Πού θα πάει εκείνη η ψυχή? Μαθητεύεις, θα τον κάτσεις κάτω μαθητή χρόνια να τον μάθεις. Μάθει τον λόγο, να μάθει να οριμάσει, να μπορεί να τρώει κρέας, να σταθεί στα πόδια του και μετά θα φέρνει άλλους. Αμήν, αδερφοί μου. Αυτή είναι η εντολή που ο Κύριος θέλει. Να έχουμε μέσα μας αυτήν την αγάπη που ο Κύριος έβαλε. Αγάπα, Κύριο, τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου και τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου. Αυτή πρέπει να είναι και η σχέση μας εμάς μέσα μας εσωτερικά. Πώς βλέπουμε τους γύρω μας και τον Κύριο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 14. Επειδή ο Κύριος θα ελεήσει τον Ιακώβ, θα εκλέξει ακόμα και τον Ισραήλ και θα τους εγκαταστήσει στη γη τους. Και οι ξένοι θα ενωθούν μαζί τους και θα προσκοληθούν στον οίκο του Ιακώβ. Και οι λαοί θα τους πάρουν και θα τους φέρουν στον τόπο τους. Και ο οίκος του Ισραήλ θα τους κληρονομήσει στη γη του Κυρίου για δούλους και δούλες. Και θα είναι δικοί τους εχμάλωτοι εκείνοι που τους είχαν εχμαλωτήσει. Και θα γίνουν κύριοι εκείνων που τους είχαν καταθλίψει. Και κατά την ημέρα που ο Κύριος θα σε αναπαύσει από τη θλίψη σου και από το φόβο σου και από τη σκληρή σου δουλεία, στην οποία ήσουν καταδουλωμένος, θα μεταχειριστείς αυτή την παροιμία ενάντια στο βασιλιά της Βαβυλώνας, λέγοντας «Πώς πάφθηκε ο καταδυνάστης, πώς πάφθηκε η φορολόγος του χρυσαφιού». Ο Κύριος σύντριψε τη ράβδο των ασεβών, το σκύπτρο των δυναστών. Αυτός που με θυμό χτυπάει το λαό με ακατάπαυστο χτύπημα, αυτός που με οργή δεσπόζει επάνω στα έθνη, καταδιώκεται και δεν υπάρχει κανένας που να εμποδίζει. Όλη η γη αναπαύεται, ησυχάζει. Εκφωνούν τραγούδια αγαλίασης. Χαίρουν σε σένα και τα ελάτια, οι κέδροι του Λιβάνου, που λένε «Αφού εσύ κοιμήθηκες, δενδροκόπος δεν ανέβηκε εναντίον μας». Ο Άδης από κάτω κινήθηκε για σένα, για να συναντήσει τον ερχομό σου. Για σένα ξεσήκωσε τους νεκρούς, όλους τους ηγεμόνες της γης. Σήκωσε από τους θρόνους τους όλους τους βασιλιάδες των εθνών. Όλοι αυτοί θα αποκριθούν και θα σου πούν «Και εσύ έγινες αδύνατος, όπως και εμείς. Έγινες όμοιος με μας». Ο κομπασμός σου φέρθηκε κάτω στον τάφο και ο θόρυβος των μουσικών σου οργάνων. Το σκουλίκι είναι στρωμένο από κάτω σου και τα σκουλίκια σε σκεπάζουν. Πώς έπεσες από τον ουρανό, έως φόρε, γέ της αυγής. Συντρίφτηκες κατά γης, εσύ που καταπατούσες τα έθνη. Εσύ έλεγες στην καρδιά σου «Θα ανέβω στον ουρανό, θα υψώσω το θρόνο μου πιο πάνω από τα αστέρια του Θεού και θα καθίσω επάνω στο βουνό της σύναξης, προς τα μέρη του βορρά. Θα ανέβω επάνω στα ύψη των σύννεφων, θα είμαι όμοιος με τον ύψιστο». Όμως θα κατέβεις στον Άδη, στα βάθη του λάκου. Αυτοί που σε βλέπουν θα ατενίσουν σε σένα. Θα σε παρατηρούν λέγοντας «Αυτός είναι ο άνθρωπος που έκανε τη γη να τρέμει, που έσυε τα βασίλεια. Αυτός που ερήμωνε την οικουμένη και κατέστρεφε τις πόλεις της. Αυτός που δεν απέλυε τους φυλακισμένους τους στα σπίτια τους». Όλοι οι βασιλιάδες των εθνών, όλοι αναπαύονται σε δόξα, κάθε ένας στο παλάτι του. Εσύ όμως απορρίφθηκες από τον τάφο σου σαν αειδιαστικό κλαδί, σαν ημάτιο ανθρώπων τρυπημένων, φωνευμένο με μάχαιρα, που κατεβαίνουν στις πέτρες του λάκου, σαν πτώμα που καταπατιέται. Δεν θα ενωθείς μαζί τους σε ενταφιασμό, επειδή αφάνισες τη γη σου, φώνευσες το λαό σου. Το σπέρμα των κακοποιών ουδέποτε θα ονομαστεί. Ετοιμάστε σφαγή στα παιδιά του εξαιτίας της ανομίας των πατέρων τους, για να μην σηκωθούν και κληρονομήσουν τη γη και γεμίσουν το πρόσωπο της οικουμένης από πόλεις. Επειδή θα σηκωθώ εναντίον τους, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και θα εξαλείψω από τη Βαβυλώνα το όνομα και το υπόλοιπο και γιο και εγγονό, λέει ο Κύριος. Και θα την κάνω κληρονομιά αχινών και λίμνες νερών. Και θα τη σαρώσω με το σάρωτρο της απώλειας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ο Κύριος των δυνάμεων ορκίστηκε λέγοντας «Όπως θέλησα, έτσι θα γίνει, εξάπαντος. Και όπως αποφάσισα, έτσι θα μείνει. Να συντρίψω τον Ασσύριο στη γη μου και να τον καταπατήσω επάνω στα βουνά μου. Τότε ο ζυγός του θα σηκωθεί από αυτούς και το φορτίο του θα αφαιρεθεί από τους ώμους τους». Αυτή είναι η βουλή που είναι αποφασισμένη ενάντια σε ολόκληρη τη γη. Και αυτό είναι το χέρι του απλωμένο επάνω σε όλα τα έθνη. Επειδή ο Κύριος των δυνάμεων αποφάσισε, και ποιος θα το αναιρέσει, και το χέρι του απλώθηκε, και ποιος θα το αποστρέψει. Κατά το χρόνο που πέθανε ο βασιλιάς Άχαζ, έγινε τούτη η όραση. Μη χαίρε ολόκληρη η Παλαιστίνη, επειδή συντρίφθηκε η ράβδος εκείνου που σε πάταξε. Για το λόγο ότι από τη ρίζα του φιδιού θα βγει έχιδνα και ο καρπός της θα είναι ένα φλογερό φίδι που πετάει. Και οι πρωτότοκοι του φτωχού θα τραφούν και αυτοί που έχουν ανάγκη θα αναπαύονται με ασφάλεια. Και θα θανατώσω τη ρίζα σου με πείνα και θα φωνεύσω το υπόλοιπό σου. Ολόλιζε, ο πύλη, βόα, ο πόλη, χάθηκες, ο Παλαιστίνη ολόκληρη, επειδή έρχεται καπνός από το βορρά και ούτε ένας δεν θα λείψει από την εκστράτευσή του στους καθορισμένους καιρούς. Και ποια απόκριση θα δοθεί στους πρεσβευτές των εθνών? Ότι ο Κύριος θεμελίωσε τη Σιών και σε αυτήν θα ελπίζουν οι φτωχοί του λαού του. Ισαΐας, κεφάλαιο 15. Η όραση ενάντια στο Μωάβ. Επειδή η Άρ του Μωάβ πορθήθηκε τη νύχτα και αφανίστηκε, επειδή η Κύρ του Μωάβ πορθήθηκε τη νύχτα και αφανίστηκε, ανέβηκε στο σπίτι και στη Δεβόν, τους υψηλούς τόπους, για να κλάψει. Ο Μωάβ θα ολολήξει για την Εβό και για τη Μεδεβά. Όλα τα κεφάλια θα φαλακρωθούν. Κάθε γέννη θα ξυριστεί. Στους δρόμους τους θα είναι περιζωσμένοι με σάκους. Επάνω στις ταράτσες τους και στις πλατείες τους όλοι θα ολολήξουν με μεγάλο κλαθμό. Και η Εσεβών θα βοά και η Ελεαλή. Η βοή τους θα ακουστεί μέχρι την Ιασά. Γι' αυτό οι οπλοφόροι άνδρες του Μωάβ θα ολολήξουν. Η ψυχή τους θα ολολήξει για αυτούς. Η καρδιά μου θα αναβοήσει για το Μωάβ. Οι φυγάδες του θα τρέξουν μέχρι τη Σιγόρ, σαν τριετής δάμαλοι, επειδή θα ανέβουν κλαίγοντας από την ανάβαση του Λουίθ, επειδή στο δρόμο της Οροναΐμ θα υψώσουν φωνή εξ ολοθρεμού, επειδή τα νερά της Νιμρίμ θα εκλείψουν, επειδή το χορτάρι ξεράθηκε, η χλώη εξέλιπε, δεν υπάρχει τίποτε χλωρό. Γι' αυτό η αυθονία που σύναξαν και εκείνο που αποταμίευσαν θα φερθεί στην κοιλάδα με τις ιτιές. Επειδή η φωνή έφτασε ολόγυρα στα όρια του Μωάβ. Ο ολολιγμός της μέχρι την Εγλαΐμ και ο ολολιγμός της στην Βιρελίμ. Επειδή τα νερά της Δημών θα γεμίσουν από αίμα. Επειδή ακόμα θα επιφέρω δεινά επάνω στη Δημών. Λιοντάρια ενάντια σε εκείνον που διασώθηκε από το Μωάβ και ενάντια στα υπόλοιπα του τόπου. Ισαΐας, κεφάλαιο 16. Στείλτε το αρνί στον άρχοντα της γης από την Σελά, μέσα στην έρημο, προς το βουνό της θυγατέρας της Ιών. Επειδή, σαν το πουλί που πλανιέται διωγμένο από τη φωλιά του, έτσι οι θυγατέρες του Μωάβ θα είναι στις διαβάσεις του αρνών. Παίρνε αποφάσεις, εκτέλεσε το δίκαιο. Στο μέσον της ημέρας κάνε τη σκιά σου σαν νύχτα. Κρύψε αυτούς που διώκονται. Μη φανερώσεις αυτόν που περιπλανιέται. Οι διωγμένοι μου ας παρικήσουν κοντά σου, ο Μωάβ. Γίνε σε αυτούς σκέπη από το πρόσωπο του πορθητή. Επειδή ο αρπακτής τελείωσε. Ο πορθητής σταμάτησε. οι καταδυνάστες εξολοθρεύτηκαν από τη γη. Και ο θρόνος θα στηθεί με έλεος και πάνω σε αυτόν θα καθίσει με αλήθεια, στη σκηνή του Δαβίδ, αυτός που κρίνει και αναζητάει κρίση και σπέβδει για δικαιοσύνη. Ακούσαμε την υπερηφάνεια του Μωάβ. Είναι αρκετά υπερήφανος. Την υψηλοφροσύνη του και την αλαζονία του και τη μανία του. Τα ψέματα του θα ματαιωθούν. Γι' αυτό ο Μωάβ θα ολολήξει. Όλοι θα ολολήξουν για το Μωάβ. Θα θρηνολογήσετε για τα θεμέλια της Κύρα Ρεσέθ. Χτυπήθηκαν βέβαια. Επειδή οι πεδιάδες της Εσεβών είναι ατονισμένες και η άμπελος της Σιβμά. Οι κύριοι των εθνών κατασύντριψαν τα καλύτερα φυτά της που έφταναν μέχρι την Ιαζήρ και περιπλανιόνταν διαμέσου της ερήμου. Τα κλαδιά της ήσαν απλωμένα, διάβαιναν τη θάλασσα. Γι' αυτό με κλαθμό της Ιαζήρ θα κλάψω την άμπελο της Σιβμά. Θα σε βρέξω με τα δάκρυα μου Εσεβών και Ελεαηλή, επειδή επάνω στους καλοκαιρινούς καρπούς σου και επάνω στο θερισμό σου επέπεσε αλαλαγμός. Και αφαιρέθηκε η εφροσύνη και η αγαλίαση από την καρποφόρο πεδιάδα. Και στους αμπελώνες σου δεν θα υπάρχουν πλέον τραγούδια, ούτε φωνές αγαλίασης. Οι πατητές σε πατητήρια δεν θα πατούν το κρασί στα πατητήρια. Εγώ κατέπαυσα τον αλαλαγμό του τριγητού. Γι' αυτό τα εντός θεά μου θα ηχήσουν σαν κιθάρα για το Μωάβ και τα εσωτερικά μου για την Κύρα Άρες. Και ο Μωάβ, όταν φανεί ότι απέκαμε επάνω στους βωμούς του, θα μπει μέσα στο αγιαστήριό του για να προσευχηθεί. Όμως δεν θα πετύχει. Αυτός είναι ο λόγος που έκτοτε ο Κύριος μίλησε για το Μωάβ. Τώρα όμως ο Κύριος μίλησε λέγοντας «Σε 3 χρόνια, όπως είναι τα χρόνια του μισθωτού, η δόξα του Μωάβ θα καταφρονηθεί με όλο το μεγάλο πλήθος του και το υπόλοιπο θα είναι πάρα πολύ λίγο και αδύνατο». Οσιέ, 11ο κεφάλαιο. Όταν ο Ισραήλ ήταν ήπιο, τότε εγώ τον αγάπησα και από την Αίγυπτο κάλεσα το γιο μου. Όσο τους καλούσαν, τόσο αυτοί αναχωρούσαν από μπροστά τους. Θυσίαζαν στους Βααλίμ και θυμίαζαν στα γλυπτά. Εγώ δίδαξα ακόμα τον Εφραήμ να περπατάει πιάνοντας τον από τους βραχίονες, αλλά δεν γνώριζαν ότι τους γιάτρευα. Τους έσυρα με σχοινιά ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης. Κι ήμουν σ' αυτούς σαν εκείνους που αφαιρούν το ζυγό επάνω από τα σαγόνια τους και έβαλα μπροστά τους τροφή. Δεν θα επιστρέψει στη γη της Αιγύπτου, αλλά ο Ασσύριος θα είναι βασιλιάς του, επειδή δεν θέλησαν να επιστραφούν. Και η ρομφαία θα πέσει επάνω στις πόλεις του και θα αναλώσει τους ισχυρούς του και θα καταφάει εξαιτίας των συλλογισμών τους. Και ο λαός μου είναι προσκολλημένος στην αποστασία που γίνεται εναντίον μου. Αν και κλήθηκαν προς τον ύψιστο, κανένας όμως δεν τον ύψωσε. Πώς θα σε παραδώσω, Εφραήμ? Πώς θα σε εγκαταλείψω, Ισραήλ? Πώς θα σε κάνω σαν την Αδαμά? Πώς θα σε βάλω σαν την Σεβοήμ? Η καρδιά μου μεταστράφηκε μέσα μου. Τα σπλάχνα μου συγκινήθηκαν. Δεν θα εκτελέσω την έξαψη του θυμού μου. Δεν θα επιστρέψω για εξολοθρεμό του Εφραήμ. Επειδή εγώ είμαι Θεός και όχι άνθρωπος, Άγιος ανάμεσά σου, και δεν θα μπω μέσα με θυμό. Θα περπατούν πίσω από τον Κύριο. Θα βρυχάζει σαν λιοντάρι. Όταν αυτός βρυχήσει, τότε θα σπεύσουν εκστατικά τα παιδιά από τη Δύση. Θα σπεύσουν εκστατικά σαν πουλί από την Αίγυπτο και σαν περιστέρι από τη γη της Ασσυρίας. Και θα τους αποκαταστήσω στα σπίτια τους, λέει ο Κύριος. Ο Εφραήμ με περικύκλωσε με ψέματα και ο οίκος Ισραήλ με απάτη. Ο Ιούδας όμως έχει ακόμα εξουσία μαζί με το Θεό του και είναι πιστός μαζί με τους Αγίους.

του ανταποδώσει. Στη κοιλιά έπιασε τη φτέρνα του αδελφού του και στην ανδρική του ηλικία ενίσχυσε προς το Θεό. Ναι, ενίσχυσε με άγγελο και υπερίσχυσε. Έκλαψε και δεήθηκε σε αυτόν. Τον βρήκε στη Βεθήλ και εκεί μίλησε σε μας. Ναι, ο Κύριος, ο Θεός το δυνάμεων, ο Κύριος είναι η ανάμνησή του. Γι' αυτό εσύ επίστρεψες στο Θεό σου, φύλαγε έλεος και κρίση και έλπιζε για πάντα στο Θεό σου. Ο Εφραήμ είναι έμπορος, ζει για απάτης είναι στο χέρι του, του αρέσει να αδικεί. Και ο Εφραήμ είπε, «Βέβαια, εγώ πλούτησα, απέκτησα και τον εαυτό μου υπάρχοντα. Σ' όλους τους κόπους μου δεν θα βρεθεί σε μένα ανομία, που να λογαριάζεται αμαρτία. Εγώ όμως είμαι ο Κύριος ο Θεός από τη γη της Αιγύπτου, θα σε κατοικήσω ξανά σε σκηνές, όπως τις ημέρες της επίσημης γιορτής». Μίλησα ακόμα διαμέσου προφητών και πλήθυνα εγώ οράσεις και παρουσίασα παρομοιώσεις διαμέσου των προφητών. Υπήρξε τάχα ανομία στη Γαλαάδ. Στα Γάλγαλα μάλιστα στάθηκαν ματαιότητα. Θυσιάζουν ταύρους. Και τα θυσιαστήρια τους είναι σαν σωροί στα αυλάκια των χωραφιών. Και ο Ιακώβ έφυγε στη γη της Συρίας. Και ο Ισραήλ δούλεψε για γυναίκα. Και για γυναίκα φύλαξε πρόβατα. Και με προφήτη ανέβασε ο Κύριος τον Ισραήλ από την Αίγυπτο και με προφήτη διαφυλάχτηκε. Ο Εφραήμ τον παρόξινε πικρότατα. Γι' αυτό θα ξεχύσει το αίμα του επάνω του και τον ονειδισμό του ο Κύριος του θα τον επιστρέψει επάνω σε αυτόν. Ιησούς του Ναβί, 23ο κεφάλαιο. Και ύστερα από πολύ καιρό, αφού ο Κύριος έδωσε ανάπαυση στον Ισραήλ από όλους τους εχθρούς του, ολόγερα, και ο Ιησούς ήταν γέροντας προχωρημένος στην ηλικία, συγκάλεσε ο Ιησούς ολόκληρο τον Ισραήλ, τους πρεσβυτέρους τους και τους αρχηγούς τους και τους κριτές τους και τους άρχοντες τους και τους είπε «Εγώ γέρασα. Είμαι προχωρημένος στην ηλικία. Και εσείς, είδατε όλα όσα ο Κύριος ο Θεός σας έκανε σε όλα αυτά τα έθνη για σας. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι που πολέμησε για σας. Δέστε, εγώ σας μοίρασα με κλήρο αυτά τα έθνη που εναπέμειναν για κληρονομιά στις φυλές σας, μαζί με όλα τα έθνη που εξολόθρευσα, από τον Ιορδάνη μέχρι τη Μεγάλη Θάλασσα προς τη δύση του ήλιου. Και ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός θα τους βγάλει από μπροστά σας και θα τους εκδιώξει από το πρόσωπό σας. Και θα κυριεύσετε τη γη τους όπως ο Κύριος ο Θεός σας υποσχέθηκε σε εσάς. Γίνεστε λοιπόν πάρα πολύ ανδρείοι στο να τηρείτε και να εκτελείτε όλα τα γραμμένα στο βιβλίο του νόμου του Μωυσή για να μην παρεκκλίνετε από αυτό δεξιά ή αριστερά. Για να μην αναμειχθείτε με τα έθνη αυτά που εναπέμειναν ανάμεσά σας ούτε να μνημονεύετε τα ονόματα των θεών τους, ούτε να ορκιστείτε, ούτε να τους λατρεύσετε, ούτε να τους προσκυνήσετε. Αλλά να είστε προσκολλημένοι στον Κύριο το Θεό σας, καθώς κάνατε μέχρι τη σημερινή ημέρα. Επειδή ο Κύριος έδιωξε από μπροστά σας μεγάλα έθνη και δυνατά και κανένας δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα να σταθεί μπροστά σας. Ένας από σας θα διώξει χίλιους, επειδή ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι που πολέμησε για σας, όπως σας το υποσχέθηκε. Προσέχετε λοιπόν πάρα πολύ στον εαυτό σας να αγαπάτε τον Κύριο τον Θεό σας. Επειδή, αν ποτέ γυρίσετε πίσω και προσκοληθείτε με το υπόλοιπο των εθνών αυτών, μαζί με αυτούς που εναπέμειναν ανάμεσά σας, και συμπεθερέψετε μαζί τους και αναμειχθείτε μαζί τους και εκείνα μαζί σας, να ξέρετε σίγουρα ότι ο Κύριος ο Θεός σας δεν θα εκδιώξει πλέον από μπροστά σας αυτά τα έθνη, αλλά θα είναι σε σας παγίδες και ενέδρες και μάστιγες στα πλευρά σας και αγκάθια στα μάτια σας, μέχρι ότου
εξολοθρευτείτε από αυτή την αγαθή

0: γη που ο Κύριος ο Θεός σας έδωσε σε εσάς. Και δέστε, σήμερα εγώ βαδίζω το δρόμο όλης της γης και εσείς γνωρίζετε με ολόκληρη την καρδιά σας και με ολόκληρη την ψυχή σας ότι δεν ματιώθηκε ούτε ένα από όλα τα αγαθά λόγια που ο Κύριος ο Θεός σας μίλησε για σας. Όλα πραγματοποιήθηκαν σε σας, ούτε ένα από αυτά δεν ματαιώθηκε. Γι' αυτό, όπως ήρθαν επάνω σας όλα αυτά τα αγαθά λόγια που μίλησε σε σας ο Κύριος ο Θεός σας, έτσι ο Κύριος θα φέρει επάνω σας όλα τα κακά λόγια, μέχρις ότου σας εξολοθρεύσει από αυτή την αγαθή γη που ο Κύριος ο Θεός σας έδωσε σε σας. Όταν παραβείτε τη διαθήκη του Κυρίου του Θεού σας, που πρόσταξε σε σας, και πάτε και λατρεύσετε άλλους θεούς και τους προσκυνήσετε, τότε η οργή του Κυρίου θα ανάψει εναντίον σας και θα αφανιστείτε γρήγορα από την αγαθή γη που σας έδωσε. Ιησούς του Ναβί, 24ο κεφάλαιο. Και ο Ιησούς συγκέντρωσε όλες τις φυλές του Ισραήλ στη Σιχέμ και συγκάλεσε τους πρεσβύτερους του Ισραήλ και τους αρχηγούς τους και τους κριτές τους και τους άρχοντες τους και παραστάθηκαν μπροστά στο Θεό. Και ο Ιησούς είπε σε ολόκληρο το λαό, «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Οι πατέρες σας κατοίκησαν πέρα από τον ποταμό, από παλιά, ο Θάρα, ο πατέρας του Αβραάμ και ο πατέρας του Ναχόρ, και λάτρευσαν άλλους θεούς. Και πήρα τον πατέρα σας τον Αβραάμ από την περιοχή πέρα από τον ποταμό και τον οδήγησα μέσα από ολόκληρη τη γη Χαναάν και πλήθυνα το σπέρμα του και του έδωσα τον Ισαάκ. Και στον Ισαάκ έδωσα τον Ιακώβ και τον Ισάβ. Και στον Ισάβ έδωσα το βουνό Σιήρ για να το κληρονομήσει. Και ο Ιακώβ και η γη του κατέβηκαν στην Αίγυπτο. Και έστειλα τον Μωυσή και τον Ααρών και εκτύπησα την Αίγυπτο με πληγές που έκανα μέσα σε αυτή και ύστερα σας έβγαλα έξω. Και αφού έβγαλα τους πατέρες σας έξω από την Αίγυπτο, ήρθατε στη θάλασσα. Και οι Αιγύπτιοι καταδίωξαν πίσω από τους πατέρες σας με άμαξες και άλογα στην Ερυθρά θάλασσα. Και βόησαν στον Κύριο και αυτός έβαλε σκοτάδι ανάμεσα σε εσάς και τους Αιγυπτίους και έφερε τη θάλασσα επάνω τους και τους σκέπασε. Και τα μάτια σας είδαν τι έκανα στην Αίγυπτο. Και κατοικήσατε στην έρημο πολλές ημέρες. Και σας έφερα στη γη των Αμοραίων που κατοικούσαν πέρα από τον Ιορδάνη και σας πολέμησαν. Και τους παρέδωσα στα χέρια σας και κληρονομήσατε ολοκληρωτικά τη γη τους και τους εξολόθρευσα από μπροστά σας. Και σηκώθηκε ο Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ, ο βασιλιάς του Μωάβ, και πολέμησε ενάντια στον Ισραήλ. Και αφού έστειλε ανθρώπους, προσκάλεσε τον Βαλάμ, τον γιο του Βεόρ, για να σας καταραστεί. Αλλά εγώ δεν θέλησα να ακούσω τον Βαλάμ. Ακόμα, μάλιστα, και σας ευλόγησε και σας ελευθέρωσε από τα χέρια του. Και διαβήκατε τον Ιορδάνη και ήρθατε στην Ιεριχώ. Και σας πολέμησαν οι άνδρες της Ιεριχώ, οι Αμοραίοι και οι Φερεζαίοι και οι Χαναναίοι και οι Χεταίοι και οι Γεργεσαίοι, οι Εβαίοι και οι Εβουσαίοι. Και τους παρέδωσα στα χέρια σας. Και έστειλα μπροστά σας σφίκες και τους έδιωξαν από μπροστά σας, τους δύο βασιλιάδες των Αμοραίων, όχι με τη μαχαιρά σου, ούτε με το τόξο σου. Και σας έδωσα γη στην οποία δεν κοπιάσατε και πόλεις τις οποίες δεν χτίσατε και κατοικήσατε σε αυτές. Και τρώτε από αμπελώνες και ελαιώνες που δεν φυτέψατε. Τώρα λοιπόν φοβηθείτε τον Κύριο και λατρεύστε τον με ακεραιότητα και αλήθεια και αποβάλλετε τους θεούς που λάτρευσαν οι πατέρες σας πέρα από τον ποταμό και μέσα στην Αίγυπτο και λατρεύστε τον Κύριο. Αλλά εάν δεν σας αρέσει να λατρεύετε τον Κύριο, διαλέξτε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε. Ή τους θεούς που λάτρευσαν οι πατέρες σας πέρα από τον ποταμό ή τους θεούς των Αμοραίων στη γη των οποίων κατοικείτε. Εγώ όμως και η οικογένειά μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Και ο λαός αποκρίθηκε λέγοντας Μη γέννη τον αφήσουμε τον Κύριο για να λατρεύσουμε άλλους θεούς. Επειδή ο Κύριος ο Θεός μας, Αυτός ανέβασε εμάς και τους πατέρες μας από τη γη της Αιγύπτου, από οίκο δουλείας. Και Αυτός έκανε μπροστά μας εκείνα τα μεγάλα σημεία και μας διαφύλαξε σε ολόκληρο το δρόμο που οδηπορήσαμε και ανάμεσα σε όλα τα έθνη διαμέσου των οποίων περάσαμε. Και ο Κύριος έδιωξε από μπροστά μας όλους τους λαούς και τους αμοραίους που κατοικούσαν στη γη. Και εμείς τον Κύριο θα λατρεύουμε, επειδή Αυτός είναι ο Θεός μας. Και ο Ιησούς είπε στο λαό, «Δεν θα μπορέσετε να λατρεύετε τον Κύριο, επειδή Αυτός είναι Θεός Άγιος, είναι Θεός Ζηλότυπος. Δεν θα συγχωρήσει τις ανομίες σας και τις αμαρτίες σας, επειδή θα εγκαταλείψετε τον Κύριο και θα λατρεύσετε ξένους θεούς. Τότε, αφού γυρίσει, θα σας κάνει κακό και θα σας εξολοθρεύσει, αφού σας έχει αγαθοποιήσει». Και ο λαός είπε στον Ιησού, «Όχι, αλλά θα λατρεύουμε τον Κύριο». Και ο Ιησούς είπε στο λαό, «Εσείς είστε μάρτυρες στον εαυτό σας ότι εσείς διαλέξατε για σας τον Κύριο για να το λατρεύετε». Και εκείνοι είπαν, «Μάρτυρες». Τώρα λοιπόν, αποβάλλετε τους ξένους θεούς που είναι ανάμεσά σας και στρέψτε την καρδιά σας στο Κύριο, το Θεό του Ισραήλ. Και ο λαός είπε στον Ιησού, «Τον Κύριο, το Θεό μας, θα λατρεύουμε και στη φωνή Του θα υπακούμε». Και ο Ιησούς έκανε διαθήκη με το λαό εκείνη την ημέρα και έβαλε σε αυτούς νόμο και κρίση στη Σιχέμ. Και ο Ιησούς έγραψε αυτά τα λόγια στο βιβλίο του νόμου του Θεού και παίρνοντας μια μεγάλη πέτρα, την έστησε εκεί κάτω από τη βελανιδιά, κοντά στο αγιαστήριο του Κυρίου. Και ο Ιησούς είπε σε ολόκληρο το λαό, «Δέστε, η πέτρα αυτή θα είναι σε εσάς ως μαρτυρία, επειδή αυτή άκουσε όλα τα λόγια του Κυρίου που μας μίλησε. Θα είναι λοιπόν ως μαρτυρία σε εσάς, για να μην αρνηθείτε το Θεό σας». Και ο Ιησούς έστειλε το λαό, τον καθένα, στην κληρονομιά του. Και ύστερα από τα πράγματα αυτά, ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, πέθανε σε ηλικία 110 χρόνων. Και τον έθαψαν στα όρια της κληρονομιάς του, στην Θαμνάχ Σαράχ, που είναι στο βουνό Εφραήμ, προς βορράν του βουνού Γάζ. Και ο Ισραήλ λάτρευσε τον Κύριο όλες τις ημέρες του Ιησού και όλες τις ημέρες των πρεσβυτέρων που επέζησαν μετά τον Ιησού και γνώρισαν όλα τα έργα του Κυρίου όσα έκανε για τον Ισραήλ. Και τα κόκαλα του Ιωσήφ που οι γη Ισραήλ ανέβασαν από την Αίγυπτο τα έθαψαν στη Σιχέμ, στη μερίδα του χωραφιού που ο Ιακώβ αγόρασε από τους γιους του Εμόρ, του πατέρα του Σιχέμ, για 100 αργύρια και έγινε κληρονομιά των γιών του Ιωσήφ. Πέθανε δε και ο Ελεάζαρ, ο γιος του Αρών, και τον έθαψαν στο λόφο του Φινέες, του γιού του, που δόθηκε σε αυτόν στο βουνό Εφραήμ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα τον Κύριο. Μιλάμε πολλές φορές για το φως και το σκοτάδι. Και θα έλεγα, υπάρχει ο κίνδυνος, μην τυχόν και συνηθίσουμε τις έννοιες αυτές και γίνουν απλές φιλοσοφικές έννοιες, ώστε να εννοεί το φως τη γνώση, που είναι η γνώση, είναι φως. Αμήν. Και το σκοτάδι, την άγνοια, που η άγνοια είναι σκοτάδι. Αλλά σήμερα ο Κύριος θέλει να εντοπίσει αυτά τα πράγματα στην πιο πραγματική τους κατάσταση, στην αληθινή τους κατάσταση, μέσα στη ζωή μας. Και θα διαβάσω από το κατά Ιωάννη, από το πρώτο εδάφιο, πρώτο κεφάλαιο. Ο Ιωάννης ήταν ο πιο αγαπημένος μαθητής του Κυρίου. Και το χρίσμα που έλαβε από τον Κύριο ήταν ένα ιδιαίτερο χρίσμα που δεν το είχαν οι άλλοι Απόστολοι. Ο Πέτρος είχε άλλο χρίσμα. Ο Θωμάς είχε άλλο χρίσμα. Ο Φίλιππος είχε άλλο χρίσμα. Το χρίσμα του Ιωάννη ήταν τριγυρισμένο στη φύση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είχε να κάνει με την φανέρωση και τη φύση του Ιησού Χριστού. Ποιος είναι μέσα του? Τι είναι ο Χριστός? Γι' αυτό και ξεκινάει λέγοντας «Εν αρχή ειν ο Λόγος». Και λέει «Ο Λόγος σου είναι φως στα στρίβους μου». Ξεκινάει δηλαδή για να μας δείξει την πηγή του φωτός, από που έρχεται το φως μέσα στον άνθρωπο. Και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε πότε ένας άνθρωπος έχει φως και πότε σκοτάδι. Και θα δούμε ο Ιωάννης πώς τα εξηγεί αυτά, πώς τα ερμηνεύει στην πραγματικότητα. Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό, προς τον Θεό λέει το κείμενο. Πάντα δια αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινεν ουδε εν το οποίον έγινεν. Εν αυτό, στον λόγο, και έχουμε στο νου ότι στο 14 παρακάτω λέει ο λόγος έγινε σάρξ. Μέσα στο λόγο ο οποίος έγινε σάρκα ήτο ζωή. Και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Η ζωή του λόγου ήτανε το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει. Και η σκοτία δεν κατέλαβε αυτό. Βλέπετε, το σκοτάδι θέλει να καταλάβει το φως. Επιτίθεται στο φως. Συνέχεια. Αλλά όταν το φως στέκει, δεν μπορεί το σκοτάδι να κάνει τίποτα. Μας λέει για τον Ιωάννη ότι δεν ήταν αυτός το φως, αλλά ήθελε να μαρτυρήσει περί του φωτός. Στο 9 εδάφιο. Ήτο το φως το αληθινόν, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Προσέξτε λίγο. Το φως αυτό είναι ζωή και η ζωή αυτή φωτίζει τον άνθρωπο. Άρα γιατί μιλάμε λοιπόν? Ο λόγος πότε φωτίζει? Πότε γίνεται φως μέσα? Όταν γίνει ζωή μέσα μας. Γι' αυτό λέει οι λόγοι μου πνεύμα είναι και ζωή. Όταν λοιπόν σαρκωθεί ο λόγος μέσα μας σε ζωή, τότε είναι που απελευθερώνει τις δυνάμεις του φωτός που έχει μέσα του. Διαβάζω λίγο παρακάτω στον Ιωάννη στο γάμα κεφάλαιο, στο 19 γράφει. Και αυτή είναι η κρίση. ότι το φως ήλθεν εις τον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως. Γιατί? Εδώ τώρα μας διευκρινίζει το φως και το σκοτάδι. Γιατί τα έργα τους ήταν πονηρά. Άρα το σκοτάδι με τι εκφράζεται? Γιατί μιλάμε εδώ για φυσικό σκοτάδι ή για πνευματικό σκοτάδι? Για πνευματικό σκοτάδι. Και το πνευματικό σκοτάδι με τι εκφράζεται? Με τα έργα. Δεν πάει να λες ότι είσαι εσύ χριστιανός και ότι είσαι καλός και ότι είσαι 2000 χρόνια πάνω στη γη χριστιανός. Εμείς τι να κοιτάξουμε? Τα έργα. Τα έργα. Επειδή πας ως τη σπράτη φαύλα, μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως, δια να μην ελεχθώσει τα έργα αυτού. Δεν το θέλουν το φως. Για να μην, γιατί το φως ελέγχει τα έργα του σκότους. Δηλαδή αυτομάτως, όταν εγώ δεν λέω ψέματα, τι κάνω? Τι κάνω αμέσως? Ελέγχω αυτούς οι οποίοι λένε ψέματα. Κοίτα, άκου, όταν έρθει ο τάδε θα πεις ότι δεν είμαι εδώ. Συγγνώμη, δεν μπορώ να το πω αυτό. Γιατί? Γιατί δεν λέω ψέματα. Αμέσως ο άλλος τι παθαίνει? Ελέγχεται. Ελέγχεται. Όταν λέμε ότι έχουμε τη ζωντανή παρουσία μέσα του Ιησού Χριστού και η καρδιά μας είναι καθαρισμένη από το αίμα του Ιησού Χριστού και δεν είμαστε μέσα σε όλα αυτά τα οποία θα δούμε, πορνεία, μοιχεία, σέλγια, ιδωρατρία κλπ. Κλπ. Αυτομάτως η ζωή μας, ξέρετε τι κάνει? Ελέγχει τον κόσμο. Και δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί είμαστε διαφορετικοί, ξεχωριστοί. Και επειδή είναι στο σκοτάδι, θα βρουν χίλιες δυο αιτιολογίες, χίλιες δυο τρόπους να συκοφαντήσει ο σαρκικός άνθρωπος τον πνευματικό άνθρωπο. Τα έργα. Ώστις όμως πράττει την αλήθεια, έρχεται εις το φως, δια να φανερωθώσει τα έργα αυτού ότι επράκτησαν κατά Θεόν. Διαβάζω στο Ήτα 12, στον Ιωάννη πάλι. Πάρει λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ώστις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Το φως της ζωής. Σήμερα θα το δούμε αυτό το φως της ζωής. Το φως της ζωής. Στον Ιωάννη, Ι.Α.10 λέει: «Εάν της όμως περιπατεί εν τη νυχτή, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι εν αυτό». Προσέξτε λίγο, να δείτε το πρόβλημα αυτών οι οποίοι βαδίζουν στο σκοτάδι. Τι παθαίνουν λέει? Σκοντάφτουν. Σκοντάφτουν. Τους βάζει ο διάβολος προσκόμματα και σκοντάφτουν. Σκόνταψαν, επειδή δεν έβλεπαν, σκόνταψαν σε ποιον επάνω? Στον ίδιο τον Κύριο. Προσέξτε, μια ειρωνία. Το φως της ζωής μπροστά τους και αυτοί ήταν στο σκοτάδι και σκόνταψαν επάνω του. Τι έπαθαν? Έπεσαν. Έπεσαν. Γι' αυτό λέει είναι λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Το ίδιο πράγμα γίνεται και σήμερα. Το ίδιο πράγμα. Λέει επίσης στο Ι.Β. 35-36. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς: «Έτι ο λίγων καιρών το φως είναι μεθυμών. Περιπατείτε εν όσο έχετε το φως, δια να μη σας καταφθάσει το σκότος. Και ώστις περιπατείν το σκότι, δεν εξεύρει που υπάγει». Όποιος περπατάει στο σκοτάδι, δεν ξέρει που πηγαίνει. Σκοντάφτει. Και θα το διευκρινίσουμε το σκοτάδι σήμερα τέλεια. Τέλεια. Και αδελφοί σας παρακαλώ, θέλω το σημερινό κήρυγμα να το πάρουμε βαθιά μες στην καρδιά μας. Πάρτε μια κασέτα να το ακούτε συχνά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να το έχεις να το ακούς. Συχνά. Να μπαίνει μέσα ο Λόγος Θεού να σε καθαρίζει. Ενώ όσο έχετε το φως, πιστεύετε εις το φως, δια να γίνετε ή του φωτός. Ταύτα ελάλησε εν ο Ιησούς και απελθόν εκρύφθη από αυτόν. Γιατί κρύφτηκε από αυτούς? Γιατί κρύφτηκε ο Κύριος? Γιατί ήταν μέσα σκοτάδι οι άνθρωποι. Και όταν ο άνθρωπος διαλέξει το σκοτάδι, ο Κύριος κρύβεται. Δεν σου δίνει το φως. Για να δούμε το σκοτάδι τι είναι. Είπαμε είναι έργα. Και η ζωή είναι έργα και το σκοτάδι είναι έργα. Ο Κύριος μας δίνει δύο λίστες από τα έργα της σαρκός, τις οποίες θα δούμε σήμερα. Θα μιλήσουμε για συγκεκριμένα πράγματα. Τη μια τη βλέπουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο πρώτο. Διαβάζω από το 29 εδάφιο. Και καθώς απεδοκίμασαν του να έχω η επίγνωση του Θεού, έτσι, βλέπουμε δηλαδή ότι είναι απόρρια των όσων είπε παραπάνω, δηλαδή το ότι ενώ γνώρισαν τον Θεό, δεν δόξασαν τον Θεό, ματαιώθηκαν στους διαλογισμούς τους, λάτρευσαν την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα, σκοτίστηκε η ασύνετο καρδία του και τους και τους παρέδωκε ο Θεός σε επιθυμία των καρδιών τους να πράττουν στα μη πρέποντα, έτσι, και δια τούτου παρέδωκε αυτούς ο Θεός εισπάθεια τιμίας. Και συνεχίζει μετά στο 28 και λέει: και καθώς απεδοκίμασαν τον άκουσαν επίγνωση του Θεού. Προσέξτε τι λέει, επίγνωση. Η απλή γνώση δεν σώζει, η επίγνωση σώζει. Έτσι, η απλή γνώση είναι η διανοητική αντίληψη και παραδοχή για τα πράγματα του Θεού. Η επίγνωση είναι η εξήτηση που κάνει ο άνθρωπος για το Θεό και η εμπειρική γνώση που έχει για τα πράγματα του Θεού. Δηλαδή η γνώση αυτή έγινε πια εμπειρία στον άνθρωπο. Αυτή είναι η επίγνωση. Και λέει, απεδοκίμασαν τον άκουσε επίγνωση του Θεού, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμονούν ώστε να πράττωσι τα μη πρέποντα. Τα μη πρέποντα λοιπόν τι είναι? Απόρρια ενός αδόκιμου νου, ενός νου σκοτισμένου που έχει μέσα σκοτάδι, δεν έχει φως. Και τα έργα είναι απόρρια από αυτό που ο άνθρωπος έχει δεχθεί μέσα του. Πλήρης όντες πάσης αδικίας. Ξέρουμε λέξεις που είναι απλές, θα τις αντιπαρέρχομαι, θα τις περνάω, τις καταλαβαίνουμε. Αδικία είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν κάνει δικαιοσύνη, αδικεί τον άλλον. Του κλέβει τη δικαιοσύνη του για να κάνει κάτι δικό του. Πορνεία. Και αυτό ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είναι. Παράνομες σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ελευθέρων, ατόμων δηλαδή που δεν έχουν παντρευτεί. Ο παντρεμένος, εάν πάει να απατήσει τη γυναίκα του, μιχεύει. Έτσι, ίδιο συζευμένη. Αυτό είναι η μοιχεία. Πορνεία επίσης είναι ένας γενικός όρος όλης της σεξουαλικής ακαθαρσίας που μπορεί να συμβεί. Αυτά τώρα τα ονομάζει τα έργα του σκότους, τα έργα της σαρκός, πονηρίας. Τι είναι η πονηρία? Η ικανότητα κάποιου να επιτυγχάνει το στόχο του με τεχνάσματα, συχνά όχι τίμια, που περιέχουν δόλο, εξαπάτηση, παραπλάνηση. Αυτή είναι η πονηρία. Το να είναι κανείς πανούργος, δόλιος, σκοτάδι. Ο Κύριος θέλει να κάνουμε εργασία μέσα μας. Αυτό το σκοτάδι ο Κύριος πήρε πάνω του στο σταυρό, στο σώμα του. Αυτό το σκοτάδι μας πήρε. Και τώρα θέλει να βγει η ζωή, φως. Φως, πονηρία, πλεονεξία. Τι είναι η πλεονεξία? Είναι η απληστία, η τάση να μην αρκείται κανείς σε ό,τι και αν αποκτά, αλλά να επιδιώκει διαρκώς περισσότερα από όσα έχει, από όσα αξίζει και δικαιούται ή έχει πραγματικά ανάγκη. Η απληστία είναι έργο της σαρκός. Δεν μου λέτε, όλοι οι πόλεμοι μέσα στην ιστορία και σήμερα, γιατί γίνονται νομίζετε? Απληστία. Απληστία. Κακία. Τι είναι η κακία? Ένα άλλο έργο της σαρκός. Είναι η ιδιότητα του κακού, η μοχθηρία, το μίσος, η σκληρότητα, η εχθρότητα, λέει και ο Θυμός. Όλα αυτά είναι λεξικές έννοιες. Από λεξικά τα έχω πάρει. Η κακία. Διευκρινίζουμε σήμερα το σκοτάδι για να καταλάβουμε το φως. Ποιο είναι? Και μη γέννητο, αδερφοί, να φιλοξενούμε το σκοτάδι. Κάποια στιγμή μπορεί να γλιστρήσεις, μπορεί το στόμα σου να ανοιχτεί και από θυμό και οργή να βγουν πράγματα, αλλά μη τα φιλοξενείς μέσα σου. Μη τα δέχεσαι, μη τα κρατάς, μη νοχυρώνεσαι με αυτά. Ο Κύριος θέλει να σπάσουμε τα αγκία μας σήμερα και να βγει όλο το σκοτάδι έξω, να φύγει. Να ελευθερωθούμε. Γιατί αν δεν ελευθερωθούμε από το σκοτάδι, ο Κύριος θα κρυφτεί. Διαβάσαμε. Και εκρύφθη, λέει, από αυτόν. Εάν διαλέξει ο άνθρωπος το σκοτάδι, μετά ο Θεός λέει τι είναι, γύρω από το θρόνο του τι είναι? Ζώφος, σκότος. Γιατί είναι σκότος και ζώφος? Είναι σκότος και ζώφος γιατί οι άνθρωποι διαλέγουν το σκοτάδι και ο Θεός κρύβεται. Εσείς όμως, λέει, δεν είστε ή του σκότους, αλλά ή του φωτός. Δεν σας κατέλαβε το σκοτάδι, αλλά είστε στην ημέρα. Αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, γέμοντες φθόνου. Τι είναι ο φθόνος? Η λύπη για τα ξένα αγαθά, για την ευτυχία των άλλων. Όταν λυπάσαι που οι άλλοι ευτυχούν και έχουν κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο που εσύ δεν το έχεις, και αυτό σου φέρνει λύπη μέσα σου, αυτό είναι πιο δυνατά φθόνος. Κοιτάξτε ένα ακέραιο χαρακτήρα που θέλει ο Κύριος να έχουμε. Εάν ο αδερφός σου έχει κάτι περισσότερο από σένα, έτσι, που οπωσδήποτε όλο και πάντα κάποιος θα υπάρχει που να έχει κάτι ανώτερο. Όλοι, δεν έχω γνωρίσει κάποιον ο οποίος να είναι ο ανώτερος. Μόνο ο Κύριος είναι αυτός. Αμήν. Μόνο ο Κύριος είναι. Όλοι έχουμε, είμαστε στη μέση, δηλαδή έχουμε μπροστά μας άτομα τα οποία είναι ανώτερα και δίπλα μας, γύρω μας, άτομα τα οποία μπορεί να είναι κατώτερα. Και μέσα εκεί πέρα τώρα είναι που η καρδιά δοκιμάζεται για να διαλέξει το φως και όχι το σκοτάδι. Είναι, ο φθόνος είναι το έντονο συνέστημα δυσαρεσκίας, λέει, για την υπεροχή, τα αγαθά ή την ευτυχία του άλλου. Η ζήλια που συνοδεύεται από κακία και μίσος. Ο φθόνος. Το καταλάβαμε το φθόνο? Προχωράμε, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Ο φθόνος, σκοτάδι, η έρηδα. Η έρηδα είναι η φιλονικία. Το να θέλεις να νικάς τα επιχειρήματά σου, να είσαι πάντα από πάνω και να μην σου πει ο άλλος κάτι. Να μην το δέχεσαι, δηλαδή δεν δέχεσαι να σου παθήσουν μύγα και συνέχεια είσαι φιλόνικος. Δημιουργείς έρηδα. Πρέπει να γίνει το δικό σου, αν δεν γίνει το δικό σου, πρέπει να γίνει ζημιά. Η λογομαχία, ο καυγάς, η διχόνοια, ο ανταγωνισμός, η αντιπαλότητα μεταξύ αντιθέτων πλευρών. Η έρηδα, τι είναι? Έργο τη σάρκα. Δηλαδή, εάν βλέπεις έναν αδερφό σου που έχει πρόβλημα, είναι κολλημένος, έχει κολλήσει, τι θα τον κάνουμε? Εγώ θα του πω, θα το καταλάβει, θέλει, δεν θέλει. Τι κάνεις? Εριστικός. Έχεις έρηδα. Τι πρέπει να πεις? Κύριε, ευλόγησε τον αδερφό μου, άνοιξε το πνεύμα του και βοήθησέ τον. Και μέσα όταν βλέπεις ότι πάει για λογομαχία, πες, αδερφέ, τώρα εμείς δεν πρέπει να μαλώνουμε. Πρέπει να έχουμε ειρήνη μεταξύ μας. Η χάρη του Κυρίου να μας σκεπάσει, να μας ελεήσει ο Κύριος. Μακάρι ή ειρηνοποιεί. Το φως. Το φως, σκοτάδι. Βλέπουμε, δεν είναι φιλοσοφία. Τελικά τι είναι? Τι είναι, αδερφή, όλο αυτό? Ζωή. Ο τρόπος που ζεις. Ο τρόπος που ζεις. Φόνος. δεν χρειάζεται σχόλιο. Ο φόνος είναι το να αφαιρέσεις τη ζωή του άλλου. Ο δόλος. Τι είναι ο δόλος? Το μέσο ή τέχνασμα για εξαπάτηση ή από τον δράστη προεπίγνωση του αξιόπινου χαρακτήρα της πράξεως. Δηλαδή, ξέρεις από πιο μπροστά αυτό που κάνεις ότι είναι αξιόπινο, αλλά το κάνεις για να εξαπατήσεις, για να ωφεληθείς εσύ και να ζημιωθεί ο άλλος. Δόλος. Το αντίθετό του ποιο είναι? Δικαιοσύνη, καθαρότητα. Να είσαι καθαρός, ίσιος, ντόμπρος. Αυτό το λέγαμε την Κυριακή. Ίσιος άνθρωπος. Να μην δέχεσαι ποτέ δόλια σκέψη, να μην καταδέχεσαι να φιλοξενήσεις δόλια σκέψη μέσα σου για κανέναν. Να σου πω τι να λες. Δεν θα το φιλοξενήσω γιατί είμαι γιος του Θεού. Δεν αρμόζει σε μένα αυτό το πράγμα. Μπορεί να έχεις το διάβολο μπροστά σου όλη μέρα και όλη νύχτα. Δεν αρμόζει σε σένα να είσαι ή να κάνεις τέτοια πράγματα. Γιατί είσαι γιος του Θεού, είσαι γιος του Φωτός. Δόλου. Κακοήθειας. Κακοήθεια. Τι είναι η κακοήθεια? Η φαυλότητα, η ανηθικότητα, κακόβουλη πράξη, κακοήθης ενέργεια. Και σαν ιατρικός όρος, κακοήθεια, ξέρετε τι σημαίνει? Ως χαρακτηρισμός για νόσους που είναι δυσίατες, γιατρεύονται δύσκολα ή ανίατες. Κακοήθης νόσος, κακοήθης καρκίνος, μακριά από όλους. Κακοήθης, ξέρω εγώ, όγκος και τέτοια. Κακοήθεια. Θανατηφόρο πράγμα δηλαδή. Κακό ήθος. Βλέπετε, τι να το κάνει τώρα κανείς όταν βάζει αυτό το περίβλημα το θρησκευτικό που βάλανε όλοι τώρα. Είναι το πολύ θρησκευτικό. Πριν λίγο ήταν σαν τους τρελούς, χορεύανε στα καρναβάλια, γυμνοί στους δρόμους, ντυμένοι διάβολοι, και τώρα είναι οι Άγιοι της Λαμπρής. Κατά τα άλλα είναι 2.000 χρόνια πάνω στη γη αυτό το πράγμα. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έβγαλε. Μας ελευθέρωσε. Μας έφερε στο φως της δόξας του. Το να έχει κανείς δόλιο εσχρό ήθος. Αυτή είναι η κακοήθεια. Ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με το ηθικό μέρος του ανθρώπου. Άλλο, λέει παρακάτω, ψιθυριστέ. Ποιος είναι ο ψιθυριστής? Αυτός που ψιθυρίζει ιδιαίτερα κάτι κακό, ο συκοφάντης. Αυτός που διαδίδει δυσφημιστικά σχόλια ή αρνητικές κρίσεις για κάποιον. Ψιθυριστής. Προσέξτε τι λέει. Αυτός που διαδίδει αρνητικές κρίσεις. Άλλο είναι να μεταφέρεις ένα γεγονός, έτσι, και άλλο είναι να κρίνεις τον άλλον, ναι, αρνητικά, και αυτό να το μεταφέρεις σε άλλον. Ναι. Ψιθυριστής. Κατάλαλη. Κατάλαλος είναι ο κουτσομπόλης, συκοφάντης. Θα πει διαβάλλω κάποιον στη συνείδηση τρίτων. Συκοφαντία. Μισόθεοι, στο κείμενο λέει θεοστιγείς, αυτοί που μισούν το Θεό. Υβριστέ, αυτός που οι ενέργειές του ή η συμπεριφορά του υπερβαίνουν το μέτρο, τα επιτρεπτά όρια, είναι ο αλαζόνας, ο αφθάδης, πρόσωπο που βρίζει ή συνηθίζει να βρίζει. Ο υβριστής. Υπερήφανη. Από το υπέρ φαίνομαι. Αυτός που φαίνεται πάνω από τους άλλους. Θέλει να φαίνεται, να είναι ψηλά, να ξεχωρίζει. Υπερηφάνεια. Αλαζόνες. η αλαζονία είναι το να ζεις άλλα πράγματα εκτός την πραγματικότητα. Ακούστε η αλαζονία τι κάνει, αδερφοί. Η αλαζονία φτιάχνει μέσα στον άνθρωπο μια φαντασία. Και ο άνθρωπος πια δεν είναι προσγειωμένος στην πραγματικότητα του εαυτού του. Αλλά μέσα στη φαντασία του ζει καταστάσεις οι οποίες είναι εξωπραγματικές. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα να το καταλάβουμε. Έτσι. Έχουμε ας πούμε μια γυναίκα ή ξέρω εγώ έναν άντρα ας πούμε, ο οποίος είναι κοντούλης και παχουλούλης, περίπου σαν και εμένα, έτσι, και με πιο ευρείες διαστάσεις και περπατάει ο καημένος στον δρόμο, έτσι, πηγαίνει κάπως έτσι, αλλά μέσα του τώρα, αυτός πώς φαντάζεται ότι είναι, ε? Μέσα του είναι έτσι. Ψηλός, μεγάλος, παιδαράς, ωραίος. Το ίδιο παθαίνουν και οι γυναίκες. Το ίδιο παθαίνουν και οι γυναίκες. Είσαι το άτομο που είσαι, αλλά μέσα σου περπατάς σαν να είσαι, ξέρω, το μανεκίν με τις καπελαδούρες και αυτά όλα και περπατάει και μέσα της έχει φτιάξει μια αυτοεικόνα η οποία δεν έχει σχέση καμία με την πραγματικότητα. Και τι γίνεται τώρα, η σχιζοφρένεια που είναι ότι για τα άτομα αυτά, τα αλαζονικά άτομα, η πραγματικότητα ποια είναι. Για αυτούς. Η φαντασία τους. Και άντε να συνοηθείς με τέτοιους ανθρώπους. Άντε να επικοινωνήσεις με αυτούς. Σκοτάδι. Σκοτάδι. Ο Κύριος θέλει, αδελφοί, να φύγει το σκοτάδι που μέσα μας σήμερα. Να το συχαθούμε, είναι κάτι συχαμερό, να το αποβάλουμε από πάνω μας. Εφευρετέ κακόν. Οι άνθρωποι που εφευρίσκουν κακά, δηλαδή δεν φτάνει το κακό που υπάρχει, αυτοί τι κάνουν. Βρίσκουνε χειρότερα, δηλαδή είμαστε μια χαρά και είναι κάποιος τώρα στην παρέα ο οποίος όλο και σκάβει και δημιουργεί καταστάσεις εκεί που δεν υπάρχει, ενώ φεύγουν όλοι καλά, γυρίζουν όλοι μαλωμένοι, ας πούμε. Γιατί κάποιος εφευρετέ κακόν. Όχι, εφευρετέ καλόν να γίνομαι. Να εφεύρεις τα αγαθά και την ευλογία στον πλησίον σου. Για να είσαι γιος του φωτός, γιος του Θεού. Τα κακόν. Απηθείς εις τους γονείς, ένα άλλο σύνδρομο. Τα τέκνα λέει να είναι απειθή στους γονείς. Σύνδρομο των τελευταίων καιρών αυτό. Μεγάλο κακό. Και θέλω να ακούσουν ιδιαίτερα οι νέοι, αλλά και όλοι όσοι έχουμε γονείς. Δεν θέλει ο Κύριος να είσαι απειθή στους γονείς σου. Μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τα πράγματα του Θεού που οι γονείς σου δεν υπακούν στον Κύριο και ίσως θέλουν να σε αναγκάσουν να κάνεις πράγματα που είναι ενάντια σε εντολές του Θεού, εκεί θα υποταχθείς στην ανώτερη εξουσία, τον ανώτερο πατέρα μας, τον ουράνιο. Αλλά κατά τα άλλα, ο Κύριος θέλει να είμαστε υποταγμένοι, να είμαστε άνθρωποι ευσεβείς, να έχουμε σεβασμό για τους γονείς και η εντολή αυτή είναι, λέει, με επαγγελία για να είσαι μακροχρόνης επί τη γης ή να ευσυγέννητε. Δηλαδή, όταν το παιδί έχει ευσέβεια προς τους γονείς του, άσχετα οι γονείς μπορεί να είναι ό,τι είναι. Έτσι. Μπορεί να σου λέει πράγματα χαζά, ανάποδα, να σε βρίζει ο γονιός σου, να είναι, ξέρω εγώ, εστία κακού και μόλυνσης. Εσύ απαγορεύεται να το αντιμιλήσεις, απαγορεύεται να τον βρίσεις, απαγορεύεται να τον κατηγορήσεις. Για σένα! Αμήν! Για σένα! Απαγορεύεται εσύ να το κάνεις αυτό. Λέει ασύνετη. Ασύνετος είναι ο μωρός με ωμέγα και όμικρον. Ο ανόητος δηλαδή. Ασυλλόγιστος άνθρωπος. Που δεν έχει σύνεση, δεν κάθεται να συλλογιστεί, να κάνει πράγματα τα οποία είναι σοφά, αλλά είναι όλα μωρία αυτά τα οποία κάνει. Και ανοησία. Απερίσκεπτα πράγματα ή μιλάει απερίσκεπτα και βγαίνουν απερισκεψίες από το στόμα του. Πρόσεχε, όταν μιλάς και παίρνεις στο στόμα σου άλλα άτομα, όταν λες σε ανθρώπους, όταν βγαίνεις εδώ να κάνεις μια ομολογία, πρόσεξε, καμιά φορά προκειμένου να δοξάσουμε τον Κύριο, χαντακώνουμε τους ανθρώπους. Δεν δοξάζεται έτσι ο Κύριος. Να το προσέχουμε αυτό πάρα πολύ. Συνετοί να είμαστε. Παραβάτε συνθηκών. Λέει, στο κείμενο λέει ασύνθετοι. Οι άνθρωποι θα είναι ασύνθετοι.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ασυνθήκη. Ασύνθετος. Άνθρωπος που δεν μπορεί να μείνει στη συνθήκη με το Θεό. Στη διαθήκη του Θεού. Να κάνουμε συνθήκη, συμφωνία. Αυτό που λέγαμε την Κυριακή. Να συμφωνήσουμε και να είμαστε άνθρωποι διαθήκης. Το να είναι κανείς ασύνθετος είναι έργο της σάρκας. Ο Κύριος θέλει να συμφωνούμε μεταξύ μας επάνω στα Άγια Πράγματα του Κυρίου και να είμαστε ακέραιοι πάνω σε αυτά, αμετάβλητοι. Γιατί είμαστε γη του Θεού. Άσπλαχνοι είναι αυτός που δεν έχει σπλάχνα μέσα του. Δεν έχει δηλαδή στοργή για τον άλλον. Δεν το σκεπάζει με αυτή τη γλυκιά αγάπη των σπλάχνων. Και είναι σκληρός. Όταν έρχεται να κρίνει τον άλλον, θα τον κρίνει. Πάει, τελείωσε. Σπλάχνα. Δηλαδή, αυτό είναι το φως που ο Κύριος μας έχει δώσει, αδελφοί. Μας λέει να προσεύχεστε και για τους εχθρούς σας. Εάν δεν έχεις σπλάχνα και είσαι άσπλαχνος, πώς θα προσευχηθείς για τους εχθρούς σου. Για αυτούς οι οποίοι μας κατηγορούν, λένε χίλια δυο ψέματα εναντίον μας. Γιατί το μόνο όπλο που έχουν εναντίον μας είναι το ψέμα, δόξα τω Θεώ, που δεν έχουν τίποτα άλλο. Το μόνο όπλο, η συκοφαντία και το ψέμα. Ο Κύριος όμως, επειδή δεν γνωρίζουνε, θέλει να προσευχόμαστε για αυτούς. Να έχουμε σπλάχνα. Σπλάχνα. Γιατί ο Κύριος είναι Κύριος, αδελφοί. Δεν ξέρετε τι γυρίσματα μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να γυρίσει η δεξιά του και να τα φέρει όλα τα κάτω πάνω και τα πάνω κάτω. Γιατί λατρεύουμε ένα θαυμαστό Θεό, αλλά μας δοκιμάζει ο Κύριος μέσα σε αυτά. Δοκιμάζεται η καθαρότητά μας, ο πραγματικός αγιασμός μας. Ότι είμαστε Άγιοι σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλες τις καταστάσεις. Αδιάλακτοι. Αυτός που δεν συμφιλιώνεται, δεν διαλάσσεται, που είναι συνέχεια πείσμον εκεί. Έλα, αδερφέ, να κάνουμε κάτι, να τα βρούμε, ξέρω, με τον τάδε. Εγώ τελείωσα. Δεν έχω καμιά σχέση με το άτομο αυτό, δεν πρόκειται ποτέ να το βρω. Τελείωσε, γιατί έκανα αυτό και εγώ πάει, τελείωσα τώρα. Αδιαλαξία. Μα ξεχνάς ποιον Κύριο λατρεύεις. Γιατί ο Κύριος μας, ο Θεός ο ίδιος μας διάλαξε προς τον εαυτό του δια του θανάτου του μόνου αγαπητού Υιού που είχε και έχει. Διαλάχθηκε ο Θεός μαζί σου. Διαλάχθετε λοιπόν και εμείς, λέει. Διαλαχθείτε, συμφιλιωθείτε μεταξύ σας. Να επιδιώκεις τη συμφιλίωση ό,τι και να σου κοστίσει. Πρέπει να την επιδιώξεις. Τι θέλει ο διάβολος? Θέλει να μας κρατήσει σε δύο άκρα και να τα χτίζει τα άκρα αυτά και μετά τι γίνεται? Όταν χτιστούν τα άκρα, έχεις δύο πόλους. Έχεις δύο ηλεκτρόδια και ανεβάζεις την τάση. Να ανεβάζεις την τάση, μετά τι θα γίνει? Σε κάποιο σημείο τι θα γίνει? Θα γίνει τόσο δυνατή η τάση που έχει μέσα το ρεύμα, και θα αρχίσει το κακό. Διαλλακτικότητα. Φως. Ο άνθρωπος που έχει φως μέσα του συμφιλιώνεται. Αμήν. Ό,τι και να έχει γίνει, να σας πω και κάτι, αδελφοί. Και να έχεις εσύ όλο το δίκιο. Εάν έχεις φως, θα ενεργήσεις σαν φως, θα πας να βρεις τον άνθρωπο αυτόν και θα κάνεις εσύ πάλι το πρώτο βήμα για να πεις, κοίτα, έλα να τα βρούμε. Πού διαφωνούμε? Πού είναι το πρόβλημά μας? Γιατί να είμαστε έτσι? Έλα, σε παρακαλώ. Όπως έσφαλα τώρα, σου ζητάω συγγνώμη. Θέλω να το τακτοποιήσουμε αυτό, να φτιαχτεί. Γιατί αγαπώ τον Κύριο, αγαπώ και εσένα. Και ο Κύριος θέλει να είμαστε φίλοι, να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε αγαπημένοι. Πρέπει να είναι πέτρα το άλλο πράγμα, άμα δεν ανταποκριθεί. Αμήν. Πρέπει να είναι κοτρώνα. Οπότε, το πρόβλημα μετά ποιος το έχει? Δεν το έχουν δύο. Ο ένας το έχει. Τουλάχιστον έφυγε το 50%. Αδιάλακτοι. Ανελεήμονες. Δεν κάνουν έλεος. Ο άνθρωπος που δεν κάνει έλεος τον άλλον. Δηλαδή, έχω δει ανθρώπους οι οποίοι κρύβονται. Τώρα, σας λέω μέσα από την ιστορία, πόσα 20 χρόνια και που υπηρετώ τον Κύριο, αλλά και σαν χριστιανός. Είναι άτομα τα οποία τα βλέπεις, έρχονται, ας πούμε, κάθονται, ακούνε, γεια σας, τι κάνετε, καλά, όλα αυτά, και δεν ανοίγονται, δεν ανοίγονται, είναι πάντα ένα κλειστό πράγμα εκεί. Λοιπόν, και μόλις πάρουν το πάνω χέρι σε κάτι, τότε βγαίνει από μέσα αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει έλεος. Και ο Κύριος κάνει και θα δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις, ώστε ό,τι έχει μέσα αυτή η καρδιά θα αντιφανερώσει. Για να σώσει τα άτομα. Τουλάχιστον να δουν οι άνθρωποι τον εαυτό τους. Ποιος είναι. Αλλά ξέρετε κάτι, αδερφοί, όταν σκεφτείτε τώρα μια καρδιά που φιλοξενεί όλα αυτά τα πράγματα μέσα. Και έτσι ήμασταν. Ήμασταν έτσι. Εγωιστές, υπερήφανοι, αλαζόνες. Μου είπες, θα σου πω, μου έκανες, θα σου κάνω. Ξέρω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Διάρα δεν δίνω. Δεν με ενδιαφέρει. Ήμασταν έτσι. Έτσι. Μισητοί και μισούντες αλλήλους. Γι' αυτό είναι γεμάτα τα τρελοκομεία. Γι' αυτό είναι άνθρωπος γεμάτος αρρώστιες, γεμάτος προβλήματα. Το άγχος, οι ψυχοσωματικές αρρώστιες που δημιουργούνται από την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου, είναι αυτές που απασχολούν κατά 95% που παραπάνω τους γιατρούς σήμερα. Καταστρέφεται ο άνθρωπος από αυτά. Διαβάζω και το 22. Ήτινες, λέει, ενώ γνωρίζουν την δικαιοσύνη του Θεού, ότι πράττονται στα τι αυτά είναι άξιοι θανάτου. Ακούτε, τι λέει, άξιοι. Ουχή μόνο πράττους είναι αυτά, αλλά και συνευδοκούς εις τους πράττοντας. Συνευδοκούν, συμβάλλουν, τους επεφημούν, συγχαίρουν. Πρόσεξε, μην τυχόν και συγχαίρεις τον άλλον στο κακό που κάνει. Είναι σκοτάδι. Θα πάμε λίγο στην προς Γαλάτας επιστολή, παρακαλώ. Στο 5 κεφάλαιο θα διαβάσω από το 18 εδάφιο. Αλεάν, σελίδα 1032. Αλεάν οδηγήστε υπό του πνεύματος, δεν είστε υπονόμων. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός. Σάρκα ίσον, σκοτάδι. Όταν λέει τα έργα της σαρκός, δεν εννοεί αυτής της σάρκας. Δεν εννοεί αυτή τη σάρκα. Ποιο μιλάει. Τον πνευματικό άνθρωπο που είναι γεμάτο σκοτάδι. Τα έργα του σκοτεινού ανθρώπου. Έτσι. Είναι. Μοιχεία, το είπαμε, το να προδώσεις την σύζυγο, τον σύζυγο, τη σχέση αυτή την Άγια που ο Θεός δίνει στον άνθρωπο, να έχει με τη σύζυγό του ή με το σύζυγό της. Η προδοσία της είναι μοιχεία. Πορνεία, το είπαμε. Ακαθαρσία. Τι είναι ακαθαρσία, ο ακάθαρτος. Αυτός που δεν είναι αγνός ψυχικά. Που είναι ένοχος και δεν έχει εξαγνιστεί. Μια δεύτερη έννοια είναι αυτός που κάνει πονηρές σκέψεις. Ο πρόστιχος, λέει το λεξικό. Επειδή δεν σε ακούει κανείς, ο Κύριος γνωρίζει και τις σκέψεις. Βλέπετε, ο αγιασμός πρέπει να είναι μέσα σε όλο το βάθος, το μήκος, το πλάτος και το ύψος της προσωπικότητάς σου, του είναι σου. Γι' αυτό ο χριστιανός δεν χρειάζεται, δηλαδή όταν στέκεσαι έτσι μπροστά στον Κύριο, δεν περιμένεις ο άλλος να σου πει και να σε φρενάρει, που αν χρειαστεί να το κάνουμε, αμήν, αλλά όλο το έργο που ποιος το κάνει μέσα στον άνθρωπο. Ο ίδιος ο Κύριος, γι' αυτό λέει, και θέλουσι είστε πάντες διδακτοί Θεού. Αυτό είναι που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα στον άνθρωπο. Όταν όμως στερήσεις τον άνθρωπο την είσοδό του στον Κύριο, στη δόξα του Θεού, όταν το στερήσεις το προνόμιο να έχει προσωπική κοινωνία με τον Κύριο, να πληρωθεί με το Πνεύμα το Άγιο, τότε πώς θα γίνει αυτό το Άγιο έργο που θέλει ο Θεός? Ασέλγεια. Είναι, αυτό το πήρα από το ένα λεξικό αρχαίο, λέει άγαν φιλίδωνος ακόλαστος ασελγής, ο έκκλητος, η αισχρή και ακόλαστη πράξη

Τρία κηρύξαμε πάνω σε αυτήν. Το να βάζεις οτιδήποτε στη θέση του Θεού. Και να αφήνεις πράγματα, ανθρώπους, καταστάσεις να διακυβεύουν τη σχέση σου με τον Θεό, την αγάπη σου προς τον Κύριο, την στάση σου απέναντι στο σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, στα πράγματα του Θεού μέσα στη ζωή σου. Ιδωλολατρία, φαρμακεία. Φαρμακεία είναι μια ευρεία έννοια, έχει να κάνει με το φάρμακο, από εκεί βγαίνει κιόλας. Φάρμακο είναι βέβαια το γιατρικό, αλλά φάρμακο στην αρχαία γλώσσα σημαίνει και δηλητήριο. Είναι δηλαδή κάθε δηλητήριο που παίρνει ο άνθρωπος ή που φτιάχνει ο άνθρωπος για να το δώσει στους άλλους. Και γι' αυτό και οι μάγοι ονομάζονται φαρμακοί. Εξαιτίας των μαγικών φίλτρων, ξέρω εγώ, τα δηλητήρια που δίνουν στον άνθρωπο, αλλά και ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει δηλητήριο μέσα του, είτε είναι το τσιγάρο, είτε είναι ναρκωτικά ή φάρμακο, πάλι κοιτάξτε ο λόγος του τι προφητεία λέει, στις τελευταίες μέρες οι άνθρωποι θα αυξηθεί η φαρμακεία, τα λέει στο Τιμόθεο, δεν προλάβα, έχουν και εκεί άλλη μια λίστα. Λοιπόν, οι άνθρωποι τώρα τι κάνουν, παίρνουν και δηλητήρια και φάρμακα τα οποία τα έχουν φτιάξει για ασθένειες, αλλά αυτοί γιατί τα παίρνουν. Τα παίρνουν για να ναρκωθούν, τα παίρνουν για να έρθουν σε νάρκη. Φάρμακα τα οποία είναι φτιαγμένα για να χορηγούνται με τη συνταγή του γιατρού. Τα Valium και ξέρω εγώ παίρνουν 10 Valium μαζί, ξέρω εγώ κάτι άλλα βαρβιτουρικά που λένε και όλα αυτά, που είναι χάπια τα οποία είναι για ειδικές περιπτώσεις και βοηθάνε ασθενείς. Αυτοί τι τα κάνουνε, τα παίρνουνε, φαρμακεία. Μακριά από τη φαρμακεία. Και η φαρμακεία στην πρώτη της μορφή και την πιο ισχυρή είναι το τσιγάρο. Είναι το ξεκίνημα, είναι ο θυρωρός αυτός. Είναι το πρώτο πράγμα που μπαίνει μέσα στον άνθρωπο από δηλητήριο και μετά φωνάζει τη λεγιώνα σιγά σιγά. Και ο άνθρωπος μετά δεν αρκείται σε αυτό, θέλει άλλα πιο ίσχυρα, πιο ίσχυρα, πιο ίσχυρα, πιο ίσχυρα, πιο ίσχυρα, μέχρι που πάει πια στα θανατηφόρα και ο άνθρωπος καταστρέφεται. Φαρμακεία. Μακριά από τη φαρμακεία. Λέει, έχθρες, το να έχει κανείς εχθρότητα, να κρατάει έχθρα, απόσταση από τα αδέρφια του και να μην μπορεί να συμφιλειωθεί μαζί τους. Έτσι. Το να έχει εχθρική στάση προς άτομα. Δεν δικαιολογείται, σου απαγορεύει και να έχεις έχθρα. Ιδιαίτερα με τα αδέρφια σου. Σου απαγορεύει να έχεις έχθρα. Μπορεί να αποφεύγεις κάποιο άτομο επειδή είναι επιζήμιο, επειδή είναι, μπορεί να είναι τρελό, μπορεί να έχει σχιζοφρενές, μπορεί να είναι δολοφόνος. Μπορεί να τα αποφεύγεις, αλλά εσύ δεν θα έχεις έχθρα μέσα σου. Γιατί όταν τα φιλοξενείς αυτά όλα μέσα, φιλοξενείς το σκοτάδι. Το φως λοιπόν τι κάνει. Όταν φιλοξενείς το σκοτάδι, το φως τι κάνει, αδερφή. Φεύγει. Φεύγει. Έχθρες, έρηδες, τις είπαμε. Η ζηλοτυπία είναι ερηθίε. Την κοίταξε αυτή τη λέξη. Ερηθίε λέει στο κείμενο. Είναι από το έρηθος που θα πει αυτός ο εργάτης επί μισθό. Ακούστε τώρα αυτή η λέξη. Τι ιστορία έχει. Είναι η ερηθία, είναι η επιδίωξη δημοσίας τεινός θέσεως. Γιατί το λέει ο Παύλος για τους χριστιανούς αυτό. Δηλαδή, το να είναι ο άνθρωπος σπουδάρχης, δηλαδή να θέλει να είναι να άρχικε, να είναι σπουδαίος πάνω στους άλλους. Θεσιθήρας, το να κυνηγάει τις θέσεις με ένα αλαζονικό τρόπο, χαζό και ανόητο. Έτσι, ο άνθρωπος αυτός, το να του κάνει αυτό το πράγμα, είναι έργο της σάρκας. Ο Κύριος είναι που θα σου δώσει το καρέτι. Δεν πας μόνος σου να κάνεις, μόνος σου να πάξεις, να εγκαθιδρύσεις, να εδρεώσεις τίποτα.
Το να θέλει

0: κανείς να καταλάβει σπουδαία θέση. Αυτό είναι οι ερηθείες. Να μην έχουμε μέσα στην καρδιά μας τέτοιο πράγμα. Να σας πω, αδελφοί, κάτι. Η πιο σπουδαία θέση που μπορείς να έχεις στο σύμπαν είναι το να είσαι γιος του Θεού. Και αυτήν την έχεις. Τα ακούμε, αδελφοί? Στην αίθουσα ο Κύριος, η πιο σπουδαία θέση είναι στο θρόνο. Δεν υπάρχει άλλη θέση. Και λέει, μας συνεκάθισε. Ήδη είσαι καθισμένος. Μην ψάχνεις μετά γήινα πράγματα. Η διακονία, ξέρετε τι είναι? Όταν είναι κανείς αληθινός υπηρέτης, ξέρετε τι είναι, αδελφοί? Θέλετε να σας πω? Υπηρέτης πάντων. Έχει ευθύνη να υπηρετεί τους άλλους. Δηλαδή, μπορεί να έχουν πάει βόλτα, να έχουν ξεκουραστεί εκείνοι, στο γυρισμό για το σπίτι τους, να τους έχει συμβεί κάτι. Και εσύ είσαι, μόλις ήρθες από κάπου που ήσουν κουρασμένος και αυτά, και σου λένε, αδερφέ, έλα, πρόβλημα έχουμε. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις? Θα πας. Παράδειγμα σας λέω. Αυτή είναι η θέση του υπηρέτη. Δεν έχει τίποτα άλλο. Δηλαδή, το άλλο, εάν νομίζετε ότι υπάρχει άλλο, νομίζει κανείς ότι υπάρχει κάτι άλλο, είναι μια φαντασία. Δεν έχει τίποτα άλλο, αδελφοί. Υπηρεσία είναι το να υπηρετήσεις με αγάπη των πλησίων σου. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι όλο. Το άλλο είναι μια φαντασία. Και θέλω να ξεφύγουμε. Ιδιαίτερα ο ελληνικός λαός έχει μεγάλο πρόβλημα με τις ερηθείες. Μακριά. Υπηρέτησε τον Κύριο ταπεινά. Και ο Κύριος είναι που σε συστήνει. Και τι θα συστήσει πάλι? Τι θα συστήσει? Την υπηρεσία σου. Γιατί μέσα από την υπηρεσία αυτή συστήνεται ο Κύριος. Γι' αυτό θα σε συστήσει. Ας φύγουμε λοιπόν από τη φαντασία αυτή. Ερήθειες. Ζηλοτυπίες. Στο κείμενο λέει ζήλος. Ακούστε. Τι ωραία διευκρινισμένα. Λέει. Πρόθυμος άμυλα. Η άμυλα είναι ο ανταγωνισμός δηλαδή. Έτσι. Μεταζήλου μίμησης. Το να θες δηλαδή να ανταγωνιστείς, να κάνεις κάτι επειδή το κάνει ο άλλος. Αλλά με την κακή έννοια. Γιατί ο Παύλος λέει, μιμητέ μου γίγνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Αυτή είναι η ευγενής άμυλα. Εδώ μιλάει όμως γιατί. Το έργο της σάρκας ποιο είναι? Το να ζηλεύεις τον άλλον. Να θες να τον μιμηθείς και να κάνεις πράγματα, να μιμήσει κάτι που δεν είσαι δηλαδή. Για να φανείς σαν τον άλλον ότι είσαι κι εσύ κάτι. Φούσκα δηλαδή. Ψέμα. Ο Κύριος από αυτά ήρθε να μας ελευθερώσει, αδελφοί. Όλα αυτά είναι που φέρνουν το σκοτάδι μέσα μας. Άμα κάτσεις και το αναλύσεις, αυτό είναι όλο το σκοτάδι. Αυτό είναι το σκοτάδι. Και ο Κύριος θέλει να το μισήσουμε. Δεν ξέρω, προσεύχομαι να μπει μέσα μας ένα ανταγωνιστικό πνεύμα του φωτός. Να αγαπήσουμε το φως, να δούμε την ομορφιά και το μεγαλείο του. Να κάτσεις και να πεις, τι κάθομαι εγώ και κάνω με αυτά τα πράγματα τελικά. Τι κάθομαι, τι κερδίζω από αυτά. Που τρώνε την ψυχή μου, με γεμίζουν με άγχος. Θέλω να είμαι κάτι που δεν είμαι τελικά και αυτό που πρέπει να είσαι δεν είσαι. Θέλει να είσαι κάτι που δεν είσαι και δεν μπορείς να είσαι, ενώ ο Κύριος θέλει να είσαι αυτό που μπορείς να είσαι και που μπορείς να κάνεις. Αλλά οι ζήλιες, οι ερήθειες, οι έρηδες, οι ζηλοτυπίες, όλα αυτά, τι κάνουν? Σε βγάζουν μέσα από την πραγματικότητα και δεν μπορείς να δεις τα δώρα και τις ομορφιές που ήδη ο Κύριος σου έχει δώσει. Να ώστε να υπηρετήσεις τον Κύριο με ταπείνωση και με αγάπη. Συνεχίζει. Θυμή. Ο θυμός είναι ο ψυχικός αναβρασμός. Η οργή, πάθος, αγανάκτηση. Η οργή, το να είναι ο άνθρωπος οργύλος. Δηλαδή, λέει, ο άνθρωπος που είναι οργύλος είναι, λέει, πόλης ατύχιστος. Που βγαίνει οργή, λάβα, πού, έξω. Ωχ, Κύριε, σώσε με. Όταν ανοίγει το στόμα, λες, Κύριε, πού να κρυφτώ τώρα, πού να πάω από την οργή. Σάρκα, σκοτάδι. Σκοτάδι. Έχεις εξουσία πάνω στην οργή. Λέει ο Κύριος, καμιά φορά γίνεται κάτι που δεν μπορείς να οργίζεσαι. Και ο Κύριος οργίστηκε. Στον ναό, σπέταξε όλους έξω. Δεν αμάρτησε. Γι' αυτό λέει, οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Τι σημαίνει αυτό? Δεν αφήνω την οργή μου να κάνει κακό στον άλλον. Τα ακούμε, αδελφοί? Τη λάβα που είναι μέσα εδώ δεν τη βγάζω έξω, δεν την αφήνω να βγει. Την εξουσιάζω. Γιατί θέλει να ανοίξει η κόλαση μια τρύπα και να βγει από μέσα σου. Αυτό θέλει να κάνει. Και εκείνη την τρύπα την κρατάω κόντρα και δεν την αφήνω να βγει. Και δίνω τόπο στην οργή να φύγει. Αυτός είναι ο αγώνας του δίκαιου ανθρώπου. Μιλάμε για ζωή. Για ζωή μιλάμε, αδερφοί. Ο Κύριος ενδιαφέρεται για τη ζωή. Τελικά, άμα κάτσεις και τα βάλεις όλα κάτω, τελικά τι θέλει ο Κύριος? Τι θέλει από μας? Μια άγια ζωή. Τι να το κάνει άμα ξέρεις τις 70 εβδομάδες του Δανιήλ και το 4ο κεφάλαιο του Δανιήλ και το 12ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης και έχεις όλη την Αποκάλυψη και όλη τη γνώση και δεν έχεις αυτή την ζωή που όλη αυτή η ζωή, αδερφοί, με μια λέξη ποια είναι? Η αγάπη. Η αγάπη κακό δεν κάνει στον πλησίον. Να το. Και αν δεν το έχεις αυτό, τι λέει είσαι και είμαι? Χαλκός ηχών και κύμβαλο αλαλάζων. Ένας ντενεκές άδεια σου. Κάνει θόρυβο. Θέλω να περάσει μέσα μας. Να γίνουμε πραγματικοί άνθρωποι, αδελφοί. Χωρίς φαντασίες, χωρίς τρέλες μέσα μας. Χωρίς ανοησίες. Να γίνει ίαση μες στην καρδιά μας. Η διαθήκη αυτή του Θεού που έκανε ο Κύριος. Μάχες. Το είπαμε. Διχοστασίες. Και αυτό μιλάει από μόνο του. Να διχάζεσαι. Δηλαδή, να θέλεις πάντοτε να είσαι σε κάτι άλλο. Και το έχω παρατηρήσει. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που έχουν αυτή, είναι αρρώστια. Δηλαδή, διχάζεται ο νους. Διχάζω την νία, το νου. Δυο νου, δυο νους. Ο Κύριος θέλει να έχουμε ένα νου. Να φρονείται πάντες το αυτό. Αυτό είναι το φως. Όταν φροντίζεις να φρονείς το ίδιο με το λαό του Κυρίου, με το λόγο και το λαό του Κυρίου, έχεις φως. Έχεις φως. Άλλο, δύο, τρία ακόμα έχω. Αιρέσεις. Τι είναι οι αιρέσεις? Παράδειγμα έντονης, σημασιολογικής μεταπτώσεως από τη γενική σημασία. Παράγεται από το ερούμε και θα πει επιλέγω, εκλέγω. Δηλαδή το να ερείς, να διαλέγεις έναν δρόμο χώρια από το σύνολο. Ένα ξέχωρο δρόμο. Η αίρεση. Και ξέρετε κάτι επίσης τι είναι, λέει, η αίρεση? Είναι, λέει, μερίδες μέσα στις οποίες τα χωρίσματα έχουν κρυσταλλοποιηθεί. Δεν είναι κάτι πλαστικό πια. Αλλά έχει γίνει κρακ και έκοψε. Και όταν η αίρεση κρυσταλλοποιηθεί, γίνεται σχίσμα μετά. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ αιρέσεως και σχίσματος. Η αιρέσεις, σκοτάδι. Έργα της σαρκός. Είχαν σηκωθεί τον κύριο του Παύλου και λέγανε ο Ημένιος και ο Φιλητός ότι έχει γίνει ήδη η Ανάσταση. και ανέτρεπαν τις καρδιές ορισμένων. Είχαν σηκωθεί οι Ιουδαϊζόντες οι οποίοι θέλαν να στρέψουν πίσω τον λαό του Θεού στο Μωσαϊκό νόμο και στις θυσίες και σε όλα αυτά από τα οποία τους έβγαλε ο Κύριος. Να αναιρέσουν δηλαδή τη θυσία του Ιησού Χριστού. Αιρέσεις. Φθόνη, είπαμε για το φθόνο. Φόνη, μέθε, το να μεθάει ο άνθρωπος, να είναι σε τραπέζια που να είναι κρασί και να μεθάει, απαγορεύεται να επιτρέψεις τον εαυτό σου να ζαλιστείς από το κρασί. Μ' ακούει η Εκκλησία? Το κάθε μέρα ξέρεις τι λέει? Ότι είμαι εξαρτημένος. Όχι. Θα προσέξεις, θα γυμνάσεις τον εαυτό σου. Δεν θα αφήσεις τον εαυτό σου να επειδή... Μα είναι ωραίο. Και ποιος είπε ότι τα ωραία έχουμε την ελευθερία να τα απολαύσουμε χωρίς μέτρο? Όλα λέει μέτρο. Και οι αρχαίοι Έλληνες το ξέρανε. Μέτρον άριστον. Και αν πολύ ψωμία μαφάς θα σου κάνει κακό. Τι κακό? Πρώτα θα σε παχύνει. Και μετά άμα τρως πολλά ψωμιά θα έχεις λευκόματα και μπορεί να κάνεις ζάχαρο και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ισορροπία. Θα φας και χόρτα, θα φας και κρέας, θα πεις και γάλα, θα φας ντομάτες, αγκούρια. Ισορροπία από όλα. Μια και λίγο κρασί στο τραπέζι. Δια τον στόμαχο λέει και τα συχνά σου ασθενείες. Καλό είναι λίγο κρασάκι να το πιείς. Ο Θεός το ευλόγησε. Δεν μας το στέρισε. Όπως δεν μας στέρισε και όλα τα αγαθά. Είναι ένα αγαθό που όμως θέλει μέτρο. Όχι σε μέθες. Μα είναι γάμος. Δεν μπανάνε του κουτρουλί ο γάμος. Δεν θα μεθύσεις. Απαγορεύεται. Μέθε. Το τελευταίο που θα πούμε είναι κόμι. Κόμι. Με ωμέγα και όμικρον γιώτα. Κόμι. Και το ενικό είναι κόμος. Πάλι με ωμέγα και όμικρον. Κόμος. Ακούστε τι θα πει κόμος. Φεδρά, θα πει ισχυρή, πανήγυρης. Μεταμουσικής και χορού. Διασκέδαση. Γλέντι. Λέει τώρα το αρχαίο λεξικό, λέει. Επανήγυρης αυτέ, γινόμενε εν ημέρες εορτών ως επιτοπλίστων κατέληγων εις πομπόδη παρέλαση των διασκεδαζόντων εν τεσοδείς. Είναι κάτι δηλαδή ένα γλέντι μέσα στους δρόμους. Εστεμένων και μεταλαμπάδων. Τι θα κάνουν αύριο? Ακούστε λίγο. Ο επιτάφιος του Άδωνη και της Αφροδίτης ήτανε κόμος. Σας έχω πει ότι ο Ανδριανός ο Αυτοκράτορας έφυγε από τη Ρώμη, νομίζω ήταν γύρω στο 90 μετά Χριστό αυτό, και πήγε στη Φινίκη όπου ήταν το επίκεντρο της λατρείας της Αφροδίτης και του Άδωνη. Και είχανε 3 μήνες αυτό το πράγμα μέσα στους δρόμους, με όλη την ακολασία που το συνόδευε, γιατί ήταν λατρεία της Αφροδίτης. Δηλαδή του ελεύθερου έρωτα, της ασέλγειας, της πορνείας, της μοιχείας, οτιδήποτε ήτανε θεμητό ή αθέμητο, όλα γινόταν μέσα στους δρόμους και γινόταν αυτή η συνοδεία με λαμπάδες τα βράδια. Και όλο αυτό τώρα το βάλανε μια μάσκα και είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Ένα. Άλλο, γλέντι, το οποίο έχει μείνει στην αληθινή του κατάσταση, είναι αυτό που κάνουν το καρναβάλι μέσα στους δρόμους που γλεντάνε όλοι, αλλά Ρίο δι Ζανέιρο, και η απομίμηση το καρναβάλι της Πάτρας και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, παρέλαση που γίνεται με τρέλα και χορούς και αυτά, έτσι γίνεται ακριβώς και στη Disneyland. Κάθε φορά κάνουν αυτό το πράγμα. Κάθε βράδυ πριν κλείσει η Disneyland κάνει αυτό το πράγμα. Έτυχε να πάω και να τα δω.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αυτό το χολιγουντίστικο, το glamour που λέμε, ας πούμε, το γυαλίζουν με τα φωτάκια και τα γελιστερά μπικίνια και, ξέρω εγώ, τις ψεύτικες περούκες και τα ψεύτικα βλέφαρα και τα κραγιόνια τα μεγάλα και τα σκουλαρίκια και οι χοροί και όλα αυτά, οι κλόουν, όλη αυτή η κωμωδία μέσα στους δρόμους. Ο Κύριος λέει εμείς να μην έχουμε σχέση με αυτά, αδελφοί. Είναι έργα της σάρκας. Είμαστε λαός Άγιος, αφιερωμένος στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τα έργα της σαρκός είναι τα έργα του σκότους. Το σκοτάδι έχει έργα. Δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Το καταλαβαίνουμε, αδελφοί. Γι' αυτό δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν ότι είναι χριστιανοί ή οποιοδήποτε, ενώ τα έργα τους είναι σκοτάδι. Ο χριστιανός έχει μέσα του φως. Και ακούστε το φως στην πιο σύντομη του ακτινοβολία. Λέει, ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αντί για θυμή, οργή και αδιαλαξίες, μακροθυμία, Χριστότητα, το να κάνεις καλό, να είσαι Χριστός στον αδελφό σου, με ήττα, χρήσιμος. Αδελφέ, έχω μια ανάγκη. Ναι, πες μου, αδελφέ, ό,τι θέλεις, εδώ είμαι εγώ. Χριστότητα. Τι ωραίο πράγμα. Αγαθοσύνη, αντί πονηρία. Τι θέλουμε, αδελφέ, πέστε μου τώρα. Ποιο από τα δυο? Πίστης αντί απιστία, υπόνοιες, πονηρές. Ο διάβολος βασανίζει τον άνθρωπο με την απιστία και τις πονηρές υπόνοιες. Και έρχεται ο άλλος τώρα και λέει, που πήγες εκεί και έκανες αυτό, ξέρω εγώ. Θε παιδί μου, δεν πήγα, δεν έκανα, ξέρω εγώ. Και λες, αυτό τώρα τι να πεις? Ούτε έχεις πάει, ούτε έχεις κάνει, αλλά το άτομο εκείνο τα ξέρει ότι έχεις κάνει και έχεις πάει. Όχι. Πίστης, πραότης, εγκράτεια. Αυτό είναι το φως, αδελφοί. Στο σταυρό επάνω ο Κύριος πήρε το σκοτάδι. Γι' αυτό και σκοτίνιασε ο ουρανός, έφυγε ο Θεός από εκεί και φώναξε, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες. Τι λέτε, αδελφοί, θα τον αφήσουμε να το πάρει το σκοτάδι? Θέλω να σας προκαλέσω σήμερα. Ξέρω ότι δεν είναι άνθρωπος εδώ, συμπεριλαμβανομένου και εμού, που δεν μας έχει πιάσει ο λόγος του Θεού σε κάτι σήμερα. Μας έχει? Δεν την γλιτώνει κανείς. Αλλά είμαστε ειλικρινείς με τους αυτούς μας. Λαλούμε αλήθεια στην καρδιά μας μέσα, δεν κρύβουμε την αμαρτία. Τουλάχιστον να το πω έτσι απλά, δεν την κρύβουμε από τον εαυτό μας. Λέμε, ναι, βλέπω που φταίω και σφάλω, Κύριε, θέλω το φως. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Σας έχω πει, λέει ο λόγος του Κυρίου, οι δειλοί δεν θα μπουν στη βασιλεία. Και μια δειλία που σου φέρνει η σάρκα και το σκοτάδι, γιατί είναι και αυτό έργο της σαρκός, η δειλία, είναι το να μην έχεις την δύναμη να πας να απολογηθείς τον αδελφό σου, να του ζητήσεις συγχώρεση. Εφόσον ξέρεις ότι έχεις λόγους να το κάνεις. Αλλά είναι αυτή η δειλία που σε κρατάει. Πάρε θάρρος σήμερα και θα πεις, είμαι γιος του Θεού, είμαι κόρη του Θεού του Υψίστου και θα κάνω αυτό που ο Κύριος μου θέλει. Διαλέγω το φως σήμερα και θα μείνω μέσα στο φως. Ό,τι και να κοστίσει, ό,τι και να γίνει, θα είμαι μέσα στο φως. Οι πράξεις μου θα είναι λεγμένες από το φως. Είμαστε λαός Διαθήκης. Έτσι ευαρεστείται ο Κύριος, αδελφοί. Αυτά είναι πρακτικά πράγματα. Ο χριστιανισμός είναι πράξη. Δεν είναι φιλοσοφία και επεπτερόεντα. Είναι πράξη, είναι η ζωή μας. Και να τη φυλάξουμε τη ζωή μας καθαρή. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε μπροστά σου, Κύριε, με συντριβή, με μετάνοια, Καταλαβαίνουμε, Κύριε, ότι το σκοτάδι μας έχει πειράξει σε πολλά σημεία. Καταλαβαίνουμε, Κύριε, ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι μισητά από σένα, τα μισείς, Κύριε, γιατί εσύ είσαι ένας Θεός Άγιος που αγαπάς τη δικαιοσύνη. Αλλά σε ευχαριστούμε που έκανες τρόπο και άνοιξες δρόμο, Κύριε, για να έρθουμε στο φως και να μείνουμε στο φως σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε που έκανες δρόμο και τρόπο, Κύριε Θεέ μου, ώστε να μπορούμε να μετανοούμε, Κύριε, μπροστά σου και να απαλλαγόμαστε από όλο αυτό το σκοτάδι που μας βαραίνει. Κύριε, το βράδυ αυτό θέλουμε το φως σου να διαπεράσει την ψυχή μας πέρα ως πέρα. Τη διάνοιά μας, το είναι μας, το σώμα μας ολόκληρο, Κύριε, να μας διαπεράσει το Άγιο φως σου και να λάμψει από τη ζωή μας, Κύριε. Καθαρό, γεμάτο από τη δόξα σου, Πατέρα. Επιτιμούμε όλα αυτά τα έργα της σαρκός, Κύριε, δεν τα θέλουμε. Ομολογούμε ότι είναι, Κύριε, εσχρά, ότι δεν θέλουμε να έχουμε τίποτα με αυτά, Κύριε Θεέ μου. Και διαλέγουμε το φως σου. Διαλέγουμε την αλήθεια σου, τη ζωή την Άγια, Κύριε. Τον καρπό του πνεύματος. Έλα και πέρασε μέσα στο λαό σου αυτή την ώρα. Και γέμισέ μας με το φως της ζωής, Κύριε. Αυτό που είναι μέσα σου, Ιησού μου. Γέμισέ μας με αγάπη για το φως σου, Κύριε. Με ζήλο, με αγώνα και αποφασιστικότητα, Κύριε, να μείνουμε στο Άγιο φως σου, Πατέρα. Εν το ονόματι σου το ζητούμε και σε ευχαριστούμε, Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Γάμα. Η κατά Βαβυλώνος όρασιν, την οποίαν είδεν Ισαΐας, ο Υιός του Αμός. Σηκώσατε σημαίαν επί το όρος το υψηλόν, υψώσατε την φωνήν προς αυτούς, σύσατε την χείρα δια να εισέλθωσιν εις τα σπήλας των αρχόντων. Εγώ προσέταξα τους διορισμένους μου, μάλιστα έκραξα τους δυνατούς μου, δια να εκτελέσωσι των θυμών μου, τους χαίροντας εις την δόξαν μου. Φωνή πλήθους επί τα όρη ως μεγάλου λαού, θορυβώδης φωνή των βασιλείων των εθνών συνηγμένων. Ο Κύριος των δυνάμεων επισκέπτεται το στράτευμα της μάχης. Έρχονται από γης μακράς, εκ των περάτων του ουρανού, ο Κύριος και τα όπλα της αγανακτήσεως αυτού, δια να αφανίσωσι πάσαν την γην. Ολολίζεται, διότι η ημέρα του Κυρίου επλησίασε. Θέλει ελθεί ως όλεθρος από του παντοδυνάμου. Δια τούτο πάσε εχείρες θέλουν συνεκληθεί και πάσα καρδία ανθρώπου θέλει διαλυθεί και θέλουσι τρομάξει. Πόνοι και θλίψεις θέλουσι κατακυριεύσει αυτούς. Θέλουσιν είστε εν πόνο ως τίκτουσα. Θέλουσι μείνει εκστατική ο εις προς τον άλλον. Τα πρόσωπα αυτών θέλουσιν είστε πεφλογισμένα. Ιδού, η ημέρα του Κυρίου έρχεται σκληρά και πλήρης θυμού και οργής φλογεράς δια να καταστήσει την γην έρημον και θέλει εξαλείψει από αυτής τους αμαρτωλούς αυτής. Διότι τα άστρα του ουρανού και οι αστερισμοί αυτού δεν θέλουσι δώσει το φως αυτών. Ο ήλιος θέλει σκοτιστεί εν τη ανατολή αυτού και η σελήνη δεν θέλει εκπέμψει το φως αυτής. Και θέλω παιδεύσει τον κόσμον δια την κακίαν αυτού και τους ασεβείς δια την ανομίαν αυτών. Και θέλω παύσει την μεγαλαυχίαν των υπερηφάνων και ταπεινώσει την υψηλοφροσύνην των φοβερών. Θέλω καταστήσει άνθρωπον πολυτιμότερον υπέρ χρυσίων καθαρών, μάλιστα άνθρωπον υπέρ το χρυσίων του οφύρ. Δια τούτο θέλω ταράξει τους ουρανούς και η γη θέλει συστεί από του τόπου αυτής εν το θυμό του Κυρίου των δυνάμεων και εν τη ημέρα της φλογεράς οργής αυτού. Και θέλουσιν είστε ως δορκάδιον κυνηγούμενον και ως πρόβατον εγκαταλελειμμένον. Θέλουσι στρέφεστε έκαστος προς τον λαόν αυτού και θέλουσι φεύγει έκαστος εις τον τόπον αυτού. Πάσο ευρεθείς θέλει διαπεραστεί και πάντεση συνηθισμένοι θέλουσι πέσει διαμαχαίρας και τα τέκνα αυτών θέλουσι συντριφθεί έμπροσθεν αυτών. Εικίε αυτών θέλουσι λαιλατιστεί και γυναίκες αυτών θέλουσι βιαστεί. Ιδού θέλω επεγείρει τους μύδους εναντίον αυτών, ήτινες δεν θέλουσι συλλογιστεί αργύριον, και εις το χρυσίον δεν θέλουσιν ειδυνθεί εις αυτό, αλλά τα τόξα αυτών θέλουσι συντρίψει τους νεανίσκους, και δεν θέλουσιν ελεήσει των καρπών της κοιλίας. Ο οφθαλμός αυτών δεν θέλει φυστεί παιδεία. Και η Βαβυλών, η δόξα των βασιλείων, το ένδοξον καύχημα των Χαλδαίων, θέλει είστε ως ότε κατέστρεψεν ο Θεός τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ουδέποτε θέλει κατοικηθεί, ουδέ θέλει κατασκηνωθεί έως γενεάς και γενεάς. Ούτε Άραβες θέλουσι στήσει τα σκηνάς αυτών εκεί, ούτε Ποιμένες θέλουσι να αναπάβεστε εκεί. Αλλά Θηρία θέλουσι να αναπάβεστε εκεί και Εικίε αυτών θέλουσιν είστε πλήρης ολοληζόντων ζώων. Και Στρουθοκάμιλοι θέλουσι κατοικεί εκεί και σάτυροι θέλουσι χορεύει εκεί. Και οι έλουροι θέλουσι φωνάζει εν τες ηρημωμένες οικίες αυτών και θώες εν τις παλατείς της τρυφής. Και ο καιρός αυτής πλησιάζει να έλθει και ημέρε αυτής δεν θέλουσιν επιμακρυνθεί.
2: Οσιέ, κεφάλαιο θήτα. Μη χαίρε Ισραήλ, μη δε φρένου όσοι λαοί, διότι επόρνευσα σε κλίνον από του Θεού σου. Ηγάπησας μισθώματα επί πάν αλώνιον σίτου. Το αλώνιον και ο λινός δεν θέλουσι θρέψει αυτούς και ο ίνος θέλει εκλείψει από αυτόν. Δεν θέλουσι κατοικήσει εν τη γη του Κυρίου, αλλά ο Εφραήμ θέλει επιστρέψει προς την Αίγυπτον και θέλουσι φάγει ακάθαρτα εν τη Ασσυρία. δεν θέλουσι προσφέρει σπονδάς ίνου εις τον Κύριον, ουδέ θέλουσιν είστε αρεστοί εις αυτόν. Εθυσίε αυτόν θέλουσιν είστε εις αυτούς ως άρτος πενθούντων. Πάντες οι τρώγοντες αυτάς θέλουσι μιανθεί, διότι άρτος αυτόν υπέρ της ψυχής αυτών δεν θέλει εισέλθει εις τον οίκον του Κυρίου. Τι θέλετε κάμει εν ημέρα πανηγύριος και εν ημέρα εορτής του Κυρίου, διότι ιδού έφυγον δια την ταλαιπωρίαν. Η Αίγυπτος θέλει συνάξει αυτούς, η Μέμφης θέλει θάψει αυτούς. Τα διαργυρίου επιθυμητά αυτών, κνίδε θέλουσι κληρονομήσει αυτά. Άκανθε θέλουσιν είστε εν τες σκηνές αυτών. Ήλθον ημέρα της επισκέψεως, ημέρες της ανταποδόσεως ήλθον. Ο Ισραήλ θέλει γνωρίσει τούτο. Ο προφήτης είναι άφρον. Ο άνθρωπος ο πνευματέμφορος μενόμενος, δια το πλήθος της ανομίας σου και του μεγάλου κατά σου μίσους. Ο φρουρός του Εφραήμ ήτο ο μετά του Θεού μου, ο δε προφήτης έγινε παγής εξ αυτού, εις πάσα στα σωδούς αυτού, και μίσος εν το οίκο του Θεού αυτού. Διεφθάρισαν βαθέως, ως εν τες ημέρες της Γαβαά. Δια τούτο θέλει ενθυμηθεί την ανομίαν αυτών, θέλει επισκεφθεί τα σαμαρτίας αυτών. Έβρικα τον Ισραήλ ως σταφυλήν εν ερήμο. Είδον τους πατέρας σας ως τα πρωτογέννητα της οικής εν τη αρχή αυτής. Αλλά αυτοί υπήγον προς τον Βέλ Φεγόρ και αφιερώθησαν εις την Εσχήνην και έγιναν βδελικτοί καθώς το αντικείμενο της αγάπης αυτών. Περί δε του Εφραήμ ως πτηνών θέλει πετάσει η δόξα αυτών από της γένας και από της μήτρας και από της συλλήψεως. Αλλά και αν εκθρέψωσι τα τέκνα αυτών, θέλω ατεκνώσει αυτούς, ώστε να μην μείνει άνθρωπος, διότι ουέ έτη εις αυτούς όταν συρθώ από αυτόν. Ο Εφραήμ με εφαίνεται ως ιτήρος, πεφυτευμένος εν τόπο τερπνό. Πλην ο Εφραήμ θέλει εκφέρει τα τέκνα αυτού δια τον φωνέα. Δώσεις αυτούς, Κύριε. Τι θέλεις δώσει? Δώσεις αυτούς μήτραν αποβάλουσαν και μαστούς ξηρούς. Πάσα η κακία αυτών είναι εν Γαλγάλης, διότι εκεί εμίσησα αυτούς. Δια την κακίαν των πράξεων αυτών θέλω εξώσει αυτούς από του οίκου μου. Δεν θέλω αγαπά πλέον αυτούς. Πάντες οι άρχοντες αυτών είναι αποστάτε. Επατάχθη ο Εφραήμ. Η ρίζα αυτών εξηράνθη. Καρπών δεν θέλουσι κάμι. Έτι και αν γεννήσωση, θέλω θανατώσει τα επιθυμητά της μήτρας αυτών. Ο Θεός μου θέλει απορρίψει αυτούς, διότι δεν εισήκουσαν αυτόν. Και θέλουσι είστε πλανόμενοι μεταξύ των εθνών.
0: Οσιέ, κεφάλαιο Ιώτα. Ο Ισραήλ είναι άμπελος ευκλιματούσα. Εκαρποφόρησε ναυθόνος. Κατά το πλήθος των καρπών αυτού επλήθυνε τα θυσιαστήρια. Κατά την αγαθότητα της γης αυτού ελάμπρινε τα αγάλματα. Η καρδία αυτών είναι μεμερισμένη. Τώρα θέλουσι τιμωρηθεί. Αυτός θέλει κατασκάψει τα θυσιαστήρια αυτών, θέλει φθείρει τα αγάλματα αυτών. Διότι τώρα θέλουν συνειπεί, εμείς δεν έχομεν βασιλέα, διότι δεν εφοβήθημεν τον Κύριον. Και ο βασιλεύς τι ήθελε μας κάμει? Ελάλησαν λόγους ομνίοντες ψευδός, ενώ έκαμνον συνθήκην. Όθεν η καταδίκη θέλει εκβλαστήσει ως το κόνιον εν τες άβλαξη του αγρού. Οι κάτοικοι της Σαμαρίας θέλουσι κατατρομάξει δια των μόσχων της Βεθ Αβέν, διότι ο λαός αυτού θέλει πενθήσει δι' αυτών και οι ειδωλωθείτε αυτού, οι χαίροντες εις αυτών, δια την δόξαν αυτού, διότι με το κίστη απ' αυτού. Αυτός έτι θέλει φερθεί εις την Ασσυρίαν δώρον προς τον βασιλέα Ιαρίβ. Εσχήνη θέλει καταλάβει τον Εφραήμ και ο Ισραήλ θέλει εντραπεί δια την βουλήν αυτού. Αφανίζεται η Σαμάρια και ο βασιλεύς αυτής ως αφρός επιπρόσωπον ύδατος. Και η βομή της Αβέν, η αμαρτία του Ισραήλ, θέλουσι καταστραφεί. Άκανθε και τρίβολη θέλουσι βλαστήσει επί τα θυσιαστήρια αυτών, και θέλουσι νυπεί προς τα όρη, καλύψατε μας, και προς τους λόφους πέσατε εφημάς. Ισραήλ, η μάρτη σας από των ημερών της Γαβαά, και εκεί εστάθησαν. Η εν Γαβαά κατά των ιών της ανομίας μάχη, δεν έφθασεν εις αυτούς. Κατά την βουλήν μου βεβαίως θέλω παιδεύσει αυτούς. Και οι λαοί θέλουσι συναχθεί εναντίον αυτών,
2: όταν φαίνονται εις εχμαλωσίαν δια τας δύο ανομίας αυτών. Ο Εφραήμ είναι μεν δάμαλης δε διδαγμένη και αγαπώσα να αλωνίζει. Πλην εγώ θέλω περάσει ζυγών επί των ωραίων αυτή στράχυλων. Θέλω υποζεύξει τον Εφραήμ. Ο Ιούδας θέλει αρωτριά, ο Ιακώβ θέλει βολοκοπή εις εαυτόν. Σπήρατε διε αυτούς εν δικαιοσύνη, φερίσατε εν ελέη. Ανοίξατε την αφημένην σας γην, διότι είναι καιρός να εξητήσετε τον Κύριον εωσού έλθει και επισταλάξει δικαιοσύνην εφημάς. Ηρωτριάσατε ασέβιαν, εθερίσατε ανομίαν, εφάγετε καρπών ψεύδους, διότι ήλπισας εις την οδόν σου, εις το πλήθος των ισχυρών σου. Δια τούτο απώλεια θέλει εγερθεί μεταξύ των λαών σου και πάντα τα φρούριά σου θέλουσιν εκπορθηθεί, καθώς ο Σαλμάν εξεπόρθησε την Βεθαρβέλ εν τη ημέρα της μάχης. Η Μήτυρ κατεσυντρίβει επί τα τέκνα. Ούτω θέλει κάμι εις εσάς η Βεθήλ ένεκεν της εσχάτης ανομίας σας. Πρωί θέλει αφανιστεί ολοτελώς ο βασιλεύς του Ισραήλ.
3: Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον ΚΑΑ. Και προσήλθον οι αρχηγοί των πατριών των Λεβιτών προς Ελεάζαρ τον ιερέα και προς Ιησούν τον Υιόν του Ναβί και προς τους αρχηγούς των πατριών των φυλών των Υιών Ισραήλ και είπων προς αυτούς εν Σιλό εν τη γη Χαναάν λέγοντες. Ο Κύριος προσέταξε δια του Μωυσέως να δοθώ συν εις ημάς πόλης να κατοικόμεν και τα περίχωρα αυτών διατακτήν ημών. Και έδωκαν οι Ιη Ισραήλ εις τους Λεβίτας εκ της κληρονομίας αυτών κατά των λόγων του Κυρίου τας πόλης ταύτας και τα περίχωρα αυτών. Και εξήλθεν ο κλήρος εις τα συγγενείας

Αιγαίου εκ των συγγενειών της φυλής Ισάχαρ και εκ της φυλής Ασύρ και εκ της φυλής Νεφθαλή και εκ του ημίσεως της φυλής Μανασί εν Βασάν 13 πόλεις. Η ημεραρή κατά τα συγγενείας αυτών έλαβον εκ της φυλής Ρουβίν και εκ της φυλής Γάδ και εκ της φυλής Ζαβουλών 12 πόλεις. Και έδωκαν οι Ισραήλ διακλήρου εις τους Λεβίτας τας πόλης ταύτας και τα περίχωρα αυτών, καθώς ο Κύριος προσέταξε δια του Μωυσέως. Και έδωκαν εκ της φυλής των Ιών Ιούδα και εκ της φυλής των Ιών Σιμεών τας πόλης ταύτας έτινες αναφέρονται εν ταύθα κατόνομα. Και έλαβον αυτάς οι Ιοί του Ααρών ή εκ των συγγενειών των κάθητων ή εκ των Ιών του Λεβί, διότι τούτον ήτο ο πρώτος κλήρος. Και έδωκαν εις αυτούς την πόλη του Αρβά, πατρός του Ανάκ, ή της είναι η Χεβρών, εν διορινή του Ιούδα, και τα περίχωρα αυτής Κύκλο. Τους δε αγρούς της πόλεως και τα σκόμας αυτής έδωκαν εις Χάλεβ των Ιών του Ιεφωνή εις ιδιοκτησίαν αυτού. Και έδωκαν εις τους Ιούς Ααρών του Ιερέως την πόλη του καταφυγίου δια των Φωνέα, την Χεβρών και τα περίχωρα αυτής και τη Λιβνά και τα περίχωρα αυτής και την Ιαθήρ και τα περίχωρα αυτής και την Εσθεμοά και τα περίχωρα αυτής και την Ολών και τα περίχωρα αυτής και την Δεβίρ και τα περίχωρα αυτής και την Αΐν και τα περίχωρα αυτής και την Ιουτά και τα περίχωρα αυτής και την Βεθ Σεμές και τα περίχωρα αυτής. Πόλεις εννέα εκ των δύο τούτων φυλών. Και εκ της φυλής Βενιαμίν, την Γαβαών και τα περίχωρα αυτής, την Γαβαά και τα περίχωρα αυτής, την Αναθόθ και τα περίχωρα αυτής και την Αλμών και τα περίχωρα αυτής. Πόλεις τέσσερας. Πάσε πόλεις των Ιών του Ααρών των Ιερέων, πόλεις 13 και τα περίχωρα αυτών. Και συγγένειε των Ιών του Καάθ των Λεβιτών, των επιλείπων εκ των Ιών Καάθ, έλαβον τας πόλεις του κλήρου αυτών εκ της φυλής του Εφραήμ. Και έδωκαν εις αυτούς την πόλη του καταφυγίου δια των Φωνέα, την Σιχέμ και τα περίχωρα αυτής εν δόρη Εφραήμ και την Γεζέρ και τα περίχωρα αυτής και την Κιβσαΐμ και τα περίχωρα αυτής και την Βεθορών και τα περίχωρα αυτής. Πόλεις τέσσερας. Και εκ της φυλής Δαν την Ελθεκό και τα περίχωρα αυτής και την Γιβεθών και τα περίχωρα αυτής και την Εαλών και τα περίχωρα αυτής και την Γαθ Ριμών και τα περίχωρα αυτής. Πόλεις τέσσερας. Και εκ του ημίσεως της φυλής του Μανασί την Θανάχ και τα περίχωρα αυτής και την Γαθ Ριμών και τα περίχωρα αυτής, πόλεις δύο. Πάσε πόλεις ίσαν δέκα και τα περίχωρα αυτών, δια τα συγγενείας των επιλείπων Ιών του Καάθ. Εις δε τους Ιούς Γυρσών, εκ των συγγενειών των Λεβιτών, έδωκαν εκ του άλλου ημίσεως της φυλής Μανασί, την πόλη του καταφυγίου δια των Φωνέα, την Γολάν εν Βασάν και τα περίχωρα αυτής και την Βεεσθερά και τα περίχωρα αυτής, πόλεις δύο. Και εκ της φυλής Ισάχαρ την Κισιόν και τα περίχωρα αυτής, την Δαβράθ και τα περίχωρα αυτής, την Ιαρμούθ και τα περίχωρα αυτής, την Εν Γανίμ και τα περίχωρα αυτής, πόλεις τέσσερας. Και εκ της φυλής Ασύρ την Μισαάλ και τα περίχωρα αυτής, την Αβδόν και τα περίχωρα αυτής, την Χελκάθ και τα περίχωρα αυτής και την Ρεόβ και τα περίχωρα αυτής, πόλεις τέσσερας. Και εκ της φυλής Νεφθαλή την πόλη του καταφυγίου δια των Φωνέα, την Κέδες εν τη Γαλιλαία και τα περίχωρα αυτής και την Αμόθ Δόρ και τα περίχωρα αυτής και την Καρθάν και τα περίχωρα αυτής, πόλεις τρεις. Πάσε πόλεις των Γυρσονιτών κατά τα συγγενείας αυτών ήσαν πόλεις 13 και τα περίχωρα αυτών. Εις δε τα συγγενείας των Ιών Μεραρή των επιλείπων εκ των Λεβιτών έδωκαν εκ της φυλής Ζαβουλών την Ιοκνεάμ και τα περίχωρα αυτής, την Καρθά και τα περίχωρα αυτής, την Δυμνά και τα περίχωρα αυτής, την Νααλών και τα περίχωρα αυτής, πόλεις τέσσερας. Και εκ της φυλής Ρουβίν
εδώ

0: έφαγαν την Βοσόρ και τα περίχωρα αυτής και την Ιαζά και τα περίχωρα αυτής, την Κεδημόθ και τα περίχωρα αυτής και την Μιφαάθ και τα περίχωρα αυτής, πόλης τέσσερας. Και εκ της φυλής Γάδ έδωκαν την πόλη του καταφυγίου δια των Φωνέα, την Ραμόθ εν Γαλάδ και τα περίχωρα αυτής και την Μαχαναΐμ και τα περίχωρα αυτής, την Εσεβόν και τα περίχωρα αυτής, την Ιαζήρ και τα περίχωρα αυτής, πάσε πόλεις τέσσερες. Πάσε πόλεις εδοθεί σε διακλήρων εις τους Ιούς Μεραρί, κατά τα συγγενείας αυτών, τους επιλείπους εκ των συγγενειών των Λεβιτών, ήσαν πόλεις δώδεκα. Πάσε πόλεις των Λεβιτών, εμεταξύ της ιδιοκτησίας των Ιών Ισραήλ, ήσαν 48 πόλεις και τα περίχωρα αυτών. Επόλεις αυτέ ήσαν εκάστη μετά των περιχώρων αυτών κύκλο. Ούτως ήσαν πάσε επόλεις αυτέ. Και έδωκεν ο Κύριος εις τον Ισραήλ πάσαν την γην, την οποίαν όμως εναδώσει προς τους πατέρας αυτών, και εκυρίευσαν αυτήν και κατόκισαν εν αυτή. Και έδωκεν ο Κύριος εις αυτούς ανάπαυσιν πανταχώθεν, κατά πάντα όσα όμωσε προς τους πατέρας αυτών. Και ουδείς εκ πάντων των εχθρών αυτών, η δυνήθη να σταθεί κατά πρόσωπον αυτών. Πάντα στους εχθρούς αυτών, παρέδωκεν ο Κύριος εις την χείρα αυτών. Δεν διέπεσε ουδείς εκ πάντων των αγαθών λόγων, τους οποίους ο Κύριος ελάλησε προς τον οίκον Ισραήλ. Πάντες εξετελέστησαν. Ιησούς του Ναβί. Κεφάλαιον Καπαβίτα. Τότε συνεκάλεσεν ο Ιησούς τους Ρουβινίτας και τους Γαδίτας και το ίμιση της φυλής του Μανασί και είπε προς αυτούς: «Σεις εφυλάξατε πάντα όσα προσέταξεν εις εσάς Μωυσής ο δούλος του Κυρίου και υπηκούσατε εις την φωνή μου κατά πάντα όσα εγώ προσέταξα εις εσάς. Δεν εγκατελείπετε τους αδελφούς σας εις τας πολλάς ταύτας ημέρας έως της σήμερον, αλλά φυλάξατε εντελώς την εντολή Κυρίου του Θεού σας. Και τώρα Κύριος ο Θεός σας έδωκεν ανάπαυσιν εις τους αδελφούς σας, καθώς υπεσχέθη προς αυτούς. Τώρα λοιπόν επιστρέψατε και υπάγετε εις τας κατοικίας σας, εις την γην της ιδιοκτησίας σας, την οποίαν Μωυσής ο δούλος του Κυρίου έδωκεν εις εσάς, εις το πέραν του Ιορδάνου. Προσέχετε όμως σφόδρα, να εκτελείτε τα σέντολας και των νόμων των οποίων Μωυσής ο δούλος του Κυρίου προσέταξεν εις εσάς, να αγαπάτε Κύριον τον Θεό σας και να περιπατείτε εις πάσα στα σοδούς αυτού και να φυλάτητε τα σέντολας αυτού και να είστε προσιλωμένοι εις αυτόν και να λατρεύετε αυτόν εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας». Και ευλόγησεν αυτούς ο Ιησούς και απέλησεν αυτούς και απήλθον εις τας κατοικίας αυτών. Και εις μεν το ίμιση της φυλής του Μανασί έδωκεν ο Μωυσής κληρονομίαν εν Βασάν. Εις δε το άλλο ίμιση αυτής έδωκεν ο Ιησούς κληρονομίαν μεταξύ των αδελφών αυτών εν δεύθεν του Ιορδάνου προς δυσμάς. Και ότε ο Ιησούς απέστειλεν αυτούς εις τας κατοικίας αυτών, ευλόγησεν αυτούς και ελάλησε προς αυτούς λέγον: «Επιστρέψατε με πολλά πλούτη εις τας κατοικίας σας και με κτίνη πολλά σφόδρα, με άργυρον και με χρυσόν και με χαλκόν και με σίδηρον και με ημάτια πολλά σφόδρα. Μοιράστητε τα λάφυρα των εχθρών σας μετά των αδελφών σας». Και η Ρουβίν και η Γάδ και το ίμιση της φυλής Μανασί έστρεψαν και ανεχώρησαν από τον Ιών Ισραήλ εκ της Σιλό της εν τη γη Χανάν, δια να υπάγωσιν εις την γην Γαλάδ, εις την γην της ιδιοκτησίας αυτών, την οποίαν εκκληρονόμησαν κατά των λόγων του Κυρίου δια του Μωυσέως. Και ελθόντες εις τα πέριξ του Ιορδάνου, τα εντός της γης Χανάν, η Ρουβίν και η Γάδ και το ίμιση της φυλής Μανασί, οκοδόμησαν εκεί θυσιαστήριον παρά τον Ιορδάνη, θυσιαστήριον μέγα εις την όψη. Και ήκουσαν οι Ισραήλ να λέγεται: «Ιδού η Ρουβίν και η Γάδ και το ίμιση της φυλής Μανασί οκοδόμησαν θυσιαστήριον κατέναντι της γης Χανάν εις τα πέριξ του Ιορδάνου κατά την διάβαση των ιών Ισραήλ. Και ότε ήκουσαν οι Ισραήλ, συνήχθη πάσα η συναγωγή των ιών Ισραήλ εις Σιλό, δια να αναβώσει να πολεμήσωση κατά αυτόν. Και απέστειλαν οι Ισραήλ προς τους Ιούς Ρουβίν και προς τους Ιούς Γάδ και προς το ίμιση της φυλής Μανασί εις την γην Γαλάδ, τον Φινέες, ιών Ελεάζαρ τον ιερέα και μετ' αυτού 10 άρχοντας, ανά ένα άρχοντα αρχηγών πατριών κατά φυλήν του Ισραήλ και έκαστος ήτο ο πρώτος του οίκου των πατέρων αυτών επί τας χιλιάδας του Ισραήλ. Και υπήγον προς τους Ιούς Ρουβίν και προς τους Ιούς Γάδ και προς το ίμιση της φυλής Μανασί εις την γην Γαλάδ και ελάλησαν προς αυτούς λέγοντες. Ταύτα λέγει πάσα η συναγωγή Κυρίου. Τις αυτή η ανομία την οποίαν επράξατε εναντίον του Θεού του Ισραήλ να απομακρυνθείτε σήμερον από του Κυρίου οικοδομήσαντες θυσιαστήριον εις εαυτούς ώστε να αποστατήσετε σήμερον από του Κυρίου. Μικρόν εστάθη το αμάρτημα ημών εις φεγόρ, από του οποίου έως τη σήμερον δεν εκαθαρίστημεν, και έγινε πληγή στην συναγωγή του Κυρίου, και εσείς θέλετε σήμερον αποστατήσει από του Κυρίου. Βεβαίως, εάν εσείς αποστατήσετε σήμερον από του Κυρίου, αύριον θέλει οργιστεί εναντίον πάσης της συναγωγής του Ισραήλ. Εάν η γη της ιδιοκτησίας σας είναι ακάθαρτος, διάβητε εις την γη της ιδιοκτησίας του Κυρίου, όπου η σκηνή του Κυρίου κατοικεί, και λάβετε ιδιοκτησίαν μεταξύ ημών. Και μη αποστατήσετε από του Κυρίου, μη δαφημών αποστατήσετε, οικοδομούντες εις εαυτούς θυσιαστήριον, εκτός του θυσιαστηρίου Κυρίου του Θεού ημών. Δεν έπραξεν ανομίαν Αχάν ο γιος του Ζερά, εν το αναθέματι, και έπεσε οργή εφόλην την συναγωγή του Ισραήλ, και ο άνθρωπος εκείνος δεν υφανίστη μόνος εν τη ανομία αυτού. Τότε απεκρίθησαν οι Ρουβίν και οι Γάδ και το ίμιση της φυλής Μανασί και είπαν προς τους αρχηγούς των χιλιάδων του Ισραήλ. Ο ισχυρός Θεός ο Κύριος, ο ισχυρός Θεός ο Κύριος αυτός εξεύρει και ο Ισραήλ αυτός θέλει γνωρίσει. Εάν επράξαμεν τούτο δια αποστασίαν ή εάν δια ανομίαν εναντίον του Κυρίου, μη λυτρώσεις ημάς την ημέραν τάχτην. Εάν οκοδομήσαμεν εις εαυτούς θυσιαστήριον δια να αποχωριστόμεν από του Κυρίου ή εάν δια να προσφέρομεν επ' αυτού ολοκαύτωμα ή προσφοράς ή εάν δια να προσφέρομεν επ' αυτού ειρηνικάς θυσίας, αυτός ο Κύριος ας εξητήσει τούτο. Και αν δεν επράξαμεν αυτό, μάλλον εκ φόβου του πράγματος τούτου λέγοντες, αύριον δίνατε τα τέκνα σας να ύποσι προς τα τέκνα ημών λέγοντα, τι έχετε εσείς να κάμετε μετά του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, διότι ο Κύριος έθεσε τον Ιορδάνην όριον μεταξύ ημών και ημών, οι Ρουβίν και οι Γάδ, δεν έχετε μέρος μετά του Κυρίου, και κάμωσιν οι ίσας τους Ιούς ημών να παύσωσι από του να φοβόνται τον Κύριο. Δια τούτο είπομεν, ας επιχειριστόμεν να οικοδομήσομεν εις εαυτούς το θυσιαστήριο. Ουχή δια ολοκαύτωμα, ουδέ δια θυσίαν, αλλά δια να είναι μαρτύριον αναμέσων ημών και ημών και αναμέσων των γενεών ημών με θυμάς, ότι εμείς κάμνομεν τη λατρείαν του Κυρίου ενώπιον αυτού με τα ολοκαυτώματα ημών και με τα θυσίας ημών και με τα σιρηνικάς προσφοράς ημών, δια να μη υποσυν αύριον τα τέκνα σας προς τα τέκνα ημών. Σεις δεν έχετε μέρος μετά του Κυρίου. Δια τούτο είπομεν, εάν τύχει να λαλήσωσιν ούτω προς ημάς ή προς τας γενεάς ημών, αύριον τότε θέλουμε να αποκριθεί, ιδού το ομοίωμα του θυσιαστηρίου του Κυρίου, το οποίο οκοδόμησαν οι πατέρες ημών, ουχή δια ολοκαύτωμα, ουδέ δια θυσίαν, αλλά δια να είναι μαρτύριον αναμέσων ημών και ημών. Μη γεννητό να αποστατήσομεν από του Κυρίου και να αποχωριστόμεν σήμερον από του Κυρίου, οικοδομούντες θυσιαστήριον δια ολοκαύτωμα, δια προσφοράς και δια θυσίαν, εκτός του θυσιαστηρίου Κυρίου του Θεού ημών, το οποίον είναι έμπροσθεν της σκηνής αυτού. Και ακούσαντες φινεύς ο ιερεύς και οι άρχοντες της συναγωγής και οι αρχηγοί των χιλιάδων του Ισραήλ, οι όντες μετ' αυτού, τους λόγους τους οποίους ελάλησαν οι Ιερουβίν και οι Γάδ και οι Μανασί, ευχαριστήθησαν. Και είπε Φινεές, ο γιος του Ελεάζαρ ο ιερεύς προς τους Ιούς Ρουβίν και προς τους Ιούς Γάδ και προς τους Ιούς Μανασί, σήμερον εγνωρίσαμεν ότι ο Κύριος είναι εν μέσω ημών, διότι δεν επράξατε την ανομία ταύτην εναντίον του Κυρίου. Δια τούτου ελυτρώσατε τους Ιούς Ισραήλ από τις χειρός του Κυρίου. Και επέστρεψεν ο Φινεές, ο γιος του Ελεάζαρ, ο ιερεύς, και οι άρχοντες από τον Ιόν Ρουβίν και από τον Ιόν Γάδ, εκ της γης Γαλάδ, εις την γην Χανάν, προς τους Ιούς Ισραήλ, και έφεραν απόκριση προς αυτούς. Και το πράγμα ήρεσεν εις τους Ιούς Ισραήλ. Και ευλόγησαν τον Θεόν οι Ισραήλ, και δεν είπαν πλέον να αναβώσουν εναντίον αυτών εις μάχην δια να αφανίσωση την γην όπου κατόκουν οι Ιερουβίν και οι Γάδ. Και ονόμασαν οι Ιερουβίν και οι Γάδ το θυσιαστήριον Εδ, διότι είπαν «Τούτο θελείστε μαρτύριον αναμέσων ημών, ότι ο Κύριος είναι ο Θεός».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ένα άρθρο από το ίντερνετ μέσα που έχει να κάνει με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από κάποια Έλενα Μπος. Europe, what's in the name? Και μιλάει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και ομολογουμένως λέει πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση και τώρα συνδέθηκε καλά μέσα μου, είχε έρθει έτσι λίγο, αλλά επιφανειακά τώρα συνδέθηκε τέλεια μέσα μου, είναι το εξής. Ποιο είναι το θέμα μας τώρα, γιατί μιλάμε αυτές τις τελευταίες μέρες? Το πνεύμα του Γιάχου, τα 7 πνεύματα του Θεού, 7 λαμπάδες πυρός. Και το πνεύμα του Γιάχου είναι σαν κάμινος πυρός, φλόξ πυρός. Το πνεύμα του Άγιο κατέβηκε ως φλόξ πυρός. Το πνεύμα του Ηλία κατέβηκε με φωτιά. Αλλά όπως πάντα, ο διάβολος έχει την απομίμησή του. Ποια είναι που έχει να κάνει με φωτιά? Η Ολυμπιακή φλόγα. Να το σκηνικό, αδελφοί. Ορίστε. Για πρώτη φορά στην ιστορία, φέτος, 25 Μαρτίου, η οποία είναι μέρα λατρείας του ήλιου, για όσους δεν ξέρετε. Γιατί η επανάστασή μας δεν είναι 25, όπως ξέρετε, είναι πιο μπροστά. Τρεις μέρες, τέσσερις πιο μπροστά, είχαν ήδη πάρει την Τρίπολη. Αλλά για να πιέσουν τους κληρικούς για να το κάνουν ότι είναι σημαδιακό και αυτά, να ξυπνήσουν τον Έλληνα, βάλανε 25 Μαρτίου, 1002 και έγινε όλο αυτό το πράγμα. Ήδη είχε γίνει η επανάσταση. Για πρώτη φορά στην ιστορία πηγαίνουν το φως, το οποίο το παίρνουν από το θυσιαστήριο της Ήρας, το οποίο το συλλέγουν από έναν ηλιακό συλλέκτη, το πηγαίνουν στα τέσσερα άκρα της γης. Αυτό το φως έχει ξεκινήσει μια άκρος παγανιστική λατρεία και ο ύμνος, ο οποίος λέγεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι ύμνος προς τον Δία, στο αρχαίο πνεύμα. Αλλά σας λέω, αυτό που ενοχλεί το πνεύμα του Θεού, αδελφοί, εμπλέκονται ιέρεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Από πίσω υπάρχει μια καταχθόνια σχέση, η οποία θέλει να έρθει και να σκεπάσει τους λαούς και τα έθνη με μια δήθεν αυτό το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, που ήταν πνεύμα ενότητας, να ενώσει τους λαούς κάτω από τον αθλητισμό, τη λατρεία της σάρκας. Και ο Βάλ τι ήταν εκεί, Αστάρτη? Τι κάνανε συνέχεια? Με τη σάρκα τους τα είχαν συνέχεια. Αμάρταναν στη σάρκα. Ιδωλοποιούν τη σάρκα, τον άνθρωπο. Ο Παύλος λέει, η σωματική γυμνασία είναι προς ολίγον ωφέλιμος. Είναι ωφέλιμος, ωραίο να γυμνάζεσαι. Αλλά αυτό που γίνεται δεν είναι γυμναστική, αυτό είναι λατρεία. Στα μετάλλια τους, αυτά τα οποία έχουν, τα σύμβολα, αρχαίες προσευχές του Πίνδαρου στο Δία. Θέλω, αδελφοί, να μην το πάρουμε έτσι το πράγμα αυτό αψήφιστα. Θέλω να προσευχόμαστε για αυτό το πράγμα. Ο Κύριος να σκεπάσει την Ελλάδα, γιατί έρχεται αυτό το φως που βλέπουμε, είναι σκοτάδι. Είναι ψεύτικος φως. Δεν έχει καμιά σχέση με το φως της ψυχής που έρχεται μόνο από τη συγχώρηση των αμαρτιών διαμέσου της θυσίας. Ο άνθρωπος μπορεί να δει όταν του συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Αυτό το φως δεν μιλάει για αμαρτίες. Θεωρεί τον άνθρωπο ότι είναι φωτεινός και ότι μπορεί με την αρετή αυτή που δείχνεται στους Ολυμπιακούς να έρθει, τέλος πάντων, το φως αυτό, όποιο και αν είναι. Είναι δύο λατρείες, στον Απόλλωνα και στον Διόνυσο. Και δύο γη του Διός. Ο Απόλλωνας, Θεός που είχε να κάνει του ήλιου, του φωτός, της ποίησης, της μουσικής, προφητείας και κρατάει ένα τόξο στο χέρι το οποίο είναι εκδικητικό για εκδίκηση το τόξο αυτό. Και αλίμονο σε αυτόν ο οποίος δεν είναι μαζί του. Υποτίθεται ότι αυτό το μήνυμα περνούσαν όλα αυτά τα δαιμόνια. Και ο Διόνυσος είναι ο θεός της ακολασίας. Δαίμονας, ο οποίος λατρεύεται με την ινοποσία, οι μενάδες ήταν ακόλαστες ιέριες και οι βάκιες, άνδρες γυναίκες, οι οποίες μετά το πιωτό πίνανε τόσο πολύ, λέει, για να θεωθούν μέσα στο πιωτό, να έρθει η θέωση επάνω τους. Σκεφτείτε λοιπόν το ψέμα του σατανά, αν είναι δυνατόν αυτό πράγμα να γίνει. Δεν θα έρθει θέωση, κύρωση του ύπατος θα έρθει. Αυτό θα γίνει. Και αν κανείς θέλει να ξέρει τι κάνει το πιωτό, διάβασε εκεί στις παροιμίες να δεις τι κάνει. Λέει με έτυπτον και δεν καταλαβαίνα, αν είμαι μεθυσμένος. Η γη σύεται κατά τα πόδια σου. Και ούτω καθεξής. Στείνεται το σκηνικό, όπως βλέπετε. Και τι λείπει τώρα. Ο Βάλ είναι εκεί, η ιερείς του είναι εκεί, όλα αυτά είναι εκεί. Τι λείπει, ποιος λείπει, ο Ηλίας. Ο Ηλίας. Το πνεύμα της νέας εποχής είναι εδώ. Κάνει τα ίδια πράγματα, σας είπα. Είναι ιστορικά, ο λόγος του είναι προφητικό, ιστορικό συγγραμμά του Αγίου Πνεύματος. Ό,τι είναι εκεί, ξαναγίνεται. Γιατί ο διάβολος κάνει τα ίδια πράγματα. Τώρα πρέπει να σηκωθεί ο Ηλίας. Γι' αυτό μας μιλάει ο Κύριος για το πνεύμα του Γιάχουε. Έπνιξε το όνομα. Μιλάνε όλοι για Θεό παράξενο, χωρίς να αναφέρουν τίποτα για τον Χριστό. Τίποτα. Σε λίγο θα δείτε ότι μέσα από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών θα συμφωνήσουν να μην λένε το όνομα του Ιησού. Θα το δείτε αυτό το πράγμα. Γιατί ήδη το έχουν κάνει. Όταν σας είπα μια φορά που καλέσανε ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπορη, κάλεσε μια παγκόσμια μέρα προσευχής από όλα τα δόγματα και είπανε ότι η μόνη περίπτωση που μπορούμε να έρθουμε όλοι είναι να μην αναφερθεί το όνομα του Ιησού. Και πήγανε και κάνανε προσευχή. Σε ποιον άραγε? Εάν δεν επικαλεστείς δια του Ιησού Χριστού τον Πατέρα, ποιον επικαλείσαι? Τι άλλο υπάρχει? Ζήτησε το πνεύμα του πυρός να έρθει επάνω σου. Το πνεύμα της δόξης να κατέβει επάνω σου. Το πνεύμα του Κυρίου. Το πνεύμα του Γιάχουε. Ήταν αυτό που κατέβαινε επάνω στα παιδιά του Θεού και έκαναν όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να εγκομιάζει το πνεύμα του Θεού, ο λόγος του Κυρίου, οι πράξεις, οι ενέργειες, όλες αυτές ανθρώπων οι οποίοι άνοιξαν στο Θεό και έκαναν όλα αυτά τα ανδραγαθήματα, τις ομορφιές και τα μεγαλεία. Θα σας διαβάσω λιγάκι ορισμένα εδάφια. Θέλω να ακούσετε την επίμονη αυτή έκφραση που αναφέρει το πνεύμα του Θεού, καθώς το πνεύμα του Άγιο κατέβαινε πάνω στους Κριτές και στους διάφορους Αγίους του Θεού. Κριτές γάμα 10. Ο Γοθονίλ. Και ήτο επ' αυτόν το πνεύμα του Γιάχουε. Τι λέει το κείμενο σας λέω? Και έκρινε τον Ισραήλ και εξήλθεν εις μάχην και παρέδωκεν ο Κύριος εις την χείρα αυτού τον Χουσάν Ρισαθαΐμ, βασιλέα της Μεσοποταμίας, και η χείρα αυτού υπερίσχυσε εναντίον του Χουσάν Ρισαθαΐμ. Απλοί άνθρωποι βγαίναν με ένα λαό ο οποίος δεν είχε ούτε μαχαίρια, με πέτρες. Ο Χουσάν Ρισαθαΐμ πάνοπλοι, σιδερένια αμάξι, άλογα. Ο λαός του Θεού πάντοτε με τα πιο πενιχρά μέσα. Πώς νικάγανε, αδερφοί? Πώς νικάγανε? Το πνεύμα του Γιάχουε. Το πνεύμα του Γιάχουε. Κριτές, σίγμα 34. Και το πνεύμα του Γιάχουε περιεχήθη επί των Γεδεών και εσάλπισαν εσάλπηγοι και συνήχθησαν οι αβιεζερείτε ο πίσω αυτού. Με 300 διάλυσε όλους τους Μαδιανίτες και όλους τους υπόλοιπους. Με 300. Γιατί? Το πνεύμα του Γιάχου. Εμείς πώς νομίζετε θα νικήσουμε τους γίγαντες, αδερφοί? Πώς νομίζετε ότι θα κάνουμε τις μάχες του Κυρίου τώρα, οι οποίες δεν είναι απλά μικροί λαοί, μικρά κομματάκια, φυλές εδώ και εκεί. Είναι μια παγκόσμια μάχη η οποία πρέπει να δοθεί. εμπεριπλέκονται έθνη ολόκληρα, αρχαία έθνη, λαοί, δισεκατομμύρια άνθρωποι. Και θέλω ο Κύριος να ανοίξει την καρδιά μας διάπλατα, να σπάσει τα όρια αυτά, τα σαρκικά μας, να μας ανοίξει, να μας κάνει με την καλή έννοια μεγάλους ανθρώπους, μεγάλους άνδρες, μεγάλες γυναίκες, Αβραάμ και Σάρες, πατέρες και μητέρες. Το πνεύμα των πατέρων θα έρθει στα τέκνα. Κριτές, Ι29, τότε επλήθεν επί τον Ιεφθάε το πνεύμα του Γιάχουε, και αυτός επέρασε δια της Γαλαάδ και του Μανασί, και επέρασε δια της Μισπά της Γαλαάδ, και από Μισπά της Γαλαάδ επέρασε επί τους Ιούς Αμών και πάταξε τον εχθρό και τους γυάλισε όλους. Ο Γεδεών. Γιατί το πνεύμα του Γιάχουε. Είναι δυνατόν, βλέπετε κάπου ένα περιστατικό, να είναι το πνεύμα του Γιάχουε πάνω σε κάποιον, έστω μεμονωμένα, και να μην πάρει την νίκη. Πέστε μου, υπάρχει ένα τέτοιο περιστατικό? Να είναι πάνω σε κάποιον το πνεύμα του Γιάχουε και να μην πάρει την νίκη. Καταλαβαίνουμε τι έχουμε ανάγκη, αδελφοί. Θέλει ο Κύριος να συγκεντρώσει όλη την προσοχή μας στον εαυτό μας. Με ποια έννοια? Μην χασομεράσεις και νομίζεις ότι οι άλλοι σου φταίνε. Δεν σου φταίει κανείς. Ο καθένας έχει το δικό του φορτίο. Εκείνος ξέρει τι τραβάει και τι περνάει. Και πώς ζει και τι πειρασμούς έχει και τι δυσκολίες έχει. Εάν κάτι ο αδερφός σου δεν κάνει και σε στεναχωρεί, μην τον κρίνεις, δεν ξέρεις τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει. Τι περνάει εκείνη την ώρα. Ο Κύριος τι μας καλεί? Να σκεπάζουμε και να αγαπάμε. Και εσύ τώρα άνοιξε την καρδιά σου στον Κύριο. Πάρ' ότι είναι δικό σου προσωπικό θέμα. Εσύ θα το ζητήσεις και ο Κύριος θα το κάνει. Αυτό που δεν μπορεί ο αδερφός σου, κάνε το εσύ για αυτόν. Το πνεύμα του Γιάχουε. Κάθε φορά που μιλάει για τον Σαμψόν στο Ιώτα Γάμα, Κριτές, και πνεύμα Γιάχουε ήρθε να διεγείρει αυτόν εν το στρατοπέδο του Δάν μεταξύ Σαρά και Σταόρ. Παρακάτω, στο 14 κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο. Και επήλθεν επ' αυτόν το πνεύμα του Γιάχουε και διεσπάραξεν το λέοντα. Του ήρθε το λιοντάρι, σκέψε ένα λιοντάρι, με τα δοντάκια τα τόσα. Το στόμα να σου έρθει. Σου είχε έρθει ο διάβολος ποτέ σε λιοντάρι? Και λες τώρα δεν την γλιτώνω. Το πνεύμα του Γιάχου. Το πνεύμα της Διαθήκης που μπήκε στα διχοτομήματα είναι εκεί. Μεταξύ του λέοντα και σου. Τα ακούμε αδερφοί? Η κάμινος. Η κάμινος η καπνίζουσα. Η λαμπάδα πυρός. Είναι εκεί. Πάντοτε μεταξύ εσού και του εχθρού. Μεταξύ εσού και ότι οποιασδήποτε κατάσταση διαμορφώνεται μπροστά σου. Το πνεύμα του Γιάχου είναι εκεί. Και πρέπει να πληρωθείς με αυτό. Να το ζητήσεις. Αυτή είναι η δύναμη του λαού του Θεού. Έτσι θα κατακτήσουμε, αδερφοί. Γι' αυτό μου έδειξε ο Κύριος το πνεύμα του Γιάχου. Εκεί είναι η δύναμη. Από εκεί είναι η κατάκτηση. Παρακάτω στο 19, και επήλθεν επ' αυτόν πνεύμα Γιάχουε και κατέβει σε ασκαλώνα και φώνησε 30 άνδρες. Ένιγμα. Το ξεγελάσανε με πρόδωσε η γυναίκα του, σκότωσε 30 άνδρες. Εχθρούς. Ξαναήρθε το πνεύμα του Θεού πάνω του. Σωρούς 50-50 σκότωσε χίλιους. Τώρα εμείς δεν βλέπουμε ανθρώπους εκεί, βλέπουμε τα έργα των δαιμόνων. Τους δαίμονες, την εξουσία τους, την κυριαρχία τους, τα στρατεύματα του σκότους. Τους έκανα 50-50 σώρους, 1000 άτομα με τη σιαγόνα του γαϊδάρου. Και μην ξεχνάτε ότι ο Κύριος επάνω στο γαϊδουράκι μπήκε στην Ιερουσαλήμ νικητής. Θέλει το σαγόνι σου. Να πάρει το σαγόνι σου και θα ρίξει 1000 κάτω. Ακούν τα γαϊδουράκια? Πόσα έχουμε εδώ, για να δω. Δεν θέλει άλογα ο Κύριος, δεν είναι σιαγόνα ύπου. Δεν εργάζεται με τους ύπους ο Κύριος. Τα άλογα, την περηφάνεια. Εργάζεται με αυτούς που είναι ταπεινοί. Να περιμένει το πνεύμα του Γιάχουε. Την άλλη φορά ήρθε πάνω του, πήρε την πύλη χάλκινη και την πέταξε 20 χιλιόμετρα την πήγε πάνω και την έστησε όρθια. Θα σε κάνει μέσα από σένα ο Κύριος, θα μικτηρίσει τον εχθρό. Τον κάνει ρεζίλι. Δεν πάει να έχει τους σοφούς και όλους αυτούς τις δυνάμεις μέσα μαζικής ενημέρωσης, άρχοντες, διάφορα συνδέσεις, μασόνους, χίλια δυο. θα τους ρεζιλέψει ο Κύριος. Αμήν. Θέλει γελάσει από αυτούς ο ισχυρός, λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτά είναι να γίνουν τώρα όλα. Κριτές ΙΕ 14. Και ό,τι έλθει εις λεχή, οι Φιλιστέοι αλλαλάζοντες έδραμον η συνάντηση αυτού, για σκέψου να έρχεται ένα στράτευμα εναντίον σου και να αλλάζει κιόλας. Και είσαι μόνος σου. Ο Δαβίδ τι λέει? Στο όνομα του Ιάχουε θα το διαπεράσω. Και τείχος να σηκωθεί, θα το υπερπηδήσω. Ω, αδερφοί, ελάτε να σηκωθούμε. Αυτή είναι η δόξα της Εκκλησίας. Δεν την έχουμε δει ακόμη. Τώρα είναι να φανεί. Τώρα είναι να φανεί. Και επήλθεν επ' αυτόν το πνεύμα του Ιάχουε και τα σχοινία, τα εις τους βραχίωνες αυτούς, έγιναν ως λινάριο. Ο διάβολος θα θελήσει να σε δέσει. Ξέρεις πώς, με τα ίδια στα αδέλφια. Τα ακούει η Εκκλησία? Τα δικά μου αδέρφια προσπάθησαν να με δέσουν. Όλοι αυτοί που ονομάζονται αδερφοί εκεί έξω, κοίταξαν να με δέσουν με σκοινιά, χλωρά. Να μην μπορώ ούτε να δουλέψω, ούτε να κηρύξω, να μην μπορώ να κάνω τίποτα. Αλλά όταν ήρθε πάνω στο Σαμψόν το πνεύμα του Ιάχουε, λέει, διαλύθηκαν σαν στυπίον. Το πνεύμα του Ιάχουε σπάει τα δεσμά. Με τα γιοχρίσμα σπάμε τα δεσμά. Αμήν! Μετάγιο χρήσμα. Γι' αυτό είναι γραμμένα αυτά εδώ μες στο λόγο. Και τα σχοινία, τα εις τους βραχίωνας αυτού έγιναν ως λινάριον, το οποίο εξάπτεται εν το πυρί, και τα δεσμά αυτού έπεσαν εκ των χειρών αυτού διασπασμένα. Να η ελευθερία σου. Ζήτα το πνεύμα του Ιάχουε. Αμήν. Το πνεύμα του Ιάχουε. Σαμουήλ, όταν καλεί το Σαούλ, στο Ιώτα 6, Αλφα Σαμουήλ, και θέλει επέλθει επί σε το πνεύμα του Ιάχουε και θέλει προφητεύσει μετά αυτόν, λέει στο Σαούλ. Πνεύμα του Ιάχουε ήρθε πάνω του. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν άσχετος. Τον κάλεσε όμως ο Κύριος. Και ήρθε εκεί το πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό και χρειάζεται να είναι η καρδιά μας ανοιχτή, να μην λυπούμε το πνεύμα όπως το λύπησε ο Σαούλ. Και δεν μου λέτε, όταν πια σκλήρινε την καρδιά του και πήρε τις αποφάσεις του να είναι αυτός που είναι, το πνεύμα του Ιάχουε τι έγινε, τι έκανε? Έφυγε. Και τι ήρθε? Τι ήρθε, πέστε μου, πνεύμα πονηρών παρά του Ιάχουε. Γιατί? Μην ξεχνάτε τα διχοτομήματα. Εάν δεν δεχθείς την ευλογία, θα έρθει η κατάρα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Διάλεξε. Τι με συμφέρει? Τι σε συμφέρει? Το πνεύμα του Ιάχουε ή πονηρό πνεύμα? Αλφα Σαμουήλ, Ιώτα Σίγμα 13. Μιλάει τότε που πήγε ο Σαμουήλ να χρήσει τον Δαβίδ. Τότε έλαβε ο Σαμουήλ το κέρας του ελαίου και έχρισε αυτόν εν μέσω των αδελφών αυτού και επήλθε πνεύμα Κυρίου, λέει, το πνεύμα του Ιάχουε επί τον Δαβίδ από τη ημέρα εκείνη και επ' εξής. Ο ίδιος Δαβίδ ήτανε. Ποια ήταν η διαφορά τώρα? Τώρα ήτανε ο Ιάχουε πάνω του. Και τι γίνεται τώρα? Εκεί που οι άλλοι φοβόνται, εσύ έχεις, είσαι λιοντάρι μέσα. Άκουγαν τον Γολιάθ και τρέμανε, ήταν κρυμμένοι. Μόλις το άκουσε ο Δαβίδ που είχε το πνεύμα του Ιάχουε, τι έκανε μέσα το πνεύμα? Φοβάται κανέναν το πνεύμα του Θεού? Μπορεί να τα βάλει κανείς μαζί του? Αυτό σου βάζει μέσα. Αυτό σου βάζει. Μπορεί να ήρθει μια κακή είδηση. Έχεις αρρώστια πάνω σου. Α, αυτό, εκείνο, το άλλο. Το πνεύμα του Ιάχουε μέσα σου είναι πνεύμα ζωής και δυνάμεως. Πνεύμα θεραπείας και δόξης. Μη δηλιάσεις. Δεν δήλιασε ο Δαβίδ. Μόλις άκουσε τον Γολιάθ να νυκτηρίζει, μέσα του οργίστηκε. Είδε θεία οργή επάνω του και όρμηξε εναντίον του Φιλιστέων. Έριξε κάτω και του κόψε και το κεφάλι. Αυτό έχει ανάγκη η Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει ανάγκη από το πνεύμα του Ιάχουε, το πνεύμα της δόξης. Μην ψαχνόμαστε αλλού και αλλού. Μην αφήνουμε τον διάβολο να στρέφει την προσοχή μας αλλού και αλλού. Εκεί είναι όλο το θέμα. Το πνεύμα της δόξης μέσα σου. Όπου και να πας, σε όλη την Ιφίλιο, όλες τις εκκλησίες, όπως έλεγα εχθές στους αδερφούς, οι εκκλησίες περνάνε τα ίδια πράγματα. Περνάνε από τον ίδιο δρόμο. Έρχονται οι ίδιοι πειρασμοί, οι ίδιες δυσκολίες. Εάν μέσα σε ένα σύνολο που σε έθεσε ο Κύριος και σε φύτεψε, έχεις πρόβλημα και δεν το ξεπερνάς, μην νομίζεις ότι θα το ξεπεράσεις το άλλο σύνολο, τα ίδια πράγματα θα είναι πάλι. Εδώ μας φύτεψε ο Κύριος, θα νικήσουμε, αδελφοί. Θα νικήσουμε, θα σταθούμε, θα αποδείξουμε άλλη μια φορά την κόλαση ότι είναι νικημένοι. Θα νικήσουμε μέχρι τέλους. Α Σαμουήλ Ι Σίγμα 14. Σας διαβάσω αυτό που σας είπα. Λέει και το πνεύμα του Γιάχουε απεσήρθη από τον Σαούλ και πνεύμα πονηρών παρά του Γιάχουε ετάρατε αυτόν. Τι εννοεί παρά του Γιάχουε? Δεν του στείλε ο Θεός πνεύμα πονηρό. Επέτρεψε να έρθει. Επέτρεψε. Γιατί? Γιατί διάλεξε, έδωσε τόπο στον πονηρό. Και ο διάβολος ήρθε να πάρει τον τόπο του και ο Θεός δεν τον εμπόδισε. Γι' αυτό λέει παρά του Γιάχουε. Α Βασιλέον Γιώτα Ήτα 12. Μιλάει ένας ο Οβαδία στον Ηλία. Λέει και καθώς εγώ αναχωρήσω από σου, το πνεύμα του Γιάχουε θέλει σε φέρει όπου δεν εξεύρω. Ξέρανε οι άνθρωποι του Θεού ποιο πνεύμα, τίνος πνεύμα ήταν πάνω στον Ηλία και ποιο πνεύμα ενεργούσε μέσα στο λαό του. Το ξέρανε πάρα πολύ καλά. Α Βασιλέον Κάπα Β' 24. Τότε πλησιάσας ο Σεδεκίας, αυτός είναι ψευδοπροφήτης, μπροστά στον Μιχαία, τον προφήτη, τον καλό του Κυρίου, ο Υιός του Χαναανά, εράπησε τον Μιχαία επί τη Συνιαγώνα και είπε, διαπίας οδού επέρασε το πνεύμα του Γιάχουε απ' εμού. Το διεκδικούσαν ακόμη και οι ψευδοπροφήτες το πνεύμα του Γιάχουε. Αλλά φαίνεται ποιος το έχει και ποιος δεν το έχει. Όλοι αυτοί οι ψευδοπροφήτες που σηκώνονται, λένε ότι έχουν το πνεύμα του Γιάχουε, αλλά ποιος είναι από πίσω τους? Ο Βάρ. Αρχαίο πνεύμα, θάνατο. Αλλά για ποιο πνεύμα μιλάνε? Πνεύμα το ένα, πνεύμα και το άλλο. Αρχαίο πνεύμα το ένα, αρχαίο πνεύμα και το άλλο. Το όνομα ποιο είναι? Πέστε μου. Το Άγιο όνομα αυτού έθεσε επάνω μας ο Κύριος για να ξεχωρίσει το λαό του τις ενέργειες του. Β' Χρονικών, Κάπα 14, τότε ήλθε πνεύμα του Γιάχουε επί τον Ιαζαήλ, τον ιόν του Ζαχαρίου, ιού του Βεναία, ιού του Ιήλ, ήρθε πάνω του και προφήτεψε. Όλοι οι προφήτες προφήτευαν δια του πνεύματος του Γιάχουε. Και όταν λέει στην Καινή Διαθήκη και πλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου, για ποιο πνεύμα γίνεται λόγος? Για ποιο πνεύμα γίνεται λόγος? Ποιο πνεύμα πλήρωνε τους προφήτες, τους κατέβαινε και τους περιέχε? Ποιο πνεύμα? Το πνεύμα του Γιάχουε. Το ίδιο πνεύμα. Σε εμάς τώρα το λέει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα. Μιχαίας Γάμα 8. Ακούστε ο προφήτης τι λέει. Αλεγώ βεβαίως είμαι πλήρης δυνάμεως δια του πνεύματος του Γιάχουε. Είμαι πλήρης δυνάμεως δε του πνεύματος του Γιάχουε και κρίσεως, του πνεύματος της κρίσεως και ισχύως, δια να απαγγείλω εις τον Ιακώβ την παράβαση αυτού και εις τον Ισραήλ την αμαρτία αυτού. Το πνεύμα του Γιάχουε θα σου δώσει στόμα μαρτυρίας. Όπως ενίσχυε τους προφήτες να στέκονται μπροστά σε βασιλιάδες και παίζαν κορώνα γράμματα τη ζωή τους. Ξέρανε ότι μπορούσε να σημαίνει θάνατο στην άλλη στιγμή, αλλά δεν δίλιαζαν. Πήγαιναν εκεί και έλεγαν: τάδε λέγει ο Γιάχουε. Έχουμε ανάγκη από αυτό το πνεύμα να κατέβει επάνω μας, να μας πλημμυρίσει η δόξα του. Το πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, θέλει μια καρδιά άγια, ξεχωρισμένη. Μια καρδιά γεμάτη αγάπη, πλατιά αγάπη, βασιλική αγάπη. Όχι τσιγκούνα αγάπη. Πολλά άτομα νιώθουν άνετα μόνο στο περιβάλλον τους. Το πνεύμα της Ιεζάβελ, θυμάστε που σας είχα πει, φτιάχνει το δικό του περιβάλλον. Β' Κορινθίους Γάμα 17 λέει, ο δε Κύριος είναι το πνεύμα. Το πνεύμα του Γιάχουε είναι ο Γιάχουε. Ο Γιάχουε είναι το πνεύμα. Ο Κύριος είναι το πνεύμα. Ο ίδιος αυτός ο οποίος εκφράζεται από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία. Αυτός είναι το πνεύμα. Και αυτός θέλει να πλημμυρίσει τη ζωή σου με πνεύμα δυνάμεως. Τα 7 πνεύματα τα οποία εξέρχονται από το πρόσωπο του Θεού, την παρουσία του. Το πνεύμα του Γιάχουε. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Αυτό το πνεύμα είναι, αδελφοί, με το οποίο ο Κύριος θα εργαστεί να κάνει όλα όσα είναι να κάνει. Με αυτό θα μπούμε και θα ρίξουμε κάτω τους πάντες και τα πάντα που στέκονται σαν εμπόδια στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Που στέκονται σαν εμπόδια σε οτιδήποτε θέλει ο Κύριος να κάνει. Δεν μπορεί να αντισταθεί καμιά ψυχή όταν βλέπει τη δύναμη του Κυρίου. Όταν βλέπεις τυφλούς να γίνονται καλά, λεπρούς να καθαρίζονται, νεκρούς να ανασταίνονται, μια εκκλησία γεμάτη αγάπη, αληθινή, ανιδιοτελή, άνθρωποι οποίοι έχουν βγει από τα περιθώρια του χαρακτήρα τους και εργάζεται η Θεία Παρουσία του Πνεύματος του Θεού, του Πνεύματος του Αγίου μέσα μας και μας κάνει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε ακόμα και τους εχθρούς μας. Όλοι έχουμε ξεκινήσει από κάπου. Είναι μια πρόοδος, μια οδηγία προς τα πάνω, αδελφοί. Που είναι μόνο εφικτή όταν περπατάμε με το Πνεύμα το Άγιο. Κάνουμε λάθη. Και δεν μαθαίνουμε και χωρίς λάθη. Είναι έτσι. Στη ζωή πώς μαθαίνουμε. Ένας μάστορας πώς μαθαίνει. Για όλους αυτούς που έχουν τεχνικά μυαλά. Θα σου πει, κάνε το έτσι, αλλά εσύ λες, να, εγώ θα το κάνω αλλιώς. Πάει ο Γιώργος, λέει, κοίτα, έτσι θα κολλάς. Εμένα με βολεύει έτσι. Και βλέπεις ότι τελικά ο άλλος που το είπε, ξέρει. Αλλά μαθαίνεις όταν περάσεις. Και πιστεύω αρκετά περάσαμε. Επέτρεψε ο Κύριος να πάρουμε αρκετά μαθήματα, να οριμάσουμε. Να κατασταλάξουμε, να γίνουμε ένα κρασί το οποίο έχει κάτσει, έχει φύγει όλη η θολούρα, έχει βράσει ό,τι έχει βράσει και είναι τώρα. Γλυκό, όμορφο κρασί. Που όποιος πίνει, θα κελαϊδάει. Αμήν. Είναι ο λαός του Θεού. Μας έβαλε στο βαρέλι. Γι' αυτό περάσαμε όλα αυτά που περάσαμε. Για να γίνουμε καλό κρασί, αδερφοί. Του Κυρίου ο ίνος, ο νέος. Ο Άγιος ίνος του. Ελάτε λοιπόν να βρει αντίκρισμα η θυσία αυτή την οποία έκανε ο Κύριος για μας. Να βρει μέσα μας. Σήμερα θέλω ο καθένας να πει για τον εαυτό του, Κύριε, η θυσία σου θέλω να πάρει από μέσα μου οτιδήποτε κακό έχω. Και ιδιαίτερα για τα αδέλφια μου, ότι η πικρία, η απόρριψη έχω δεχθεί, τη βγάζω αυτή την ώρα. Δεν τη δέχομαι. Δεν τη δέχομαι. Όπως έλεγα, ο καυγάς θέλει 2. Ο Κύριος μας έδειξε το δρόμο. Δεν υπάρχει. Δεν γίνεται αλλιώς. Και επιτρέπει να περάσεις δυσκολίες και αυτά, να χτυπηθείς. Πάρεις ζημιές μέσα σου. Αχ, τι Για να καταλάβεις ότι, κοιτά, ο τρόπος που περπατάς δεν είναι σωστός. Έλα εκεί που είμαι εγώ. Λέει ο Κύριος. Έλα εκεί που εγώ είμαι. Πού, ποιος είναι ο δρόμος που πάτησε ο Κύριος. Πάτερ, άθεσα αυτής. Δεν βλέπουν τι κάνουν. Εκεί. Εκεί, στους εχθρούς του που τον κορόιδευαν, τον γκάρφαναν, του ξέσκισαν το σώμα του, τον έβριζαν, μπήκε από πίσω τους και από κάτω τους και τους σήκωσε στην παρουσία του Κυρίου, τους υποστήριξε. Κύριε, μη λογαριάζεις την αμαρτία τους, σε παρακαλώ. Πώς να μην ακούσει ο Θεός τέτοια προσευχή, πέστε μου. Ενώ μια προσευχή που είναι γεμάτη με εγώ, με υπερηφάνεια, πληγωμένη υπερηφάνεια. Που εγώ και ξέρεις εγώ που είπα εγώ και είμαι εγώ και που κάνω έτσι και που όταν εγώ είπα και εγώ. Πού να, πόσο να ανέβει η προσευχή αυτή. Πέστε μου αδελφοί. Για να ανέβει η προσευχή πρέπει να γλιστρήσεις τη σκάλα πάνω. Ποια είναι η σκάλα. Τι είπε. Ο Ιακώβ τι είδε εκεί στη Βεθήλ. Μια σκάλα. Και άγγελοι να ανεοκατεβαίνουν. Ο Κύριος τι είπε στα Ευαγγέλια. Λέει ότι από του νυν θέλετε ειδή. Τους αγγέλους του Θεού να ανεβοκατεβαίνουν επί των ιών του ανθρώπου. Η προσευχή σου επί των ιών του ανθρώπου ανεβοκατεβαίνει. Οι άγγελοι εργάζονται επί των ιών του ανθρώπου. Του ανθρώπου. Για ποιον μιλάει εκεί. Για το Θεό ή τον άνθρωπο. Το χαρακτήρα του και χρησμένου. Γιατί δεν ακούγονται οι προσευχές μας. Γιατί λέει δεν έχετε διότι κακό ζητείτε. Και λέει μετά... Διότι κακό ζητείτε. Γιατί να απαντούνται οι προσευχές μας. Κακό ζητούμε. Τι σημαίνει αυτό. Ότι τα κίνητρα μέσα και ο χαρακτήρας της καρδιάς μας. ο τρόπος που ανεβαίνει η προσευχή, ο λόγος που προσευχόμαστε, τα θέματα που αναπτύσσουμε δεν συμφωνούν με τη σκάλα. Δεν μπορούν να ανέβουν επάνω. Δεν ανεβαίνουν οι προσευχές μας, γιατί δεν είναι σύμφωνα με την προσευχή του και χρησμένου. Δεν βγαίνει από το πνεύμα του Χριστού μέσα, που είναι το πνεύμα, το Άγιο, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι το πνεύμα του Χριστού. Δεν απαντάτε η προσευχή σου, έχει μέσα ξένο θυμίαμα, έχει μέσα ξένα πράγματα. Πας ξένο πυρ μπροστά στον Κύριο. Άλλο πνεύμα. Και όταν πας ξένο πυρ, τι γίνεται. Το πυρ τι θα κάνει του Θεού. Θα βγει και θα κάψει. Ξένο πυρ πρόσφεραν δύο φορές. Ο Ναδάβ και ο Αβιούδ και η Κορέ. Γεμάτοι από την υπερηφάνειά τους. Ωραία. Και να είναι ο Κύριος να σου δώσει τη διακονία και αυτά. Πώς θα την πάρεις τη διακονία δηλαδή. Την αρπάζουμε τη διακονία. Πέστε μου. Θα πάμε και θα πούνε εγώ θα κάνω αυτό. Κι άμα σ' αρέσει. Είσαι έξω από το κεκρισμένο. Δίνει ο Κύριος. Πρέπει να ρηχθεί επάνω σου λάδι από το κέρας. Λάδι. Το λάδι ξέρεις σημαίνει ειρήνη πρώτα απ' όλα. Ειρήνη. Γλιστράει, κάνει τα πράγματα να γλιστράνε, δεν τα εμποδίζει. Ρέει, τρέχει. Είναι απαλό, βάλσαμο. Φέρνει θεραπεία. Μέσα από το πνεύμα αυτό θα περάσει η διακονία σου. Από εκεί θα την πάρεις. Από εκεί είναι ό,τι ευλογημένο έχει ο Θεός να σου δώσει μέσα από εκεί. Γι' αυτό αδερφοί βλέπετε δεν υπάρχει άλλος δρόμος, υπάρχει ένας μόνο, η συντριβή. Η θυσία. Λοιπόν, θα σταματήσω εδώ. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Δεν πρόκειται ποτέ να σε πληγώσει ο Θεός. Ποτέ. Δεν πρόκειται να σε αφήσει. Δεν θέλω σε αφήσει, ούτε θέλω σε εγκαταλείψει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας κεφάλαιο 13. Η όραση ενάντια στη Βαβυλώνα που είδε ο Ισαΐας, ο γιος του Αμός. Σηκώστε σημαία επάνω στο υψηλό βουνό. Υψώστε προς αυτούς τη φωνή. Κινήστε το χέρι για να μπουν μέσα στις πύλες των αρχόντων. Εγώ πρόσταξα τους διορισμένους μου. Μάλιστα, φώναξα τους δυνατούς μου για να εκτελέσουν το θυμό μου, αυτούς που χαίρουν στη δόξα μου. Φωνή πλήθους επάνω στα βουνά σαν μεγάλου λαού. Θορυβώδης φωνή των συγκεντρωμένων βασιλείων των εθνών. Ο Κύριος των δυνάμεων επισκέπτεται τον στρατό της μάχης. Έρχονται από μακρινή γη, από τα πέρατα του ουρανού, ο Κύριος και τα όπλα της αγανάκτησής του, για να αφανίσουν ολόκληρη τική. Ολολίζεται, επειδή η μέρα του Κυρίου πλησίασε. Θα'ρθει σαν όλεθρος από τον Παντοδύναμο. Γι' αυτό όλα τα χέρια θα παραλύσουν και κάθε καρδιά ανθρώπου θα διαλυθεί. Και θα τρομάξουν. Πόνοι και θλίψεις θα τους κατακυριεύσουν. Θα είναι μέσα σε πόνο σαν αυτή που γεννάει. Θα μείνουν εκστατικοί ο ένας προς τον άλλον. Τα πρόσωπά τους θα είναι φλογισμένα. Δέστε, η ημέρα του Κυρίου έρχεται, σκληρή και γεμάτη από θυμό και φλογερή οργή, για να κάνει τη γη έρημη και θα εξαλείψει από αυτή τους αμαρτωλούς της. Επειδή τα αστέρια του ουρανού και οι αστερισμοί του δεν θα δώσουν το φως τους. Ο ήλιος θα σκοτεινιάσει στην ανατολή του και το φεγγάρι δεν θα εκπέμψει το φως του. Και θα παιδεύσω τον κόσμο για την κακία του και τους ασεβείς για την ανομία τους. Και θα σταματήσω τον κομπασμό των υπερήφανων και θα ταπεινώσω την υψηλοφροσύνη των φοβερών. Θα κάνω έναν άνθρωπο περισσότερο πολύτιμο από καθαρό χρυσάφι. Μάλιστα, ένα άνθρωπο περισσότερο από το χρυσάφι του Οφίρ. Γι' αυτό θα ταράξω τους ουρανούς και η γη θα συστεί από τον τόπο της, στο θυμό του Κυρίου των δυνάμεων και κατά την ημέρα της φλογερής οργής του. Και θα είναι σαν ζαρκαδάκι που το κυνηγούν και σαν εγκαταλειμμένο πρόβατο. Κάθε ένας θα στρέφεται στο λαό του και κάθε ένας θα φεύγει στον τόπο του. Κάθε ένας που έχει βρεθεί θα διαπεραστεί και όλοι οι συγκεντρωμένοι θα πέσουν με μάχαιρα. Και τα παιδιά τους θα τα συντρίψουν μπροστά τους. Τα σπίτια τους θα τα ελεηλατήσουν και τις γυναίκες τους θα τις βιάσουν. Δέστε, θα ξεσηκώσω τους μύδους εναντίον τους, οι οποίοι δεν θα σκεφτούν το ασήμι και στο χρυσάφι δεν θα ευχαριστηθούν σε αυτό. Αλλά τα τόξα τους θα συντρίψουν τους νεανίσκους και δεν θα ελεήσουν τον καρπό της κοιλιάς. Το μάτι τους δεν θα λυπηθεί, παιδιά. Και η Βαβυλώνα, η δόξα των βασιλείων, το ένδοξο καύχημα των Χαλδαίων, θα είναι όπως όταν ο Θεός είχε καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Ουδέποτε θα κατοικηθεί, ούτε θα κατασκηνωθεί, από γενεά σε γενεά. Ούτε Άραβες θα στήσουν τις σκηνές τους εκεί, ούτε ποιμένες θα αναπαύονται εκεί. Αλλά εκεί θα αναπαύονται θηρία. Και τα σπίτια τους θα είναι γεμάτα από ζώα που ολολίζουν. Και στρουθοκάμιλοι θα κατοικούν εκεί και σάτυροι θα χορεύουν εκεί. Και οι έλουροι θα φωνάζουν μέσα στα ερημωμένα σπίτια τους και τσακάλια στα παλάτια της απόλαυσης τους. Και ο καιρός της πλησιάζει να έρθει και οι ημέρες της δεν θα μακρύνουν. Οσιέ, ένατο κεφάλαιο. Μη χαίρεσαι Ισραήλ ούτε να εφραίνεσαι όπως οι λαοί, επειδή πόρνευσες ξεκλίνοντας από το Θεό σου. Αγάπησες μισθώματα σε κάθε αλώνι σιταριού. Το αλώνι και ο λινός δεν θα τους θρέψουν και το κρασί θα λείψει από αυτούς. Δεν θα κατοικήσουν στη γη του Κυρίου. Ο Εφραήμ όμως θα επιστρέψει στην Αίγυπτο και θα φάνε ακάθαρτα στην Ασσυρία. Σπονδές κρασιού δεν θα προσφέρουν στον Κύριο, ούτε θα είναι σε αυτόν αρεστή. Οι θυσίες τους θα είναι σε αυτούς σαν το ψωμί εκείνων που πενθούν. Όλοι όσοι τις τρώνε θα μολυνθούν. Επειδή δικό τους ψωμί υπέρ της ψυχής τους δεν θα μπει μέσα στον οίκο του Κυρίου. Τι θα κάνετε σε ημέρα πανήγυρης και σε ημέρα γιορτής του Κυρίου? Επειδή, δέστε, έφυγαν για την ταλαιπωρία. Η Αίγυπτος θα τους συγκεντρώσει, η Μέμφυδα θα τους θάψει. Τα επιθυμητά τους με ασήμι θα τα κληρονομήσουν οι τσουκνίδες. Αγκάθια θα είναι στις σκηνές τους. Ήρθαν οι ημέρες της επίσκεψης. Ήρθαν οι ημέρες της ανταπόδοσης. Ο Ισραήλ θα το γνωρίσει. Ο προφήτης είναι άφρονας. Ο πνευματέμφορος άνθρωπος μενόμενος εξαιτίας του πλήθους της ανομίας σου και του μεγάλου μίσους εναντίον σου. Ο φρουρός του Εφραήμ ήταν αυτός μαζί με το Θεό μου. Και ο προφήτης έγινε παγίδα ενός παγιδευτή πουλιών σε όλους τους δρόμους του και μίσος στον οίκο του Θεού του. Διαφθάρηκαν βαθιά όπως στις ημέρες της Γαβά. Γι' αυτό θα θυμηθεί την ανομία τους, θα επισκεφθεί τις αμαρτίες τους. Βρήκα τον Ισραήλ σαν σταφύλι στην έρημο. Είδα τους πατέρες σας σαν τα πρωτογεννήματα της οικιάς στην αρχή της. Αυτοί όμως πήγαν στον Βέλ Φεγόρ και αφιερώθηκαν στην τροπή και έγιναν βδελιχτοί όπως το αντικείμενο της αγάπης τους. Και για τον Εφραήμ, σαν πουλί η δόξα τους θα πετάξει από τη γένα και από τη μήτρα και από τη σύλληψη. Αλλά κι αν εκθρέψουν τα παιδιά τους, θα τους ατεκνώσω, ώστε να μην μείνει άνθρωπος, επειδή αλίμονο ακόμα σε αυτούς όταν αποσυρθώ από αυτούς. Ο Εφραήμ μου φαινόταν σαν την Τύρο, φυτεμένος σε τόπο ευχάριστο. Όμως ο Εφραήμ θα βγάλει τα παιδιά του για το φωνιά. Δώσε σε αυτούς, Κύριε. Τι θα δώσεις? Δώσε σε αυτούς μήτρα που αποβάλλει και ξερούς μαστούς. Όλη η κακία τους είναι στα γάλγαλα, επειδή εκεί τους μίσησα. Εξαιτίας της κακίας των πράξεών τους θα τους εξώσω από τον οίκο μου. Δεν θα τους αγαπώ πλέον. Όλοι οι άρχοντές τους είναι αποστάτες. Ο Εφραήμ πατάχτηκε. Η ρίζα τους ξεράθηκε. Καρπό δεν θα κάνουν. Ακόμη κι αν γεννήσουν, θα θανατώσω τα επιθυμητά της μήτρας τους. Ο Θεός μου θα τους απορρίψει, επειδή δεν τον άκουσαν. Και θα είναι πλανόμενοι ανάμεσα στα έθνη. Οσιέ, 10ο κεφάλαιο. Ο Ισραήλ είναι μια άμπελος με ωραία κλίματα. Καρποφόρησε άφθονα. Σύμφωνα με το πλήθος των καρπών του πλήθινε τα θυσιαστήρια. Σύμφωνα με την αγαθότητα της γης του λάμπρινε τα αγάλματα. Η καρδιά τους είναι μοιρασμένη. Τώρα θα τιμωρηθούν. Αυτός θα κατασκάψει τα θυσιαστήρια τους. Θα φθείρει τα αγάλματά τους. Επειδή τώρα θα πούν «Εμείς δεν έχουμε βασιλιά, επειδή δεν φοβηθήκαμε τον Κύριο. Και ο βασιλιάς τι θα μας έκανε?» Μίλησαν λόγια, κάνοντας όρκους με ψεύτικο τρόπο, ενώ έκαναν συνθήκη. Γι' αυτό η καταδίκη θα εκβλαστήσει σαν το κόνιο στα αυλάκια του χωραφιού. Οι κάτοικοι της Σαμάριας θα κατατρομάξουν για το μοσχάρι της Βεθαβέν. Επειδή ο λαός μου θα πενθήσει γι' αυτό και οι ειδωλοθήτες του που χαίρονται σε αυτό για τη δόξα του, επειδή μετικίστηκε από αυτό. Ακόμα, αυτός θα φερθεί στην Ασσυρία ως δώρο στο βασιλιά Ιαρίβ. Ντροπή θα καταλάβει τον Εφραήμ και ο Ισραήλ θα αντραπεί για τη βουλή του. Η Σαμάρια αφανίζεται και ο βασιλιάς της σαν αφρός επάνω στην επιφάνεια του νερού. Και η βομή της Σαβέν, η αμαρτία του Ισραήλ, θα καταστραφούν. Αγκάθια και τριβόλια θα βλαστήσουν επάνω στα θυσιαστήριά τους. και θα πούν στα βουνά «Σκεπάστε μας» και στους λόφους «Πέστε επάνω μας». Ισραήλ, αμάρτησες από τις ημέρες της Γαβά. Εκεί στάθηκαν. Η μάχη στη Γαβά ενάντια στους γιους της ανομίας δεν έφτασε σε αυτούς. Σύμφωνα με τη βουλή μου βέβαια, θα τους περάσω από παιδεία. Και οι λαοί θα συγκεντρωθούν εναντίον τους όταν φέρνονται σε αιχμαλωσία για τις δύο ανομίες τους. Ο Εφραήμ είναι μεν διδαγμένο δαμάλι που του αρέσει να αλωνίζει. Όμως εγώ θα περάσω ζυγό επάνω στον ωραίο λαιμό του. Θα υποζεύξω τον Εφραήμ. Ο Ιούδας θα αρωτριάζει, ο Ιακώβ θα βολοκοπάει για τον εαυτό του. Σπείρετε για τον εαυτό σας με δικαιοσύνη, θερίστε με έλεος. Ανοίξτε την αφημένη γη σας. Επειδή είναι καιρός να εξητήσετε τον Κύριο, μέχρι ότου έρθει να σταλάξει επάνω σας δικαιοσύνη. Έχετε αρωτριάσει ασέβεια, θερίσατε ανομία, φάγατε καρπό ψέματος. Επειδή έλπισες στον δρόμο σου, στο πλήθος των ισχυρών σου. Γι' αυτό απώλεια θα σηκωθεί ανάμεσα στους λαούς σου και όλα τα φρουριά σου θα κυριευθούν, όπως ο Σαλμάν κυρίευσε την Βεθαρβέλ κατά την ημέρα της μάχης. Η μητέρα κατασυντρίφθηκε επάνω στα παιδιά. Έτσι θα κάνει εσάς η Βεθήλ, ένεκα της έσχατης ανομίας σας. Πρωί θα αφανιστεί ολοκληρωτικά ο βασιλιάς του Ισραήλ. Ιησούς του Ναβί, 21ο κεφάλαιο. Και οι αρχηγοί των πατριών των Λεβιτών ήρθαν στον Ελεάζαρ, τον ιερέα, και στον Ιησού, το γιο του Ναβί, και στους αρχηγούς των πατριών των φυλών των γιών Ισραήλ, και τους είπαν στη Σιλό, στη γη της Χανάν, τα εξής. Ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή να μας δοθούν πόλεις για να κατοικούμε και τα περίχωρά τους για τα κτίνη μας. Και οι γη Ισραήλ έδωσαν στους Λεβίτες από την κληρονομιά τους, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, τις πόλεις αυτές και τα περίχωρά τους. Και ο κλήρος βγήκε στις συγγένειες των Κααθητών και η γη του Αρών, του ιερέα, που είναι από τους Λεβίτες, πήραν με κλήρο από τη φυλή του Ιούδα και από τη φυλή του Σιμεών και από τη φυλή του Βενιαμίν, 13 πόλεις. Και οι υπόλοιποι γη του Καάθ πήραν με κλήρο από τις συγγένειες της φυλής του Εφραήμ και από τη φυλή του Δαν και από το μισό της φυλής του Μανασί, 10 πόλεις. Και οι γη του Γυρσών πήραν με κλήρο από τις συγγένειες της φυλής του Ισάχαρ και από τη φυλή του Ασύρ και από τη φυλή του Νεφθαλή και από το μισό της φυλής του Μανασί, στη Βασάν, 13 πόλεις. Οι γη του Μεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, πήραν από τη φυλή του Ρουβίν και από τη φυλή του Γάδ και από τη φυλή του Ζαβουλών, 12 πόλεις. Και οι γη Ισραήλ έδωσαν με κλήρο στους Λεβίτες τις πόλεις αυτές και τα περίχωρά τους, όπως ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή. Και από τη φυλή των γιών του Ιούδα και από τη φυλή των γιών του Σιμεών έδωσαν αυτές τις πόλεις που αναφέρονται εδώ ονομαστικά. Και τις πήραν οι γη του Ααρών, που είναι από τις συγγένειες των Κααθητών, από τους γιους του Λεβί, επειδή σε αυτούς έπεσε ο πρώτος κλήρος. Και τους έδωσαν την πόλη του Αρβά, του πατέρα του Ανάκ, που είναι η Χεβρών, στην ορεινή περιοχή του Ιούδα και τα περίχωρά της ολόγυρα. Αλλά τα χωράφια της πόλης και της κομοπόλης της τα έδωσαν στον Χάλεβ, τον γιο του Ιεφωνή, για ιδιοκτησία του. Και στους γιους του Ααρών, του ιερέα, έδωσαν την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, τη Χεβρών και τα περίχωρά της, και τη Λιβνά και τα περίχωρά της, και την Ιαθύρ και τα περίχωρά της, και την Εσθεμοά και τα περίχωρά της, και την Ολών και τα περίχωρά της, και την Δεβίρ και τα περίχωρά της, και την Αΐν και τα περίχωρά της, και την Ιουτά και τα περίχωρά της, την Βεθσεμές και τα περίχωρά της. 9 πόλεις από τις δύο αυτές φυλές. Και από τη φυλή του Βενιαμίν, τη Γαβαών και τα περίχωρά της, τη Γαβαά και τα περίχωρά της, την Αναθόθ και τα περίχωρά της. 4 πόλεις. Όλες οι πόλεις των γιών του Ααρών, των ιερέων, ήσαν 13 πόλεις και τα περίχωρά τους. Και οι συγγένειες των γιών του Καάθ, των Λεβιτών, των υπόλοιπων από τους γιους του Καάθ, πήραν τις πόλεις του κλήρου τους από τη φυλή του Εφραήμ. Και τους έδωσαν την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, τη Σιχέμ και τα περίχωρά της, στο βουνό Εφραήμ, και τη Γεζέρ και τα περίχωρά της, και την Κιφσαΐμ και τα περίχωρά της, και την Βεθορών και τα περίχωρά της. 4 πόλεις. Και από τη φυλή του Δαν, την Ελθεκό και τα περίχωρά της, τη Γηφεδόν και τα περίχωρά της, την Εαλών και τα περίχωρά της, την Γαθριμών και τα περίχωρά της. 4 πόλεις. Και από το μισό της φυλής του Μανασί, τη Θαανάχ και τα περίχωρά της και την Γαθριμών και τα περίχωρά της. 2 πόλεις. Όλες οι πόλεις ήσαν 10 και τα περίχωρά τους για τις συγγένειες των υπόλοιπων γιών του Καάθ. Και στους γιους του Κυρσών, από τις συγγένειες των Λεβιτών, έδωσαν από το άλλο μισό της φυλής του Μανασί, την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, τη Γολάν, στη Βασάν και τα περίχωρά της, και την Βεθσερά και τα περίχωρά της, 2 πόλεις. Και από τη φυλή του Ισάχαρ, την Κισιών και τα περίχωρά της, την Δαβράθ και τα περίχωρά της, την Ιαρμούθ και τα περίχωρά της, την Ενγανίμ και τα περίχωρά της, 4 πόλεις. Και από τη φυλή του Ασύρ, την Μισαάλ και τα περίχωρά της, την Αβδόν και τα περίχωρά της, την Χελκάθ και τα περίχωρά της και τη Ρεόβ και τα περίχωρά της. 4 πόλεις. Και από τη φυλή του Νεφθαλή, την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, την Κέδες στη Γαλιλαία και τα περίχωρά της, την Αμόθ Δόρ και τα περίχωρά της και την Καρθάν και τα περίχωρά της.

και από τη φυλή του Ρουβίν έδωσαν την Βοσόρ και τα περίχωρά της και την Ιαζά και τα περίχωρά της, την Κεδημόθ και τα περίχωρά της και την Μιφάθ και τα περίχωρά της. 4 πόλεις. Και από τη φυλή του Γάδ έδωσαν την πόλη του καταφυγίου για το Φωνιά, τη Ραμόθ, στη Γαλάδ και τα περίχωρά της και την Μαχαναΐμ και τα περίχωρά της, την Εσεβόν και τα περίχωρά της, την Ιαζήρ και τα περίχωρά της. Όλες οι πόλεις ήσαν 4. Όλες οι πόλεις που δόθηκαν με κλήρους στους γιους του Μεραρί, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, τους υπόλοιπους από τις συγγένειες των Λεβιτών, ήσαν 12 πόλεις. Όλες οι πόλεις των Λεβιτών που ήσαν μέσα στην ιδιοκτησία των γιών Ισραήλ ήσαν 48 πόλεις και τα περίχωρά τους. Οι πόλεις αυτές ήσαν κάθε μία μαζί με τα περίχωρά τους ολόγυρα. Έτσι ήσαν όλες αυτές οι πόλεις. Και ο Κύριος έδωσε στον Ισραήλ ολόκληρη τη γη που ορκίστηκε να δώσει στους πατέρες τους. Και την κυρίευσαν και κατοίκησαν σε αυτή. Και ο Κύριος τους έδωσε ανάπαυση από παντού, σύμφωνα με όλα όσα ορκίστηκε στους πατέρες τους. Και κανένας από όλους τους εχθρούς τους δεν μπόρεσε να σταθεί μπροστά τους. Όλους τους εχθρούς τους ο Κύριος τους παρέδωσε στο χέρι τους. Δεν ματαιώθηκε ούτε ένα από όλα τα αγαθά λόγια που ο Κύριος μίλησε στον οίκο Ισραήλ. Όλα πραγματοποιήθηκαν. Ιησούς του Ναβί, 22ο κεφάλαιο. Τότε ο Ιησούς συγκάλεσε τους Ρουβινίτες και τους Γαδίτες και το μισό της φυλής του Μανασί και τους είπε: «Εσείς τηρήσατε όλα όσα ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, σας πρόσταξε και υπακούσατε στη φωνή μου, σύμφωνα με όσα εγώ σας πρόσταξα. Δεν εγκαταλείψατε τους αδελφούς σας τις πολλές αυτές ημέρες μέχρι σήμερα, αλλά τηρήσατε εντελώς την εντολή του Κυρίου του Θεού σας. Και τώρα ο Κύριος ο Θεός σας έδωσε ανάπαυση στους αδελφούς σας, καθώς υποσχέθηκε σε αυτούς. Τώρα λοιπόν επιστρέψτε και πηγαίνετε στα σπίτια σας, στη γη της ιδιοκτησίας σας, που ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, σας έδωσε στην περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη. Προσέχετε τώρα όμως υπερβολικά στο να εκτελείτε τις εντολές και τον νόμο που ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, σας πρόσταξε, να αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας και να περπατάτε σε όλους τους δρόμους Του και να τηρείτε τις εντολές Του και να είστε προσιλωμένοι σε Αυτόν και να το λατρεύετε με ολόκληρη την καρδιά σας και με ολόκληρη την ψυχή σας». Και ο Ιησούς τους ευλόγησε και τους απέλησε και πήγαν στα σπίτια τους. Και στο μεν μισό της φυλής του Μανασί ο Μωυσής έδωσε κληρονομιά στη Βασάν, στο άλλο μισό αυτής της φυλής όμως, ο Ιησούς έδωσε κληρονομιά ανάμεσα στους αδελφούς τους, από την εδώ πλευρά του Ιορδάνη, δυτικά. Και όταν ο Ιησούς τους έστειλε στα σπίτια τους, τους ευλόγησε και μίλησε σε αυτούς ως εξής: «Επιστρέψτε με πολλά πλούτη στα σπίτια σας και με υπερβολικά πολλά κτίνη, με ασίμι και με χρυσάφι και με χαλκό και με σίδερο και με ημάτια, υπερβολικά πολλά. Μοιραστείτε τα λάφυρα των εχθρών σας με τους αδελφούς σας». Και η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ και το μισό της φυλής του Μανασί στράφηκαν και αναχώρησαν από τους γιους Ισραήλ από τη Σιλό, που είναι στη γη Χαναάν, για να πάνε στη γη Γαλάδ, στη γη της ιδιοκτησίας τους, την οποία κληρονόμησαν σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου διαμέσου του Μωυσή. Και όταν ήρθαν στα μέρη γύρω από τον Ιορδάνη, που είναι μέσα στη γη Χαναάν, η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ και η μισή φυλή του Μανασί οικοδόμησαν εκεί ένα θυσιαστήριο κοντά στον Ιορδάνη, ένα θυσιαστήριο μεγάλο σε μέγεθος. Και οι γη Ισραήλ άκουσαν να λέγεται: «Δέστε, η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ και το μισό της φυλής του Μανασί οικοδόμησαν θυσιαστήριο κατά αντικρή στη γη Χαναάν, στα μέρη ολόγυρα στον Ιορδάνη, προς τη διάβαση των γιών Ισραήλ». Και όταν οι γη Ισραήλ το άκουσαν, συγκεντρώθηκε ολόκληρη η συναγωγή των γιών Ισραήλ στη Σιλό,

0: να ανέβουν να πολεμήσουν εναντίον τους. Και οι γη Ισραήλ έστειλαν στους γιους του Ρουβίν και στους γιους του Γάδ και στο μισό της φυλής του Μανασί, στη γη Γαλάδ, τον Φινεές, γιο του Ελεάζαρ τον ιερέα, και μαζί του 10 άρχοντες, από ένα άρχοντα αρχηγό πατριών, αναφιλή του Ισραήλ, και καθένας ήταν ο πρώτος της οικογένειας των πατέρων του, επάνω στις χιλιάδες του Ισραήλ. Και επήγαν στους γιους του Ρουβίν και στους γιους του Γάδ και στο μισό της φυλής του Μανασί, στη γη Γαλάδ, και τους μίλησαν λέγοντας: «Αυτά λέει ολόκληρη η συναγωγή του Κυρίου. Ποια είναι αυτή η ανομία που πράξατε ενάντια στο Θεό του Ισραήλ, ώστε να απομακρυνθείτε σήμερα από τον Κύριο, οικοδομώντας θυσιαστήριο για σας, για να αποστατήσετε σήμερα από τον Κύριο? Μικρό στάθηκε το αμάρτημά μας στη Φεγόρ, από το οποίο δεν καθαριστήκαμε μέχρι σήμερα και έγινε πληγή στη συναγωγή του Κυρίου, και εσείς σήμερα θα αποστατήσετε από τον Κύριο? Βέβαια, αν εσείς αποστατήσετε σήμερα από τον Κύριο, αύριο θα οργιστεί ενάντια σε ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ. Αν η γη της ιδιοκτησίας σας είναι ακάθαρτη, διαβείτε στη γη της ιδιοκτησίας του Κυρίου, όπου κατοικεί η σκηνή του Κυρίου, και πάρτε ιδιοκτησία ανάμεσά μας. Και μη αποστατήσετε από τον Κύριο, ούτε να αποστατήσετε από μας, οικοδομώντας για σας θυσιαστήριο εκτός από το θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού μας. Δεν έπραξε ανομία στο ανάθεμα ο Αχάν, ο γιος του Ζερά, και έπεσε οργή επάνω σε ολόκληρη τη συναγωγή του Ισραήλ? Και ο άνθρωπος εκείνος δεν αφανίστηκε μόνος του στην ανομία του?» Τότε αποκρίθηκαν οι γη του Ρουβίν και οι γη του Γάδ και το μισό της φυλής του Μανασί και είπαν στους αρχηγούς των χιλιάδων του Ισραήλ: «Ο ισχυρός Θεός, ο Κύριος, ο ισχυρός Θεός, ο Κύριος, αυτός ξέρει και ο Ισραήλ αυτός θα γνωρίσει, αν το κάναμε αυτό για αποστασία ή αν για ανομία ενάντια στον Κύριο, μη μας λυτρώσεις αυτή την ημέρα. Αν οικοδομήσαμε για μας θυσιαστήριο για να αποχωριστούμε από τον Κύριο, ή αν για να προσφέρουμε πάνω σε αυτό ολοκαύτωμα ή προσφορές, ή αν για να προσφέρουμε πάνω σε αυτό ειρηνικές θυσίες, αυτός ο Κύριος ας το εξητήσει. Και αν δεν το κάναμε μάλλον από φόβο αυτού του πράγματος, λέγοντας: αύριο τα παιδιά σας μπορούν να πούν στα παιδιά μας τα εξής: τι έχετε εσείς να κάνετε με τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ? Επειδή ο Κύριος έβαλε τον Ιορδάνιο ως όριο ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς, γη του Ρουβίν και γη του Γάδ, δεν έχετε μέρος μαζί με τον Κύριο. Και οι γη σας κάνουν τους γιους μας να σταματήσουν από το να φοβούνται τον Κύριο. Γι' αυτό είπαμε: ας επιχειρήσουμε τώρα να οικοδομήσουμε για μας το θυσιαστήριο, όχι για ολοκαύτωμα ούτε για θυσία, αλλά για να είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς και ανάμεσα στις γενναίες μας ύστερα από εμάς, ότι εμείς κάνουμε τη λατρεία του Κυρίου μπροστά του με τα ολοκαυτώματά μας και με τις θυσίες μας και με τις ειρηνικές προσφορές μας. Για να μην πουν αύριο τα παιδιά σας στα παιδιά μας: εσείς δεν έχετε μέρος με τον Κύριο. Γι' αυτό είπαμε: αν τύχει να μιλήσουν έτσι σε εμάς ή στις γενναίες μας αύριο, τότε θα αποκριθούμε. Κοιτάξτε, το ομοίωμα του θυσιαστηρίου του Κυρίου που οικοδόμησαν οι πατέρες μας, όχι για ολοκαύτωμα ούτε για θυσία, αλλά για να είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε εμάς και σε εσάς. Μη γέννητο να αποστατήσουμε από τον Κύριο και να αποχωριστούμε σήμερα από τον Κύριο, οικοδομώντας θυσιαστήριο για ολοκαύτωμα, για προσφορές και για θυσία, εκτός από το θυσιαστήριο του Κυρίου του Θεού μας που είναι μπροστά στη σκηνή του». Και όταν ο Φινεές, ο ιερέας και οι άρχοντες της συναγωγής και οι αρχηγοί των χιλιάδων του Ισραήλ που ήσαν μαζί του άκουσαν τα λόγια που η γη Ρουβίν και η γη Γάδ και η γη Μανασί μίλησαν, ευχαριστήθηκαν. Και ο Φινεές, ο γιος του Ελεάζαρ, ο ιερέας, είπε στους γιους του Ρουβίν και στους γιους του Γάδ και στους γιους του Μανασί: «Σήμερα γνωρίσαμε ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας, επειδή δεν πράξατε την ανομία αυτή ενάντια στον Κύριο. Τώρα λυτρώσατε τους γιους Ισραήλ από το χέρι του Κυρίου». Και γύρισε ο Φινεές, ο γιος του Ελεάζαρ, ο ιερέας, και οι άρχοντες από τους γιους του Ρουβίν και από τους γιους του Γάδ, από τη γη Γαλαάδε στη γη Χαναάν, στους γιους Ισραήλ, και έφεραν σε αυτούς απόκριση. Και το πράγμα άρεσε στους γιους Ισραήλ. και οι γη Ισραήλ ευλόγησαν το Θεό και δεν είπαν να ανέβουν ξανά εναντίον τους σε μάχη για να αφανίσουν τη γη όπου κατοικούσαν η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ. Και η γη του Ρουβίν και η γη του Γάδ ονόμασαν το θυσιαστήριο Εδ, επειδή είπαν «αυτό θα είναι ως μαρτυρία ανάμεσα σε μας, ότι ο Κύριος είναι ο Θεός».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ιησού μου, η Εκκλησία σου σε υψώνει αυτή την ώρα, Κύριε. Σε υψώνουμε πάνω από οτιδήποτε άλλο, πάνω στον κόσμο αυτόν, Κύριε. Το όνομά σου είναι πάνω από τους λαούς και τα έθνη σημαία. Δεν είναι τίποτε που να υπάρξει ώστε να το συγκρίνουμε με σένα, Κύριε. Είσαι ασύγκριτος κατά τη σοφία, κατά την σύνεση, κατά την δύναμη, Κύριε. Την ώρα αυτή ζητάω να κατέβεις επάνω μας, Κύριε, με το χρίσμα του Αγίου Σου Πνεύματος πάνω στο Λόγο Σου, Κύριε Θεέ μου. Έλα και μίλησε στην Εκκλησία Σου. Οι καρδιές μας είναι μπροστά Σου. Τις διαθέτουμε, Κύριε, όπως ο πυλός στα χέρια του πλάστη. Έλα Εσύ, Κύριε Θεέ μου, και μίλησε μας, πλάσε μας, Κύριε. Κατεύθυνε μας, οδήγησε μας, γέμισε μας με το θέλημά Σου το Άγιο, Κύριε. Εμφύτεψε το βαθιά στα πλάχνα μας, για να κάνουμε αυτό που ζητάς, αυτό που επιθυμείς, αυτό που θέλεις, Κύριε, αυτό που σε ευχαριστεί, γιατί αυτό είναι το παν για μας, Πατέρα, να κάνουμε αυτό που Εσύ θέλεις, Πατέρα ουράνιε, να ευαρεστήσουμε Εσένα πλέον, όχι τους εαυτούς μας, όχι τους ανθρώπους, όχι τον κόσμο, Κύριε, αλλά Εσένα τον Άγιο Κύριο που αγαπούμε. Ω Σωτήρα, έλα με το χρήσμα Σου, χρήσε και εμένα, χρήσε και το λαό Σου, Κύριε. Κατέβασε το πνεύμα της δόξας Σου επάνω μας, Κύριε. Και σήμερα Εσύ θα γεμίσεις τα σπλάχνα μας με τα δικά Σου, Κύριε. Ω Ιησού μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Και ο μόνος μου δεν μπορώ να κάνω τίποτα, Κύριε. Αφινόμαστε σε Σένα, Πατέρα. Εσύ κάνε την εργασία Σου αυτή την Άγια, Κύριε. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού το ζητούμε. Για τη δόξα Σου και μόνο. Αμήν, Κύριε, αλληλούια. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Εάν κοιτάξουμε με μια ματιά όλη την Καινή Διαθήκη και θέλουμε να δώσουμε το περιεχόμενό της με 3-5 λέξεις. Το ζουμί. Ποιο είναι το ζουμί, αδελφοί? Γιατί ήρθε ο Γιος του Θεού να ζητήσει και να σώσει το απολωλό σου. Το κύριο θέμα του ουρανού. Όταν γεννήθηκε ο Χριστός έψαλαν οι άγγελοι. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Η ευδοκία του Θεού να σώσει τον άνθρωπο, να τον φέρει κοντά του, ενώ είναι απομακρυσμένος, χαμένος, να τον προσελκύσει, να τον φέρει μες στη δόξα του. Το κύριο μήνυμα του Ευαγγελίου. Στο Λουκά, στο γιώτα έψιλον κεφάλαιο, θα διαβάσουμε. Στο κεφάλαιο αυτό ο Κύριος μας δίνει 3 παραβολές. Το κήρυγμα σήμερα για πολλούς είναι ίσως απλό. Το έχουμε ξανακούσει τα εδάφια, αλλά αδελφοί, ο Λόγος του Θεού ποτέ δεν παλιώνει. Έχει να μας δώσει θαυμαστά πράγματα σήμερα. Γιατί θέλει να κινήσει όλη την Εκκλησία με τα σπλάχνα του ο Κύριος. Και θα δούμε πού χτυπάει η καρδιά του Κυρίου. Μιλήσαμε για την αγάπη του Κυρίου, για την προσκύνηση, για τη λατρεία, για την ειδωλολατρεία. Τώρα ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε πού χτυπάει η καρδιά του μέσα στα σπλάχνα των τέκνων. Ο Γιος του Θεού, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, γεννημένος από το Πνεύμα το Άγιο και την Παρθένο Μαρία, είχε έναν κύριο στόχο, μια κύρια διακονία η οποία δέσποζε όλη τη ζωή του, στις κινήσεις του, στις βλέψεις του, στις οράσεις του. Ποια ήταν η διακονία του? να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Να ζητήσει και να σώσει τον άνθρωπο. Είναι τυχαίο, λέτε, που ο Λόγος του Θεού κάθεται και αφηγείται περιπτώσεις ιστορικά όπου ο Κύριος συνάντησε ανθρώπους, αλλά του περιθωρίου, θα λέγαμε, κατά τα δεδομένα του κόσμου. Δηλαδή, ο Ιωάννης, στο τέταρτο κεφάλαιο, θέλει να περιγράψει και να μας δείξει την θεότητα του Ιησού και τι κάνει. Κάθεται και μας αναφέρει τη συζήτηση που είχε ο γιος του Θεού με μια γυναίκα η οποία ήταν Σαμαρίτισσα. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Είχε 5 άνδρες και ζούσε με κάποιον τον έκτο. Είναι ακραία περίπτωση ή όχι? Είναι. Έχω γνωρίσει γυναίκες οι οποίες είχαν 2-3 άνδρες, άντε 4 το πολύ. Αλλά 6 μέχρι τώρα δεν έχω γνωρίσει. Και όμως ο Λόγος του Θεού κάθεται και ξοδεύει χρόνο, κεφάλαιο ολόκληρο, να μας μιλήσει για το ότι ο Κύριος πήρε χρόνο να βρει αυτή τη γυναίκα. Να της μιλήσει. Και να την φέρει στη σωτηρία. Μου κάνει εντύπωση ότι μας μιλάει για την Μαγδαληνή, η οποία ήταν τι και αυτή. Μια πόρνη ήτανε. Και μάλιστα φορτωμένη με 7 δαίμονες μέσα της. Μαρία Μαγδαληνή, εκ της οποίας ο Κύριος εξέβαλε 7 δαιμόνια, λέει ο Λόγος του Κυρίου. 7 δαιμόνια. Ακραία περίπτωση κι αυτή. Μας περιγράφει την περίπτωση του Ζακχαίου, ο οποίος ήταν αρχιτελώνης, δηλαδή αρχικλέφτης. Και είχε πλουτίσει με τα χρήματα τα οποία έπαιρνε με βία με τους Ρωμαίους στρατιώτες από τους συμπατριώτες του. Και ήταν ό,τι πιο συχαμερό στοιχείο μπορούσε να υπάρξει μέσα στον Ισραήλ για τους Ισραηλίτες. Μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού ότι αν δεν σε ακούσει ο αδερφός μου με μια και δεύτερη νουθεσία, ας είναι εισέ, λέει, ως ο αμαρτωλός και ο τελώνης. Το καταλαβαίνουμε. Και ο Κύριος στάθηκε και τον κάλεσε τον Ζακχαίο. Κοιτάξτε τι λέει εδώ στο πρώτο κεφάλαιο. Επλησίαζον δε εις αυτόν πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί, δια να ακούσω συν αυτόν. Να μείνουμε λίγο εδώ, αδελφοί. Πλησίαζαν στον Κύριο οι τελώνες και οι αμαρτωλοί. Μου κάνει τρομακτική εντύπωση. Τι ήταν αυτό που τους έκανε στον Κύριο να πλησιάσουν? Γιατί κοιτάξτε τι γίνεται. Ο Κύριος είναι ο Άγιος των Αγίων. Αμήν. Οι τελώνες και οι αμαρτωλοί και οι αμαρτωλές ήξεραν την αμαρτία τους. Γνώριζαν το χάλι τους και όμως ήταν κάτι μέσα στον Χριστό που τους τραβούσε. Είχε κάτι ο Κύριος που σαγίνευε την ψυχή και παρόλη την αμαρτία τους και την αναξιότητα που ένιωθαν, ερχόταν κοντά στον Κύριο για να τον ακούσουν. Αντίθετα, οι Φαρισαίοι πώς ένιωθαν για τους αμαρτωλούς? Θέλω, αδελφοί, να αποτινάξουμε κάθε φαρισαϊκό στοιχείο από πάνω μας. Αμήν. Έχουμε μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά να τελειώσουμε αυτή που άρχισε ο Κύριος. Να ψάχνει, να βρίσκει και να σώζει το απολωλός. Έχουμε, η Εκκλησία του σήμερα θα τελειώσει αυτή τη δουλειά. Γιατί δεν έχουμε μόνο απολωλώτα άτομα, έχουμε απολωλώτα έθνη, λαούς, γλώσσες, φυλές που είναι μέσα στο σκοτάδι και μέσα στην αμαρτία. Και ο Κύριος θέλει να τρέξουμε να τους βγάλουμε, να τους φέρουμε. Εάν δεν έχουμε αυτή την καρδιά του Κυρίου, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τι ήταν αυτό που οι άνθρωποι έβλεπαν στον Ιησού? Οι Φαρισαίοι, όταν έβλεπαν κάποιον αμαρτωλό, τι έκαναν? Μη με αγγίξεις και με λερώσεις. Είμαι πολύ Άγιος. Μάστε την προσευχή του Φαρισαίου. Και δεν είμαι σαν αυτόν τον τελώνη. Απόσταση. Εάν έχεις αυτό το πνεύμα, οι άνθρωποι δεν μπορούν να έρθουν κοντά σου ούτε καν να σε ακούσουν. Τους κλείνεις με την καρδιά σου τα αυτιά τους και δεν μπορεί να περάσει ο λόγος μέσα. Ναι, μεν μιλάς, αλλά δεν μπαίνει τίποτα μέσα να σπάσει το καμπούκι αυτό για να περάσει ο λόγος και να πιάσει τον άνθρωπο. Τι ήταν αυτό που έλκυε τους ανθρώπους στον Χριστό? Ξέρετε ο Κύριος τι έκανε, αδερφοί? Ξεχώρισε τον άνθρωπο, την αξία του, από την αμαρτία. Δεν κατάκρινε τον άνθρωπο. Το είπε, εγώ δεν ήθελα, λέει, να κρίνω τον κόσμο, αλλά να τον σώσω. Ξεχώριζε την αξία της ψυχής. Αυτό για το οποίο πέθανε πάνω στο σταυρό. Αυτό που αγαπάει ο Θεός, που είναι η ψυχή του ανθρώπου, είναι πολύτιμη. Την ξεχώριζε από τις πράξεις που ίσως να έτυχε να κάνει ο άνθρωπος και να τον έχουν οδηγήσει στο σκοτάδι και στο χαμό, και ερχόταν κοντά στον άνθρωπο. Ερχόταν και έμπαινε στα δικά του παπούτσια, έπαιρνε τη δική του θέση για να τον φέρει, να τον βγάλει. Και ξέρετε κάτι, όταν ο άνθρωπος που είναι μέσα στην αμαρτία καταλάβει ότι είναι μπροστά του μια τέτοια καρδιά, θα έρθει και θα ακούει ευχάριστα αυτά τα οποία λες. Είναι το πρώτο βήμα για τη σωτηρία. Και διεγόγγιζαν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν. Πόσο μου αρέσει αυτή η φράση. Ο Ιησούς δέχεται αμαρτωλούς. Έχουμε κάνει ένα αμαρτωλό σήμερα εδώ, αδελφοί? Μας δέχεται ο Κύριος. Σε δέχεται. Το τραπέζι του είναι ανοιχτό. Δεν είναι εδώ να σε κρίνει, να σε κατακρίνει ο Κύριος. Είναι εδώ να σε δεχτεί για να σε απαλλάξει από την αμαρτία. Να σου πάρει το φορτίο. Θέλει να βρεις την αξία που σου έχει δώσει, την οποία αγαπάει. Να βρεις τον αληθινό σου εαυτό. Να βρεις τη θέση σου σαν γιος του Θεού μέσα στο σπίτι του ουράνιου πατέρα σου. Σαν κόρη του Θεού μέσα στο σπίτι του ουράνιου πατέρα σου. Αυτή την αξία υπηρετούσε ο Κύριος. Μου κάνουν εντύπωση τα βήματα του Κυρίου. Έχετε δει πόσο έτρεξε ο Κύριος? Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Γιατί έτρεχε συνέχεια? Θα μπορούσε να μείνει σε έναν τόπο, εκεί στην Καπερναούμα ας πούμε, και να έρχονται όλοι εκεί να τους υπηρετεί. Γιατί έτρεχε ο Κύριος? Κοιτάξτε τι λέει, μας δίνει παραβολές. Γόγγιζαν οι Φαρισαίοι, είπε δε προς αυτούς την παραβολή ταύτην λέγον. Τις άνθρωπος εξ ημών, εάν έχει 100 πρόβατα και χάσει εν εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 εν τη ερήμο και υπάγει ζητών το απολωλός εωσού εύρει αυτό. Τι κάνει ο ποιμένας? Δεν λέει, ένα έφυγε μωρά, έχουμε 99 τώρα σιγά. Εντάξει, τι θα κάνουμε? Όχι. Ο ποιμένας αυτός αφήνει τα 99 και πάει να βρει το χαμένο. Και προσέξτε τι λέει. Υπάγει ζητών το απολωλός εωσού εύρει αυτό. Τι δείχνει? ότι πάει αποφασισμένος να το βρει. Δεν πάει έτσι να ρίξει μια ματιά. Πάει αποφασισμένος να βρει το χαμένο πρόβατο, να το φέρει πίσω. Πάει με πίστη, με ελπίδα μες στην καρδιά. Όταν βγαίνεις να ευαγγελίσεις, πώς βγαίνεις? Με αβεβαιότητα? Όταν βρίσκεις τους ανθρώπους, πώς τους φέρεσαι? Κοιτάξτε εδώ τι λέει. Ότι ζητάει το απολωλός. Έως σου έβρει αυτό. Είναι χαμένο το πρόβατο. Γι' αυτό και πρέπει να τρέξουμε. Γι' αυτό και ο Κύριος μας έτρεξε. Πάνω, κάτω, ξανά πάνω, ξανά κάτω, μέσα, έξω, δεξιά, αριστερά. Πήγαινε να βρει το απολωλός. Έφεραν στον Κύριο αυτή την μιχευωμένη γυναίκα. Βέβαια οι Φαρισαίοι ήξεραν τον νόμο ότι κανονικά έπρεπε να τους φέρουν και τους δύο. Και τον άντρα και τη γυναίκα που μίχευαν. Για να λιθοβοληθούν. Μια αβοήθητη γυναίκα. Αντιμέτωπη με τον νόμο. Ποιος μπορεί να τη βοηθήσει? Γύρω της λύκη αιμοσταγής έτοιμη με τις πέτρες να την δολοφονήσουν. Δόξα τω Θεώ που τη φέραν μπροστά στον Ιησού. Ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί να κερδίσουν μια δίκη για ένα χαμένο πρόβατο μπροστά σε αυτόν που είναι ο νόμος. Σε αυτόν που είναι ο λόγος, που είναι ο κριτής. Και τι καλός μεσίτης που είναι ο Κύριος. Με τι ωραίο ελιγμό έδιωξε τους διώκτες και γλίτωσε τη γυναίκα. Να προσέχουμε αδελφοί το γράμμα του νόμου. Τι κάνει αυτό? Θανατώνει. Ο νόμος δόθηκε για να φέρει ζωή, όχι να την πάρει τη ζωή. Και όταν έχεις μέσα σου το πνεύμα του Χριστού, τα σπλάχνα του, θα χρησιμοποιήσεις τον νόμο για να φέρει ζωή, όχι να πάρει ζωή. Όχι για να δέσεις ανθρώπους, αλλά για να λύσεις ανθρώπους. Όχι για να κλέψεις τη χαρά και την ευτυχία, δένοντας τους ανθρώπους χίλια δυο όπως έκανε οι Φαρισαίοι, αλλά για να φέρεις αγαλίεση, εφροσύνη με το πνεύμα του νόμου. Γι' αυτό λέει ότι η Βασιλεία του Θεού είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά χαρά και ειρήνη και δικαιοσύνη εν πνεύματι Αγίου. Όποιος είναι, λέει, αναμάρτητος από σας, ας βάλει τον πρώτο λίθο. Και ένας-ένας άφηναν τις πέτρες και φεύγανε. Τελικά έμεινε το αρνί αυτό και ο Κύριος. Το χαμένο αυτό αρνί. Τι της είπε ο Κύριος? Πού είναι αυτοί που οι κατακρίνοντες σε? Έφυγαν, Κύριε. Τι της είπε? Ούτε εγώ σε κατακρίνω. Κοιτάξτε, τον δημιουργό ενσαρκεί. Ο Θεός ενσαρκεί είναι εκεί πέρα. Μιλάει με το πλάσμα του. Κοιτάξτε πώς διαλέγεται ο Θεός με την ψυχή. Τι σεβασμό έχει για την ψυχή, για την αξία της ψυχής. Ούτε εγώ σε κατακρίνω. Πήγαινε και μικέτη αμάρτανε. Καλός πατέρας. Την έχουμε αυτή την καρδιά, αδελφοί? Αυτή είναι η καρδιά που ο Θεός πασχίζει να βάλει μέσα μας. Με όλο το ζήλο για να σωθεί ο άνθρωπος, να σώσει τον άνθρωπο. Η δεύτερη παραβολή είναι περίπου ίδια. Και δείχνει τη γυναίκα η οποία στο 8 εδάφιο έχει 10 δραχμές. Τι ήταν αυτές οι 10 δραχμές? Ήτανε μέρος της περιουσίας της γυναίκας. Ραμμένες εδώ, στο τσεμπέρι επάνω. Ήταν η περιουσία της. Θυμάστε, σας το έχω πει αυτό και άλλες φορές, ότι οι γυναίκες τότε και μέχρι σήμερα, και το βλέπω αυτό και ανάμεσα στους τσιγκάνους, το ίδιο κάνουνε, το κορίτσι φεύγει από τους γονείς της και πάει και μένει στο σπίτι του άντρα της. Έτσι, δεν παίρνει τίποτα. Πάει και μένει στο σπίτι του άντρα της. Είναι έθιμα ανατολίτικα αυτά. Επομένως, μέσα δεν είναι το σπίτι της, είναι το σπίτι του άντρα της. Είναι σαν μια ξένη, θα λέγαμε. Και ο άντρας της λοιπόν, εάν δεν τα βρίσκανε, ανά πάσα στιγμή σήμερα με την Παλαιά Διαθήκη, είχε το δικαίωμα να ανεβεί πάνω σε μια καρέκλα και να της φωνάξει 3 φορές: «Σε χωρίζω, σε χωρίζω, σε χωρίζω». Αυτό είναι διαζύγιο, ε. Τελείωσε. Έξω. Οπότε η γυναίκα, όπως ήταν σύξυλη, έπρεπε να φύγει χωρίς να αγγίξει τίποτα. Απαγορευόταν. Δεν ήταν δικά της. Τι έκανε λοιπόν η γυναίκα? Έκανε όλη της την περιουσία, ό,τι δώρα της κάνω, οτιδήποτε, τα μετάφρασε σε χρυσό επάνω της. Και είχε εδώ χρυσές δραχμές, είχε χρυσά ενότια, είχε βαρύδια στα μαλλιά της, χρυσά. Όπου μπορούσε να βάλει χρυσό, είχε χρυσό, αφού ήταν πλούσια γυναίκα. Και είχε περιουσία, την φορούσε σε περιδέρια, σε βραχιόλια, χρυσές ζώνες και ό,τι μπορούσε να βάλει χρυσό επάνω της. Οπότε μόλις της έλεγε ο άντρας «Σε χωρίζω», αυτή έλεγε «Φεύγω». Και τα έπαιρνε όλα μαζί της και φεύγε. Μία δραχμή από αυτές, περιουσία της. Έχεις καταλάβει ποια είναι η περιουσία της Εκκλησίας? Ποια είναι η περιουσία μας, αδελφοί?
2: Εμείς έχουμε μεγάλη εκκλησία, έχουμε τεράστιο κτίριο, έχουμε μεγάλες εκτάσεις και πολλά στην τράπεζα. Είναι η περιουσία της εκκλησίας.
1: Α, ναι. Τέτοια περιουσία έχει η δικιά σας εκκλησία? Η εκκλησία του Ιησού Χριστού έχει περιουσία σε ψυχές. Αυτή είναι η περιουσία της γυναίκας. Αλλά μία δραχμή χάθηκε. Πού? Προσέξτε, το προβατάκι στον κόσμο πήγε. Αλλά και ο ποιμένας πήγε έξω και το φέρε. Εδώ όμως πού χάνεται η δραχμή? Μέσα στον οίκο. Είναι καμιά δραχμή χαμένη μήπως? Και δεν το έχεις πάρει χαμπάρι? Σε έχει χάσει τη θέση της. Και έπεσε και κάτω. Δεν είχανε, βλέπετε, μάρμαρα γυαλισμένα, ούτε πλακάκια. Χώμα ήτανε. Και ήταν πολύ εύκολο να χαθεί μες στο χώμα. Αλλά η γυναίκα τι κάνει? Παίρνει, λέει, φως. Ανάπτει λίχνον, λέει. Και σαρώνει την οικία. Γιατί πρέπει να σαρώσουμε την οικία? Να φύγουν όλα αυτά τα οποία μπορούν να κρύψουν μια ψυχή και να την φανερώσουν, να έρθει, να φανεί, να πάρει τη θέση της στην κεφαλή της γυναικός. Που είναι? Ποιος είναι η κεφαλή της γυναικός? Ο Ανήρ, ο Ιησούς. Πάρει τη θέση του. Κοιτάξτε, 3 παραβολές για το ίδιο πράγμα. Γιατί μας δίνει 3? Όταν μας δίνει 2 είναι διπλή μαρτυρία. Όταν μας δίνει 3, τριπλή έμφαση. Θέλει να μας επιστήσει την προσοχή. Ψάξε για το πολλολός. Εκεί χτυπάει η καρδιά μου. Αυτό θέλω να κάνω. Και μας δίνει και την τελευταία του ασώτου Υιού. Αυτός τώρα γιος μεγαλωμένος μέσα στο σπίτι. Από πιστούς γονείς. Με περιουσία, με χαρίσματα, με ευλογίες, με διακονίες. Και ξαφνικά λέει, εγώ θα φύγω. Πάω να κάνω δική μου. Ο πατέρας τι θα του πει? Πήγαινε. Αλλά λέει, έφυγε και ζούσε άσωτα. Έμεινε χωρίς δραχμή και εκεί που πήγε, τι έγινε μετά? Πείνα. Τι λέτε, είναι σημαντικά αυτά που λέει, αδερφοί? Πείνα. Δεν είναι το χρήσμα του Κύριου. Δεν είναι χάρη του Κύριου. Και καταντάει να βόσκει χείρους. Και να προσπαθεί να χορτάσει από ξυλοκέρατα. Και έρχεται στον εαυτό του και λέει, τι κάθομαι εδώ και κάνω? Δεν πάω πίσω στο σπίτι του πατέρα μου να γίνω ένας από τους μισθωτούς του? Μπορεί να με δεχτεί σαν γιο του, τουλάχιστον να με δεχτεί σαν ένα υπηρέτη εκεί πέρα να τρώει ένα κομμάτι ψωμί. Και γυρίζει. Δόξα τω Θεώ που γυρίζει. Ο πατέρας τι έκανε όλο αυτόν τον καιρό? Καθόταν μέσα στο σπίτι και περίμενε, άμα θέλει να έρθει ας έρθει, εγώ εδώ είμαι. Όχι, κοιτάξτε τι λέει. Λέει στο 20, και σηκωθείς ήλθε προς τον πατέρα αυτού, ενώ δε απήχεν έτοιμα κράν, είδεν αυτόν ο πατήρ. Τι έκανε λοιπόν ο πατέρας? Έπιανε. Μήπως είδατε το γιο μου? Σε παρακαλώ, ξένε, μήπως είδες αυτό το παλικάρι εκεί κάπου, το συνάντησες? Σε παρακαλώ, εάν τον δεις, πες του ο πατέρας σου τον γυρεύει. Θέλω να έρθει πίσω, τον αγαπάω. Τον περιμένω. Και κάποια πρωία τον βλέπει από μακριά να έρχεται. Ω, αυτή η καρδιά του πατέρα, αδερφή. Ελάτε να την ικανοποιήσουμε. Να πάμε τους ασώτους γιους πίσω. Να φέρουμε τις άσωτες κόρες στην αγκαλιά του Κυρίου, στο σπίτι του ουράνιου πατέρα. Βλέπετε, και οι τρεις έχουν τα ίδια στοιχεία. Το ψάξιμο, την αναμονή, την επιμονή. Δεν το βάλε κάτω ο πατέρας, περίμενε. Ούτε η γυναίκα το βάλε κάτω, ούτε ο βοσκός το βάλε κάτω. Μ' ακούει η Ευαγγελιστική Εκκλησία? Δεν το βάζουμε κάτω. Έχουμε να ευαγγελίσουμε ένα νησί που είναι χαμένο. Και όχι μόνο ένα νησί εδώ, όλα τα νησιά μας. Όλη η Ελλάδα. Δίπλα η Τουρκία είναι ένας άσωτος γιος. Είναι, να μην πω, άσωτη κόρη. Με στην πορνεία και στην ακαθαρσία. Η Συρία, το Ισραήλ, η Ιορδανία, η Αίγυπτος. Και μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχουμε άσωτους γιους, άσωτα έθνη ολόκληρα, τα οποία πρέπει να έρθουν πίσω στην αγκαλιά του πατέρα. Ποιος θα τα φέρει, αδερφοί? Ο Κύριος θα τα φέρει μέσα από το λαό του. Μέσα από το λαό του, μέσα από σένα και μέσα από μένα. Ποια δύναμη είναι αυτή που θα μας κάνει να πάμε? Ποια δύναμη? Η δύναμη της αγάπης. Ξέρετε, η αγάπη του Θεού δεν είναι παθητική. Η αγάπη του Θεού είναι επιθετική. Τρέχει, κάνει αποστάσεις, πάει στα άκρα εκεί που δεν μπορεί να φανταστείς, κάνει πράγματα τα οποία είναι ασύλληπτα στον άνθρωπο. Γιατί είναι αγάπη του Θεού τέτοια. Θα φτάσει στα άκρα για να σώσει, να αρπάξει τον άνθρωπο. Έριξε τον Παύλο κάτω και μετά φωνάζει στον Ανανία και του λέει, πήγαινε να βρεις τον Σαύλο. Γιατί είναι σκεύος δικό μου. Τον ήξερε. Τρέχα, Φίλιππο, Φίλιππε, πήγαινε στη Γάζα να ευαγγελίσεις αυτόν τον Αιθίωπα. Στα άκρα. Πόλεις ολόκληρες με μονομένα άτομα. Δεν έχει σημασία. Ο Κύριος ευαγγέλιζε τους όχλους, αλλά ευαγγέλιζε και άτομα. Ήρθε ο Νικόδημος, τον ευαγγέλισε. Μέσα στο ναό κάθε μέρα ερχότανε χιλιάδες άνθρωποι για να ακούσουν τη φωνή του. Μια καρδιά, όσον αφορά το θέμα της σωτηρίας, αδιάλακτη, ασυμβίβαστος. Ήταν εκεί μέρα και νύχτα. Ο Νικόδημος πήγε νύχτα και βρήκε τον Κύριο. Για να σώσει, να φέρει τις ψυχές. Είμαστε παιδιά του αδερφή, ναι ή όχι? Αμήν. Κοιτάξτε οι μαθητές τι κάνανε. Κοιτάξτε τον Παύλο τι έκανε. Όργωσαν τον κόσμο μέσα σε λίγα χρόνια, μέσα στη γενιά τους. Άπλωσαν το λόγο του Θεού. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν είχανε αυτοκίνητα, δεν είχανε αεροπλάνα, δεν είχανε μηχανάκια, δεν είχαν τίποτα. Ούτε κτέλ να τους πηγαίνουνε καν. Γαϊδούρια με τα πόδια τους, πλοιαράκια. Άντε τώρα να ξεκινήσεις από την Αντιόχεια, λέει, με πλοίο Αδραμιτινό, ήρθε από κάτω, πήγε στην Αντιόχεια, έπλευσε, έφτασε εδώ κάτω στους καλούς λιμένες για να πάει στη Ρώμη. Χαιράτα μας τον Πλάτωνο, πήρε ένα χρόνο μέχρι να πάνε. Και λέω, Κύριε, πώς? Ξαπλώθηκε ο λόγος του Θεού με τρομακτική ταχύτητα με εκείνα τα μέσα. Και αν έγινε εκείνο τότε, τώρα, σήμερα, με τα μέσα τα οποία έχουμε, αδελφοί, πώς μπορεί να ξαπλωθεί ο λόγος του Θεού για να σώσει ο Κύριος τον κόσμο? Πού είναι το πρόβλημα? Στα μέσα?
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ή στο ότι ο Κύριος πρέπει να αλλάξει τη δομή της καρδιάς μας. Πολλοί χριστιανοί, ξέρετε πώς μοιάζουν? Σαν τις μαϊμούδες. Έχετε τις μαϊμούδες, όταν έρχεται μια μαϊμού, τις κάνουν έτσι μια κοινωνική εκδήλωση και την πλησιάζουν και αρχίζουν να την ψηρίζουν τη μαϊμού. Το κεφάλι. Και πολλοί χριστιανοί δεν κάνουν τίποτα άλλο, ψηρίζει ο ένας τον άλλον. Και ο κόσμος χάνεται. Και ο κόσμος χάνεται. Ο διάβολος θέλει να μας πνίξει σε μια κουταλιά νερό μέσα. Και δεν πρέπει, αδελφοί. Πρέπει να βρούμε το στοιχείο μας, να βρούμε αυτό που ο Κύριος μας έδωσε να κάνουμε και να τάξουμε τη ζωή μας σε αυτό και οι δυνάμεις του ουρανού θα ανοίξουν για να φανεί η δόξα του Κυρίου. Τι γίνεται μετά που βρήκε το Απολλωνός, τι γίνεται? Τι έγινε? Λέει, κοιτάξτε, κοινό και στα τρία. Λέει, ζητών το Απολλωνός εσού έβρει αυτόν, ο βοσκός. Ωραία. Και ευρών αυτό βάλει επί τους ώμους αυτού. Προσέξτε θέση. Ο ώμος τι συμβολίζει? Ισχύ, δύναμη, εξουσία. Ο Κύριος κρατάει την καινούρια ψυχή που έρχεται μέσα στο πίμνιο στους ώμους του επά. Του δίνει την πιο ψηλή θέση. Εμάς μπορεί να μας έχει εδώ κάτω, αλλά την καινούρια ψυχή που τη βάζει? Εκεί πάνω. Και αμέσως χαίρουν άκρας προσοχής από την Εκκλησία και από τον Κύριο. Και λέει, και ελθόν εις τον οίκον, συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονας λέγον προς αυτούς, συγχάρητέ μη, διότι εύρον το πρόβατό μου το Απολλωνός. Όταν έχεις χαρά, μπορείς να την κρατήσεις μόνος σου. Πολύ χαρά. Ε, τι κάνουμε? Θες να τη μοιραστείς τη χαρά. Θες να το πεις σε όλους. Βγαίνει από μέσα σου, δεν μπορεί να την κρατήσεις. Ποια, αδερφή, είναι η χαρά της Εκκλησίας εδώ? Ποια είναι η χαρά? Το ότι έρχονται καινούργιες ψυχές στον Κύριο. Έχεις χαρεί ποτέ για το ότι έχουν έρθει ψυχές? Ξέρετε τι κάνω σπίτι όταν έρχονται καινούργιες ψυχές στον Κύριο? Κάνω ένα πάρτι σόλο. Μέσα στο σαλόνι μου. Κύριε, σε ευχαριστώ! Αλληλούια! Αμήν! Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά, αδερφοί, του να βλέπεις να ανασταίνονται από τους νεκρούς οι άνθρωποι και να έρχονται στον Κύριο. Φωνάζει τους φίλους. Εάν είσαι φίλος του νυμφίου, εάν είσαι παιδί του Θεού, θα χαρείς. Γιατί ήρθε μια ψυχή στον Κύριο και αυτή η χαρά της επιστροφής τροφοδοτεί την Εκκλησία με δύναμη. Και είναι η Εκκλησία γεμάτη χαρά, γιατί απολαμβάνει τους καρπούς των ψυχών που έρχονται. Τι λέτε, θα στερήσουμε τον ουρανό από αυτή τη χαρά? Αξίζει τον κόπο να τρέξουμε? Γιατί λέει, κοιτάξτε, στο 7, σας λέγω δε ότι ούτω θέλει είστε χαρά εν του ουρανό δια ένα αμαρτωλόν μετανοούντα, μάλλον παρά δια ενενίκοντα εννέα δικαίους ήτινες δεν έχουν συγχρίαν μετανοίας. Ο Θεός να μας φυλάει από τους δίκαιους οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη από μετάνοια. Αυτοί σταύρωσαν τον Κύριο. Γιατί ένας αληθινός γιος του Θεού είναι συνέχεια σε κατάσταση μετανοίας. Είναι κατάσταση πια. Ναι, εγώ μετανόησα πριν 20 χρόνια. Ναι, δηλαδή από εκεί και πέρα δεν μετανόησες καθόλου? Κάθε μέρα πρέπει να νιώθεις το βάρος, την ευθύνη, την αναξιότητα. Κύριε, εάν προσπαθώντας να κάνω το έργο σου κάπου έσφαλα, κάτι έκανα, Κύριε, συγχώρησέ με. Βοήθησέ με. Κάλυψέ με. Σκέπασέ με, Κύριε. Εάν πείραξα, είπα κάτι, Κύριε, συγχώρησέ με. Περπατάς με σπασμένο αγγείο μπροστά σε έναν τρομερό Θεό, ο οποίος είναι πυρ καταναλύσκων αλλά γεμάτος ζήλο και αγάπη να σώσει. Και εσύ είσαι το μέσο μέσα από το οποίο ο Κύριος εξαπολύει τις δυνάμεις της σωτηρίας γύρω στους ανθρώπους για να τους σώσει. Δεν υπάρχει περιθώριο σκλήρυνσης, όπως αυτός ο αδερφός του Άσο του γιου. Όλοι χαιρόντουσαν. Ο πατέρας χαιρότανε, ο άσοδος γιος χαιρότανε, μέσα στην οικία έσφαξε το μόσχο το σιδευτό, οι δούλοι χαιρόντουσαν, υπήρχε πανηγύρι χαρά, έψαναν όλοι. Ποιος είχε πρόβλημα? Ποιος είχε πρόβλημα? Ο μεγαλύτερος αδερφός. Ξέρεις πόσο καιρό είμαι εγώ στο Χριστό? Τα έβαλε με τον πατέρα του. Γιατί δεν έσφαξες ποτέ για μένα ένα ερήφιο? Και μόλις ήρθε αυτός που έφαγε την περιουσία του με τις σπόρνες, τον ξεσκέπαζε τον αδερφό του. Έβγαζε τις αμαρτίες του κάτω από το αίμα του Χριστού για να δικαιωθεί. Να προσέξουμε, αδερφοί, πριν να πάρουμε τη θέση μας εκεί ακριβώς που ο Θεός θέλει, να αφήσεις πια τα παιδιάστικα και τα μωρουδίστικα και να πάρεις την καρδιά των πατέρων μέσα σου και να χαίρεσαι μαζί με τον πατέρα. Χαιρόμαστε, αδερφοί? Όταν έρθει το απολωλός, έχουν ανάγκη από την προσοχή μας. Έχουν ανάγκη από την περίθαλψή μας. Τους βάζουμε τις ανάγκες τους πρώτες. Όταν κλαίει το μωρό το βράδυ 3 η ώρα, η μαμά δεν λέει, σε τάισα, είσαι μια χαρά, πά να κλαίγε. Καλά, άμα κλαίει ψεύτικα, εντάξει, θα το κάνει για να ησυχάσει. Αλλά μετά, άμα συνεχίζει και μαυρίσει το κλάμα, τι θα κάνει? Κάνει βόλτες. Βραδινή βάρδια. Αδερφέ, έχουμε πρόβλημα. Βοήθησε. Διωγμός σηκώθηκε. Λένε εναντίον μας 1000, δεν μπορούμε να τα αντέξουμε. Κάνε κάτι, τι θα κάνουμε? Έρχομαι. Πας εκεί. Προσευχή. Μιλάς το λόγο του Κυρίου και ησυχάζουν όλα. Κοιμώνται. Φεύγεις εσύ. Μετά από 2-3 μέρες, ξανά πάλι. Αδερφέ, εκείνο έγινε. Το άλλο έγινε. Ξανά πάλι. Να ταντέψουμε τις καινούργιες ψυχές. Χαρά μας. Αμήν. Δεν υπάρχει κούραση, αδερφοί. Εάν δεν το κάνεις με την αγάπη του Κυρίου, εάν δεν υπάρχει μέσα σου, θα κουραστείς. Θα σε κουράσει. Όταν είναι αγάπη, μπορεί να έχεις σωματική κούραση. Τώρα που ήμουν αυτές τις εβδομάδες εκεί έξω, υπηρετούσα πραγματικά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πότε κοιμόμουν? Μέσα στο αυτοκίνητο. 5 λεπτά. Βαθύ ύπνο. Φτάσαμε. Τα μάτια επάνω. Δύναμη. Ώρες. Το βράδυ ξανά, μέχρι να πάω σπίτι, είχα κοιμηθεί. Σηκώρισε την άλλη μέρα το πρωί, φρέσκος. Γιατί η ψυχή σου είναι ξεκούραστη. Το σώμα δεν θέλει πολύ. Θέλει λίγο ύπνο και είσαι στο πόδι. Τρέχει συνέχεια. Γιατί είναι χαρά να βλέπεις τον Κύριο να αγγίζει τα παιδάκια του, να αγγίζει τα πολλότα, να έρχονται στον Κύριο, να γεμίζουν με το φως, με τη χαρά του Κυρίου, με ζήλο για τα πράγματα του Θεού. Ω, είναι μεγάλη χαρά, αδερφοί. Και αυτή είναι η χαρά της Εκκλησίας. Αυτό είναι που κρατάει όλη την Εκκλησία στο πόδι. Της δίνει ζωή, της δίνει δύναμη. Προκοπή για όλα όσα κάνουμε είναι το να έρχονται οι ψυχές στον Κύριο. Αυτός είναι ο αντικειμενικός σκοπός της Εκκλησίας. Δεν είναι να καθόμαστε να βλέπουμε ένα τον άλλον και να παχύνουμε, να γίνουμε παχιά πρόβατα που λέει στον Ιεζεκίλ. Λέει, εγώ θα κρίνω αναμέσω προβάτου και προβάτου, λέει ο Κύριος. Αλίμονο στα παχιά πρόβατα. Μήπως έχεις παραπαχύνει? Και εγώ χρειάζομαι λίγο δίαιτα, αλλά πνευματικά νομίζω ότι κουτσιά στραβά κάτι κάνω. Αλλά εννοεί το πάχος της υπερηφανίας, της αργίας, του να βλέπεις να χάνονται οι ψυχές και εσύ να κάθεσαι αποχαυνομένος και να μην κάνεις κάτι. Κύριος είναι ζηλωτής, αδερφή. Θέλει να σώσει. Θέλει να σώσει. Έχουμε ένα θαυμάσιο παράδειγμα στην επιστολή του Φιλίμωνα. Ο Φιλίμωνας ήταν καρπός του Παύλου. Κύριος, είχε δούλους, ήταν άρχοντας ο άνθρωπος. Και είχε εκκλησία στο σπίτι του. Και ένας δούλος του, ο Ονίσιμος, Ονίσιμος θα πει χρήσιμος, του κλέβει λεφτά από το σπίτι, το σκάει και πάει στη Ρώμη. Δεν μπορούσε να βρει κανείς κανένα στη Ρώμη. Ναι, αλλά ποιος τον βρήκε στη Ρώμη? Ο Παύλος. Τον ευαγγέλισε και ήρθε στον Χριστό. Και κάθε τώρα ο Ονίσιμος και εξιστορεί τη ζωή του στον Παύλο. Και τι βρίσκει ο Παύλος? Ότι είναι ο δούλος του αδερφού και φίλου του Φιλίμωνα. Και τι του λέει τώρα? Στέλνει ένα γράμμα. Τα φάγε τα λεφτά ο Ονίσιμος. Πάντα λεφτά. Ζημιώθηκε ο Φιλίμωνας. Ναι, αλλά ο Παύλος τώρα τι κάνει? Μπαίνει στη μέση. Κοιτάξτε με τι καρδιά υπηρετούσαν οι Απόστολοι, αδερφοί. Και λέει, στο Α16 λέει, ότι σου τον στέλνω πίσω, ουχή πλέον ως δούλων, αλλά υπέρδούλων. Ξέρετε τι σήμαινε δούλος? Δούλος ήτανε σαν ένα αντικείμενο, το οποίο σου ανήκε. Είχες κυριότητα επάνω του, μπορούσε να το σηκώσεις 5 τα ξημερώματα, να τρέξει να κάνει αυτό, να κάνει εκείνο, και να τον έχεις όλη μέρα στο πόδι μέχρι το βράδυ, και δεν θα έβγαζε τίχ ο δούλος. Έπρεπε να σου κάνει ό,τι ακριβώς του είπες. Δικαίωμα ζωής και θανάτου σχεδόν. Θεωρείτε ότι ήταν αργύριό σου, το χρήμα σου, ο δούλος ήταν χρήμα σου. Τι δείχνει αυτό? Ο Κύριος όμως τι βλέπει? Πώς βλέπει την ψυχή? Ο Παύλος πώς έβλεπε? Λέει, τώρα λέει Φιλίμωνα, δεν σου το στέλνω σαν δούλο, αλλά υπέρδούλον, αδερφό, αγαπητό. Θα μας στείλει ο Κύριος να υπηρετήσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι στα περιθώρια, ξεχασμένοι μέσα στις λάσπες και μέσα στις κοπριές. Μέσα στα ζούμπερα και στα ζωήφια, χωρίς ρούχα στην πλάτη τους, γυμνοί, ξυπόλοιτοι. Θα πας. Θα τους αναγνωρίσεις σαν αγαπητούς αδελφούς. Θα τους δώσεις την αγάπη που τους ανήκει. Ή θέλουμε την δική μας τη Western Church, την εκκλησία της Δύσης, με τις Cadillac και τις Mercedes και τα γυαλιστερά πράγματα και τις ωραίες αίθουσες και τα όμορφα χαλιά κάτω και τις ωραίες εκκλησίες. Ο Κύριος μας γεννήθηκε σε ένα στάδιο.

Αμήν. Δεν έχει θέσεις για, ξέρω εγώ, όσους παίρνουν, ξέρω εγώ, 500.000 δραχμές, πίσω είναι αυτοί που παίρνουν 200.000 δραχμές και τελευταία είναι οι άνεργοι. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Ή να κατατάξουμε τον κόσμο σύμφωνα με την επιδερμίδα. Λευκή επιδερμίδα μπροστά, όσο πάει πιο σκούρα πίσω. Δεν έχει τέτοια πράγματα στο σώμα του Κυρίου, αδελφοί. Ελάτε να αναγνωρίσουμε την αξία. Την αξία. Και αυτή η αξία είναι ίδια σε όλους. Ίδια. Ξεχώρισε τον άνθρωπο από την αμαρτία του. Ουχή πλέον ως δούλων, αλυπέρ δούλων, αδελφών, αγαπητών, μάλιστα εισε με. Πόσο δε μάλλον εισε και κατά σάρκα και εν Κυρίω. Τέλεια αποκατάσταση. Μάλιστα του λέει, κοίτα, ό,τι ζημία σου έκανε, χρέωσε τη σε μένα. Για να μην σου θυμίσω ότι μου χρωστάς και την ψυχή σου. Τον έβγαλε και χρέωστη μετά από μόνο τον λίμωνα. Αλλά χρέωσε τα σε μένα. Αυτή είναι η καρδιά του Χριστού, αδερφοί. Ελάτε να φέρουμε τις ψυχές μέσα στην Εκκλησία, αδερφοί. Δεν είναι δικιά μου ούτε δικιά σας η Εκκλησία. Είναι του Ιησού Χριστού. Είναι η οικογένειά Του. Δεν εξαρτάται η Εκκλησία από έναν άνθρωπο. Εξαρτάται από τον Κύριο εάν ζει μέσα στην Εκκλησία Του. Δεν είναι στο όνομα κάποιου η Εκκλησία. Είναι του Ιησού Χριστού. Ελάτε λοιπόν να πάρουμε πίστη και θάρρος να κάνουμε αυτό που ο Κύριος μας κάλεσε να κάνουμε. Θέλω όλη η Εκκλησία να σηκωθεί στο πόδι και μάλιστα να κάτσει και στο γόνατο για να φέρει τις ψυχές να έρθουν μέσα οι Άγιοι του Θεού. Αμήν. Γιατί ο Κύριος λαχταράει να σώσει για να έρθει να μας πάρει να μπούμε μέσα στη δόξα Του. Ελάτε να ζητήσουμε αυτό το πνεύμα, αδελφοί. Το πνεύμα του Κυρίου. Τρία κοινά στοιχεία στις παραβολές αυτές. Το χαμένο αρνί, η χαμένη δραχμή, ο χαμένος γιος. Πάει επιμένας και ψάχνει το αρνί. Η γυναίκα ψάχνει τη δραχμή και ο πατέρας τον γιο. Και έχουμε επιστροφή. Θα ψάξεις, θα τους βρεις και θα επιστρέψουμε. Δεν είναι λυπηρό κάποια στιγμή να βρεθούμε στην παρουσία του Κυρίου και θα σου πει ο Κύριος, καλώς ήρθες. Τι δώρα μου έφερες. Τα τάλαντα που σου δώσα. Απόδοσε λογαριασμό. Τι έκανες. Πες μου. Τι έκανες με τα τάλαντά σου. Κύριε, ξέρεις, τα πράγματα κάτω στη γη ήταν λίγο δύσκολα, οι εποχές δύσκολες. Είχα το μαγαζί, είχα, ξέρω εγώ, τη δουλειά, είχα το ένα μου και το άλλο μου. Δύσκολα, εγώ τα παιδιά, φροντιστήρια, σχολεία, πράγματα. Δύσκολα τα κατάφερνε κανείς. Τι λέτε, θα τις καταπιεί τις δικαιολογίες αυτές ο Κύριος. Φέρε τον εαυτό σου μπροστά του, γιατί αργά ή γρήγορα θα τον δούμε. Είναι το πιο σίγουρο από ότι αναπνέουμε οξυγόνο αυτή τη στιγμή. Θα σταθείς μπροστά στον Κύριο της δόξης. Τι θα του πεις. Θα του κάνεις σαν εκείνον τον δούλο. Κύριε, μου έδωσε ένα τάλαντο, φοβήθηκα, το κρυψά για να μην τυχόν και γιατί ξέρω ότι παίρνεις εκεί που δεν θερίζεις. Και αφού το ξέρεις, πεις, το κρύψες. Ας αναλογιστούμε, αδελφοί, τώρα. Ο χρόνος μας είναι πολύτιμος από πάσης πλευράς. Αλλά τι ο Κύριος είπε. Ξέρεις τι θα σου πει. Εγώ τι σου είπα. Έβαλες πρώτα όλα τα άλλα και στο τέλος τη βασιλεία μου. Έκανες δηλαδή το πρώτο πράγμα της ζωής σου τελευταίο. Και ο Κύριος όταν θέλει να σε ελέγξει δεν λυπάται τα λόγια. Τα μάτια του είναι ο σφλόξπυρος και το στόμα του ρομφαία δίστομος. Και ξέρει να χωρίζει και να μπαίνει, να χώνεται παντού. Εγώ είπα, ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Με δοκίμασες. Αδελφοί, πέστε μου, ας είμαστε ειλικρινείς. Βάλαμε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και μας έλειψε τίποτα. Ή μας λείπουνε όλα επειδή έχουμε βάλει τα άλλα μπροστά και όχι τη βασιλεία του Κυρίου.

0: Ασχολιόμαστε με τους εαυτούς μας. Έχω οικογένεια. Αμήν. Ο Κύριος την αγαπάει την οικογένειά σου. Και θέλει να έχεις, να τη μεγαλώσεις κιόλας. Τον δοκίμασες τον Κύριο. Ελάτε να βάλουμε τη βασιλεία του πρώτα. Μας έβαλε να προσευχόμαστε. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Μετά, ελθέτω η βασιλεία σου. Πώς θα έρθει η βασιλεία του σε όλους αυτούς που είναι χαμένοι και απολωλά, εάν δεν τρέξεις. Εάν δεν πάμε να τους φέρουμε μέσα στη βασιλεία και να φέρουμε τη βασιλεία μέσα τους. Ο Κύριος μιλάει σε ιούς σήμερα. Σε εργάτες, σε υπεύθυνους ανθρώπους, άνδρες, γυναίκες. Θέλει να μας γεμίσει με την αγάπη και θέλει να γεμίσει την εκκλησία με τη χαρά των ψυχών. Ελάτε αδερφοί, να αλλάξουμε την εκκλησία. Την κάνουμε τόπο χαράς της επιστροφής των νέων ψυχών. Δόξα τω Θεώ, έχουμε όλα τα εφόδια που χρειαζόμαστε. Έχουμε το Λόγο ανοιχτό μπροστά μας, τα δώρα του Κυρίου, το Πνεύμα το Άγιο, έχουμε γνώση, έχουμε μπαμπάδες και μαμάδες μπόλικους να αναλάβουν όλη την Ελλάδα. Ελάτε να το κάνουμε. Ελάτε να σηκωθούμε, να προσευχηθούμε παρακαλώ. Πατέρα μας Άγιε, σε ευχαριστούμε το βράδυ αυτό γιατί εσύ μίλησες στην Εκκλησία σου, εξέφρασες την ανάγκη σου Κύριε Θεέ μου για να σώσεις τον κόσμο. Την ανάγκη που έχεις, Κύριε, να τρέξουμε. Να βγούμε έξω. Να καλέσουμε. Να ψάξουμε και να βρούμε το απολωλόσκυρ. Το φέρουμε μέσα στην πίμνη σου. Κύριε, βάλε αυτή την αγάπη μέσα στις καρδιές μας, το ζήλο. Ζητάω εσύ να αλλάξεις, Κύριε, την καρδιά μας από το να ασχολιόμαστε με τον εαυτό μας και με το ένα μας και με το άλλο μας. Και να αρχίζουμε να ασχολιόμαστε με τις ψυχές των ανθρώπων, με αυτούς που δεν έχουν ακούσει, να ξοδέψουμε χρόνο στην προσευχή, στα πόδια σου, να μας οδηγήσεις, να μας κάνεις σοφούς, στο να κερδίζουμε τις ψυχές των ανθρώπων για σένα, Κύριε. Εμείς δεν έχουμε κάτι δικό μας. Δεν έχουμε, Κύριε, να φέρουμε τους ανθρώπους σε κάτι ανθρώπινο. Θέλουμε να τους φέρουμε σε σένα, τον Άγιο Κύριο. Να γνωρίσουν τη δόξα σου, τη σωτηρία σου, την αγάπη σου, τη χάρη σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Ζητάω να περάσει σε όλους μας το πνεύμα αυτό του Ευαγγελισμού που έχεις εσύ, Κύριε, στα σπλάχνα σου, να περάσει μέσα σε όλων τα σπλάχνα, Κύριε. Εσύ μας διάταξες να υπάγουμε, Κύριε. Και να κάνουμε μαθητές όλα τα έθνη, Κύριε Θεέ μου. Αρχίζοντας από εδώ που είμαστε, Πατέρα. Κύριε, ενεργοποίησε την Εκκλησία σου. Ενδυνάμωσε την Εκκλησία σου. Άνοιξε το στόμα, τα χείλη μας, την καρδιά μας, Κύριε. Άνοιξε το βήμα μας να τρέξουμε, να πάμε, Κύριε. Δώσ' μας κίνηση, ενέργεια, Χριστέ μου, Άγιε. Και ο καρπός θα είναι πλήρης. Θα είναι πολύς, Πατέρα. Κάνε η αγάπη σου να εκχυθεί μέσα από τα σπλάχνα μας έξω, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου, ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Διότι ο Κύριος θέλει ελεήσει τον Ιακώβ και θέλει έτι εκλέξει τον Ισραήλ και καταστήσει αυτούς εν τη γη αυτών. Και οι ξένοι θέλουσιν ενωθεί μετ' αυτών και θέλουσι προσκοληθεί εις τον οίκον του Ιακώβ. Και οι λαοί θέλουσι λάβει αυτούς και φέρει αυτούς εις τον τόπον αυτών. Και ο οίκος του Ισραήλ θέλει κληρονομήσει αυτούς εν τη γη του Κυρίου δια δούλους και δούλας. Και θέλουσιν είστε εχμάλωτοι αυτών ή εχμαλωτήσαντες αυτούς και θέλουσι γίνει κύριοι των καταθλιβόντων αυτούς. Και καθήν ημέραν ο Κύριος θέλει σε αναπαύσει από τη θλίψεώ σου και από του φόβου σου και από της σκληράς δουλείας εις την οποίαν είσαι καταδεδουλωμένος, θέλεις μεταχειριστεί την παροιμίαν ταύτην κατά του βασιλέως της Βαβυλώνος, λέγον «Πώς επαύθη ο καταδυνάστης, πώς επαύθη η φορολόγος του χρυσίου. Ο Κύριος συνέτριψε την ράβδον των ασεβών, το σκύπτρον των δυναστών. Ο πατάσον εν θυμό των λαών με ακατάπαυστον κτύπημα, ο δεσπόζον εν οργή επί τα έθνη, καταδιώκεται και ουδής οκολείων. Πάσα η γη αναπαύεται, ησυχάζει, εκφωνούσιν άσματα αγαλιάσεως, χαίρουσιν επί σε και εέλατη, εκέδρη του Λιβάνου, λέγουσε «Αφού σύ εκοιμήθης, δενδροτόμος δεν ανέβει εφημάς». Ο Άδης κάτωθεν εκινήθη δια σε, δια να υπαντήσει την έλευσήν σου. Δια σε εξήγηρε τους νεκρούς, πάντα στους ηγεμόνας της γης. Εσήκωσεν εκ των θρόνων αυτών πάντα στους βασιλείς των εθνών. Πάντες ούτι θέλουσιν αποκριθεί και επίπροσε. Και εσύ έγινες αδύνατος καθώς ημείς, κατεστάθης όμοιος ημών. Η μεγαλαυχία σου κατηνέχθη εις των τάφων και ο θόρυβος των μουσικών σου οργάνων. Ο σκόλιξ είναι εστρωμένος υπό κάτω σου και οι σκόλικες σε σκεπάζουσι. Πώς έπεσες εκ του ουρανού έως φόρε η αίτης αυγής. Συνετρίφθης κατά γης, σύ ο καταπατών τα έθνη. Σύ δε, έλεγες εν την καρδία σου, θέλω αναβεί εις των ουρανών. Θέλω υψώσει των θρόνων μου υπεράνω των άστρων του Θεού και θέλω καθίσει επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά. Θέλω αναβεί επί τα ύψη των νεφελών. Θέλω είστε όμοιος του υψίστου. Εις τον άδειν όμως θέλεις καταβεί, εις τα βάθη του λάκου. Οι βλέποντές σε θέλουσιν ενατινήσει προς σε, θέλουσι σε παρατηρεί λέγοντες «Ούτος είναι ο άνθρωπος οποιόν την γη να τρέμει, οσίων τα βασίλεια, ο ερημόνων την οικουμένη και καταστρέφων τας πόλης αυτής, ο μία πολίων εις τας οικίας αυτών τους δεσμίους αυτού. Πάντες οι βασιλείς των εθνών, πάντες αναπαύονται εν δόξη έκαστος εν τη οικία αυτού. Συ δε απερίφθης του τάφου σου ως κλάδος βδελικτός, ημάτιων και κεντημένων, πεφωνευμένων εν μαχαίρα, καταβαινόντων εις τας πέτρας του λάκου, ως πτώμα καταπατούμενον. Δεν θέλεις ενωθεί με ταυτόν εις ενταφιασμόν, διότι υφάνησα στην γήν σου, εφώνευσα στον λαόν σου. Το σπέρμα των κακοποιών ουδέποτε θέλει ονομαστεί. Ετοιμάσατε σφαγήν εις τα τέκνα αυτού, δια την ανομίαν των πατέρων αυτών, δια να μη σηκωθώσει και κληρονομήσωση την γήν και γεμίσωση το πρόσωπον της οικουμένης από πόλεων. Διότι θέλω σηκωθεί εναντίον αυτών, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω εξαλείψει από της Βαβυλώνος το όνομα και το υπόλοιπον και ιών και έκγονον, λέγει Κύριος. Και θέλω καταστήσει αυτήν κληρονομίαν εχήνων και λίμνας υδάτων. Και θέλω σαρώσει αυτήν με το σάρωτρον της απολίας, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Όμως εν ο Κύριος των δυνάμεων λέγον, εξάπαντος καθώς ευουλεύθην, ούτω θέλει γίνει. Και καθώς απεφάσισα, ούτω θέλει μείνει. Να συντρίψω τον Ασσύριον εν τη γη μου και να καταπατήσω αυτόν επί των ωραίων μου. Τότε ο ζυγός αυτού θέλει σηκωθεί από αυτόν και το φορτίον αυτού θέλει αφαιρεθεί από τον νόμον αυτόν. Αυτή είναι η βουλή, η υβεβουλευμένη καθόλης της γης. Και αυτή η χείρ η εξυπλωμένη επί πάντα τα έθνη. διότι ο Κύριος των δυνάμεων απεφάσισε και τι θέλει αναιρέσει, και η χείρα αυτού εξυπλώθη και τι θέλει αποστρέψει αυτήν, εν το έτη καθώ απέθανε ο βασιλεύς Άχαζ, έγινεν αυτή η όρασης. Μη χαίρε Παλαιστίνη πάσα, διότι συνετρίφθη η ράβδος του πατάξαντόσε. Επειδή εκ της ρίζης του Όφεως θέλει εξέλθει βασιλίσκος και ο καρπός αυτού θέλει είστε φλογερός πετώμενος όφης και η πρωτότοκη του πτωχού θέλουν συτραφή και οι ενδεείς θέλουν συναναπάβεστε εν ασφαλεία και θέλω θανατώσει την ρίζαν σου με πείναν και θέλω φωνεύσει το υπόλοιπον σου. Ολόλιζε πύλη, βόα πόλης, εχάθης Παλαιστίνη πάσα, διότι έρχεται καπνός από βορρά και ουδέ εις θέλει λείψει από τις εκστρατεύσεως αυτού εν της ορισμένης καιρής. Και τις απόκρισης θέλει δοθεί εις τους πρέσβεις των εθνών, ότι ο Κύριος εθεμελίωσε την Σιών και επ' αυτήν θέλει συνελπίζει η πτωχή του λαού αυτού. Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Έψιλον. Η κατά Μωάβ όρασης. Επειδή η Αρ Μωάβ επορθήθη τη νύκτα και υφανίσθη, επειδή η Κύρ Μωάβ επορθήθη τη νύκτα και υφανίσθη, ανέβη εις τον οίκον και εις Δεβών τους υψηλούς τόπους δια να κλάψει. Ο Μωάβ θέλει ολολήξει δια την Εβό και δια την Μεδεβά. Πάσε εκεφαλέ θέλουσι φαλακρωθεί, παν γένιον θέλει ξυριστεί. Εν τεσοδείς αυτών θέλουσιν είστε περιεζωσμένοι σάκους. Επί των δωμάτων αυτών και εν τες πλατείες αυτών, πάντες θέλουσιν ολολήξει μετακλαθμού μεγάλου. Και η Εσεβών θέλει βοά, και η Ελεαλή. Η βοή αυτών θέλει ακουστεί έως η Ασά. Δια τούτου οι οπλοφόροι άνδρες του Μωάβ θέλουσιν ολολήξει. Η ψυχή αυτών θέλει ολολήξει δι' αυτούς. Η καρδία μου θέλει αναβοήσει δια τον Μωάβ. Οι φυγάδες αυτού θέλουσι τρέξει έως Σιγόρ, ως τριετής δάμαλης. Διότι κλαίοντες θέλουσι να αναβεί δια της αναβάσεως της Λουίθ. Διότι εν τη οδό της Οροναΐμ θέλουσι νυψώσει φωνήν εξολοθρευμού. Διότι τα ύδατα της Νιμρίμ θέλουσιν εκλείψει. Διότι ο χόρτος εξηράνθη, η χλώη εξέλιπε, δεν υπάρχει ουδέν χλωρών. Δια τούτο η αυθονία την οποίαν συνήξαν και εκείνο το οποίον απεταμίευσαν θέλει φερθεί εις την κοιλάδα των Ιτεών, διότι η φωνή έφθασε κύκλο εις τα όρια του Μωάβ, ο ολολιγμός αυτής έως Εγλαΐμ και ο ολολιγμός αυτής εις Βιρ Ελίμ, διότι τα ύδατα της Δημών θέλουν συγεμιστεί αίματος, διότι θέλω επιφέρει έτη δεινά επί Δημών, λέοντας επί τον διασωθέντα εκ του Μωάβ και επί τα υπόλοιπα του τόπου. Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα. Αποστήλατε το αρνίον προς τον άρχοντα της γης, από Σελά εν τη ερήμο, προς το όρος της θυγατρός της Ιών. Διότι ως πτηνών πλανόμενων από τη σφολεάς αυτού δε διωγμένων, ούτως εθυγατέρες του Μωάβ θέλουσιν είστε κατά τας διαβάσεις του αρνών. Βουλεύου, εκτέλεσον το δίκαιον, εν το μέσο της ημέρας κάμε την σκιάν σου ως νύκτα. Κρύψον τους δύο κομμένους, μη φανερώσεις των περιπλανόμενων. Είδε διωγμένη μου, ας παρικίσωση παρασύ, Μωάβ. Γεννούεις αυτούς σκέπη από προσώπου του πορθητού, διότι ο αρπακτήρ ετελείωσεν, ο πορθητής έπαυσεν, οι καταδυνάστε εξολοθρεύθησαν από της γης. Και με τα ελαίους θέλει συσταθεί ο θρόνος, και επ' αυτόν θέλει καθίσει εν αληθεία εν τη σκηνή του Δαβίδ, ο κρίνων και εξητών κρίσιν και σπεύδων δικαιοσύνην. Οικούσαμεν την υπερηφανίαν του Μωάβ, είναι λίαν υπερήφανος. Την υψηλοφροσύνην αυτού και την αλαζονίαν αυτού και την μανίαν αυτού. Τα ψεύδι αυτού θέλουν σηματεωθεί. Δια τούτο ο Μωάβ θέλει ολολήξει. Πάντες θέλουσιν ολολήξει δια τον Μωάβ. Θέλετε θρηνολογήσει δια τα θεμέλια της Κύρ Αρεσέθ. Εκτυπήθησαν βεβαίως. Διότι επεδιάδες της Εσεβών είναι η τονισμένε και η άμπελος της Σιβμά. Οι κύριοι των εθνών κατεσύντριψαν τα καλύτερα αυτής φυτά, τα οποία ήρχοντο έως της Ιαζήρ και περιεπλανώντο δια της ερήμου. Οι κλάδοι αυτής ήσαν εξυπλωμένοι, διέβαινον την θάλασσαν. Δια τούτο μετακλαθμού της Ιαζήρ θέλω κλάψει την άμπελον της Ιβμά. Θέλω σε βρέξει με τα δάκρυά μου, Εσεβών και Ελεαλή. Διότι επί τους θερινούς καρπούς σου και επί των θερισμών σου επέπεσεν αλαλαγμός. Και αφηρέθη η εφροσύνη και η αγαλίασης από τις καρποφόρου παιδιάδος. Και εις τους αμπελώνα σου δεν θέλουσιν είστε πλέον άσματα, ουδέ φωνέ αγαλιάσεως. Η λινοπάτε δεν θέλουσι πατή ίνων εν της λινής. Εγώ κατέπαυσα των αλλαλαγμών του τριγητού. Όθεν τε εντός θειά μου θέλουσιν ηχήσει ως κιθάρα, δια τον Μωάβ, και τα εσωτερικά μου δια την Κυρ Άρες. Και ο Μωάβ, όταν φανεί ότι απέκαμεν επί τους βωμούς αυτού, θέλει εισέλθει στο αγιαστήριον αυτού για να προσευχηθεί, πλην δεν θέλει επιτύχει. Ούτως είναι ο λόγος τον οποίον έκτοτε ελάλησε Κύριος περί του Μωάβ. Τώρα δε ο Κύριος ελάλησε λέγον «Εις τρία έτη, ως είναι τα έτη του μισθωτού, η δόξα του Μωάβ θέλει καταφρονηθεί μεθόλου του μεγάλου πλήθους αυτού και το υπόλοιπον θέλει είστε πολλά ολίγων και αδύνατον».
2: Οσιέ, κεφάλαιο, Ιώτα Αλφα. Ότε ο Ισραήλ τον ήπιον, τότε εγώ ηγάπησα αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου. Όσον εκάλουν αυτούς, τόσον αυτοί ανεχώρουν απέμπροσθεν αυτόν. Εθυσίαζον εις τους Βάλιμ και εθυμίαζον εις τα γλυπτά. Εγώ εδίδαξα έτη τον Εφραήμ να περιπατεί, πιάνον αυτόν από τον βραχιώνον αυτού. Αλλά δεν εγνώρισαν ότι ιάτρευον αυτούς. Έσυρα αυτούς με σχοινή ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης, και ήμινη σε αυτούς ως οι αφαιρούντες των ζυγών επάνωθεν των σιαγώνων αυτών και έθεσα τροφήν έμπροσθεν αυτών. Δεν θέλει επιστρέψει εις την γην της Αιγύπτου, αλλά ο Ασσύριος θέλει είστε βασιλεύς αυτού, διότι δεν ηθέλησαν να επιστραφώσει. Και η Ρομφαία θέλει επιπέσει επί τας πόλης αυτού και θέλει αναλώσει τους ισχυρούς αυτού και καταφάγει ένεκα των διαβουλίων αυτών. Και ο λαός μου είναι προσκεκολλημένος εις την αποστασίαν την κατεμού. Αν και εκαλέστησαν προς τον ύψιστον, ουδείς όμως ύψωσεν αυτόν. Πώς θέλω σε παραδώσει, Εφραήμ, πώς θέλω σε εγκαταλείπει, Ισραήλ, πώς θέλω σε κάμει ως Αδαμά, πώς θέλω σε θέση ως Σεβοήμ. Η καρδία μου μετεστράφει εντός μου, τα σπλάχνα μου συνεκινήθησαν. Δεν θέλω εκτελέσει την έξαψην του θυμού μου, δεν θέλω επιστρέψει εις εξολοθρευμών του Εφραήμ. Διότι εγώ είμαι Θεός και ουχή άνθρωπος, Άγιος εν το μέσο σου. Και δεν θέλω εισέλθει εν θυμό. Κατόπιν του Κυρίου θέλουσι περιπατή. Ως λέον θέλει βρυχάστε. Όταν αυτός βρυχηθεί, τότε θέλουσι σπεύσει εκστατικά τα τέκνα από της Δύσεως. Θέλουσι σπεύσει εκστατικά ως πτηνών από της Αιγύπτου και ως περιστερά από της γης της Ασσυρίας. Και θέλω αποκαταστήσει αυτούς εν της οίκης αυτών, λέγει Κύριος. Ο Εφραήμ με περιεκύκλωσε με ψεύδι και ο οίκος Ισραήλ με απάτην. Αλλά ο Ιούδας έτι έχει εξουσίαν μετά του Θεού και είναι πιστός μετά των Αγίων. Οσιέ, κεφάλαιο, Ιώτα Βήτα. Ο Εφραήμ βόσκεται άνεμον και κυνηγεί των ανατολικών άνεμων. Καθημέραν πληθύνει ψεύδι και όλεθρον. Κάμνουσι δε συνθήκην μετά των Ασσυρίων και φέρουσιν έλεον εις την Αίγυπτον. Ο Κύριος έχει έτη κρίσιν μετά του Ιούδα και θέλει επισκεφθεί τον Ιακώβ κατά τα σοδούς αυτού. Κατά τας πράξεις αυτού θέλει ανταποδώσει εις αυτόν. Εν τη κοιλία επτέρνησε των αδελφών αυτού και εν τη ανδρική ηλικία αυτού ενίσχυσε προς τον Θεόν. Ναι, ενίσχυσε με τα αγγέλου και υπερίσχυσεν. Έκλαυσε και εδεήθη αυτού. Εν Βεθήλ έβρικεν αυτόν και εκεί ελάλησε προς ημάς. Ναι, Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Κύριος είναι το μνημόσυνον αυτού. Δια τούτο σύ επίστρεψον προς τον Θεόν σου. Φύλατε έλεος και κρίσιν και έλπιζε επί τον Θεόν σου διαπαντός. Ο Εφραήμ είναι έμπορος. Ζήγια απάτης είναι εν τη χειρή αυτού. Αγαπά να αδική. Και ο Εφραήμ είπε, βεβαίως εγώ επλούτησα, απέκτησα υπάρχοντα εις εμ' αυτόν. εν πάση της κόπης μου δεν θέλει ευρεθεί εν εμή ανομία ή της να λογίζεται αμαρτία. Εγώ δε είμαι Κύριος ο Θεός σου εκ γης Αιγύπτου. Θέλω σε κατοικήσει έτη εν σκηνές, ως εν ημέρες επισήμου εορτής. Ελάλησα έτη διαπροφητών και οράσει σε πλήθυνα εγώ και παρέ

0: Κύριος τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου και διαπροφήτου διαφυλάχθη. Ο Εφραήμ παρόξυνεν αυτόν πικρότατα, δια τούτο θέλει εκχέει το αίμα αυτού επ' αυτόν και τον ονειδισμόν αυτού ο Κύριος αυτού θέλει επιστρέψει επ' αυτόν.
1: Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον ΚΓ. Και μετά πολλήν καιρόν, αφού ο Κύριος έδωκεν εις τον Ισραήλ ανάπαυσιν από πάντων των εχθρών αυτού κύκλο, και ο Ιησούς ήτο γέρον προβεβικό στην ηλικία, συνεκάλεσεν ο Ιησούς πάντα τον Ισραήλ, τους πρεσβυτέρους αυτών και τους αρχηγούς αυτών και τους κριτάς αυτών και τους άρχοντας αυτών, και είπε προς αυτούς: «Εγώ εγύρασα, είμαι προβεβικό στην ηλικία. Και εσείς είδετε πάντα όσα έκαμεν Κύριος ο Θεός σας, εις πάντα τα έθνη ταύτα δια σας. Διότι Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο πολεμής σας υπέρ ημών. Ιδού εγώ εμοίρασα διακλήρου εις εσάς ταύτα τα εναπολιφθέντα έθνη, διακληρονομίαν εις τας φυλάς σας, μετά πάντων των εθνών τα οποία εξολόθρευσα από του Ιορδάνου έως της θαλάσσης της μεγάλης προς δυσμάς ηλίου. Και Κύριος ο Θεός σας, αυτός θέλει εξώσει αυτούς απέμπροσθέν σας και θέλει εκδιώξει αυτούς από προσώπου σας και θέλετε κυριεύσει την γη αυτών, καθώς Κύριος ο Θεός σας υπεσχέθη προς εσάς. Ανδρίζεστε λοιπόν σφόδρα εις το να φυλάτητε και να εκτελείτε πάντα τα γεγραμμένα εν το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως, δια να μη εκκλίνετε από αυτού δεξιά ή αριστερά, δια να μη αναμειχθείτε μετά των εθνών τούτων των εναπολιφθέντων μεταξύ σας, μηδέν να μνημονεύετε τα ονόματα των θεών αυτών, μηδέν να ομώσετε, μηδέν να λατρεύσετε αυτούς, μηδέν να προσκυνήσετε αυτούς. Αλλης Κύριον των θεών σας να είστε προσκεκολλημένοι, καθώς εκάμετε έως της ημέρας ταύτης. Διότι ο Κύριος εξεδίωξε απέμπροσθέν σας έθνη μεγάλα και δυνατά, και ουδείς ειδηνήθη έως τη σήμερον να σταθεί εμπροσθέν σας. Εις από σας θέλει διώξει χιλίους, διότι Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι ο πολεμής σας υπέρ ημών, καθώς υπεσχέθη προς εσάς. Προσέχετε λοιπόν σφόδρα εις σε αυτούς, να αγαπάτε Κύριον τον Θεό σας. Επειδή, εάν ποτέ στραφείτε ο πίσω και προσκοληθείτε μετά του υπολείπου των εθνών τούτων, μετά τούτων των εναπολιφθέντων μεταξύ σας και συμπεθερεύσετε μετ' αυτών και αναμειχθείτε μετ' αυτών και εκείνα με θυμών, εξεύρετε βεβαίως ότι Κύριος ο Θεός σας δεν θέλει πλέον εκδιώξει απέμπροσθέν σας τα έθνη ταύτα. Αλλά θέλουν συνείστε παγίδες και ένεδρα εις εσάς και μάστιγες εις τας πλευράς σας και άκαθε εις τους οφθαλμούς σας, έως σου εξολοθρευτείτε από της γης ταύτης της αγαθής, την οποίαν Κύριος ο Θεός σας έδωκεν εις εσάς. Και ειδού, σήμερον εγώ πορεύομαι την οδόν πάσης της γης, και εσείς γνωρίζετε εν όλη την καρδία ημών και εν όλη την ψυχή ημών, ότι δεν διέπεσεν ουδεείς εκ πάντων των αγαθών λόγων, τους οποίους Κύριος ο Θεός σας ελάλησε δια σας. Πάντες ετελέστησαν εις εσάς, ουδεείς εξ αυτών διέπεσε. Δια τούτο, καθώς ήλθον εφ' ημάς πάντες οι αγαθοί λόγοι, τους οποίους ελάλησε προς ημάς Κύριος ο Θεός ημών, ούτως ο Κύριος θέλει επιφέρει εφ' ημάς πάντας τους λόγους τους κακούς, έως σου εξολοθρεύσει ημάς από της γης της αγαθής ταύτης, την οποίαν έδωκεν εις ημάς Κύριος ο Θεός ημών. Όταν παραβείτε την διαθήν Κυρίου του Θεού σας, την οποίαν προσέταξεν εις εσάς, και υπάγετε και λατρεύσετε άλλους θεούς και προσκυνήσετε αυτούς, τότε η οργή του Κυρίου θέλει εξαφθεί εναντίον σας και θέλετε αφανιστεί ταχαίως από της γης της αγαθής, την οποίαν έδωκεν εις εσάς. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον ΚΔ. Και συνήθρισεν ο Ιησούς πάσας τας φυλάς του Ισραήλ εν Σιχέμ και συνεκάλεσεν τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και τους αρχηγούς αυτών και τους κριτάς αυτών και τους άρχοντας αυτών και παρεστάθησαν ενώπιον του Θεού. Και είπεν ο Ιησούς προς πάντα των λαών: «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ:

0: Πέραν του ποταμού κατόκισαν απ' αρχής οι πατέρες σας, Σάρα ο πατήρ του Αβραάμ και ο πατήρ του Ναχώρ, και λάτρευσαν άλλους θεούς. Και έλαβαν τον πατέρα σας τον Αβραάμ εκ του πέραν του ποταμού και οδήγησε αυτόν δια πάσης της γης Χανάν και πλήθυνα το σπέρμα αυτού και έδωκα τον Ισάκ εις αυτόν. Και εις τον Ισάκ έδωκα τον Ιακώβ και τον Ισάκ. Και έδωκα εις τον Ισάκ το όρο Σιήρ δια να κληρονομήσει αυτό. Ο δε Ιακώβ και οι αυτού κατέβησαν εις την Αίγυπτον. Και απέστειλα τον Μωυσήν και τον Ααρών και επάταξα την Αίγυπτον δια πληγών, τας οποίας έκαμον εν μέσω αυτής και μετά ταύτα εξήγαγον ημάς. Και αφού εξήγαγον τους πατέρας ημών εξ Αιγύπτου, ήρθετε εις την θάλασσα. Και κατεδίωξαν οι Αιγύπτιοι ο πίσω των πατέρων ημών με αμάξας και ύπους εις την θάλασσαν την Ερυθράν. Και εβόησαν προς Κύριον, και αυτός έθεσε σκότος αναμέσων ημών και των Αιγυπτίων, και επήγαγεν επ' αυτούς την θάλασσαν, και εκάλυψεν αυτούς, και οι οφθαλμοί ημών είδον τι έκαμον εν τη Αιγύπτο. Και κατοκίσατε εν τη ερήμο ημέρας πολλάς, και σας έφερα εις την γη των Αμοραίων των κατοικώντων πέραν του Ιορδάνου, και σας επολέμησαν. Και παρέδωκα αυτούς εις τα σχήρα σας, και κατεκληρονομήσατε την γη αυτών, και εξολόθρευσα αυτούς απέμπροσθέν σας. Και σηκώθη Βαλάκ ο γιος του Σεπφόρ, βασιλεύς του Μωάβ, και πολέμησε προς τον Ισραήλ. Και αποστήλας προσεκάλεσε τον Βαλάμ, γιον του Βεόρ, δια να σας καταραστεί. Αλλά εγώ δεν ήθελησα να ακούσω τον Βαλάμ. Μάλιστα δε και σας ευλόγησε και σας ηλευθέρωσα εκ των χειρών αυτού. Και διέβητε τον Ιορδάνη και ήρθετε εις Ιεριχώ. Και σας επολέμησαν οι άνδρες της Ιεριχώ, οι Αμοραίοι και οι Φερεζαίοι και οι Χανανέοι και οι Χεταίοι και οι Γεργεσαίοι, οι Εβαίοι και οι Ιεβουσαίοι. Και παρέδωκα αυτούς εις τα σχήρα σας. Και εξαπέστειλα εμπροσθέν σας τα σφίκας και εξεδίωξαν αυτούς απέμπροσθέν σας τους δύο βασιλείς των Αμοραίων. Ουχή δια της μαχαίρας σου, ουδέ δια του τόξου σου. Και έδωκα εις εσάς γην εις την οποίαν δεν εκοπιάσατε και πόλεις τας οποίας δεν εκτίσατε και κατοκίσατε εν αυτές. Και τρώγεται αμπελώνας και ελαιώνας τους οποίους δεν εφυτεύσατε. Τώρα λοιπόν φοβήθητε τον Κύριον και λατρεύσατε Αυτόν ένα κεραιότητη και αληθεία και αποβάλλετε τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού και εν τη Αιγύπτο και λατρεύσατε τον Κύριον. Και αν δεν αρέσκει σε εσάς να λατρεύετε τον Κύριον, εκλέξατε σήμερον ποιον θέλετε να λατρεύετε. Ή τους θεούς τους οποίους ελάτρευσαν οι πατέρες σας πέραν του ποταμού, ή τους θεούς των Αμοραίων, εις των οποίων την γη κατοικείτε. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλουμε λατρεύει τον Κύριον. Και απεκρίθη ο λαός λέγον, μη γέννητο να αφήσουμε τον Κύριον δια να λατρεύσουμε άλλους θεούς, διότι Κύριος ο Θεός ημών αυτός ανεβίβασεν ημάς και τους πατέρας ημών εκ γης Αιγύπτου εξίκου δουλείας. Και αυτός έκαμεν ενώπιον ημών εκείνα τα σημεία τα μεγάλα και διεφύλαξεν ημάς καθόλην την οδόν την οποίαν διοδεύσαμεν και μεταξύ πάντων των εθνών δια των οποίων διέβημε. Και εξεδίωξεν ο Κύριος απέμπροσθεν ημών πάντα στους λαούς και τους αμοραίους τους κατοικούντας εν τη γη. Και εμείς θέλουμε λατρεύει τον Κύριον, διότι αυτός είναι Θεός ημών. Και είπεν ο Ιησούς προς τον λαόν, δεν θέλετε δυνηθεί να λατρεύετε τον Κύριον, διότι αυτός είναι Θεός Άγιος, είναι Θεός Ζηλωτής, δεν θέλει συγχωρήσει τα ανομία σας και τα αμαρτία σας, διότι θέλετε εγκαταλείψει τον Κύριον και λατρεύσει ξένους θεούς. Τότε στραφείς θέλει σας κακώσει και θέλει σας εξολοθρεύσει, αφού σας ηγαθοποίησε. Και είπεν ο λαός εις τον Ιησούν, ουχή, αλλά τον Κύριον θέλουμε λατρεύει. Και είπε ο Ιησούς προς τον λαόν: «Χυχήστε μάρτυρες εις αυτούς, ότι εσείς εκλέξατε εις αυτούς τον Κύριον, δια να λατρεύετε Αυτόν». Και εκείνοι είπαν: «Μάρτυρες». Τώρα λοιπόν αποβάλλετε τους ξένους θεούς, τους εντομέσω ημών, και κλείνατε την καρδία ημών προς Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Και είπε ο λαός προς τον Ιησούν: «Κύριον των Θεών ημών θέλομεν λατρεύει, και εις την φωνήν αυτού θέλομεν υπακούει». Και έκαμεν ο Ιησούς διαθήκην προς τον λαόν εν τη ημέρα εκείνη, και έθεσεν εις αυτούς νόμον και κρίσιν εν Σιχέμ. Και έγραψεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους εν το βιβλίο του νόμου του Θεού. Και λαβών λίθων μέγαν έστησεν αυτόν εκεί υπό την δρύν την πλησία του αγιαστηρίου του Κυρίου. Και είπεν ο Ιησούς προς πάντα των λαών: «Ιδού ο λίθος ούτος θελείστε εις ημάς μαρτύριον, διότι αυτός ήκουσε πάντα στους λόγους του Κυρίου, τους οποίους ελάλησε προς ημάς. Θελείστε λοιπόν εις μαρτύριον εις εσάς, δια να μη αρνηθείτε τον Θεό σας». Και απέστειλεν ο Ιησούς των λαών, έκαστον εις την κληρονομίαν αυτού. Και μετά τα πράγματα ταύτα, ετελεύτησεν Ιησούς ο Υιός του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, ηλικίας 110 ετών. Και έθαψαν αυτόν εν τη σωρή εις της κληρονομίας αυτού εν Θαμνάθ Σαράχ, ή της είναι εν το όρι Εφραήμ προς βοράν του όρους Γαάς. Και ελάτρευσεν ο Ισραήλ τον Κύριον πάσας τας ημέρας του Ιησού και πάσας τας ημέρας των πρεσβυτέρων, ήτινες επέζησαν μετά τον Ιησούν και ήτινες εγνώρισαν πάντα τα έργα του Κυρίου όσα έκαμεν υπέρ του Ισραήλ. Τα δε οστά του Ιωσήφ, τα οποία ανεβίβασαν οι Ισραήλ εξ Αιγύπτου, έθαψαν εν Σιχέμ εν τη μερίδη του αγρού την οποίαν ηγόρασεν ο Ιακώβ παρά των ιών του Εμόρ, πατρός του Σιχέμ, διεκατών αργύρια, και έγινε κληρονομία των ιών Ιωσήφ. Και ετελεύτησεν Ελεάζαρ ο γιος του Αρών, και έθαψαν αυτόν εν το λόφο του Φινέες, του ιού αυτού, ώστις εδόθη εις αυτόν εν το όρι Εφραήμ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια, Πατέρα μας Άγιε. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας φύλαξε, αδερφοί μου, για αυτές τις μέρες. Απόψε θα μιλήσουμε έτσι για το τρόπο που ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει με έμφαση για τη σωτηρία που έχουμε να αποκτήσει με τον Κύριό μας. Πού την παίρνουμε μέσω πίστης και όχι από τα καλά μας τα έργα. Είναι έργο τελειωμένο της εξιλέωσης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αλλά η πίστη αυτή που φέρνει σωτηρία και σώζεται το άτομο, μετά πώς εκφράζεται, πώς φαίνεται αυτή η σωτηρία? Με κατάλληλα έργα, με αντίστοιχες πράξεις. Όχι για να σωθούμε, αλλά ως απόρρια της ευγνωμοσύνης μας, του χαρακτήρα μας που άλλαξε, της χαράς που έχουμε μέσα μας, να υπηρετήσουμε τον ουράνιο Πατέρα μας. Τα έργα με τα οποία εκφράζεται η πίστη για τη σωτηρία δεν είναι έργα του νόμου, ενώ των εντολών που έλεγε η Αγία Γραφή. Γιατί η δικαιοσύνη που απαιτεί ο Θεός δεν μπορεί να επιτευχθεί με το να τηρούμε τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης ή τον νόμο του Μωυσή, όπως το λέμε. Βέβαια, αυτά τα συμπεράσματα σχετικά με τη φύση και το σκοπό του νόμου του Μωυσή μας οδηγούν σε ένα ερώτημα. Αν η σωτήρια πίστη δεν εκφράζεται με την τήρηση του νόμου, που λογικά έπρεπε να φαίνεται έτσι, τότε ποια είναι τα έργα με τα οποία εκφράζεται η σωτήρια πίστη? Ποιες είναι οι κατάλληλες ενέργειες που θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε στη ζωή κάθε ατόμου που ομολογεί ότι ο Κύριος Ιησούς τώρα είναι ο σωτήρας μου και άλλαξε η ζωή μου? Και τι κάνω τώρα και τι βλέπετε εσείς να κάνω? Και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δίνεται από τον Παύλο στην προς Ρωμαίους επιστολή 8 από το 3. Είναι το κλειδί για να κατανοήσουμε τη σχέση του νόμου από τη μια και της χάριτος από την άλλη. Αυτό που ήταν αδύνατο για τον νόμο, στο οποίο ήταν αδύναμος μέσω της σάρκας, ο Θεός το έκανε, αφού έστειλε το δικό του Υιό μέσα σε ομοίωμα αμαρτωλής σάρκας και σχετικά με την αμαρτία και καταδίκασε την αμαρτία στη σάρκα, 4, για να εκπληρωθεί η δίκαιη απέτηση του νόμου μέσα σε εμάς, οι οποίοι δεν περπατούμε κατά σάρκα, αλλά κατά πνεύμα. Λέει το κείμενο, ή να το δικαίωμα του νόμου πληρωθεί εν ημίν της μη κατά σάρκα περιπατούσιν, αλλά κατά πνεύμα. Δηλαδή η φάση κλειδί εδώ είναι για να εκπληρωθεί η δίκαιη απέτηση του νόμου μέσα σε εμάς. Και όταν λέει εμάς, εννοούμε τους χριστιανούς που καθοδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού. Δεν είναι ο ίδιος ο νόμος που πρέπει να εκπληρωθεί στους χριστιανούς, αλλά λέει η δίκαιη απέτηση του νόμου. Τι εννοεί ή να το δικαίωμα του νόμου πληρωθεί? Και η απάντηση δίνεται με τη μεγαλύτερη σαφήνεια από τον ίδιο τον Ιησού και αφορά τις δύο μεγάλες εντολές, Ματθαίος 22:35. Ήταν η απάντηση σε έναν Ιουδαίο νομικό που το ρώτησε σχετικά με τον νόμο. Τον επερώτησε, λέει, ένας από αυτούς νομικός για να τον πειράξει. «Δάσκαλε, ποια εντολή είναι μεγάλη μέσα στον νόμο?» Και εκείνος του είπε, «Να αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλη τη διάνοιά σου». Αυτή είναι η μεγάλη και πρώτη εντολή. Και δεύτερη, όμοια με αυτή, «Να αγαπήσεις τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου». Σε αυτές τις δύο εντολές κρέμεται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Και όταν το σκεφτούμε, αδερφοί, είναι ο Θεός να είναι το πρώτο στη ζωή μας και επειδή αγαπούμε τον εαυτό μας και θέλει ο Θεός να αγαπούμε την πολυτιμότητα της ψυχής μας, του εαυτού μας, όπως αγαπούμε τον εαυτό μας, έτσι πρέπει να αγαπούμε και τον πλησίο μας. Άρα, δεν θα τον κλέψεις τον πλησίο σου, αφού δεν θα θέλεις να σε κλέψουν εσένα, δεν θα τον κατηγορήσεις, δεν θα ψευτείς κλπ. Κλπ. Όλα τα μη που λέει ο Λόγος του Θεού. Και με αυτά τα λόγια, ο Κύριος Ιησούς ορίζει την δίκαια απέτηση στην οποία αναφέρεται ο Παύλος. Μην ξεχνάμε, αδερφοί, ότι ο νόμος του Μωυσή δεν ήταν παγκόσμιος. δόθηκε μόνο σε μια συγκεκριμένη περίοδο της ιστορίας, μετά που βγήκαν οι Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, μετά που πέρασαν και πήγαν στο Σινά εκεί, και δόθηκε σε ένα μικρό τμήμα της ανθρώπινης φυλής. Πώς ήταν ο λαός Ισραήλ σε σχέση με όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά πίσω από αυτόν το πλήρες σύστημα νόμου στέκονται οι δύο αιώνιοι αμετάβλητοι νόμοι του Θεού για ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή. Να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλο σου το είναι και τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου. Το σύστημα του νόμου που δόθηκε μέσω του Μωυσή ήταν απλώς μια λεπτομερής εφαρμογή και επεξεργασία αυτών των δύο μεγάλων εντολών. Αγάπης για τον Θεό και αγάπης για τον πλησίον μας. Δηλαδή αυτές οι δύο εντολές ήταν η βάση ολόκληρου του νομικού συστήματος του Μωυσή και ολόκληρης της διακονίας και του μηνύματος όλων των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. 1 Τιμοθέου 1 από το 5. Ο σκοπός, το τέλος δηλαδή της παραγγελίας είναι αγάπη από καθαρή καρδιά και συνείδηση αγαθή και πίστη ανυπόκριτη. Αυτός είναι ο σκοπός, το τέλος της παραγγελίας δηλαδή. Στις οποίες μερικοί λέει αστόχησαν και εκτράπηκαν σε ματαιολογία. Θέλοντας να είναι νομοδιδάσκαλοι χωρίς να καταλαβαίνουν μήτε αυτά που λένε μήτε για ποια πράγματα διαβεβαιώνουν. Δηλαδή λέει ο υπέρτατος σκοπός και στόχος για τον οποίο δόθηκε ο νόμος τι ήταν. Να ενσταλάξει την αγάπη. Του Θεού την αγάπη. Αγάπη για τον Θεό και αγάπη για τον άνθρωπο. Και ο Παύλος συνεχίζει λέγοντας ότι κάποιοι επιδιώκουν να διδάξουν ή να ερμηνεύσουν τον νόμο του Μωυσή χωρίς να κατανοήσουν αυτόν τον βασικό σκοπό ολόκληρου του νόμου. Λέει στο αρχαίο, στο 6 εδάφιο, «Όντινες αστοχήσαντες εξετράπησαν εις ματαιολογίαν. Μη νοούντες, μήτε αλέγουσι, μήτε περί τινών διαβεβαιούνται». Με λίγα λόγια αυτοί οι ερμηνευτές έχουν χάσει εντελώς το στόχο, το κύριο σημείο του νόμου, που είναι η αγάπη. Γιατί εδώ σου λέει, μην κλέψεις, απαγορεύεται. Ο άλλος θέλει. Μην το κάνεις αυτό, μην το κάνεις το άλλο, μην το κάνεις το άλλο. Δεν πρέπει. Επαναστατεί μέσα ο άνθρωπος, ο φυσικός, ο σαρκικός, γιατί δεν του λες ότι αυτό που δεν πρέπει να κάνεις είναι επειδή απλά και μόνο αγαπάς τον πλησίον σου. Και αυτός ο νόμος της αγάπης, η αγάπη για τον Θεό και τον άνθρωπο, είναι ο νόμος πίσω από όλους τους άλλους νόμους. Ρωμαίους 13. Είναι το κεφάλαιο εκεί που λέει να επακούμε στις εξουσίες κλπ. Από το 8. Εκφράζει ο Απόστολος Παύλος την ίδια αλήθεια για τον έναν υπέρτατο νόμο της αγάπης. Λέει, μηδενή μηδέν οφείλεται. Σε κανέναν να μην οφείλεται τίποτα, παρά μόνο το να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Γιατί εκείνος που αγαπά τον άλλο έχει εκπληρώσει τον νόμο. Έτσι απλά. Γιατί το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη γκλέψεις, μη επιθυμήσεις και οποιαδήποτε άλλη εντολή σε αυτό το λόγο ανακεφαλαιώνεται στο, άνω κάτω τελεία, να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. 10. Η αγάπη δεν εργάζεται κακό στον πλησίον. Εκπλήρωση λοιπόν του νόμου είναι η αγάπη. Και ένα άλλο εδάφιο συνοπτικά, Γαλάτες 5:14. Επειδή όλος ο νόμος σε ένα λόγο έχει εκπληρωθεί, στο να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Έτσι, η δίκαιη απέτηση του νόμου, βάλλοντας μέσα όλες τις πολυπλοκότητες του και τις διατάξεις του, μπορεί να συνοψιστεί σε μία λέξη. Αγάπη. Κεφαλαία. Και τώρα έρχεται κάποιος χριστιανός και ρωτάει, καλά, αν είναι έτσι, αφού σαν χριστιανός εγώ δεν είμαι κάτω από τις εντολές, δεν είμαι κάτω από τον νόμο του Μωυσή, αυτά που λέει στο δεκάλογο μη, κάνε, δεν με αφορούν, γιατί εγώ τώρα δεν είμαι κάτω από τον νόμο, άρα εγώ είμαι ελεύθερος να παραβιάζω όποιες εντολές θέλω. Είμαι ελεύθερος να διαπράττω φόνο, μοιχεία, να κλέβω, να επιθυμώ ό,τι θέλω, εφόσον δεν είμαι κάτω από τον νόμο. Η απάντηση, αδερφοί, σε αυτό είναι ότι ως χριστιανός είσαι ελεύθερος, ελεύθερη να κάνεις ό,τι δίποτε θέλεις να κάνεις με τέλεια αγάπη στην καρδιά σου προς το Θεό και τον άνθρωπο. Αλλά ως χριστιανός δεν είσαι ελεύθερος, ελεύθερη να κάνεις τίποτα που δεν μπορεί να γίνει με αγάπη. Γιατί βλέπετε πώς μας το φέρνει ο Λόγος του Θεού. Ο άνθρωπος του οποίου η καρδιά είναι γεμάτη και ελέγχεται από την αγάπη του Θεού, είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι επιθυμεί η καρδιά του. Γιατί? Γιατί η καρδιά του είναι γεμάτη με την αγάπη του Θεού. Γι' αυτόν τον λόγο ο Ιάκωβος 1:25 αναφέρεται σε αυτόν τον νόμο της αγάπης και τον ονομάζει νόμο ελευθερίας. Και μάλιστα το λέει δύο φορές στο 25. Εκείνος όμως που έσκυψε από πάνω και είδε προσεκτικά μέσα στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και παρέμεινε, ο οποίος δεν έγινε ακροατής που λησμονεί, αλλά εκτελεστής του έργου, αυτός θα είναι μακάριος κατά την εκτέλεσή του. Και στο επόμενο κεφάλαιο, 2:12, έτσι να μιλάτε και έτσι να ενεργείτε ως άνθρωποι που πρόκειται να κρίνεστε μέσω νόμου ελευθερίας. Όταν ακούμε νόμο, αμέσως δεν πάει το μυαλό μας σε μια σκλαβιά, σε μια φυλακή. Εδώ λέει, αποκαλεί αυτόν τον νόμο της αγάπης, τέλειο νόμο της ελευθερίας. Επειδή ο άνθρωπος του οποίου η καρδιά είναι γεμάτη και ελέγχεται ανά πάσα στιγμή από την αγάπη του Θεού, έχει την ελευθερία να κάνει ακριβώς αυτό που επιθυμεί. Δηλαδή, ό,τι επιθυμεί να κάνει ένας τέτοιος άνθρωπος, θα είναι πάντα σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, με τη φύση του Θεού, γιατί ο ίδιος ο Θεός είναι αγάπη. Ο άνθρωπος που ζει σύμφωνα με αυτόν τον νόμο της αγάπης, είναι ο μόνος πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος σε όλη τη γη. Ο μόνος άνθρωπος που είναι ελεύθερος να κάνει ανά πάσα στιγμή αυτό που θέλει. Και να μην σε ελέγχει η καρδιά σου ότι κάνεις κάτι κακό, γιατί βγαίνει αυθόρμητα. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν χρειάζεται άλλο νόμο για να τον ελέγχει. Ιάκωβος 2:8. Και μάλιστα δίνει ο Ιάκωβος σε αυτόν τον νόμο της αγάπης έναν άλλον τίτλο. Ο βασιλικός νόμος. Αν βέβαια εκτελείται, τους έλεγε προηγουμένως για τους πλούσιους, ότι έρχεται ένας πλούσιος στη συνάθρηση, έλα κάτσε εδώ, σου βοηθήσουμε γιατί είναι πλούσιος. Το φτωχό εσύ κάτσες εκεί. Λέει, εντάξει, αν βέβαια εκτελείται το βασιλικό νόμο, κατά τη γραφή, να αγαπήσεις τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου, καλά κάνετε. Γιατί κάνανε διάκριση ανάμεσα σε φτωχούς και πλούσιους. Ο Κύριος λέει, εντάξει, αν εκτελείς το βασιλικό νόμο και να αγαπάς τον πλούσιο σαν πλησίον σου και τον βοηθάς, καλά κάνετε. Αλλά γιατί το λέει βασιλικός νόμος? Επειδή ο άνθρωπος, αδερφοί, που ζει σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, πραγματικά μέσα του είναι βασιλιάς. Δεν έχει σημασία αν έχεις πλούτη ή φτώχες. Δεν έχει σημασία αν έχεις μια σπιταρόνα ή μια καλύβα. Είσαι ελεύθερος μέσα σου και είσαι πλούσιος. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που μπορεί να έχουν πολλά χρήματα στην τσέπη τους, μπορεί να μην έχουν. Δεν έχει σημασία. Είναι μέσα τους πλούσιοι, είναι ελεύθεροι. Δεν μετράνε, δεν κάνουν, γιατί ξέρουν ότι ο Κύριος είναι εκεί. Δεν υπόκειται σε κανέναν άλλο νόμο τέτοιος άνθρωπος. Είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι υπαγορεύει η καρδιά του. Γιατί εκπληρώνοντας αυτόν τον νόμο, εκπληρώνει όλον τον νόμο. Δηλαδή σε όλες τις περιστάσεις και σε κάθε σχέση με τον Θεό και τον άνθρωπο, βασιλεύει στη ζωή σαν βασιλιάς. Και τώρα αυτή η ανάλυση του τι εννοείται με τον όρο η δίκαιη απέτηση του νόμου που είδαμε πριν, μας ακολουθεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει μια σύγκρουση VS versus μια συνέπεια, δηλαδή μεταξύ του προτύπου της αληθινής δικαιοσύνης που προβάλλεται στην Παλαιά Διαθήκη ως νόμος του Μωυσή και στην Καινή Διαθήκη που προβάλλεται στο Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού. Σε κάθε περίπτωση το πρότυπο της αληθινής δικαιοσύνης είναι ένα και το αυτό. Συνοψίζεται, όπως είπα, σε μια λέξη. Αγάπη. Αγάπη για τον Θεό, αγάπη για τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπο. Άρα η διαφορά μεταξύ των δύο οικονομιών, της οικονομίας του νόμου του Μωυσή και της οικονομίας της χάρης μέσω του Κυρίου Ιησού, δεν έγκυται στο σκοπό που πρέπει να επιτευχθεί, συνίσταται στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Και σε κάθε περίπτωση, τόσο υπό τον νόμο όσο και υπό τη χάρη, ο σκοπός που πρέπει να επιτευχθεί είναι η αγάπη. Αλλά υπό τον νόμο, τα μέσα που χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό είναι ένα εξωτερικό σύστημα εντολών, διατάξεων, όπως είπαμε, μη απαγορεύεται, που επιβάλλονται στον άνθρωπο απ' έξω. Όταν είμαστε όμως υπό χάρη, το μέσο που χρησιμοποιείται είναι αυτή η επιρροή, η γλυκιά του Πνεύματος του Αγίου μέσα μας. Που νιώθεις να θέλεις να κάνεις το σωστό, χωρίς να σε πιέζει ο άλλος. Δεν θα κάνεις το σωστό γιατί, αν δεν το κάνω, θα πάω φυλακή. Δεν σε απασχολεί αυτό. Δεν θα κάνω τη σωστή πράξη γιατί αλίμονο μου από το Θεό, επειδή είναι τιμωρός και μπορεί να με στείλει στην κόλαση. Δεν με απασχολεί. Το κάνεις αυθόρμητα γιατί έχεις την καρδιά του ουράνιου σου του πατέρα. Προσέξτε, ο νόμος του Μωυσή απέτυχε να επιτύχει το σκοπό του, όχι επειδή ο νόμος ήταν σφαλμένος, δηλαδή ήταν λανθασμένος, αλλά λόγω της αρχικής φύσης του ανθρώπου. Αυτή η αμαρτωλότητα που έχουμε μέσα μας δεν μας άφηνε να τον τηρήσουμε τον νόμο σωστά. Ρωμαίους 7:12. Το καθιστά αυτό απολύτως σαφές ο Απόστολος Παύλος. Ώστε πράγματι ο νόμος είναι Άγιος και η εντολή Άγια και δίκαιη και αγαθή. Όταν σου λέει μην σκοτώσεις, είναι καλό. Δεν είναι ότι δεν είναι καλό. Είναι αγαπάς τον Κύριο. Στο 14. Γιατί ξέρουμε ότι ο νόμος είναι πνευματικός. Εγώ όμως είμαι σάρκινος, πουλημένος κάτω από την αμαρτία. Εδώ είναι το πρόβλημα. Ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να τηρήσει τον νόμο όπως είναι γραμμένος. Και λίγο πιο κάτω, αν πάμε στο 22 εδάφιο, γιατί ευχαριστιέμαι στον νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικό μου άνθρωπο, αλλά, στο 23, βλέπω άλλο νόμο στα μέλη μου που αντιστρατεύεται στον νόμο του νου μου και με εχμαλωτίζει στον νόμο της αμαρτίας που είναι στα μέλη μου. Πόσες φορές ο κόσμος θέλει κατά βάθος να κάνει το καλό, αλλά κάθε φορά την παθαίνεις, την γλιστράς. Και μετά μετανιώνεις και λες, Κύριε, τι έκανα πάλι. Ενώ θέλεις να κάνεις το σωστό, ξέρεις ποιο είναι το σωστό και θα ήταν ωραία να το κάνεις, ένας άλλος νόμος λέει με εχμαλωτίζει στον νόμο της αμαρτίας που είναι στα μέλη μου, στο πετσί μου, η φύση μου δηλαδή. Ο ίδιος ο νόμος είναι δίκαιος και αγαθός. Ο άνθρωπος που επιδιώκει να ζήσει σύμφωνα με τον νόμο μπορεί να είναι απόλυτα ειλικρινής και να αναγνωρίσει τους κανόνες του νόμου και την επιδίωξη να ζήσει σύμφωνα με αυτούς. Δεν λένε πολλοί που φτάσαμε. Τι είναι αυτό που έκανε αυτός. Διαρριγνύουν τα σπίτια και κλέβουν τις περιουσίες των ανθρώπων. Παλιά εμείς ούτε κλειδώναμε τις πόρτες. Όμως, επειδή αναγνωρίζουμε ότι είναι λάθος, αλλά μπαίνεις και εσύ στον πειρασμό καμιά φορά αν θέλεις να πάρεις κάτι. Άμα δεν είσαι ελεύθερος από τον Κύριο. Άμα δεν έχεις το βασιλικό νόμο μέσα σου. Γιατί η δύναμη της αμαρτίας μέσα στους ανθρώπους και η αδυναμία της αρχικής τους φύσης τους εμποδίζουν να ζήσουν με αυτά τα πρότυπα που είναι σωστά. Και σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, η χάρη του Θεού εν Χριστώ Ιησού εξακολουθεί να κατευθύνει τον άνθρωπο προς τον ίδιο σκοπό. Αγάπη για τον Θεό, αγάπη για τον πλησίον του. Αλλά θέτει στη διάθεση του ανθρώπου εντελώς διαφορετικά μέσα για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός. Πάμε λίγο στην Παλαιά Διαθήκη, η Εζεκίηλ 36:26. Δηλαδή η χάρη ξέρουμε ότι ξεκινά μέσα στην καρδιά του πιστού. Ενώ παλιά έρχεται ο νόμος απ' έξω και σου λέει πρέπει να τα κάνεις όλα αυτά και μέσα σου καίγεσαι, αλλά λες δεν πρέπει γιατί θα μου κόψουν το χέρι, θα με βάλουν φυλακή, θα με δέσουν. Έρχεται τώρα το Πνεύμα του Θεού και αυτή η εμπειρία περιγράφεται προφητικά στην Παλαιά Διαθήκη γιατί δεν υπήρχε τότε. Θα σας δώσω λέει καρδιά νέα και θα βάλω μέσα σας πνεύμα νέο. Και αφού θα έχω αποσπάσει την πέτρινη καρδιά από τη σάρκα σας, θα σας δώσω καρδιά σάρκινη. Τώρα ξέρουμε ότι μιλάει αλληγορικά, δεν είναι πέτρα και σάρκα, αλλά εννοεί μαλακιά καρδιά που είπα. Ιερεμίας 31:31. Πάλι προφητικά. Έρχονται μέρες, λέει ο Κύριος, που θα κάνω στον οίκο Ισραήλ και στον οίκο Ιούδα μια νέα διαθήκη. Και στο 33. Αλλά αυτή θα είναι η διαθήκη που θα κάνω στον οίκο Ισραήλ. Ύστερα από τις μέρες εκείνες, λέει ο Κύριος, θα βάλω τον νόμο μου στα ενδόμηχά τους και θα τον γράψω στις καρδιές τους και θα είμαι Θεός τους και αυτή θα είναι λαός μου. Και αυτή η νέα διαθήκη που λέει εδώ, που υποσχέθηκε ο Κύριος, είναι η διαθήκη της χάρης μέσω της πίστης στον Κύριο Ιησού, την οποία σήμερα ονομάζουμε Καινή Διαθήκη, νέα διαθήκη δηλαδή. Και η χάρη ξεκινά με μια θαυμαστή ενέργεια του Πνεύματος του Θεού μέσα στην καρδιά του πιστού που δέχεται τον Κύριο. Μέσω αυτής της Νέας Διαθήκης η φύση του αμαρτωλού ανθρώπου αλλάζει εσωτερικά πια. Αλλάζει από μέσα. Πόσοι αναγεννημένοι έχουν ομολογήσει ότι οι γύρω τους τους έλεγαν «Μα πώς άλλαξες έτσι, εσύ δεν ήσουν έτσι, συμπεριφορά σου, δεν βρίζεις, δεν κάνεις». Και ήδη ξέρουν, αλλά φαίνεται και έξω. Φανταστείτε πόση αλλαγή γίνεται. Αφαιρείται η παλιά, η πέτρινη καρδιά, η αδιάφορη καρδιά και στη θέση της φυτεύεται μέσα μια νέα καρδιά και ένα νέο πνεύμα. Και η νέα φύση είναι σε αρμονία με τη φύση του Θεού και με τους νόμους του Θεού. Τι θέλει ο Θεός να κάνει, θα το κάνω. Βγαίνει από μέσα σου εύκολα. Δεν παλεύεις για να πράξεις το θέλημα του Κυρίου. Και έτσι γίνεται φυσικό για τον άνθρωπο που έχει αναδημιουργηθεί από το Πνεύμα του Θεού να περπατάει στους δρόμους του Κυρίου και να κάνει το θέλημα του Κυρίου. Να μου πείτε πολύ ιδανικά τα λες. Αν ήταν έτσι, οι πιστοί δεν θα αμάρταναν ποτέ. Μετά που έχουν αναγεννηθεί. Πριν εντάξει. Ναι, ο Κύριος μας έχει δώσει όλα τα εφόδια και τα εχέγγυα να ζούμε νικηφόρα χριστιανική ζωή, αλλά το ότι έχει έρθει και μας έχει αλλάξει είναι το μεγαλύτερο κομμάτι. Εκεί τώρα είναι η διατήρηση. Το κρατήσεις, γιατί αν εγώ δεν προσεύχομαι, ας πούμε, δεν διαβάζω το λόγο, δεν έρχομαι εκκλησία, εντάξει, ελευθερία ο Κύριος μας τα έδωσε όλα, ευχαριστώ τον Κύριο, είμαι ελεύθερος από μέσα μου, δεν κάνω αμαρτίες. Σιγά σιγά η σάρκα είναι εκεί, η φυτοζωή. Ο εχθρός περιπολεί και βλέπει. Ζούμε σε ένα μολυσμένο κόσμο, το σκοτάδι αυξάνει. Άρα ο στρατιώτης του Χριστού, ο πιστός που αναγεννήθηκε και άλλαξε, πρέπει να αρχίσει να κάνει και κάποια βήματα πίστης για να διατηρήσει αυτό που ο Κύριος του έδωσε και να το αυξήσει μάλιστα. Γιατί αν σκεφτείτε έναν ποτάμι που ρέει και σταθείς και πηγαίνεις και ενάντια, εάν χαλαρώσεις σιγά σιγά σιγά θα σε παρασύρει. Όπως τα νεκρά ψάρια που τα παίρνει μαζί του. Γι' αυτό δεν έχουμε πάντα νικηφόρα ζωή ή σε κάποιους τομείς δεν έχουμε αυτή τη δύναμη που ο Θεός θα ήθελε, ενώ αλλού είμαστε πολύ καλοί. Γιατί, λέει και ο Παύλος, σε πολλά πτεωμένα πάντες, δεν χρησιμοποιούμε τα όπλα που ο Κύριος μας έδωσε, σταθερά. Ρωμαίους 8:3. Ο κυρίαρχος νόμος της αγάπης είναι χαραγμένος από το Πνεύμα του Άγιο στην ευαίσθητη πλάκα της καρδιάς της κάθε ψυχής που δέχεται τον Κύριο. Και από εκεί ενεργοποιείται φυσικά στο νέο χαρακτήρα και τη νέα συμπεριφορά του πιστού. Γιατί αυτό που ήταν αδύνατο για τον νόμο, στο οποίο ήταν αδύναμος μέσω της σάρκας, ο Θεός το έκανε αφού έστειλε το δικό του Υιό μέσα σε ομοίωμα αμαρτωλής σάρκας και σχετικά με την αμαρτία και καταδίκασε την αμαρτία στη σάρκα. Όπως είπαμε πριν, για να εκπληρωθεί η δίκαιη απέτηση του νόμου μέσα σε εμάς, οι οποίοι δεν περπατούμε κατά σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Γι' αυτό όπως είπα, ο νόμος απέτυχε να επιτύχει το πρότυπο της δικαιοσύνης του Θεού, όχι επειδή δεν είναι καλός ή δεν είναι πνευματικός, κάποιου σφάλματος δηλαδή, αλλά καθαρά λόγω της αδυναμίας των ανθρώπων, της φύσης τους. Υπό τη χάρη, το Πνεύμα του Θεού αλλάζει τη σαρκική φύση του ανθρώπου και την αντικαθιστά με μια νέα φύση, η οποία είναι ικανή να λαμβάνει και να εκδηλώνει την αγάπη του Θεού. Άρα μπορούμε να συνοψίσουμε τη βασική διαφορά μεταξύ της λειτουργίας του νόμου και της λειτουργίας της χάρης με το ότι ο νόμος εξαρτάται από την ικανότητα του ανθρώπου να εργάζεται απ' έξω, που είναι καλός, δηλαδή ακόμα και ο κόσμος έξω, αδελφοί. Γι' αυτό υπάρχει το Σύνταγμα και οι νόμοι στις δημοκρατίες, σε όλα τα καθεστώτα. Σου λέει απαγορεύεται να κλέψεις. Μα εγώ θέλω να κλέψω. Αν κλέψεις και σε συλλάβουμε, θα σε πάρουμε δικαστήριο, θα πληρώσεις, θα αποζημιώσεις, θα πας και φυλακή. Δεν σου αρέσει. Δηλαδή με τη σάρκα πολεμάς τη σάρκα. Έτσι γίνεται για να υπάρχει μια τάξη. Διαφορετικά θα είμαστε σε μια ζούγκλα. Η χάρη όμως εξαρτάται από τη θαυματουργή λειτουργία του Αγίου Πνεύματος και εργάζεται από μέσα. Και η Καινή Διαθήκη μας λέει ότι η ανθρώπινη καρδιά μπορεί να υπαχθεί σε αυτόν τον νόμο της θείας και τέλειας αγάπης μόνο μέσα από τη λειτουργία του Πνεύματος του Θεού. Ρωμαίους 5:5. Η ελπίδα δεν καταντροπιάζει γιατί η αγάπη του Θεού έχει ξεχυθεί στις καρδιές μας μέσω Πνεύματος Αγίου που μας δόθηκε. Άρα παρατηρήστε ότι δεν είναι απλώς ανθρώπινη αγάπη, γιατί και άνθρωποι έχουν αγάπη, ανθρώπινη, η οποία όμως είναι εγωιστική πολλές φορές. Δεν μιλάμε για τέτοια αγάπη σε οποιοδήποτε μορφή ή βαθμό, αλλά η αγάπη του Θεού, η ίδια η αγάπη του δηλαδή. Και αυτή η αγάπη είναι που εκχύνεται στην ανθρώπινη καρδιά από το Πνεύμα του Θεού και παράγει στην τελειότητά της τον καρπό του Πνεύματος. Και αυτός ο καρπός του Πνεύματος, Γαλάτας 5:22, είναι η αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται σε κάθε πτυχή του ανθρώπινου χαρακτήρα και της συμπεριφοράς μας. Και είναι 9 ωραίοι καρποί που είναι καλά να τους μάθουμε παπαγαλία απ' έξω. Ο καρπός όμως του Πνεύματος είναι αγάπη, βλέπετε αρχίζει από την αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Ενάντια σε τέτοια δεν υπάρχει νόμος. Βεβαίως είναι η αγάπη το πρώτο, αλλά θέλεις και τη χαρά μέσα σου. Θέλεις και την ειρήνη. Ξέρεις ότι όλα θα πάνε καλά. Έχω ειρήνη. Έχεις τη μακροθυμία. Δεν απαντώνται οι ερωτήσεις μας στο Θεό αμέσως, οι προσευχές μας πολλές φορές. Κύριε, μακροθύμησε. Απόκτησε υπομονή, γιατί είναι και αυτό μέσα στον καρπό. Χριστότητα. Αγαθοσύνη. Να έχεις μέσα σου αγαθοσύνη. Να μην κάνεις την καλή πράξη για να σε δουν οι άλλοι και να σου πούν μπράβο. Ή να ψιθύρεις μεταξύ τους. Τι καλός που είναι αυτός. Το κάνεις από μέσα σου απόρρια. Πίστη. Πραότητα. Εγκράτεια. Και εγκράτεια κι αν είναι καρπός του Πνεύματος. Γιατί ζούμε σε έναν κόσμο που είναι ακρατής. Και έχεις μπροστά σου πολλές έλξεις και φανταστείτε. Δηλαδή και φυσικά και πνευματικά. Τα πάντα. Καμιά φορά σκέφτομαι. Στους προηγούμενους αιώνες, μεσαίωνα και πίσω, είχαν οι άνθρωποι, ναι, οι άνθρωποι είναι ίδιοι, αλλά δεν μπαίνεις τώρα στο ίντερνετ για να δεις ή να γευτείς τόσες γεύσεις που έχουμε σήμερα, οι 1000 πράγματα που μπορεί να κάνει ο σημερινός άνθρωπος. Τότε τι είχαν οι άνθρωποι. Βεβαίως ήταν κάθε περίοδος ο Θεός κρίνει ανάλογα, αλλά λέω ότι σήμερα οπωσδήποτε θέλουμε την εγκράτεια. Γιατί είναι όλα εύκολα. Είναι εύκολο να τρέξεις να κάνεις ό,τι θέλεις. Για άλλη μια φορά ο Παύλος τονίζει ότι η ζωή στην οποία η θεϊκή αγάπη εκδηλώνεται τέλεια σε αυτόν τον πνευματικό καρπό με τις 9 αρετές δεν χρειάζεται να ελέγχεται από κανένα άλλο νόμο. Γι' αυτό λέει κατά τον Διούτον δεν υπάρχει νόμος. Ουκ έστι νόμος. Επομένως ο νόμος της αγάπης είναι το τέλος όλων των άλλων νόμων και των εντολών. Εάν έχεις πραγματικά αγάπη του Θεού μέσα σου, δεν χρειάζεσαι κανέναν άλλον νόμο. Δεν χρειάζεται να φοβηθείς από αλλού τι θα μου κάνει αν το κάνω. Ενεργείς ήσυχα. Είναι ο τέλειος νόμος, ο βασιλικός νόμος, ο νόμος της ελευθερίας. Ωστόσο, αδερφοί, πρέπει να προσέχουμε να μην αφήνουμε οποιαδήποτε εντύπωση ότι η αγάπη του Θεού είναι κάτι αόριστο, είναι κάτι μη ρεαλιστικό ή συναισθηματικό. Η αγάπη του Θεού είναι πάντα καθορισμένη και πρακτική. Και σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, η αγάπη για τον Θεό και για τον άνθρωπο εκφράζονται με τρόπους που αντιστοιχούν στην αγάπη του Θεού, δηλαδή με τρόπους που είναι καθορισμένοι και πρακτικοί. Η Ιερεμίας 7:23. Γιατί σ' όλων των λόγων του Θεού η υπέρτατη δοκιμασία της αγάπης του ανθρώπου για τον Θεό μπορεί να εκφραστεί με μια λέξη. Υπακοή. Τους πρόσταξε αυτό το λόγο λέγοντας «Ακούστε τη φωνή μου και θα είμαι Θεός σας και εσείς θα είστε λαός μου και περπατάτε σε όλους τους δρόμους που διόρισα σε εσάς για να ευημερείτε». Δηλαδή η αληθινή αγάπη για τον Θεό εκφράζεται με την υπακοή σε Αυτόν. Και όμοια στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος Ιησούς την τελευταία νύχτα με τους μαθητές του τους τόνισε πάνω από όλα τα άλλα και τις απαιτήσεις το σημείο της υπακοής. Γιατί είπαμε αγάπη στο 14 κατά Ιωάννη τονίζει αυτόν το σημείο 3 φορές διαδοχικά μέσα σε λίγα εδάφια. Αν με αγαπάτε, σ' αγαπούμε Κύριε, λόγια λένε πολλοί. Αν με αγαπάτε, τις εντολές τις δικές μου θα τηρήσετε. Όχι, ο άλλος λέει, μα ξέρεις αυτά τα κάνω αλλά αυτό δεν θέλω να το κάνω. Με αγαπάς, ναι, αφού αυτά που λέω θεωρείς ότι είναι σωστά γιατί είμαι τέλειος, για ποιο λόγο δεν θες να τηρήσεις αυτός που λες ότι τον αγαπάς. «Εάν αγαπάτε με, τα συντελώστα σε εμάς τηρήσετε». Και πιο κάτω στο 21, «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος έστειν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου, καγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Όποιος έχει τις εντολές μου και τις τηρεί, εκείνος είναι που με αγαπά. Και εκείνος που με αγαπά θα αγαπηθεί από τον πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του εμφανίσω τον εαυτό μου». Ενώ στο 24, τι λέει αντίθετα, «Ο μη αγαπώ με, τους λόγους μου ούτηρη». Όποιος δεν με αγαπά, δεν τηρεί τους λόγους μου. Γιατί, αδερφοί, όλοι αγαπούν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ήρθε, ευλόγησε, τάισε, έκαμε θαύματα και έφυγε. Καλός ο Χριστούλης. Δεν είχε κανένας κάτι εναντίον του. Όλοι τον αγαπούν. Τηρούν τις εντολές του. Απ' εκεί θα δεις αν τον αγαπάς πραγματικά ή όχι. Και υπό το φως αυτών των λόγων είναι σαφές για κάθε χριστιανό το να ομολογεί αγάπη για τον Χριστό χωρίς να επακούει στο θέλημα του Κυρίου που αποκαλύπτεται στα λόγια και στις εντολές του. Τι είναι αυτό? Θα είναι μια αυταπάτη. Ναι, αγαπώ τον Κύριο, δεν λέω τον αόρατο, αλλά δεν αγαπώ τον αδερφό μου. Σου λέει, άμα δεν αγαπάς τον αδερφό σου που το βλέπεις, το Θεό πώς τον αγαπάς που δεν το βλέπεις? Επειδή δεν το βλέπω και ό,τι θέλω λέω. Μα θα φανεί η κάθετη αγάπη με την οριζόντια αγάπη. Και η υπέρτατη εντολή του Χριστού στη Καινή Διαθήκη είναι η αγάπη. Χωρίς αγάπη είναι αδύνατο να μιλήσουμε για υπακοή. Αλλά αν προχωρήσουμε στην εξέταση της φύσης και της δράσης της χριστιανικής αγάπης, ανακαλύπτουμε ότι η Καινή Διαθήκη μας προσφέρει έναν πρότυπο ζωής που ελέγχεται σε κάθε πτυχή από αυτήν την αγάπη. Δηλαδή καλύπτει την ατομική ζωή του πιστού, την προσωπική του τη ζωή, τη σχέση του τόσο με τον Θεό όσο και με τον συνάνθρωπο. Κατευθύνει δηλαδή το χριστιανικό γάμο, τη ζωή της χριστιανικής οικογένειας. Μιλάμε και για γονείς και για παιδιά, όλο. Προβλέπει τη ζωή και τη συμπεριφορά της χριστιανικής εκκλησίας. Πώς είναι οι αδερφοί μεταξύ τους? Τρώγονται, κατηγορούν ένας τον άλλο, εμείς τρεις εναντίον δύο και πέντε εναντίον τριών? Όχι. Ρυθμίζει τη στάση και τη σχέση του πιστού με την κοσμική κοινωνία, με την κυβέρνηση. Υπακούς τους νόμους, είσαι εντάξει, είσαι νομοταγής. Οδηγείς όμορφα, σωστά, ωραία, αγαπάς τον πλησίον σου. Ή φτάνεις στο στόπ και λες θα περάσω και δεν με νοιάζει. Και κινδυνεύει ο πλησίον σου που τον αγαπάς, όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Βλέπετε, από όλα φαίνεται η συμπεριφορά του πιστού αν αγαπάει τον Κύριο και τον πλησίον του, όπως τον εαυτόν του. Για να ακολουθήσουμε λοιπόν αυτόν τον πρότυπο της ζωής μας, πρέπει να μελετάμε με προσευχή και να εφαρμόζουμε κάθε μέρος της διδασκαλίας της Καινής Διαθήκης. Δεν είναι αρκετό να πούμε αναγεννήθηκα πριν 22 χρόνια, με άγγιξε ο Κύριος, ήμουν καλά και είμαι καλά, άρα δεν χρειάζεται να προσπαθώ να μείνω με τον Κύριο. Γιατί αδερφοί, όπως είπα, έχεις ένα ποτάμι που θέλει να σε πάρει πίσω σιγά σιγά. Ήπουλα, το σκοτάδι απλώνει σιγά σιγά. Η αγάπη των πιστών θα ψυχραθεί σιγά σιγά. Πρέπει να ελέγχουμε τον εαυτό μας κατά διαστήματα και να δούμε, Κύριε στέκω, είμαι εντάξει ή έχω γίνει ένας ηθικός, ένας καλός εισαγωγικά άνθρωπος και αυτό είναι. Επίσης πρέπει να αναγνωρίζουμε συνεχώς την εξάρτησή μας από την υπερφυσική χάρη του Κυρίου. Έχω ανάγκη τον Κύριο ή μπορώ και μόνος μου? Άλλο αυτό. Είμαι ένας μικρός Θεός, ξέρω τον λόγο, ξέρω τα διδάγματα και μπορώ μόνος μου. Δεν χρειάζεται να προσεύχομαι αφού ξέρω. Αυτό είναι επικίνδυνο. Ιωάννης 2:5. Με αυτόν τον τρόπο θα αποδείξουμε την αλήθεια εδώ, με τη δική μας εμπειρία. Σε όποιον όμως τηρεί το λόγο του, η αγάπη του Θεού έχει τελειοποιηθεί αληθινά μέσα σε αυτόν. Όταν τηρεί αυτού το λόγο, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού τα τελείωται. Και ένα στο Μάρκο 10:43, συζητούσαν οι μαθητές ποιος είναι καλύτερος και ποιος δεν είναι καλύτερος και ποιες θέσεις θα πάρουν και εγώ θα είμαι πρώτος και εγώ θα είμαι δεύτερος και θα κάτσω δίπλα σου. Και τους λέει ο Κύριος, δεν θα γίνεται έτσι μεταξύ σας, αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος μεταξύ σας θα είναι διάκονος σας, λέει το κείμενο. Και όποιος θέλει να είναι πρώτος μεταξύ σας θα είναι δούλος όλων. Δηλαδή δούλος. Τι κάνει ένας υπηρέτης? Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς όταν θα είμαστε στην οικία του οικοδεσπότη μας, του πατέρα μας. Να τον υπηρετούμε με χαρά, να υπηρετούμε τον οίκο του, τους καλεσμένους του, καθώς επίσης να υπηρετούμε ό,τι ανήκει σε αυτόν τον οικοδεσπότη, τον Θεό. Δηλαδή, όταν ένας υπηρέτης είναι στον οίκο του πατέρα και ο οικοδεσπότης του έχει όλα τα απαραίτητα πνευματικά και υλικά αγαθά που θα χρειαστεί για να υπηρετήσει τους καλεσμένους, να προσφέρει στους καλεσμένους. Προσέξτε, μερικές φορές ο οικοδεσπότης κρύβει από τον υπηρέτη τις ευλογίες και όλα τα μέσα που έχει, ώστε να δει ποιες θα είναι οι κινήσεις αυτού του διακόνου, του υπηρέτη. Γιατί παραπονιόμαστε πολλές φορές. Ο Κύριος μας κρατάει από το χέρι και κάποτε λέει: τώρα περπάτα μόνος σου, να σε δω. Μπορείς να περπατήσεις στα πνευματικά, ή πρέπει να συνέχεια να σε κρατώ από το χέρι. Για να δούμε τι έκανες, τι έχτισες μέσα σου τόσο καιρό που με γνωρίζεις. Όταν ο διάκονος είναι σκεύος εκλογής και πραγματικά αγαπά τον οικοδεσπότη του, τότε θα βάλει όλα όσα κέρδισε από τον οικοδεσπότη, τα χρόνια που τον υπηρέτησε, ώστε να ικανοποιήσει όλους τους καλεσμένους του. Διότι έχει πραγματική αγάπη. Και βλέποντας ο οικοδεσπότης, ο Κύριος, την ειλικρινή προσπάθεια του υπηρέτη του να το βγάλει ασπροπρόσωπο στους καλεσμένους του, εργαζόμενος από καθαρή θυσία και αγάπη, παίρνει χαρά και τον κάνει διαχειριστή των πάντων και του δίνει εξουσίες σε επουράνια και επίγεια αγαθά. Αλλά πρέπει να δοκιμαστεί, να τεσταριστεί. Όχι ο Κύριος μας έχει στην αγκαλιά και να πηγαίνουμε μαζί. Πρέπει να δουλέψεις για τον Κύριο. Το παράδειγμα, αδελφοί, που μας δίνει η Γραφή γενικά τι είναι? Ότι ο Κύριος φεύγει και μας αφήνει μόνους, ενώ δεν είμαστε μόνοι, αλλά λέει: φεύγω και θα έρθω να σας πάρω. Θα έρθω κάποια μέρα. Ποια μέρα? Μην με ρωτάτε. Και πρέπει εμείς να δουλεύουμε και να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε τις παραβολές με τον Αμπελώνα, έχουμε με τα τάλαντα, ξέρετε. Κλείνω. Ποιο παράδειγμα μας έδωσε ο Κύριος Ιησούς? Μάρκος 10:45. Και γάρ ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθεν διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λίτρων αντιπολών. Γιατί και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να διακονηθεί, ενώ θα μπορούσε να τον τρέχουν από πίσω και να τον βοηθάνε, αφού είναι ο Υιός του Θεού. Αλλά ήρθε για να διακονήσει και μάλιστα να δώσει τη ζωή του λίτρο στη θέση πολλών. Αυτό είναι το παράδειγμα μας, αδελφοί. Εμείς παίρνουμε μια θέση στον Κύριο, παίρνουμε κάτι, ένα δώρο πνευματικό ή στην εκκλησία και θέλουμε να έρχομαι. Εσύ κάνε αυτό, εσύ φέρνουν νερό, εσύ κάνε εκείνο, γιατί είμαι πιο ψηλά από εσάς. Ο Κύριος λέει: ήρθε όχι για να διακονηθεί, αλλά για να διακονήσει. Ήταν τότε που έσκυψαν και έβλεπαν τα πόδια τους. Και τα πόδια τους ήταν βρώμικα, πραγματικά. Δεν ήταν λουσμένοι, δεν χρειαζόταν να τα λουσεί ξανά. Ήταν βρώμικα. Άρα να γίνουμε υπηρέτες όπως ο Χριστός, ο οποίος έπλυνε τα πόδια των μαθητών του και έδωσε και τη ζωή του για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία του κόσμου λίτρων αντιπολών. Εμείς δεν μας καλεί ο Κύριος να πλένουμε πόδια τώρα, αλλά να το βοηθήσουμε κάποιον, αν θέλει να φύγει από την άγνοια που το διακατέχει. Πας στη ψυχή και λες: θέλεις να σε υπηρετήσω, να διακονήσω για σένα, αν θέλει. Και δίνεις το χρόνο σου και την αγάπη σου για εκείνη την ψυχή. Και εκτός από την άγνοια είναι ίσως και οι παραξενιές που έχει η ψυχή, τα πάθη που του δημιούργησαν, το παρόν πονηρό σύστημα του κόσμου, ώστε να ελευθερωθεί και να σταθεί με ζωή και με χαρά ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Οι ψυχές, αδερφοί, έχουν κόπο να σωθούν, να αλλάξουν. Ναι, κάποτε έρχεται αναγέννηση, μπαμ, και κάνει μεγάλο έργο, κάποτε όμως είναι σταδιακά. Έρχεται ο Κύριος, αγγίζει και μετά πρέπει να αρχίσει να βγάζει τα παλιά, τα στραβά, τις ιδιοτροπίες, τις αιμονές και να αναπληρωθούν αυτά μετά του Κυρίου. Και παίρνει χρόνια πολλές φορές αυτό. Ο Κύριος θέλει τους υπηρέτες του, όταν λέει πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, δεν είπε μιλήστε, δέχεσαι τον Κύριο Ιησού, το δέχομαι. Ωραία, σώθηκες, φεύγουμε, πάμε παρακάτω. Πού θα πάει εκείνη η ψυχή? Μαθητεύεις, θα τον κάτσεις κάτω μαθητή χρόνια να τον μάθεις. Μάθει τον λόγο, να μάθει να οριμάσει, να μπορεί να τρώει κρέας, να σταθεί στα πόδια του και μετά θα φέρνει άλλους. Αμήν, αδερφοί μου. Αυτή είναι η εντολή που ο Κύριος θέλει. Να έχουμε μέσα μας αυτήν την αγάπη που ο Κύριος έβαλε. Αγάπα, Κύριο, τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου και τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου. Αυτή πρέπει να είναι και η σχέση μας εμάς, μέσα μας εσωτερικά, πώς βλέπουμε τους γύρω μας και τον Κύριο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ναι, πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριός μου. Ήρθε στη ζωή μου, άλλαξε τη ζωή μου. Και αυτή είναι η ομολογία μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικό

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 14. Επειδή ο Κύριος θα ελεήσει τον Ιακώβ, θα εκλέξει ακόμα και τον Ισραήλ και θα τους εγκαταστήσει στη γη τους. Και οι ξένοι θα ενωθούν μαζί τους και θα προσκοληθούν στον οίκο του Ιακώβ. Και οι λαοί θα τους πάρουν και θα τους φέρουν στον τόπο τους. Και ο οίκος του Ισραήλ θα τους κληρονομήσει στη γη του Κυρίου για δούλους και δούλες. Και θα είναι δικοί τους εχμάλωτοι εκείνοι που τους είχαν εχμαλωτήσει. Και θα γίνουν κύριοι εκείνων που τους είχαν καταθλίψει. Και κατά την ημέρα που ο Κύριος θα σε αναπαύσει από τη θλίψη σου και από το φόβο σου και από τη σκληρή σου δουλεία, στην οποία ήσουν καταδουλωμένος, θα μεταχειριστείς αυτή την παροιμία ενάντια στο βασιλιά της Βαβυλώνας, λέγοντας «Πώς πάφθηκε ο καταδυνάστης, πώς πάφθηκε η φορολόγος του χρυσαφιού». Ο Κύριος σύντριψε τη ράβδο των ασεβών, το σκύπτρο των δυναστών. Αυτός που με θυμό χτυπάει το λαό με ακατάπαυστο χτύπημα, αυτός που με οργή δεσπόζει επάνω στα έθνη, καταδιώκεται και δεν υπάρχει κανένας που να εμποδίζει. Όλη η γη αναπαύεται, ησυχάζει. Εκφωνούν τραγούδια αγαλίασης. Χαίρουν σε σένα και τα ελάτια, οι κέδροι του Λιβάνου, που λένε «Αφού εσύ κοιμήθηκες, δενδροκόπος δεν ανέβηκε εναντίον μας». Ο Άδης από κάτω κινήθηκε για σένα, για να συναντήσει τον ερχομό σου. Για σένα ξεσήκωσε τους νεκρούς, όλους τους ηγεμόνες της γης. Σήκωσε από τους θρόνους τους όλους τους βασιλιάδες των εθνών. Όλοι αυτοί θα αποκριθούν και θα σου πούν «Και εσύ έγινες αδύνατος, όπως και εμείς. Έγινες όμοιος με μας». Ο κομπασμός σου φέρθηκε κάτω στον τάφο και ο θόρυβος των μουσικών σου οργάνων. Το σκουλίκι είναι στρωμένο από κάτω σου και τα σκουλίκια σε σκεπάζουν. Πώς έπεσες από τον ουρανό, έως φόρε, γέ της αυγής. Συντρίφτηκες κατά γης, εσύ που καταπατούσες τα έθνη. Εσύ έλεγες στην καρδιά σου, θα ανέβω στον ουρανό. Θα υψώσω το θρόνο μου πιο πάνω από τα αστέρια του Θεού και θα καθίσω επάνω στο βουνό της σύναξης, προς τα μέρη του βορρά. Θα ανέβω επάνω στα ύψη των σύννεφων. Θα είμαι όμοιος με τον ύψιστο. Όμως θα κατέβεις στον Άδη, στα βάθη του λάκου. Αυτοί που σε βλέπουν θα ατενίσουν σε σένα. Θα σε παρατηρούν λέγοντας «Αυτός είναι ο άνθρωπος που έκανε τη γη να τρέμει, που έσυε τα βασίλεια. Αυτός που ερήμωνε την οικουμένη και κατέστρεφε τις πόλεις της. Αυτός που δεν απέλυε τους φυλακισμένους τους στα σπίτια τους». Όλοι οι βασιλιάδες των εθνών, όλοι αναπαύονται σε δόξα, κάθε ένας στο παλάτι του. Εσύ όμως απορρίφθηκες από τον τάφο σου σαν αειδιαστικό κλαδί, σαν ημάτιο ανθρώπων τρυπημένων, φωνευμένο με μάχαιρα, που κατεβαίνουν στις πέτρες του λάκου, σαν πτώμα που καταπατιέται. Δεν θα ενωθείς μαζί τους σε ενταφιασμό, επειδή αφάνισες τη γη σου, φώνευσες το λαό σου. Το σπέρμα των κακοποιών ουδέποτε θα ονομαστεί. Ετοιμάστε σφαγή στα παιδιά του εξαιτίας της ανομίας των πατέρων τους, για να μην σηκωθούν και κληρονομήσουν τη γη και γεμίσουν το πρόσωπο της οικουμένης από πόλεις. Επειδή θα σηκωθώ εναντίον τους, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και θα εξαλείψω από τη Βαβυλώνα το όνομα και το υπόλοιπο και γιο και εγγονό, λέει ο Κύριος. Και θα την κάνω κληρονομιά αχινών και λίμνες νερών και θα τη σαρώσω με το σάρωτρο της απώλειας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ο Κύριος των δυνάμεων ορκίστηκε λέγοντας «Όπως θέλησα, έτσι θα γίνει, εξάπαντος. Και όπως αποφάσισα, έτσι θα μείνει. Να συντρίψω τον Ασσύριο στη γη μου και να τον καταπατήσω επάνω στα βουνά μου. Τότε ο ζυγός του θα σηκωθεί από αυτούς και το φορτίο του θα αφαιρεθεί από τους ώμους τους». Αυτή είναι η βουλή που είναι αποφασισμένη ενάντια σε ολόκληρη τη γη. Και αυτό είναι το χέρι του απλωμένο επάνω σε όλα τα έθνη. Επειδή ο Κύριος των δυνάμεων αποφάσισε, και ποιος θα το αναιρέσει, και το χέρι του απλώθηκε, και ποιος θα το αποστρέψει. Κατά το χρόνο που πέθανε ο βασιλιάς Άχαζ, έγινε τούτη η όραση. Μη χαίρε ολόκληρη η Παλαιστίνη, επειδή συντρίφθηκε η ράβδος εκείνου που σε πάταξε. Για το λόγο ότι από τη ρίζα του φιδιού θα βγει έχιδνα και ο καρπός της θα είναι ένα φλογερό φίδι που πετάει. Και οι πρωτότοκοι του φτωχού θα τραφούν και αυτοί που έχουν ανάγκη θα αναπαύονται με ασφάλεια. Και θα θανατώσω τη ρίζα σου με πείνα και θα φωνεύσω το υπόλοιπό σου. Ολόλιζε, ο πύλη, βόα, ο πόλη, χάθηκες, ο Παλαιστίνη ολόκληρη, επειδή έρχεται καπνός από το βορρά και ούτε ένας δεν θα λείψει από την εκστράτευσή του στους καθορισμένους καιρούς. Και ποια απόκριση θα δοθεί στους πρεσβευτές των εθνών? Ότι ο Κύριος θεμελίωσε τη Σιών και σε αυτήν θα ελπίζουν οι φτωχοί του λαού του. Ισαΐας, κεφάλαιο 15. Η όραση ενάντια στο Μωάβ. Επειδή η Άρ του Μωάβ πορθήθηκε τη νύχτα και αφανίστηκε, επειδή η Κύρ του Μωάβ πορθήθηκε τη νύχτα και αφανίστηκε, ανέβηκε στο σπίτι και στη Δεβόν, τους υψηλούς τόπους, για να κλάψει. Ο Μωάβ θα ολολήξει για την Εβό και για τη Μεδεβά. Όλα τα κεφάλια θα φαλακρωθούν. Κάθε γέννη θα ξυριστεί. Στους δρόμους τους θα είναι περιζωσμένοι με σάκους. Επάνω στις ταράτσες τους και στις πλατείες τους όλοι θα ολολήξουν με μεγάλο κλαθμό. Και η Εσεβών θα βοά και η Ελεαλή. Η βοή τους θα ακουστεί μέχρι την Ιασά. Γι' αυτό οι οπλοφόροι άνδρες του Μωάβ θα ολολήξουν. Η ψυχή τους θα ολολήξει για αυτούς. Η καρδιά μου θα αναβοήσει για το Μωάβ. Οι φυγάδες του θα τρέξουν μέχρι τη Σιγόρ, σαν τριετής δάμαλοι, επειδή θα ανέβουν κλαίγοντας από την ανάβαση του Λουίθ, επειδή στο δρόμο της Οροναΐμ θα υψώσουν φωνή εξ ολοθρεμού, επειδή τα νερά της Νιμρίμ θα εκλείψουν, επειδή το χορτάρι ξεράθηκε, η χλώη εξέλιπε, δεν υπάρχει τίποτε χλωρό. Γι' αυτό η αυθονία που σύναξαν και εκείνο που αποταμίευσαν θα φερθεί στην κοιλάδα με τις ιτιές. Επειδή η φωνή έφτασε ολόγυρα στα όρια του Μωάβ. Ο ολολιγμός της μέχρι την Εγλαΐμ και ο ολολιγμός της στην Βιρελίμ. Επειδή τα νερά της Δημών θα γεμίσουν από αίμα. Επειδή ακόμα θα επιφέρω δεινά επάνω στη Δημών. Λιοντάρια ενάντια σε εκείνον που διασώθηκε από το Μωάβ και ενάντια στα υπόλοιπα του τόπου. Ισαΐας, κεφάλαιο 16. Στείλτε το αρνί στον άρχοντα της γης από την Σελά μέσα στην έρημο, προς το βουνό της θυγατέρας της Ιών. Επειδή σαν το πουλί που πλανιέται διωγμένο από τη φωλιά του, έτσι οι θυγατέρες του Μωάβ θα είναι στις διαβάσεις του αρνών. Παίρνε αποφάσεις, εκτέλεσε το δίκαιο. Στο μέσον της ημέρας κάνε τη σκιά σου σαν νύχτα. Κρύψε αυτούς που διώκονται. Μη φανερώσεις αυτόν που περιπλανιέται. Οι διωγμένοι μου ας παρικήσουν κοντά σου, ο Μωάβ. Γίνε σε αυτούς σκέπη από το πρόσωπο του πορθητή. Επειδή ο αρπακτής τελείωσε. Ο πορθητής σταμάτησε. οι καταδυνάστες εξολοθρεύτηκαν από τη γη. Και ο θρόνος θα στηθεί με έλεος και πάνω σε αυτόν θα καθίσει με αλήθεια, στη σκηνή του Δαβίδ, αυτός που κρίνει και αναζητάει κρίση και σπέβδει για δικαιοσύνη. Ακούσαμε την υπερηφάνεια του Μωάβ. Είναι αρκετά υπερήφανος. Την υψηλοφροσύνη του και την αλαζονία του και τη μανία του. Τα ψέματα του θα ματαιωθούν. Γι' αυτό ο Μωάβ θα ολολήξει. Όλοι θα ολολήξουν για το Μωάβ. Θα θρηνολογήσετε για τα θεμέλια της Κύρα Ρεσέθ. Χτυπήθηκαν βέβαια. Επειδή οι πεδιάδες της Εσεβών είναι ατονισμένες και η άμπελος της Σιβμά. Οι κύριοι των εθνών κατασύντριψαν τα καλύτερα φυτά της που έφταναν μέχρι την Ιαζήρ και περιπλανιόνταν διαμέσου της ερήμου. Τα κλαδιά της ήσαν απλωμένα, διάβαιναν τη θάλασσα. Γι' αυτό με κλαθμό της Ιαζήρ θα κλάψω την άμπελο της Σιβμά. Θα σε βρέξω με τα δάκρυα μου, Εσεβών και Ελεαηλή, επειδή επάνω στους καλοκαιρινούς καρπούς σου και επάνω στο θερισμό σου επέπεσε αλαλαγμός. Και αφαιρέθηκε η εφροσύνη και η αγαλίαση από την καρποφόρο πεδιάδα. Και στους αμπελώνες σου δεν θα υπάρχουν πλέον τραγούδια, ούτε φωνές αγαλίασης. Οι πατητές σε πατητήρια δεν θα πατούν το κρασί στα πατητήρια. Εγώ κατέπαυσα τον αλαλαγμό του τριγητού. Γι' αυτό τα εντός θεία μου θα ηχήσουν σαν κιθάρα για το Μωάβ και τα εσωτερικά μου για την Κύρα Άρες. Και ο Μωάβ, όταν φανεί ότι απέκαμε επάνω στους βωμούς του, θα μπει μέσα στο αγιαστήριό του για να προσευχηθεί. Όμως δεν θα πετύχει. Αυτός είναι ο λόγος που έκτοτε ο Κύριος μίλησε για το Μωάβ. Τώρα όμως ο Κύριος μίλησε λέγοντας «Σε 3 χρόνια, όπως είναι τα χρόνια του μισθωτού, η δόξα του Μωάβ θα καταφρονηθεί με όλο το μεγάλο πλήθος του και το υπόλοιπο θα είναι πάρα πολύ λίγο και αδύνατο». Οσιέ, 11ο κεφάλαιο. Όταν ο Ισραήλ ήταν ήπιο, τότε εγώ τον αγάπησα και από την Αίγυπτο κάλεσα το γιο μου. Όσο τους καλούσαν, τόσο αυτοί αναχωρούσαν από μπροστά τους. Θυσίαζαν στους Βααλίμ και θυμίαζαν στα γλυπτά. Εγώ δίδαξα ακόμα τον Εφραήμ να περπατάει πιάνοντας τον από τους βραχίονες, αλλά δεν γνώριζαν ότι τους γιάτρευα. Τους έσυρα με σχοινιά ανθρώπου, με δεσμούς αγάπης. Κι ήμουν σε αυτούς σαν εκείνους που αφαιρούν το ζυγό επάνω από τα σαγόνια τους και έβαλαν μπροστά τους τροφή. Δεν θα επιστρέψει στη γη της Αιγύπτου, αλλά ο Ασσύριος θα είναι βασιλιάς του, επειδή δεν θέλησαν να επιστραφούν. Και η ρομφαία θα πέσει επάνω στις πόλεις του και θα αναλώσει τους ισχυρούς του και θα καταφάει εξαιτίας των συλλογισμών τους. Και ο λαός μου είναι προσκολλημένος στην αποστασία που γίνεται εναντίον μου. Αν και κλήθηκαν προς τον ύψιστο, κανένας όμως δεν τον ύψωσε. Πώς θα σε παραδώσω, Εφραήμ? Πώς θα σε εγκαταλείψω, Ισραήλ? Πώς θα σε κάνω σαν την Αδαμά? Πώς θα σε βάλω σαν την Σεβοήμ? Η καρδιά μου μεταστράφηκε μέσα μου. Τα σπλάχνα μου συγκινήθηκαν. Δεν θα εκτελέσω την έξαψη του θυμού μου. Δεν θα επιστρέψω για εξολοθρεμό του Εφραήμ. Επειδή εγώ είμαι Θεός και όχι άνθρωπος, Άγιος ανάμεσά σου, και δεν θα μπω μέσα με θυμό. Θα περπατούν πίσω από τον Κύριο. Θα βρυχάζει σαν λιοντάρι. Όταν αυτός βρυχήσει, τότε θα σπεύσουν εκστατικά τα παιδιά από τη Δύση. Θα σπεύσουν εκστατικά σαν πουλί από την Αίγυπτο και σαν περιστέρι από τη γη της Ασσυρίας, και θα τους αποκαταστήσω στα σπίτια τους, λέει ο Κύριος. Ο Εφραήμ με περικύκλωσε με ψέματα και ο οίκος Ισραήλ με απάτη. Ο Ιούδας όμως έχει ακόμα εξουσία μαζί με το Θεό του και είναι πιστός μαζί με τους Αγίους. Οσιέ, κεφάλαιο 12. Ο Εφραήμ βόσκεται με άνεμο και κυνηγάει τον ανατολικό άνεμο. Καθημερινά πληθαίνει ψέματα και όλεθρο. Κάνουν μάλιστα συνθήκη με τους Ασσυρίους και φέρνουν λάδι από την Αίγυπτο. Ο Κύριος έχει ακόμα κρίση ενάντια στον Ιούδα και θα επισκεφθεί τον Ιακώβ σύμφωνα με τους δρόμους του. Σύμφωνα με τις πράξεις του θα του ανταποδώσει. Στην κοιλιά έπιασε τη φτέρνα του αδελφού του και στην ανδρική του ηλικία ενίσχυσε προς το Θεό. Ναι, ενίσχυσε με άγγελο και υπερίσχυσε. Έκλαψε και δεήθηκε σε αυτόν. Τον βρήκε στη Βεθήλ και εκεί μίλησε σε μας. Ναι, ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, ο Κύριος είναι η ανάμνησή του. Γι' αυτό εσύ επίστρεψε στο Θεό σου, φύλαγε έλεος και κρίση και έλπιζε για πάντα στο Θεό σου. Ο Εφραήμ είναι έμπορος, ζει για απάτης είναι στο χέρι του, του αρέσει να αδικεί. Και ο Εφραήμ είπε, «Βέβαια, εγώ πλούτησα, απέκτησα και τον εαυτό μου υπάρχοντα. Σ' όλους τους κόπους μου δεν θα βρεθεί σε μένα ανομία, που να λογαριάζεται αμαρτία. Εγώ όμως είμαι ο Κύριος ο Θεός από τη γη της Αιγύπτου, θα σε κατοικήσω ξανά σε σκηνές, όπως τις ημέρες της επίσημης γιορτής». Μίλησα ακόμα διαμέσου προφητών και πλήθυνα εγώ οράσεις και παρουσίασα παρομοιώσεις διαμέσου των προφητών. Υπήρξε τάχα ανομία στη Γαλαάδ. Στα Γάλγαλα μάλιστα στάθηκαν ματαιότητα. Θυσιάζουν ταύρους. Και τα θυσιαστήρια τους είναι σαν σωροί στα αυλάκια των χωραφιών. Και ο Ιακώβ έφυγε στη γη της Συρίας. Και ο Ισραήλ δούλεψε για γυναίκα και για γυναίκα φύλαξε.

ανάπαυση στον Ισραήλ από όλους τους εχθρούς του, ολόγερα, και ο Ιησούς ήταν γέροντας προχωρημένος στην ηλικία, συγκάλεσε ο Ιησούς ολόκληρο τον Ισραήλ, τους πρεσβυτέρους τους και τους αρχηγούς τους και τους κριτές τους και τους άρχοντες τους και τους είπε «Εγώ γέρασα, είμαι προχωρημένος στην ηλικία. Και εσείς είδατε όλα όσα ο Κύριος ο Θεός σας έκανε σε όλα αυτά τα έθνη για σας. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι που πολέμησε για σας. Δέστε, εγώ σας μοίρασα με κλήρο αυτά τα έθνη που εναπέμειναν για κληρονομιά στις φυλές σας, μαζί με όλα τα έθνη που εξολόθρευσα, από τον Ιορδάνη μέχρι τη Μεγάλη Θάλασσα προς τη δύση του ήλιου. Και ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός θα τους βγάλει από μπροστά σας και θα τους εκδιώξει από το πρόσωπό σας. Και θα κυριεύσετε τη γη τους όπως ο Κύριος ο Θεός σας υποσχέθηκε σε εσάς. Γίνεστε λοιπόν πάρα πολύ ανδροί στο να τηρείτε και να εκτελείτε όλα τα γραμμένα στο βιβλίο του νόμου του Μωυσή, για να μην παρεκκλίνετε από αυτό δεξιά ή αριστερά. Για να μην αναμειχθείτε με τα έθνη αυτά που εναπέμειναν ανάμεσά σας, ούτε να μνημονεύετε τα ονόματα των θεών τους, ούτε να ορκιστείτε, ούτε να τους λατρεύσετε, ούτε να τους προσκυνήσετε. Αλλά να είστε προσκολλημένοι στον Κύριο το Θεό σας, καθώς κάνατε μέχρι τη σημερινή ημέρα. Επειδή ο Κύριος έδιωξε από μπροστά σας μεγάλα έθνη και δυνατά, και κανένας δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα να σταθεί μπροστά σας. Ένας από σας θα διώξει χίλιους. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός είναι που πολέμησε για σας, όπως σας το υποσχέθηκε. Προσέχετε λοιπόν πάρα πολύ στον εαυτό σας να αγαπάτε τον Κύριο τον Θεό σας. Επειδή αν ποτέ γυρίσετε πίσω και προσκοληθείτε με το υπόλοιπο των εθνών αυτών, μαζί με αυτούς που εναπέμειναν ανάμεσά σας και συμπεθερέψετε μαζί τους και αναμειχθείτε μαζί τους και εκείνα μαζί σας, να ξέρετε σίγουρα ότι ο Κύριος ο Θεός σας δεν θα εκδιώξει πλέον από μπροστά σας αυτά τα έθνη, αλλά θα είναι σε σας παγίδες και ενέδρες και μάστιγες στα πλευρά σας και αγκάθια στα μάτια σας, μέχρι ότου εξολοθρευτείτε από αυτή την αγαθή γη που ο Κύριος ο Θεός σας έδωσε σε εσάς. Και δέστε, σήμερα εγώ βαδίζω τον δρόμο όλης της γης και εσείς γνωρίζετε με ολόκληρη την καρδιά σας και με ολόκληρη την ψυχή σας ότι δεν ματιώθηκε ούτε ένα από όλα τα αγαθά λόγια που ο Κύριος ο Θεός σας μίλησε για σας. Όλα πραγματοποιήθηκαν σε εσάς, ούτε ένα από αυτά δεν ματαιώθηκε. Γι' αυτό, όπως ήρθαν επάνω σας όλα αυτά τα αγαθά λόγια που μίλησε σε εσάς ο Κύριος ο Θεός σας, έτσι ο Κύριος θα φέρει επάνω σας όλα τα κακά λόγια, μέχρι ότου σας εξολοθρεύσει από αυτή την αγαθή γη που ο Κύριος ο Θεός σας έδωσε σε εσάς. Όταν παραβείτε τη διαθήκη του Κυρίου του Θεού σας, που πρόσταξε σε εσάς, και πάτε και λατρεύσετε άλλους θεούς και τους προσκυνήσετε, τότε η οργή του Κυρίου θα ανάψει εναντίον σας και θα αφανιστείτε γρήγορα από την αγαθή γη που σας έδωσε. Ιησούς του Ναβί, 24ο κεφάλαιο. Και ο Ιησούς συγκέντρωσε όλες τις φυλές του Ισραήλ στη Σιχέμ και συγκάλεσε τους πρεσβύτερους του Ισραήλ και τους αρχηγούς τους και τους κριτές τους και τους άρχοντες τους και παραστάθηκαν μπροστά στο Θεό. Και ο Ιησούς είπε σε ολόκληρο το λαό «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Οι πατέρες σας κατοίκησαν πέρα από τον ποταμό, από παλιά, ο Θάρα, ο πατέρας του Αβραάμ και ο πατέρας του Ναχόρ και λάτρευσαν άλλους θεούς. Και πήρα τον πατέρα σας τον Αβραάμ από την περιοχή πέρα από τον ποταμό και τον οδήγησα μέσα από ολόκληρη τη γη Χαναάν και πλήθυνα το σπέρμα του και του έδωσα τον Ισαάκ. Και στον Ισαάκ έδωσα τον Ιακώβ και τον Ισάβ. Και στον Ισάβ έδωσα το βουνό Σιήρ για να το κληρονομήσει. Και ο Ιακώβ και η γη του κατέβηκαν στην Αίγυπτο. Και έστειλα τον Μωυσή και τον Ααρών και εκτύπησα την Αίγυπτο με πληγές
που έκανα μέσα σε

0: αυτή και ύστερα σας έβγαλα έξω. Και αφού έβγαλα τους πατέρες σας έξω από την Αίγυπτο, ήρθατε στη θάλασσα. Και οι Αιγύπτιοι καταδίωξαν πίσω από τους πατέρες σας με άμαξες και άλογα στην Ερυθρά θάλασσα. Και βόησαν στον Κύριο και αυτός έβαλε σκοτάδι ανάμεσα σε εσάς και τους Αιγυπτίους και έφερε τη θάλασσα επάνω τους και τους σκέπασε. Και τα μάτια σας είδαν τι έκανα στην Αίγυπτο. Και κατοικήσατε στην έρημο πολλές ημέρες. Και σας έφερα στη γη των Αμοραίων που κατοικούσαν πέρα από τον Ιορδάνη και σας πολέμησαν. Και τους παρέδωσα στα χέρια σας και κληρονομήσατε ολοκληρωτικά τη γη τους και τους εξολόθρευσα από μπροστά σας. Και σηκώθηκε ο Βαλάκ, ο γιος του Σεπφόρ, ο βασιλιάς του Μωάβ, και πολέμησε ενάντια στον Ισραήλ. Και αφού έστειλε ανθρώπους, προσκάλεσε τον Βαλάμ, τον γιο του Βεόρ, για να σας καταραστεί. Αλλά εγώ δεν θέλησα να ακούσω τον Βαλάμ. Ακόμα, μάλιστα, και σας ευλόγησε και σας ελευθέρωσε από τα χέρια του. Και διαβήκατε τον Ιορδάνη και ήρθατε στην Ιεριχώ. Και σας πολέμησαν οι άνδρες της Ιεριχώ. Οι Αμοραίοι και οι Φερεζαίοι και οι Χαναναίοι και οι Χεταίοι και οι Γεργεσαίοι, οι Εβαίοι και οι Εβουσαίοι. Και τους παρέδωσα στα χέρια σας. Και έστειλα μπροστά σας σφίκες και τους έδιωξαν από μπροστά σας. Τους δύο βασιλιάδες των Αμοραίων. Όχι με τη μαχαιρά σου, ούτε με το τόξο σου. Και σας έδωσα γη στην οποία δεν κοπιάσατε και πόλεις τις οποίες δεν χτίσατε και κατοικήσατε σε αυτές. Και τρώτε από αμπελώνες και ελαιώνες που δεν φυτέψατε. Τώρα λοιπόν φοβηθείτε τον Κύριο και λατρεύστε τον με ακεραιότητα και αλήθεια και αποβάλλετε τους θεούς που λάτρευσαν οι πατέρες σας πέρα από τον ποταμό και μέσα στην Αίγυπτο και λατρεύστε τον Κύριο. Αλλά εάν δεν σας αρέσει να λατρεύετε τον Κύριο, διαλέξτε σήμερα ποιον θέλετε να λατρεύετε. Ή τους θεούς που λάτρευσαν οι πατέρες σας πέρα από τον ποταμό, ή τους θεούς των Αμοραίων στη γη των οποίων κατοικείτε. Εγώ όμως και η οικογένειά μου θα λατρεύουμε τον Κύριο. Και ο λαός αποκρίθηκε λέγοντας «Μη γέννητο να αφήσουμε τον Κύριο για να λατρεύσουμε άλλους θεούς». Επειδή ο Κύριος ο Θεός μας, αυτός ανέβασε εμάς και τους πατέρες μας από τη γη της Αιγύπτου, από οίκο δουλείας, και αυτός έκανε μπροστά μας εκείνα τα μεγάλα σημεία και μας διαφύλαξε σε ολόκληρο το δρόμο που οδηπορήσαμε και ανάμεσα σε όλα τα έθνη διαμέσου των οποίων περάσαμε. Και ο Κύριος έδιωξε από μπροστά μας όλους τους λαούς και τους αμοραίους που κατοικούσαν στη γη. Και εμείς τον Κύριο θα λατρεύουμε, επειδή αυτός είναι ο Θεός μας. Και ο Ιησούς είπε στο λαό «Δεν θα μπορέσετε να λατρεύετε τον Κύριο, επειδή αυτός είναι Θεός Άγιος, είναι Θεός Ζηλότυπος. Δεν θα συγχωρήσει τις ανομίες σας και τις αμαρτίες σας. Επειδή θα εγκαταλείψετε τον Κύριο και θα λατρεύσετε ξένους θεούς, τότε αφού γυρίσει θα σας κάνει κακό και θα σας εξολοθρεύσει αφού σας έχει αγαθοποιήσει». Και ο λαός είπε στον Ιησού «Όχι, αλλά θα λατρεύουμε τον Κύριο». Και ο Ιησούς είπε στο λαό «Εσείς είστε μάρτυρες στον εαυτό σας ότι εσείς διαλέξατε για σας τον Κύριο για να το λατρεύετε». Και εκείνοι είπαν «Μάρτυρες». Τώρα λοιπόν αποβάλλετε τους ξένους θεούς που είναι ανάμεσά σας και στρέψτε την καρδιά σας στον Κύριο το Θεό του Ισραήλ. Και ο λαός είπε στον Ιησού «Τον Κύριο, το Θεό μας, θα λατρεύουμε και στη φωνή Του θα υπακούμε». Και ο Ιησούς έκανε διαθήκη με το λαό εκείνη την ημέρα και έβαλε σε αυτούς νόμο και κρίση στη Σιχέμ. Και ο Ιησούς έγραψε αυτά τα λόγια στο βιβλίο του νόμου του Θεού και παίρνοντας μια μεγάλη πέτρα, την έστησε εκεί κάτω από τη βελανιδιά, κοντά στο αγιαστήριο του Κυρίου. Και ο Ιησούς είπε σε ολόκληρο το λαό «Δέστε, η πέτρα αυτή θα είναι σε εσάς ως μαρτυρία, επειδή αυτή άκουσε όλα τα λόγια του Κυρίου που μας μίλησε. Θα είναι λοιπόν ως μαρτυρία σε εσάς για να μην αρνηθείτε το Θεό σας». και ο Ιησούς έστειλε το λαό, τον καθένα, στην κληρονομιά του. Και ύστερα από τα πράγματα αυτά, ο Ιησούς, ο γιος του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, πέθανε σε ηλικία 110 χρόνων. Και τον έθαψαν στα όρια της κληρονομιάς του, στην Θαμνάχ Σαράχ, που είναι στο βουνό Εφραήμ, προς βοράν του βουνού Γάζ. Και ο Ισραήλ λάτρευσε τον Κύριο όλες τις ημέρες του Ιησού και όλες τις ημέρες των πρεσβυτέρων που επέζησαν μετά τον Ιησού και γνώρισαν όλα τα έργα του Κυρίου όσα έκανε για τον Ισραήλ. Και τα κόκαλα του Ιωσήφ που οι γη Ισραήλ ανέβασαν από την Αίγυπτο τα έθαψαν στη Σιχέμ, στη μερίδα του χωραφιού που ο Ιακώβ αγόρασε από τους γιους του Εμόρ, του πατέρα του Σιχέμ, για 100 αργύρια και έγινε κληρονομιά των γιών του Ιωσήφ. Πέθανε δε και ο Ελεάζαρ, ο γιος του Αρών, και τον έθαψαν στο λόφο του Φινέες, του γιού του, που δόθηκε σε αυτόν στο βουνό Εφραήμ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε, τώρα τρεις Κυριακές κατά σειρά μιλήσαμε για την αληθινή προσκύνηση, την αληθινή λατρεία και μετά είδαμε τι σημαίνει και τι είναι ειδωλολατρεία. Και είδαμε ένα πατρόν μέσα στην ιστορία του έργου του Θεού. Κάτι που ο διάβολος το κάνει συνεχώς, συστηματικά και επανειλημμένα. Μόλις ο Θεός κινείται για να κάνει το έργο του, να εδραιώσει το έργο του μέσα στη γενιά των ανθρώπων, ο διάβολος τι κάνει? Αμέσως κινείται για να φέρει και αυτό το δικό του έργο μέσα στο έργο του Θεού. Μας το είπε ο Κύριος πάρα πολύ όμορφα με μια παραβολή. Είπε ότι ο Κύριος είχε ένα αγρό και τον έσπηρε με καλό σπόρο. Το βράδυ όμως ήρθε άνθρωπος εχθρός και έσπηρε στον αγρό αυτό ζυζάνια. Αμέσως δηλαδή μετά τη σπορά του Ευαγγελίου, ο διάβολος έσπηρε μέσα στο ίδιο χωράφι, του Κυρίου το χωράφι. Ποιος είναι ο αγρός του Κυρίου, αδελφοί? Είναι η Εκκλησία. Δεν μιλάει για τον κόσμο έξω. Μιλάει για την Εκκλησία, τον αγρό του Κυρίου. Εσείς είστε ο αγρός του Κυρίου, του Κυρίου οικοδομή, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αμέσως στη σπορά, στην αρχή δηλαδή του κηρύγματος του Ευαγγελίου, ο διάβολος ήρθε και έσπηρε το δικό του σπόρο. Και έχουμε τώρα το στάρι να βγαίνει μαζί με τι? Με τα ζυζάνια. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, αυτή τη λύσα του διαβόλου, η οποία συνεχώς ακολουθεί τις κινήσεις του Θεού. Θυμάστε, μόλις ο Κύριος ανέβασε, πήρε το λαό Ισραήλ, τον έβγαλε έξω από την Αίγυπτο, τους έφερε στο Σινά και καλεί τον Μωυσή να ανεβεί πάνω στο όρος, κατέβηκε η παρουσία του και ο ίδιος ο Θεός του δίνει τον νόμο με το δάχτυλό του, μέσω αγγέλων, λέει, διαχειρός αγγέλων, αρχίζει ο Θεός να δίνει όλη την πληροφορία στο Μωυσή για την αληθινή προσκύνηση, την αληθινή λατρεία, τη σκηνή, τις διατάξεις στο ιερατείο, όλα όσα ο Θεός είχε διατάξει ακριβώς στο Μωυσή κατά την όραση που το έδειχνε σύμφωνα με τα επουράνια. Ενώ ο Θεός έκανε αυτό, ο διάβολος τι έκανε από κάτω? Έβαλε το δικό του σπόρο και έσπηρε ζυζάνια. Τους έβαλε να φτιάξουν μόσχο και να τον προσκυνήσουν. Και μετά τι είδαμε, τι λέει? Ότι σηκώθηκε ο λαός να χορεύει και να παίζει. Το αποτέλεσμα της λατρείας, το αποτέλεσμα της θρησκείας, οποιασδήποτε και αν είναι αυτής, φαίνεται στον καρπό. Στον καρπό. Ένα άλλο παράδειγμα. Αφού ο Σολομώντας έφτιαξε τον ναό, τον εδραίωσε, το ιερατείο, κατέβηκε η παρουσία του Κυρίου, είναι φέλη του Θεού, αμέσως μετά τον Σολομώντα, στην πρώτη γενιά κιόλας, όταν ο Ροβοάμ, ο γιος του, έγινε βασιλιάς, χωρίστηκε ο Ισραήλ στο βόρειο και στο νότιο. Ο Ιεροβοάμ, ένας δούλος του Σολομώντα, πήρε τις 10 φυλές και κάτω έμεινε ο Ροβοάμ. Τι έκανε ο Ιεροβοάμ? Αμέσως, μόλις χτίστηκε ο ναός, που ήταν η πιο πρόσφατη κίνηση του Θεού, ο διάβολος έβαλε τον Ιεροβοάμ να φτιάξει πάλι δύο χρυσούς μόσχους. Ένα στη Βεθήλ και έναν στη Δάν. Και άρχισε να φτιάχνει δικό του ιερατείο, έκανε δικό του θυσιαστήριο, δικές του θυσίες και ο Θεός το καταράστηκε. Στάρι και ζυζάνια μαζί. Τα λέω αυτά όχι απλά για να μάθουμε την ιστορία που καλό είναι που τη μαθαίνουμε. Αλλά αδελφοί, για να ανοίξουν τα μάτια μας τα πνευματικά, να καταλάβουμε τι γίνεται γύρω μας και πού βρισκόμαστε. Είμαστε στάχια ανάμεσα σε ζυζάνια. Κινείται ο Κύριος, κινείται ο διάβολος. Σπέρνει ο Θεός, σπέρνει ο διάβολος. Μάλιστα ήρθαν οι δούλοι του Κυρίου και λένε, Κύριε, να πάμε να τα ξεριζώσουμε τα ζυζάνια. Τι είπε ο Κύριος? Όχι, λέει. Μη τυχόν ξεριζώνοντας τα ζυζάνια, ξεριζώσε και στάχια. Τι μου λέει αυτό? Ότι ίσως οι ρίζες μας είναι πλεγμένες με ζυζάνια και αυξανόμαστε μαζί. Είναι έτσι? Και αν πάει κανείς να τραβήξει το ζυζάνιο, δεν μπορείς να το αντέξεις. Γι' αυτό τι είπε ο Κύριος? Περιμένετε να έρθει ο θερισμός. Τότε φαίνεται ο καρπός. Ο καρπός φαίνεται στο στάχι και κάνει μεγάλη αντίθεση από τα ζυζάνια. Και εκμάζεψαν πρώτα τα ζυζάνια, δέσμες και μετά το στάρι. Ο Κύριος, αδελφοί, σήμερα θέλει να μας προκαλέσει να καταλάβουμε την κλίση που μας έχει δώσει. Να καταλάβουμε τι κάνει το Πνεύμα Του μέσα στη ζωή μας, που μας έχει βάλει να σταθούμε και ανάλογα πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν μας επιτρέπεται να γυρίσουμε προς τα πίσω. Δεν μας επιτρέπεται να συμβιβάσουμε την αλήθεια. Δεν μας επιτρέπεται να κοιτάξουμε στα ζυζάνια, επειδή ίσως είναι πολλά. Ο Κύριος μας κάλεσε να κοιτάξουμε εκείνον και να μείνουμε στην αλήθεια που μας έβαλε να ζούμε και να πράττουμε. Πιστοί μάρτυρες στο όνομά Του, μάρτυρες της αληθείας Του μέσα στη ζωή μας. Αδέκαστοι. Για να φέρουμε εις πέρας το θέλημα του Κυρίου. Υπάρχει σήμερα ένα ρεύμα, μια τάση που ο κόσμος έχει και θέλει να τα φέρει όλα βολικά γύρω του. Θέλει να αρέσει στον κόσμο. Για σε κανένα δεν αρέσει ο διωγμός, η θλίψη, η απόρριψη. Σε κανένα δεν αρέσει να ξεχωρίζει και να τον δείχνουμε το δάχτυλο. Όμως αδελφοί, κάθε παιδί του Θεού που ο Κύριος το καλεί, μας ζητάει να τα ξεπεράσουμε αυτά τα πράγματα. Μας ζητάει να πεθάνουμε ως προς αυτά. Να πάρουμε το σταυρό μας και να τον ακολουθήσουμε. Και να σταθούμε άγιοι εκεί που είναι η καθαρότητα, εκεί που είναι η αλήθεια, και να μείνουμε για να σταθεί η αλήθεια και να κάνει ο Θεός το έργο Του μέχρι τέλος. Λέει εδώ στο Ματθαίο ΙΕ 13, σελίδα 862. Ο δε αποκριθής είπε, ο Χριστός λέει, πάσα φυτεία την οποία δεν εφύτεψε ο πατήρ μου ο ουράνιος θέλει εκριζωθεί. Παραλαμβάνω. Πάσα φυτεία, λέει ο Χριστός, την οποία δεν εφύτευσε ο πατήρ μου ο ουράνιος θέλει εκριζωθεί. Τι μας λέει το εδάφιο, αδελφοί? Ότι υπάρχουν φυτείες που δεν είναι φυτεμένες από τον Κύριο. Υπάρχουν φυτείες που είναι φυτεμένες από τους ανθρώπους για ανθρώπινους λόγους. Για λόγους ίσως κερδοσκοπικούς, για λόγους κυριαρχίας, για λόγους εξουσίας, για λόγους αντιζηλίας, για λόγους κυριαρχίας. Και είναι, δεν είναι λίγα τα παραδείγματα στην ιστορία όπου οι άνθρωποι και οι άρχοντες της γης προκειμένου να κυριαρχήσουν στον κόσμο χρησιμοποίησαν το λόγο, χρησιμοποίησαν την εκκλησία. Φύτεψαν φυτίες δικές τους, όπως ακριβώς ο Ιεροβοάμ. Και εδώ τώρα μας καλεί ο Κύριος να σταθούμε στη γενιά μας. Σαν λιδία λίθος. Σαν μέσο το οποίο και δια του οποίου ο Θεός θα κρίνει κάθε φυτεία που δεν είναι του Θεού. Μ' ακούει η Εκκλησία? Και αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο για τη σάρκα. Αυτό μας κάλεσε ο Κύριος να κάνουμε, αυτό κάλεσε όλους τους Αγίους του να κάνουν, και θα σας πω, θα δώσω παραδείγματα μέσα από το Λόγο. Να πάμε λίγο στον Ιερεμία, κεφάλαιο πρώτο. Εδάφιο 4, σελίδα 670. Τι θα πει η Ιερεμίας? Αυτόν που ο Γιάχβε όρισε. Ορισμένος από τον Γιάχβε. Πόσες Ιερεμίες έχουμε εδώ, για να δω. Σε όρισε ο Κύριος. Το ξέρουμε. Από πότε μας όρισε? Ακούστε. Το 4 εδάφιο. Και λόγος Κυρίου έγινε προς εμέ λέγον. Πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία σε εγνώρισα. Και πριν εξέλθεις εκ της μήτρας σε υγείασα. Προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα. Και εγώ είπα, λέει ο Ιερεμίας, ο Κύριε Θεέ, ιδού δεν εξεύρω να λαλήσω, διότι είμαι παιδίον. Ο δε Κύριος είπε προς εμέ, μη λέγε είμαι παιδίον, διότι θέλεις υπάγει προς πάντας, προς τους οποίους θέλω σε εξαποστείλει. Και πάντα όσα σε προστάζω θέλεις υπή. Ακούστε τώρα τι μας λέει. Ακούνε οι Ιερεμίες? Άνδρες, γυναίκες. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών. Σε κάλεσε, σε όρισε για να σε αποστείλει, για να σταθείς για την αλήθεια. Να σταθείς για τον λόγο που ο Θεός έχει θέσει προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Να τον βγάλει από τα κακά του χαρακτήρα και από την εξουσία του σκότους. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος. Αυτή είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Πάντα όσα σε προστάξω θέλεις υπή. Οι Ιερεμίες ξέρουν να λένε μόνο αυτά που ο Κύριος έχει προστάξει. Και όχι τα ανθρώπινα. Όχι παραδόσεις ανθρώπινες. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, διότι εγώ είμαι μετά σου δια να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος. Ορίστε, πάει ο φόβος σου. Ξέρετε ότι ο Κύριος σου απαγορεύει να φοβάσαι. Όταν φοβάσαι, ο Κύριος, να το πω έτσι απλά, με τη μαλλιαρή, νευριάζει. Όταν φοβάσαι, ο Κύριος διεγείρεται. Δεν θέλει να φοβάσαι. Και το λέει και παρακάτω. Και εξέτεινε Κύριος την χείρα αυτού και ίγγισε το στόμα μου και είπε Κύριος προς εμέ, ιδού έθεσα τους λόγους μου εν το στόμα της σου. Γιατί η χείρα? Η χείρα? Η χείρα. Και να το ξέρουμε. Απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, δάσκαλοι. Με το χέρι του ο Θεός δίνει το λόγο. Και βάζει τους λόγους του στο στόμα σου μέσα. Και είπε Κύριος προς εμέ, ιδού έθεσα τους λόγους μου εν το στόματί σου. Ιδέ, Ιερεμία, σε κατέστησα σήμερον επί τα έθνη και επί τας βασιλείας, δια να εκριζώνεις. Πώς ο Θεός εκριζώνει κάθε φυτεία που δεν είναι δική του? Εδώ, τι λέει? Ποιος θα κάνει το ξεριζώμα? Ο Ιερεμίας? Ο προφήτης? Ο άνθρωπος που του έχει δοθεί ο λόγος της αλήθειας μέσα. Θα κάνει το ξερίζωμα με το λόγο. Και να κατασκάπτεις και να καταστρέφεις και να κατεδαφίζεις ό,τι οικοδόμημα δεν είναι του Κυρίου, ό,τι υπεραίρεται στη γνώση του Θεού, ό,τι έχει χτίσει ο διάβολος για να εχμαλωτήσει τους ανθρώπους, ο Κύριος καλεί τον Ιερεμία σήμερα να το ρίξει κάτω. Αλλά όμως σε κάλεσα, λέει, να ανοικοδομείς και να καταφυτεύεις το φύτευμα του Κυρίου, το οικοδόμημα του Κυρίου. Παρακάτω διαβάσουμε λίγο. Στο 16 εδάφιο. Μιλάει τώρα για τους άρχοντες Ιερουσαλήμ και τα έθνη γύρω. Και λέει ο Κύριος, συνεχίζει τώρα και λέει στον Ιερεμία. Ακούει ο Ιερεμίας? Έχει πολλά να μας πει σήμερα ο Κύριος. Και θέλω προφέρει τας κρίσης μου εναντίον αυτών, των αρχόντων, των βασιλέων, περί πάσης της κακίας αυτών, διότι με εγκατέλειπον και εθυμίασαν εις θεούς αλλοτρίους και προσεκίνησαν τα έργα των χειρών αυτών. Συ λοιπόν Ιερεμία περίζωσον την οσφή σου, ζώσου. Δεν είναι ώρα να είσαι πια χαλαρός, καθισμένος σταυροπόδι, είναι ώρα να ζωστείς. Είναι ώρα να σηκωθείς, σήκω, του λέει, ζώσου την οσφή σου. Και σηκώθητη και είπε προς αυτούς πάντα όσα εγώ σε προστάξω. Μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, μη ποτε τάχα σε αφήσω να πέσεις εις αμηχανίαν εμπροσθεν αυτών. Ξανά, τρίτη φορά του το λέει. Αυτό έρχεται σαν απειλή. Μη φοβηθείς, μη τυχόν και σε αφήσω να πέσεις σε αμηχανία. Τι θέλει, αδελφοί, ο Κύριος μέσα να έχουμε για να τον υπηρετήσουμε? Θάρρος. Θάρρος. Ο δίκαιος, λέει, είναι θαραλέος σαν το λιοντάρι. Γιατί? Γιατί δεν φοβάσαι αυτός που είναι ψεύτης, απατεώνας, άνθρωπος δολοπλόκος, άνθρωπος που κινείται στις σκιές και χρησιμοποιεί και κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει από κάτω πράγματα. Αυτός φοβάται. Εάν είσαι ίσιος, καθαρός, σαν το διαμάντι, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Και έτσι ο Κύριος θέλει να καταστήσει την εκκλησία του. Μας κάνει καθαρούς και άγιος. Για να μπορούμε να σταθούμε, να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει. Πρέπει, αδελφοί, να σταθούμε για να μείνει η αλήθεια του Θεού. Δεν συμβιβάζεται η αλήθεια του Θεού. Και λέει, διότι ιδού εγώ σε έθεσα σήμερον ως πόλην οχυράν. Έχετε δει έναν άνθρωπο να είναι πόλης? Αμήν. Έτσι είναι ο Ιερεμίας. Πόλη οχυρά. Ως στήλη σιδηρά. Σε κάνει να νιώθεις αυτό άνεση? Ε? Έτσι ο Κύριος σε κάλεσε να είσαι. Έτσι σε έχει θέση. Αυτή είναι η θέση σου μέσα σε αυτή τη γενιά, τη σκολιά και τη διαστραμμένη, η οποία έχει μάθει να λέει το φως σκοτάδι και το σκοτάδι φως, το καλό κακό και το κακό καλό. Έχει μάθει να λέει την αλήθεια ψέμα και το ψέμα αλήθεια. Έχει μάθει να λέει τον νόμο ανομία και την ανομία νόμο. Αναρχία. Ναι, αλλά αυτοί που είναι πιο πιστοί στην αρχή, ποιοι είναι? Έχετε δει αναρχικούς να είναι αναρχικοί? Χωρίς αρχηγό. Έχουν τέλεια τάξη μεταξύ τους. Οι αναρχικοί. Και όμως μιλάνε για αναρχία. Και όποιος δεν ακούει τον αρχηγό, τον μπελεκάνε. Τελείωσες. Το φως σκοτάδι και το σκοτάδι φως. Τους Αγίους του Θεού αιρετικούς και τους διεστραμμένους και τους ειδωλολάτρες, τους πόρνους και τους μιχούς και τους άσελγους Αγίους. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών και δεν συμμαζεύεται. Και ο Κύριος σε κάλεσε σαν σιδηρά στήλη να σταθείς στη γενιά σου μέσα για να αφήσεις τον Κύριο να κάνει αυτό το οποίο θέλει. Και να σώσει τους ανθρώπους. Το ίδιο και ο Νόε καθόταν μέσα στη γενιά του και κήρυτε 120 χρόνια κατά παυστά, αλλά είχε πολύ καρπό. Μόνο που ήρθε μετά που ήρθαν τα νερά. Και όλοι αυτοί που είχαν ακούσει το κήρυγμά του είχαν την ευκαιρία να μετανοήσουν πριν πνιγούν από τα νερά του κατακλυσμού. Ως στήλην σιδηράν και ως τύχη χάλκινα εναντίον πάσης της γης. Αυτή είναι η στάση της Εκκλησίας στις τελευταίες μέρες. Εναντίον των βασιλέων του Ιούδα, εναντίον των αρχόντων αυτού και εναντίον των ιερέων αυτού. Βασιλείς, άρχοντες και ιερείς. Αυτό το συνοθήλευμα που κρατάει την εξουσία και μέσα από εκεί ο διάβολος μπορεί και ενεργεί σε γενιές ολόκληρες. Και χαλάει και καταστρέφει κοινωνίες, έθνη, λαούς. Αν είχε ο Κύριος Ιερεμίας τότε, έχει και σήμερα, αδελφοί. Τώρα πρέπει να σταθούμε εκεί που ο Θεός μας έχει βάλει. Κοιτάξτε τι λέει λίγο παρακάτω στην Ιερεμία. Ιερεμία σίγμα 27, του λέει ξανά στο 677 σελίδα. «Σε έθεσα σκοπιά», του λέει. «Φρούριο μεταξύ του λαού μου». Ένας άνθρωπος. Μόνος του. Τον πήρε ο Κύριος και τον έθεσε σκοπιά και φρούριο μέσα στο λαό. Τους έλεγξε ο Ιερεμίας όλους. Πήγαινε στο βασιλιά και του έλεγε: «Βασιλιά, τάδε λέγει Κύριος, η πόλη θα καταστραφεί, θα έρθει ο Ναβουχοδονόσορας, θα πάτε στην αιχμαλωσία, γιατί αμαρτήσατε, γιατί λατρεύσατε τα είδωλα, γιατί αφήσατε Κύριο τον Θεό σας. Γιατί φάγατε το δίκαιο της χείρας και του ορφανού, γιατί γίνατε μυχή και πόρνη, γίνατε ειδωλολάτρες, λατρεύσατε όλη τη στρατιά του ουρανού. Γι' αυτό και ο Κύριος είναι εναντίον σας». Τον πιάσανε τον Ιερεμία, τον δίρανε, τον κλείσαν στη φυλακή, τον ρίξαν μέσα στη λάσπη, του κάναν 1000. Ο Ιερεμίας στάθηκε και ο λόγος του Κυρίου ήρθε και τους έκρινε όλους αυτούς. Και τα έθνη γύρω. Μίλησε εναντίον του Μωάβ, εναντίον του Αμών, εναντίον της Βαβυλώνας, εναντίον της Αιγύπτου. Εναντίον είχε ο Θεός να πει σε όλα αυτά τα έθνη, τα ατίθασα, τα απειθή. Μέσα από το στόμα του Ιερεμία έγιναν όσα είπε. Θα πάτε 70 χρόνια στην αιχμαλωσία. Ο Κύριος σας στέλνει. Μετά από 70 χρόνια ο Δανιήλ γράφει στο βιβλίο. Τότε κατάλαβα, λέει, τον λόγο που είπε ο Θεός, ο Κύριος δια στόματος Ιερεμίου του προφήτου, ότι 70 έτη αποφασίστηκαν για την αιχμαλωσία του λαού. Το είπε το στόμα του προφήτη. Μας έχει βάλει ο Κύριος να κάνουμε μια άγια εργασία, αδερφοί. Που έχει μεγάλη ευθύνη. Αν είσαι γιος του Θεού, αυτό σου δίνει εξουσία και δύναμη. Όπου όμως υπάρχει εξουσία και δύναμη, τι άλλο υπάρχει? Μεγάλη ευθύνη. Να τη ευθύνη μας. Στο λόγο του Θεού. Λίγο παρακάτω του λέει του Ιερεμία, στο ΙΕ 20. «Και θέλω σε κάμι προς τούτον το λαόν οχυρών, χαλκούν τείχος». Μη φοβάσαι. Όταν σταθείς εκεί που ο Θεός έχει βάλει και μιλάς τους λόγους του όπως πρέπει, να ξέρεις ότι καθώς μιλάς μπαίνει μέσα ένας θείος φόβος στους ανθρώπους, γιατί ξέρουν ότι αυτά που λες είναι αλήθεια. Μπορεί να αντιδρούνε, αλλά ξέρουν ότι αυτά που λες είναι ο λόγος του Θεού. και θέλουσι σε πολεμήσει. Αλλά δεν θέλουσι να υπερισχύσει εναντίον σου, διότι εγώ είμαι μετά σου για να σε σώζω και να σε ελευθερώνω, λέγει ο Κύριος. Ο Κύριος είναι μαζί μας. Δεν θα σε αφήσει. Στάσου για την αλήθεια του Θεού. Άφησε το μαχαίρι να πέσει, να κόψει, να χωρίσει. Κάτσε με την αλήθεια του Θεού, με το λαό του Θεού, το καθαρό. Και κάνε αυτό που ο Κύριος είπε. Εκεί είναι η ευλογία. Εκεί είναι η ευλογία. Λέει στον Ιεζεκίλ, άλλος προφήτης, την ίδια εποχή με τον Ιερεμία. Και να σκεφτείτε, υπηρετούσαν και οι δύο ένα λαό αποστάτη. Λαό που ήταν λαός του Θεού, αλλά έπεσε στην ειδωλολατρεία. Λάτρευαν όλη τη στρατιά του ουρανού. Εκατοντάδες και χιλιάδες πρόσωπα λάτρευαν. Ιεζεκίλ γάμα 8, 735 σελίδα. Ιδού, του λέει Ιεζεκίλ, έκαμον το πρόσωπον σου δυνατόν εναντίον των προσώπων αυτών και το μέτωπό σου δυνατό εναντίον των μετώπων αυτών. Ως αδάμαντα, σκληρότερον χάλικος έκαμον το μέτωπό σου. Μη φοβηθείς αυτούς, μη δε και μη τρομάξεις από προσώπου αυτών, διότι είναι οίκος αποστάτης. Μου κάνει εντύπωση. Έκανα, λέει, το μέτωπό σου σαν αδάμαντα. Γιατί αδάμαντα? Πρώτα απ' όλα, το διαμάντι είναι καθαρό. Σαν το γυαλί. Αντανακλά το φως. Το αναλύει. Σου έχει δώσει ο Κύριος τέτοιο νου? Να μπαίνει το φως του Θεού μέσα και να αναλύεται. Είναι σκληρότερο από όλες τις πέτρες. Χαράσει τα πάντα και δεν χαράσει τα από κανένα. Και ο Κύριος σου έχει δώσει τον λόγο του μέσα στη διάνοιά σου και θέλει να τον αφήσεις να τον φτιάξει. Να φτιάξει τη δομή του λόγου με την αποκάλυψή του όπως είναι ακριβώς το διαμάντι. Έχει την πιο πυκνή δομή. Τέτοια δομή που δεν μπορεί να μπει τίποτα να χαράξει, τίποτα. Είναι τέλεια συμπαγές που δεν μπορεί να περάσει κανένα μόριο, τίποτα μέσα για να χαράξει το διαμάντι. Έτσι ο Κύριος θέλει να είναι η διάνοιά σου, γεμάτη με το λόγο της αποκάλυψης του Θεού. Και με αυτό το λόγο θέλει να χαράξει τη γενιά σου. Θυμάμαι όταν υπηρετούσα το στρατό. Στο στρατό, τον καιρό της Χούντας, το στρατόπεδο ήταν σαν τον Ταχάο. Τρέμαμε. Μέρα νύχτα ήταν με καψόνια, δυσκολίες, πάρα πολύ δύσκολη ζωή στο στρατό. Και όμως είχα πάρει την απόφαση, λέει ο Κύριε, εγώ θα σταθώ για τον λόγο σου, δεν με νοιάζει τι θα πει όποιος να είναι. Εγώ θα πω αυτό που πρέπει να πω, θα ευαγγελίσω τους συναδέλφους μου, θα τους μιλήσω για σένα και αμέσως μέσα στο στρατόπεδο μου έδωσε ο Κύριος γύρω στα 17 άτομα και τους ευαγγέλιζα μέσα στα κρεβάτια μας. Μέσα, αυτό ήταν στην Καλαμάτα όταν ήμουν. Αργότερα, όταν ήμουν στο Σύνταγμα των Αθηνών, υπηρετούσα εκεί υπαξιωματικός στο 4ο επιτελικό γραφείο του Συντάγματος Αθηνών. Απέναντί μου ήταν ο συνταγματάρχης. Μια φορά θέλανε να κάνουν τότε δίκες, διάφορους δικάζανε. Και έρχεται ξαφνικά ο αγγελιοφόρος του και μου παίρνει τη γραφή μου. Γιατί χρειαζόταν μια γραφή. Ήρθε από το γραφείο μου και παίρνει τη γραφή. Την παίρνει ο συνταγματάρχης, έκανε δουλειά του. Μετά εγώ την αξί σημείωνα με στη γραφή, είχα διάφορα σημειώματα, έγραφα στις άκρες, ήταν μουτζουρωμένη η γραφή μου. Έρχεται μια στιγμή ο κυλιοφόρος, μετά μου λέει: Κουλούρ, έλα, σε θέλω ο συνταγματάρης. Λέω: Κύριε, το έλεος σου. Πάω μέσα, προσοχή, Διατάξτε και συντάγματάρχα. Παιδί μου, ψάλτης είσαι. Όχι, του λέω, κύριε Σταγμα, δεν είμαι ψάλτης. Και μου λέει, πώς βλέπω ότι εδώ πέρα ασχολείσαι με την Αγία Γραφή. Ναι, του λέω, και αρχίζω και τον Ευαγγελίζω, του κάνω την ομολογία μου. Με άγγιξε ο Κύριος, με άλλαξε, άλλαξε την καρδιά μου, είναι ζωντανός μες στη ζωή μου και με έχει ευλογήσει. Άσε να του μιλάω για το Ευαγγέλιο. Είναι ζωντανός. Εντάξει, ο άνθρωπος μόλις είχε χάσει την κόρη του, αν θυμάστε το 72, ένα αεροπλάνο είχε πέσει από Κέρκυρα, ερχόταν για Αθήνα και είχε πέσει. Ήταν μέσα η κόρη του, άριστη κολυμβήτρια, και πνίγηκε προσπαθώντας να σώσει τον αραβωνιαστικό της. Και ο άνθρωπος είχε μια κούτα πουρα τεράστια και κάπνιζε όλη μέρα και όλη νύχτα. Και μια στιγμή τον είδα, ησύχασε καθώς του μιλούσα, μέχρι ο Κύριος εκείνη την ώρα. Του μιλούσα, ξεχάστηκε και άκουγε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Μετά ξαφνικά συνήλθε. Λέει, καλά, καλά παιδί μου, ευχαριστώ. Μπράβο, μπράβο σου, μπράβο. Και φεύγω. Ο λόγος του Κυρίου τον άγγιξε αυτόν τον άνθρωπο. Και ας ήμουν εγώ στρατιώτης και αυτός συνταγματάρχης. Με τεράστια διαφορά. Ο Κύριος θέλει να χρησιμοποιήσει αυτό που σου έχει δώσει. Κάθε πρωί ερχόταν από κάτω ένας λοχαγός. Καθότανε στο γραφείο μου δίπλα, είχα μια πολυθρόνα, έπαιρνε τη γραφή μου και καθόταν και διάβαζε. Κάθε πρωί. Και έλεγε, μιλούσε έτσι, είχε μια αρνική προφορά και έλεγε, ρε κουλούρι, όταν έρχομαι και διαβάζω τη γραφή, ηρεμίζει η ψυχή μου. Ήρθε ένας ταγματάρχης, μετά στο γραφείο ήταν, ήμουν μόνος μου, ευαγγέλισε τον ταγματάρχη. Μέχρι μου έλεγε, εντάξει κουλούρι, σταμάτα. Κατάλαβα. Γιατί αν δεν σταμάτα, εγώ θα συνέχιζα. Ο Κύριος θέλει να χαράξει στη γενιά σου. Αμήν. Πρέπει να τους χαράξουμε με το λόγο του Κυρίου πριν τους χαράξει ο Αντίχριστος. Εάν δεν περάσει μέσα τους ο λόγος να χαράξει την καρδιά, να ανοίξει τον Κύριο, θα έρθει το χάραγμα του Αντίχριστου. Γι' αυτό ο Κύριος σε κάλεσε να σταθείς. Και όπου και να σε στείλει, θα κάνει την ίδια δουλειά που έκανε με τους προφήτες. Το ίδιο πνεύμα, η ίδια αλήθεια. Έχουμε μια πάρα πολύ ζωτική αποστολή να εκτελέσουμε, αδελφοί. Πρέπει να ελέγξουμε τη γενιά μας, την ιδωλολατρία, να μην μπορεί η αμαρτία να προκόψει γύρω μας. Να μην μπορεί ο διάβολος να εξουσιάσει και να φτιάξει τα φρούρια του όπου είναι Άγιοι του Θεού. Να μην μπορούν τα ζυζάνια να πνίξουν τα στάχια. Γιατί είναι εκεί οι δίκαιοι του Θεού που κρατάνε το φως και την αλήθεια του Θεού σαν το αλάτι της γης. Ο Μιχαίας, ακούστε τι λέει στο γάμα 8. Αλλά εγώ βεβαίως είμαι πλήρης δυνάμεως δια του πνεύματος του Κυρίου και κρίσεως και ισχύως δια να απαγγείλω εις τον Ιακώβ την παράβαση αυτού. Τι λέει ο προφήτης, είμαι γεμάτος από τη δύναμη του πνεύματος του Κυρίου και της κρίσεως και ισχύως. Είμαι γεμάτος. Και βέβαια θα σε πολεμήσει ο διάβολος και βέβαια θα σηκώσει εναντίον σου, θα σου ρίξει ό,τι βέλη έχει. Κοντά, μακριά. Στη μέση, όπου σε βρει, για να σε ρίξει κάτω. Αλλά ο Κύριος τι είπε, θα σε πολεμήσουν, αλλά δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου. Μας κάναν πόλεμο, Θεέ μου. Κάθομαι και σκέφτομαι καμιά φορά που δεν θέλω. Πάει πίσω το μυαλό μου, κοιτάω μπροστά. Αλλά καμιά φορά πάω πίσω και βλέπω τι ενέργειες έχουν γίνει, από πού περνάει η Εκκλησία, για να... Να βλέπω, θέλω να βλέπω το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Να βλέπω την πορεία που ακολουθεί η Εκκλησία του Κυρίου, να είμαι σίγουρος ότι πάμε εκεί που ο Θεός θέλει να πάμε. Και βλέπω όλες τις ενέργειες που ο διάβολος σήκωσε από την αρχή εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον μας. Και συνεχίζει ακόμη. Αλλά με παρηγορεί ο λόγος του Κυρίου που λέει, δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου. Γιατί εγώ είμαι μέτα σου για να σε ελευθερώνω. Ο Κύριος, αδελφοί, θα ξεριζώσει κάθε φυτεία που ενοχλεί, που φέρνει σύγχυση, που πειράζει τον Κύριο. Όταν κανείς σηκώνεται από μόνος του και μαζεύει μερικούς και κάνει μια εκκλησία, άραγε τη φύτεψε ο Θεός, τη φύτεψε ο Κύριος. Και άλλοι κύριοι ήταν τον καιρό του Παύλου. Εξ αντιζηλίας. Ο άνθρωπος που κηρύττει και είναι σταλμένος από τον Κύριο, ποτέ δεν θα κόψει την Εκκλησία. Αλλά θα μείνει με την Εκκλησία. Θα συμπάσχει με την Εκκλησία. Θα περάσει μαζί στο Σταυρό, στην Ταφή και στην Ανάσταση. Και θα μείνει μέσα στην Εκκλησία να την βοηθήσει, να την ευλογήσει με όλες τις δυνάμεις του για να την φτάσει εκεί που ο Κύριος θέλει. Όποια φυτεία σηκώνεται ενάντια στη φυτεία του Κυρίου δεν είναι του Θεού. Μέρα και νύχτα. Το ένα απ' το άλλο. Ο καρπός είναι που μετράει, αδελφοί. Και εκεί θα μείνουμε. Στον καρπό. Αμήν. Στον καρπό θα μείνουμε. Θυμάστε τον Βαλάμ. Θέλω η Εκκλησία να πάρει γνώση και σοφία, αδελφοί, να μας ξεγελάει ο διάβολος. Γιατί ο διάβολος είναι διάβολος. Μόλις έστειλε ο Βαλάκ πρέσβης στον Βαλάμ, έλα να μου καταραστείς αυτόν τον λαό που πλημμύρισε τη γη εδώ. Ήρθε ο Κύριος στον ύπνο του προφήτη και του λέει αριθμοί ΚΒ9. Και ήρθε ο Θεός εις τον Βαλάμ και είπε, τι θέλουσιν οι άνθρωποι ούτι μετά σου? Και είπεν ο Βαλάμ προς τον Θεόν, Βαλάκ, ο υιός του Σεπφόρ, βασιλεύς του Μωάβ, απέστειλε προς εμέ λέγον, ιδού λαός εξήλθεν εξ Αιγύπτου και κατεκάλυψε το πρόσωπο της γης. Ελθέ τώρα, καταράστη τίμη αυτόν. Ίσως υπερισχύσω να νικήσω αυτόν και να εκδιώξω αυτόν. Και είπεν ο Θεός προς τον Βαλάμ, ακούστε τι του λέει, μη υπάγεις μετ' αυτόν, μη καταραστείς τον λαόν, διότι είναι ευλογημένος. Το είπε ο Κύριος. Τι κάνει ο Βαλάκ? Ενώ αρνήθηκε ο προφήτης να πάει, στέλνει άλλους πρέσβεις με μεγαλύτερες υποσχέσεις και περισσότερα δώρα. Και κάτι μέσα στην καρδιά του Βαλάμ, κάτι έγινε. Δεν τους έδιωξε. Παρακάτω στο 19 εδάφιο τους λέει, δια τούτο μείνατε εντάφτα παρακαλώ, και εσείς τη νύχτα ταύτην, για να είδω τι θέλει ή πει ο Κύριος προς εμέ. Ενώ του είπε ο Κύριος. Λέει, καθίστε μου, τι θα μου πει ο Κύριος. Βαλάμ, σου είπε ο Κύριος. Το έγραψε. Ζητάς ιδιαίτερη μαρτυρία για το λόγο του? Εάν πρέπει να τον πράξεις ή όχι? Εάν πρέπει να κάνει αυτό που, σου είπε ήδη, ή είναι κάτι άλλο για σένα ιδιαίτερο έχει ο Θεός? Πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί, τις καρδιές μας. Πρέπει να προσέξεις την καρδιά σου. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης και δεν θα λυπηθεί κανέναν Βαλάμ. Προφήτης ήτανε. Άνοιξε την πόρτα ο Βαλάμ. Ακούστε τώρα ο Θεός πώς φέρεται. Ακούστε πώς, αυτό με τρομάζει. Γι' αυτό λέει να λαλεί ο καθένας αλήθεια εν την καρδία αυτού. Εάν δεν λαλείς αλήθεια και ψεύδεσαι στον εαυτό σου και τα γυρίζεις να τα στρίψεις όπως θέλεις εσύ και δεν αφήνεις τον Κύριο να σε ελέγξει, να μπει μέσα η ροφέα να κόψει, να ξέρεις ότι έχεις ανοίξει την πόρτα στον διάβολο και ο διάβολος θα σε ρημάξει. Δεν θα σε αφήσει. Έχω δει χιλιάδες ανθρώπους να πέφτουνε. Χιλιάδες ανθρώπους. Μεγάλους, μικρούς, μεσαίους, με διακονίες, με ονόματα μεγάλα, επειδή δεν άφησαν την αλήθεια να μπει, να κόψει, για να σταθούν εκεί που ο Θεός τους θέλει. Αλλά είναι αυτή η περηφάνεια, ο εγωισμός μέσα στον άνθρωπο. Η ακαθαρσία. Και ερχόμαστε μπροστά στο Θεό με αυτό το υποκριτικό ύφος, σαν το Βαλάμ. Και μετά ο Θεός γυρίζει από τη μεριά του σκότους. Ναι, ο Θεός μας είναι φως, αλλά και τι άλλο είναι? Σκότος είναι γύρω, λέει, και γνώφος και ζώφος γύρω από το θρόνο του Θεού. Ποια πλευρά θέλεις? Ήτανε σκοτάδι στους Αιγύπτιους και φως στους Ισραηλίτες. Ο Κύριος γύρισε από τη μεριά του σκότου στον Βαλάμ και κοιτάξτε τι του λέει. Και ήλθε ο Θεός προς τον Βαλάμ, στο 20 εδάφιο, τη νύχτα και είπε προς αυτόν, εάν έλθωσιν οι άνθρωποι δια να σε καλέσωσι, σηκωθείς, είπαγε μετ' αυτόν. Πλην ό,τι σου είπε, τούτο θέλεις κάμει. Μα Κύριε, πριν λίγο του είπες να μην πάει, τώρα του λες να πάει? Θέλω να μάθουμε τον Κύριο, αδελφοί. Πολλοί από εμάς δεν τον ξέρουμε ακόμα. Γι' αυτό και παίζουμε λίγο. Τέρμα τα παιχνίδια. Τέρμα τα παιχνίδια. Αγάπησε τα αδέρφια σου με όλη την καρδιά. Υπηρετείς ανθρώπους, αλλά στην ουσία δεν υπηρετείς ανθρώπους. Ποιον υπηρετείς? Τον Κύριο. Υπηρετούσαμε αυτή τη γιαγιά, μια άσημη γιαγιά τουρκάλα που δεν ξέρει να διαβάσει. Καθώς την υπηρετούσαμε, υπηρετούσαμε τον Κύριο Ιησού. Τέρμα και δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν θέλαμε τίποτα να πάρουμε, θέλαμε να της δώσουμε, να την ευλογήσουμε, γιατί ήτανε κόρη του Κύριου. Και σηκώθη ο Βαλάμ το πρωί και σαμάρωσε την όνον αυτού και πήγε μετά των αρχόνων του Μωάβ. Του είπε ο Κύριος πήγαινε. Και πήγε. Και εξήφθη η οργή του Θεού ότι πήγε και εστάθη άγγελος Κυρίου εν τη οδό έμπροσεν αυτού δια να εναντιωθεί εις αυτόν. Και θυμάστε τι είχε γίνει. Ιώνος είδε τον άγγελο και πήγαινε στο πλάι. Δεν ήθελε να περπατήσει και ο Βαλάμ. Μέχρι που ο Κύριος έδωσε το έλεος του Κυρίου, βλέπετε, μέχρι τελευταία στιγμή. Φωνή στην Όνο. Και του λέει, γιατί με χτυπάς. Δεν είμαι εγώ η Όνο σου που με έζευες και σε κουβαλούσα όλα αυτά τα χρόνια. Και άνοιξε ο Κύριος τα μάτια του και είδε τον άγγελο με γυμνωμένη τη ρομφαία έτοιμο να πατάξει. Γιατί. Γιατί ο Κύριος κάλεσε τον Βαλάμ στη γενιά του να είναι Ιερεμίας. Να είναι χρησμένος, να σταθεί σαν στήλη σιδηρά και να μην συμβιβάσει την αλήθεια του Θεού. Και αυτός επειδή του πρόσφεραν δώρα θέσεις και τι άλλο, ποιος ξέρει, άρχισε να συμβιβάζει τα πράγματα του Θεού. Έχουμε ευθύνη σαν λαός του Θεού, προσέξτε. Έχετε δει πώς φέρεται ο Κύριος στο λαό του, ως προς Υιούς και τους Υιούς τι κάνει ο Πατέρας που τους παραδέχεται. Δεν θα σε βάλει στο θρόνο του να κάτσεις σαν ζελέ, να είσαι σαν ένα ζελέ που να κάτσεις να ξεχυλώνεις. Θα βάλει Αγίους εκεί. Θα βάλει ανθρώπους οι οποίοι αγάπησαν την κρίση, αγάπησαν τη δικαιοσύνη, αγάπησαν τον αγιασμό και παρά τις πιέσεις της σάρκας στάθηκαν. Και θα κρίνουν τον κόσμο και τους δαίμονες. Αυτούς τους Αγίους θέλει ο Κύριος. Και θα τους πάρει. Και όποιος έχει την καρδιά αυτή του Βαλαάμ, το τέλος είναι γραμμένο. Μη ζητάς άλλα. Και ο Κύριος δεν θέλει να έχουμε τέτοιο τέλος, γιατί μας τα λέει. Μας τα λέει να μείνουμε σαν καλός λαός του Θεού. Να υποταχθούμε, να σπάσουμε και να πούμε Κύριε, συγχώρησέ με. Υπήρξε ανόητος μέχρι αυτή την ώρα. Αλλά τώρα όμως αλλάζω μπροστά σου. Θέλω να κάνω το θέλημά σου. Θέλω να ζήσω για σένα. Συγχώρησέ με που δημιουργώ προβλήματα γύρω μου. Συγχώρησέ με που ασχολούμαι με τα αδέρφια μου. Αντί να τα αγαπάω. Αντί να τα υπηρετώ με όποια, όπως μπορώ. Κάθομαι και ασχολούμαι και τα τρώω με τη γλώσσα μου. Σε συγχωρήσει ο Κύριος αμέσως. Για να φτιάξει η εκκλησία μας. Για να φτιάξει, να τακτοποιηθεί ο λαός του Θεού, να γίνει αυτό που ο Κύριος θέλει. Ω, έχουμε ευθύνη. Τελικά ο Βαλάμ τι έπαθε. Σκοτώθηκε, τον σκότωσαν οι Ισραηλίτες. Και έμεινε παροιμία μέσα στο λαό του Θεού. Θυμάστε, αυτό λέω και τελειώνω. Θυμάστε έναν προφήτη του Ιούδα. Το στέλνει ο Κύριος στον Ιεροβοάμ. Και πάει μπροστά στον Ιεροβοάμ. Γι' αυτό σας λέω, φόβος δεν χωράει στα πράγματα του Θεού, αδερφοί. Μπροστά στο βασιλιά, στο θυσιαστήριό του, στους ιερείς του, στους προφήτες του, πάει και λέει στο θυσιαστήριο, θυσιαστήριο, θυσιαστήριο. Ούτω λέγει Κύριος. Θα σηκωθεί ένας άνδρας ονόματι Ιωσίας. Και θα κάψει επάνω σου τα κόκαλα των ιερέων. Δεδήλωση του θυσιαστηρίου δηλαδή. Και έδωκε και σημείο ότι το θυσιαστήριο θα σχιστεί. Γιατί ο Κύριος ήταν οργισμένος με την ψευδολατρεία τους. Ο βασιλιάς μόλις άκουσε την

Να μην σταθώ καθόλου εδώ. Εσύ στέκεσαι μαζί τους, με όλους αυτούς που είναι ενάντια στην Εκκλησία. Αν ξέρατε, αδελφοί, αυτές τις ισορροπίες μέσα στο λόγο του Κυρίου. Ανθρώπους οι οποίοι είναι ενάντια στην Εκκλησία και μιλάνε με κακία στο λαό του Θεού, δεν πρέπει να τους κάνεις παρέα, γιατί οι δαίμονες τους σου επιτίθονται και χτίζουν μέσα σου. Και διαμαρτύρομαι μπροστά στον Κύριο. Διαμαρτύρομαι. Πήγε ο Ιωσαφάτ, ένας καλός βασιλιάς, με τον Αχάβ, σύναψαν συμμαχία να πάνε να κάνουν μάχη, να πάρουν τη Ραμόθ Γαλάδ από τους Συρίους. Και έρχεται ο προφήτης να ελέγξει τον καλό βασιλιά, τον Ιωσαφάτ, και του λέει, τους μισούντας τον Κύριο ευλογείς. Είσαι μαζί με αυτούς οι οποίοι καταρρώνται και μισούν το λαό του Θεού, εσύ πας μαζί τους. Τι έπαθε ο βασιλιάς? Του στήσε παγίδα ο Αχάβ για να τον σκοτώσει. Και ο Κύριος τον γλίτωσε. Επειδή ήταν δίκαιος. Και δεν έβαλε μυαλό, ξανά πήγε πάλι. Δεύτερη φορά. Και παραλίγο πάλι να πεθάνουν από τη δίψα. Αν θυμάστε την περίπτωση εκείνη που μπήκανε σε μια έρημο και δεν είχαν νερό κανείς. Και ήταν εκεί ο Ηλισσέα και τους έσωσε. Πρόσεξε. Η Εκκλησία του Θεού έχει μια ιστορία. Είμαστε ιερείς, είμαστε βασιλείς, είμαστε πόλεις οχυρά. Και θα μείνουμε σε αυτά που ο Κύριος μας έχει δώσει, ό,τι και να κοστίσει. Μείνε με το λαό του Θεού. Εάν χρειάζεται να κακουχηθείς, να κακουχηθείς. Εάν χρειάζεται να πάρεις στάση, θα πάρεις στάση. Όπως ο Ιερεμίας. Άλλο να είμαστε κοινωνικοί και άλλο να ενεργούμε με τέτοιο τρόπο που να προσβάλλουμε τον Κύριο και την Εκκλησία. Μη γίνεσαι Βαλάμ. Μη χαλάς τη διακονία σου, μη χαλάς τη στάση σου απέναντι στον Κύριο. Μην είναι ακέραιος, μην είναι καθαρός. Τίμησε τον Κύριο, τίμησε αυτό που ο Κύριος σου έχει δώσει. Και στάσου εκεί που σε έθεσε και θα δεις τη σωτηρία του Κυρίου. Και αν είναι ο Κύριος να τους σώσει, θα τους σώσει. Θα τους σώσει, γιατί δόξα τω Θεώ από αγάπη δεν υστερούμε. Αγαπάμε, αλλά σωστά. Αγαπάμε όχι για να κάνουμε αυτά που θέλουμε εμείς, αγαπάμε για να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να έρθουν στον Κύριο. Εάν δεν μετανοήσουν, εάν δεν σπάσουν μπροστά στον Κύριο, η αγάπη σου τι θα τους κάνει? Το μόνο που θα γίνει είναι να ρουφήξουν εσένα πίσω. Ελάτε, αδελφοί, να σταθούμε εκεί που μας έβαλε ο Κύριος. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα. Έχουμε ευθύνη ενώπιον του Κυρίου. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι εδώ είναι μια εκκλησία που στέκεται επάνω στο λόγο. Δεν στέκεται σε ανθρώπους. Δεν είστε εδώ επειδή είμαι εγώ εδώ. Ούτε είμαι εγώ εδώ επειδή είστε εσείς. Και εγώ και εσείς είμαστε εδώ επειδή ο Κύριος μας κάλεσε. Επειδή ήρθε ο Λόγος του μέσα μας. Επειδή μας άνοιξε το Πνεύμα να καταλάβουμε τα σχέδια του Θεού, να καταλάβουμε την όραση που ο Θεός μας έχει δώσει. Γι' αυτό στεκόμαστε εδώ σαν μαρτυρία, σαν ένα θεμέλιο πίστης πάνω στο οποίο ο Κύριος θα οικοδομήσει και θα ευλογήσει. Αυτός ο προφήτης, ο καλός, ξεγελάστηκε από έναν παλιό προφήτη, χλιαρό, που ήταν εκεί αλλά δεν προφήτευε. Είχε συμβιβαστεί με το περιβάλλον. Α, εγώ θέλω να τα έχω καλά με όλους. Αμήν. Όσο, όσο λέει το αφημόνι, ειρηνεύεται με τα πάντα. Αλλά δεν μπορείς να γίνεις με τους διαβόλους διάβολος. Δεν μπορεί, ενώ ο Θεός βάζει στην άκρη κάποιον και τον πατάσει με λέπρα και τον βγάζει έξω από το στρατόπεδο, να πηγαίνεις εσύ να τον παρηγορείς και να, έτσι να επιμηκύνεις την παραμονή του και να τον κάνει να νιώθει δικαιωμένος. Τον έβγαλε έξω ο Κύριος, άστονε, πες του ένα γεια και τελείωσε. Ο Κύριος να σε ευλογεί, ο Θεός μαζί σου, γεια. Και άφησε τα υπόλοιπα στον Κύριο. Πάει ο προφήτης και του λέει, μου είπε ο Κύριος να έρθει σπίτι μου, να φας και να πιεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτός είχε άλλο λόγο, ψέματα του λέγε. Και ο προφήτης, ο δύστυχος, τον άκουσε. Ο καλός

0: προφήτης. Έφαγε, ήπια σπίτι του. Και μετά έρχεται ο Θεός και χρεί τον κακό προφήτη. Και του λέει, τάνε λέγει Κύριος, επειδή δεν άκουσες τους λόγους μου, λέον θα σε βρει εντιοδό και δεν θα τα αφήσει τον τάφο των πατέρων σου. Δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα, αδελφοί, άσχημο το να πάει ο άνθρωπος του Θεού άδοξα. Επειδή δεν έμεινε σε αυτό που ο Θεός σου έχει δώσει, σε αυτό που σε πίστωσε. Όποιος και να έρθει να σου πει ενάντια, λέει, και αν άλλος έρθει και σου κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Αυτή είναι η στάση των Αγίων του Θεού. Μας πίστωσε ο Θεός, μας έδωσε την αλήθεια του. Δεν θα τη συμβιβάσουμε, θα μείνουμε σε αυτήν όπως μας την έδωσε ο Κύριος. Οι άλλοι θα πρέπει να έρθουν να αναγνωρίσουν αυτό που ο Κύριος δίνει. Όχι για να ικανοποιηθούμε εμείς, για να σωθούνε. Εμείς είμαστε δεμένοι με την αλήθεια. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Είναι αδύνατο να την αλλάξουμε. Αδύνατο. Βγήκε έξω, το βρίσκει το λιοντάρι, του σπάει το λαιμό και τον αφήνει κάτω και καθόταν το λιοντάρι και δεν πείραξε ούτε την όνο, ούτε τον άνθρωπο. Ο Λέων περιέρχεται. Ζητάει ποιον να καταπιεί. Αλλά δεν θα καταπιεί εμάς, αδελφοί. Αρκετά μέχρι τώρα, ελάτε να σταθούμε στον κλήρο μας, Άγιοι, για να σώσει ο Κύριος όχι μόνο την Κρήτη, θα σώσει όλα τα νησιά, την Ελλάδα, την Κύπρο, θα σώσει όλη τη Βουλγαρία πάνω, όλα αυτά τα μέρη θα δούμε τον Κύριο να ανοίγει την Ασία ολόκληρη μπροστά μας. Και όλα αυτά τα οχυρά που βλέπουμε, τους γίγαντες εκεί μέσα, όλα αυτά τα που είναι φόβος και τρόμος για τους ανθρώπους, για μας είναι τι είναι, λέει, ψωμί. Γιατί, γιατί ο Κύριος είναι μαζί μας. Αμήν. Ψωμί. Θα τους κάνει ο Κύριος άρτο. Τους γεμίσει με το λόγο. Και θα πάμε και εσύ και εγώ θα πάμε εκεί να τους διδάξουμε με το λόγο του Κύριου. Πώς ο Κύριος θα ανοίξει τους δρόμους. Θα σπάσει σύνορα, θα ανοίξει δρόμους για να έρθει ο λόγος του Κυρίου. Έχουμε μπροστά μας αυτή τη δουλειά, αδελφοί, να κάνουμε. Και είμαστε δοσμένοι με όλη μας τη ζωή. Δεν υπάρχει επιστροφή, δεν υπάρχει γυρισμός πουθενά. Είναι η ζωή και ο θάνατος εδώ. Τον θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι την έλευσή του. Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου. Γιατί εσύ όσους αγαπάς τους ελέγχεις, Κύριε. Δεν αφήνεις τα παιδιά σου στο σκοτάδι. Μας στηρίζεις, μας βοηθάς, μας ανοίγεις το δρόμο, μας αγαπάς, Κύριε. Γιατί είμαστε πολύτιμοι για σένα. Την ώρα αυτή θέλουμε, Κύριε, να γίνει μια καινούρια αρχή μέσα στην καρδιά μας, Κύριε. Και πρώτα όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ μας, Κύριε Ιησού. Βάλε μέσα μας τέτοιο φόβο και τέτοιο τρόμο, Κύριε, ώστε να μην αφήσουμε πια τον εχθρό να λιμένεται και να καταστρέφει και να χαλάει τις σχέσεις μας, Ιησού, και να είμαστε εμείς αιτία. Βάλε την καρδιά των πατέρων μέσα μας, να αγκαλιάσουμε και να στηρίξουμε. Να μην ζητάμε, αλλά να δίνουμε. Να μην παίρνουμε, αλλά να προσφέρουμε, Κύριε Θεέ μου. Γιατί ο δίδων είναι μεγαλύτερος παρά ο λαμβάνων. Το ίδιο έκανες και εσύ, το παράδειγμά σου ακολουθούμε, Κύριε. Βλόγησέ μας τώρα. Στο όνομά σου το ζητούμε, στο όνομά σου, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο ΙΖ. Η κατά Δαμασκού όρασης. Ιδού, η Δαμασκός πεπαυμένη του να είναι πόλης και θέλει είστε σωρός ερυπείων. Επόλης της Αροήρ εγκαταλήφθησαν. Θέλουσιν είστε δια τα πίμνια τα οποία θέλουσιν αναπάβεστε εκεί και δεν θέλει είστε ο φοβίζων. Και θέλει εκλείψει από του Εφραήμ η βοήθεια και το βασίλειον από της Δαμασκού και το υπόλοιπον της Συρίας θέλει γίνει ως η δόξα των ιών του Ισραήλ, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και εν τη ημέρα εκείνη η δόξα του Ιακώβ θέλει σμικρυνθεί και το πάχος της σαρκός αυτού θέλει ισχνωθεί. Και θέλει είστε ως όταν ο θεριστής συνάγει των σύτων και θερίζει τα αστάχια δια του βραχίωνος αυτού. Και θέλει είστε ως ο συνάγων αστάχια εν τη κοιλάδα Ραφαΐμ. Θέλουσι όμως μείνει εν αυτοί ρόγες ως εν το τυναγμό της ελέας, 2-3 ελέε επί της κορυφής των υψηλωτέρων κλάδων, 4-5 επί των μακροτέρων αυτής καρποφόρων κλάδων, λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εν εκείνη τη ημέρα ο άνθρωπος θέλει αναβλέψει προς τον ποιητήν αυτού και η οφθαλμή αυτού θέλουσιν ενατενήσει προς τον Άγιον του Ισραήλ. Και δεν θέλει αναβλέψει προς τους βωμούς το έργον των χειρών αυτού, ουδέ θέλει σεβαστεί εκείνο το οποίο έκαμον οι δάκτυλοι αυτού, ούτε τα άλση ούτε τα είδωλα. Εν εκείνη τη ημέρα εοχυρέ πόλης αυτού θέλουσιν είστε ως εγκαταλελειμμένος κλάδος και ακρότα των κλονάριων, το οποίον αφήκαν εξαιτίας των ιών του Ισραήλ, και θέλει είστε ερήμωσης. Επειδή ελισμόνησας τον Θεόν τη σωτηρία σου, και δεν ενεθυμήθης των βράχων της δυνάμεώς σου, δια τούτο θέλεις φυτεύσει ευάρεστα φυτά, και θέλεις κάμει την εμφύτευσιν με ξένα βλαστήματα. Την ημέραν θέλεις κάμει το φυτόν σου να αυξηθεί, και το πρωί θέλεις κάμει των σπόρων σου να ανθίσει. Πλην το θέρος θέλει διαρπαχθεί εν τη ημέρα του πόνου και της απελπισμένης θλίψεως. Ουέι στο πλήθος πολλών λαών ή την εσκάμνουση ταραχήν ως την ταραχήν των θαλασσών και εις τον θόρυβον των εθνών τα οποία θορυβούσιν εις θόρυβον υδάτων πολλών. Τα έθνη θέλουσι θορυβήσει ως θόρυβον υδάτων πολλών. Αλλά ο Θεός θέλει ελέγξει αυτά και θέλουσι φύγει μακράν και θέλουσι εκδιωχθεί ως το άχυρον των βουνών έμπροσθεν του ανέμου και ως κονιορτός έμπροσθεν του ανεμοστροβίλου. Προς το εσπέρας ιδού ταραχή και πριν της αυγής δεν υπάρχει. Αυτή είναι η μερίς των λεηλατούντων ημάς και ο κλήρος των διαρπαζόντων ημάς. Ισαΐας, κεφάλαιο Ιώτα Ήτα. Ουέ, γη σκιάζουσα δια των πτερήγων υπέραν των ποταμών της Αιθιοπίας, ή εξαποστέλουσα πρέσβης δια θαλάσσης και με πλοία σπάρτινα επί των υδάτων. Υπάγεται ταχύδρομη αγγελιοφόρη προς έθνος διυρπαγμένων και κατεσπαραγμένων, προς λαών τρομερών από της αρχής αυτού έως της σήμερον, έθνος μεμετρημένων και καταπεπατημένων, του οποίου την γην διήρπασαν οι ποταμοί. Πάντες οι κάτοικοι του κόσμου και οι ενικούντες επί της γης, βλέπετε όταν υψωθεί σημαία επί τα όρη και ακούσατε όταν εκπεμφθεί φωνή σάλπιγκος. Διότι ούτως είπε Κύριος προς εμέ, θέλω ησυχάσει και θέλω επιβλέψει εις το κατοικητήριόν μου, ως καύσον λαμπρότερος του φωτός, ως νεφέλη δρόσου εν το καύσονι του θέρους. Διότι πριν του θέρους, όταν το βλάστημα γίνει τέλειον και η αγουρίδα οριμάσει εκ του άνθους, θέλει κόψει τους βλαστούς διακλαδευτηρίων και τα σκληματίδας αποκόψας θέλει αφαιρέσει. Θέλου συνεγκαταληφθεί ομού δια τα όρνια των βουνών και δια τα θηρία της γης. Και τα όρνια θέλου συπεράσει το θέρος επ' αυτούς και πάντα τα θηρία της γης θέλου συνδιαχυμάσει επ' αυτούς. Εν εκείνο το καιρό θέλει φερθεί δώρον προς τον Κύριον των δυνάμεων εκ λαού διυρπαγμένου και κατεσπαραγμένου και εκ λαού τρομερού από της αρχής αυτού έως της σήμερον, έθνους μεμετρημένου και καταπεπατημένου, του οποίου την γην διήρπασαν οι ποταμοί, εις τον τόπον του ονόματος του Κυρίου των δυνάμεων, το όρος Σιών.
2: Οσιέ, κεφάλαιο
1: Ιώτα γάμα. Ότε ο Ιφραήμ ελάλη εν τρόμο, αυτός υψώθη εν το Ισραήλ. Ότε δε ημάρτησε περί του Βάλ, τότε ετελεύτησε. Και τώρα αμαρτάνου συνεπιμάλων και μάλων, και έκαμον εις αυτούς χωνευτά εκ του αργυρίου αυτών, είδωλα κατά την φαντασίαν αυτών, πάντα ταύτα έργων τεχνητών. Αυτοί λέγουσι περί αυτών, οι άνθρωποι οι θυσιάζοντες, ασφυλίσωσι τους μόσχους. Δια τούτο θέλουσιν εις Θεός νεφέλη πρωινή, και ως δρόσος εωθινή διαβαίνουσα, ως λεπτόν άχυρον εκφυσόμενον εκ του αλωνίου, και ως καπνός εκ του καπνοδόχου. Αλλά εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου εκ γης Αιγύπτου, και άλλων θεών πλήνε μου δεν θέλεις γνωρίσει. Διότι δεν υπάρχει άλλος σωτήρ εκτός εμού. Εγώ σε εγνώρισα εν τη ερήμο, εν γη ανίδρο. Κατά τας βοσκάς αυτών ούτως εχορτάστησαν. Εχορτάστησαν και υψώθη η καρδία αυτών. Δια τούτο με ελισμόνησαν. Όθεν θέλω είστε εις αυτούς ως λέον. Ως πάρδαλης εν οδό θέλω παραμονεύει αυτούς. Θέλω απαντήσει αυτούς ως άρκτος στερηθήσα των τέκνων αυτής και θέλω διασπαράξει το περίφραγμα της καρδίας αυτών και καταφάγει αυτούς εκεί ως λέον. Θηρίων άγριων θέλει διασπαράξει αυτούς. Απολέσθης Ισραήλ, πλην εν εμή είναι η βοήθειά σου. Πού είναι ο βασιλεύς σου, πού, ας σε σώσει τώρα εν πάσε σου τες πόλεση. Και πού οι κριτές σου, περί των οποίων είπας, δώσμη βασιλεία και άρχοντας, σιέδωκα βασιλεία εν το θυμό μου και αφήρεσα αυτόν εν τη οργή μου. Η ανομία του Εφραήμ είναι περιδεδεμένη, η αμαρτία αυτού αποτεταμιευμένη. Πόνοι τικτούσις θέλου συνελθεί επ' αυτόν. Είναι Υιός ασύνετος. Διότι δεν είναι καιρός να στέκεται εν το ανοίγματι της μήτρας. Εκ χειρός άδου θέλω ελευθερώσει αυτούς, εκ θανάτου θέλω σώσει αυτούς. Πού είναι θάνατε ο όλεθρός σου, πού άδει η φθορά σου, η μεταμέλεια θέλει κρύπτεσθε από τον οφθαλμόν μου. Αν και ούτως εστάθη καρποφόρος μεταξύ των αδελφών αυτού, ανατολικός άνεμος όμως θέλει ελθεί, ο άνεμος του Κυρίου θέλει αναβεί από τη σερή μου και ευρύσεις αυτού θέλου συνεκλείψει και θέλει καταξηρανθεί η πηγή αυτού. Ούτως θέλει αφαρπάσει των θησαυρών πάντων των επιθυμητών αυτούς και βών. Η Σαμάρια θέλει αφανιστεί, διότι απεστάτησε κατά του Θεού αυτής. Θέλουσι πέσει εν ρομφαία. Τα θυλάζοντα νήπια αυτών θέλουσι συντριφθεί και εγκυμονούσε αυτών θέλουσι διασχιστεί. Οσιέ, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα. Ισραήλ, επίστρεψον προς Κύριον των Θεών σου, διότι έπεσας δια της ανομίας σου. Λάβετε με θεαυτόν λόγους και επιστρέψατε προς τον Κύριον. Είπατε προς Αυτόν, αφαίρεσον πάσαν ανομίαν ημών και δέχθητη ημάς ευμενός και θέλαμε να αποδώσει τον καρπόν των χιλέων ημών. Ο Ασούρ δεν θέλει μας σώσει. Δεν θέλουμε να αναβεί εφήπους και δεν θέλουμε να νηπεί πλέον προς το έργο των χειρών ημών. Είστε θεοί ημών, διότι εν σύ θέλει ελεηθεί ο ορφανός. Θέλω ιατρεύσει την αποστασίαν αυτών, θέλω αγαπήσει αυτούς εγκαρδίως, διότι ο θυμός μου απεστράφει απ' αυτού. Θέλω είστε ως δρόσος εις τον Ισραήλ. Ως κρίνον θέλει ανθίσει και θέλει εκτείνει τας ρίζας αυτού ως δέντρον του Λιβάνου. Η κλάδη αυτού θέλου συνεξαπλωθεί και η δόξα αυτού θέλει είστε ως ελέας και η οσμή αυτού ως του Λιβάνου. Θέλουσιν επιστρέψει και καθίσει υπό την σκιάν αυτού. Θέλουσιν αναζήσει ως σύτος και ανθίσει ως άμπελος. Η μνήμη αυτού θέλει είστε ως ίνος Λιβάνου. Ο Εφραήμ θέλει είπει, τι έχω να κάνω πλέον μετά των ειδόλων. Εγώ ήκουσα και θέλω παραφυλάξει αυτόν. Εγώ είμαι εις αυτόν ως ελάτη εφθαλής. Απ' εμού ο καρπός σου θέλει προέλθει. Τι είναι σοφός και θέλει εννοήσει ταύτα, συνετός και θέλει γνωρίσει αυτά, διότι ευθύε είναι εωδή του Κυρίου και οι δίκαιοι θέλουν συμπεριπατεί εν αυτές. Οι δε παραβάτε θέλουν συμπέσει εν αυτές.
2: Κριτέ, κεφάλαιον Α. Και μετά τον θάνατον του Ιησού, ρώτησαν οι Ισραήλ των Κύριων λέγοντες, «Τι θέλει να βγει υπέρ ημών πρώτος κατά των Χαναναίων δια να πολεμήσει αυτούς?» Και είπεν ο Κύριος, «Ο Ιούδας θέλει να βγει, ιδού παρέδωκα τον τόπον εις την χείρα αυτού». Και είπεν ο Ιούδας προς Σιμεών των αδελφών αυτού, «Ανάβαμετε μου εις τον κλήρον μου δια να πολεμήσουμε τους Χαναναίους, και εγώ ομοίως θέλω ελθεί μετά σου εις τον κλήρον σου». Και υπήγε μετά αυτού ο Σιμεών. Και ο Ιούδας ανέβη. Και παρέδωκεν ο Κύριος τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους εις την χείρα αυτών. Και επάταξαν εξ αυτών εν Βεζέκ 10.000 ανδρών. Και έβρικαν τον Αδωνί Βεζέκ εν Βεζέκ και επολέμησαν αυτόν και επάταξαν τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους. Ο δε Αδωνί Βεζέκ έφυγε και εκείνοι κατεδίωξαν ο πίσω αυτού και συνέλαβαν αυτόν και απέκοψαν τους μεγάλους δακτύλους των χειρών αυτού και των ποδών αυτού. Και είπεν ο Αδωνί Βεζέκ, «Εβδομήκοντα βασιλείς αποκεκομένη τους μεγάλους δακτύλους των χειρών αυτών και των ποδών, εσύναζον τα πίπτοντα υποκάτω της τραπέζης μου. Ως εγώ έκαμα, ούτως ανταπέδωκεν εις εμέ ο Θεός. Και έφεραν αυτόν εις Ιερουσαλήμ και απέθανεν εκεί. Και οι Ιούδα επολέμησαν κατά της Ιερουσαλήμ και κυρίευσαν αυτήν. Και επάταξαν αυτήν εν στόματι μαχαίρας και την πόλην παρέδωκαν εις πύρ. Και μετά ταύτα κατέβησαν οι Ιούδα δια να πολεμήσωση τους Χαναναίους, τους κατοικούντας εν διορινή και εν τη μεσημβρινή και εν τη παιδινή. Και υπήγεν ο Ιούδας εναντίον των Χαναναίων των κατοικούντων εν Χεβρών. Το δε όνομα της Χεβρών ή το πρώτερον Κυριάθ Αρβά. Και εθανάτωσαν τον Σεσαΐ και τον Αχιμάν και τον Θαλμαΐ. Και εκείθεν υπήγον εναντίον των κατοίκων της Δεβίρ. Το δε όνομα της Δεβίρ ή το πρώτερον Κυριάθ Σεφέρ. Και είπεν ο Χάλευ, ως της πατάξει την Κυριάθ Σεφέρ και κυριεύσει αυτήν, εις τούτον θέλω δώσει Αχσάν την θυγατέρα μου η γυναίκα. Και κυριεύσεν αυτήν ο Γοθονίλ, ο γιος του Κενέζ, ο νεότερος αδελφός του Χάλευ. Και έδωκεν εις αυτόν Αχσάν την θυγατέραν αυτού η γυναίκα. Και αυτή, ότε απήρχετο, παρεκκίνησεν αυτόν να ζητήσει παρά του πατρός αυτής τον αγρόν. Και κατέβη από του όνου και είπε προς αυτήν ο Χάλευ, «Τι θέλεις?» Ιδε είπε προς αυτόν, «Δώσ' μη ευλογία. Επειδή έδωκας εις εμέ γίν με συνδρινήν, δώσ' μου και πηγάς υδάτων». Και έδωκεν εις αυτήν ο Χάλευ τας άνω πηγάς και τας κάτω πηγάς. Και ανέβησαν οι ιοί του Κενέου, πενθερού του Μωυσέως, εκ της πόλεως των Φινίκων, μετά των ιών Ιούδα, εις την έρημον του Ιούδα, την προς μεσημβρίαν της Αράδ. Και υπήγον και κατόκισαν μετά του λαού. Και υπήγεν ο Ιούδας μετά του Σιμεών αδελφού αυτού, και επάταξαν τους Χαναναίους τους κατοικούντας στην Σεφάθ και κατέστρεψαν αυτήν. Και ονόμασαν την πόλην Ορμά. Ο Ιούδας εκυρίευσε και την Γάζα και τα όρια αυτής και την Ασκαλώνα και τα όρια αυτής και την Ακαρών και τα όρια αυτής. Και ήτο Κύριος μετά του Ιούδα και εκυρίευσε το όρος, αλλά δεν δυνήθη να εκδιώξει τους κατοίκους της Κοιλάδος, διότι είχον αμάξα σιδηράς. Και δόθη η Χεβρόν εις τον Χάλευ, καθώς είπεν ο Μωυσής, και εξεδίωξε εκείθεν τους τρεις ιούς του Ανάκ. Τον δε Ιεβουσαίων των κατοικούντα εν Ιερουσαλήμ δεν εξεδίωξαν οι ιοί Βενιαμίν. Δια τούτο ο Ιεβουσαίος κατόκισε μετά των ιών Βενιαμίν εν Ιερουσαλήμ έως της ημέρας ταύτης. Και ο οίκος Ιωσήφ ανέβησαν και αυτοί επί Βεθήλ. Και ο Κύριος ήτο μετ' αυτών. Και απέστειλεν ο οίκος Ιωσήφ να κατασκοπεύσωση την Βεθήλ. Το δε όνομα της πόλεως ή το πρώτερον Λούζ. Και είδαν οι κατάσκοποι άνθρωπον εξερχόμενων εκ της πόλεως και είπων προς αυτόν. Δείξον εις ημάς παρακαλούμεν την είσοδο της πόλεως και θέλομεν κάμι έλεος εις σε. Και έδειξεν εις αυτούς την είσοδο της πόλεως και πάταξαν την πόλη εν στόματι μαχαίρας. Τον δε άνθρωπον και πάσαν τη συγγένειαν αυτού απέπεμψαν. Και υπήγεν ο άνθρωπος εις την γη των Χεταίων και οκοδόμησε πόλη και ονόμασεν αυτήν Λούζ. Τούτο είναι το όνομα αυτής έως της ημέρας τάφτης. Ουδε ο Μανασής εξεδίωξε τους κατοίκους της Βεθσάν και των κομών αυτής, ούτε της Θανάχ και των κομών αυτής, ούτε τους κατοίκους της Δόρ και των κομών αυτής, ούτε τους κατοίκους της Ιβλεάμ και των κομών αυτής, ούτε τους κατοίκους της Μεγιδό και των κομών αυτής. Αλλοί Χαναναίοι επέμεναν να κατοικώσουν εν το τόπο εκείνο. Και ότε κατεστάθη ο Ισραήλ δυνατός, υπέβαλε τους Χαναναίους εις φόρον και δεν εξεδίωξεν αυτούς ολοκλήρως. Ουδε ο Εφραήμ εξεδίωξε τους Χαναναίους τους κατοικούντας εν Γεζέρ. Αλλοί Χαναναίοι κατόκουν εν Γεζέρ μεταξύ αυτών. Ουδε ο Ζαβουλών εξεδίωξε τους κατοικούντας την Κιτρών, ουδε τους κατοικούντας την Νααλών. Αλλοί Χαναναίοι κατόκουν μεταξύ αυτών και έγιναν υποτελείς. Ουδε ο Ασσύρ εξεδίωξε τους κατοίκους της Ακχώ, ούτε τους κατοίκους της Σιδώνος, ούτε της Αλάβ, ούτε της Αχζίβ, ούτε της Χελβά, ούτε της Αφίκ, ούτε της Ρεόβ. Αλλά ο Ασσύρ κατόχει μεταξύ των Χαναναίων των κατοίκων του τόπου, διότι δεν εξεδίωξεν αυτούς. Ουδε ο Νεφθαλή εξεδίωξε τους κατοίκους της Βεθσεμές, ούτε τους κατοίκους της Βέθανα, αλλά κατόχει μεταξύ των Χαναναίων των κατοίκων του τόπου. Οι δε κάτοικοι της Βεθσεμές και της Βεθανάθ έγιναν υποτελήσεις αυτών. Και συνέκλεισαν οι Αμοραίοι τους Ιούς Δαν εις το όρος, διότι δεν αφήνουν αυτούς να καταβαίνουν στην Κοιλάδα. Οι δε Αμοραίοι επέμεναν να κατοικώσουν εν το όρι Ερές, εις Εαλών και εις Σαλβίν. Η χείρομος του οίκου Ιωσήφ υπερίσχυσεν, ώστε έγιναν υποτελείς. Το δε όριον των Αμοραίων ήτο από της αναβάσεως της Ακραβίν, από της πέτρας και επάνω. Κριτέ, κεφάλαιον Β. Και ανέβη άγγελος Κυρίου από Γαλγάλων εις Βοκίμ και είπε, «Σας ανεβίβασα εξ Αιγύπτου και σας έφερα εις την γη την οποίαν όμωσα προς τους πατέρας σας». Και είπα, «Δεν θέλω αθετήσει την προς εσάς διαθήκη μου εις τον αιώνα, και εσείς δεν θέλετε κάμη συνθήκη προς τους κατοίκους του τόπου τούτου. Τα θυσιαστήρια αυτών θέλετε καταστρέψει. Δεν υπηκούσατε όμως

0: και θυσίασαν εκεί εις τον Κύριον. Και ότε απέλυσε τον λαόν ο Ιησούς, η Ισραήλ υπήγον έκαστος εις την κληρονομίαν αυτού, δια να κατακληρονομήσωσι την γην. Και ελάτρευσαν ο λαός των Κύριων πάσα στα σημέρας του Ιησού και πάσα στα σημέρας των πρεσβυτέρων, ή την εσεπέζησαν μετά τον Ιησούν και είδον πάντα τα έργα τα μεγάλα του Κυρίου όσα έκαμεν υπέρ του Ισραήλ. Και ετελεύτησεν Ιησούς, ο γιος του Ναβί, ο δούλος του Κυρίου, ηλικίας 110 ετών. Και έθαψαν αυτόν εις το όριον της κληρονομίας αυτού εν Θαμνάθ Αρές, εν το όρι Εφραήμ, κατά το βόρειον μέρος του όρους Γαάς. Και πάσα έτη η γενεά εκείνη προσετέθησαν εις τους πατέρας αυτών. Και σηκώθη άλλη γενεά μετ' αυτούς, ή της δεν εγνώρισε τον Κύριον ουδέ τα έργα τα οποία έκαμεν υπέρ του Ισραήλ. Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και ελάτρευσαν τους Βααλήν. Και εγκατέλειπον Κύριον των Θεών των πατέρων αυτών, τον εξαγαγόντα αυτούς εκ γης Αιγύπτου, και υπήγον κατόπιν άλλων θεών, εκ των θεών των λαών των πέριξ αυτών, και προσεκίνησαν αυτούς και παρόργησαν τον Κύριον. Και εγκατέλειπον τον Κύριον και ελάτρευσαν τον Βααλ και τα Σασταρόθ. Και εξήχθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Ισραήλ και παρέδωκεν αυτούς εις την χείρα των λαιλατιστών και ελαιλάτισαν αυτούς. Και επόλυσεν αυτούς εις την χείρα των εχθρών αυτών Κύκλο, ώστε δεν ειδηνήθησαν πλέον να σταθώσει κατά πρόσωπον των εχθρών αυτών. Πανταχού όπου εξήρχοντο η χείρ του Κυρίου ήτο εναντίον αυτών προς κακόν, καθώς ελάλησεν ο Κύριος και καθώς όμωσεν ο Κύριος προς αυτούς. Και ήλθον εις μεγάλην αμηχανία. Τότε ανέστησεν ο Κύριος κριτάς, ή την εσέσωσαν αυτούς εκ της χειρός των λαιλατούντων αυτούς. Πλην ουδέ εις τους κριτάς αυτών υπήκουσαν, αλεπόρνευσαν κατόπιν άλλων θεών και προσεκίνησαν αυτούς. Εξέκλειναν ταχαίως από τη σοδού, εις την οποίαν περιεπάτησαν οι πατέρες αυτών, υπακούοντες εις τας εντολάς του Κυρίου. Δεν έκαμον ούτω. Και ότε ανέστησεν ο Κύριος εις αυτούς κριτάς, τότε ο Κύριος ήτο μετά του κριτού και έσωζεν αυτούς εκ της χειρός των εχθρών αυτών καθόλας τας ημέρας του κριτού. Διότι εσπλαχνίσει ο Κύριος εις τους στεναγμούς αυτών, τους εξαιτίας των καταθλιβόντων αυτούς και καταπιεζόντων αυτούς. Ότε δε απέθνης και νοκριτής, επέστρεφον και διευθύροντο χειρότερα παρά τους πατέρας αυτών, υπάγοντες κατόπιν άλλων θεών, δια να λατρεύσωσιν αυτούς και να προσκυνώσιν αυτούς. Δεν έπαυον από τον πράξεων αυτών, ουδέ από τη σοδού αυτών της διεστραμένης. Και εξήφθη ο θυμός του Κυρίου κατά του Ισραήλ και είπε, «Επειδή ο λαός ούτως παρεύει την διαθήκη μου, την οποίαν προσέταξα εις τους πατέρας αυτών, και δεν υπήκουσεν εις την φωνή μου, και εγώ δεν θέλω εκδιώξει πλέον απέμπροσθεν αυτών, ουδέν εκ των εθνών, τα οποία αφήκεν ο Ιησούς ότε ετελεύτησε. Δια να δοκιμάσω τον Ισραήλ, διαμέσου αυτών, εάν φυλάτωση την οδόν του Κυρίου, περιπατούντες εν αυτή, καθώς εφύλαξαν αυτήν οι πατέρες αυτών οι ουχοί. Και αφήκεν Κύριος τα έθνη ταύτα, χωρίς να εκδιώξει ταχαίως αυτά. Ουδε παρέδωκεν αυτά, εις την χείρα του Ιησού».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντάω τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδίου, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε την οδηγία που μας έχει δώσει ο Κύριος. Περιμένει να εισέλθουμε στη γη της δόξης, στην ανάπαυσή μας, στη γη Χαναάν. Ο Παύλος λέει, διότι και εμείς ευαγγελιστήκαμε καθώς και εκείνοι. Και ο τύπος μας είναι ο Ισραήλ, η πορεία του. Τους είδαμε να βγαίνουν από την Αίγυπτο, να μπαίνουν μέσα στη θάλασσα, στο βάπτισμα στο νερό και στη φωτιά, κάτω από την Εφέλη. Το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα. Πήραν οδηγία, τη λατρεία. Τους δίδαξε ο Κύριος, τους έφτιαξε στράτευμα και τους λέει πηγαίνετε μέσα. Να κατακτήσετε τη γη που είναι δοσμένη σε εσάς. Αλλά αυτοί απίστησαν. Έστειλαν κατασκόπους, οι οποίοι έφεραν πίσω οι 10 από αυτούς κακές αγγελίες. Έκαναν τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Και στράφηκε εναντίον τους ο Κύριος, τους κράτησε στην έρημο 40 χρόνια και μπήκε μέσα η καινούργια γενιά. Και ο Παύλος λέει, ας φοβηθούμε λοιπόν μήποτε, ενώ μένει εις ημάς σαββατισμός, να φοβηθούμε μήπως ορισμένοι από εμάς φανούν ότι στερούνται της ανάπαυσης αυτής του σαββατισμού. Και φοβάμαι και τρέμω να μην τυχόν και μείνει κανείς πίσω. Να μην τα θεωρήσουμε αυτά ότι είναι, δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε και λέμε λόγια. Μας περιμένει ο Κύριος. Μας δίνει το λόγο, σημαίνει μας καθιστά υπεύθυνος. Από τη στιγμή που εξέρχεται ο λόγος του Κυρίου, είσαι υπεύθυνος σαν άνθρωπος του Θεού, σαν Άγιος, Αγία του Κυρίου, να φέρεις το λόγο εις πέρας μέσα στη ζωή σου, να αφήσεις το λόγο να εργαστεί και να φέρει καρπό. Και τελειώνοντας ο Παύλος εκεί στην προς Εβραίους στο Δέλτα, λέει ας έρθουμε λοιπόν με παρησία στο θρόνο της χάριτος. Εκεί μας καλεί ο Κύριος. Εκεί είναι η ανάπαυση. Εκεί είναι από που θα πάρουμε την εξουσία, τη δύναμη, την ισχύ, το κράτος. Είδαμε τον Ογιώτα ψαλμό, κάτω εκ δεξιών μου, είπε ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου, υποπόδιο των ποδών σου. Εκεί είναι η ευλογία, εκεί είναι η ευημερία, εκεί είναι η νίκη η μεγάλη. Ο Κύριος λαχταράει να μας βάλει μέσα στο ρυθμό του χρήσματος, μέσα στον τόπο της δόξης. Εκεί που ο Κύριος μπορεί να εργαστεί και να κάνει τα θαυμάσια του. Ο Θεός θέλει να εκδηλωθεί, αδερφοί, αλλά πού θα εκδηλωθεί. Έχουμε ένα ωραίο αυτοκίνητο, το οποίο μπορεί να πιάσει 300 χιλιόμετρα, αλλά δρόμο δεν έχουμε. Πού θα τρέξει. Έχουμε μια Φεράρι, θαυμάσιο αυτοκίνητο. Άντε μια Λαμπορκίνη. Δεν είμαι πολύ ενημερωμένος, τέλος πάντων λέω ονόματα που ξέρω. Αλλά θέλει δρόμο. Ο Κύριος θέλει να τρέξει, θέλει να φανερώσει τη δόξα τώρα μέσα μας. Θέλει καρδιές. Θέλει ανθρώπους οι οποίοι δεν θα κρατήσουν τον Κύριο μέσα στα φτωχά, τα στριμωγμένα δωματιάκια της απιστίας της καρδιάς μας. Ο Κύριος είναι Θεός δόξης, υπηρετείται από αγγέλους, από έξοχα πνεύματα. Και όταν κατεβαίνει ο Κύριος να κάνει έξοχα πράγματα, θέλει έξοχα σκεύη. Λαμπρά σκεύη, τα οποία έχουν ανοίξει με την ανάλογη πίστη για να δεχτούν το μεγαλείο του Θεού ώστε να φανερωθεί ο Κύριος. Πώς θα γίνουμε αυτά τα σκεύη. Πώς μπορεί να πλατινθεί η καρδιά μας για να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Θυμάστε, σας είπα μια όραση. Επειδή η μόνιμη απασχόλησή μου στην προσευχή είναι η οδηγία του λαού του Θεού, πώς ο Κύριος θα μας οδηγήσει να κατακτήσουμε τη γη αυτή. Να μπούμε μέσα. Να φέρουμε εις πέρας όλες τις επαγγελίες του Κυρίου για τη δική μας γενιά. Γιατί η κλίση είναι ίδια, η επαγγελία είναι ίδια. Το χρήσμα είναι το ίδιο. Η διαθήκη ίδια. Το πνεύμα είναι το ίδιο. Η ίδια φωτιά που ήρθε στον Αβραάμ. Η ίδια φωτιά που ήρθε στον Μωυσή. Η ίδια φωτιά που ήρθε στον Ισραήλ. Η ίδια φωτιά που κατέβηκε τη μέρα της Πεντηκοστής. Είναι η φωτιά που ο Θεός έχει βάλει μέσα μας. Που υπάρχει μέσα αυτή την εκκλησία εδώ. Η ίδια φωτιά είναι. Μη σας λανθάνει αυτό το πράγμα, αδερφοί. Η ίδια φωτιά. Και ο Κύριος έχει ζήλο. Είδα μια όραση. Αλλά είδα την όραση από τη μεριά του θρόνου κοιτώντας προς τα έξω, από τα δεξιά. Και βλέπω ότι μπροστά στο Θεό ήταν 7 λαμπάδες πυρός. Και ο Κύριος συγκέντρωσε την προσοχή μου στη μεσαία. Και άρχισα να λέω, Κύριε, τι θες να μου δείξεις. Δεν καταλαβαίνω. Δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Μέχρι που ο Κύριος άρχισε να ψάχνω, μελετάω και θυμάστε που σας είπα ότι ποια είναι η μεσαία. Στην επτάφωτη λιχνία, που είναι ο τύπος του επουρανίου, που είδε ο Μωυσής. Το μεσαίο είναι ο κορμός στο σχήμα της αμυγδαλιάς. Η αμυγδαλιά είναι το πρώτο δέντρο που ανθίζει μέσα από την έκρα του χειμώνα. Συμβολίζει την Ανάσταση, τη ζωή εκ νεκρών. Όλα τα άλλα δέντρα κοιμώνται, όλα τα άλλα δέντρα είναι νεκρά, η αμυγδαλιά ανθίζει. Πρωτότοκος εκ των νεκρών ο Κύριος και εμείς είμαστε λαός πρωτοτόκων. Ανθίζουμε, να φέρουμε καρπό. Και το περίεργο είναι ότι αυτή η αμυγδαλιά έχει και άνθη και καρπούς. Ακριβώς όπως η ράδος του Αρών. Και ψάχνουμε και βρίσκουμε ότι το μεσαίο αναφέρεται στο πνεύμα του Γιάχβε. Το πνεύμα που κατέβαινε επάνω στους κριτές. Το πνεύμα που έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ. Και εκδηλώθηκε σαν κάμινος σκιωμένη ως λαμπάς πυρός, λέει στη Γένεση το 15 κεφάλαιο. Και έκανε ο Γιάχβε διαθήκη με τον Αβραάμ στα διχοτομήματα. Και είδαμε ότι το πνεύμα του Γιάχβε είναι ένα πνεύμα χωρισμού. Πνεύμα αγιασμού. Πνεύμα το οποίο εργάζεται μόνο στο λαό ο οποίος έχει ξεχωρίσει. Έχει αγιαστεί. Έχει καθαριστεί. Έχει πάρει αποφάσεις να είναι λαός του Θεού. Τότε και σε αυτούς μόνο εκδηλώνεται ο Κύριος ως πνεύμα Άγιο. Ο κόσμος δεν τον ξέρει το Θεό έτσι. Δεν ξέρει τι είναι το πνεύμα το Άγιο. Στο λαό της Διαθήκης έρχεται ο Κύριος. Τα έχετε ακούσει αυτά, τα έχουμε πει. Και είδαμε ότι το πνεύμα του Γιάχουε ερχόταν επάνω στους κριτές, στους προφήτες. Το πνεύμα του Γιάχουε ήταν αυτό το οποίο έκανε ανδραγραφήματα, σημεία, τεράστια, μέσα από τους Αγίους του Θεού. Και βλέπουμε στον Ισαΐα, στο Ιώτα Α, καθώς μας δείχνει την ράβδο η οποία εξέρχεται από τον κορμό του Ιεσέ, τον Νετσέρ, τον Ιησού, τον Ναζωραίο, να είναι επάνω του το πνεύμα του Γιάχουε. Και το πνεύμα του Γιάχουε θέλει αναπαυθεί επ' αυτόν. Ισαΐας Ι' Α 2. Ο κορμός, η κύρια ενέργεια του Θεού μέσα στο λαό του. Και καθώς έρχεται επάνω μας το πνεύμα του Γιάχουε, το πνεύμα του Άγιο, αρχίζει να παράγει την πληρότητά του μέσα μας. Γι' αυτό και δίνει 7 πνεύματα. Δεν είναι 7 πνεύματα. Ένα είναι το πνεύμα. Το 7 αναφέρεται στην πληρότητα. 7 μέρες δημιουργίας. Όπου βλέπουμε το 7 πάντοτε αναφέρεται σε πληρότητα. Γενεαλογίες του Χριστού στο Ματθαίο. 7, 7, 7, 7. Η εβδομάδα μας έχει 7 μέρες. Ό,τι είναι στην πληρότητά του. Ακόμα και το θηρίο. 7 κεφάλια. 10 κέρατα. Το πνεύμα του Γιάχουε έρχεται να φέρει την πλήρωση του Θεού μέσα σου. Πώς τη φέρνει? Φέρνοντας και δημιουργώντας 6 αρετές μέσα μας. 6 άλλα πνεύματα. Τα οποία θα βλέπουμε σαν ζεύγη να βγαίνουν από τον κορμό της επτάφωτης λιχνίας. Και είναι σαν ζευγάρια, γιατί δουλεύουν μαζί. Ο Κύριος, προσεύχομαι. Προσεύχομαι, είναι, σας έχω πει πολλές φορές, είναι σαν να σκύβεις από ένα τοίχο με πίστη να δεις τι είναι. Το κάθε ένα με προσευχή να στο δείξει ο Κύριος. Μια λέξη εδώ, μια είναι εκεί. Κάτι κρυφό, κρυμμένο, το έχει κρύψει ο Κύριος και στο ανοίγει. Για να δεις και να καταλάβεις την εικόνα. Για να οδηγηθεί ο λαός του Θεού με πίστη. Ώστε ό,τι κάνουμε να είναι από πίστη. Γιατί ό,τι είναι χωρίς πίστη δεν ευαρεστεί τον Κύριο. Αμήν. Εάν δουλεύεις χωρίς πίστη, δεν ευαρεστείται ο Κύριος. Δεν κάνεις το έργο του Κύριου. Το έργο του Θεού απαιτεί πίστη. Είναι κάτι που δεν το βλέπεις, δεν το φτάνεις, είναι πιο μεγάλο από σένα, πιο δύσκολο από τις ικανότητές του. Είναι κάτι πολύ πέρα από σένα και πρέπει να απλωθείς με πίστη για να εργαστεί ο Κύριος και να παίρνει ο Κύριος όλη τη δόξα. Όταν πεις, α, ναι, ξέρω, θα πάω εκεί, θα κάνω ένα κήρυγμα, τελειώνει. Ξέχνα το. Καλύτερα μην πας. Μα δύο άτομα είναι. Δύο άτομα είναι. Και τι σημασία έχει αν είναι δύο άτομα? Σημασία είναι να κατέβει, έχει να κατέβει ο Κύριος. Η δόξα του και τα δυο άτομα αυτά να τα αγγίξει έτσι, το σώσει την άλλη φορά να γίνουν 10. Αμήν. Ευαγγελίζεις. Πώς ευαγγελίζεις? Αλλιώς ευαγγελίζεις με την πληρότητα του πνεύματος και αλλιώς ευαγγελίζεις με το κεφάλι σου. Ουδέ δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια το πνεύματός μου, λέει ο Κύριος. Αυτό το πνεύμα ο Κύριος θέλει να έρθει ολοκλήρωση μέσα μας, να γεμίσει το λαό του με το πνεύμα της δόξης. Το πρώτο ζευγάρι, πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Ποιο βάζει πρώτα? Σοφία. Αλλά ποιο είναι το πιο απαραίτητο πράγμα για τη σοφία? Τι είναι αυτό που παράγει τη σοφία? Ο φόβος του Κυρίου, και το βάζει τελευταίο. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Πνεύμα βουλής και δυνάμεως. Πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Ξεκινάει με τη σοφία και τελειώνει με τον φόβο, ο οποίος είναι η βάση, το θεμέλιο για να μπορεί να εργαστεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αδελφοί, θέλουμε να δούμε τον Κύριο να κάνει ένδοξα πράγματα. Θα μετρήσεις το πόσο ένδοξα ο Κύριος μπορεί να κάνει από την ποιότητα του φόβου του Θεού που έχεις μέσα σου. Πόσο φοβάσαι τον Κύριο? Τι είναι ο φόβος του Κυρίου? Θα σας πω τι είναι ο φόβος του Κυρίου. Πρώτα απ' όλα, τι δεν είναι? Ο φόβος για τον οποίο μιλάμε δεν είναι ο φόβος του σκότους. Και τα δαιμόνια πιστεύουν ότι ο Θεός είναι ίσως και φρύτουν, λέει. Δεν μιλάμε για αυτό τον φόβο. Δεν μιλάμε για τον φόβο της άγνοιας, του σκότους, που οι άνθρωποι φοβούνται. Ανύπαρκτα πράγματα. Ακούνε για πνεύματα, για τον διάβολο, μαγείες, σκοτάδια και σηκώνει τρίκα τους όρτια και φοβούνται. Δεν μπορούν να κοιμηθούν. Έχουν άγχος, πρόβλημα με το σκοτάδι. Θυμάμαι μικρός που ήμουνα, φοβόμουν ότι πάντα ήταν κάτι κάτω από το κρεβάτι μου. Φόβος. Μέχρι που μια φορά δεν άντεξα. Και λέω, δεν θα ζήσω εγώ με αυτό. Θα το βρω τώρα, αμέσως ό,τι και να γίνει. Πηδάω μια, ανοίγω το φως, πάω και κοιτάω, δεν είχε τίποτα. Και ησύχασα. Δεν μιλάμε για αυτούς τους φόβους. Τους φόβους που ο διάβολος βάζει στον κόσμο. Ο φόβος του Κυρίου φέρνει ελευθερία μέσα σου. Όταν φοβάσαι τον Κύριο, δεν φοβάσαι ανθρώπους. Να το πω πιο απλά, τίποτα δεν φοβάσαι. Δεν φοβάσαι τι μπορεί να σου κάνουν οι άνθρωποι. Δεν φοβάσαι τον θάνατο, δεν φοβάσαι την αρρώστια, δεν φοβάσαι την αποτυχία. Όταν έχεις φόβο Κυρίου μέσα σου, δεν έχεις κόμπλεξ. Δεν μετράει τίποτα μπροστά στο φόβο του Κυρίου μέσα στην καρδιά σου. Και είσαι πραγματικά ελεύθερος. Ένα οξύμορο σχήμα. Ο φόβος του Κυρίου φέρνει αφοβία. Ελευθερία. Φέρνει τη δόξα του Θεού. Ο φόβος του Κυρίου είναι η βάση, το θεμέλιο πάνω στο οποίο ο Κύριος χτίζει όλη την ενέργειά του μέσα στις καρδιές μας. Ο φόβος του Κυρίου. Παροιμίες, πρώτο κεφάλαιο. Ακούστε τι λέει. Γιατί ρωτούσα τον Κύριο, Κύριε, πώς θα κατακτήσουμε τη γη αυτή, πώς θα ρίξουμε κάτω τους γίγαντες, πώς θα σπάσουμε τα φρούρια του εχθρού, πώς θα ρίξουμε τους βασιλιάδες κάτω, να βάλουμε το πόδι μας στον τράχυλό τους. Να εξουσιάσουμε με τη δύναμη του πνεύματος, όπως εκείνη τότε. Θα έρθει η ώρα, αδερφοί. Αμήν. Και θα αρχίζουν να ψάλουν το όνομα του Ιησού. Και αυτό το πνεύμα της ερήμου, το πνεύμα της ξηρασίας, το πνεύμα που στερεί ευλογίες από τον άνθρωπο και κρύβεται τόσο καλά κάτω από αυτό το θρησκευτικό πνεύμα, το αιμοδιψές θρησκευτικό πνεύμα, ο Κύριος θα το πατάξει μπροστά μας. Αμήν. Για λέγα, Κύριε, πώς θα περάσουμε μέσα στη γη αυτή για να μπούμε εκεί που έχεις ορίσει για μας. Όπως εκείνη τότε, εμείς στη γενιά μας έχουμε να κατακτήσουμε όλη αυτή την περιοχή που ο διάβολος την πήρε, γιατί ήταν γεμάτη από όλη η λαή αυτή, από εκκλησίες, από Αγίους Θαυμάσιους. Ο Παύλος ήταν την Ταρσό της Κιλικίας. Όλη η Τουρκία ήταν γεμάτη εκκλησίες. Όλη η Συρία ήταν γεμάτη εκκλησίες. Η Αντιόχεια στη Συρία είναι. Η Παλαιστίνη ήταν γεμάτη εκκλησίες. Η Βαβυλώνα, ο Πέτρος έγραψε την επιστολή του από τη Βαβυλώνα. Ήταν γεμάτη εκκλησίες. Τα Σούσα, η Περσία, γεμάτη εκκλησίες μέσα. Οι Απόστολοι κήρυξαν. Η Αφρική ολόκληρη ήταν γεμάτη εκκλησίες. Έχουμε θαυμάσιες ιστορίες από Αγίους Αφρικανούς. Ιδιαίτερα στα βόρεια παράλια, τα οποία τώρα είναι κάτω από το πνεύμα του Αλλάχ. Και ο Κύριος άρχισε να μου δείχνει ότι δια του πνεύματος μου, δια του πνεύματος μου. Πρέπει ο λαός του Θεού να ανοίξει στο πνεύμα του Θεού. Πρέπει να γίνουν τα παράδοξα του πνεύματος για μας συνήθεια. Καλή συνήθεια. Όχι κακή. Όπως ήταν καλή συνήθεια τα παράδοξα του Θεού στη σχολή των προφητών. Οι προφήτες είχαν φόβο Θεού μέσα τους. Φοβόντισαν τον Κύριο. Μου κάνει εντύπωση, αδελφοί, το πνεύμα των προφητών. Μια λεπτή γραμμή από άνδρες και γυναίκες. γεμάτη με το φως του Κυρίου, με το φόβο του Κυρίου. Διάβαζα προχθές τα χρονικά εκεί τους βασιλείς όλα αυτά. Ποιος αποφάσιζε, ποιος βασιλιάς θα ταφεί με τον Δαβίδ μαζί. Το έχετε προσέξει καθόλου? Υπήρχαν βασιλείς οι οποίοι δεν τάφηκαν στους τάφους, στον τάφο του Δαβίδ, κοντά. Τους έθαβαν αλλού. Ο Μανασής δεν τάφηκε στον τάφο του Δαβίδ κοντά. Ο Άχας δεν θαύτηκε εκεί. Και άλλοι, ποιος κανόνιζε πού, ποιος θα θαυτεί πού? Οι προφήτες όριζαν. Είχαν μέσα τους ένθητο τον φόβο του Κυρίου. Τον είχαν σπουδάσει, τον είχαν γνωρίσει τον φόβο του Κυρίου. Και θέλω η Εκκλησία να γεμίσει με αυτόν τον Άγιο Φόβο, ο οποίος είναι η βάση για τα μεγαλεία του Θεού. Θα σε φυλάξει ο φόβος του Κυρίου. Τι είναι ο φόβος του Κυρίου? Ο λόγος του. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούσι την σοφία και την διδασκαλία. Εάν καταφρονήσει τη διδασκαλία, η διδασκαλία φέρνει τον φόβο. Εάν καταφρονήσει τη διδασκαλία, δεν υπάρχει φόβος, δεν έχεις φόβο, δεν έχεις σοφία, θα κάνεις αφροσύνη, είσαι καταδικασμένος. Θα σας διαβάσω λίγο τον Ψαλμό 19, Ιώτα Θήτα. Θα γυρίσουμε λίγο εκεί. Διαβάζω από το 7, σελίδα 520. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμμωμος, επιστρέφων ψυχήν. Κοιτάξτε ονόματα που δίνει για το λόγο. Πώς τον είπε? Ο νόμος. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδίαν. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν ταυτό. Πόσα ονόματα? 6 είναι γραμμένα για τον άνθρωπο. Το 6. Ένα από τα ονόματα είναι ο φόβος του Κυρίου. Ένα από τα ονόματα της γραφής που κρατάς στα χέρια σου είναι ο φόβος του Κυρίου. Θες να γνωρίσεις το φόβο του Κυρίου, τον κρατάς στα χέρια σου, είναι εδώ. Και σήμερα θα περάσουμε λίγο να δούμε τον φόβο του. Όχι να φοβηθούμε. Ξέρετε ότι δεν μπορώ να πω ότι είμαι κήρυκας πυρός και θείου, ότι μιλάω για κρίση συνέχεια. Όχι. Αλλά αυτό, αδερφοί, είναι απαραίτητο να το δούμε ξανά. Να ανοίξουμε την καρδιά μας, να γίνει τόπος μέσα μας για να γίνει ο φόβος του Κυρίου τέλειος. Για να εργαστεί το Πνεύμα του Θεού. Μόνο αν υπάρχει ο φόβος του Κυρίου, το Πνεύμα του Θεού νιώθει άνετα μέσα σου. Όταν δεν φοβάσαι, δεν μπορεί το Πνεύμα του Θεού να εκδηλωθεί. Γιατί η σάρκα σου μπορεί να κάνει πράγματα που να πειράξουν το Πνεύμα το Άγιο. Να χαλάσουν το έργο του Κυρίου. Ο Κύριος πιστά έκατσε και έγραψε ιστορίες ανθρώπων. Βιογραφίες, χαρακτήρες, τα έργα τους, τις πράξεις τους, τις δράσεις και τις αντιδράσεις τους. Και μετά έγραψε πιστά τις δράσεις και τις αντιδράσεις τις δικές του προς τις πράξεις των ανθρώπων. Γιατί? Έφτιαξε πρότυπα. Μας περιγράφει ανθρώπους και χαρακτήρες. Παράδειγμα, εάν πάρεις το ρόλο του Σαούλ, ξέρεις πού βγάζει ο ρόλος αυτός. Ποιο είναι το αποτέλεσμά του? Τον άφησε ο Κύριος. Μπήκε μέσα του πνεύμα πονηρό. Παρόλο που ήταν βασιλιάς του Ισραήλ. Έπεσε άδοξα στα όρη Γερβουέ. Καταστράφηκε η οικογένειά του. Έχασε τη βασιλεία γιατί σκλήρινε την καρδιά του, την υπερηφάνειά του. Εάν πάρεις το ρόλο του Δαβίδ, άγιος άνθρωπος, ευλογημένος. Αλλά σου προμηθεύει ο Κύριος γνώση που φέρνει φόβο για να μην πέσει στα ίδια σφάλματα του Δαβίδ. Στο σφάλμα που έπεσε, στο ηθικό σφάλμα του με τη Βίρσαβέ και τον Ουρία, σκότωσε τον Ουρία και μέτρησε τον Ισραήλ. Είναι γραμμένος ο λόγος του Κυρίου και περιμένει να προσέξεις τις ενέργειές του ο Κύριος και να μάθεις. Μου κάνει εντύπωση σε μια περίπτωση που, και είναι μέσα σε αυτά που θα πούμε, θυμάστε τον Κορέ, οι οποίοι ήταν Λεβίτες, αρχηγοί, και θέλανε όχι μόνο να έχουν τα της σκηνής, θέλανε και την ιερατεία, θέλανε να μπορούν να θυμιάζουν. Και τα βάλανε με τον Μωυσή και μαζί τους ο Δαδάν και ο Αβυρών, οι πρώτοι από τη φυλή Ρουβίν. Ξέρετε, οι Ρουβινίτες ήταν να είναι πρωτότοκοι και χάσαν τα πρωτεία. Και είχαν πρόβλημα με αυτό, πρόβλημα μέσα τους. Ο Αβεσσαλόμ, πρόβλημα. με την εξουσία. Έπιανε και έφτιαχνε για τον εαυτό του στήλες για να το θυμούνται όλοι. Θα ρίξει και τον είχαμε ανάγκη να το θυμόμαστε. Με Αβεσσαλόμ. Μεγάλος ευεργέτης του Ισραήλ κατάστρεψε τον Ισραήλ. Παράξενοι άνθρωποι υπάρχουν στον κόσμο, αδελφοί. Δεν ξέρουν τι ζητούν, τι θέλουν, γιατί δεν έχουν το φόβο μέσα τους. Όταν έχεις το φόβο, ο φόβος θα είναι ταπείνωση. Συντρίβεις το αγκείο σου. Και ξέρεις και λες, ω, τάρας εγώ μπροστά στον Κύριο. Όπου λείπει ο φόβος, δημιουργεί Αβεσσαλόμ, Σαούλ. Ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να διαφύρουν, να χαλάσουν το σώμα. Να το χρησιμοποιήσουν για τη δόξα τη δική τους, για τον εαυτό τους. Για πολιτικούς σκοπούς. Μη γέννητο, αδερφοί, σε εμάς να πέσουμε σε τέτοιες παγίδες μετά από όλη αυτή την έκθεση της καρδιάς του Θεού, τον φόβο του Κυρίου. Ήρθε κρίση στον Κορέ. Τους είπαμε εσείς, φέρτε τα θυμιατήριά σας να δούμε ποιον ο Κύριος θέλει. Εκείνος να αποφασίσει. Και φέραν 300 θυμιατήρια, 300 ήτανε. Και εξήλθε πυρ παρακυρίου και τους κατέφαγε. Και είπε ο Κύριος, θα πάρετε τα θυμιατήρια τους, ήταν μπολ από χαλκό. Θα τα χτυπήσετε όλα και θα τα κάνετε πλάκες επάνω στο θυσιαστήριο. Εκεί που καίει, είναι τα κάρβουνα και καίνε τη θυσία. Και όταν πήγαινε το παιδί και έβλεπε στο θυσιαστήριο αυτά όλα τα μπολ πατικωμένα, σφυριλατημένα επάνω και ρωτούσε, μπαμπά, τι είναι αυτά τα μπολ εκεί που βλέπω, τι είναι αυτά τα χτυπημένα. Παιδί μου, αυτά ήταν των κορυτών. 300 άνθρωποι που κάνανε επανάσταση και ο Κύριος τους έκαψε με φωτιά. Ο φόβος. Πάει στον Δαδάν και τον Αβυρών και λέει στον κόσμο, φύγετε από τις σκηνές τους. Γιατί θα ανοίξει η γη να τους καταπιεί, ήξερε ο Μωυσής. Και ανοίγει η γη και τους καταπίνει. Ζώντες, λέει, πήγαν στον Άδη κατευθείαν. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Αντί να πούνε, Κύριε, συγχώρησέ μας, πράξαμε αφροσύνη, τι κάνανε. Πρόσθεσαν αντασία στον έλεγχο που έφερε ο Κύριος. Μωυσή, εσύ βάλθηκες να καταστρέψεις τη συναγωγή του Κυρίου. Πιο άγιοι από τον Μωυσή γίναν ξαφνικά όλοι αυτοί. Και ο Μωυσής ήξερε. Ο Κύριος είχε κατεβεί. Διάταξε τον άγγελο και εξολόθρευε. Ο εξολοθρευτής. Κατέβηκε ο άγγελος και άφηνε πτώματα πίσω του. Χιλιάδες. Για φαντάσου. Πού, να πέφτουν άνθρωποι. Νεκροί. Τρέχα. Άρων. Παίρνει το θυμιατήριο. Και στέκεται μεταξύ νεκρών και ζώντων. Με τη φωτιά αυτή. Τι θύμισε στον Κύριο. Πότε στάθηκε η φωτιά μεταξύ δύο τμήματων. Τον Αβραάμ θύμισε τη διαθήκη του. Το λιβάνι είναι ο Χριστός που καίγεται. Ο αρχιερέας είναι συμβολίζει τον Ιησού Χριστό. Και αμέσως σταμάτησε η πληγή. Ο Μωυσής ήξερε το φόβο του Κυρίου. Αυτοί δεν ήξεραν. Η άγνοια φέρνει θάνατο. Ο λαός μου αποθνίσκει διέλειψη γνώσεως. Εμείς ξέρουμε τι είναι αυτό το πράγμα που έχει δύο τρύπες στον τοίχο. Το μωρό ξέρει. Όχι. Ξέρεις. Μέσα εκεί έχει ρεύμα. Υπάρχει μια πηγή ρεύματος, γεννήτρια, η οποία βγάζει όλο αυτό το ρεύμα. Τα ηλεκτρόνια κινούνται μέσα από τους αγωγούς και παράγεται όλη αυτή η ενέργεια. Φως, θερμότητα, ό,τι θέλεις. Τα μωρά δεν το ξέρουν. Τι κάνει λοιπόν. Παίρνει το πιαστράκι της μαμάς και πάει. Έτσι έκανε ο Ναδάβ και ο Αβιούδ. Πήγαν να προσφέρουν ξένο πυρ στον Κύριο. Ξένο πυρ, ξέρεις τι σημαίνει. Ότι καταστρέφεις όλο το Ευαγγέλιο μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Χάνεται όλη η δικαιοσύνη του λαού του Θεού, την οποία παίρνει από την πίστη σε αυτά που ο Θεός είχε διατάξει να είναι σκιές των επουρανίων. Και τι έγινε στον Αδάμ και τον Αβιούδ. Πυρ εξήλθε παρά Κυρίου του Θεού και κατέκαυσαν αυτούς. Κάηκαν. Να πάμε πιο πίσω. Αμάρτησε ο Αδάμ, ενώ ήξερε. Η Εύα, ενώ ήξερε. Τι έγινε. Κρίση. Στην Εύα λέει, με λύπες θα γεννάς τα τέκνα σου. Και η επιθυμία σου θα είναι στον άντρα σου. Στον Αδάμ, καταραμένη η γη εξαιτίας σου. Αγκάθια και τριβόλια θα βγάζει. Και με τον υδρότα του προσώπου σου θα τρώει στον άρτο σου. Ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του. Του λέει, Γένεση Δέλτα 11. Και τώρα επικατάρατος να είσαι από τη γη. Ή τη σύνοιξε το στόμα αυτή για να δεχτεί το αίμα του αδελφού σου εκ τη χειρό σου. Όταν εργάζεσαι τη γη, δεν θέλει το εξή: συνδώσει των καρπών αυτή πλανήτη και φυγά θέλει είστε επί τη γη. Κρίση. Όταν ξέρεις τις κρίσεις του Κυρίου και έχεις τον φόβο του Θεού μέσα σου, περπατάς μέσα στις κρίσεις, στα αναμένα αυτά κάρβουνα και δεν καίγεσαι. Εκεί περπατάνε οι άγγελοι. Εκεί περπατάνε οι προφήτες. Εκεί περπατάνε οι άγιοι του Θεού. Γιατί έχουν φόβο μέσα τους. Φοβούνται το Κύριο. Και όταν έχεις το φόβο του Κυρίου μέσα σου, δεν μπορεί να σε βλάψει τίποτα. Δεν φοβάσαι τη φωτιά. Χαίρεσαι όταν βλέπεις τη δόξα του Κυρίου να κατεβαίνει. Αλλά επειδή ο Κύριος είναι να μας επισκεφθεί, είναι να κατέβει, θα κάνει τα αξιοθαύμαστά του, θέλει να ετοιμάσει τις καρδιές μας. Γιατί κάθε φορά που κατεβαίνει και δεν είναι έτοιμοι άνθρωποι, κάνουν παρανομίες, κάνουν ανοησίες. Ο Κύριος ο ίδιος κρίνει το λαό του. Είναι Άγιος, είναι αυστηρός, αλλά και αγαθός. Για να το πω ανάποδα. Κοιτάξτε την αυστηρότητα και την αγαθότητα του Θεού, λέει ο Παύλος. Και τα δύο. Και τα δύο. Ο Χαμ κορόιδεψε τον πατέρα του. Ήπιε κρασί. Μετά από τόσα χρόνια φύτεψε αμπέλι, ήπιε κρασί, ζεστάθηκε, έβγαλε τα ρούχα του. Όχι όλα. Τη μέση και πάνω. Τον κορόιδεψε ο Χαμ. Πρέπει να προσέχουμε τη στάση μας, αδερφοί. Στα αδέλφια μας. Ο Σιμ και ο Ιάφεθ πήραν ευλογία. Ο Χαμ πήρε την κατάρα στο σπέρμα του. Ο Σιμ και ο Ιάφεθ παίρνουν ένα σεντόνι. Και ο άλλος γιος πήρε την άλλη άκρη του σεντονιού και πήγανε πίσω-πίσω. Πίσω-πίσω. Πίσω-πίσω-πίσω-πίσω. Βρήκαν τον πατέρα τους και τον τυλίξανε με το σεντόνι. Και δεν φανερώθηκε η γινότητά του μπροστά τους. Πράξεις. Πράξεις. Ο ένας κορόιδεψε, οι άλλοι σκέπασαν με σεβασμό, είχαν φόβο. Ποιος ευλόγησε ο Κύριος. Στον Σιμ λέει, ο Θεός θα κατοικήσει στις σκηνές του Σιμ και ο Ιάφ θα είναι πλάτινση. Πράγματι, οι περισσότερες φυλές πάνω στη γη είναι από τον Ιάφεθ. Κίνα, Ινδία, Ρωσία, Ευρώπη και Αμερική είναι Ιάφεθ. Ο Σιμ είναι μόνο Παλαιστίνη, Συρία, Ιράν, Ιράκ. Εκεί είναι ο Σιμ. Και στην Αραβία λίγο. Ο Χαμ είναι Αραβία και Αφρική. Όλο το υπόλοιπο είναι η Άφεθ. Και καταράστηκε τον Χαναάν. Δούλος δούλων θα είσαι. Αυτός είναι ο φόβος του Κυρίου. Ξέρω πως ο Κύριος ενεργεί. Και γίνονται όχι μόνο για μια γενιά. Αυτά μετά περνάνε μέσα στο σπέρμα. Είναι ένα παράξενο πράγμα. Πρέπει να προσέξεις τις πράξεις σου μπροστά στον Κύριο. Την ευθύνη που έχεις μπροστά στην οικογένειά σου. Επικατάρατος είναι ο άνθρωπος που θα κοιτάξει τη γυναίκα του άλλου ανθρώπου. Τη στιγμή που τα μάτια σου αρχίζουν και παίζουν, να ξέρεις ότι ανοίγεις την πόρτα όπως άνοιξε ο Δαβίδ, την πόρτα στους δαίμονες και μπήκαν και έφεραν καταστροφή ή θάνατο. Το σπίτι του μέσα. Όταν ξέρεις το φόβο του Κύριου, δεν παίζεις με τα συναισθήματά σου. Τα κρατάς σε υποταγή για να είσαι βάραστος ενώπιον του Κυρίου. Σε Άγιος, όπως εκείνος είναι Άγιος. Ο φόβος του Κυρίου κάνει Αγίους, πραγματικούς Αγίους. Ο φόβος του Κυρίου, ξέρετε τι σημαίνει? Μπορεί να με βλέπει άνθρωπος, με βλέπει ο Κύριος μου. Και αυτό φτάνει. Αυτό είναι η ανώτερη συνείδηση που μπορεί να υπάρξει. Καλλιεργημένη από το Πνεύμα το Άγιο, με αυτό τον θείο φόβο. Σημαίνει και να δω το πορτοφόλι σου γεμάτο χρήματα, δεν θα τολμήσω να το αγγίξω. Θα το πάρω, θα το φυλάξω, να το δώσω. Εάν δω μια κατάσταση παράξενη, θα κοιτάξω σαν Άγιος του Θεού να φέρω την ειρήνη. Δεν θα κοιτάξω να πάρω, να δώσω, να ευλογήσω, να στηρίξω σαν άνθρωπος του Θεού. Γιατί έχω το φόβο του Θεού μέσα μου. Όλα αυτά τα παραδείγματα που μας έγραψε ο Κύριος είναι η γνώση των Αγίων. Κοιτάξτε τι λέει στις Παροιμίες Λάμδα 3. Παροιμίες Λάμδα 3. Λέει, από το 2. Βεβαίως, εγώ είμαι ο αφρονέστερος των ανθρώπων και φρόνησης ανθρώπου δεν υπάρχει εν εμή. Και δεν έμαθον την σοφίαν ούτε εξεύρω την γνώση των Αγίων. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρει τη γνώση των Αγίων. Ποια είναι η γνώση των Αγίων? Αυτή που μαθαίνουμε εδώ. Η γνώση των Αγίων. Η γνώση των Αγίων είναι η γνώση που έχουν για τον ύψιστο. Για το πνεύμα του, για τη δόξα του. Για τις ενέργειές του. Τι σημαίνει να στεκόμαστε μπροστά στον Άγιο Θρόνο του Θεού? Τι σημαίνει το πνεύμα του Γιάχουε? Γιατί είναι 7 λαμπάδες πυρός? Γιατί? Γιατί να εξέρχεται πυρ και να καίει ανθρώπους? Γιατί να έχει ο Θεός αγγέλους εξολοθρευτές να εξολοθρεύσουν ασέβεια? Να πατάξουν πόλεις με πύργα θείων, τις οποίες τις έχουμε σήμερα, είναι μπροστά στα μάτια μας. Περιμένω, μόλις έρθει η ησυχία, θα πάμε να δούμε τα Σόδομα και Γόμορα. Πάω να βρω μια από αυτές τις μπάλες του πυρκεθείου που βρήκανε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να την έχω και να την βλέπω. Και να μην ξεχνάω. Γιατί η καρδιά μας είναι απατηλή, αδερφή. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι υποτισμένος με την απάτη του ψεύδους, του διαβόλου. Και δεν θέλω αυτό να περάσει μέσα μου. Θέλω να φυλαχτώ, να φυλάξω τον εαυτό μου και όσους μπορώ γύρω μου. Αμήν. Με τον φόβο του Κυρίου. 5 πόλεις γίναν στάχτη. Γιατί διάλεξαν τη μερίδα της σάρκας. Έσπασαν τα όρια, έσπασαν τους νόμους, έσπασαν την ηθική. Έβαλε ο Κύριος στίχος, αυτοί το έσπασαν. Και όχι μόνο, έγιναν δάσκαλοι στο κακό. Και όταν φτάσεις πέρα από εκεί που ο Κύριος έχει βάλει τα όρια του, θα δεις τον φόβο. Θα είναι όμως αργά. Και αυτό που ο Κύριος κάνει για να σώσει εμάς. Γύρισε η γυναίκα του Λότ, στείλει άλατος. Της είπε, μη γυρίσεις. Γύρισε. Δεν είχε τον φόβο μέσα της. Αυτό με φοβίζει. Και τρέμω τον Θεό της δόξης. Ξέρετε τι τρέμω? Να μην λυπήσω την καρδιά του. Να μην στεναχωρήσω το Θεό μου. Να μην προκαλέσω την οργή του Κυρίου. Ξέρετε πότε προκαλείται η οργή του Θεού? Όταν κάνουμε τον Ισραήλ να αμαρτάνει. Όταν γινόμαστε κακό παράδειγμα. Όταν γινόμαστε πόρτα να μπει ο διάβολος μέσα να μας χρησιμοποιήσει για να φέρει αμαρτία στον Ισραήλ. Θα τα δούμε τώρα σε λίγο. Ο Αχάν κατάλαβε τον φόβο του Κυρίου. Ο Κύριος είπε, μη, η Ιεριχώ είναι πρώτος καρπός. Ξέρετε, τα πρώτα όλα ανήκουν στον Κύριο. Και ο Κύριος λέει, η Ιεριχώ είναι η πρώτη πόλη της κληρονομίας σας, σε μένα ανήκει. Τίποτα θα πάρει κανείς. Ανάθεμα, στον Κύριο. Ο Αχάν δεν ήξερε τέτοια πράγματα. Δεν είχε φόβο Θεού. Νόμιζε ότι τα έκανε ο Μωυσής. Βρήκε ένα άλασμα χρυσού, δύο βαβυλωνικές στολές, τη στήληξε, δεν τον είδε κανείς. Έτσι ενεργεί ο άνθρωπος που δεν έχει το φόβο μέσα του. Τι έκανε? Τήληξε τον θάνατο. Του έδωσε ευκαιρία ο Κύριος. Πήγαν στη γη μια μικρή πόλη με μικρό πληθυσμό. Στείλουμε 3.000 εκεί πέρα. Κατατροπώθηκαν, 35 σκοτώθηκαν εξαιτίας της πράξης του Αχάν. Πέσαν κάτω, ίσως να βίασκε τα ρούχα του, στάχτες. Κύριε, χαθήκαμε, τι συμβαίνει? Αμαρτία. Το ξέρεις ότι εδώ μέσα είναι ο Κύριος? Πόσο το ξέρεις? Πόσο το πιστεύεις? Ότι μέσα στο λαό αυτόν είναι ο Κύριος. Ότι είμαστε λαός του Άγιος. Ξεχωρισμένος. Καλεσμένοι, ένας-ένας είμαστε. Πόσο το πιστεύεις? Ανάλογα με το φόβο που έχεις. Εάν έχεις τον πραγματικό φόβο, θα βλέπεις τον Κύριο μέσα στο λαό του. Και δεν θα τολμήσεις να πειράξεις μια τρίχα από το κεφάλι του αδερφού σου. Είσαι εκεί για να ευλογήσεις. Να στηρίζεις. Να υψώνεις. Να γεμίζεις με αγάπη και στήριξη και δύναμη τα παιδιά του Θεού, γιατί είναι ο ναός του Κυρίου. Είμαι εκεί για να ευλογήσω. Στέκομαι για να υψωθεί η εκκλησία του Κυρίου. Και είμαι εκεί με μια ασπίδα για να αποκρούσω κάθε κακία, κάθε έχθρα, κάθε άτομο το οποίο ο διάβολος το πειράζει και κάνει ζημιές. Είμαι εκεί να το σταματήσω. Να το βοηθήσω, αλλά να μην αφήσω να περάσει τίποτα από την κακία του πονηρού μέσα. Φύλακας. Είμαι φύλακας. Ο φόβος του Κυρίου κάνει τον άνθρωπο έτσι. Μόνο ο φόβος του Κυρίου, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ρίχνουν κλήρους και έβλεπε τώρα ο Αχάν ότι ο κλήρος αυτός έρχεται κατευθείαν επάνω του και όμως δεν μετανόησε. Μέχρι τελευταία στιγμή δεν μετανόησε. Λυπηρό. Λυπηρό. Γι' αυτό καταδικάστηκε και στην κοιλάδα Αχόρ που θα πει ταραχή. Επειδή τάραξε στον Ισραήλ, θα σε ταράξει ο Κύριος. Επειδή έκανες αχόρ στον Ισραήλ, θα σε αχόρ ο Κύριος. Φόβος του Κυρίου. Κάνα μια στήλη, ένα βουνό από πέτρες. Όλος, κάθε ένας έριξε μια πέτρα εκεί, εναντίον τους. Και σε αυτόν και στην οικογένειά του. Και δεν ξανατόλμησε ποτέ κανείς να πάρει κάτι από τα πράγματα του Κυρίου. Στη γενιά αυτή και στις επόμενες. Ένα παράδειγμα έσωσε όλο τον Ισραήλ. Είναι εδώ γραμμένο, αδερφοί, για μας. Και δεν είναι ένα μόνο. Εάν δεν μάθεις από τον λόγο του Κυρίου, δεν πρόκειται να μάθεις ποτέ. Μ' ακούει η Εκκλησία. Εάν δεν μάθεις, θυμάστε τι είπε ο Κύριος στον, μάλλον ο Αβραάμ, όταν είπε για τον Λάζαρο, τον πλούσιο και τον Λάζαρο, ο οποίος πλούσιος ήταν στον τόπο της Βασάνου, στον Άδη, και από την άλλη μεριά ο Λάζαρος, στον κόλπο του Αβραάμ, και λέει, στείλε κάποιον να πάει εκεί. Έχω 5 αδέρφια, ζουν σαν και εμένα, να μην έρθουν εδώ. Λέει, εάν δεν ακούσουν τον Μωυσή, τον νόμο, τον λόγο, και αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς, πάλι δεν θα τον ακούσουν. στη μαρτυρία είναι γραμμένος, αποτυπωμένος ο φόβος του Κυρίου εδώ μέσα. Εάν ο λόγος δεν σε κάνει να τρέμεις, τίποτα, ό,τι και να δεις, δεν μπορεί να σε συγκινήσει. Ο φόβος του Κυρίου είναι ο λόγος του. Όλα θα περάσουν, θα παρέλθουν, ό,τι είναι γραμμένο εδώ θα μείνει. Άλλαξε επιστήμη, χίλιες γνώμες. Ένα γραμματάκι δεν κουνήθηκε από τη γραφή μέσα, από τους νόμους της. Γιατί την έγραψε ο Κύριος. Ο Βαλαάμ κρίθηκε. Οι κατάσκοποι, οι δέκα, οι οποίοι φέρανε κακή αγγελία. Πρόσεξε. Μη δυσφημίσεις ποτέ το έργο του Κυρίου. Μη δεις με τα φυσικά μάτια, σαν σαρκικός άνθρωπος, αυτά που ο Κύριος κάνει. Και το πνεύμα του το Άγιο. Πρόσεξε, μην πέσει στην παγίδα που πέσανε οι κατάσκοποι. Κοιτάξτε τι λέει για αυτούς. Αριθμοί Ι, Δ, 37. Και οι άνθρωποι εκείνοι, οι Ήτινες, εδυσφήμισαν την γη, απέθανον εν πληγή ενώπιον του Κυρίου. Όταν ανεβαίνουμε να κάνουμε ομολογίες εδώ και είναι αρνητικά πράγματα, αμήν. Άνθρωποι είμαστε, πρέπει να μαθαίνουμε. Πολλές φορές κάνουμε λάθη, γίνονται ζημιές, πρέπει να ακουστούν. Πρόσεξε πώς θα τα πεις. Α, η εκκλησία δεν είναι εκκλησία αυτή, δεν είμαστε καλά, δεν πάμε καλά, δεν αυτό. Τι κάνεις? Τίποτα λιγότερο από ό,τι κάνανε οι 10 κατάσκοποι. Θα βρεις θετικό τρόπο. Πεις, Κύριε, ευχαριστώ τον Κύριο αδερφή που μας κάλεσε από το σκοτάδι. Κοιτάξτε, ο Παύλος είχε να πει στην Κόρινθο, στην πρώτη επιστολή, τέτοια πράγματα. Τόσες αμαρτίες. Να καυτηριάσει τόσα πράγματα και πώς τους ξεκινάει. Πώς ξεκινάει? Δεν είναι τυφλός το έργο του Κυρίου. Βλέπει ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από τα είδωλα τα άφωνα και ήρθαν στο Χριστό. Αγιάστηκαν με το αίμα δια της πίστεως. Αγιάστηκαν με το αίμα. Υποτάχθηκαν στον Κύριο και τώρα είναι σύγχυση. Τώρα είναι στην πάλη μέσα και δεν αγνοεί το έργο του Κυρίου. Ο Παύλος. Στους Αγίους, τους αγαπητούς, τους εκλεκτούς εν Χριστού, εν Χριστώ, την Εκκλησία, την ούσα εν Κορίνθο. Αμήν. Ο Κύριος πώς μιλάει στην Εκκλησία του. Ξέρω τα έργα σου, την υπομονή σου, την αγάπη σου, ότι δεν δίνεσαι να υποφέρεις τους κακούς και στάθηκες και έχεις υπομονή. Αναγνωρίζει, στηρίζει τις καρδιές. Δες το καλό μέσα στον αδερφό σου. Το καλό ύψωσέ το, από τον Κύριο είναι εκείνο. Πλην έχω κατά σου. Αμήν. Ναι, Κύριε, να φτιάξουμε. Είμαστε στα χέρια σου, μας αγαπάς, είμαστε λαό σου, είμαστε καλεσμένοι, θα φτιάξουμε. Πρόσεξε, πρόσεξε, γιατί ο φόβος του Κυρίου είναι φωτιά. Είναι φωτιά. Ο Οζίας, βασιλιάς, καλός βασιλιάς. Στον καιρό του, ο Ιούδας έφτασε σε φοβερή ακμή. Γιατί αγαπούσε τον Κύριο Οζίας. Νίκησε τους εχθρούς του, τον έκανε περίβλεπτο ο Κύριος. Οχύρωσε τον Ιούδα, έκανε θαυμάσια πράγματα. Στο τέλος της βασιλείας του. Πώς με στεναχωρεί αυτό, αδελφοί. Τρέμω. Ο Δαβίδ ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε λίγο πρόβλημα. Ο Σολομών ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε πρόβλημα. Ο Οζίας ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε πρόβλημα. Ο Εζεκίας ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε πρόβλημα. Ο Ιωσίας ξεκίνησε καλά. Στο τέλος είχε πρόβλημα. Μην βλέπεις, λέει, τον κολυμβητή πώς μπαίνει, να τον δεις πώς βγαίνει. Τώρα είμαστε και κολυμπάμε. Ελάτε, αδελφοί, να ταπεινωθούμε, να δεχτούμε με αγνή, καλή καρδιά τον φόβο του Κυρίου. Πάψε να βλέπεις ανθρώπους. Εάν στηρίζεσαι σε άνθρωπο, να ξέρεις ότι έχεις κατάρα επάνω σου. Είναι γραμμένη η κατάρα, επικατάρατος. Όστις, ποιή, σάρκα, βραχίωνα αυτού. Βραχίωνα, ξέρετε τι σημαίνει? Λιμάνι. Προστασία. Α, αφού είναι ο αδελφός Θέμης εδώ, δεν έχουμε πρόβλημα. Έχεις πρόβλημα. Μεγάλο. Είναι εδώ ο Κύριος Ιησούς, γι' αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Και ότι πρόβλημα να έχουμε να μας το λύσει. Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στον Άγιο Θεό? Ποιος μπορεί να πει ότι εγώ μπορώ, είμαι ικανός? Όποιος στέκεται, λέει, ας προσέξει μην πέσει. Ο φόβος του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου. Μπήκε, λέει, χρονικών ΚΣ 16. Αλλά αφού εκρατεώθη, λέει ο Ζίας, επήρθη η καρδία αυτού εις διαφθοράν. Αμάν να γίνει το έργο του Θεού και γίνεται. Ω, αμήν, απλωνόμαστε. Γίνεται η Εκκλησία δύναμη, τρομερή. Τότε έχουμε το μεγαλύτερο κίνδυνο. Όσο αγωνίζεσαι και είσαι ταπεινός, δεν έχεις πρόβλημα. Όταν αρχίζει ο Κύριος να εκδηλώνει τις δυνάμεις του και τη δόξα του γύρω από σένα, τι θα κάνεις? Καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε, αδερφοί. Εάν είναι ο φόβος του Κυρίου, θα φυλαχτείς. Εάν είναι ο φόβος του Κυρίου μέσα σου, θα φυλαχτείς. Κοιτάξτε, ένα άτομο σαν τον Παύλο. Γι' αυτό σας λέω τρέμω. Και θέλω η τρεμούλα αυτή να περάσει λίγο μέσα μας. Όχι λίγο, πάρα πολύ. Ένα άτομο σαν τον Παύλο, με το μέγεθος της αποκάλυψης, του αγιασμού, της αφιέρωσης, του ζήλου. Και λέει, μη εδόθη άγγελος Σατάν, σκόλοψε εν της αρχή μου, δια να με κολαφίζει, δια να μη υπεραίρομαι, δια την υπερβολή των αποκαλύψεων, του έδωσε ο Κύριος εκεί ένα μόνιτορ. Δαίμονα! Στην υγεία του επάνω! Για να είναι ταπεινός. Του δείχνει ο Κύριος, τον έπαιρνε. Του δείχνει πράγματα, γιατί είχε η καρδιά του, είχε ανοίξει διάπλατα. Μπορούσε ο Θεός να φανερώσει το μεγαλείο του μέσα τον Παύλο ασταμάτητα. Αλλά έβλεπε ο Κύριος κάτι, ότι ήταν εκεί πέρα. Για να το φυλάξει. Ήταν ευάλωτος κάπου. Στην υγεία του. Τον κολάφισε ο διάβολος κάθε φορά. Μόλις πήγαινε λίγο κάτι να γίνει. Μια. Τον άφηνε. Και ο Θεός τον άφηνε. Τον δαίμονα. Τρεις ζήτησε από τον Κύριο να φύγει, να αποστεί αφέ μου. Αλλά ο Κύριος μου είπε, αρκεί είσαι η χάρις μου. Γιατί στην αδυναμία σου η δύναμή μου φαίνεται τέλεια. Ο φόβος σε κρατάει κάτω. Ο φόβος του Κύριου θα σε φυλάξει. Θα ζώσει την ψυχή σου και θα σε κρατήσει ασφαλή εκεί που ο Κύριος θέλει. Την πάει σάρκα μπροστά. Δεν εξαιρείται κανείς. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Αυτό θέλω να το καταλάβουμε. Και ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Κανείς δεν εξαιρείται. Μην νομίζεις επειδή έχεις χαρίσματα, γνώση, ότι δεν μπορεί να πέσεις. Τότε είναι που έχεις πιο μεγάλη πίεση από τον διάβολο. Τότε θα σου φέρει πιο μεγάλα βέλη, πιο μεγάλες σφαγίδες, πιο φαρδείς λάκκους για να σε ρίξει μέσα. Και πρέπει να είσαι ταπεινός. Πρόσεξε. Μην κρίνεις τα αδέρφια σου. Μην γίνεσαι κριτής. Δάσκαλος του δασκάλους. Και από πίσω. Αν έχεις φόβο Κυρίου, θα φυλάξεις το στόμα σου. Θα μιλήσεις σύμφωνα με την όραση. Σύμφωνα με τη δασκαλία. Βλέπουμε κρίση στους ψευδοπροφήτες. Στους βασιλιάδες. Μια συνεχής κρίση. Είδαμε τον Σαούλ, τον Σολομώντα. Μετά τους υπόλοιπους βασιλιάδες. Κάθε ένας, ο Σολομών, του λέει, δεν θα αυξήσεις γυναίκες. Δεν θα πάρεις αλότρες γυναίκες. Αύξησε γυναίκες, πήρε αλότρες γυναίκες. Δεν θα έχεις άλογα, πήρε άλογα. Δεν θα έχεις άμαξες, πήρε άμαξες. Τι άρχισε να γίνεται. Άρχισε να φεύγει ο φόβος του Κυρίου μέσα από αυτόν τον σοφό άνθρωπο. Και τι έγινε η σοφία του, σας παρακαλώ. Τι προσπαθούσα να σας αποδείξω. Η σοφία πού στέκεται. Στο φόβο. Έφυγε ο φόβος του Κυρίου από τον Σολομώντα. Διάλυσε. Οι γυναίκες του διέστρεψαν την κρίση. Αγάπησε τους δαίμονες. Με έρωτα προσκολήθηκε σε αυτούς, λέει. Ο πιο σοφός άνθρωπος. Ο πιο σοφός άνθρωπος. Εάν ο πιο σοφός άνθρωπος την πάτησε, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Ήρθε κρίση εναντίον του. Ήρθε ο προφήτης και του λέει: επειδή έκανες αυτά που έκανες, θα διαρρηθεί το βασίλειό σου. Πάει και βρίσκει ο Αχιά, τον Ιεροβάμ. Και του λέει: Ιεροβάμ, ούτω λέγει ο Κύριος. Βγάζει το ημάτιό του. Το σκίζει σε 12 κομμάτια. Ο Κύριος σου δίνει 10 φυλές. Βάδισε στο θέλημά του και ο Κύριος θα σε ευλογήσει. Κατάω και άλλες δύο για να μην σβηστεί ο λίχνος του Ισραήλ. Για τον Ροβοάμ. Μόλις κρατώθηκε ο Ιεροβάμ στο θρόνο του, τι έκανε. Άμα τους αφήσω να πάνε στην Ιερουσαλήμ, αυτοί μετά δεν θα έρθουν πίσω. Απίστησε. Θα φτιάξουν μια δικιά μας θρησκεία εδώ πέρα. Μόσχους, χρυσούς. Ένα στη Βεθήλ, ένα στη Δάν και έτσι θα τους πιάνουμε όλους, δεν θα χρειαστεί να πάνε στην Ιερουσαλήμ. Αλλά έκανε το λαό να αμαρτάνει. Αμέσως κρίνει το, πεθαίνει το παιδί του, αρρωσταίνει για θάνατο. Πήγαινε λέει στη γυναίκα του μετασχηματίσου και πήγαινε βέβαια στον προφήτη να το ρωτήσουμε τι θα γίνει. Ο Αχιά ήταν τυφλός. Μετασχηματισμένη γυναίκα μπαίνει στο κατόφλι της πόρτας. Έλα μέσα γυναίκα του Ιεροβοάμ, μετασχηματίστηκες για να μην γίνεις αντιληπτή. Και ο λόγος για τον οποίο ήρθες, γνώριζε βεβαίως τούτο ότι ο γιος σου θέλει αποθάνει. Και αρχίζει το κατεβατό της κρίσης. Και λέει, είπαγε υπέ προς τον Ιεροβοάμ, το λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Επειδή εγώ σε ύψωσα εκ μέσου του λαού και σε κατέστησα ηγεμόνα επί το λαό μου Ισραήλ και διαρρήξα στην βασιλεία από το οίκο Δαβίδ, έδωκα αυτήν εισέ. Και εσύ δεν εστάθης καθώς ο δούλος μου Δαβίδ, ώστε σε φύλαξε τα συντολά μου και ώστε με εκολούθησαν εξ όλης αυτού της καρδίας, ίστο να κάνει μόνο το ευθές ενώπιόν μου, αλυπερεύεις εις το κακόν πάντας όσοι εστάθησαν πρώτεροι σου, διότι πήγες και έκαμε σε αυτόν άλλους θεούς και χωνευτά είδωλα, διά να με παροργήσεις. Στην ιστορία της Εκκλησίας έγινε αυτό. Έγινε μόδα να λατρεύουμε τον Θεό σε είδωλα, σε χρυσοπίκυλτες εικόνες φτιαγμένες από την επίνεια των χειρών του ανθρώπου. Και ήρθε κατάρα, αυτή η κατάρα του Ιεροβοάμ ήρθε πάνω τους. Γι' αυτό ερημώθηκε ο τόπος. δια να με παροργήσεις και με απέρριψες ο πίσω της δράχης σου. Ποιος ο Θεός? Εδώ, κάνω εμείς αυτό που θέλουμε. Δια τούτο θέλω φέρει κακόν επί των οίκων του Ιεροβάμ και θέλω εξολοθρεύσει του Ιεροβάμ τον ουρούντα επί των τείχων. Μια φράση η οποία επαναλαμβάνεται στους βασιλείς του Ισραήλ, στο Βόρειο Ισραήλ. Τι θα πει αυτό? Θα σου καταστρέψω την οικογένεια. Καταστρέψει τη δικιά μου, θα σου καταστρέψω την δικιά σου. Καταστρέψει τα παιδιά μου, θα έρθει εναντίον σου. Εάν αμαρτήσεις άνθρωπο, πειράξεις άνθρωπο, μπορεί να κρυφτείς. Εάν πειράξεις τον διάβολο, πάλι μπορεί να κρυφτείς. Εάν πειράξεις τον Θεό, πού θα κρυφτείς? Πού θα πας? Κάτω από το κρεβάτι σου? Κάτω από τη γη? Στα βουνά? Στη θάλασσα? Πού θα πας να κρυφτείς? Ο φόβος του Κυρίου σου δίνει γνώση και δεν τα κάνεις αυτά πράγματα. Ξέρεις τον Κύριο. Ξέρεις τον Θεό της δόξης. Των πεφυλαγμένων και των αφημένων εν το Ισραήλ. Και θέλω σαρώσει κατόπιν του οίκου Ιεροβάμ, καθώς σαρώνει της την Κόπρον έως σου εκλείψει. Ώστις εκ του Ιεροβάμ αποθάνει εν την πόλη, οι κίνες θέλουσι καταφάγει αυτόν. Και ώστις αποθάνει εν το αγρό, τα πετεινά του ουρανού θέλουσι καταφάγει αυτόν, διότι ο Κύριος ελάλησε. Σηκώνεται ο Βάσα και καταστρέφει τον οίκο του. Το έκανε το ίδιο. Τι κάνει ο Βάσα όμως? Ακριβώς τα ίδια με τον Ιεροβάμ. Και έρχεται ο λόγος του Κυρίου τώρα στο Βάσα. Και ακούστε πάλι. Επειδή ενώ σε ύψουσα εκ του χώματος, σε κατέστησα ηγεμόνα επί το λαό μου, Ισραήλ σύπηρε υπάτησε στην οδόν του Ιεροβάμ, λέει στον Βάσα. Και έκαμε στο λαό μου Ισραήλ να αμαρτήσει, δια να με παροργήσεις δια των αμαρτιών αυτών. Ιδού εγώ εξολοθρεύω κατά κράτος τον Βάσα και τον οίκον αυτού, και θέλω καταστήσει τον οίκον σου ως τον οίκον Ιεροβάμ, ιού του Ναβάτ. Ώστις εκ του Βάσα αποθάνει εν την πόλη, οι κίνες θέλουν συμφάγει αυτόν. Ώστις εξ αυτού αποθάνει εν της αγρής, τα πετεινά του ουρανού θέλει συμφάγει αυτόν. Τα ίδια λόγια, οι ίδιες φράσεις. Ο Ιερεμίας πάσχιζε να φυλάξει το λαό αυτόν, να τους φέρει πίσω, να μετανοήσουνε. Σηκωνόταν ψευδοπροφήτες και χαλούσαν το έργο του Ιερεμία. Έλεγε ο Ιερεμίας, 70 χρόνια ορίστησαν για τις εχμαλωσίες και τις ερημώσεις της Ιερουσαλήμ. Σηκώνεται ο Πασχόρ και λέει, σε 2 χρόνια θα γυρίσουν πίσω. Και εσύ, Πασχόρ, και πάντες οι κατοικούντες εν το οίκο σου, θέλετε υπάγει σε αιχμαλωσίαν και θέλει ελθεί στη Βαβυλώνα, και εκεί θέλει αποθάνει, και εκεί θέλει ταφεί. Συ και πάντες οι φίλοι σου, ει του οποίου προφήτευσα σπρεδό. Κρίση. Σηκώνεται ένα άλλο, ο Ανανίας. Είχε πει ο Κύριος στον Ιερεμία, φτιάξε έναν ζυγό ξύλινο, ο οποίος είναι ζυγός του Ναβουχοδονόσορα.

τούτο να ελπίζει ψεύδος. Δια τούτο ούτω λέγει ο Γιάχουε, ιδού εγώ θέλω σε απορρίψει. Ποιος κρίνει? Το πνεύμα του Γιάχουε. Όλους. Όπου λέει Κύριος είναι Γιάχουε. Σε όλες τις κρίσεις. Το πνεύμα της καύσεως. Το πνεύμα του πυρός. Φέρνει κρίση. Ιδού εγώ θέλω σε απορρίψει από προσώπου της γης. Εν τούτο το έτη θέλει αποθάνει, διότι ελάλησε στασιασμόν κατά του Κυρίου. Όποιος πάει κόντρα στο πνεύμα το Άγιο. Προσέξτε, αδελφοί, να τα πούμε απλά τα πράγματα. Κάτι θέλει να κάνει ο Κύριος με εμάς. Αμήν. Αμήν. Ποτέ μην πας κόντρα. Για να έχεις την ευλογία του Κυρίου. Μην αφήνεις το πνεύμα του σκότους να έρθει και να σε κάνει κοντραδόρο. Δεν είμαστε εδώ να φέρουμε κόντρες. Είμαστε εδώ να ευλογήσουμε. Είμαστε εδώ να ενισχύσουμε το έργο του Κυρίου. Και αν είναι κάποιος που είναι λίγο κομμένος και κουρασμένος, τον πάρουμε και να τρέξουμε. Τον ενισχύσουμε, να του δώσουμε νερό, φαΐ, να τον σηκώσουμε, να τον στηρίξουμε. Για να τρέξει στην οδό του Κυρίου. Εν τούτο το έτη θέλεις αποθάνει, διότι λάλησε στασιασμό κατά του Κυρίου. Και απέθανε Ανανίας ο προφήτης εκείνο το έτη, τον 7ο μήνα. Κρίση. Ο φόβος του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου. Άλλοι δύο προφήτες. Ο Αχαάβ, ο γιος του Κολέου. Και ο Σεδεκίας, ο γιος του Μαασίου. Αυτοί προφήτευαν ψευδώς στη Βαβυλώνα και ακούστε τι λέει. Ο Γιάχουε, λέει, εξ αυτών θέλω συλλάβει κατάρα, νεπάσεις εχμαλώτης του Ιούδα, της εν Βαβυλώνη λέγοντες, ο Γιάχουε να σε κάμει ως τον Σεδεκίαν και ως τον Αχάβ, τους οποίους ο βασιλεύς της Βαβυλώνας έψησε εμπειρή. Κρίση, τους έψησε ο βασιλιάς. Πήγε να ψήσει και τον Σεδράχ Μισάχ και δεν εγώ, αλλά ο Κύριος τους φύλαξε. Το πνεύμα της κρίσεως, της καύσεως, του πυρός, ξέρει να σε φυλάξει από τη φωτιά. Αμήν. Είχαν το φόβο του Κυρίου μέσα τους. Τους φύλαξε ο Κύριος. Μπήκαν στη φωτιά και βγήκαν αυλαβείς και νικητές. Διότι έπραξαν αφροσύνη εν Ισραήλ και εμίχευοντας γυναίκας των πλησίων αυτών και ελάλουν λόγους ψευδείς εν το ονόματί μου, τους οποίους δεν προσέταξα αυτούς. Τους έκρινε ο Κύριος. Τους έψησε εμπειρή. Μίχευαν σαν τον Οφνή και τον Φινές. Χάλαγαν τις θυσίες, μίχευαν με τις γυναίκες που προχώταν εκεί στο ναό. Ποιος μπορεί να παίξει με τον Κύριο? Και στέλνει ο Κύριος τον Σαμουήλ και άλλους προφήτες. Και λέει ότι η Λή θα πάψει η οικογένειά σου να έχει θέση στην ιερατεία. Ο τελευταίος ήταν ο Βιάθαρ και τελείωσε από τη γενιά του Ηλί. Τον απέβαλε ο Σολομώντας γιατί πήγε μαζί με τον Αδωνία αντί να πάει με τον Δαβίδ. Και τελείωσε η γενιά του Ηλί. Επειδή ο Ηλί ύψωνε τους υιούς του πιο πολύ από τον Κύριο. Τα παιδιά μου, η οικογένειά μου. Ο Κύριος είπε να αρνηθεί την οικογένειά σου. Ήρθε στον Κύριο ατομικά εσύ. Η σχέση σου είναι προσωπική. Δεν θα εξαρτάται ούτε από τον άντρα σου, ούτε από τη γυναίκα σου, ούτε από το παιδί σου. Εάν εξαρτάται η σχέση σου, είναι ειδωλατρική σχέση. Δεν θα ζήσει. Ο ζήλος του Κυρίου δεν θα τα αφήσει. Θα σε προκαλέσει μέχρι ότου θα σπάσεις. Ή θα έρθεις με τον Κύριο, ή θα πας από την άλλη μεριά. Αυτό είναι το πνεύμα του Γιάχουε. Ένα τελευταίο θα διαβάσω. Είναι Δευτερονόμιο Ιώτα Γάμα. Ο φόβος του Κυρίου θα μας φυλάξει, αδελφοί. Μέχρι τέλους. Λέει στο 6. Ιώτα Γάμα 6. Εάν ο αδελφός σου, προσέξτε τι σχέσεις χρησιμοποιεί εδώ πέρα. Ο υιός της μητρός σου. Γιατί ο υιός της μητρός είναι, είχαν και άλλα αδελφιά που ήταν από άλλη μάνα. Εδώ μιλάει ο μομήτριος. Όπως ο Ιωσήφ με τον Βενιαμίν. Δεσμός. Πάρα πολύ ισχυρός. Ή η θυγάτη σου. Ή η γυνή του κόλπου σου. Υπάρχουν πιο στενά, πιο στενοί δεσμοί. Υπάρχουνε από αυτούς. Ή ο φίλος σου, ως της είναι, ως η ψυχή σου. Δαβίδ, Ιωνάθαν. Δεν υπάρχουν. Αυτοί είναι οι πιο στενοί δεσμοί. Αυτούς αναφέρει ο Κύριος. Σε παρακινήσει κρυφίως, λέγον, ας υπάγομεν και ας λατρεύσομεν άλλους θεούς. Δηλαδή, πού είμαστε ευάλωτοι, αδελφοί? Από πού είναι πιο πιθανό ότι ο διάβολος θα έρθει να σε πειράξει? Μέσα από την οικογένεια. Από τη θυγατέρα σου. Το λέει. Γίνεται σε σένα. Έχεις λοιπόν τη χάρη του Κυρίου πάνω σου. Μέσα στη θλίψη. Έλα να λατρεύσουμε άλλους θεούς. Τους οποίους οι πατέρες σου δεν εγνώρισαν. Δεν είναι εδώ πέρα. Οι πατέρες μας είναι εδώ. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Ιωσήφ, ο Μωυσής, ο Ηλίας, ο Ιερεμίας. Αυτοί είναι οι πατέρες της πίστης. Τον Θεό τους λατρεύουμε, που είναι δικός μας Θεός. Αυτά που κάνουν εδώ έξω δεν υπάρχουν μέσα στο λόγο, αδελφοί, είναι ξένα. Τι λέει ο Κύριος? Σε παρακινήσει κρυφίως, λέγον, ας υπάγομαι και ας λατρεύσουμε άλλους θεούς, τους οποίους δεν εγνώρισα εσύ, ούτε οι πατέρες σου.
Δεν θέλει συγκατανεύσει.

0: εις αυτόν, ούτε θέλεις δώσει ακρόαση εις αυτόν, ούτε θέλει φυστεί αυτόν ο οφθαλμός σου, ούτε θέλεις σπλαχνιστεί, ούτε θέλεις κρύψει αυτόν. Βέβαια τότε ήταν διαφορετικές καταστάσεις, αλλά εξάπαντος θέλεις θανατώσει αυτόν. Εμείς πώς το εκπληρώνουμε αυτό? Παίρνουμε τη ρομφαία. Το κόβουμε. Σ' αγαπάω, αλλά δεν σ' ακούω. Γιατί λες ψέματα. Πας ενάντια στο λόγο. Μακριά. Σ' αγαπάω, προσεύχομαι για σένα, συγγενής μου είσαι, αίμα μου, σάρκα μου, αλλά ακούω πρώτα τον Κύριο. Τον πέρασες από το λόγο. Η χείρ σου θέλει είστε πρώτοι επ' αυτόν, για να θανατώσεις αυτόν, και η χείρ παντός του λόγου έπειτα. Αυτό είναι ο φόβος του Κυρίου, αδερφή. Αυτό είναι ο φόβος του Κυρίου. Όταν έχεις αυτόν τον φόβο, θα σε φυλάξει ο Κύριος. Και θα φυλάξεις και εσύ την ψυχή σου. Δεν έχουμε τίποτα άλλο πολύτιμότερο. Και θέλεις λιθοβολήσει αυτόν με λίθους, ώστε να αποθάνει, διότι ζήτησε να σε αποπλανήσει από Κυρίου του Θεού σου, ώστε σε εξήγαγε νεκής Αιγύπτου εξήκου δουλείας. Και πάσο Ισραήλ ακούσας, θέλει φοβηθεί και δεν θέλει κάμι πλέον εν μέσω σου τι ούτων κακών. Ο φόβος να έρθει. Ενδεχθούμε το φόβο, αδελφοί. Θα πει κανείς, αυτά που μας λες είναι όλα από την Παλαιά Διαθήκη, βρε παιδί μου. Εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός της Καινής Διαθήκης είναι αγάπη. Θέλει να πεις ότι άλλος είναι ο Θεός της Παλαιάς και άλλος της Καινής? Ποιος ήταν αυτός που θανάτωσε τον Ανανία και τη Σαπφύρα? Ποιος τύφλωσε τον Βαρισού, τον Ελίμα, τον Μάγο? Ποιος? Το ίδιο πνεύμα. Το ίδιο πνεύμα. Ξέρετε ότι η Καινή Διαθήκη είναι γεμάτη κρίσης? Από το ίδιο πνεύμα. Δεν άλλαξε η Διαθήκη. Ούτε ο Κύριος. Ο ίδιος Θεός που είναι αγάπη, από αγάπη ενεργεί. Ένας καλός πατέρας από αγάπη παίρνει τη ράβδο και μαστιγώνει τον ιό που παραδέχεται για να γίνει άνθρωπος. Ο φόβος του Κυρίου κινείται από αγάπη. Να αγαπήσουμε τον Κύριο για να είμαστε ασφαλείς. Τα τέκνα που είναι ασφαλή είναι ελεύθερα. Αυτά που είναι ανασφαλή έχουν μεγάλα προβλήματα. Και ο Κύριος δεν θέλει ανασφαλή, παιδιά. Μας θέλει ασφαλείς. Ασφαλισμένος. Στο φόβο του Κυρίου προστατευμένος. Κύριε, δεν θα κάνω τίποτα που δεν θέλεις. Δεν θα αναμειχθώ με πράγματα που δεν είναι από το πνεύμα σου. Είμαι εδώ για σένα, για τη δόξα σου. Εργάσου μέσα μου. Πλάτινε την καρδιά μου, Κύριε. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε για τον Θείο Λόγο σου, Κύριε, για τα διατάγματα και τις κρίσεις σου, για τον φόβο σου τον Άγιο. Κύριε, εσύ είσαι ζωντανός ανάμεσά μας, γεμάτος πυρ, Άγιο πυρ, πυρ καθαρισμού, φωτιά του Πνεύματός σου. Αυτό με το οποίο ο Ιάννης προφήτευσε ότι εσύ θα μας βαπτίσεις εν πνεύματι και εν πυρή, Κύριε. Ζητάω να περάσει μέσα στην καρδιά μας ο φόβος σου και ο τρόμος σου, Κύριε. Ο Άγιος φόβος της Διαθήκης σου. Για να σε λατρεύσουμε σωστά. Να σταθούμε Άγια ενώπιόν σου, Κύριε. Να μην δώσουμε τόπο στον εχθρό. Να μην μας καταφάγει άγνοια, Κύριε. Και ο πονηρός. Αλλά να φέρουμε εις πέρα στο θέλημά σου μέσα στη ζωή μας. Το σκοπό για τον οποίο μας έλαβες, Κύριε. Να τον εκπληρώσουμε, Πατέρα, μέχρι τέλους. Ω, ευλογώ την Εκκλησία σου αυτή την ώρα και ζητάμε να κατέβει η αποκάλυψη αυτή του φόβου σου μέσα μας, Κύριε. Κάθε μέρα να ζούμε με αυτόν τον φόβο, με αυτή τη χάρη, Κύριε, ότι εσύ μας βλέπεις. Εν το όνομα της σου το ζητούμε, Κύριε σου. Οι ασεβείς, οι αμετανόητοι δεν θα μάθουν το φόβο σου, αλλά ζητάμε εσύ να τους επιστρέψεις, Κύριε, να μας χρησιμοποιήσεις, να τους φέρουμε στον φόβο σου, με τη ζωή μας. Με τη στάση μας, με την ομολογία μας, Κύριε, να γνωρίσουν εσένα τον μόνο αληθινό Θεό και δεν θα φοβόνται τίποτα και κανέναν, Κύριε. Ευλόγησε το λαό σου αυτή την ώρα, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.